0: Στην Ηλία είχαμε και τον τραυματισμό μιας 11χρονης στην Κυπαρισία. Τι έγινε λοιπόν, το κοριτσάκι καθόταν εκεί με την παρέα της. Ένα άλλο κοριτσάκι είχε ένα ηλεκτρικό πατίνι. Έχασε τον έλεγχο, πήγε, έπεσε πάνω στο κορίτσι. Το τραυμάτισε σοβαρά, κάταγμα κνήμης, κάταγμα περώνης. Μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο στην Πάτρα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Τουλάχιστον δεν κινδυνεύει η ζωή του, αλλά θα ταλαιπωρηθεί για ένα εξάμηνο αυτό το παιδί για να επανέλθει σε κανονικότητα. Είναι λοιπόν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο διαμορφώνεται στους ελληνικούς δρόμους, αυτό με τα ηλεκτρικά πατίνια, με το ποιοι πρέπει να τα χρησιμοποιούν, ποιο είναι το όριο ταχύτητας, τι μέτρα προστασίας παίρνουν.
1: Και κοίτα, και έλεγχοι πρέπει να γίνονται και οι γονείς δεν πρέπει και να έχουμε κι εμείς έναν έλεγχο.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή, διαβάζω ότι πάνε παιδιά στο σπίτι, το ζήσαμε κι εμείς με άλλα πράγματα και λένε, μα όλοι έχουν πατίνι, θέλω κι εγώ να πάρω ένα. Μα να πάρεις ένα. Αλλά το να βγαίνεις έτσι, βλέπω πάρα πολύ και στο κέντρο τα πατίνια. Δηλαδή παίρνουν τα πατίνια από το Σύνταγμα και να μπαίνουν στο Κολωνάκι, ξέρεις, να κάνουν βόλτα. Παιδιά, και πάνε το σκοτωμό. Και πάνε το σκοτωμό, το έχει πει και η κόρη μου. Άρα δεν παίρνουμε το πατίνι. Άντε να σου πάρω ένα πατίνι. Δεν είναι έτσι τόσο όπλο.
0: Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας, τις χρήσιμες πληροφορίες από την Αμαλία.

0: πάρα πολλά μηνύματα για τα πατίνια. Καλημέρα, Ελένη. Τις προάλλες λέγανε παρατήρηση σε κάποιον που οδηγούσε πατίνι στην Κηφισίας και με χαρακτήρισε ως φασίστρια και ακροδεξιά. Εντάξει, αυτό είναι το εύκολο. Καλημέρα, Ελένη. Ναι, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να συμβαίνει. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Η αλήθεια είναι ότι είναι επικίνδυνα τα πατίνια, αλλά θυμάμαι και τη γενιά μας, μετρικά βάλαμε μηχανές, να λέμε και τα δικά μας. Όντως,
1: ναι, έχει δίκιο. Έχει πολύ δίκιο. Ναι, και εγώ το έκανα.
0: Και εμείς είχαμε πατίνια όταν ήμασταν μικροί.
1: Εγώ στο ποδήλατο ανέβαινα.
0: Αλλά είχαμε και ένα τα ξύλινα.
1: Α, τα ξύλινα.
0: Που έπρεπε το ένα πόδι να πάνω, το άλλο κάτω και έσπρωχνε.
1: Συνέχεια έσπαγα τα πόδια μου.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό.
1: Άλλο πράγμα. Εγώ ποδήλατο, αλλά κάναμε και τρικά. Βάλω και αυτά. Θυμάσαι τώρα με τα ποδήλατα.
0: Τις βλακίες μας τις έχουμε κάνει όλοι.
1: Δεν, προς Θεού.
0: Δεν βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω.
1: Δεν βγαίναμε έτσι σε κεντρικούς δρόμους όμως. Έτσι. Τώρα εκεί στη γειτονιά. Αλλά και αυτό δεν ήταν σωστό. Λοιπόν, τα νέα της Αμαλίας, τα χρηστικά νέα, επίδομα παιδιού, το περιμένετε πάρα πολύ. Να σας πω ότι η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι 8 Μαΐου. Άρα, όσοι είστε δικαιούχοι, πρέπει μέχρι 8 Μαΐου να κάνετε την αίτηση, να γίνουν οι έλεγχοι, να καθαριστεί κτλ. Και για να πληρωθείτε την πρώτη δόση του επιδόματος παιδιού, την τελευταία ημέρα του Μαΐου. 31 δεν τελειώνει ο Μάιος, νομίζω. 31, ναι, να τελειώνει. Άρα λοιπόν. Είναι σημαντικό το επίδομα παιδιού. Δεν λέω για το ποσό, λέω όμως ότι είναι σημαντικό. Το περιμένουν κάποιοι άνθρωποι. Άρα, μέχρι 8 Μαΐου η αίτηση μετακλίνει πλατφόρμα. Δεν θα μπορείτε να κάνετε την αίτηση για να πληρωθείτε την πρώτη δόση στο τέλος του μήνα που πληρώνετε όλα μαζί τα επιδόματα.
0: Καλημέρα και στον Παύλο. Στη Γερμανία λέει τα πατίνια επιτρέπονται μόνο άνω των 14 ετών. Μέγιστο όριο ταχύτητας είναι τα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παράσχο που είναι στο χωράφι και σήμερα. Καλή δύναμη, αγαπητέ φίλε, να είσαι καλά. Οι αγρότες οι οποίοι ετοιμάζονται πάλι για κινητοποιήσεις, τους είδαμε χθες να βγαίνουν στους δρόμους, ναι. Διαμαρτύρονται για την αύξηση στο κόστος, αυτά που λέγαμε νωρίτερα, και ότι τα λοιπάσματα δεν μπορούν να καλύψουν πλέον. Η επιδότηση μάλλον δεν μπορεί να καλύψει την τιμή που έχει εκτοξευθεί, ταυτόχρονα με το πετρέλαιο το οποίο επίσης έχει ανέβει και ταυτόχρονα τις πολύ χαμηλές τιμές που πουλάνε πλέον τα προϊόντα τους και κυρίως το ρύζι για παράδειγμα εκεί στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ετοιμάζονται λέει για κινητοποιήσεις και πάλι και λένε μάλιστα ότι αυτή τη φορά θα παρατήσουν τα τρακτέρ στην Εθνική χωρίς πετρέλαιο.
1: Και έχουν το δίκιο τους και μάλιστα λένε ότι και μέσα στο καλοκαίρι, αν ξέρεις, δεν στηριχθούν, δεν θέλουν, ζητούν πάλι στήριξη. Γιατί με το πόλεμο και όλες τις ανατροπές που έχουν συμβεί στην ενεργειακή αγορά, έχουν και εκείνοι, βλέπουν το κόστος να εκτινάσει, το ενεργειακό και όχι μόνο και το κόστος παραγωγής. Άρα σου λέει, θέλουμε περαιτέρω στήριξη. Δεν φτάνει στήριξη για τα λοιπάσματα και όλα αυτά. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι σε απόγνωση για μια ακόμη φορά. Να δώσω μια είδηση που τώρα ήρθε, γιατί υπάρχει μια πληροφορία για το πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιουνίου. Να δώσω τις δύο ημερομηνίες, γιατί τώρα πριν λίγο είναι σύμφωνα με πληροφορίες. Λοιπόν, 3η 26 Μαΐου μη μισθωτή. Άρα πάμε νωρίτερα λίγο το Μάιο, θα δοθούν το Μάιο οι συντάξεις του Ιουνίου. Άρα 26 Μαΐου η πρώτη πληρωμή και 28 Μαΐου την Πέμπτη είναι βεβαίως οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του ΙΕΦΚΑ. Άρα λοιπόν 26 και 28 Μαΐου θα καταβληθούν οι συντάξεις, οι συντάξεις του Ιουνίου.
0: Και μια και λες τώρα για τις συντάξεις, ναι. Στέλνει μήνυμα ο Θοδωρής και λέει: το μοσχαράκι πλέον είναι μόνο για όσους έχουν δοντάκια. Ναι. Γιατί τους συνταξιούχους τους άφησαν χωρίς μασέλα. Ναι. Καλημέρα, Θοδωρή. Καλημέρα και στον προβοκάτορα. Να δεχτώ, λέει, ότι επιτρέπεται να κινούνται στον δρόμο τα πατίνια. Δεν πρέπει όμως να καλύπτονται και από κάποια ασφάλεια. Εάν εμένα, λέει, μου κάνουν μια γρατζουνιά στο όχημά μου, ποιος με καλύπτει?
1: Τώρα σε αυτό έχει δίκιο, Έχει δίκιο.
0: Καλημέρα και στην Αργυρό. Ήθελα να ήξερα, λέει, ποιος έχει αυτά τα πατίνια και τα έβγαλε στους δρόμους. Είναι μια μόδα η οποία έχει επικρατήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ναι, ναι. Οι συμφωνίες γίνονται κυρίως με τους Δήμους.
1: Ναι, και είναι και μάλιστα τα έχουν οι Δήμοι σε συγκεκριμένα μέρη, σε μεγάλες πόλεις. Και ξέρεις, βάζεις κάποιο χρηματικό ποσό και πρέπει. Εδώ τα παρατάμε και όπου να είναι τα πατίνια. Στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή τα βλέπεις παρατημένα. Μέσα στη μέση του δρόμου, στο πεζοδρόμιο. Στις χώρες, στις άλλες ευρωπαϊκές, το παίρνουν και το τελειώσουν. Με αυτό που έχουν να κάνουν, το βάζουν σε ειδικό χώρο. Μην τα πετάτε έτσι μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Ναι, γιατί πιάνουν χώρο λοιπόν στο πεζοδρόμιο, δεν μπορείς να περπατήσεις και όλα τα υπόλοιπα.
1: Μπορεί και να χτυπήσει κάποιος ένας ηλικιωμένος.
0: Ο Δανιήλ από την άλλη λέει τον καιρό των Ρουλεμάν Ζωζεφ ήταν άλλες οι κυκλοφοριακές συνθήκες. Ναι, γιατί θυμήθηκε τα νιάτα μας, αυτό που λέγαμε με τα ξύλινα πατίνια που είχαμε εμείς.
1: Ο Γιάννης μου λέει ότι υπάρχει, λέει, ασφάλεια αστικής ευθύνης. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό, τι εννοεί. Ναι, τι σημαίνει αυτό, ότι εσύ έχεις ασφάλεια, δεν το ξέρω. Α, και το έχει χρησιμοποιήσει, λέει, ο ίδιος. Άρα κάτι, μάλλον μήπως η δική σου ασφάλεια έχει αστική ευθύνη και έτσι σε καλύπτει.
0: Σε καλύπτει αν
1: ναι,
0: δεν είσαι πάνω.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι. Πάντως, παιδιά, μην ανησυχείτε. Σε μερικά χρόνια θα δούμε τα υπτάμενα ταξί.
1: Οπ.
0: Τα είδες?
1: Επειδή μου το πες εσύ τα είδα, δεν είχα δει την είδηση.
0: Έρχονται παιδιά στη Νέα
1: Υόρκη. Εγώ τέτοια θέλω.
0: Δεν είναι ελικόπτερα. Είναι drones επί της ουσίας.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τα οποία έχουν 6 έλικες. Μπαίνεις μέσα.
1: Ωραιότατα.
0: Για παράδειγμα, θες να πας, λέει, από το Μανχάταν στο αεροδρόμιο. Κανονικά, λέει, εκεί στη Νέα Υόρκη, αυτή η απόσταση θα κρατούσε η διάρκεια της για να πας με αυτοκίνητο περίπου 2 ώρες. Τώρα σε 7 λεπτά μπαίνεις μέσα. Σε μία ταράτσα έρχεται, σε παίρνει αυτό το ντρόουν, σε πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Ξεκινάει επίσημα λοιπόν αυτό το αεροταξί στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και θα έρθει σιγά σιγά και στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα.
1: Ωραία, με ντρόουν θα κυκλοφορώ.
0: Θα μπαίνει κάτσου παιδιά στο ντρόουν, μέσα το πρωί και θα πετάει. Θα ύπταται. Θα είναι ο τρίφωνας υπτάμενος.
1: Να σου πω όμως κάτι, θα πηγαίνω αμέσως στη δουλειά μου.
0: Εννοείται.
1: Δεν ξέρει πόση ώρα έκανα ανέβω από τη Συγκρού.
0: 5 λεπτά.
1: Μία ώρα και 20 λεπτά χθες.
0: Θα μπαίνει.
1: Άστα, αυτό είναι
0: να
1: μια πικραμένη
0: κάτσου,
1: ιστορία.
0: Να σε
1: στην
0: δω,
1: κάψουλα
0: κάτσου.
1: Δεν μπαίνω. Τώρα σε αυτό δεν ξέρω.
0: Στο υπτάμενο drone να κάνεις... Για σπεθάνω.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
1: Καλημέρα και στον παππού. Παρακαλώ, καλημέρα και στον παππού. Δεν μπορώ.
0: Έχω λυσάξει, δεν μπορώ. Για έναν περίεργο λόγο, δεν μπορώ δηλαδή να το εξηγήσω. Η κυρία Κάτζου και η κυρία Βουγιουκλώτη έχουν μια συγκεκριμένη αδυναμία.
2: Και ο παππούς!
0: Έχουνε κολλήσει με το συγκεκριμένο ηχητικό.
1: Γεια σου, Εύη, μάστο να λέει, μας αρέσει. Ο συγκεκριμένος παππούς.
0: Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο.
2: Την αγαπητή δεσποινίδα μπέμπα.
1: Η μπάμπο, όπως λέει ο Κώστας.
0: Κάποιον Μαΐων.
1: Ναι, κάποιον Μαΐων. Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης με τα λουμπάγκα του στο άλλο μικρόφωνο.
3: Έχω λουμπάγκα!
1: Το ξέρουμε, έχεις και δόντι που πονάει και αυτό το ξέρουμε.
0: Όλα μαζί τα έχω. Καλημέρα Δημήτρη, σου έρχομαι.
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν στο είπα. Και εμένα με ενοχλεί λίγο το δόντι μου.
0: Α, πουλάκι μου.
1: Το από κάτω το έτσι αριστερά λίγο με ενοχλεί. Ναι, ναι. Αλλά λέω το πω γιατί άρχισα να με δουλεύει.
0: Γεωργή Σταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200 για τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο. Για τον καιρό σας τα είπαμε, τα βλέπετε και μόνοι σας. Λιακάδο, μια χαρά καιρό. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Σαββατοκύριακο πάμε για 30.
1: Ναι, και από αύριο πιο 24-25 βαθμούς. Την Πέμπτη παραπάνω, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα βγάλουμε τα καλοκαιρινά. Τέλος τώρα, δεν μπορώ άλλο δηλαδή. Φτάνει. Μας χάλασε το τρίμηνο της Πρωτομαγιάς. Αν και δουλεύαμε, αλλά παρόλα αυτά, τι κρύο και τι χιόνι ήταν αυτό, πραγματικά. Αλλά τώρα μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood.
0: Το είπε με προφορά Βελανιδίου.
1: Βέβαια, πάντα. Γιατί είμαι και ακαδημιακή.
0: Απροσπέλαστος ο Κηφισός λόγω τροχαίων, προβλήματα σε Πειραιά και σε κέντρο.
1: Ωραία.
0: Καθυστερήσεις και σε Αττική Οδό. Θα σας τα πει αναλυτικά σε περίπου 10 λεπτά ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Ο οποίος, θα ξέρετε, έχει αποκτήσει fan club.
0: Ναι, δεδομένο αυτό.
1: Τα βλέπω στα μηνύματα. Πραγματικά είναι εξαιρετικός ο Παναγιώτης σε αυτό το κομμάτι. Κάνει έτσι και ωραίο χιούμορ και όλα αυτά. Πειράζει και τον Ιωσήφ. Μία χαρά το παιδί και βρίσκεται και στο σωστό δρόμο να τα λέμε αυτά.
0: Στο Περσικό, στα πρόθυρα της κατάρρευσης η εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούς. Το Ιράν χτυπάει πετρελικές εγκαταστάσεις στα Εμμυράτα. Χτυπάει ο ένας, χτυπάει ο άλλος.
1: Χτυπήστε,
0: και χτυπιόμαστε
1: παιδιά.
0: Όλοι μαζί. Βλέπουμε τις επιπτώσεις καθημερινά στις αυξήσεις τιμών στα πάντα. Από καύσιμα, ενέργεια, υπηρεσίες μέχρι κυρίως τα τρόφιμα. Με την αβεβαιότητα την να κυριαρχεί και την ανασφάλεια να θεριεύει για το επόμενο διάστημα.
1: Και βεβαίως στραμμένα τα βλέμματα στην ενεργειακή αγορά, κυρίως στο τιμή του Brent, του πετρελαίου, που οι ζωφερές οι προβλέψεις το βλέπουν ακόμα και στα $150 το βαρέλι αν συνεχιστεί ο πόλεμος, μου ό,τι σημαίνει αυτό για τις οικονομίες όλου του πλανήτη.
0: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Ακούγα χθες τον Νίκο Ρογκάκο στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα που έλεγε ότι αν πάμε σε τέτοιες τιμές στο πετρέλαιο, θα δούμε την αμόλυβδη να εκτοξεύεται από 2,30 μέχρι και 2,50 το λίτρο. Εάν φτάσουμε δηλαδή σε τιμές από 130 μέχρι $150 το βαρέλι. Μια χαρά. Εξαιρετικά. Πάμε. Σας είπε και τις χρηστικές πληροφορίες η Αμαλία.
1: Είπαμε για το πείδωμα παιδιού. Κλείνει η πλατφόρμα 8 Μαΐου. Πληρωμές για πρώτης δόσης, τις πρώτης δόσης το τέλος του Μαΐου. Είπαμε και τις ημερομηνίες των συντάξεων που δεν είναι κλειδωμένες, αλλά αυτά λένε οι πληροφορίες. 26 και 28 Μαΐου. Με δύο καταβολές και θα ολοκληρωθούν. Λίγο νωρίτερα αυτό το μήνα η καταβολή των συντάξεων.
0: Και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει με τη χρήση των πατινιών, τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα, κυρίως από παιδιά, από ανήλικους, τα οποία παίρνουν ένα πατίνι, βγαίνουν χωρίς κράνος, με πειραγμένα πατίνια, με μεγαλύτερες ταχύτητες από το προβλεπόμενο, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλά παιδιά τραυματισμένα στα νοσοκομεία. Δυστυχώς είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα το θάνατο ενός 13χρονου στην Ηλία. Αλλά είναι καθημερινά τα φαινόμενα. Τώρα θα μιλήσουμε για ένα άλλο παιδί. Ένα παιδί θαύμα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε χαρακτηριστικά. Έχουμε ασχοληθεί ξανά στην εκπομπή με αυτό το παιδί. Είναι ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος.
1: 15χρονος.
0: Τώρα είναι 15 ετών. Την πρώτη φορά που είχαμε ασχοληθεί μαζί του ήταν στα 13 του χρόνια, όταν είχε διακριθεί σε έναν διαγωνισμό στατιστικής. Και είχε κάνει κάποιες δηλώσεις σχετικά και με τη χρήση των social media από τα παιδιά και έλεγε ότι πόσο μπορεί να απορροφηθούν από τα social media και το πόσο πολύτιμο χρόνο χάνουν. Ένα παιδί με απίστευτη ωριμότητα. Ο Βίκτορας λοιπόν πλέον είναι 15 ετών και συνεργάζεται με την NASA.
1: Εντάξει.
0: Στα 15 του χρόνια.
1: Δεν υπάρχουν λόγια αυτό, παιδί. Μόνο αν δείτε το πώς εκφράζεται, αλλά και το πρόσωπό του. Δηλαδή είναι, τι να πω, να τον χαίρονται οι δικοί του, να τον χαίρονται πραγματικά.
0: Ειδικεύεται λοιπόν στην κβαντική φυσική και παρουσίασε μια πρωτότυπη ιδέα στο Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Φυσικής που οδήγησε στη συνεργασία του με την NASA. Η αποστολή του αφορά τη συνέχεια των αποστολών Voyager με στόχο την εξερεύνηση άλλων ηλιακών συστημάτων. Oh. Φιλοξενήθηκε χθες στο Action 24, στην πρωινή εκπομπή. Εκεί θα ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο 15χρονος επιστήμονας συνεργάτης της NASA, ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος.
4: Είναι ο οργανισμός NASA της Αμερικής, όπου συνεργάζομαι μαζί της. Είχα καταθέσει την ιδέα και τη δέχτηκα και έτσι είμαστε τώρα σε μια επικοινωνία για την υλοποίηση της ιδέας.
5: Μίλα μας για την ιδέα σου λίγο.
4: Η ιδέα μου είναι μια αποστολή που ονομάζεται Interstellar Probe. Είναι στην ουσία ο συνεχιστής των αποστολών Voyager. Βέβαια, με πολύ καλύτερη τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία των αποστολών Voyager ήταν του 70, της δεκαετίας του 70. Και έτσι με αυτή την τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε, την καινούργια τεχνολογία, για να μπορέσουμε σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε την περιοχή που βρίσκονται τα Voyager τώρα, που ονομάζεται διαστρικός χώρος, και έτσι να καταφέρουμε σε, όπως ανέφερα, πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως τον αστερισμό της Καμιλοπάρδελ.
1: Τι να πεις τώρα.
0: Τι να πεις για αυτό το παιδί.
1: Δεν. Εντάξει, τι να πεις.
0: 15 ετών, έτσι.
1: Να είναι καλά το παλί το παιδάκι.
0: Και συνεργάζεται 15 ήδη ετών. Με την
1: Σε 25
0: NASA,
1: δηλαδή.
0: Στα 15 του. Γιατί λέει όταν ήταν μικρός, οι γονείς του διάβασαν πάρα πολλά για το διάστημα.
1: Ναι.
0: Για το σύμπαν,
1: έχει
0: για τα αστέρια.
1: Έχει το IQ όμως, έτσι.
0: Αλλά ναι, το παιδί το έχει. Πραγματικά
1: ξεκάθαρα,
0: και φαίνεται. Χαρά Θεού να
1: χαρά
0: το βλέπεις και
1: έτσι,
0: να το ακούς. Αυτό το παιδί.
1: Μπράβο στον.
0: Έκανε και άλλη μια αναφορά σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί είναι η γενιά που επί της ουσίας μεγαλώνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Και είπε λοιπόν ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος το ακόλουθο.
4: Για την τεχνητή νοημοσύνη που είπα πριν, ο Αϊνστάιν είχε πει κάποτε, τον είχαν ρωτήσει, πώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και εκείνος απάντησε ότι δεν ξέρουμε πώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος, αλλά ξέρουμε ότι ο Τέταρτος θα γίνει με ξύλα και πέτρες. Πλέον με τη σημερινή τεχνολογία μπορούμε να πούμε ότι ίσως και ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν είναι ένας κυβερνοεπιθετικός πόλεμος. Και ο Τέταρτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ίσως αν δεν θέσουμε χθες όριες τεχνητή νοημοσύνη, να είναι χωρίς ανθρώπινο είδος.
1: Δεν υπάρχει.
0: Εάν δεν θέσουμε όρια χθες στην τεχνητή νοημοσύνη, ίσως
1: χωρίς.
0: Ο τέταρτος παγκόσμιος να γίνει χωρίς το ανθρώπινο είδος.
1: Τι να πω.
0: Να τον χαίρεται η οικογένειά
1: ναι,
0: τον χαίρεται.
1: Να τον καμαρώνει.
0: Και μπράβο, δηλαδή.
1: Μπράβο, μπράβο. Χίλια μπράβο.
0: Μόνο χίλια.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Άπειρα μείνει, μπράβο σε αυτό το παιδί. Καλή διαδρομή, καλή συνέχεια
1: μπράβο,
0: να έχει.
1: Μπράβο.
0: Από ό,τι φαίνεται το περιμένει ένα λαμπρό μέλλον, γιατί δεν είναι όλα σκοτεινά, δεν είναι όλα δυσάρεστα. Υπάρχει και η φωτεινή πλευρά και καλό είναι να την αναδεικνύουμε.
1: Έτσι. Εξάλλου η φωτεινή πλευρά αυτής της εκπομπής είναι ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, το έχουμε ξαναπεί.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Δεν χρειάζεται τώρα, είμαι και με τριόφυλλο.
1: Αυτό πάνω απ' όλα το έχουμε καταλάβει.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ευτυχώς λέει. Αυτή η χώρα δεν βγάζει μόνο όπε και πέδες, βγάζει και Βίκτορες.
1: Βγάζει Δημήτρη μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα, Ορέστη, να είσαι πάντα καλά. Όπως βλέπεις, συνεχίζονται τα μηνύματα
1: για τα πατίνια.
0: Ναι, είναι
1: μεγάλο.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο.
1: Λογικό, λογικό.
0: Λέει ο Πέτρος, όπως και να το δούμε, τα πατίνια είναι δίτροχα και πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες που επιβάλλει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Ναι, πρέπει να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Δεν είναι παιχνίδια, είναι οχήματα. Τι θα πει λέει, μέχρι 6 χιλιόμετρα και μέχρι 20 χιλιόμετρα και ανάλογα ηλικίας. Σας έχει χτυπήσει λέει, κάτι με ταχύτητα 8 χιλιόμετρων στο κεφάλι. Και ανασφάλιστα. Τα πρόστιμα λέει είναι αστεία. Πρέπει να αναθεωρηθεί όλο αυτό το θέμα με τα πατίνια.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα πάμε να αρχίσουμε την ημέρα μας με ενέργεια. Την ενέργεια που μας δίνει ο ΔΕΗ του Ροφελάς. 120 αθλητές από 20 ομάδες. Ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας θα ξεκινήσουν στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα στις 10 Μαΐου αφού διασχίσουν 863,8 χιλιόμετρα περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Στο πλαίσιο του μεγάλου αγώνα της πόλης ΔΕΗ, Fan Zones θα βρίσκονται σε πόλεις σταθμούς όπως Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και στην Αθήνα στην πλατεία Συντάγμα, με πολλές ποδηλατικές δράσεις, εκπλήξεις και αναμνηστικά δώρα για όλους και για όλα, για όλους και για όλες. Περισσότερες πληροφορίες στο hellas.pavlatour.gr.
0: Καλημέρα στον Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά που ενθουσιάστηκε με τον Πιτσιρίκο, με τον Βίκτορα και αυτά που άκουσε. Καλημέρα και σε άλλο Κροατή, τον περιμένει λέει ένα λαμπρό μέλλον, αλλά στο εξωτερικό. Και ο Κώστας, άντε λέγει στα δικά μας οι πενιντάριδες που δεν μπορούμε να αρθρώσουμε μία λέξη και να κάνουμε συλλογισμούς. Και ο Μιχάλης, χίλια μπράβο λέει στον Πιτσιρικά και τους δικούς του. Ευτυχώς λέει γι' αυτόν τον επέλεξε η NASA και θα φύγει σύντομα για να φτιάξει τη ζωή του και να βοηθήσει την επιστήμη. Να πούμε ότι υπάρχουν και άλλοι πολύ σημαντικοί Έλληνες επιστήμονες. Κύριος Κρυμιζής, για παράδειγμα, ο κύριος Σταμάτης Κρυμιζής, ο οποίος έχει διαπρέψει για δεκαετίες ολόκληρες και στη NASA, ένας διαστημικός επιστήμονας.
1: Εντάξει, υπάρχουν Έλληνες επιστήμονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό σε διάφορους τομείς και στην ιατρική και πολιτική μηχανική. Δεν θέλουμε, υπάρχουν πάρα πολλοί και, στο επίπεδο της έρευνας, έτσι, που είναι κορυφαίοι σε κάποια κομμάτια. Υπάρχουν. Έχουμε μυαλά, λαμπρά μυαλά και καλύτερα να τα έχουμε εδώ, να μην είχαν φύγει.
0: Καλημέρα και στον Ισάμ, ο οποίος μας ακούει στο Βερολίνο. Στέλνει και εκείνος μήνυμα για τα πατίνια. Είναι το θέμα το οποίο έχει τσιγκλήσει περισσότερο από κάθε άλλο σήμερα τους ακροατές. Και τι λέει λοιπόν εκεί ο Ισάμ?
1: Τι λέει?
0: Στη Γερμανία τα πατίνια είναι με αστική ασφάλεια και πινακίδα, αλλιώς δεν βγαίνει στο δρόμο. Εάν δεν έχει, τότε κατάσχεση και πρόστιμο. Δεύτερον, η αστυνομία σταματάει τα πατίνια και τα ηλεκτρικά ποδήλατα για να τσεκάρουν την τελική ταχύτητα. Αν έχει πειραχτεί, γερό πρόστιμο. Τρίτον, δεν τα παρατάνε όπου να είναι, μόνο σε συγκεκριμένα σημεία, αλλιώς δεν μπορείς να το κλειδώσεις. Τέταρτον, όλα τα πατίνια και τα ποδήλατα έχουν ελεύθερη διέλευση στις λεωφορείο-λωρίδες, όπως και τα ταξί. Είμαι, λέει, ο οδηγός αστικού λεωφορείου στο Βερολίνο και η αλήθεια είναι ότι εμείς οι οδηγοί λεωφορείων τους ονομάζουμε ως η πανδημία του δρόμου. Αυτό μας γράφει λοιπόν ο φίλος μας ο Ισάμ από το Βερολίνο, ο οποίος είναι και οδηγός λεωφορείου, για το τι ισχύει στην γερμανική πρωτεύουσα για τα ηλεκτρικά πατίνια και βέβαια έχει και ένα υστερόγραφο ο φίλος μας ο Ισάμ που χάθηκε ο Κουρέτας.
6: Ρε Κουρέτα!
0: Άντε πάρε έναν αφιερωμένο με πολύ αγάπη από την Αθήνα η οποία και σήμερα είναι μπλοκαρισμένη στους δρόμους. Κάτι τέτοιο υποψιάζομαι ότι θα μας πει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Γεια, έλα Παναγιώτη.
7: Καλημέρα και πάλι, ισχύει. Κάτι τέτοιο θα πούμε. Κιόλας νομίζω τα ηλεκτρικά πατίνια αυξήνουν και την κίνηση, δεν τη μειώνουν σε σχέση με όσα λέτε. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της οδού Τσούντα στις Τρεις Γέφυρες. Μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού νωρίτερα στο ύψος της οδού Βικέλα στα Κάτω Πατήσια. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στις δύο κατευθύνσεις των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην άνδο της Βασιλής Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάλιρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός στο Φάλιρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη. Έχουμε αρκετά. Από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών σημειώνονται από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού, 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας και 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
1: Χαμούλης δηλαδή, στους δρόμους για ένα ακόμα πρωινό, χαμός.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να σε καλά, παλικάρι μου, μας έκανε στην καρδιά περιβολή.
7: Παρακαλώ.
8: Baba, baby, baba.
1: πολλά μηνύματα και για τον Βίκτορα, τον μικρό. Έτσι, ο κόσμος του άκουσε και το ηχητικό που είχε κόψει ο Ιωσήφ. Και ξέρεις, έχει μείνει πραγματικά έκπληκτος. Είναι μοναδικό αυτό το παιδί. Έχει ένα μοναδικό μυαλό. Μιλάει λες και είναι πραγματικά φτασμένος επιστήμον και είναι μάλλον επιστήμονας. Πραγματικά είμαστε περήφανοι να έχουμε τέτοια παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Σπύρο, καλή σου ημέρα. Όταν είχαμε λέει τα νέα για τους ελληνικούς μικροδορυφόρους, όμως, ως επιτοπλίστων φτιαγμένους αποκλειστικά από Έλληνες επιστήμονες, πανεπιστήμια και εταιρείες, μας τρολάρατε. Δεν βρήκατε 5 λεπτά λέει, να αφιερώσετε στο πρόγραμμα των μικροδορυφόρων. Να είσαι καλά, Σπύρο, καλή σου ημέρα. Τώρα, όποιος ξέρει τι θα πει τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα όπορο λαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl, κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
1: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου.

ήρθε η στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

0: Επιστρέψαμε με ιταλικό χρώμα. Γιατί ο Κωνσταντίνος μας έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: ρε τρελό παιδά, ετοιμαζόμαστε για ταξίδι Ιταλία. Με γυναίκα, παιδιά και κουμπάρους. Βάλτε μας ένα ιταλικό τραγουδάκι. Πολλά φιλιά.
1: Καλά.
0: Καλό ταξίδι, καλό να περάσετε.
1: Εντάξει, έχει ζωγραφίσει ο Ιωσήφ, τραγουδούσε με πάθος, να ξέρετε. Τραγουδούσε βίντεο ο Γιώργος.
0: Παιδιά, υπάρχει και βίντεο.
1: Ναι, υπάρχει και βίντεο, να τα ανεβάσουμε στα social media, να ξέρετε, τα δίνει όλα.
0: Ο Νταβαρίνος έχει κάνει την καταγραφή. Ενδεχομένως στα επόμενα λεπτά να υπάρξει χτύπημα στα social media με το συγκεκριμένο βίντεο.
1: Άλλη μόνο.
0: Να γελάσει και ο κάθε πικραμένος.
1: Ακριβώς, και το παρδαλό κατσίκι.
0: Ικανοποιημένοι όλοι με το ιταλικό τραγούδι, και η Αμαλία και ο Γιώργος
2: ο
0: και η Εύη και φυσικά
2: και ο παππούς
0: πάνω απ' όλα.

0: Πάντως με αυτό το πάθος που τραγουδούσε το Ιταλικό αυτό τραγούδι ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, πραγματικά φάνηκε. Δεν αρέσουν το καταλάβω.
1: Ιταλικά,
0: ναι, και εμένα μ' αρέσουν. Ναι, δεν τραγουδάει έτσι ο Καστανίδης στον Ανδρουλάκη με αυτό το πάθος.
1: Α, σε καμία περίπτωση.
0: Εγώ αυτό θέλω να πω. Καμία σχέση. Αποχώρησε από τον Πασόκ. Τέλος. Δεν θέλει. Καμία κουβέντα. Όχι τον Πασόκ. Με τον Ανδρουλάκη. Τέλος.
1: Είπε αποχωρώ από το κόμμα Ανδρουλάκη.
0: Ακριβώς.
1: Όχι από το Πασόκ. Τη ναι. Σοσιαλδημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Και των αξιών της Σοσιαλδημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Για να μην τα λέω εγώ,
0: ναι.
1: Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Καστανίδης εδώ στον Real FM.
0: Πολύ ωραία.
1: Μίλησε με τον Μάνο Νιφλή χθες και τον Πάπη Παπαδημητρίου και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους υπέβαλε την παρέτησή του.
2: Υποβάλλω την παρέτησή μου όχι από το Πασόκ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, αλλά από το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Καιρό τώρα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που γίνονται από τον πρόεδρο του Πασόκ. Η πρώτη ήταν στις δίδυμες εκλογές του 2023. Πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση απέναντι σε ένα στέλεχος το οποίο ήταν ήδη βουλευτής. Στη συνέχεια, ο κύριος Ανδρουλάκης επήρε μία απόφαση στο συνέδριο, εισηγήθηκε και μάλιστα με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια έλεγε στο φόρουμ των Δελφών. Αυτό πρέπει να το κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, ότι υπάρχει ανώτατο όριο θητιών 20 χρόνων, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, ώστε να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος. Είναι φανερό ότι ο κύριος Ανδρουλάκης λέει με όλους τους πιθανούς τρόπους: δεν θέλω την πολιτική σου παρουσία, με βαραίνει η πολιτική σου παρουσία, διότι προφανώς θέλει να έχει ελεύθερο το πεδίο για κάποιες αποφάσεις. Θα τις δούμε αυτές στη συνέχεια και κυρίως μετεκλογικά. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο πίσω από αυτό. Μην αναζητείτε επαφές ή επικοινωνίες. Δεν υπάρχουν ούτε με κόμματα ούτε με πρόσωπα.
0: Το κρατάει το κύριο Ανδρουλάκη για την έδρα στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω από εκεί ξεκινάει.
1: Και η για κόμμα. Το γεγονός ότι δεν μπορεί ένας βουλευτής.
0: Μετά από, νομίζω, μετά από 20 χρόνια να είναι ξανά υποψήφιος.
1: Και λέει ότι ήταν φωτογραφική αυτή.
0: Μόνο εκείνον αφορά. Μόνο τον κύριο Καστανίδη.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Καστανίδη, λέει ότι αφορά μόνο εκείνον. Ναι. Γιατί ο κύριος Καναλίδης, για παράδειγμα, ναι. έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε άρα, λέει ήταν για μένα.
0: Ναι, ήταν και εκείνον. Πάντω στη Χαριλάου Τρικού που το διαζύγιο το θεωρούν. Ξέρεις, ήταν μονόδρομος ουσιαστικά. Και μάλιστα θυμίζω ότι τον είχε διαγράψει, είχε φύγει και από το κύριο Σιμίτη.
1: Το είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ στη συνέντευξη χθες στον Αλφα και εκεί απάντησε επί της ουσίας στον Χάρη Καστανίδη.
3: Μπορώ να κανένα προσωπικό με κανέναν. Εγώ πήρα μια απόφαση μαζί με το συνεδρίο του Πασόκ. Δεν είναι δική μου απόφαση. Είναι απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιος Καστανίδης ήρθε στο συνεδρίο του Πασόκ για να διαφωνήσει? Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του Πασόκ. Άρα τι συζητάμε? Και όσο δε αφορά τους χαρακτηρισμούς, τι οφείλω να απαντήσω και σε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Ζημίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπτυσε ο Κώστας Ζημίτης και διέσπασε το Πασόκ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου. Άρα σε αυτή τη στάση απέναντι στο Πασόκ και στις ηγεσίες του, νομίζω είναι συνεπής.
1: Αυτά είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τα ακούει ο κύριος Καστανίδης.
0: Έξαλλος.
1: Ότι τον διέγραψαν, τον απέπεμψαν κτλ. Βγαίνει στον Σεραφείμ Κοτρότσο στο Action 24 χθες το βράδυ και απαντάει με τη σειρά του λοιπόν και εκείνος στον Νίκο Ανδρουλάκη.
4: Αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια άλλη παρατήρηση για να δείξω την αρνητική πορεία την οποία παίρνουν ορισμένοι άνθρωποι και ο πρόεδρος του Πασόκ. Και είπε το εξής. Άλλο ο Καστανίδης με αυτά που κάνει είναι συνεπής. Τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σιμίτης και διέσπασε και το Πασόκ το 2012. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους. Διότι αν τα λέει όταν δεν γνωρίζει, θα ήταν χρήσιμο να μάθει. Αν τα λέει ενώ γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια, ντροπή του. Πρώτα απ' όλα δεν με απέπεμψε ο Σιμίτης, εσείς τα ξέρετε. Το 1997 παραιτήθηκα από υπουργός μεταφορών με σκληρή δήλωση. Δεν τρέπονται να λένε ότι με απέπεμψε ο Σιμίτης. Δεν τρέπονται να λένε ότι διέσπασα το 2012 όταν διαγράφηκαν. 31 βουλευτές διαγράφηκαν.
0: Ναι. Σκληρή κόντρα. Εγώ αυτό θα πω. Σκληρή κόντρα. Εντάξει, δεν είναι και. Θέλω να πω, είναι ένα εσωτερικό στέλεχος του Πασόκ ο κύριος Καστανίδης. Πάντως φαίνεται να. Η αρχή της κόντρας να ξεκινά από την έδρα στη Θεσσαλονίκη και όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, και μετά η απόφαση του συνεδρίου.
1: Και λέει ο Γιώργος, καλημέρα. Γιώργο, έχω συναντήσει και έχω μιλήσει με τον κύριο Καστανίδη. Είναι ένας άνθρωπος με ήθος και συνεπής στις αρχές και τις αξίες του και προσωπικά τον εκτιμώ πολύ. Λείπει ο λόγος του από τη Βουλή και ας ήταν χρόνια. Λίγοι είναι σαν εκείνον. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο. Αλλά πλέον το διαζύγιο είναι οριστικό μετά από τις χθεσινές εξελίξεις και τα όσα υπόθηκαν και από τις δύο πλευρές. Γιατί
0: βαριές κουβέντες.
1: Είχαμε και άλλη εξέλιξη. Για παράδειγμα, χθες παρουσιάστηκε στο Action 24 δημοσκόπηση της Opinion Poll.
0: Ναι.
1: Να πούμε εντάχει τα ευρήματά της.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη θέση είναι η Νέα Δημοκρατία με 31,2%. στην εκτίμηση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ 14,4, η Ελληνική Λύση 9,4, η Πλεύση Ελευθερίας στο 8,2, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 7,8, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,3, η Φωνή Λογικής 4,3 και το ΜέΡΑ25 στο 2,8. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της χθεσινής δημοσκόπησης στην εκτίμηση ψήφου. Εκεί υπήρχε λοιπόν και το ερώτημα για την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία.
0: Ακριβώς. Πρώτος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,9%. Δεύτερος ο Κανένας στο 23,4%. Ουσιαστικά δεύτερος εννοώ ως προς το Κανένας, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί δεύτερος είναι ο κύριος Τσίπρας. Έτσι, και ακολουθούν ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η κυρία Μαρία Καριστιανού και η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Αυτή λοιπόν η χαμηλή θέση του Νίκου Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία σχολιάστηκε επίσης από τον Χαρή Καστανίδη. Βέβαια του κάνει το ερώτημα και ο Σεραφείμ. Δεν το άφησε δηλαδή.
0: Να σας ρωτήσω,
1: λέει, και κάτι τελευταίο.
0: Αν Σεραφείμ να πέσει κάτω.
1: Πώς σχολιάζεται, λέει, την 6η-7η θέση του κυρίου Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία? Και απάντησε ο κύριος Καστανίδης.
4: Λυπάμαι που δεν μπορώ να δώσω μια συγκλονιστική μάχη για να φέρω στην πρώτη θέση τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα πρέπει να δώσει μόνος του τη μάχη και μαζί με αυτούς που γεμάτη πολιτική σοφία προσέρχονται στο ΠΑΣΟΚ. Ήδη έχουν προσέλθει διάφορα στελέχη βαριάς πολιτικής παρουσίας. Νομίζω ότι θα δώσουν τη μάχη ώστε από έκτος έβδομος που είναι ο κύριος Ανδρουλάκης να προχωρήσει λίγο παραπάνω στη σκάλα.
1: Πού βγήκαν τα μαχαίρια.
0: Ποδηλητηριώδη.
1: Εννοούσε τον κύριο Φαραντούρη.
0: Δεν ξέρω, μάλλον.
1: Δεν ξέρω, εμένα εκεί πήγε το
0: μυαλό. Και εμένα πήγε εκεί, αλλά εντάξει, μπορεί να κάνουμε και λάθος.
1: Καλά, ναι, μην ερμηνεύουμε.
0: Ναι, μην ερμηνεύεις τώρα και εσύ.
1: Άνθρωπο, εντάξει, ναι. Έχεις δίκιο. Αυτά λοιπόν και από το μέτωπο του ΠΑΣΟΚ και την κόντρα με τον κύριο Καστανίδη και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Τσουκαλάς πάντως όταν ρωτήθηκε, λέει, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο γιατί σέβομαι και εκτιμώ τη διαδρομή του κυρίου Καστανίδη.
0: Πολύ προσεκτικός ο κύριος Τσουκαλάς, όπως πάντα. Να δώσω μια είδηση τελευταία στιγμή. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Μέγκα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε αλλαγές στην νομοθεσία σχετικά με τη χρήση πατινιών από ανηλίκους, εκφράζοντας την προσωπική του θέση υπέρ της απαγόρευσής τους λόγω κινδύνου απώλειας ζώων.
1: Άρα
0: θα έχουμε αλλαγή, ακριβώς αυτό το είπα, αλλαγή της νομοθεσίας για τα πατίνια όταν τα χρησιμοποιούν ανήλικοι, όπως είπε ο αρμόδιος Υπουργός.
1: Επιτέλους, έστω. Καλό αργά παρά ποτέ να ληφθούν κάποια μέτρα. Τώρα, χθες είχαμε και την προβολή του ντοκιμαντέρ για την περίοδο του 2015, για την περίοδο της κρίσης, στο χιλιοστό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό Sky. Είναι δουλειά των κυριών Βαρβιτσιώτη και Δεντρινού. Και εκεί λοιπόν παρουσιάζονται τα γεγονότα της ελληνικής κρίσης, πώς ξεκίνησε, πώς μπήκαμε δηλαδή στη διαδικασία του χρέους, του αυξημένου χρέους και καταλήξαμε στα μνημόνια.
0: Ναι. Και παρουσιάζει και το 15, έτσι, το 15 το όλο το άγνωστο παρασκήνιο.
1: Έχουν προκληθεί οι πρώτες αντιδράσεις, γιατί έχουν μιλήσει κάποιοι από τους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, κυρίως της περίοδου 15-19. Μίλησε ο κύριος Σακαλώτος, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Λαφαζάνης, ο κύριος Σταθάκης. Ο κύριος Σταθάκης αποκάλυψε κάτι το οποίο είχε πει ο κύριος Σακαλώτος και σε προηγούμενη συνέντευξη, ότι ήταν λάθος τους το 2014 που δεν συνένεσαν στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να πάμε σε πρόορες εκλογές τον Γενάρη του 2015. Και ο κύριος Δραγασάκης και ο κύριος Σταθάκης και ο κύριος Τσακαλώτος
0: είχαν την άποψη.
1: Είχαν την άποψη ότι δεν έπρεπε να πάνε σε πρόορες εκλογές. Ότι έπρεπε να αφήσουν να ολοκληρωθεί η θητεία της κυβέρνησης Σαμαρά και να πάνε στη συνέχεια σε εκλογές. Ναι. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία εκείνης της περίοδου τα οποία φωτίζονται. Όπως για παράδειγμα μια συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη. Όπως είπε ο ίδιος ο Γερμανός πρέσβης που ήταν στην Αθήνα εκείνη την περίοδο, είχε μια συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα στα γραφεία της Κουμουνδούρου και εκεί του μετέφερε το μήνυμα προς το Βερολίνο ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία και ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεργαστεί.
0: Ενώ και τι λένε τώρα οι ξεσωσοί κάνουν κριτική. Λένε ότι άλλα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας στο λαό και άλλα έλεγε πίσω από τις κλειστές πόρτες. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι και τόσο κλειστές πόρτες μια συνάντηση στην Κουμουνδούρου τότε με τον Γερμανό πρέσβη. Πάντως η αντιδράση άμεσα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για τη μυστική συνάντηση του Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη το 2014, χαρακτηρίζοντας τον κύριο Τσίπρα ως τον μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα.
1: Αυτό με τις πρεσβείες, ρε παιδί μου,
0: ρε
1: μια ζωή σε αυτή
0: μου,
1: τη χώρα.
0: Ναι,
1: μια
0: ναι.
1: ζωή, ρε παιδί.
5: Τες πρεσβείες της.
6: Τι πρεσβεία, μαμά, τι πρεσβεία.
0: Τι πρεσβεία, τι πρεσβείες. Τι πρεσβείες.
1: Πάντα ψάλουμε σε αυτόν τον τόπο για τις πρεσβείες.
0: Πάντως, εντάξει, έχει...
1: Υπήρχε και άλλο ένα περιστατικό. Μετά τη συνάντηση Βαρουφάκη Ντάισελμπλουμ στο Υπουργείο Οικονομικών, εκεί που του είπε ο Ντάισελμπλουμ ότι μόλις σκότωσε στην Τρόικα και ότι πλέον δεν θα έχουμε συνέχεια στις διαπραγματεύσεις. Όταν έφυγε ο Ντάισελμπλουμ, λέει, πήρε τηλέφωνο τον Ντράγκη.
0: Ήταν τότε επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Ακριβώς. Ο Ντράγκη με τη σειρά του τηλεφώνησε στον Γιάννη Στουρνάρα, τον σημερινό πρόεδρο της Τράπεζας της Ελλάδος, του είπε τι είχε γίνει ακριβώς και εκείνος λέει, τηλεφώνησε στον Αλέξη Τσίπρα και του είπε ότι κάνε κάτι, πάρε τηλέφωνο τον Ντράγκη, γιατί διαφορετικά θα έχουμε τρομερό πρόβλημα. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει, αναρωτήθηκε, όντως είπε αυτά τα πράγματα ο Βαρουφάκης στον Ντάισελμπλουμ. Και τελικά λέει, πήρε τηλέφωνο ο Αλέξης Τσίπρας τον Ντράγκη και έτσι δεν είχαμε κάποιο ατύχημα, να το πούμε έτσι, για εκείνη την περίοδο. Και καθώς αναφερόμαστε τώρα στην περίοδο της κρίσης και των μνημονίων, σήμερα είναι μια μαύρη επέτειος. Σαν σήμερα το 2010, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους της Αθήνας για να διαμαρτυρηθούν
0: εναντίον του μνημονίου ουσιαστικά.
1: Εναντίον των μέτρων τα οποία είχαν επιβληθεί, των περικοπών. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πραγματικά στο κέντρο της Αθήνας. Κάποιοι
0: έριξαν
1: μολότοφ στο κτίριο της Μαρφίν.
0: Στην οδό Σταδίου. Και ήταν εκεί... μέσα εργαζόμενοι, περίπου 25 με 30 άτομα.
1: Ακριβώς. Εκεί που δυστυχώς τρεις εργαζόμενοι
0: έχασαν
1: τη ζωή τους.
0: Και μία εγκυμονούσα.
1: Η μία ήταν έγκυος. Και το θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Τη θυμάμαι εκείνη τη μέρα, Αμαλία. Ήμουν εδώ.
0: Εγώ τη θυμάμαι.
1: Ήμουν εδώ στο Ρία.
0: Ήμουν κάτω.
1: Υπήρχε απεργία, αλλά ήμασταν εδώ για τεχνικούς λόγους. Όταν ήρθε η πληροφορία από το κέντρο ότι έχει πιάσει φωτιά κτίριο της Μαρφίν. Κάποια στιγμή έρχεται νεότερη πληροφορία ότι υπάρχει νεκρός. Και εκεί τότε σπάσαμε την απεργία, όπως ήταν λογικό, και βγήκαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, να κάνουμε εκπομπές. Δυστυχώς στη συνέχεια ήρθε άλλη πληροφορία που έκανε λόγο για τρεις νεκρούς. Σαν σήμερα λοιπόν το 2010 η τραγωδία της Μαρφίν, για την οποία κανείς μέχρι και σήμερα δεν έχει πληρώσει για τη δολοφονία τριών ανθρώπων. Θα θυμηθούμε τώρα μερικές από τις μαρτυρίες των ανθρώπων οι οποίοι είχαν βρεθεί έξω από το κατάστημα της Μαρφίν.
5: Πέταξαμε το μπουκάλι με τη βενζίνη και έγινε το ολοκαύτωμα.
6: Σώστε μας, βοήθεια, κεγόμαστε.
5: Βοηθήστε μας, έχουμε τρεις νεκρούς συναδέλφους. Κεγόμαστε.
7: Και τους λέγανε από κάτω να μην ερχόσασταν στη δουλειά.
8: Και ξέρετε τι μου λέγανε, το μεροκάματο δεν θέλουμε να χάσουμε. Θέλουμε να αντισταθούμε.
9: Απ' έξω φωνάζανε και λέγανε καλά να πάθουμε.
10: Δυστυχώς ήταν και έγκυος.
11: Νάζανε και εγώμαστε, βοηθήστε μας και αυτά και τα λοιπά και τους λέγανε από κάτω να μην ερχόσασταν στη δουλειά. Και λέγανε άλλοι άνθρωποι, πολίτες, φωνάζανε αφήστε τους καίγονται παιδιά και τους λέγανε δεν μας νοιάζει να καούνε.
9: Έξω φωνάζανε και λέγανε καλά να πάθουμε.
1: Ένα έγκλημα χωρίς τιμωρία.
0: Ακριβώς.
1: 16 χρόνια μετά. Αφήστε τους καλά να πάθουμε.

0: Αγαπημένοι μας ακροατές, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters. Take off your coat. Don't you know you can't win? You're no exception to the rule. Στην υπόθεση εξεταστικών προανακριτικών, τουλάχιστον για το αίτημα για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση απαντάει αρνητικά.
1: Για τον κύριο Λιβάνιο.
0: Για τον κύριο Λιβάνιο και την κυρία Ραπατζή.
1: Λένε όχι στην κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία.
0: Και στην πρόταση που είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ και στην πρόταση που κατέθεσαν
1: ο
0: μαζί.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά.
0: Άρα έχουμε
1: είναι
0: νέο
1: όχι.
0: Αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές από το ΠΑΣΟΚ. Χθες είχαμε και συνάντηση Γεραπετρίτη Βάντεφουλ, του Γερμανού δηλαδή Υπουργού Εξωτερικών, με τον Έλληνα ομόλογό του, εκεί όπου η Γερμανία βάζει στο τραπέζι το ενδιαφέρον της για την αναβάθμιση των ελληνικών υποβρυχίων. Είναι πάρα πολύ πρόθυμοι λοιπόν οι Γερμανοί, αλλά από την ελληνική πλευρά αυτό το οποίο

0: Τους απαντάνε είναι ότι ναι, αλλά την προηγούμενη φορά πουλήσατε την ίδια τεχνολογία
1: και...
0: που είχαν τα ελληνικά υποβρύχια και στην Τουρκία.
1: Τουρκία. Ακριβώς.
0: Οπότε αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη σκέψη και πολύ καλά κάνει η ελληνική πλευρά.
1: Την ίδια στιγμή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πριν από λίγο εκτυπά καμπανάκι για την παγκόσμια οικονομία και λέει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αν παραταθεί και οι τιμές πετρελαίου φτάσουν τα 125 δολάρια, ο κίνδυνος είναι να δούμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα για την παγκόσμια οικονομία. Είναι ένα νέο καμπανάκι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματά σας και σήμερα να είστε καλά. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γούναρης, ο συνθέτης, ο στιχουργός, ο σπουδαίος αυτός ερμηνευτής, ο οποίος δεν προλάβε βέβαια να κάνει μεγάλη καριέρα, έφυγε σχετικά σε νεαρή ηλικία, αλλά παρόλα αυτά άφησε πίσω ένα πλούσιο έργο. Ταξίδεψε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου γνώρισε την αποθέωση από την Ομογένεια. Και κάποια στιγμή όταν επέστρεψε το 1953, τότε είχε πληγεί ο Βόλος από έναν ισχυρό σεισμό και είχε διοργανωθεί συναυλία στο Καλλιμάρμαρο για τους σεισμόπληκτους. Όπως θυμάται λοιπόν ο Μίμης Πλέσας, σε εκείνη τη συναυλία το στάδιο ήταν γεμάτο, ο κόσμος ευγενικός, με ένα χειροκρότημα συγκρατημένο. Στο διάλειμμα, λέει, της συναυλίας, αναγγέλθηκε ένας τραγουδιστής ο οποίος έλειπε χρόνια στην Αμερική. Στην άδεια μεγάλη εξέδρα, κρατώντας την κιθάρα του, προχώρησε με ιδιόρυθμο βήμα, κουτσένοντας, και χωρίς συνοδεία, χωρίς την ορχήστρα, τραγούδησε μόνος του «Ένα βράδυ που βρέχε». Έπαιξε λίγο την κιθάρα, επέμεινε. Δεν προλάβαμε, λέει, να σκεφτούμε ότι θα πάει άπατος, χωρίς τα δικά μας μεγαλεία δηλαδή της ορχήστρας, γιατί στο μεταξύ είχε φτάσει στο ρεφρέν. Και τότε 60.000 στόματα ακούστηκαν με μια φωνή «Αχ, αυτός ο άτιμος ήθελε μαχαίρωμα».

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν υπάρχει πραγματικά ωραιότερο συνέστημα να μπαίνεις στο στούντιο, στο ραδιοθάλαμο κατά το ελληνικότερον, και να βλέπεις ήδη τα πρώτα μηνύματα να σου τα έχουν στείλει ακροατές, ακροάτριες. Συγκινητικό. Συγκινητικό ειδικά όταν το ρολόι αυτή τη στιγμή γράφει 1-2 λεπτά σε λίγα δευτερόλεπτα μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Πολλές καλημέρες. Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Ελπίζω να είσαστε καλά. Εγώ οφείλω να σας πω, δεν είμαι πάρα πολύ καλά, ούτε ο Θανάσης ο Τσίτσας. Ναι, λίγο τα νεύρα μας έχουν γίνει τσαντάλια. Θα σας εξηγήσουμε και οι δύο λίγο αργότερα για ποιο λόγο. Ανταμώνουμε σε κάθε περίπτωση και σήμερα με πάρα πολύ έντονη και μονότονη μερικές φορές την ειδησιογραφία. Θα τα πούμε όλα εδώ. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου σε ρυθμίση των ήχων, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Κυρία Χριστοδούλου, καλημέρα σας. Προσπάθησα να την πείσω, η αλήθεια είναι, με πάρα πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, για να την κεράσω από τον καφέ τον οποίο έφτιαξα. Τελικά θα περιμένουμε να ξημερώσει λίγο περισσότερο, να ανοίξει κανένα μαγαζί και να κεράσω, ξέρετε, καφέ απ' έξω. Κάτι ακούω από τον κύριο Σταυρακάκη, είναι κάτι αυτό, δεν ούτε ο κύριος Σταυρακάκης, όχι, με την καμία. Ευτυχώς η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη που είναι στο 211-200-8200 τιμά τον καφέ, το συγκεκριμένο, όσο λίγη. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι λίγοι τον πίνουν αυτό. Τι κάνετε, πώς είστε, καλά, ναι, σας είδα και σαν ενιδρίο, ωραία είναι. Κάπως έτσι έχω την εντύπωση αισθάνεται και το χρυσόψαρο. Βέβαια το χρυσόψαρο έχει το εξής. Όταν είναι μέσα στη γυάλα, ξέρετε για ποιο λόγο δεν μου λένετε και δεν αρχίζει να χτυπάει το κεφαλάκι του στη γυάλα. Διότι έχει πολύ κοντή μνήμη. Δηλαδή κάθε φορά που περνάει από το ίδιο σημείο λέει «Χοπ, ωραία είναι εδώ, χοπ, ωραία είναι εδώ, χοπ, ωραία ξεκινήσαμε». Λοιπόν, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr το mail μας. Όσοι βαριέστε να γράψετε, ασφαλώς θα επικοινωνήσετε με την κυρία Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Όσοι βαριέστε να μιλήσετε, θα στείλετε μηνυματάκι στο στούντιο papakirialfm.gr. Σε κάθε περίπτωση θέλω να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας για αυτά τα οποία γίνονται σήμερα, για αυτά τα οποία γίνονται τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Σκληρό ροκ για δύο λόγους. Πρώτον, διότι εντάξει, είναι η εβδομάδα που τα πάντα μα τα πάντα λειτουργούν γύρω από το ΟΑΚΑ, τη μεγάλη και τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα. Θα σας ζαλίσουμε λίγο παραπάνω, άλλο που δεν θέλουμε. Αλλά εντάξει τώρα, μας έχει τρελάνει και ο Τραμπ. Σκληρό ροκ και για τον Τραμπ. Project Freedom, τέλος, λέει. Ο Ρούμπιο, ωστόσο, δεν διάβασε το μέμο και είναι ένα επεισόδιο πίσω, είναι 24 ώρες πίσω. Ο οποίος λέει ότι είμαστε σε Project Freedom. Δεν είμαστε αυτή τη στιγμή στην διαδικασία των επιθέσεων, αλλούνταλού. Η Ευρώπη είναι πλέον αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο μιας ενεργειακής ασφυξίας. Είναι ορατό πλέον αυτό το πολύ περίεργο και επικίνδυνο ενδεχόμενο να ξεμείνει η Γυραιά Ήπειρος από καύσιμα. Στο Άμπου Ντάμπι και στο Αμάν ο Πρωθυπουργός, ειδικά στο Αμάν, υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα τριμερή συνάντηση και με τη συμμετοχή της Κύπρου, βεβαίως. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πολιτική αντιπαράθεση στο Ζενίθ, σκληρό ροκ λοιπόν και για την πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χώρας, σκληρό ροκ και για το εσωτερικό των κομμάτων, ειδικά σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Εν αναμονή, όλοι περιμένουν τις πρωτοβουλίες Τσίπρα και Καριστιανού. Ολυμπιακός στο Final Four, Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε.

Και για εσάς που θα στείλετε μηνύματα, ρε παπαδάκι, πρωί-πρωί, τι είναι αυτά τα. Λέει την Gaga ακούμε. Δεν με πιστεύετε, για βάλε. Εκεί κάπου ενδιάμεσα ακούγεται και ο James Hetfield, γενικότερα και αυτοί που παίζουν η μουσική, η μπάντα δηλαδή, είναι η Metallica, αλλά εμείς το βάλαμε γιατί λέει την Gaga. Ναι, πάντα. Ο ήλιος ανατείλει σήμερα 21 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 21 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, απόλυτη στο 21 και η Ανατολή και η Δύση. Διανύουμε ήδη την 126η ημέρα του έτους. Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Αμέ, φάτε ό,τι θέλετε. Εάν είναι να πιείτε, μην οδηγήσετε. Εντάξει, είναι και μεσοβδόμαδα που να πάρει ευχή, είπαμε τώρα. Και είναι, ξέρετε, μας αρέσει πάρα πολύ. Οι ΗΠΑ κάθε μέρα έχουν και από μία εθνική ημέρα για το οτιδήποτε. Εθνική ημέρα βατόμουρου, εθνική ημέρα ελληνικού σουβλακίου, ελληνική ημέρα, εθνική ημέρα, πώς το λένε, εσπρέσο, εθνική ημέρα πίτσας, μακαρονάδα. Σήμερα είναι εθνική ημέρα, προσέξτε το τώρα, κρέπας σουζέτ στις ΗΠΑ. Ποια είναι η κρέπα σουζέτ, να σας πω την αμαρτία μου, δεν έχω ιδέα. Φαντάζομαι ο Τσίτσας, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ξέρει. Εάν δεν ξέρει ο Θανάσης, θα ξέρει σίγουρα ο Σταυρακάκης. Διότι ο Σταυρακάκης είναι intellectual τύπος. Το ψάχνει, ρε παιδί μου, το ψάχνει. Κρέπα σουζέτ. Να δούμε τι είναι η κρέπα σουζέτ. Εθνική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Στην μία άχρηστη πληροφορία της ημέρας, διότι θα τα συζητήσουμε γύρω στις 5 και 20 με τον ανταποκριτή μας στις ΗΠΑ για όλα αυτά τα τερτύπια, τα καπρίτσια του Τραμπ. Ανά 24 ώρες αυτός ο άνθρωπος αλλάζει. Ποιες 24 ώρες, πολύ λέω. Αλλάζει, εν πάση περιπτώσει, η άποψη πιο γρήγορα και από το ρυθμό που αλλάζει πουκάμισα. Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Ένας πλανήτης να παρακολουθεί με ανησυχία, με ανοιχτό το στόμα, με πολύ μεγάλο προβληματισμό όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε έναν πόλεμο ο οποίος όχι μόνο δεν φαίνεται να φτάνει στο τέλος του, αλλά φαίνεται τελικά ότι με όλη αυτή την θεωρία του χάους που έχει και αναπτύσσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι μας έχει βάλει σε πάρα πολλούς μπελάδες. Μεταξύ μας έχω την εντύπωση ότι αρχίζει να αισθάνεται και ο ίδιος ότι έχει μπλέξει. Έχει μπλέξει σε ένα κικαιώνα, δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί το θέμα. Ο ίδιος, και νομίζω ότι το ένστικτό του, γιατί αυτά τα ένστικτα βγάζει ο Σέριφμαν, ο Ντόναλντ Τραμπ, θέλει να επιτεθεί, να κάνει μια επίθεση διαρκείας και να τα ισοπεδώσει όλα. Προσπαθούν να τον κρατήσουν οι υπόλοιποι. Οι πληροφορίες που έρχονται εκεί από τη Μέση Ανατολή, από το Ιράν, από την Τεχεράνη, λένε ότι η Τεχεράνη όχι μόνο αντέχει, αλλά έχει φέρει και σε μια δύσκολη θέση τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως και τον Νετανιάχου. Δεν θα σας πω για τις αναρτήσεις του Τραμπ, για τις δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει και όλα τα σχετικά. Υπομονή 10 λεπτάκια και θα μας τα πει ο Θανάσης. Να τα μαθαίνετε και από πρώτο χέρι. Το να καθίσω να διαβάσω 5-10 τηλεγραφήματα είναι το πλέον εύκολο, αλλά νομίζω ότι νερό πρέπει να πίνουμε από την πηγή και όχι ξανά και ξανά χρησιμοποιημένο νεράκι από άλλους.

Μας έχει πιάσει λίγο, ναι, με τα κόντρα ρόλο, ντουέτα, έτσι, και σκληρό ροκ πάντα, διότι το απαιτούν οι περιστάσεις. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή, καλημέρα αδερφέ μου. Να προσέχεις το δρόμο, καλή εκπομπούλα, καλή εκπομπάρα. Ακόμα συζητιέται η συνέντευξη του Καστανίδη εδώ στο Real FM και το Μάνο τον Ιφλή. Μόνο αυτό έχω να σας πω και νομίζω ότι αυτό από μόνο του λέει πάρα μα πάρα πολλά. Παρόλο που έδωσε άλλες συνεντεύξεις ο κύριος Καστανίδης, αυτά τα οποία είπε στο Μάνο Νιφλή νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Καλή εκπομπή, παιδιά. Και επαναλαμβάνω να προσέχετε στους δρόμους, διότι κυκλοφορούν πάρα μα πάρα πολύ περίεργοι. Είναι πολλοί και ζουν ανάμεσά μας, δυστυχώς. Στις πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές του ημερολογίου, της ιστορίας, της ατζέντας, θα ξεκινήσουμε από το 1889, όπου οι καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Είναι η Επανάσταση του 1889. Το 1968 έχουμε την πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν, ματωμένη Δευτέρα. Συγκρούσεις σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 είναι αστυνομικοί. Γίνονται 422 συλλήψεις, το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών. Το 1974 παραιτεί το γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γκιγιόμ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μιλάμε για τη Γερμανία και για το 1974, έτσι, δεν θέλω σχόλια. Κάτι συνέβη σαν σήμερα το 2007, αλλά επειδή δεν έχω φέρει τα γυαλιά μου, δεν μπορώ να το διαβάσω. Κάτι αφορά τον Παναθηναϊκό, το Final Four, το τέταρτο, κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να το διαβάσω σε κάθε περίπτωση. Δεν με βοηθούν τα μάτια μου δηλαδή. Το 2010 με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη, επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Μάνο Νιφλή, το 2012, σαν σήμερα, πανολεθρία του δικοματισμού. Μεγάλη άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών που σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης. Κάποιοι έγραψαν και αυτούς τους τίτλους, ναι. Τα αποτελέσματα, η Νέα Δημοκρατία 18,85%, ιστορικό χαμηλό για τη Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ 16,78%, ΠΑΣΟΚ 13,18%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,6%, ΚΚΕ 8,48%, Χρυσή Αυγή 6,97%, ΔΙΜΑΡ 6,11%. Πήγαμε σε δεύτερες εκλογές, το θυμάστε. Εκεί τα αποτελέσματα ήταν τελείως διαφορετικά. Το ακούτε, το άσμα. Ναι. Πάμε. Για τα αρχαία μας γνωμικά.

Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Θα την καταφέρουμε την τεχνολογία. Είτε έτσι είτε αλλιώς, με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Εδώ είναι. Το βρήκαμε. Έπεσε και πάρα πολύ ώρα τότε. Πολύ ωραία. Θυμάσαι τη σκηνή. Στο Τζόκερ το 1, το Τζόκερ το 2. Δεν ξέρω, θέλω να το ξεχάσω, να το σβήσω από τη μνήμη μου. Εκεί στην περιβόητη, στη διάσημη σκάλα. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Φιλίμωνα. Ο Φιλίμων, έμπνευση του κυρίου Σταυρακάκη. Εκπρόσωπος της νέας κωμωδίας. Έγινε γνωστός για τα ηθικά και διδακτικά αποφθέγματά του. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωμικά του που εξυμνεί την οικογενειακή αγάπη είναι το εξής. «Ιδί γε πατήρ τέκνησιν ιστοργήν έχει». Γλυκό πράγμα είναι για τα παιδιά ο πατέρας όταν έχει στοργή, όταν έχει αγάπη. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Α, πολύ μ' αρέσει αυτό. Για ακούστε και αυτό. Ετώ διγίαν πρώτον ιτ ευπραξίαν τρίτον δεχέριν ιτ οφείλην μηδενή. Ζητώ πρώτα την υγεία, μετά την ευτυχία, την επιτυχία και τρίτον τη χαρά. Και τέλος να μην χρωστάω σε κανέναν. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω και μπόνους. Χαλεπών το ποιήν το δε κελεύσε ράδιον. Είναι δύσκολο να κάνεις κάτι, αλλά εύκολο να διατάζεις. Ακούει κανείς το όνομά του? Ακούει κανείς το όνομά του? Εσείς ποιος πιστεύετε ότι θα έπρεπε να ακούσει το όνομά του? Τροφή για σκέψη για σας και ευκαιρία να γράψετε κιόλας. Ο Φιλίμων θεωρούνταν συχνά ανώτερος του Μενάνδρου σε δημοφιλία κατά την εποχή του, με τα έργα του να διακρίνονται για το λιτό ύφος και, και τα σύντομα ευφυή αποφθέγματα. Το καταλάβαμε. Πάμε, κυρία Χριστοδούλου, γι' άλλα.

Θα ήταν ωραία ιδέα πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ να έχει συναντήσει τον Σίγκμουντ Φρόιντ, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1856. Νομίζω ότι μάλλον θα το έκανε καλό και θα έκανε πάρα πολύ καλό σε όλο τον πλανήτη. Γενέθλια σήμερα για τον Λάκη Λαζόπουλο, γεννηθεί το 1956. Γενέθλια και για τον Δημήτρη Διαμαντίδη, παλέμαχος πλέον, ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης με την Γαλανόλευκη μας έχει δώσει πάρα πολλές χαρές. Νομίζω ότι έπαιζε σε ποια ομάδα, στον Παναθηναϊκό, ναι. Το 1980 γεννήθηκε ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Το 1992 φεύγει από τη ζωή η Μάρλεν Ντίντριχ και το 2012 φεύγει από τη ζωή ο δικός μας, ο Κώστας Καράς.

0: Σήμερα, επειδή όλη αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ασφαλώς θα ασχοληθούμε και με την οικονομία, θα ασχοληθούμε με την τιμή του πετρελαίου, βεβαίως, Brent, και τα απόνερα. Τι απόνερα? Αυτά δεν είναι απόνερα, είναι ολόκληρο σχηματισμό που έρχεται και σκάει πάνω μας και δυστυχώς δεν έχουμε μπροστά μας κυματοθράφστη. Σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη, σχεδόν σε όλα τα βενζινάδικα της χώρας. Θα έχουμε τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου για να μας εξηγήσει δύο πραγματάκια για το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι μελιγενέστε, διότι οι προβλέψεις, νομίζω, και εχθές σας είπαμε τι είπε η κυρία Γεωργίεβα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, γενικότερα τι έχει πει και ο πρόεδρος του Eurogroup, ο δικός μας, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, δεν είναι καλά τα πράγματα, δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα, με την Ευρώπη ουσιαστικά να φοβάται, να ανησυχεί ότι θα μπει στη διαδικασία μιας ενεργειακής ασφυξίας. Θυμάστε, το είχε πει το τσουνάμι μας η Στεφανία η Κασίμη, ότι πάρα πολλές εταιρείες αεροπορικές της Ευρώπης, μεγάλες, αρχίζουν να κλαδεύουν, ουσιαστικά να μειώνουν τις πτήσεις τους και τους προορισμούς. Μήπως καταφέρουν να βρουν άκρη και να έχουν, να βοηθήσουν σε αυτή την, σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται να μην μπούμε στην διαδικασία, στη σφαίρα της ενεργειακής ασφυξίας ως Ευρώπη. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου για να μας πει τι ακριβώς γίνεται εδώ και πού αναμένεται να φτάσει, δυστυχώς, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης. Θα μιλήσουμε και για τα οικοπαιδά και γενικότερα για όλη τη διαδικασία και τους καθαρισμούς που πρέπει να γίνουν. Θα συνομιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τα τρία βου, με τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο και ασφαλώς με τον τουρκολόγο, οθωμανολόγο, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για όλα αυτά τα οποία κάνει και η Τουρκία, που φαίνεται ότι μάλλον ο Ερντογάν έχει στριμωχτεί, είναι πολύ μα πάρα πολύ στην απέξω. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην, πραγματοποιεί ταξίδι σε Άμπου Ντάμπι και Αμάν. Ξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο κύριος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Σεΐχη Μοχάμπεντ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχάν. Το είπαμε προφορά, γιατί άμα το πω σωστά θα το κάνω Σαρδάμ, καταλάβες. Εν πάση περιπτώσει, με το ΣΕΙΧΙ συναντήθηκε. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας ο Πρωθυπουργός, καθώς και τη θέση της χώρας μας για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Να, αυτά ακούει και διαβάζει ο Ερντογάν και του λένε οι σύμβουλοι του. Και είναι στα κεραμίδια. Αν και εκεί το Λευκό Παλάτι δεν έχει κεραμίδια. Ταράτσες έχει. Ταράτσες και κανατρούλο, έχω την εντύπωση. Κεραμίδια δεν έχουν βάλει. Λοιπόν, θα μου το βάλεις αυτό το τραγουδάκι αμέσως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε αμέσως τώρα με τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Θανάση Τσίτσα. Καλή σου μέρα, Θανάση μου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Θα μας τρελάνει αυτός ο τύπος.
1: Εδώ έχουμε πάλι ανατροπές. Δεν είναι παράξενο. Ναι. Πριν λίγες ώρες, με νέα ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον παγώνει προσωρινά την επιχείρηση Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμουζ, που είχε ανακοινώσει πριν από 48 ώρες, διατηρώντας όμως τον αποκλεισμό, καθώς όπως υποστήριξε, σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν. Στην ανάρτησή του έγραψε ότι κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών και επειδή έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος προς μια πλήρη και τελική συμφωνία με κεφαλαία αυτά, Σπύρο, με εκπροσώπους του Ιράν, συμφωνήσαμε βέβαια ότι ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, η επιχείρηση ειρήνης θα παγώσει, η επιχείρηση ελευθερία, συγγνώμη, θα παγώσει για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί.
0: Και κατά την ταινία, εν πάση περιπτώσει, You didn't get the memo, προφανώς το memo δεν το έλαβε ο Ρούμπιο. Ο οποίος Ρούμπιο έχει μείνει ακόμα ότι ισχύει το Project Freedom.
1: Ναι, αυτός νωρίτερα ναι. από το Λευκό Οίκο, γιατί αντικαθιστά στην ενημέρωση των δημοσιογράφων την εκπρόσωπο, η οποία σε λίγο καιρό θα κυοφορήσει, είχε δηλώσει ότι η επιχείρηση πρώτη, η επική οργή κατά του Ιράν, είχε ολοκληρωθεί και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες περνούν πλέον στην επιχείρηση ελευθερία με στόχο την ασφαλή απομάκρυνση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε χαρακτηρίσει μάλιστα την επιχείρηση ελευθερία αμυντική επιχείρηση, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα επιτεθούν πρώτες, αλλά θα απαντήσουν αν δεχθούν πειρά. Μάλιστα. Πάλι μια θολή κατάσταση. Πάλι ήξεις αφήξεις. Η μία δήλωση και η μία ανάπτυξη διαδέχεται την άλλη. Είναι ένα θολό τοπίο την ώρα που η παγκόσμια οικονομία κυριολεκτικά στραγγαλίζεται. Στον ενεργειακό τομέα οι συνέπειες της κρίσης είναι ήδη εμφανείς, με τη ζήτηση πετρελαίου να σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση μετά την περίοδο της πανδημίας, καθώς οι αυξημένες τιμές και οι ελλείψεις περιορίζουν την κατανάλωση από επιχειρήσεις και νοικοκυριά, τουλάχιστον εδώ στις ΗΠΑ. Παράλληλα, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται σημαντικά, εντείνοντας φόβους για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης προσφοράς. Μόνο στις ΗΠΑ οι τιμές καυσίμων έχουν αυξηθεί περίπου 50% από την έναρξη της σύγκρουσης, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 4,48 δολάρια ανά γαλόνι, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι ενδέχεται να αγγίξουν ξανά τα 5 δολάρια. Η λήψη καυσίμων εκτιμάται ότι θα εμφανιστούν αρχικά στην Ασία και συνέχεια σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα και αν ανοίξουν σύντομα τα στενά του ορμούς, όπως λένε οι αναλυτές, η πλήρη αποκατάσταση παραγωγής μπορεί να απαιτήσει μήνες, με ορισμένες εκτιμήσεις να επεκτείνουν την κρίση έως το 2027.
0: Και μόνο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στα στενά του ορμούς βρίσκονται πάνω από 2.000 πλοία εγκλωβισμένα. Είναι ασύλληπτο αριθμό.
1: Είναι 23.000 ναυτικοί από 88 χώρες, όπως ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, και πάνω από 1.500 δεξαμενόπλια και φορτηγά πλοία. Είναι τεράστιος όγκος και ανθρώπινων ψυχών, αλλά και δεξαμενοπλίων. Να πούμε ότι και σήμερα είχαμε δορυφορικές αναλύσεις από αμερικανικά μέσα που δείχνουν ότι τμήματα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ίσως παραμένουν άθικτα, προκαλώντας νέες ανησυχίες για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Αυτά.
0: Θανάση, μία ερώτηση χωρίς να θέλω να σε κουράζω. Απλά επειδή έχεις το ρεπορτάζ, μιλάς με ανθρώπους και γνωρίζεις πράγματα και καταστάσεις, όλο αυτό το, να πω, αδιέξοδο, πού πιστεύεις ότι οφείλεται? Εγκλωβίστηκε ο Τραμπ σε αυτά τα οποία το έλεγε ο Νετανιάχου?
1: Έχει γίνει λάθος σχεδιασμός, έχουν πάρθει λάθος αποφάσεις. Θεώρησε ότι το Ιράν είναι Βενεζουέλα. Δεν ακτινογράφησε σωστά μια κοινωνία η οποία επί 50 χρόνια περίμενε αυτή την εισβολή και προετοιμαζότανε. Δεν ακτινογράφησε ότι το θεοκρατικό καθεστώς έχει βαθιές ρίζες μέσα στην κοινωνία του Ιράν, ανεξάρτητα αν το υποστηρίζει κανείς ή όχι. Και δεν υπολόγισε τη στεναρή τους αντίδραση. Μιλώντας με διπλωμάτες, επενούν τη διαπραγματευτική τους τακτική. Όλα αυτά τα χρόνια που βρέθηκαν με Αμερικανούς διπλωμάτες στο τραπέζι, πάντα έπαιρναν κάτι, πάντα καθυστερούσαν και πάντα ήταν ιδιαίτερα ευθύς. Είχα πριν από λίγο μια τέτοια συνομιλία με έναν Έλληνα διπλωμάτη, ο οποίος υπηρέτησε στην Τεχεράνη, ο οποίος συμβαίνει να ζει αυτόν τον καιρό στη Νέα Υόρκη, και μου έλεγε αυτά ακριβώς. Υποτίμησαν τη στεναρή τους αντίσταση και την τακτική τους, γιατί και ο ίδιος έχει παραδεχτεί, ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι απέναντί του έχει έξυπνους διαπραγματευτές. Η κατάσταση είναι ακόμα θολή. Μην αποκλείσουμε να έχουμε και νέα στρατιωτικά πλήγματα, διότι παράλληλα η πολεμική μηχανή και ξαναεφοδιάζεται και σχεδιάζονται, σε περίπτωση που αποτύχουν οι συνομιλίες, καθόλου απίθανο με όλα αυτά που συμβαίνουν, να δούμε ένα νέο γύρο στρατιωτικών χτυπημάτων.
0: Ο Τραμπ έμπλεξε με όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς έχουμε μπλέξει με τον Τραμπ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Αυτό και στις 6:30 δεν, μόλις τελειώσες και με τον Αντένα, να είναι εδώ και η Στεφανία που έχει και καιρό να σε ακούσει και μου έκανε και παράπονα.
1: Καλημέρα.
0: Στη διάθεσή σου, καλημέρα σας κύριε Τσίτσα.

Διαβάζω στο ενικός.gr για αυτή τη δολοφονία στην Κρήτη. Ο 53χρονος πατέρας δεν ξεπέρασε ποτέ το χαμό του γιού του. Ένα τροχαίο δυστύχημα. Θεωρούσε πριν από 3 χρόνια ότι ο 20χρονος οδηγός, 20χρονος σήμερα, ελπίζω να μην κάνω λάθος στις ηλικίες, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει μικρή σημασία, για μικρά παιδιά μιλάμε, είχε προσπαθήσει κατά το παρελθόν ο οδηγός, εν πάση περιπτώσει, και αυτό το οποίο λέγανε οι γονείς είναι ότι για 5 δευτερόλεπτα μαγκιάς έχασαν το παιδί τους. Δεν το ξεπέρασε ποτέ. Το τροχαίο αυτό, ο χαμός του γιού του, όπλησε το χέρι του πατέρα και δολοφόνησε τον 20χρονο. Του έστησε λοιπόν ενέδρα εχθές, σήκωσε το περίστροφό του, τον πυροβόλησε 4 φορές, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δικαιώσει όπως εκείνος θεωρούσε. Διαβάζω ακριβώς το ρεπορτάζ του ενικός.gr, την ψυχή του παιδιού του. Είχε κατ' επανάληψη κινηθεί απειλητικά εναντίον του 20χρονου ο πατέρας, ο οποίος πάντα φοβόταν για τη ζωή του. Η οικογένειά του και ο ίδιος φέρεται να είχαν απευθυνθεί 4 φορές στις αρχές για να τους εκφράσουν το φόβο τους. Οι ίδιες πληροφορίες από το cretalive.gr κάνουν λόγο ότι το θύμα είχε κάνει μήνυση για επίθεση που είχε δεχτεί πριν από καιρό από άτομο που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του. Ο 20χρονος τότε δεν είχε αποκαλύψει ποιος του επιτέθηκε, αλλά τον κατονόμασε η αδελφή του. Όσοι γνώριζαν τον πατέρα φοβόντουσαν ότι θα κάνει κάποια τρέλα. Έλεγαν χαρακτηριστικά ότι ήταν πια ένας άλλος άνθρωπος. Ο Κώστας που ήξεραν είχε πεθάνει. Το τόνιζαν πάντα αυτό και τώρα με πολύ μεγαλύτερη έμφαση. Εν πάση περιπτώσει, τα υπόλοιπα διαβάστε τα στο ενικός.gr. Ένα τραγικό περιστατικό, μια τραγωδία, φοβούνται για αντίπεινα εκεί κάτω στην Κρήτη. Κυρία Χριστοδούλου.

0: Καμπανιώτικο τραγούδι αυτό, ξέρετε εσείς οι καμπανιώτες και οι καμπανιώτισες. Ο συνονόματος, ο Σπύρος, ο ταξιτζής, στέλνει την καλημέρα του, την καλημέρα μου και από εμένα. Να προσέχετε στο δρόμο, μακριά από τους περίεργους, με σταθερά χέρια στο τιμόνι και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Όλοι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας, όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. Καλημέρα σας, Ελπίδα μου, τι κάνετε? Η Ελπίδα με την όμορφη καλημέρα της και με το πολύ ωραίο είναι όνομα. Πόσο πολύ θέλουμε αυτή την ελπίδα να μπει έτσι, ναι. Καλημέρα Σπύρο, σήμερα στη Βιέννη και μετά Ουγγαρία, με ενημερώνει ο Κωνσταντίνος. Αυτόν τον πατέρα δεν ξέρω αν μπορώ να τον πω δολοφόνο. Εσύ έχεις κάποια γνώμη? Εγώ τα έχω χαμένα. Άκουσε, εγώ συνειδητά πρέπει να σου πω, είμαι εναντίον οποιασδήποτε μορφής βίας. Εναντίον. Ακόμα και όταν έχει τύχει και συμπαθάτε με που μιλάω, μιλάω προσωπικά, αλλά δεν θέλω να κατονομάσω κάποιον άλλον και την ευθύνη να την παίρνω εξ ολοκλήρου, ή να την παίρνει εξ ολοκλήρου η αφεντομουτσουνάρα μου. Ακόμα και όταν είμαι αναγκασμένος κάποιες φορές, γιατί όλοι δεν είμαστε flat, έτσι, σαν άνθρωποι, ως χαρακτήρες, ως άνθρωποι, ως χαρακτήρες, και ξεφεύγει λίγο ο τόνος της φωνής μου και ανεβαίνει λίγο περισσότερο, ακόμα και αυτό εγώ το θεωρώ ότι είναι τελείως μα τελείως λάθος. Τελείως λάθος. Το θεωρώ βία, ακόμα και τηλεκτική βία, δεν την αντέχω. Είναι θέμα άποψης, πόσο δε μάλλον να ξέρω ότι μπορεί να, όχι μπορεί, κυκλοφορούν άνθρωποι με κουμπούρια πάνω τους και το παίζουν νταΐδες ή οτιδήποτε. Εδώ βέβαια είναι μια τελείως διαφορετική υπόθεση. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία. Δεν δικαιολογεί ένα τέτοιο δεν δικαιολογεί ένα τέτοιο συμβάν. Δεν δικαιολογεί μια τέτοια κίνηση. Δεν την αιτιολογεί καν. Το μπορούμε όλοι να αισθανθούμε την απώλεια με ένα τέτοιο τρόπο του παιδιού μας. Δεν μπορούμε, γιατί χτύπα ξύλο. Κανένας πατέρας δεν πρέπει να νιώθει αυτή την... Δεν πρέπει να το ζει αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, εγώ προσωπικά είμαι κατά της οποιασδήποτε μορφής βίας. Δεν ξέρω αν σου απάντησα, Κωνσταντίνε. Εντάξει. Καλά ταξίδια να έχεις εσύ εκεί. Από Βιέννη, μετά Ουγγαρία. Ζωάρα ο Κωνσταντίνος. Στέλνε μας και μια φωτογραφία από το κόκπιτ εκεί, έτσι για να δούμε, να γουστάρουμε. Γεια σου, είναι Νίκο Αγγελίδη. Ο Νίκος Αγγελίδης, ο Φούρναρης, ο αρτοποιός μας από τη Νέα Σμύρνη, από τον Μπελβί. Δεν ξέρω αν άκουσες εχθές, Νίκο μου, την συνέντευξη με τον πρόεδρο των αρτοποιών εδώ στην Αττική, για όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζεται, για το θέμα της ακρίβειας και μάλιστα που έχει φτάσει το ψωμάκι, αλλά να μην φτάσουμε να πούμε το ψωμί ψωμάκι. Πάνω από 1.000-1.500 φούρνοι, νομίζω 1.000, είπε ο πρόεδρος, σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν βάλει λουκέτο και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει η πολιτεία να ενσκύψει πάνω από αυτά τα προβλήματα για να συνεχίσει να μοσχομυρίζει η γειτονιά φρέσκο φρέσκο ψωμάκι. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους σας. Ο Μανώλης, καλημέρα φίλε Σπύρο, και στον συγκάτοικο, συνύπαρξη, συμβίωση, αλληλένδετο, πλανήτη Γη, να είστε καλά, peace, love, reggae, rock, rap, and radio, friends, bro, and sis, yo, peace, τα έχει βάλει όλα μέσα. Πολύ μου αρέσει, την καλημέρα μου, Μανώλη μου, την καλημέρα. Καλημέρα Σπύρο, στέλνει ο Μάικ. Από τη Βιωτία στέλνει το μηνυματάκι σου. Σήμερα λέει του Οσίου Σεραφείμ Ενδόμβου, τοπική γιορτή στη Βιωτία. Χρόνια πολλά στο παλικαράκι μου που έχει γιορτή και γενέθλια μαζί. Να σου ζήσει το παλικαράκι σου, να το δεις όπως επιθυμείς και όπως επιθυμεί βέβαια και ο ίδιος, διότι δεν, ότι εμείς απλά καθοδηγούμε, δίνουμε και 5, 6, 7, 10, 12 συμβουλές και από εκεί και έπειτα ακολουθούν την πορεία τους, να ξέρεις. Όταν μεγαλώσουν, άστα να πάνε. Εχθές περάσαμε την πνευμονία με τη μεγάλη μου την κόρη και όλα τα σχετικά. Με παίρνει κάποια στιγμή τηλέφωνο. Σ' απαντάω, τη λέω, έλα καρδούλα μου, τι γίνεται? Άκουγα θόρυβο γύρω γύρω. Άκουγα και φωνές εκεί από τις φίλες της. Καλησπέρα, μπαμπά της Άννας. Λέω, μάλιστα, πού είσαι παιδάκι μου? Βγήκα, μου λέει, για ένα καφέ. Μάλιστα, δεν κρυώνεις, έχεις ζακέτα, ε. Άρχισα να μοιάζω στη μάνα μου, παιδιά, πρέπει να το κοιτάξω αυτό. Ζακέτα, της λέω, πήρες ένα πράγμα. Της λέω, μόλις γυρίζεις σπίτι, πάρε με ένα τηλεφωνάκι για να έχω το κεφαλάκι μου ήσυχο. Κατά τις 11.30 ώρα το βράδυ, Μαρία, έρχεται ένα μήνυμα, δηλαδή ακούω το μήνυμα, ανοίγω το μάτι γιατί κοιμόμουν εκείνη την ώρα, λέω κάτι έχει συμβεί. Βλέπω το μήνυμα από την κόρη μου. Ουπς, ξέχασα να σε πάρω τηλέφωνο. Έχω έρθει στο σπίτι εδώ και 3 ώρες. Καρδούλα μου, ναι. Το δίκανο, Μάικ, το δίκανο, το δίκανο. Καλημέρα στο Θανάση, να είσαι καλά Θανάση μου, την αγάπη μου. Για πάμε, πάμε να δούμε, γιατί έχουμε πολύ έντονη εσωτερική επικαιρότητα και όχι μόνο, τα υπόλοιπα τα ακούσατε από τον Θανάση, τον Τζίτσα. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή κάποιοι, ξέρετε, συνήθως μέσα σε μια τρίωρη εκπομπή κάποια πράγματα τα ξαναλέμε και τα συζητάμε κιόλας και με τη Στεφανία, αλλά επειδή σύμφωνα έτσι και με τις έρευνες αλλάζει και το ακροατήριο ανά 20-25, μισή ώρα, και βεβαίως είσαστε και κάποιοι σταθεροί ακροατές καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Γι' αυτό μερικές φορές, ας πούμε, στέλνετε κάποιο μήνυμα. Ρε Παπαδάκη, αυτή την είδηση την είπες, ναι. Αλλά πρέπει να την ξαναπούμε για να την ακούσουν και αυτοί που μπαίνουν στα αυτοκίνητά τους. Παραδείγματος χάρη, είσαι 7 και 5, είσαι 6 και 5, είσαι 6 και μισή. Υπάρχουν και κάποιοι που, παρόλο που έχουμε πει, έχουμε δώσει την ατζέντα της ειδησιογραφίας 2 και 3 φορές μέσα στο τρίωρο, δεν πέφτουν πάνω στην είδηση που θέλουν να ακούσουν. Συμβαίνουν και αυτά. Κάποιοι λοιπόν στείλατε μηνύματα, αμάρε Παπαδάκη, δεν λέτε τίποτα για τον δικηγορικό σύλλογο, για όλα αυτά τα οποία κάνετε λάθος. Το έχουμε πει και, σας έχουμε κιόλας με τη Στεφανία δεσμευθεί ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε και εκπροσώπους από τον δικηγορικό σύλλογο για να το συζητήσουμε. Ακούστε λοιπόν τώρα. Ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά, αναμένεται, θα πω εγώ, να μεταφέρει τη νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεδομένου ότι είχε προηγηθεί ασφαλώς η απόφαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, και αυτό είναι το κομβικό σημείο για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, είχε προηγηθεί η απόφαση του κυρίου Τζαβέλα να κρατήσει στο αρχείο ουσιαστικά και να κάνει άρση της απόφασης του πρωτοδίκη να φέρει ξανά από τα αρχεία την υπόθεση για να γίνει μια αναψηλάφιση. Ο κύριος Τζαβέλας έκανε άρση αυτής της απόφασης και αποφάσισε να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση, παρά το γεγονός αυτό το οποίο σας είπα, δηλαδή την απόφαση του μονομελές πλημελιωδικίου, όχι πρωτοδικίου, που ζητούσε να διερευνηθούν νέα δικήματα όπως αυτό της κατασκοπίας, αλλά να διερευνηθούν και νέα πρόσωπα. Η απόφαση Τζαβέλα, ανοίγω εισαγωγικά, προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κλείνω τα εισαγωγικά. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Πρέπει να σας πω ότι είναι ουσιαστικά η συνέχεια του κυρίου Βερβεσού. Δηλαδή ο κύριος Κουτσόλαμπρος, από ό,τι γνωρίζω, ελπίζω να μην κάνω λάθος στους συσχετισμούς, κατάφερε και πήρε την προεδρία με τη στήριξη του κυρίου Βερβεσού, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αριθμό των θητιών του στην προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Να τα λέμε και αυτά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι και η στάση του κυρίου Βερβεσού ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, είχε ακολουθήσει μια πάρα πολύ σκληρή γραμμή απέναντι σε πράγματα τα οποία γίνονταν στη δικαιοσύνη. Σας υπενθυμίζω τη στάση που έχει κρατήσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών επί των ημερών του Δημήτρη Βερβεσού στην υπόθεση των Τεμπών. Κλείνω λοιπόν με αυτό το θέμα λέγοντάς σας το εξής, ότι έχει κάνει παρέμβαση για το θέμα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, ο οποίος σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι, ανοίγω εισαγωγικά, η προάσπιση του κράτους δικαίου αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πρόταγμα για το δικηγορικό σώμα και ότι θα αγωνιστεί για τη δημόσια ανάδειξη της υπόθεσης και την πλήρη δικαστική διερεύνησή της. Κλείνω τα εισαγωγικά. Αυτά. Ένας ακόμη πονοκέφαλος. Όχι για μας, εμείς έστω και κατά λάθος παίρνουμε κανένα παυσίπονο, παρόλο που δεν έχουμε πονοκέφαλο, αλλά σίγουρα όλες αυτές οι εξελίξεις μαζί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί με την εξέλιξη της δίκης για τα Τέμπη, μαζί με όλη αυτή την πολύ περίεργη, με αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, δημιουργούν έντονους πονοκεφάλους στον Πρωθυπουργό. Για να δούμε που θα πάει όλο αυτό. Έχω τη χαρά, την τιμή.
1: Ναι, σύγχρονη δημοσιογράφη είναι με ένα τάμπλετ. Εσύ έχεις κινητό, τετράδιο, άλλο τετράδιο, χαρτιά, αριστερά, υπολογιστές. Αυτό είναι πριν από 15 χρόνια.
0: Και το τάμπλετ, όπως βλέπεις, που το έχω κλειστό.
1: Και το τάμπλετ το έχεις αριστερά.
0: Αριστερά.
1: Κύριε, λες, το κλειστό.
0: Ναι,
1: έτσι λοιπόν
0: κλειστό.
1: Αυτό.
0: Κοίτα, πατάς ένα κουμπί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, μου το έχουν μάθει. Έχω βάλει και το δακτυλικό αποτύπωμα.
1: Ναι, και πατάς. Άνοιξε και το τάμπλετ.
0: Ναι.
1: Άλλο κινητό δεν έχεις.
0: Όχι.
1: Ναι. Άνοιξε και το τάμπλετ εκεί, να είσαι. Ο κόσμος έχει πια ένα τάμπλετ στο χεράκι του. Η σύγχρονη δημοσιογράφη. Δηλαδή, ο συνάδελφός σου.
0: Πού το έχω στο ποδαράκι μου, το έχω το τάμπλετ.
1: Ο συνάδελφός σου.
0: Δεν λες πάλι καλά με τη γυναίκα μου, μέχρι πρώτη το είχαμε το τάμπλετ κρεμασμένο στο τζάκι.
1: Να ξέρει.
0: Ναι, στο πόδι.
1: Παρουσιαστές στην Ευρώπη,
0: ναι,
1: αλλάζουν τις σελίδες που βλέπουν στο τοκιού από το αριστερό ή δεξί πόδι με ένα κομβίο που υπάρχει κάτω.
0: Έλα,
1: τώρα, αυτή την ώρα.
0: Αυτά τα κάναμε στο Μακεδονία TV τη δεκαετία του 90.
1: Μπράβο, ναι. Αυτή την ώρα να σου πω ότι ο αντίστοιχος δημοσιογράφος που βρίσκεται σε μεγάλα ραδιοφωνικά δίκτυα στην Ισπανία, στη Γαλλία, στο Λονδίνο, ωραία, είναι με ένα τάμπλετ. Για αυτό που ετοιμάζεται να μπει, γιατί υπάρχει διαφορά της ώρας. Δηλαδή τώρα. Είναι 3 παρατέταρτο στην Αγγλία, 4 παρατέταρτο είναι στο. 5 παρατέταρτο είναι στην Ισπανία ή στην Γαλλία.
0: Δηλαδή
1: λοιπόν,
0: ο Βρετανός Παπαδάκης δεν έχει ξεκινήσει ακόμα εκπομπή. Τώρα ξεκινάει από το σπίτι.
1: Όχι, τώρα ξεκινάει.

0: Το πάω εκεί που είναι.
1: Λοιπόν, εσύ με τη χαρτούρα όλα αυτά, χαρτιά. Εντάξει, αμαρτία. Τα δεντράκια στον Αμαζόνιο, αμαρτία.
0: Είναι
1: αμαρτία πια. Αυτά δεν υπάρχουν.
0: Δεν θα πω τη μάρκα, αλλά αυτά τα μπλοκάκια τα οποία βλέπεις, τα σημειωματάρια, είναι τέτοιο, λέει, οικολογικά.
1: Και εγώ δεν πάω πίσω, αλλά προσπαθώ να τα μειώσω. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρόκληση στο Final Four της Ευρωλίγκας για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Εύκολα 105-82 την Μονακό χθες το βράδυ στο Πρικυπάτο, 3-0 στις νίκες, και σφράγισε το εισιτήριο για τη διοργάνωση του Final Four της Αθήνας. Άνετα ο Ολυμπιακός, με τον Φουρνιέ να πετυχαίνει 22 πόντους, τον Πίτερς 13 στο WOCAP 10, τον Πίτερς 18 το WOCAP, 14. Μην υποτιμάμε τίποτα, είπε ο κύριος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις που έκανε. Πρέπει να τα δώσουμε όλα για να πάρουμε το τρόπαιο και πάμε βήμα-βήμα, κοιτώντας πρώτα τον ημιτελικό, είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Ολυμπιακού. Στους παίχτες μέσα στα αποδυτήρια, δύο παιχνίδια έμειναν. Πρώτα όμως ο ημιτελικός, δεν αλλάζουμε την οτροπία μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τρεις κατακτήσεις, στη Ρώμη το 1997, στην Κωνσταντινούπολη το 2012 και στο Λονδίνο το 2013.
0: Τώρα, πες μου κάτι, η πρώτη ομάδα που πατάει το ποδάρι της στο ΆΚΑ ο Ολυμπιακός.
1: Η πρώτη ομάδα, πρώτη στην κανονική διάρκεια και η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει χρονικά την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
0: Δημήτρη, ξέρεις, πρέπει να σου πω ότι κάθε φορά που φτάνουμε στο Final Four ως Ολυμπιακοί, έχοντας κατακτήσει...
1: Εσένα σαν ησυχείο για μένα.
0: Ναι, εμένα, το λέω. Έχοντας κατακτήσει την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια της σεζόν,
1: δεν
0: πάει καλά το πράγμα.
1: Εντάξει. Όμως πάντα ξέρεις, τον αθλητισμό έτσι είναι. Γι' αυτό ο αθλητισμός έχει τη διαφορά, την μεγάλη, από τα υπόλοιπα, τη ζωγραφική, τη μουσική, τις τέχνες κλπ.
0: Την πολιτική.
1: Η επιτυχία με την αποτυχία στον αθλητισμό είναι μια λεπτή γραμμή, μια πολύ λεπτή ισορροπία που μπορείς εκεί που είσαι στην επιτυχία ξαφνικά σε δευτερόλεπτα να είσαι στην αποτυχία ή το αντίθετο. Γι' αυτό έχει τη γοητεία ο αθλητισμός σε ό,τι επίπεδο το κάνεις, είτε επαγγελματικό είτε ερασιτεχνικό.
0: Τώρα τελευταία στην πολιτική κάπως έτσι είναι κιόλας.
1: Για την πολιτική τα ξέρεις καλύτερα. Να τα πεις εσύ καλύτερα. Εγώ ξέρω μόνο για τα πατίνια. Λοιπόν, τώρα ο Ολυμπιακός θα παίξει στον ημιτελικό με Ζαλγκίρις Κάουνας ή Φενέρμπαχτσε. Η Φενέρμπαχτσε προηγείται 2-0 στις νίκες. Παίζει απόψε στις 8 το παιχνίδι αυτό στην Λιθουανία, ο τρίτος αγώνας. Ακόμα χθες να σας πω ότι η Χάπολ Τελ Αβίβ κέρδισε 76-69 τη Ρεάλ Μαδρίτης, μείωσε 2-1 στην ουδέτερη έδρα στην Βουλγαρία. Παίζουν αύριο, θα παίξουν και πάλι στη Βουλγαρία στον τέταρτο αγώνα. Ο Παναθηναϊκός τώρα 9-4 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων υποδέχεται τη Βαλένθια, τρίτο παιχνίδι των play-off, έχει κάνει το 2-0 στην Ισπανία, θέλει να κλειδώσει και αυτός τη συμμετοχή του στο Final Four από απόψε. Ο Παναθηναϊκός που δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα εκτός από τον τραυματισμό του Σλούκα, και ο ιδιοκτήτης του, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ζήτησε οι φύλαθλοι του Παναθηναϊκού να μην δημιουργήσουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την αποστολή της Βαλένθιας, η οποία είναι στην Αθήνα, χωρίς φύλαθλους είναι η Βαλένθια στην Αθήνα, για το απόψινό παιχνίδι, και ζήτησε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός οι φύλαθλοι να προσέξουν την συμπεριφορά τους. Λοιπόν,
0: έχουν δίκιο τώρα. Ιστορική ομάδα ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει τώρα λόγος τώρα
1: στη λούμπα της που θα κάνουν οι Ισπανοί. Εντάξει, τώρα.
0: Ένα παιχνίδι είναι, γιατί εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Παιχνίδι είναι.
1: Και πάλι ο Παναθηναϊκός είναι με το πάνω χέρι.
0: Αυτό λέω, ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι με σκούπα θα το πάει και ο Παναθηναϊκός.
1: Μακάρι. Λοιπόν, τώρα απόψε 10 η ώρα στο Μόναχο. Μπάγερ Μονάχο Παρίσι Σεν Ζερμέν. Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών της Champions League. 5-4 η Παρί έχει κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι. Πολύ μεγάλο παιχνίδι για την πρόκριση στο Champions League. Χθες η Arsenal με γκολ του Σακά 1-0 κέρδισε την Ατλέτικο Μαδρίτης. 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι στην Μαδρίτη. Η Arsenal μετά από 20 χρόνια επιστρέφει σε τελικό Champions League. Το 2006 ήταν η πρώτη φορά που είχε πάει, τότε δεν το είχε πάρει. Λοιπόν, αυτά. Χθες συνεχίστηκαν οι συσκέψεις που γίνονται καθημερινά πλέον στο αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κατεχάκη σχετικά με το Final Four της Ευρωλίγκας. Πρέπει να σου πω ότι περιμένουν έχουν καταστρωθεί όλα τα πλάνα, έχουν πάρει...

0: κάποια πράγματα από το τελικό του conference που έγινε στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχουν πάρει και πράγματα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή σχέδια υψηλής επικινδυνότητας, όπως καταλαβαίνει κανείς. Περιμένουν μόνο να δουν, έχουν δεδομένο ότι είναι Ολυμπιακός, έχουν δεδομένο ότι μάλλον θα είναι ο Παναθηναϊκός, έχουν δεδομένο ότι μάλλον πάμε για Φενέρμπαχτσέ. Περιμένουν να δουν, το ερωτηματικό είναι Χάπουελ ή Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν σου κρύβω, αν είναι η Ρεάλ και όχι η Χάπουελ, θα ανακουφιστεί πάρα πολύ το σύστημα, γιατί καταλαβαίνει κανείς, πέντε μέρες στην Αθήνα με Ισραηλινούς φιλάθλους συν την αποστολή εδώ της Χάπουελ, θα είναι τα πράγματα ζόρικα.
1: Όπως ακριβώς το λες, όπως το
0: θα
1: λες.
0: Είναι ζόρικα.
1: Η αλήθεια είναι, όταν έχουμε στη χώρα μας, όταν είναι να διοργανώσουμε κάτι μεγάλο σε ευρωπαϊκό, τα πάμε καλά.
0: Οπότε,
1: δόξα τω Θεώ.
0: Οπότε, ναι, έτσι, αλλά αυτό. Περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα είναι η μπίλια, πώς θα είναι η κατάσταση, αν θα είναι η Χάπουελ ή η Ρεάλ. Πάντως, αγωνιστικά, για να κλείσω, χθες για τον Ολυμπιακό έκανε περίπατο, σκούπα, νομίζω ότι δεν συνάντησε καμία δυσκολία. Αν θυμίσω ότι από την ομάδα της Μονακό, με Βασίλη Σπανούλη Μονακό όμως στον πάγκο, είχε αποκλειστεί στον ημιτελικό που είχε γίνει στο Άμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είχε χάσει πέρσι στον ημιτελικό. Γι' αυτό είπε και ο κύριος Μπαρτζόκας, να συμπληρώσω, να είμαστε λίγο και πιο τυχεροί. Χρειάζεται και η τύχη, γιατί θυμίζω ότι τώρα πλέον είναι ένα παιχνίδι ο ημιτελικός. Δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία όπως το ποδόσφαιρο που έχει δύο ημιτελικούς, παραδείγματος χάρη στο Champions League, και ένα παιχνίδι ο τελικός. Δηλαδή κοιτάνε πρώτα το πρώτο παιχνίδι και μετά έτσι, το δεύτερο. Αυτό είναι το λογικό. Λοιπόν, έχεις κάτι να με ρωτήσεις για τα πατίνια?
1: Για τα πατίνια, 397 έλεγχοι γίνανε. Έπιασαν καμιά κοσαριά. 8 από αυτούς οδηγούσαν μεθυσμένοι.
0: Αλήθεια, λες,
1: ναι, τα στοιχεία, και να σου τα πω και αναλυτικά.
0: Όχι, δεν θέλω να τα ψάχνουμε. Στον κόσμο, όχι σε μένα.
1: Τα είπαμε τις προηγούμενες ημέρες, ένα λεπτάκι για τη στραβωμάρα μου κιόλας. Λοιπόν, 397 έλεγχοι, 127 παραβάσεις για κράνος.
0: Ναι, πρόβλημα 8 αυτό.
1: Από αυτούς
0: το κράνος είναι θέμα. Το κράνος είναι θέμα, γιατί. Ναι, και 8
1: μεθυσμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Στους ελέγχους που έκανε η ελληνική αστυνομία, η τροχέα.
0: Βραδινές ώρες, οι 8 μεθυσμένοι.
1: Σε άναρχες ώρες.
0: Ναι.
1: Κατά τη διάρκεια του 24ωρου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και μόνο αυτοί οι αριθμοί νομίζω δείχνουν ότι το πράγμα αρχίζει να ξεφεύγει όσον αφορά στα πατίνια.
0: Ναι, πώς μαζεύεται, δεν μου λες? Γιατί ωραία είναι η καταστολή.
1: Πλαίσιο υπάρχει.
0: Ναι, εδώ
1: απλά
0: μου λες
1: το πλαίσιο
0: όμως,
1: πρέπει να γίνει πιο αυστηρό.
0: Εδώ λέμε για την καταστολή. Εμείς το θέμα είναι να κάνεις πρόληψη.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Ωραία.
1: Την πρόληψη ξεχασέ, την πρόληψη έχει φύγει. Είμαστε τώρα στη διαδικασία ότι το πλαίσιο το οποίο υπάρχει ήδη θα πρέπει να αυστηροποιηθεί και να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως να μπει. Να υπάρξει μια δομή, ρε παιδί μου, σε αυτή την ιστορία που κάθε ανήλικο παιδάκι πηγαίνει είτε νοικιάζει ένα πατίνι, μετά το παρατάει οπουδήποτε βρει, οπουδήποτε γουστάρει, και ενδιάμεσα κάνει ό,τι του περνάει από το μυαλό, χωρίς να υπάρχει καθόλου μα καθόλου οδηγική, θα πω εγώ εντός εισαγωγικών, συμπεριφορά.
0: Ωραία, και ξαναλέω εγώ ότι η Αθήνα δεν είναι ούτε Άμστερνταμ. Έχεις πάει στο Άμστερνταμ?
1: Ασφαλώς.
0: Ούτε Ρότερνταμ. Έχεις πάει στο Ρότερνταμ?
1: Στο Ρότερνταμ έχω πάει,
0: ναι,
1: και στο Ρότερνταμ.
0: Ούτε Βρυξέλλες.
1: Και στο Μαχάλεν έχω πάει.
0: Ναι, ούτε Βρυξέλλες, ούτε Ζυρίχη, ούτε Γενέβη, ούτε Βαρκελόνη που είναι λίγο πιο, έχει μεγάλους δρόμους, πεζόδρομους. Είναι μια πόλη δύσκολη, παλιά, που δεν μπορείς να. Καλά-καλά δεν μπορούν να περπατήσουν οι πεζοί στα πεζοδρόμια.
1: Τώρα που ανέφερες Βαρκελόνη, έμαθα στη Λαράμπλα ότι γίνονται έργα.
0: Ναι.
1: Την έχουν σκάψει όλη τη Λαράμπλα.
0: Καλά, η Βαρκελόνη. Η Βαρκελόνη.
1: Ο δήμαρχος έχει καμία σχέση με κάτι δικού μας.
0: Ναι, η Βαρκελόνη. Πότε έγιναν Ολυμπιακοί Αγώνες?
1: 1992.
0: Μάλιστα, είχα την τύχη να πάω στη Βαρκελόνη προ-Ολυμπιακών Αγώνων το 1988 ή 89.
1: Εγώ ήμουν μικρό, ήμουν ακόμα στο σχολείο, ρε Δημήτρη.
0: Να τελειώσω για να φύγω.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, είχα την τύχη λοιπόν να πάω το 89, ήταν στη Βαρκελόνη. Πήγα και μετά το 94.
1: Ναι, καμία σχέση.
0: Ναι, η διαφορά της ιστορίας προ-Ολυμπιακών Αγώνων, μεγάλα Ολυμπιακών Αγώνων, καμία σχέση. Αυτή κατάφεραν να κάνουν κερδοφόρα την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων ακόμα και μέχρι τώρα.
1: Πήγες και στην Μπαρσελονέτα.
0: Βέβαια.
1: Έκανες μπάνιο.
0: Όχι. Προτιμώ τις ελληνικές θάλασσες και όχι εκεί της Μεσογείου.
1: Εντάξει, Μεσόγειος.
0: Ναι, όχι, να πας εσύ αν θέλεις. Εντάξει.
1: Το κρύβε λόγια τώρα.
0: Να πας εσύ. Ναι, εντάξει.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σαβρακάκη. Καλημέρα σας, κύριε Σαβρακάκη. Πάντα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά να σας βλέπουμε και να μας.
2: Ωραίο καφέ φτιάχνετε.
1: Εννοείται, πάντα τον καλύτερο. Μαζούτ, πετρέλαιο. Θα χρειαστεί. Σε λίγο θα τον βάζω και στο αυτοκίνητο εκεί που έχει πάει η Δημήτρη Σαμόλυβδης.

Λοιπόν, ενδεχομένως σήμερα να χρειαστεί να βάλεις ζακετά, μια ζακετούλα, κάτι οτιδήποτε, διότι σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ο καιρός θα είναι σήμερα γενικά αίθριος, αλλά με πρόσκαιρες νεφώσεις. Αυτή είναι η πρόβλεψη για την Αττική. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Καλά, εντάξει, μην βάλεις και ζακέτα, ανάλογα τι ώρες θα κυκλοφορήσεις. Έχουμε φτάσει, μπράβο Λουσίλ, μπράβο κυρία Χριστοδούλου, έχουμε φτάσει 55 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό της χώρας, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το. Να βρείτε τη συχνότητά μας στο νομό που βρίσκεστε, εκεί, στην πρωτεύουσα του νομού, στο χωριουδάκι σας, και να ακούτε Real FM. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας πιάσετε στα FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Τέλης. Καλημέρα Τέλη μου, στο Σίδνεϊ ο Τέλης, από 13 ως 23 βαθμούς Κελσίου εκεί, στο Σίδνεϊ. Τα πάμε τα δικά μας τα χαΐρια, από 11 έως 25. Νάτος και ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Γεια σου ρε Νίκο, καλημέρα. Μου στέλνει και μια ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Τι λες ρε παιδί μου. Εμείς εδώ πέρα, αν κάναμε κανένα τέτοιο έτσι δρόμενο, δηλαδή στο πάρκο, στο Ζάπιο ή στο πεδίο του Άριος, υπήρχε κανένα τέτοιο με την ελληνική σημαία, θα είχαν ξεσηκωθεί διάφοροι. Λέω εγώ τώρα. Λέω. Πολύ θα μ' άρεσε πάντως να το δω. Υπάρχουν μπλε τουλίπες. Ευδοκιμούν εδώ. Ευδοκιμούν, άμα τις ποτίζουμε, φαντάζομαι. Να πάρουμε ένα που είπε από την Ολλανδία προηγουμένως, που θυμήθηκε Άμστερνταμ και Ρότερνταμ. Λοιπόν. Προς το παρόν, εμείς να σας στείλουμε τρεις μερούλες στο πήλιο, τι λέτε. Αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Μαζί με τη Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο είναι μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και το τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις. Φριτέζα αέρωσης Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Κυρία Χριστοδούλη, θα μας εγκαταλείψετε? Πρέπει και εγώ να δώσω πάσα για διαφημισούλες, για αλλαγή ώρας και όλα τα σχετικά. Να ακούσουμε και τη Λουσίλ μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία και πάνω απ' όλα για τις αντοχές που επιδεικνύεται κάθε φορά που είσαστε μαζί μου στο ραδιοθάλαμο. Συνεχίζουμε αμέσως μετά με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι.

0: Real FM.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεν θέλω, ρε Νίκο. Μην ανοίγει τα μικρόφωνα.
1: Κανονικά δεν θα έπρεπε να το ανοίξει.
0: Να το συζητάμε.
1: Δεν καταλαβαίνω. Ωραία, δεν περνάμε εκτός αέρα.
0: Ναι, ωραία. Άσε το τραγούδι. Έλα, άσε το τραγούδι. Food lose δεν είναι. Food lose, ό,τι lose.
1: Έχει πει στον Νίκο να μην βάζει ελληνικά τραγούδια. Γι' αυτό γκρινιάζουν οι ακροατές.
0: Εγώ δεν. Μα πρώτα απ' όλα δεν είμαι εγώ υπεύθυνο.
1: Δεν έχει σημασία. Σε φοβάμαι. Πιστεύω ότι έχει παρέμβει.
0: Ρε παιδί μου, δεν είμαι υπεύθυνο, αλλά από εκεί και έπειτα μπορεί να το κλείνω και λίγο εδώ το μάτι. Μην.
1: Πρόσεξε,
0: τι να βάλουμε, να βάλουμε Pixlax. Θέλει να βάλουμε Pixlax. Έτσι για να τιμήσουμε και την επόμενη τελευταία συναυλία.
1: Βεβαίω να βάλουμε. Μου άρεσε πολύ Pixlax.
0: Ναι. Απλά αυτό το διάστημα λόγω του ότι είναι η τελευταία εβδομάδα πριν από τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Ξεκινάω την εκπομπή, τώρα έχω αποφασίσει
1: θα
0: από.
1: Πάει στη συναυλία.
0: Δεν έχω βρει εισιτήρια. Εντάξει, κοίταξε, τους Μετάλλικα τους έχω δει τρεις φορές.
1: Αλήθεια.
0: Τι.
1: Δεν έχει εισιτήρια.
0: Δεν βρήκα εισιτήρια, όχι. Ήμουν τόσο έξυπνος όταν ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων. Λέω, σκέφτηκα, είδες πώς επηρεάζει το πολιτικό ρεπορτάζ. Είδες πώς επηρεάζουν τα γεγονότα.
1: Θέλω πάρα πολύ να
0: σου πω το σκεπτικό.
1: Αυτή τη στιγμή, αλλά
0: πες
1: θα το πω.
0: Όχι, πες το.
1: Σας χαζεύει λίγο, ε.
0: Ποιο? Το πολιτικό ρεπορτάζ, τελείως. Δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μια άλλη συζήτηση. Μην την πας στη συζήτηση εκεί που θέλεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν ξεκίνησε η διάθεση, εγώ ήμουν επηρεασμένος από τις πλατφόρμες. gov.gr, πλατφόρμα ναι, από εδώ, πλατφόρμα από εκεί, πλατφόρμα παραπέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίες όταν μπαίνουν στην αρχή όλοι.
1: Ναι, πέφτει.
0: Λέω, δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία από την πρώτη στιγμή. Θα μπουν όλοι.
1: Θα
0: μπλοκάρει, θα πέσει και μετά θα πάω εγώ με την ησυχία μου για να κλείσω τα εισιτήρια.
1: Πολύ δυνατό.
0: Πολύ δυνατό. Μέσα σε 2 ώρες είχαν εξαντληθεί όλα.
1: Τόσο γρήγορα εξαντλήθηκαν.
0: Ναι.
1: Δεν το περίμενα.
0: Εμείς, αγάπη μου, τους Μετάλλικα τους έχουμε δει την περίοδο, παραδείγματος χάρη, το 1993 στη Νέα Σμύρνη.
1: Γι' αυτό δεν το περίμενα.
0: Ναι.
1: Που
0: ήμασταν εμείς και εμείς. Όχι εμείς και εμείς, γεμάτη ήταν η Νέα Σμύρνη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν τόσο διαδεδομένη.
1: Άρα κανένας ακροατής βρήκα ένα εισιτήριο εδώ πέρα.
0: Όχι, βρήκα εισιτήρια.
1: Α, βρήκες τελικά.
0: Ναι, όχι, δεν τα αγόρασα όμως, άσε με να τελειώσω.
1: Ναι.
0: Λειτουργεί λίγο το κομμάτι της μαύρης αγοράς.
1: Σόπαρε εσύ.
0: Ναι, μα την Παναγία. Έπεσα από τα σύννεφα και εγώ μόλις το διαπίστωσα. Εισιτήριο των 143 ευρώ. Το βρήκα, το φθηνότερο που βρήκα ήταν 350.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Λοιπόν, μόνο σου δεν πας. Χρειάζεσαι να έχεις και 2-3, διότι δεν θα πάρεις παραδείγματος χάρη τη σύντροφό σου. Γιατί θα σου πει θα πας μόνο σου σε συναυλία, θα πάρεις και εμένα, ασφαλώς.
1: Αν τις αρέσουν οι Μετάλλικα.
0: Δεν έχει σημασία. Δεν τις αρέσουν οι Μετάλλικα.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Αυτό είναι μια άλλη.
1: Πώς
0: σε μένα το
1: λες,
0: έλα, Παναγία μου. Σε μένα το λες. Λοιπόν, δεν θα πάρεις και την κόρη σου τη μεγάλη.
1: Τη αρέσουν οι Μετάλλικα.
0: Τη αρέσουν οι Μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Διότι θα γυρίσει και θα σου πει.
1: Διότι έπρεπε να τη αρέσουν οι Μετάλλικα.
0: Ναι. Για θα γυρίσει και θα σου πει το εξής. Εσύ ρε μπαμπά, την πρώτη φορά που είδες τους Μετάλλικα ήσουν 19.
1: Ναι.
0: 18 στα 19.
1: Ωραία, ναι.
0: Εγώ τώρα που είμαι 19, να μην τους δω.
1: Και πόσο θα υπάρχουν ακόμα.
0: Σωστό και αυτό. Τι μπορείς να πεις εκείνη την ώρα. Άρα λοιπόν αμέσως για κάνει τον πολλαπλασιασμό. 350 επί 3, 339, 35, 15. 1050. Ας έχουμε να πληρώσουμε και νίκιο, έχουμε να πληρωθούμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Όλο το μήνα.
1: Εντάξει,
0: να βάλουμε και βενζίνη.
1: Μέπισες.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Οπότε έχω μείνει με τις αναμνήσεις ότι έχω δει 3 φορές τους Μετάλλικα live.
1: Καλύτερα. Πιο καλή ήταν τότε.
0: Εντάξει, ήταν πιο νέο. Όχι, είναι καλή και τώρα είναι πάρα πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή, πολύ. Εγώ αγαπάω, λατρεύω.
1: Δεν είπε κανείς να μην τους αγαπάς.
0: Ναι.
1: Αλλά και είμαι σίγουρη ότι όταν τους είδες ήταν καλύτεροι.
0: Εντάξει, έχουν αλλάξει. Είναι πάρα πολύ καλή. Έχουν εξελιχθεί. Αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο συγκρότημα, τη συζήτηση πιάσαμε πρωί-πρωί, αλλά καλό είναι.
1: Που ενδιαφέρει όλους. Ναι.
0: Είναι ότι, εξελίσσονται.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και έχουν παραμείνει.
0: Ακριβώς.
1: Τόσα χρόνια και έχουν και κόσμο στις συναυλίες. Δεν είναι απλώς ότι θέλουν να παραμείνουν.
0: Έτσι.
1: Και παραμένουν, δηλαδή το έχουν μόνο στόχο. Παραμένουν με επιτυχία. Λοιπόν, επιτυχία φαίνεται ότι είχε και η επιχείρηση η Ελευθερία, γι' αυτό διακόπτεται.
0: Μεγάλη πετυχησιά αυτή. Είναι φοβερό. Βγαίνει ο Ρούμπιο.
1: Εγώ κατάλαβα ότι υπάρχει επιτυχία.
0: Ναι,
1: υπάρχει πρόοδος βασικά στις συζητήσεις με, του Ιράν με το υποτίθεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε ο Τραμπ είπε ότι ναι, πάμε καλά προς μια οριστική συμφωνία και τι θα κάνω, θα αποφασίσω να σταματήσω προσωρινά τουλάχιστον την επιχείρηση, την Project Freedom, το σχέδιο ελευθερίας. Είναι αυτό που αφορά την ασφαλή διέλευση πλέον από τα στενά του Ορμούζ. Αυτά τα δύο.
0: Ξέχασε να ενημερώσει το Ρούμπιο.
1: Ναι.
0: Δεν πήρε το μέμο εγκαίρως ο Ρούμπιο και είπε δεν είμαστε, λέει, στην επική οργή.
1: Εντάξει.
0: Είμαστε στην επιχείρηση ελευθερία.
1: Εντάξει τώρα, μπορεί να έγιναν και λίγο λεπτομέρειες. Ναι, γιατί νομίζω ότι νωρίτερα δεν έγινε ο Ρούμπιο αυτό.
0: Αυτό λέω, ναι. Το ότι έγινε νωρίτερα όμως και μετά από λίγο τον άδειασε ο Τραμπ.
1: Πέρασαν δύο ώρες.
0: Εντάξει.
1: Δύο ώρες σίγουρα δεν μπορεί, εκτός αν τα μάθαμε εμείς στην Ελλάδα. Δύο, δεν ξέρω και πότε ακριβώς ενημέρωσα, θα με συγχωρέσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι επικαλέστηκε πρόεδρος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και αιτήματα και τρίτων χωρών όπως το Πακιστάν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προσωρινά βεβαίως.
0: Προσωρινά βεβαίως.
1: Θα διακοπεί για να δούει, όπως είπε ο Τραμπ, αν μπορεί να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία με το Ιράν. Αυτό επαναλαμβάνω το ζήτησε και το Πακιστάν αλλά και άλλες χώρες σύμφωνα με τον Τραμπ.
0: Πρώτα απ' όλα όλα είναι προσωρινά. Ξεκινάμε από εκεί. Τι είναι η ζωή ένα πράγμα? Τα πάντα είναι προσωρινά για τον Τραμπ. Τέλος πάντων, όλη αυτή η ιστορία τώρα για να σοβαρευτούμε, επειδή μας έχει τρελάνει ο Ντόναλντ Τραμπ και γενικότερα επαναλαμβάνω, επειδή είναι θειασότης, είναι λάτρης της θεωρίας του χάους, όπως αυτή αναπτύσσεται και την έχουμε διαβάσει όλοι σε θεωρητικό επίπεδο. Με τον συγκεκριμένο αυτό τρόπο προσπαθεί να μπερδέψει τους πάντες, αλλά τελικά έχει μπερδευτεί και ο ίδιος και έχω την εντύπωση ότι όπως εμείς λέμε ότι έχουμε μπλέξει με τον Τραμπ και έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, το ίδιο νομίζω ότι αισθάνεται και ο Τραμπ.
1: Τι ότι έχει μπλέξει. Έχει μπλέξει και ψάχνει ένα διέξοδο.
0: Και ψάχνει ένα
1: διέξοδο. Μία διέξοδο.
0: Ναι. Ένα-μία, όπως και να το
1: πεις. Μία διέξοδο.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση και το γεγονός ότι δεν ξέρει πώς να αντιδράσει στην, πώς να το πω, αποδεικνύεται το Ιράν ότι είναι ιδιαίτερα σκληρό για να πεθάνει.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως η αλήθεια είναι να μην το είχαν προβλέψει στην αρχή. Επίσης μην ξεχνάμε στην αρχή ότι συζητούσαμε για αλλαγή καθεστώτος,
0: Ναι.
1: Ως στόχο των Ηνωμένων Πολιτών συζητούσαμε.
0: Νομίζω ότι αυτός ο στόχος τελείωσε, έχουν αποτύχει πλήρως. Εδώ τους έχει πιάσει να σου πω κάτι. Ήρθε τηλεγράφημα το οποίο το διάβασα και φαντάζομαι θα με διορθώσει αν κάνω κάπου λάθος. Ο Πεζεσκιάν, προσέξτε τώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, τους έχει πάρει στο ψηλό.
1: Και αυτός και ο Καλυμπάφ του Κοινοβουλίου.
0: Ναι, τους άσκησε
1: τους
0: κριτική, λέει.
1: Τρολάρι και του
0: είναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε που έχει φτάσει το όλο πράγμα. Όλοι το καταλαβαίνουμε και δυστυχώς κάνουμε το σταυρό μας γενικότερα για τις εξελίξεις. Πάει καλά η τιμή γενικότερα. Οικονομικά
1: για πες τιμή.
0: Πάρα πολύ καλά. Τώρα περίμενετε, για πες τιμή. Είναι πάνω από τα 100 ευρώ. Τώρα θα τη βρω αναλυτικά. Γιατί βλέπω γενικότερα, και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε και τον κύριο Παπαγεωργίου, γιατί όλα αυτά τα απόνερα, εμείς δεν έχουμε κυματοθράφστη. Όταν λοιπόν έχει αυτό το περίεργο οικονομικό, μπράβο, γιατί εγώ με την τεχνολογία τα έχουμε πει. Όταν βλέπεις αυτή την όταν βλέπεις αυτό τον οικονομικό κυματισμό, αυτό το κύμα να έρχεται κατά πάνω σου. Άλλες χώρες έχουν κυματοθράφστες, εμείς δεν έχουμε. Και φαίνεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι στο σύνολό του στα βενζινάδικα της χώρας βρίσκεται η τιμή της αμόλυβδης πάνω από τα 2 ευρώ. Και στο 1,9-1,888 περίπου βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Και νομίζω ότι αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Να συστηθούμε.
1: Ναι, ναι. 110, ναι.
0: 110.
1: Τώρα θα τη δω όλα σε live. Ωραία. Μισό λεπτό δώσε μου, ναι.
0: Ωραία, μπράβο. Είδατε, γι' αυτό Στεφανία Κασίμη, all the money, ξέρω εγώ τι σας λέω. Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Κύριος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο του Real FM. Ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 του τηλέφωνο επικοινωνία. Σημαίνει μας ανέτε στη διεύθυνση studio παπάκι realfm.gr.
0: Έχουμε φτάσει αισίως στο μέσο της εβδομάδας. Στην πρώτη Τετάρτη του Μαΐου, 6 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, σε 7 λεπτά ακριβώς αναμένεται να δούμε τον ήλιο να ανατέλει εδώ στην Αττική μας. Καλημέρα σε όλους τους Αθηναίους, στις Αθηναίες, σε όλους όσοι και όσες βρίσκεστε εκεί έξω. και κάνετε ήδη δουλίτσα για να, και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλα έτοιμη. Ο ήλιος θα δύσει, να ξέρετε ότι είναι να προλάβετε, να το προλάβετε μέχρι τις 8 και 21 πρώτα λεπτά. Μεγαλώνει η μέρα.
1: Ναι, ναι, μεγαλώνει η μέρα. Δεν καταλαβαίνω πώς περνάει η μέρα και αν δεν δω σκοτάδι για να φύγω για το γραφείο, κατάλαβες.
0: Τι εννοείς, πώς δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει η μέρα. Να σου πω.
1: Όχι, Σκοτεινιάζει πιο αργά τώρα.
0: Σκοτεινιάζει πιο αργά.
1: Εγώ βλέπω σκοτάδι και μου στέλνει σήμα. Πρέπει να φύγεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Καταλαβες.
0: Α, έτσι το πας. Μα, okay, είχαμε συζήτηση πότε, χθες, για το 35ωρο.
1: Όχι, μωρή, εντάξει, τώρα έχω δουλειά να κάνω.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, διανύουμε ήδη την 126η ημέρα του έτους. Και βεβαίως στο ενικός.gr διάβασα με πάρα πολύ προσοχή, πρέπει να σου πω, τα ρεπορτάζ.
1: Α, φεύγουνε λίγο, πέφτουνε λίγο.
0: Πέφτουνε, για πες, πόσο έχει πάει.
1: Λοιπόν, κοίτα, είναι μετά από την ανακοίνωση, έτσι, του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Για το...
0: Για το?
1: Project Freedom.
0: Project Freedom.
1: Λοιπόν, για να δω λίγο, το 108 δολάρια.
0: Εντάξει, πάνω από τα 100 δολάρια. Το
1: κόμμα, ναι, ήταν
0: επειδή ήταν 111 πριν.
1: Brent αργό, λοιπόν, 100. Οκ. Okay. Ναι. 108%. Ναι. Άκουσε.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Έχουμε φτάσει εκεί.
0: Στο σημείο 0.
1: Στο σημείο, έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε πτώση αυτό. Αυτό το λέω.
0: Εντάξει. Ναι. Μα εδώ έχουμε φτάσει να λέμε δόξα τω Θεώ είναι κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα στέλνει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη να ανταποδώσουμε την καλημέρα. Καλή μας ακρόαση. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, κυρία Ελένη, εκεί στη συμπρωτεύουσα, εκεί στο Λευκό τον Πύργο. Έχω καιρό να ανέβω Θεσσαλονίκη.
1: Και εγώ έχω να ανέβω καιρό στη Θεσσαλονίκη.
0: Και γίνονται και ωραία πράγματα. Ο Γιώργος λέει το εξής. Ασφαλώς μέσα σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζητούμε και όσον αφορά στο κομμάτι της ειδησιογραφίας, διότι έχουμε μπόλικο και έχουμε πολύ σκληρό ροκ, και όσον αφορά σε αυτά τα οποία γίνονται στη Μέση Ανατολή αλλά και στην εσωτερική επικαιρότητα, στην πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, έχουμε πολύ σκληρό ροκ και στα εσωτερικά των κομμάτων. Βλέπετε τι γίνεται στην κυβερνόσα παράταξη, βλέπετε τι γίνεται και, και στο
1: τι
0: Πασόκ.
1: Τι γίνεται στο Πασόκ.
0: Τι γίνεται στο Πασόκ.
1: Εννοείς εκτός από το. Τι γίνεται στο Πασόκ.
0: Λίγο το έχεις, το ότι έφυγε ο Καστανίδης και έφυγε με τέτοιες.
1: Σκανδαλίδης πήγε να πεις και δεν σας άρεσε που σ' ακούει κιόλας.
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι.
1: Σου έχω ξαναπεί ότι ο Καστανίδης. Η άποψή μου ήταν ότι ήταν ένα διαζύγιο το οποίο ήταν προδιαγεγραμμένο. Το γνωρίζανε κατά κάποιο τρόπο και οι δύο πλευρές. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή και από τις τοποθετήσεις των δύο πλευρών.
0: Ερώτηση.
1: Δηλαδή,
0: το θεωρείς, το χαρακτηρίζεις
1: βελούδινο
0: διαζύγιο.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι βελούδινο διαζύγιο, είπα ότι είναι προδιαγεγραμμένο διαζύγιο. Okay. Είναι σαν να σε βρίζω κάθε μέρα, να ξέρουμε ότι σε βρίζω και να με βρίζεις. Ψάχνεις κάτι.
0: Ένα χαρτί οποιοδήποτε. Α.
1: Ναι.
0: Α. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Και είσαι ικανός, έχω πραγματικά να το κάνεις αυτό.
0: Ναι. Να πάω να φέρω χαρτί.
1: Πέλα Παναγία μου.
0: Δεν, γιατί. Αφού ένας συνάνθρωπός μας ζητάει βοήθεια.
1: Έχω μια συζήτηση, παιδί μου, στον αέρα.
0: Θα μπορούσαμε να την κάνουμε και με το χαρτί στο χέρι.
1: Λοιπόν.
0: Κυρία Βουγιοκλιώτη, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, λίγο χαρτάκι σας παρακαλούμε πολύ. Λοιπόν, για πες. Ναι.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι από τις τοποθετήσεις τους φαίνεται ότι το διαζύγιο ναι, δεν ήταν βελούδινο, αλλά ήταν επιδογεγραμμένο. Σου λένε σαν να σε βρίζω κάθε μέρα, να με βρεις κάθε μέρα να το ξέρουμε. Πει πίσω από την πλάτη σου ή πίσω από την πλάτη μου, δεν έχει σημασία. Και ξαφνικά, αν τσακωθούμε και φύγω ξαφνικά. Έκπληξε. Τι έκπληξε.
0: Στο μεταξύ, εχθές προσπαθώντας να κάνω το ρεπορτάζ εκεί στο Πασόκ, σε Χαριλάου Τρικούπη, λίγο για να δούμε κλίμα και τι ακριβώς γίνεται. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε το εξής. Η πρόταση αυτή με το 35ωρο έχει δημιουργήσει ατζέντα στη δημόσια συζήτηση και πρέπει να το πούμε και να το χρεώσουμε με την καλή έννοια στην αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι,
0: που δεν συνηθίζεται αυτό.
1: Το έλεγε και ο έτσι. Καλά, γενικά δημιουργεί ατζέντα.
0: Λοιπόν, ειδικά το συγκεκριμένο είναι ένα κλικ, είναι ένα επίπεδο πιο πάνω και αυτό πρέπει να το δώσουμε εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Το θέμα απλώς είναι ότι είναι. Κοίτα να σου πω, το θέμα είναι τι πρόταση συζητάμε με τη λογική ότι αν να κάνουμε μια πρόταση για να ανοίξει ένας διάλογος απλά να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Απλώς όταν φέρνουμε μια πρόταση, το λέω γενικά για όλες τις προτάσεις, όχι για αυτήν, Να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη.
0: Μιλούσα με,
1: ναι,
0: με ένα από τα κορυφαία.
1: Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι συγκεκριμένη πρώτος του Πασόκ.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Αλλά,
1: είναι,
0: σε κάθε,
1: αλλά είναι
0: σε
1: καλό
0: κάθε
1: ότι έχει ανοίξει ο διάλογος.
0: Μα νομίζω, έχει ανοίξει ο διάλογος. Πρώτα απ' όλα, είχαμε τον κύριο Τσουκαλά προχθές, μας τα είπε. Τα είπε ο κύριος Τσουκαλάς και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ναι. Πάρα πολύ αναλυτικά. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει.
1: Θέλω εγώ, θέλω αρκετά πιο αναλυτικά να παρουσιαστεί αυτή η πρόταση.
0: Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και ο ίδιος ο κόσμος.
1: Με όλα τα σενάρια, δηλαδή, και με όλες τις περιπτώσεις και όλες τις μελέτες. Δηλαδή, καταλαβαίνω τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι οι Έλληνες δουλεύουμε παραπάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Δηλαδή, δουλεύουμε, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στην προτελευταία πριν τη Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Προτελευταία είμαστε.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, το καταλαβαίνω και συμφωνώ ότι πρέπει να αλλάξει αυτό. Αλλά να αλλάξει λίγο μελετημένα και να τα βάλουμε κάτω, να δούμε. Έχει εφαρμοστεί, ξέρω εγώ, λέει το Πασόκ, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο και άλλη μια χώρα, δεν τη θυμάμαι τώρα.
0: Καλά, πιλωτικά αυτό πιλωτικά. Έχει εφαρμοστεί στη Βαλένθια, σε μια πόλη της Ισπανίας.
1: Όχι, 300... Σε αυτές τις χώρες έχει, σου λέω, έχει εφαρμοστεί. Μπορεί να είναι Ισπανία η Τέταρτη, δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν είναι σε ολόκληρη την Ισπανία, μόνο στη Βαλένθια.
1: Ναι, καλά, δεν είπε και κάποιος ότι έχει εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα. Εγώ σου λέω σε ποιες χώρες έχει. Στην Ολλανδία εφαρμόζεται κατά κόρον, ας πούμε.
0: Βρε, παιδί μου, έχουμε την ίδια οικονομία.
1: Έχω ένα να μα.
0: Έχουμε την ίδια αγορά.
1: Εγώ θέλω να
0: έχουμε τις ίδιες ανάγκες.
1: Εγώ θέλω να δω λοιπόν τι έβγαλε ακριβώς εκεί και όχι γενικά ότι επειδή πέτυχε το κάναμε μόνιμο. Να δούμε. Mm-hmm. Έγινε αυτό. Οι επιχειρήσεις, ξέρω εγώ, στις επιχειρήσεις το κόστος ήταν αυτό ή το κόστος δεν ήταν αυτό. Η παραγωγικότητα αυξήθηκε τόσο. Έχει βγει αυτή η μελέτη. Έχω τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας της Ολλανδίας. Ναι. Και έχει γίνει αυτό, να δούμε. Μπορεί να εφαρμοστεί αρχικά σε αυτούς τους κλάδους, γιατί δεν είναι μόνο να εφαρμοστεί π.χ. σε επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων, λέγω ένα παράδειγμα πιλωτικά. Είναι να δούμε σε ποιους κλάδους μπορεί να εφαρμοστεί, να το δούμε λίγο πάρα πολύ συγκεκριμένα. Γενικά είναι μια, καλή βάση για να ανοίξεις μια συζήτηση, αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση, να ανοίξουμε τη συζήτηση. Θέλω να δω τη μελέτη. Την πρόταση πολύ αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Να σου δώσω. Εγώ συμφωνώ απόλυτα για το που υπογράφω αυτό το οποίο λες.
1: Κάποια στιγμή δεν το έχω ξανακούσει, ρε παιδιά, εγώ αυτό για το 35ο.
0: Ναι, με μια διαφορετική μορφή, εν πάση περιπτώσει.
1: Τι
0: και πρέπει να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο.
1: ΔΕΘ 2021, Τσίπρας, ναι. Κατώτατος μισθός 800 ευρώ, 35ο και κατάργηση του νόμου. Του νόμου. Μισό λεπτό, γιατί βγήκε διαφήμιση την ώρα που άνοιγα. Χατζηδάκι.
0: Μα αυτά τα pop-up.
1: Χατζηδάκι. Εντάξει, οκ. Ναι. Okay. Λοιπόν, Ελλάδα εργασία, ναι, 21.
0: Okay. Το ρεπορτάζ θα με αφήσει να σου το πω.
1: Ενώ
0: που
1: αυτό,
0: μου είπε κορυφαίο.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: παρακαλώ.
0: Λέω το αυτό. Όχι, συνέχισε να.
1: Δεν είναι, αυτό ήταν, τέλος.
0: Λοιπόν,
1: χρειαζόταν κάτι άλλο, εξάλλου.
0: Τι. Δεν χρειαζόταν κάτι άλλο.
1: Τι να σου πω, σου λέω, το έχω ξανακούσει. Κάπου το έχω ξανακούσει και τον Googler. Θυμόμουν αυτό.
0: Και το είχε ξανακούσει από τον κύριο Τσίπρα.
1: Έτσι θυμόμουν, μπορεί και πιο παλιά να είναι. Τώρα αυτό μου βγήκε το 21.
0: Ας μείνουμε στην νεότερη ιστορία της χώρας. Στην νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας.
1: Ήταν στο πλαίσιο του κοινωνικού συμβολέου.
0: Κορυφαίο λοιπόν στέλεχον του Πασόκ. Κορυφαίο λοιπόν στέλεχον του Πασόκ. Τον ρωτούσα για αυτό το διαζύγιο και για τον τρόπο με τον οποίο έφυγε ένα ιστορικό στέλεχος όπως ο Χάρης Καστανίδης από το Πασόκ. Όχι, λέει, εμείς είμαστε φίλοι και πάντα θα παραμείνουμε φίλοι και σύντροφοι. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το Χάρη. Μου μιλούσε με το μικρό του όνομα και.
1: Καλά, δεν
0: και η πόρτα πάντα είναι ανοιχτή.
1: Στέλεχος του Πασόκ με μικρό για το Χάρη.
0: Ασφαλώς και η πόρτα του Πασόκ είναι πάντα ανοιχτή για το Χάρη και το ένα και το άλλο. Αλλά μου υπενθύμησε μέσα σε αυτά τα γλυκόλογα, γιατί μου είπε πάρα πολλά πράγματα για το Χάρη Καστανίδη.
1: Ναι.
0: Πολλά θετικά. Και για τον τρόπο που δούλευε, που εργαζόταν, για το Πασόκ, για το καλό του Πασόκ, για το ένα, για το άλλο.
1: Και στο τέλος μου πολιτικός.
0: Ναι, και στο τέλος μου υπενθύμισε ότι και επί Ανδρέα Παπανδρέου κάτι παρόμοιο είχε κάνει ο κύριος Καστανίδης και είχε φύγει.
1: Τα είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης αυτά.
0: Ναι. Θέλω να σου πω. Το πόσο αγαπημένη είναι εκεί, αλλά να ξέρετε, θυμάστε αυτό. Το λέω, ρε παιδί μου, το καταθέτω ως ρεπορτάζ, να μην το καταθέσω.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα μια τέτοια εμπειρία. Να μην την καταθέσω. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί έξω όσον αφορά στο θέμα της ακρίβειας και το πώς περνάει ο κόσμος. Ναι, για πες.
1: Όχι, όχι. Νομίζω κοίτα, ότι θα δημιουργήσει ένα θεματάκι, επειδή είναι παλαιός τελεγός ο κύριος Καστανίδης στο Πασόκ, ναι. Ότι μπορεί να δημιουργήσει μια αναστάτωση. Μπορεί να τη δημιουργήσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι απίθανο να το κάνει.
0: Σωστό.
1: Εξάλλου αυτή η φράση, αγαπημένη μου, η κλισέ. καζάνι που βράζει έχει δημιουργηθεί νομίζω για το Πασόκ.
0: Εντάξει.
1: Όχι. Εντάξει. Έχει δημιουργηθεί για το Πασόκ.
0: Εξαρτάται πόσο μεγάλο είναι το καζάνι και πόσο πολύ
1: βράζει. Όσο χρειάζεται, παλιά ήταν πολύ μεγάλο, πάντα έβραζε, αλλά πάντα το Πασόκ έβρισκε την λύση, ναι, και δημοκρατικά περνούσε στην επόμενη φάση.
0: Τώρα διακρίνω βλέπω μια αμφιβολία στο βλέμμα σου.
1: Όχι, καμία. Βλέπω και μια παρέμβαση του κυρίου Ρέπα, ο οποίος λέει ζητά το πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ να συγηθεί προς την Κεντρική Επιτροπή τη συμμετοχή του κυρίου Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές.
0: Καλά θα πάει αυτό.
1: Να δω που την έκανε τη δήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Να μην αδικήσω τον συνάδελφο, ναι.
0: Έχουν αρχίσει οι ακροατές μας και μας στέλνουν φωτογραφίες μέσα από το κόκπιτ των οχημάτων τους. Δηλαδή, ξεκίνησε ένα λεπτάκι γιατί δεν θέλω να χάσω τα ονόματα. Ξεκίνησε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ ο Κωνσταντίνος.
1: Είναι στον Τινιούς ο Βασίλης Κουρινέ.
0: Ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έστειλε φωτογραφία. Βρίσκεται καθοδόν προς τη Βιέννη και έστειλε φωτογραφία από το κόκπιτ του φορτηγού. Το ίδιο έχει κάνει αυτή τη στιγμή και ο Μιχάλης. Μας στέλνει το κόκπιτ του δικού του φορτηγού, την καλημέρα μας. Να προσέχετε στο δρόμο, σταθερά χέρια στο τιμόνι. Ναι, πολύ μας αρέσει αυτή η ιδέα, να μας στέλνετε έτσι το ταμπλό του αυτοκινήτου σας. Βέβαια, εδώ φαίνεται ξεκάθαρα κιόλας ότι είναι παρκαρισμένος ο Μιχάλης. Με προσοχή και να μας δείξετε ότι ακούτε Real FM. Πολύ μας αρέσει αυτό, πάρα πολύ μας αρέσει. Την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Ένα λεπτάκι μου κάνει νόημα ο.
1: Συγγνώμη, λέει ο Σαφρανίδης. Ναι. Λέει ο Γιώργος από τα Χανιά. Το αυτό γιατί μας προβληματίζει, λέει, το 35 ώρο.
0: Ναι, τι είναι, γιατί μας προβληματίζει.
1: Θα σου πω. Για μένα απευθύνεται. Γιατί μας προβληματίζει. Έχει δίκιο, συγγνώμη. Γιατί μας προβληματίζει, λέει, ότι δεν είναι μελετημένη ως πρόταση. Τι έχει πρόταση σε αυτή τη χώρα και ήταν μελετημένο επαρκώς. Το 13 ώρα ήταν μελετημένο και τεκμηριωμένο.
0: Α, σωστό είναι αυτό.
1: Για μετάποσες που λέμε, δεν ξέρω να σου πω. Θεωρητικά ήταν, αλλά εντάξει, δεν βαριέ, συμφωνώ μαζί σου.
0: Ναι. Ξέρεις, η απορία του 35 ώρο, λέει, αλήθεια. Δηλαδή 48 ώρες θα δουλεύουμε 35. Παιδιά, στη δημοσιογραφία, να ξέρετε, εμείς που είμαστε και λίγο παλιότεροι, έχουμε ζήσει απίστευτες στιγμές. Με ωράριο μηδενικό. Πραγματικά μηδενικό.
1: Κάτσε,
0: ωράριο.
1: Μηδενικό.
0: Δεν λέμε ότι είναι το σωστό αυτό, απλά καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν είναι θέμα αν είναι το σωστό, ούτε προφανώς δεν είναι το σωστό, μην το συζητάμε τώρα αυτό. Είναι πολύ
0: όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι έχουμε ζήσει εμείς όσον αφορά στο κομμάτι της δημοσιογραφίας, που είμαστε και λίγο παλιότεροι. Όντως.
1: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Και η φύση της δουλειάς, θέλω να πω.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι χειρονακτική, ούτε... δεν είναι. Συμφωνώ, προς Θεού. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Μας κάνει νόημα ο κύριος Σαπρανίδης. Επιστρέφουμε, έλαντε, δρυμύτερη. Πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζα ανακοίνωσε ο Τραμπ επικαλούμενο σημαντική πρόοδο διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν θα μεταβεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα του Ηρακλείου της Κρήτης.

0: Ο Γρηγόρης, να ξέρεις που εκτιμά.
1: Κνευρίστηκε τώρα,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι. Λέει καλημέρα, αγαπημένο δίδυμο, αλλά πιο πολύ στο Σπυράκο. Χαχαχα.
1: Δεν πειράζει. Mm.
0: Εγώ πάντως, να ξέρεις, Γρηγόρη μου, στη θέση σου, στη Στεφανία θα...
1: Δεν πειράζει, παιδιά. Ναι. Σας αγαπώ.
0: Ναι. Μαρία Λιφέρη, ναι. Σας αγαπώ.
1: Εντάξει.
0: Το έχεις προλάβει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι τόσο μικρή.
0: Ο Γιώργος από τα Χανιά αναρωτιέται. Καλημέρα, Στεφανία και Σπύρο. Ο Καστανίδης από πού έφυγε, από το Πασόκ.
1: Από το Πασόκ έφυγε, από πού έφυγε.
0: Ναι.
1: Επειδή εννοεί, επειδή έφυγε από το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, ότι δεν είναι Πασόκ. Λέει ο κ. Κωνσταντίνη, παραιτήθηκε από το Πασόκ.
0: Τώρα ο Γιώργος από τα Χανιά.
1: Του κ. Ανδρουλάκη. Ναι. Δεν λέει από το Πασόκ γενικά. Επίσης καταγγέλει ότι ήταν όλα διευθετημένα.
0: Άρη μου, καλημέρα. Βρε Άρη μου.
1: Ουσιαστικά.
0: Ναι, δημοκρατία.
1: Συνεχείς ενέργειες από την πλευρά του Πασόκ, γι' αυτό σου λέω ήταν ένα διαζύγιο το οποίο ήταν προδιαγεγραμμένο. Ναι. Με κάποιο τρόπο όλοι ξέραν ότι στο τέλος αυτό θα γίνει. Στη Νέα Δημοκρατία επίσης τι γίνεται. Καταρχάς όντως.
0: Όλα καλά.
1: Κατευθύνονται προς το.
0: Προς το πού.
1: Προς το, σε ό,τι
0: προς
1: αφορά
0: τα βράχια. Εδώ και καιρό. Ναι, αλλά γίνεται προσπάθεια για να το γυρίσουν το. Ναι, ναι, προς τα πού κατευθύνεται.
1: Προς τα όχι, λέω, σε όλα.
0: Καλά, δεν
1: είναι. Τα προανακριτικές, όλα.
0: Άκουσα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Λιβανό. Mm-hmm. Οφείλω να σου πω. Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ, έχουμε μιλήσει με ανθρώπους και ο τρόπος με τον οποίο, πώς να το πω, εκφράζεται ο κύριος Λιβανός χρήζει ουσιαστικά δεύτερων και τρίτων σκέψεων. Mm-hmm. Ότι, αν κατάλαβα καλά, διόρθωσέ με, Στεφανία μου, αν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Λιβανός είπε το εξής: εγώ προσπάθησα να το σπάσω όλο αυτό. Αυτό δεν είπε μέσω πλην σαφώς.
1: Ναι, αυτό λέει και η κυβέρνηση ουσιαστικά. Μάλιστα. Ότι δεν ήταν μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης, κάπως έτσι τώρα.
0: Ναι, ωραία.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Στον πρώτο ανασχηματισμό που έγινε, άλλαξε ο κύριος Λιβανός, αν θυμάμαι καλά. Και πήρε τη θέση του ο κύριος Βορύδης μετά τον κύριο Λιβανό, αν θυμάμαι επίσης καλά. Ή ο κύριος Αυγενάκης. Εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι ο κύριος Λιβανός, έτσι αν τα βάλουμε τα πράγματα, αν βάλουμε τα κομμάτια στο παζλ για να συμπληρώσουμε το παζλ, προσπάθησε να σπάσει όλη αυτή την ιστορία που γινόταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προσπάθησε
1: λέει
0: να την ελέγξει όπως ο ίδιος λέει ασφαλώς, και βρέθηκε εκτός Υπουργικού Συμβουλίου, βρέθηκε εκτός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτά τα αναφέρουμε ως γεγονότα. Δεν έχουμε ρεπορτάζ, δεν έχουμε στοιχεία για το οτιδήποτε. Αυτά έχει πει ο κύριος Λιβανός. Περιμένουμε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της κυβέρνησης, η απόφαση του Μεγάλου Μαξίμου, είναι αυτή η οποία σας λέγαμε στην αρχή της εβδομάδας και την αμέσως επόμενη ημέρα. Είπε δημόσια ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τον κύριο Λιβανό και για την κυρία Ραμπατζή.
1: Ούτε καν ενδείξεις, είπε.
0: Ούτε καν ενδείξεις, γι' αυτό το λόγο θα πούμε ένα μεγάλο όχι.
1: Και μάλιστα έκανε λόγο για εργαλειοποίηση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Σε σχέση, ξέρεις, με τις συνεχείς προτάσεις γενικά. Και ο κύριος Μπούγας που ήταν στην Βουλή, γιατί εισάγεται σήμερα Τετάρτη το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Mm-hmm. Είναι για την κύρωση ενός πρωτοκόλλου της Βουλής της Ευρώπης για την τροποποίηση Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την καταστολή της τρομοκρατίας. Είπε ότι η αντιπολίτευση αναζητά σωσιβή σωτηρίας στην κυρία Κοβέση και θέλει να μετατρέψει τη Βουλή σε ανακριτικό γραφείο. Αυτή είναι η γραμμή γενικά. Λοιπόν, επειδή είπες για τη σειρά, για να το διευκρινίσουμε,
0: ναι,
1: είναι Μάκης Βορύδης, Σπύλιος Λιβανός,
0: ναι,
1: Γιώργος Γιοργαντάς, τι να ξεχάσει, παιδιά, αυτή την υπηρεσιακή κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Λευτέρης,
0: μην τη λογίζεις την
1: επενδυμένη. Ναι, Λευτέρης Αυγενάκης. Mm-hmm. Κώστας Τσιάρας, Μαργαρίτης Χινάς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει γενικότερα στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου.
1: Αύριο έχει κοινοβουλευτική, είπαμε, για να μην το ξεχάσουμε.
0: Αύριο κοινοβουλευτική. Λοιπόν, ναι. Είπαμε ότι πριν από το συνέδριο θα έχει κοινοβουλευτική.
1: Αύριο κοινοβουλευτική, να δούμε.
0: Εντάξει. Σήμερα μεταβαίνει, ήταν στο Αμπουντάμπι ο κύριος Μητσοτάκης. Σήμερα μεταβαίνει στο Αμάν. Εκεί θα έχουμε την πολύ ενδιαφέρουσα τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας.
1: Ναι, βεβαίως. Εκεί στο Αμπουντάμπι είδε τον, πρόεδρο των.
0: Είδε το Σεϊχ.
1: Το Σεϊχ, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η συνάντηση έγινε με τον Σεϊχ του Αμπουντάμπι, τον Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέτ Αλ Ναχάν.
1: Μπράβο σου. Μπράβο σου.
0: Και με προφορά.
1: Μπράβο.
0: Γιατί
1: μπράβο.
0: Αν το πω σωστά, θα το πω κανονικά, θα το πω λάθος.
1: Μπράβο.
0: Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Νομίζω ότι ο Ερντογάν θα φάει τα λυσακά του.
1: Θα
0: πάλι.
1: Φάει τα λυσακά του. Να πούμε ότι δύο πράγματα να προσθέσω. Ότι εκεί που πήγε ο Πρωθυπουργός, γιατί εντάξει, πήγε προφανώς για συγκεκριμένους λόγους, αλλά μεταξύ άλλων υπογράφηκε και ένα μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας. Το λέω ότι προφανώς πήγε για άλλο λόγο. Γιατί από την κυβέρνηση λένε ότι ουσιαστικά υπογραμμίζεται ότι με αυτή την επίσκεψη αναδεικνύεται και ο ρόλος της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Και είναι και ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρέθηκε στην περιοχή μετά τις νέες επιθέσεις εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Πάντως αρκετά ανατολικά κοιτάμε.
1: Ναι.
0: Πολλές συναντήσεις και πολλές επισκέψεις του κυρίου Μητσοτάκη προς εκείνες τις περιοχές, όπως και πάρα πολύ συχνά έρχονται και στην Ελλάδα. Και πολλά πράγματα περνάνε κάτω από το ραντάρ.
1: Τώρα που πες,
0: να σας πω.
1: Τώρα που πες,
0: ραντάρ.
1: Ελλάδα.
0: Α, Ελλάδα.
1: Ποιος θα έρθει στην Ελλάδα?
0: Ποιος θα έρθει στην Ελλάδα?
1: Ο Ντόναλντ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το είπε η κυρία Κίπερ.
0: Μου το υπόσχεσαι.
1: Ότι
0: ότι θα έρθει.
1: Εγώ όχι, Κίπερ Λίγκελ Φόιλ το είπε στο περιθώριο της επίσκεψης Ραδιομέγα. Ρώτησε. Το είχε άλλη μια φορά που τον είχαν ρωτήσει, δεν θυμάμαι τώρα πού. Το είχε ουσιαστικά πει, θα ήμουν πολύ χαρούμενο και όλα αυτά. Και ουσιαστικά το είχε προαναγγείλει. Και τώρα αυτό είπε, ότι θα μέσα στο 26 θα γίνει η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας.
0: Δεν το ψιλομαζέψανε μετά. Έχω μια τέτοια αίσθηση.
1: Σήμερα ή τότε?
0: Όχι, σήμερα, χθες.
1: Τώρα τι να σου πω, δεν προσδιορίσε πάντως το χρονοδιάγραμμα, αλλά το ότι θα έρθει και ο Χέξεθ. Δεν θα τον πω ποτέ αυτόν τον άνθρωπο. Ο Πιτ Χέξεθ.
0: Πες ρε παιδί μου, ο υπουργός πολέμου, να τελειώνουμε.
1: Τίποτα, δεν υπάρχει.
0: Ο υπουργός πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Μπράβο.
0: Ναι, έχω μία μικρή αίσθηση ότι ή εμείς τα λεγόμενα της κυρίας Γκυλφόιλ, που είμαστε έτσι και ενθουσιώδεις ως λαός, ρε παιδί μου, το έχουμε το ταπεραμέντο. Αυτομάτως πήραμε τις σημαίες να πανηγυρίσουμε. Ή εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, κάτι μπορεί να έγινε εκεί. Έχω την αίσθηση όμως ότι σε δεύτερο χρόνο προσπάθησαν ο λίγον τι να το μαζέψουν. Δεν σημαίνει ότι αναιρείται αυτό το οποίο σε πρώτο χρόνο μας έδωσε ως πληροφορία, ενώ στον δημόσιο διάλογο εδώ στη χώρα μας, κυρία Γκυλφόιλ.
1: Ναι, πληροφορία δεν είναι. Πώς να το πω, είναι επίσημη. Έχει θέση η κυρία Γκυλφόιλ.
0: Δεν είπα αυτό, άλλο πράγμα λέω. Μπας περιπτώσει, ας μην επεκταθούμε περισσότερο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλο αυτό το οποίο, η συζήτηση αυτή η οποία έχει ανοίξει, πρώτα απ' όλα, αν και εφόσον αναμένεται μέσα στο 26 ο κύριος Τραμπ,
1: ναι,
0: το δευτερεύον σενάριο
1: oui.
0: εκλογών
1: oui.
0: για το 2026 πηγαίνει περίπατο. Υπάρχουν δύο σενάρια.
1: Ναι,
0: το βασικό και το δευτερεύον.
1: Είναι το 27. Ναι, το δευτερεύον εννοούμε τύπου Οκτώβριο.
0: Τύπου Οκτώβριο, αν και εφόσον υπό πάρα πολλές προϋποθέσεις. Έχει πολλά αν αυτό
1: πάει,
0: το σενάριο.
1: Πάει, φεύγει λες.
0: Εάν έχει κλειδώσει, απλά δεν θέλω να πούνε ακριβώς πότε, αν έχει κλειδώσει η ημερομηνία ή η περίοδος ή μήνας που θα επισκεφθεί τη χώρα μας ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα στο 26, πάει περίπατο αυτό το σενάριο.
1: Γιατί?
0: Γιατί έρχεται ο Αμερικανός Πρόεδρος των ΗΠΑ. Τι θα έρθει, θα έρθει σε προεκλογική περίοδο?
1: Ξαρτάται
0: πότε. Ή θα έρθει μετά τις εκλογές, που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μετά τις πρώτες εκλογές δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία.
1: Μπορεί να έρθει για να αποτελέσει και ένα σήμα στήριξης
0: προεκλογικά
1: στον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, σωστά. Άλλωστε ο κάθε Πρόεδρος των ΗΠΑ
1: έχει αυτό το καημό.
0: Το κάνει αυτό, ναι. Έχουν ακυρωθεί, σου υπενθυμίζω, κατά το παρελθόν, βέβαια, Τραμπ είναι αυτός, θα μου πεις, όλα γίνονται. Έχουν ακυρωθεί κατά το παρελθόν.
1: Δεν θέλω να συγκρίνεις.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, να το πούμε όμως ότι κατά το παρελθόν επισκέψεις Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών σε χώρες ευρωπαϊκές.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Που ήταν προγραμματισμένη επίσκεψη και όλα τα σχετικά με το που είχαν ανακοινωθεί εκλογές.
1: Ωραία, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ακυρωνόταν η επίσκεψη.
1: Στο πιστόν έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά υπάρχουν κάποια προβληματάκια σε αυτήν την ιστορία.
0: Πολλά
1: και διαφορές. Πρώτον, μιλάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ και εκεί τελειώνουν όλα.
0: Σωστό.
1: Δεύτερον, είναι λίγο διαφορετικές συνθήκες που ζούμε αυτή τη στιγμή.
0: Και μεταξύ μας, δεν νομίζω ότι θα ήθελε ο Μητσοτάκης προεκλογικά να έρθει ο Τραμπ για να τον στηρίξει.
1: Γιατί?
0: Διότι η ιστορία μέχρι τώρα έχει δείξει ότι οποιονδήποτε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών στήριξε ο Τραμπ έχασε τις εκλογές.
1: Δεν έχει ανάγκη, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Λέει, θέλω να σου πω τώρα.
1: Μπορεί να το κρύψει, ρε, να μην το ξέρει ότι θα προκηρυχθούν εκλογές.
0: Καλά θα πάει αυτό.
1: Λοιπόν. Στις καλές ειδήσεις της ημέρας, πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας και δωρίζει 12 οχήματα που θα συμβάλλουν σημαντικά στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την προστασία πολιτών από φυσικές καταστροφές. Πιο συγκεκριμένα, 4 τζιπ, 4 pick-up και 4 βάν είναι πλέον στη διάθεση της περιφέρειας όπου χρειαστούν. Πραγματικά μια πολύ σημαντική δωρεά για τον τόπο. Το κλίμα αλλάζει. Είναι σημαντικό λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι. Μπροστά στις φυσικές καταστροφές, αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
0: Λοιπόν, να ξέρετε, παραμένουμε σε περιβάλλον αναφορών. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο. Αλλά όχι. Έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως τα θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, ή κάλεσε στο 18 11 33.
1: Επιτρέψτε μου, συγγνώμη, το ξέρω, τι να κάνω.
0: Παρακαλώ.
1: Θες να μην τα πω
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, να το πεις.
1: Πριν φύγουμε.
0: Όχι.

0: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Που, το μικρόφωνο. Δικό μου είναι.
1: Έχουμε πάει σε άλλη πίστα τελείως.
0: Μου αρέσει, οι φίλες μου είναι ξύπνιες και μου στέλνουν μηνυματάκια, ψάχνουν. Είναι τη πλατφόρμα πρωί-πρωί μόδα.
1: Ναι.
0: Ψάχνουν σε ιστοσελίδες, δηλαδή σπίτι. Ο κόσμος γενικά ψάχνει σπίτι να νοικιάσει.
1: Ψάχνει σπίτι να νοικιάσει.
0: Και επειδή λέγαμε χθες και για αυτά τα έτσι.
1: Σε τι περιοχή?
0: Πολύ χαμηλά ενίκια τα οποία υπάρχουν.
1: Ναι, τους έχω
0: κάποιες έστειλε τώρα φορές. Ένα χαρακτηριστικό που δεν το πίστευα, θα είμαι ειλικρινής. Νόμιζα ότι ήταν fake news. Λέω κάπου θα το βρήκε στο Facebook. Αποκλείεται που δεν θα το έκανα αυτό.
1: Ναι.
0: Το στείλε, αλλά λέω.
1: Ναι.
0: Μπήκαν εδώ και τις υπόλοιπες τιμές στην αγορά. Λοιπόν, τώρα. Κοινοσάργου στον νέο κόσμο.
1: Ναι.
0: Γκαρσονιέρα 30 τετραγωνικά.
1: Ωραία.
0: Πες. Τρίτο όροφο, έλεγε δωμάτιο προφανώ πόσο τετραγωνικά είναι. Γκαρσονιέρα. 30 τετραγωνικά.
1: Αλλά είναι τρίτο όροφο.
0: Βεβαίως, ένα μπάνιο, ένα υπνοδωμάτιο. Ωραίο είναι, μέσα από το επιπλωμένο.
1: 650.
0: Άλλο.
1: Πιο πάνω ή πιο κάτω.
0: Πιο πάνω.
1: Τώρα να σου πω, με δουλεύει.
0: Ένα χιλιάρικο. Προτινόμενο παύλα ενδεικτικό μηνιαίο μίσθωμα. Για ετήσια μίσθωση άνευ λογαριασμών χρήσης. Δύο εγγυήσεις απαραίτητες. Η αμοιβή της εταιρείας μας είναι ίση με ένα μίσθωμα πλέον 24% στην απόδειξη τιμολόγια μισθητικής αμοιβής σχετικά με την ετήσια έκθεση. Και μπαίνω, έχω βάλει το μεταξύ, επειδή το ψαχνά και στην Κοινοσάργο, στοιχεία τώρα, έχει 15 κιλίες. Λοιπόν, έχω τετραγωνικά είναι πόσο έβαλα, 30 με 40. Λοιπόν, έχει 600, 750. 5,50 έχει και πιο κανονικές τώρα ότι έχουμε φτάσει να λέμε 5,50 για 3 τετραγωνικά.
1: Όχι, μην με μπερδεύεις περισσότερο, το έχω αποφασίσει. Κύριε Παπαγεωργίου.
0: 800.
1: Ναι.

0: 750.
1: Ωραία, ωραία. Κύριε Παπαγεωργίου, θα μου επιτρέψετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είχαμε σκοπό να σας ρωτήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Απλά θα μου επιτρέψετε εμένα να φύγω, να πάω να προλάβω, να το πιάσω, ρε παιδί μου, αυτό. Ναι. Για ένα χιλιάρικο τώρα στο νέο κόσμο, 30 τετραγωνικά, είναι ευκαιρία. Καλή σας ημέρα. Ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Βενζινοπολών είναι μαζί μας. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε για ποιο λόγο τον έχουμε καλέσει. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλή σας ημέρα. Και μετά στεναχωριόμαστε γιατί η βενζίνη έχει 2 ευρώ και 10 λεπτά.
1: Σωστό. Με αυτό λέω. Τελείωσε. Δυστυχώς, λυπάμαι. Εμείς φταίμε, εγώ και η Στεφανία. Ρίξαμε το ρεπορτάζ στα βράχια αυτά τα οποία θα μας λέγατε.
0: Συγγνώμη, όχι απλώς που το στείλαν, ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι έχει πάρα πολλές
1: τέτοιες ευκαιρίες.
0: Ευκαιρίες, ναι. Μάλιστα. Ναι.
1: Λοιπόν, για πείτε μας, η ευκαιρία για εμάς που οδηγούμε και γυρίζουμε και την Αθήνα γύρω-γύρω αναγκαστικά για να μπορέσουμε να κάνουμε όσο γίνεται πιο σωστά τη δουλίτσα μας, κύριε Παπαγεωργίου, ευκαιρία είναι όταν βρίσκουμε βενζίνη στο 2,08 ή 0,9 ή δεν ξέρω εγώ τι.
2: Η αλήθεια είναι ότι λόγω των τελευταίων αυξήσεων από το Πάσχα και μετά έχει φέρει τη σερινή θέση τους κατόχους γιοταχή, οι οποίοι αναγκάζονται και μάλιστα αυτούς που είχαν περισσότερα χιλιόμετρα για να μεταβούν στην εργασία τους ή οπουδήποτε αλλού, διότι παραμένουν τα κάστρα σε υψηλά επίπεδα. Και ξέρεις, Σπύρο, δεν έχει τόσο ανάγκη ο καταναλωτής αν το καύσιμο ανέβει 3 λεπτά ή πέσει 3 λεπτά. Το χειρότερο είναι ότι υπάρχει μεγάλη διάρκεια σε αυτό. Mm. Ήδη είμαστε στον τρίτο μήνα του πολέμου στον Περσικό κόλπο με κλειστά τα στενά του Ορμούζ, που σημαίνει παρατεταμένη κρίση για όλους. Και οι συνέπειες έχουν αρχίσει να φαίνονται σε όλα τα προϊόντα και σε όλους τους κλάδους της αγοράς.
1: Ναι.
2: Αυτό έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη κρίση.
0: Και εκτιμάται ότι έρχονται και νέες αυξήσεις. Ή απλώς θα. Δηλαδή, ακόμη νέα άνοδος στις τιμές ή θα σταθεροποιηθούν σε κακώς προφανώς όσο διαρκέσει ο πόλεμος στα σημερινά επίπεδα.
2: Κοιτάξτε, στη φάση που είμαστε τώρα, είμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Δηλαδή, οποιοδήποτε αρνητικό γεγονός συμβεί στην περιοχή, δηλαδή κάθε μέρα τουλάχιστον εμείς του κλάδου της ενέργειας και των καυσίμων, κάθε μέρα παρακολουθούμε μην υπάρξει μια αρνητική εξέλιξη η οποία θα εκτινάξει τα πράγματα, διότι δεν είμαστε στα 70 δολάρια το βαρέλι, είμαστε κοντά στα 110, που σημαίνει ότι αν συμβεί ένα γεγονός, δηλαδή χτυπηθεί ένα τάγκερ, χτυπηθεί μια εγκατάσταση από ένα πύραυλο ή ένα ντρόουν, μια ενεργειακή εγκατάσταση, ή πει κάτι κάποιος το οποίο θα είναι αρνητικό και αποθαρρυντικό για την αγορά, είναι πάρα πολύ εύκολο να δούμε το πετρέλαιο να πηγαίνει στα 120, στα 130. Εξάλλου το ζήσαμε τις προηγούμενες.
1: Στη φωτογραφία κάποιος είναι η φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
2: Είναι προφανές. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος με διάφορες ανακοινώσεις ανεβοκατεβάζει τις τιμές και προφανώς κάποιοι κερδίζουν από αυτό.
0: Πάντα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Δισεκατομμύρια.
0: Αυτό υποτίθεται και οι Ρώσοι είναι κερδισμένοι βέβαια σε αυτή τη φάση και οι Αμερικάνοι. Ερώτηση, το 22 που είχε φτάσει.
2: Το 22 είχαμε φτάσει στο 2,20 περίπου, 2,23, 2,25.
1: Και σε κάποιες περιπτώσεις στα νησιά θυμάμαι 2,30 κιόλας.
2: Και 2,30 και 2,30 μάλιστα.
1: Στο μεταξύ όλη αυτή η ιστορία δημιουργεί πρόβλημα και στον κλάδο σας. Διότι αλλάζουν, φαντάζομαι, εσείς θα μας το πείτε, αλλάζουν και οι συνήθειες πλέον των οδηγών. Δηλαδή το βλέπω από τη δική μου την πλευρά, βρε παιδί μου.
0: Ναι, σκέφτομαι απλώς πώς μπορεί να αλλάξει ακριβώς η συνήθειά σου αυτό, εκτός από το να πάρεις μέσα.
1: Ναι.
0: Τι να κάνεις δηλαδή.
1: Ή να βάζεις λιγότερη βενζίνη.
0: Εσύ αν έχεις να κάνεις κάποιες μετακινήσεις, θέλω να πω στο σούπερ μάρκετ, κοίτα και πες αλλάζεις τις καταναλωτικές συνήθειες. Όχι ότι είναι το φαγητό, είναι λιγότερο σημαντικό, αλλά τέλος πάντων λίγο μπορείς να προσαρμόσεις κάποια πράγματα.
1: Βρε παιδί μου, εκεί που πήγαινα στον Παπαγεωργίου, παραδείγματος χάρη, να βάλω 50 ευρώ βενζίνη. Ναι. Τώρα θα βάλω στον Παπαγεωργίου 10 ευρώ βενζίνη για να κάνω τα χιλιόμετρα τα οποία χρειάζομαι.
0: Ναι.
1: Και όταν θα χρειαστώ βενζίνη, θα σταματήσω σε κάποιο άλλο βενζινάδικο για να βάλω άλλα 10 ευρώ. Ναι. Δεν ξέρω, έτσι το φαντάζομαι. Εσείς θα μας πείτε, εσείς ξέρετε την αγορά.
2: Και όχι μόνο, θα βάλετε στο μυαλό σας πια τη μετακίνηση και με μέσο μαζικής μεταφοράς.
0: Αυτό, ναι. Αυτό ναι. Αλλά αυτό εννοώ. Δεν είναι ότι πρέπει, αν δεν κάνεις αυτό, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορείς να αλλάξεις. Πρέπει να αλλάξεις τη ζωή σου, τη συνήθεια.
2: Ναι. Δηλαδή, να βάλεις πρώτη με τα μέσα. Φορά, θυμάμαι από τη δεκαετία του 80. Για πρώτη φορά είδα ξανά αυτοκίνητα μόνιμα σταθεμένα στα στενά, προστατευμένα με μια κουκούλα και στα πλαϊνά στα λάστιχα με χαρτόνια. Αυτό τι σημαίνει?
1: Για να προστατευτούν με χαρτόνι ή ξύλο, ναι.
2: Ακριβώς. Και, ξύλο,
1: και το ξαναβλέπετε αυτό το φαινόμενο, ε.
2: Για το ξαναβλέπω τώρα, αυτό σημαίνει ότι αυτός που έχει ο κάτοχος αυτό το αυτοκίνητο έχει αποφασίσει μέσα του ότι για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα δεν θα το μετακινήσει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Φοβούμενος στην κρίση και τη μεγάλη ακρίβεια. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει πλέξει πάρα πολύ τα πρατήρια έχουν καυσίμων σε όλη τη χώρα, έτσι, όπως και άλλες επιχειρήσεις. Δοκιμάζεται η ανθεκτικότητα των πρατηρίων πια και εμείς βιώνουμε τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων 30 ετών. Με αυτές τις συνθήκες.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Δεν ξέρω πόσα πρατήρια υγρών καυσίμων το Σεπτέμβρη, δηλαδή τουλάχιστον πόσα μέλη μου θα τους ξανακαλέσω το Σεπτέμβρη και θα είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Έχετε δηλαδή ενδείξεις για μπαλάζου για λουκέτα?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ σοβαρές. Πολύ σοβαρές. Δηλαδή, κοιτάξτε, αυτό που είπες πριν, να σου πω ότι τα ελληνικά δηληστήρια πολλούσαν χτες τη βενζίνη αμόλυβδη. 1,95. Αυτό σημαίνει με το πλαφόν μπορεί να το υπολογίσει εύκολα, σύν 17 λεπτά, 5 ηχόδε, 3 χοντρικής, 12 τα πρατήρια υγρών καυσίμων, πάμε στα 2,12. Βλέπεις πάρα πολλά πρατήρια στο δρόμο τα οποία πολλούν 2,05, 2,07, 2,09. Αυτά τα πρατήρια μπαίνουν μέσα, δεν κερδίζουν. Γιατί το κάνουν? Αν εξαιρέσουμε τα πονηρά πρατήρια, τα οποία έχουμε φτύξει αρκετές φορές.
1: Ναι. Και εξακολουθούν δυστυχώς να υφίστανται αυτά τα πονηρά
2: αλήθεια
1: πρατήρια.
2: Αλήθεια είναι. Άρα είναι ένα καμπανάκι τώρα και για τους ακροατές σας να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί σε μια περίοδο κρίσης είναι που επωφελούνται αυτές οι επιχειρήσεις στον κλάδο μας για να κερδίσουν αθέμητα κατά του καταναλωτή.
0: Ναι.
2: Άρα προσέχουμε πάρα πολύ τα φθηνά πρατήρια, συνεχίζουμε να τα προσέχουμε.
0: Να γίνονται και έλεγχοι επίσης και να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των παραβατών. Ναι.
2: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Και
1: άρα, προσοχή, πρατήρια... άρα προσοχή στην φθηνή βενζίνη, στο πρατήριο που έχει φθηνή βενζίνη, ή να είναι το πρατήριο της γειτονιάς σας που τον ξέρετε, τον πρατηριούχο, σε αυτόν που ξέρετε τον πρατηριούχο.
2: Δεν
1: ξέρω κάτι άλλο, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Αν πληρώνουμε το κάψιμο 2-10, να πληρώνουμε και ζημιά στο αυτοκίνητο αρκετές εκατοντάδες ευρώ, αυτό έλειπε στον κάθε έναν.
1: Σωστό.
2: Τα φοπλάκα.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ φίλε Νίκο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή. Να είστε καλά, να είστε καλά, την καλημέρα μας.
0: Λοιπόν, το φυσικό αέριο, η ελληνική εταιρεία ενέργειας, επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας. Και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gazmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
0: Πού πας, δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
1: Θέλεις ένα pass γενικότερα.
0: Pass.
1: QL pass, κάτι από εδώ από εκεί, να πας εκεί. Λοιπόν, προς το παρόν θα πας, Στεφανία, σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Στην τελευταία ώρα έχουμε άπλετο χώρο, άπλετο χρόνο και πολύ λίγη δουλίτσα. Ακριβώς το αντίθετο.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛ SA.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνώνα από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε νωρίτερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στο Αμάν θα μεταβεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Σεϊχ Αλ-Ναχιάν στο Αμπουντάμπι καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας και τη θέση της για εξεύρεση διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός και στο οποίο επέβαινε και το παιδί του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026 προανήγγειλε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Νέα σεισμική δόνη 4 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα 26 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό... Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της Ευρωλίγκας. Επικράτησε εκτός έδρας με 105-82 της Μονακό και με 3-0 νίκες στη διαδικασία των playoffs φράγει στο ειστήριο για τους 4 διοργάνωσης. Στο ποδόσφαιρο, η Arsenal νίκησε με 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης και προκρίθηκε στο τελικό του Champions League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Radio Gaga, ε.
1: Μπλέχτηκα, κάτσε λίγο. Θα πάθω τίποτα εδώ με τα καλώδια μόνη μου.
0: Να σου πω, Ιωσήφ.
1: Θα πάθω τίποτα με τα ακουστικά μόνη μου.
0: Ιωσήφ, απευθύνουμε στον κύριο Καλαμαράκη. Βρήκαμε την κολλητή της Αμαλίας.
1: Λοιπόν.
0: Στεφανία λέγεται.
1: Λοιπόν.
0: Και είναι στο στούντιο.
1: Εδώ.
0: Εδώ, έλα, ξεκινήσουμε γρήγορα τη βόλτα μας στα περίπτερα όλη τη χώρα.
1: 7 λεπτά μετά τις 7 η LFM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμα, μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του ντοπαπάκυριαλεφm.gr και πολλές καλημέρες. Μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε για την παρέα.
0: Σας ευχαριστούμε πραγματικά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα την βολτίτσα μας. Θα μας τραβήξετε το αυτή σήμερα, αλλά δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά. Όχι, ευτυχώς. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε, να δούμε αν θα τα προλάβουμε. Η κόντρα λοιπόν έχει κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδό της. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης, σύμφωνα με την εφημερίδα Κόντρα. Σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Συναγερμό στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία. Μεγάλο θέμα. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, στους μύθους της κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, δώρο έως 400 ευρώ τον μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Μαΐου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προσάυξη, παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Επίσης έρχεται πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ να έχουμε αυξήσει τα καύσιμα. Φοιτητικές αστείες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ είναι επίσης ένα από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της απογευματινής. Βαρθολομέως, ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη. Μιχάλης Ψεχοίδης, νομοθετική ρύθμιση βάζει τάξη στη ζούγκλα με τα πατίνια. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα αυτό το θέμα. Ένοχος ο Πολάκης για συκοφαντική δυσφήμιση και ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 26, αποκάλυψε η Κίμπερλι.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κάντε εμβόλια για τον αφθόδη είναι το κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Εικόνα ντροπής, άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία Βαρθολομαίου. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, στα σκαριά νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Για επανάληψη ενίσχυση των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Αυτά αναφέρει η εφημερίδα στο ρεπορτάζ της. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα με αναφορά στις δηλώσεις της κυρίας Γκλιφόιλ. Ακόμη ιστορική ομιλία του Οικονομικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Βουλή. Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Αποκάλυψη ελεύθερου τύπου, ηλεκτρικά πατίνια τέλος για ανηλίκους. Καθολική απαγόρευση εξετάζει η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα, να το δούμε.
1: Ναι, να το δούμε. Και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με ηλεκτρονική κάρτα είσοδος σε φοιτητικές. Εσείς και φυσικά στο Final Four ο θρύλος. Σκούπισε τη Μονακό με 105-82.
0: Έτσι. Λοιπόν. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Η κρίση άρχισε να φαίνεται. Η αυτάρκεια είναι το στίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Μάλιστα, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αστεία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, η φλογερή περασπίστρα του διεθνούς δικαίου, συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Επίσης, σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, όχι στην εξεταστική, με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Ηλεκτρικά πατίνια, ένα ατύχημα κάθε τρεις ημέρες. Είναι παντού το θέμα τα πατίνια στις εφημερίδες. Επίσης, ΓΕΣΕΣ, η κυβέρνηση Πάσκεδά και στο νέο Προεδρείο. Και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξηγεί θεσμική απάντησή μας στην προσβολή από τον κύριο Τζαβέλα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες, τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο όσον αφορά στους Έλληνες του εξωτερικού. Βαρθολομαίος, η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση στην ομιλία του στην Ελληνική Βουλή. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο. όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με τη σκευωρία Νοβάρτης. Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις. 11ος λέει του 22, επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Μάλιστα, βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμία απόδειξη. Όλο το στήσιμο τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει τον Μητσοτάκη. Και έχει φωτογραφία της κυρίας Διαμαντοπούλου στην πρώτη σελίδα. Επίσης η ΑΔΕ απαντά στην Τυχεροπούλου. Λόγω θέση ευθύνης δεν υφίσταται από 1η-1η-26. Οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στη διεύθυνση του Ρουκού Ελέγχου και στην οποία πάντοτε προείσταται υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό, χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες. Πολύ μεγάλο θέμα αυτό, πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Υπάρχει και ένας Έλληνας ανάμεσα εκεί, στους επιβάτες στο κουραζιερόπλιο. Με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους, έως 2.000 ευρώ το κόστος για το μέσο νοικοκυριό όσον αφορά στο θέμα της ενέργειας. Ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης. Σε δίνει ύφεση και πληθωρισμού ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη νέοι αγωνιστικοί σταθμοί στο διήμερο αντιπεριληστικής δράσης. Κινητοποίησης 16 και 17 Μαΐου σε όλη τη χώρα με τη συμμετοχή σωματείων και φορέων. Επιτροπές Ειρήνης είναι λοιπόν, με κορύφωση την 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης της 17 Μαΐου που φέτος θα ολοκληρωθεί στο Σύνταγμα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Η μαύρη μοίρα του Νότι. Λίγους μήνες μετά το θάνατο της γυναίκας του, θρηνεί για την αγαπημένη αδελφή του Πολιάνα, μάλιστα. Συλληπιτήρια στον Νότι Σακενάκη. Γκαλά μόδας με αρχαία Ελλάδα και γυμνό. Okay. Μας έρχεται μεγάλος σεισμός. Σώσο λέει από. Ναι, εν πάση περιπτώσει είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο.
1: Αν είναι αυτό, πρέπει να είναι κάποιες δηλώσεις που έκανε ο κ. Παπαδόπουλος.
0: Ο κ. Παπαδόπουλος, μπράβο, ναι.
1: Τον φιλοξενήσουμε μία μέρα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί. Για να μας τα πει και εδώ ακριβώς, γιατί καμιά φορά ξέρεις παρεξηγούνται και κάποια από αυτά τα πράγματα τα οποία δηλώνουν. Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, λαοθάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστράπη. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Άγιος Εφραίμ, ο μέγας θεραπευτής ψυχών και σωμάτων, με τα άμεσα θαύματα. Αναλαμπή της Ορθοδοξίας από χιλιάδες πιστούς στη Νέα Μάκρη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα αν έκανα κάποιο λάθος, θα με συγχωρέσετε. Συγγνώμη. Λοιπόν, political, δίκοπο μαχαίρι, το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες ενέσεις στήριξης. Μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας political.
0: Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την political που τη βρίσκετε στο mail σας, παρακαλώ.
1: Ναι. Είδες, είπα Άγιος Τράπε, Άγιος Τραπή.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν.
0: Okay. Στεφανία, κυρίες και κύριοι, αδέρφια μας εκεί έξω. Όπως κάθε δεύτερη Τετάρτη, έχουμε και σήμερα μαζί μας το Vodafone Business με την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από το Vodafone Business. Σε αυτή την ενότητα ανακαλύπτουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο αποδοτικές. Παράλληλα, συζητάμε και παρουσιάζουμε τα ψηφιακά εργαλεία και τις έξυπνες λύσεις που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, πάντα με την υποστήριξη του Vodafone Business.
1: Λοιπόν, σήμερα γνωρίζουμε μία ελληνική επιχείρηση με πολυετή εμπειρία στον χώρο των τεχνικών έργων. Τα τεχνικά έργα ZIS δραστηριοποιούνται εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια στον χώρο, ολοποιώντας έργα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενεργειακής αναβάθμισης και κατασκευών, ενώ τα τελευταία χρόνια επεκτείνονται και στον τομέα του real estate. Μαζί μας λοιπόν είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, κύριος Δημήτρης Ζης. Κύριε Ζη, καλημέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Πείτε μας δύο λόγια για την επιχείρησή σας και τη δραστηριότητά της.
2: Είμαστε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο των τεχνικών έργων εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Ασχολούμαστε με ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, έργα ψύξης, θέρμανση, κλιματισμού, φωτοβολταϊκά, ενεργειακές αναβαθμίσεις και ανακαινήσεις, καθώς και με την κατασκευή και συντήρηση πισίνων και χώρων ευεξίας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επεκταθεί και στο ρόλο του χώρου του real estate, συμμετέχοντας σε έργα ανάπτυξης κατοικιών.
0: Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των κατασκευών, κύριε Ζή?
2: Οι βασικές προκλήσεις σχετίζονται με την αστάθεια στην οικονομία και τις συνεχείς ανατιμήσεις των υλικών, που αυτό δυσκολεύει τον προγραμματισμό και την κοστολόγηση των έργων, ενώ συγχρόνως δημιουργεί και μια γενικότερη επιφυλακτικότητα στους επενδυτές.
1: Και εσείς πώς καταφέρνετε να διατηρείτε σταθερό επίπεδο ποιότητας μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ασταθές περιβάλλον?
2: Κοιτάξτε, επενδύουμε στη γνώση και στην εμπειρία των ανθρώπων μας και στον εξοπλισμό μας. Παράλληλα, δίνουμε μεγάλη σημασία στην άμεση εξυπηρέτηση και στην προσωπική σχέση με τον πελάτη, ώστε να καταλαβαίνει ότι είμαστε δίπλα του σε κάθε στάδιο του έργου.
0: Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας στη λειτουργία μιας σύγχρονης τεχνικής εταιρείας?
2: Η τεχνολογία είναι βασικό εργαλείο για την οργάνωση και την υλοποίηση των έργων. Μας βοηθά να διαχειριζόμαστε καλύτερα την πληροφορία, να συντονίζουμε τις ομάδες μας και να εξασφαλίζουμε σωστή εξέλιξη του κάθε έργου.
1: Και στο πλαίσιο αυτό, πώς αξιοποιείτε τα εργαλεία Microsoft 365 μέσω του Vodafone Business στην καθημερινή σας λειτουργία?
2: Τα εργαλεία Microsoft 365 από το Vodafone Business αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Μας επιτρέπουν να επικοινωνούμε άμεσα μεταξύ μας, να μοιραζόμαστε πληροφορίες και να έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα και αρχεία όπου και αν βρισκόμαστε, είτε στο γραφείο είτε στο πεδίο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μια τεχνική εταιρεία, όπου οι ομάδες μας βρίσκονται συχνά σε διαφορετικά έργα και τοποθεσίες.
0: Πώς μεταφράζεται αυτό στην πράξη, κύριε Ζή, εννοώ στην καθημερινή λειτουργία σας?
2: Κοιτάξτε, μας βοηθά να έχουμε έναν καλύτερο συντονισμό, μειώνουμε καθυστερήσεις στην επικοινωνία μας και λειτουργούμε πιο οργανωμένα. Η άμεση επικοινωνία και η πρόσβαση στην πληροφορία μας επιτρέπουν να παίρνουμε πιο γρήγορα αποφάσεις και να διατηρούμε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.
1: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η συνεργασία με το Vodafone Business?
2: Η συνεργασία μας με το Vodafone Business έχει συμβάλει σημαντικά στη λειτουργία μας. Μας παρέχει αξιόπιστες λύσεις που εξασφαλίζουν άμεση και ποιοτική επικοινωνία, κάτι που για μας είναι κρίσιμο στην καθημερινότητα. Μας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργούμε με ταχύτητα, χωρίς προβλήματα και με μεγαλύτερη σιγουριά.
0: Επειδή υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός στον κλάδο σας, εσάς, κύριε Ζή, τι είναι αυτό που σας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό?
2: Το βασικό είναι η εμπειρία των 30 και πλέον ετών. Στη συνέχεια, η συνεχή εκπαίδευση των στελεχών μας και βασικά η προσήλωσή μας στην ποιότητα. Επίσης, το ανθρώπινο προφίλ της εταιρείας μας και οι σχέσεις εμπιστοσύνης που χτίζουμε με τους πελάτες μας είναι τα στοιχεία που μας κάνει να ξεχωρίζουμε.
1: Τέλος, ποια είναι τα επόμενα βήματα για την επιχείρησή σας?
2: Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, επενδύοντας τόσο σε νέες τεχνολογίες, όσο και σε νέους τομείς δραστηριότητας, όπως το real estate. Θέλουμε να διατηρήσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας και φυσικά να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας στην αγορά.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι ο κλάδος των κατασκευών εξελίσσεται διαρκώς και επιχειρήσεις όπως τα τεχνικά έργα ΖΙΣ δείχνουν ως η εμπειρία σε συνδυασμό φυσικά με τη σωστή αξιοποίηση της τεχνολογίας μπορούν να δημιουργήσουν μια σύγχρονη και αξιόπιστη λειτουργία. Κύριε Ζή, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα στον ακροατή σας.
0: Αυτά λοιπόν για σήμερα από την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από ποιο άλλο, από το Vodafone Business.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης και μας αρέσει πάρα πολύ αυτός ο πανικούλης με τα μηνυματάκια σας, ειλικρινά. Ο Θανάσης, παραδείγματος χάρη, ναι, γιατί ανοίγουμε πάντα την βεντάλια των θεμάτων, όλων των θεμάτων, αναφέρεται στο θέμα των Πατινιών.
1: Ναι, θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα το θέμα των Πατινιών. Έχουμε προγραμματισμένη συνέντευξη. Τον έχουμε καθυστερήσει λίγο με τον κύριο Κωνσταντέλο. Να δούμε και τι λένε και οι Δήμοι για αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Να πούμε ότι έχει. Εκεί που έλεγα τα χρηστικά, θα τα πω, θα σκάσω.
0: Πέστα.
1: Θα τα βρείτε και στο ενικός.gr, historial.gr περισσότερες λεπτομέρειες. Επειδή συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας. Και με τις εργασίες να εκτελούνται από χθες στο τμήμα Αττική Μεταξουργείο, εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες και προσωριανές ρυθμίσεις, οπότε από την Τρίτη έως από χθες έως την Πέμπτη 21 Πέμπτου η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσκη Μεταξουργείο για τις μέρες Κυριακή ως Πέμπτη θα κλείνουν σε 9:40 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Και ο σταθμός Αττική θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 1 και φυσιά Πειραιάς. Εκείνη στο σειρμό στη γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα δεξιάγεται μεταξύ σταθμών Ανθούπολη, Σεπόλια και Ομόνια Ελληνικό. Λοιπόν.
0: Έχω διαβάσει, πρέπει να σου πω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, το ρεπορτάζ που έχετε στο ενικός.gr για αυτή την τραγική ιστορία στην Κρήτη με τη δολοφονία του 20χρονου από τον πατέρα του 17χρονου, τότε ήταν 17χρονο.
1: Τότε ήταν 17 το 23. Τον θεωρούσε τώρα το θύμα, το θεωρούσε ο πατέρας, ο 54χρονος υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 23 σε ένα τροχαίο.
0: Μπείτε πραγματικά, γιατί δεν ξέρω, μερικές φορές τα λόγια περιτεύουν. Φοβούνται πάντως
1: Φοβούνται για βεντέτα, γιατί θυμίζουμε ότι η αδελφή του θύματος το 24 είχε καταγγείλει επίθεση από τον 54χρονο φερόμενος δράστη και τότε οπότε ξέρεις τι λέω, γιατί το λέω. Το λέω γιατί πολύ απλά ίσως έπρεπε
0: Να έχει γίνει κάτι άλλο.
1: Έπρεπε να υπήρχε, μπορεί και να μην μπορούσε να αποτραπεί η φωνική ενέδρα, αλλά ενδεχομένως θα μπορούσε. Θα μπορούσε να ήταν έτσι σε μια.
0: Υπό
1: την επίβλεψη να
0: το πούμε. Να το πούμε ευθέως. Επειδή είχαν πάει τουλάχιστον 4 φορές και επικαλούμε ξανά το ρεπορτάζ του ενικός.gr στις αρχές και είχαν πει ότι ξέρετε, δεχόμαστε απειλές. Δέχεται ο 20χρονος απειλές. Φοβόταν για τη ζωή του.
1: Φαίνεται ότι είχε.
0: Αυτό φαίνεται με βάση το ρεπορτάζ.
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεχόταν απειλές από τον δράστη συχνά, ακόμα και με όπλο. Και στο παρελθόν φαίνεται να είχε κάνει και μήνυση, γιατί τον είχε πλησιάσει και τον είχε χτυπήσει. Επαναλαμβάνω, και το 24 τότε, όταν είχε αποπειραθεί να τον φέρετε, να είχε αποπειραθεί να του επιτεθεί ξανά, τον είχε κατονομάσει η αδελφή του θύματος.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας υπενθυμίσω ότι δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να μπερδεύεστε με το όνομα πλέον. Μην μπερδεύεσαι λοιπόν, Στεφανία, από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS, όπως λέει η Στεφανία μας, και δες τι ταιριάζει με σένα.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα?
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Την προσωρινή πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Τραμπ, επικαλούμενο σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν θα μεταβεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και πολυκόβρηση ως Αγίους Αναργύρους, στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα.

0: Ευχαριστώ. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματα. Πανικός. Πρέπει να σας πω κιόλας και να σας ενημερώσω ότι είχαμε ένα πολύ έντονο διάλογο με τη Στεφανία τώρα στο διάλειμμα και στον καναπέ που καθόμασταν. Ούτε μία λέξη δεν μου πεις, τίποτα. Κοιτούσα στο κινητό σου συνέχεια.
1: Κάτι έκανα.
0: Πάντα κάτι κάνεις.
1: Τι να γίνει.
0: Τι ακίνητο πλάσμα είσαι εσύ, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Τι να γίνει.
0: Καλημέρα σας κύριε Παναγιώτη. Είναι ιδιαίτερη, λέει, η δημοσιογραφική δουλειά όσον αφορά στα ωράρια της και θα συμφωνήσω. Ξέρετε πάντως κάποιον ιδιωτικό υπάλληλο που δουλεύει άτυπα και χωρίς πληρωμή λιγότερο από 9 ώρο με 10 ώρο κατά μέσο όρο? Θέλετε να μιλήσουμε για τους πραγματικούς όρους που ισχύουν στην εργασιακή ζούγκλα εδώ και χρόνια κάποια στιγμή? Ασφαλώς και τα λέμε, νομίζω, πάρα πολύ συχνά στον αέρα αυτά τα οποία συμβαίνουν, και νομίζω ότι κάπως το πράγμα έχει αρχίσει και αλλάζει με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και γι' αυτό το λόγο έχω την εντύπωση ότι επιβάλλεται να μπουν όλες οι επιχειρήσεις, το σύνολο των επιχειρήσεων, σε αυτή τη διαδικασία, διότι πάρα πολλοί κόσμος αυξήθηκαν, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα από τότε που άρχισε να εφαρμόζεται το συγκεκριμένο σύστημα. Αυξήθηκαν οι υπερορίες. Αυξήθηκαν τα χρήματα, ναι, που δίνουν για υπερορίες στους εργαζόμενους. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του κάτι λέει. Κάτι λέει. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο στην παρατήρηση την οποία έχεις κάνει, Παναγιώτη. Καλημέρα και σε σένα, Ρένα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την καλημέρα σου. Πολλά τα μηνύματα. Γεια σου, Γρηγόρη. Σας αγαπάμε και τους δύο. Σας ευχαριστούμε που μας αγαπάτε. Εμείς σας αγαπάμε όλους και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα την οποία μας κάνετε. Τα είπαμε χθες για τη Μαρφίν, αγαπητέ μου Άρη, και τα είπαμε νομίζω και πάρα πολύ αναλυτικά. Αυτό το οποίο έγινε στη Γαστούνη, ο Κώστας από τα Πατήσια, είναι πραγματικά κάτι παραπάνω από συγκλονιστικό. Ξέρετε, μερικές φορές μας πηγαίνει και εμάς η δισογραφία και μας παρασύρει. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία με την Στεφανία θέλουμε να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο. Θυμόμαστε όλοι το περιστατικό, ότι είχε γίνει με το συγκεκριμένο περίπτερα, του κάψανε το περίπτερο. Λοιπόν, ό,τι και να πούμε, είναι νομίζω λίγο. Καλημέρα, Θανάση, και σε σένα, να είσαι καλά. Γίνεται ένας... τα μηνύματα έρχονται κατά δεκάδες. Ας μην παρουσιάζουμε, λέει η Λίλη, τη μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ως την υπέρτατη κατάντια και κατάρα. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα.
1: Όχι, το είπα ότι πρέπει να αλλάξουμε τη λογική, ναι, ότι έτσι όπως είναι τα μέσα μεταφοράς. Δεν το είπαμε για κάποιον άλλο λόγο, όχι επειδή είναι κατάντια το να μετακινήσει με τα μέσα. Το είπαμε με τη λογική ότι πρέπει ένας άνθρωπος να αλλάξει τη ζωή του. Δεν είναι έτσι θέμα ότι είναι κατάντια. Πες ότι ο Σπύρος έχει συνηθίσει να κάνει αυτό. Πρέπει να συνηθίσει να κάνει κάτι άλλο.
0: Οφείλω παραδείγματος
1: χάρη. Επίσης πρέπει να φτιάξουν τα μέσα.
0: Έτσι. Αυτό. Πρέπει να φτιάξουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Πηγαίνεις. Δηλαδή και πιο συχνά και πιο καινούριο στόλο. Και ο καινούριο στόλο να ανανεωθεί ο στόλος. Όλος ο στόλος. Όχι ένα μέρος του στόλου. Να ανανεωθεί σιγά σιγά ο στόλος. Να είναι πιο συχνά τα δρομολόγια καθαρά.
0: Το τελευταίο διάστημα χρησιμοποίησα για τον προαστιακό. Οι εικόνες στους σταθμούς, θα ξαναπάω σε πληροφορώ, Στεφανία, και αυτή τη φορά θα τραβήξω φωτογραφίες και βίντεο.
1: Ωραία.
0: Θυμίζουν εγκαταλελειμμένο τοπίο. Και είναι κρίμα, γιατί θεωρείται και καινούριο έργο. Πόσα είναι, 25-30 χρόνια είναι το έργο το οποίο έχει γίνει. Η σειρμή είναι μια χαρά και καθαρή και όλα τα σχετικά. Το αντίθετο συμβαίνει με τα λεωφορεία.
1: Ναι. Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Φτιάξτε τα επιτέλους. Φτιάξτε τα. Περιμένουμε, με λέει, μέχρι το 2035. Παρόλο που ο αναπληρωτής υπουργός έχει πει 2028, έτσι. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε λίγο.
0: Θα κάνουμε μια παράκαμψη.
1: Πάρουμε μια παράκαμψη.
0: Και θα συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Σαθακόπουλο, τον τουρκολόγο, οθωμανολόγο. Τι να συζητήσουμε
1: να
0: τώρα?
1: Να συζητήσουμε καταρχάς, γιατί δεν έχουμε μιλήσει καθόλου και με τον κύριο Σταθακόπουλο, ναι, σε σχέση λίγο με την ενόχληση της Άγκυρας, η οποία καταγράφεται Δηλαδή εδώ γράφουν ότι ετοιμάζουμε πόλεμο, λοιπόν, που καταγράφεται. Μετά την αυτή η ενόχληση για τη συμμαχία Ελλάδας-Γαλλίας.
0: Ελλάδας-Γαλλίας, την τριμερή αυτή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, φαντάζομαι. Τι θα μασούρουνε, κύριε Σαδακόπουλε? Και μετά την σύσκεψη κορυφής, συνάντηση κορυφής στο Αμάν, ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιορδανία. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Τελικά, είναι τόσο εκνευρισμένη η Άγκυρα μαζί μας, ο κύριος Ερντογάν? Βλέπει πραγματικά ότι τον απειλούμε με πόλεμο? Ή αυτά είναι τα τερτύπια, τα καπρίτσια του Ερντογάν, ως βλέποντας ότι έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία στην περιοχή?
2: Ναι, κυρίως αυτό είναι. Αλλά υπάρχει ένα δόγμα της Τουρκίας, το οποίο ξεκινάει ήδη τη δεκαετία του 1950, του Νιχάτ Ερίμ, μετέπειτα πρωθυπουργού το 1971-72 και δολοφονηθέντα το 1980 στην Τουρκία, ο οποίος έλεγε το εξής: η Τουρκία πρέπει να έχει βέβαια πάντοτε ένα αυτοκρατορικό πρόσημο, γιατί κάποτε υπήρξε αυτοκρατορία και δεν θέλει να απέχει από αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θέλει απλά να είναι μια περιφερειακή δύναμη, θέλει να είναι μια πρωταγωνίστρια κεντρική δύναμη. Έλεγε λοιπόν τότε ο Νιχάτ Ερίμ, με αφορμή το Κυπριακό ξεκίνησε, μετά όμως επεκτάθηκε στην ευρύτερη περιοχή, όπως συνέχισε και ο Νταβούτογλου αργότερα με το στρατηγικό βάθος, ότι πρέπει η Τουρκία να είναι συνεχώς παραπονούμενη, να δημιουργεί θέματα εκεί που δεν υπάρχουν, να τα συντηρεί σε χαμηλό βεληνεκές, χωρίς να σημαίνει ότι πάμε για πόλεμο, έστω και αν τα παράπονά της μέσα λέει «μα με απειλείτε με πόλεμο» ή «θα κάνω πόλεμο αν απειληθώ παραπάνω», ετούτοις να το κρατάει σε ένα χαμηλό επίπεδο, χαμηλό ελεγχόμενο βεληνεκές, να δημιουργεί γκριζαρίσματα όπως λέμε σήμερα, de facto καταστάσεις δηλαδή νομικά, και οι οποίες θέλει σε βάθος χρόνου, έχοντας σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, να τις κάνει και de jure, δηλαδή να τις νομιμοποιήσει. Πρόσφατα σχετικά έχω γράψει ένα άρθρο στο Νικός για τον Νιχάτ Ερίμ και το δόγμα αυτό, το οποίο μπορεί κάποιος, για να μην κουράζω τώρα στον σύντομο χρόνο μας, να το διαβάσει με βιβλιογραφικές αναφορές.
0: Μάλιστα. Πώς βλέπετε να προχωράει όλη αυτή η ιστορία? Δεν ξέρω, Στεφανία, τι...
1: Ναι, όχι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω λίγο και σε σχέση με, με τα καρφιά του Ερντογάν προς την Ευρώπη, γιατί τέτοια επίθεση ότι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη την Τουρκία από ό,τι τους έχουμε εμείς, και δεν είπε βεβαίως μόνο αυτό. Είπε και ότι η Ελλάδα και η Κύπρος εμποδίζουν την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας.
2: Ναι, πολύ σωστά. Όπως είπα προηγουμένως, η Τουρκία αρέσκεται στο να είναι συνεχώς παραπονούμενη και να παίρνει ωφελήματα. Παραδείγματι, αν έχει ενταχθεί πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, άρα λοιπόν να έχει θέματα με τα ανθρώπινα ατομικά δικαιώματα στην Τουρκία και κυρίως με τους Κούρδους. Άρα λοιπόν, η Τουρκία θέλει να είναι πάντοτε στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να παίρνει τα ωφελήματα για να μπει κάποια στιγμή που δεν θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να έχει τις υποχρεώσεις που έχουν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν η Τουρκία θέλει να μένει πάντοτε εκεί, να παραπονείται γιατί τάχα μου δεν με βάζετε, εντούτοις δεν θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να έχει τα ωφελήματα προετοιμασίας για να μπει κάποτε που δεν θα μπει, όπως είπα προηγούμενος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Το πιστεύετε ότι δεν θα μπει, έτσι?
2: Καμία υποχρέωση, ναι, δεν θα μπει. Όχι ποτέ.
0: Καλά, δεν κόπτονται και τώρα, οι Ευρωπαίοι.
1: Αυτό
0: δηλαδή, αυτό όχι, δηλαδή όχι. Είναι οι ενταξιακές γενικότερα αυτό διαπραγματεύσεις είναι. Και όλη η συζήτηση που γίνεται εδώ και 25 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Διορθώστε με, κύριε Σαδακόπουλε.
2: Η Τουρκία έκανε αίτηση για να μπει στην τότε ΕΟΚ ένα μήνα πριν από εμάς, το 1961.
0: Εμείς
2: πήγαμε τη δεκαετία του 70, η Τουρκία ξεκίνησε και αυτή από το 61, δεν έχει μπει. Και αλλά συνεχώς ανανεώνοντας την αίτησή της και δείχνοντας ότι τάχα μου έχει προοδεύσει και ότι μπορεί να μπει, εντούτοις πάντοτε κόβεται γιατί δεν ακολουθεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο έχει να κάνει με τα ανθρώπινα ατομικά δικαιώματα.
0: Ναι. Θυμάμαι ότι 2005-2006, που είχε φουντώσει κιόλας η συζήτηση για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαίοι μας έλεγαν εκεί στο ζήτημα τους λήψιους, μην περιμένετε εξελίξεις, τη ρωτούσαμε εμείς οι Έλληνες δημοσιογράφοι, διότι δεν χωρά σε μια χριστιανική Ευρώπη η Τουρκία.
2: Ναι, έχει κυλήσει πολύ νερό βέβαια από τότε.
0: Σαφώς, σαφώς.
2: Και μεγάλη κουβέντα για το τι σημαίνει χριστιανική Ευρώπη.
0: Σωστό επίσης.
2: Οδηγείται μάλλον προς τον ανεξιθρησκεία, ουσιαστικά αθεία και με μεγάλη έτσι, πλέον επικράτηση του Ισλάμ μες στην Ευρώπη. Εν τούτης, η ένταξη μιας χώρας, άλλο να υπάρχουν κοινότητες μέσα σε ευρωπαϊκές χώρες μουσουλμάνων, είναι τελείως διαφορετικό να ενταχθεί μια μουσουλμανική χώρα 90 εκατομμυρίων με τάσεις αύξησης πληθυσμιακές και όπως είναι η Τουρκία που δεν σέβεται ανθρώπινα δικαιώματα και έχοντας μια τεράστια κοινότητα, μειονότητα, εθνική μειονότητα όπως είναι οι Κούρδοι μέσα στην Τουρκία που δεν είναι μειονότητα, είναι το ανακρίτο της Τουρκίας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα δημιουργήσει τεράστιες υποχρεώσεις που δεν θέλει η Τουρκία να εκπληρώσει.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι το βασικό. Άρα απλώς γκρινιάζει ουσιαστικά. Είναι αυτό που λέει νομίζω ο κ. Σταθακόπουλος. Θέλει να έχει τα ωφέλη και να, ταυτόχρονα
0: ακριβώς.
1: Την
0: οικονομική σχέση και να μην έχει υποχρεώσεις.
1: Επίσης, δεν μπορούμε να μην ότι σε σχέση με τα δικαιώματα, με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, παρότι υπάρχουν συνεχώς παρατηρήσεις από την πλευρά της Ευρώπης, καταγράφεται μια συνεχής και ανησυχητική οπισθοδρόμηση.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει και κυρίως όσο έχουμε καθεστώς Ερντογάν τον τελευταίο 1/4 του αιώνα, 25 χρόνια τώρα Ερντογάν, και μάλιστα με τάσεις, όπως βλέπουμε, να ανέβουν οι τόνοι, να δημιουργηθεί μια συσπήρωση, ήδη δημιουργείται στο εσωτερικό μέτωπο της Τουρκίας μια συσπήρωση μεταξύ ανεξάρτητων βουλευτών που κοιτάνε προς το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Ερντογάν. Έχουμε και προσχωρήσεις από το ΤΣΕΧΑΠΕ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, προς το ΑΚΕΠΕ, βουλευτούν εν ενεργεία. Κάτι που δεν έχει παίξει ακόμα ιδιαίτερα στην ελληνική δημοσιογραφία. Θα το δούμε όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές τους. Ο Ερντογάν, λοιπόν, το πιθανότερο είναι, όπως ήδη γίνεται διαρροή στον τουρκικό τύπο, θα δρομολογήσει, θα μεθοδεύσει, αν θέλετε καλύτερα, πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο του 27 σε 1,5 χρόνο, δηλαδή περίπου 6 έως 8 μήνες πριν τη λήξη της θητείας του. Γιατί? Για να μπορέσει να ενεργοποιήσει το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, το οποίο του επιτρέπει να ξαναείνει υποψήφιος πρακτικά για μία τρίτη φορά, που όμως συνταγματικά θα λογίζεται ως δεύτερη, και συνέχεια της μη ολοκληρωθήσης Δευτέρας, η οποία θα έχει διακοπεί πρόωρα.
0: Έχει άλλα λοιπόν, πράγματα στο κεφάλι του, λοιπόν. Έχει άλλη ατζέντα ο Ερντογάν.
2: Έχει άλλη ατζέντα και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να σηκώνει τους τόνους ότι απειλείται η Τουρκία. Άρα υπάρχει μείζον εθνικό θέμα. Άρα υπάρχει συσπήρωση. Άρα πρέπει να πάμε σε πρόωρες εκλογές για λόγους οικονομίας, για λόγους εθνικής ασφάλειας και κοινωνικά θέματα.
1: Και μία τελευταία ερώτηση σε σχέση με τη Μεσαία Ανατολή.

0: για να το φρενάρει και να το αναστρέψει αν είναι δυνατόν. Μάλιστα, το είχα γράψει σε ένα άρθρο μου και έγινε και είδηση στη γενιακή της Τουρκίας, δηλαδή πήραν από μένα την είδηση και το άρθρο, στην προσπάθεια να κάνει έναν αντι-IMEC, όπως είναι ο IMEC, ο κόριντορ, ο διάδρομος αυτός μεταξύ Ινδίας που φτάνει μέχρι τη Μεσόγειο, Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη, εμπορικός, προσπαθούν να ξαναενεργοποιήσουν τη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Τουρκίας, Συρίας, ασταθές περιβάλλον ακόμα, μέχρι την Ιορδανία, ούτως ώστε να δημιουργείται εμπόριο χερσαίο και ασφαλές σιδηροδρομικό. Αυτό το λειτουργούν, θέλω να το λειτουργήσουν ως ένα αντι-IMEC διάδρομο εμπορίου.
1: Κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, περιμένουμε με ενδιαφέρον το νέο άρθρο σας.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε σας παρακαλώ πάρα πολύ το εξής, γιατί γίνεται το αδιαχώρητο στον Κηφισό. Mm-hmm. Πραγματικά ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Όπως μας ενημερώνουν και ακροατές, νωρίτερα στο ύψος της Αχαρνών, στην άνοδο του Κηφισού, έγινε ένα τροχαίο μεταξύ δύο μηχανών και ενός φορτηγού. Είναι τραυματίες οι οδηγοί και το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το Εγάλεο, παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
1: Και φτάνει μέχρι και φτάνει μέχρι και το ύψος της μισό λεπτάκι, φτάνει μέχρι και το ύψος της Αχαρνών. Μετά ανοίγει λίγο, γιατί ασφαλώς όλα είναι μποτιλιαρισμένα από πίσω, εκεί που έχουν γίνει και διάφορα ατυχήματα, και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και στην κάθοδο του Κηφισού έχει πάρα πολύ κίνηση, η οποία κίνηση αυτή, ο Χριστός και η Παναγία. Το μποτιλιάρισμα που βλέπω εδώ είναι από την Καλυφτάκη και φτάνει συνεχόμενα μέχρι και το ύψος εκεί που λέγαμε η παλιά Ρενό
2: Νέα Φιλαδέλφια. Και ο Γιώργος από το Εγάλεο, αυτό μας λέει για το ποτάμι, ότι γίνεται χαμός.
1: Γίνεται ένας χαμός. Καλά, διαδοχικά μετά έχει μποτιλιάρισμα το οποίο στην κάθοδο φτάνει μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Και στην Πέτρου Ράλη έχει μποτιλιαρίσματα και στο Χαϊδάρι, μάλλον στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου μέχρι και την λίμνη εκεί Κουμουνδούρου. Και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, το έλα να δεις. Μάλιστα.
2: Έβγε.
1: Υπομονή.
2: Μπράβο, Σπύρο,
1: και στην Κατεχάκη.
2: Εσύ τα κάνεις όλα αυτά, μπράβο.
1: Εγώ τα κάνω όλα αυτά. Εννοείται.
2: Εσύ φταίς, γιατί αν δεν έφταιγες εσύ, δεν θα είχε γίνει στους δρόμους. Αττική οδός, καθυστερείς στο ρεύμα από αεροδρόμιο 10 με 15 λεπτά, από κόμμα μεταμόρφωσης, κόμμα Κηφισίας. Καθυστερείς 5 με 10 λεπτά στις εξόδους για Λαμία.
1: Εκεί που είστε μποτιλιαρισμένοι, απολαύστε τον καταγάλανο Αττικό ουρανό.
2: Πού πας.
1: Πού να πάω.
2: Κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ενέργεια. Αυτή την ενέργεια μας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και μας προσκαλεί να επισκεφθούμε το σημείο που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα. Ανακαλύψε ξεχωριστές δράσεις και μια ιστορία που συναρπάζει μικρούς και μεγάλους.
3: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: χρόνο.
1: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς δύο και τρεις φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
2: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
2: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
8: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Βλέπω το χάρτη με την κίνηση. Πραγματικά δεν θέλω να φύγω από το στούντιο. Δεν θέλω να φύγω από εδώ καθόλου. Πάμε περπατώντας κάπου. Πάμε να πάρουμε ένα καφέ. Εσύ περπατώντας ούτως ή άλλως. Την ώρα που τελειώνεις, έχει σπάσει η κίνηση. Εκ των πραγμάτων. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θέλεις να κινούμαστε με τα μέσα από εδώ και πέρα. Όχι.
1: Εμένα, να σου πω κάτι τώρα που λες για τα μέσα. Εγώ για να πάω στο γέραγα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά, α πούμε.
0: Εννοείται, με τα πόδια γιατί δεν έχεις. Ένα πατίνι θέλεις.
1: Και ναι, όχι. Έτσι όπως. Δεν θα είμαι καλή. Όχι.
0: Δεν θα είσαι καλή.
1: Όχι. Δεν εμπιστεύομαι με τον εαυτό μου. Δεν είμαι συγκεντρωμένη. Δεν θα ήμουν καλή στον οδηγό πατίνι. Λυπάμαι. Ναι. Ξέρω πόσο συγκεντρωμένη είμαι.
0: Ναι.
1: Είμαι συγκεντρωμένη στον οδηγό του αυτοκίνητο. Τώρα στο πατίνι δεν είμαι. Δεν.
0: Γιώργο μου, για το ποτάμι, σας τα είπαμε. Ναι. Ο Μιχάλης τα έχει βάλει με τα αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται δεξιά και αριστερά από τα τροχεία των Ατάλο ή όταν γίνονται τροχεία. Πού είναι οι γερανοί, λέει, που θα μαζεύουν τα αυτοκίνητα που μας έλεγε ο κύριος Κυρανάκης. Ναι, εντάξει, το καταγράφουμε. Ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργο. Δεν τις ξέρω αυτές τις θεωρίες, Γιώργο. Εδώ είναι ο Πέτρος. Καλημέρα σας, κάθε μέρα αυτή η κατάντια με την κίνηση. Ας κάνουν κάτι,
1: ναι, ρε, παιδιά,
0: αυτοί που φέρουν την ευθύνη, να το φτιάξουν για να πας στη δουλειά σου. Λέει, θέλει μια μισή ώρα.
1: Να το φτιάξουν.
0: Το μια μισή ώρα είσαι τυχερός.
1: Δεν φτιάχνεται. Ναι, αυτό ήθελα να πω για το γέρακα και μου είπες πάρε πατίνι. Δεν γίνεται, ας πούμε, ο γέρακας να είναι τόσο κοντά και να κάνεις μια μισή ώρα να πας στο γέρακα το απόγευμα, 6 ώρα.
0: Σωστό.
1: 5 η ώρα 6. Δηλαδή, μια μισή ώρα πας στο γέρακα καταρχάς για να κάνεις αυτό το πι που λέω εγώ, για να μπεις. Γιατί δεν μπορείς να στριβεί αριστερά. Για να μπεις στην Πεντέλης εκεί στην Δημοκρατία στα Μελίσια. Για να πας ολευθεία να βγεις τέλος πάντων μέσα από τα Μελίσια στην Αναπαύσου. Θες μόνο για να κάνεις το πι. Δηλαδή, μέχρι φτάσει στην Κηφισίας εδώ λίγο πιο κάτω. Για να κάνεις το πι. 40 λεπτά είναι δυνατόν.
0: Σωστό.
1: Είναι δυνατόν.
0: Έχεις δίκιο. Φτιάξτε το. Έχουμε μείνει πολύ πίσω σε έργα υποδομής. Μας τα είπε τις προάλλες ο κύριος Δήμας. Μας τα είπε. Λοιπόν, αν μου επιτρέπει Στεφανία, κυρίες και κύριοι, επειδή έχουμε ένα μήνυμα το οποίο όντως πρέπει να το ακούσουμε όλοι. Στον τόπο μας έχουμε ζήσει τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να φέρει μια φυσική καταστροφή. Ακόμα τη ζούμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε σε μια ουσιαστική δωρεά που στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας στη Θεσσαλία, προσφέροντας συνολικά 12 οχήματα για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την προστασία των πολιτών. Χρειαζόμαστε τέτοιες πρωτοβουλίες και είναι χρήσιμο να νιώθουμε ότι έχουμε στήριξη από μεγάλους οργανισμούς όπως η Εθνική Ασφαλιστική. Το κλίμα αλλάζει. Μπροστά σε φυσικές καταστροφές, αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική. Φεύγουμε, τελειώσαμε.
1: Θες κι άλλο. Θέλω κι άλλο.
0: Μείνε λοιπόν, άμα θέλεις κι άλλο, με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτσου, την Αμαλία Κάτσου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, και από Dynamic Duo να το κάνετε Dynamic Duo.
1: Λοιπόν.
0: Αύριο το πρωί εμείς.
1: Γεια χαρά.
2: Real FM. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Ψάχνετε οικονομικούς τρόπους δόμησης, είστε ιδιώτης ή επιχείρηση, έκθεση κατασκευές. 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Προκατασκευασμένες, ξύλινες κατοικίες, container homes, τουριστικά καταλήματα, δομικά υλικά και κουφώματα. Βαριά προκατασκευή και μεταλλικά κτίρια για τη βιομηχανία. Όλοι οι τρόποι δόμησης είναι εδώ. Χορηγός ΕΠΑΛ SA.
2: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
4: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Real FM. Η ώρα είναι 8.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω σύγκρουση νωρίτερα μεταξύ ενός φορτηγού, ενός αυτοκινήτου και δύο μοτοσυκλετών στο ύψος της Αχαρνών. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο από Λυκόβρυσο ως Περιστέρη, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην Ανόδο του Καρέα και της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Αρθιτού και στην Αττική Οδό από Ζεφύριο Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Την προσωρινή παύση της στρατιωτικής επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως ανέφερε, να υπάρξει το χρονικό περιθώριο για να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν θα μεταβεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Ο πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Σεϊχή Αλ Ναχιάν στο Αμπού Ντάμπι καταδίκασε τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας και τη θέση της για εξεύρεση διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουβάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός και στο οποίο επέβαινε και το παιδί του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία προσάραξε νωρίς το πρωί σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου με αποτέλεσμα να βυθιστεί. Διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί. Δύο νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης 13χρονου σε σχολείο στη Βραζιλία. Οι αρχές εξετάζουν τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος συνελήφθη.
11: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
13: New York, New York, New York.
14: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
13: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
14: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
13: Ψώνια στο Fifth Avenue.
14: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
13: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
15: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four της Ευρωλίγκας. Νίκησε εκτός έδρας στη Μονακό με 105-82, πετυχαίνοντας την τρίτη νίκη του σε εισάρτημα παιχνίδια στα play-off. Ακόμη, η Χαποέλ Τελαβίβ μείωσε σε 2-1 τη σειρά των αναμετρήσεων με τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την επικράτησή της με 76-69. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
1: Επειδή είσαι πάνω απ' όλα φίλαθλος, σήμερα που χθες έκανε το 3-0 ο Ολυμπιακός, κέρδισε τη Μονακό και πάει στο Final Four.
0: Σκοτώσα το θηρίο.
1: Εγώ δεν θα μιλήσω. Εγώ εύχομαι και ο Παναθηναϊκός σήμερα και θα στο χρωστώ και αύριο να κάνει το 3-0 που θα το κάνει για να περάσει και αυτό στο Final Four. Είναι η μέρα του Ολυμπιακού. Άρα ξεκινήσαμε με τον ύμνο.
0: Εγώ δεν ήξερα τίποτα, παιδιά. Μπήκα μέσα στο στούντιο και
1: μπράβο στον Ολυμπιακό,
0: είχαν
1: λοιπόν
0: οργανώσει εδώ τη σκευωρία μαζί με τον Σαπρανίδη. Ούτε ο Νταβαρίνος που είναι στην επιμέλεια του ήχου γνώριζε κάτι. Κάτζου και Σαπρανίδη είναι η αιτία του κακού.
1: Τι έπαθες Νταβ, γιατί ξύνησες τα μούτρα σου? Ούτε σε να σ' αρέσει αυτός ο ύμνος του Ολυμπιακού. Μια χαρά, δεν έχεις θέματα. Πρόσεξε τι θα πεις, έτσι. Δεν έχεις θέματα. Αυτό.
0: Έλα, φτάνει, Παναγία μου, πρωί-πρωί να ξεκινάει έτσι η μέρα μου.
2: Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα τα κακά σκροπάει. Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα τα κακά σκροπάει.
1: Και λέει ο Γιώργος, καλημέρα σας από Λεμεσόφ. Τουφ του ξόρκια πρωινιάτικα από αυτά που ακούμε.
0: Έλα, φτάνει, το είπαμε. Κέρδισε ο Ολυμπιακός χθες τη Μονακό 3-0. Τη σκούπισε, την καθάρισε. Εντάξει, όπως ήταν αναμενόμενο.
1: Για πλάκα. Σοφία μου, το κάνα, ειλικρινά το έκανα για να τον πειράξω, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί.
0: Και πολύ καλά έκανε.
1: Τον αλίμονο τώρα και λέει τώρα θα σε φτιάξω.
0: Να τον και ο άλλο. Να τον και ο άλλο. Και ο Νταβαρίνο στο κόλπο. Ο Σαπρανίδης μας βάζει τον ύμνο, ο Νταβαρίνο μας βάζει το Μονακό.
3: Για Μαρία Κάτζου είναι ο ήρωάς μου.
0: Άσε ρε Παπαδάκη.
4: Άσε ρε
0: Παπαδάκη και εσύ τώρα. Εντάξει ρε παιδιά, τη σκουπίσατε τη Μονακό. Πήρατε το εισιτήριο το Final Four.
1: Σκουπίσατε τη Βαλένθια, σκουπούσατε λέω. Σκουπίσατε τη
0: Βαλένθια. Τραγουδούσε η Κάτζου τον ύμνο Ολυμπιακέ, έλεγε Σταυροστεφανωμένε. Τραγουδούσε εδώ στο στούντιο. Πέρα από την πλάκα, και καλό είναι να υπάρχει αυτή η πλάκα, να ξεκινάει έτσι η μέρα μας. Πραγματικά εγώ δεν γνώριζα τίποτα, μου την είχε στήσει το κορίτσι και πολύ καλά έκανε.
1: Για πλάκα, για
0: μαζί
1: πλάκα,
0: με τον Σαπρανίδη, εννοείται.
1: Εντάξει, αυτό γι' αυτό είναι. Πειραζόμαστε μεταξύ μας, το ξέρετε.
0: Αυτή
1: εγώ εύχομαι και οι δύο ομάδες
0: να πάνε.
1: Γιατί το Final Four θα γίνει στο ΑΚΑ και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το Final Four είπα, καλά δεν είπα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα γίνει στο ΑΚΑ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό.
0: Σημαντικό
1: στην έδρα του Παναθηναϊκού. Εγώ λέω ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες αν περάσει που θα περάσει το φάνελο Παναθηναϊκός να το πάρει, να το σηκώσει η ελληνική ομάδα. Και το λέω με την καρδιά μου αυτό, πέρα από το ότι ο καθένας έχουμε μια ομάδα όλοι μας και την πιστεύουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Μπράβο και στον Ολυμπιακό.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
1: Πώς θα καταφέρει ο
0: Ολυμπιακός.
1: Πηγαίνει στο Final Four, αλλά δεν έχει σηκώσει κούπα. Έχει σηκώσει λίγη.
0: Έχει σηκώσει τρεις, αλλά έχει πάρα πολλά χρόνια να τη σηκώσει. Ακριβώς. Αυτό είναι.
1: Αυτό.
0: Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε λοιπόν. Τελείωσε τη σειρά με τη Μονακό με 3-0. Σειρά παίρνει απόψε ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Βαλένθια.
1: Εγώ θεωρώ και εντάξει, μέσα
0: σίγουρο
1: στην
0: δεν είναι τίποτα.
1: Στην έδρα του τώρα δεν παίζει.
0: Όλα μπορούν να γίνουν.
1: Χαμός γίνεται.
0: Έχει λέει πλέον προβάδισμα.
1: Τα εισιτήρια ξέρει, έχουν ξαναδεί. Ψάχνουν όλοι μια θέση. Λοιπόν, ο Μιλτιάδης λέει: αμέσως έτρεξα να χαμηλώσω την ένταση. Φτουφτού, φτουφτού. Όξο από εδώ, καλημέρα από Κέρκυρα. Βρε Μιλτιάδη. Βρε παιδιά.
0: Να ήταν μόνο Μιλτιάδης. Ο Αλέξανδρος, πείτε μου πότε θα αρχίσετε την εκπομπή γιατί έχω κλείσει τη φωνή. Τι να σου κάνω αγαπητέ φίλε, εδώ τώρα ο Νταβαρίνος μας έβαλε και το Μονακό.
1: Και ο Θάνος λέει, πού έχεις μπλέξει Ιωσή, πρωί-πρωί μέσα σε φωλιά είσαι. Ναι, είναι κάπως έτσι πάει.
0: Καλημέρα και στο Θανάση, καλημέρα λέει σύντροφοι αγαπημένοι. Προβοκάτσια ξεκάθαρα ο Δημήτρης. Καλημέρα Δημήτρη.
1: Και ο Αβράμος της Θεσσαλονίκη, το φιλαράκι μας λέει, καλά μην το κάνετε θέμα, δεν κέρδισε και τον Παναθηναϊκό.
4: Μονακό.
0: Μονακό.
1: Μονακό. Μονακό. Εσύ και τι έβαζες όλο το. Τι έβαζες εκεί.
0: Εγώ έβαλα παιδί μου επειδή κάναμε την νίκη μέσα στη Βαλένθια που είχαμε μειονέκτημα έδρα.
1: Εμείς δεν βάλαμε
0: δεν
1: όταν νικήσαμε
0: με το πεθαμένο.
1: Μέσα στο. Ναι, καλά, καλά. Δεν είναι.
0: Να σου πω. Μη με ζορίζεις πάρα
1: τι
0: πολύ σήμερα.
1: Τι με ζορίζω τώρα, τι
0: μη με
1: ζορίζεις
0: πάρα πολύ σήμερα.
2: Πελάτες με φορτώνεις και έχω και τα λουμπάγκα μου.
1: Αφήστε τι έβαζα σήμερα το πρωί. Έρχομαι εγώ μέσα στην τρελή χαρά. Μπαίνω μέσα με το καφεδάκι του Ιωσήφ να το δώσω και τα λοιπά. Και με κοιτάει με αυτό το ξινό ύφος και μου λέει: κουλουράκι δεν μου έφερες. Όχι, δεν μου στείλες μήνυμα. Μα το είπα χθες. Ότι πρέπει να μου. Αυτό τον καιρό να μου φέρνεις και κουλουράκι γιατί παίρνω τα χάπια μου. Του λέω: δεν το.
0: Το είχα πει χθες, καλή μου γυναίκα.
1: Δεν σου
0: είπα αυτή την εβδομάδα
1: σου.
0: Θα μου φέρνεις το κουλουράκι μου για να παίρνω τα χάπια.
1: Ξέραμε. Θα φέρεις ένα πακετάκι φρυγανιές που είναι και για τους μεγάλους ανθρώπους και κάνουν καλό. Θα τις αφήσεις μέσα στο γραφείο και θα τρως δύο φρυγανίτσες και θα παίρνεις τα χάπια σου. Όπως κάνουν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Τρώνε δύο φρυγανίτσες, έτσι δεν είναι Νταβ. Δύο φρυγανίτσες στο. Είσαι νέο παιδί εσύ. Δύο φρυγανίτσες το πρωί και θα πίνεις τα χαπάκια σου και θα είσαι μια χαρά. Πένα.
0: Ξέρει, εκείνη έχει εμπειρία.
1: Εντάξει, κλαίω. Είμαι η Μαρίνα, λέει Αμαλία Ιωσήφ, καλημέρα. Είπα και εγώ, το παίζει φύλαθρος, τόσο υπεράνω. Θα το πιάσει χειρότερα η μέση του.
0: Έχεις δίκιο, Μαρίνα, καλή σου ημέρα. Και ο Κώστας ο Μοναμούρ θέλει να ακούσει λόγω γαλλικών, αλλά θυμάται και τον παππού.
3: Και ο παππούς.
1: Ο παππούς πάει με όλα, σαν την κόλα. Με όλα πάει, με όλα.
0: 12 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
1: Καλημέρα σας με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, έτσι πιο καλοκαιρινό το σκηνικό. Κοιτάξτε, είπαμε να αρχίσουμε λίγο χαλαρά γιατί τα άλλα θέματα είναι λίγο βαριά. Η επικαιρότητα δεν είναι, εντάξει, να χαμογελάσουμε και λίγο και να τον πειράξω εγώ. Το κανόνισα με τον Νικόλα, να είναι καλά.
0: Σαφρανίδης, μεγάλη πληγή.
1: Μεγάλη πληγή. Το κάνουμε, του λέω. Και λέω Μιχάλης, καλημέρα κορίτσι, εγώ. Το ξεκίνημα της εκπομπής με τον ύμνο του Ολυμπιακού είναι κανονικότητα. Κάθε μέρα έτσι λέει ο Μιχάλης από την ΕΘΕΛ.
0: Γεια σου Μιχάλη μου, γεια σου. Καλημέρα και στον Κώστα στην Πετρούπολη. Ιωσήφ, άσου τους λέει να χαρούν, γιατί στο τέλος θα κρεμάσουν λάβαρο συμμετοχής. Καλημέρα και σε σένα Κώστα.
1: Εγώ το είπα πάντως. Εγώ είπα ότι μας μείνει αυτή η χαρά εδώ πέρα, γιατί μέχρι εκεί. Το είπα εγώ.
0: Έχουμε καιρό για αυτά, έχουμε ένα μήνα. Εντάξει, σχεδόν, έχουμε. Εκεί μέχρι τα τέλη Μαΐου
1: όλα
0: που θα έχουμε το Final Four στην Αθήνα.
1: Όλα να πάνε αυτό, ήρεμα.
0: Αυτό πάνω απ' όλα και ας κερδίσω καλύτερα.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Εν τω μεταξύ, μη λέμε πολλά, γιατί και πέρσι στο Final Four που έγινε στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι, λέγαμε ότι πάμε στον τελικό και οι δύο ποιος θα το πάρει και τελικά δεν πήγε κανένα στον τελικό.
1: Εντάξει, τώρα όμως είναι
0: στην έδρα. Αποκλειστήκανε και οι δύο στους ημιτελικούς.
1: Εντάξει, δεν νομίζω.
0: Εντάξει, ας μην λέμε πολλά, ας κρατάμε και μία πισινή, καλό είναι. Λιακάδα λοιπόν και σήμερα όπως βλέπετε.
4: Και πού να σφίξουν οι ζέστες.
0: Σφίγγουνε και οι ζέστες. Έρχεται το σφίξιμο.
1: Εσύ που φαγώθηκες.
0: Άκουγα λοιπόν χθες την κυρία Μάλεση στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που έδωσε την πρόγνωση του καιρού. Και τι είπε λοιπόν, τα έχω σημειώσει για να μην κάνω και λάθη και μεταφέρω ανακρίβειες.
1: Σ' ακούω.
0: Άκουα Μαλία μου τώρα.
1: Να... γιατί είμαι σε κλιμακτήριο και έχω εξάψεις.
0: Λοιπόν,
1: πρόσεξε.
0: Έρχεται θερμή εισβολή.
1: Όχι Θεέ μου.
0: Που θα κορυφωθεί στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Έρχεται αφρικανική σκόνη, γιατί θα έχουμε νοτιάδες. Και τι συμβαίνει τώρα με τη θερμοκρασία.
1: Ναι, για πες.
0: Πέμπτη και Παρασκευή, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, θα έχουμε φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή. Το Σάββατο όμως ξεκινάει η άνοδος. Κυριακή 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα 30 με 31. Τρίτη 32.
1: Όχι, Θεέ μου.
0: Τετάρτη 35. Την
1: εσύ
0: ερχόμενη Τετάρτη.
1: Να τα ακούς,
0: πάμε για
1: 35. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς που είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες και έτσι μια, με το μπουφανάκια μας με αυτά, μια χαρά. Τώρα πάμε. 35 είναι μήνυ καύσωνας. Για αυτή την εποχή το λέω, έτσι.
0: Για Μάιο μήνα.
1: Για... Πρόσεξε, γιατί δεν είμαι με μετεωρολόγος.
0: Φυσικά.
1: Μα αρχίσω από τώρα 35.
0: Πάμε λοιπόν για κορύφωση την ερχόμενη Τετάρτη, σε μία εβδομάδα δηλαδή, με την θερμοκρασία να φτάνει στους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα κεντρικά και νότια της χώρας. Μέσα σε αυτό φυσικά περιλαμβάνεται και η Αττική και η Βιωτία. Αλλά μην ανησυχείτε, γιατί από την επόμενη μέρα του καύσωνα, από τους 35 δηλαδή της ερχόμενης Τετάρτης, από την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, επιστρέφουμε σε κανονικές θερμοκρασίες και θα έχουμε και βροχές, οι οποίες όπως καταλαβαίνετε λόγω της αφρικανικής σκόνης θα είναι λασποβροχές.
1: Τώρα μας έκανε στη ζωή, την καρδιά τη ζωή, την καρδιά περιβόλη. Και μετά θα φάμε τη ζέστη, θα φάμε το 35 στο κεφάλι και μετά λασποβροχή.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα τον Νίκο Χατζηνικολάου, χθες στο δελτίο ειδήσεων του. Τα λέει αυτά η κυρία Μάλεση και του λέει: φτάνει, μην πει άλλα.
1: Α, μπράβο. Φτάνει. Εγώ είμαι μαζί με τον κύριο Χατζηνικολάου. Ναι, δεν θέλουμε άλλα.
0: Οπότε ετοιμαστείτε από το Σάββατο και μετά για άνοδο της θερμοκρασίας. Έρχονται τα πρώτα τριαντάρια, κορύφωση την ερχόμενη Τετάρτη με 35 και στη συνέχεια πτώση της θερμοκρασίας με λασποβροχές.
1: Το λέει και ωραία, με λασποβροχές. Το έχει μείνει από χθες που τραγουδούσε τα Ιταλικά, τα είδατε πιστεύω τα χαΐρια μας στα social media. Τράβε και καλά, έχει κάνει θράψη το βιντεάκι που ντάβε, εντάξει.
0: Γιώργης Νταβαρίνος.
1: Εγγύηση. Εγγύηση. Λοιπόν, εντάξει. Σούργελα, έτσι. Είμαστε σούργελα. Το έχεις καταλάβει αυτό, πιστεύω, ε.
0: Μα αυτό δεν το πίστευα πάντα.
1: Και εγώ το πίστευα. Ιδίως όταν σε γνώρισα.
0: Καλά. Από τότε είναι που αποθρασύνθηκε.
1: Αυτό. Πάμε.
0: Για πάμε να πιάσουμε τώρα τα σοβαρά της επικαιρότητας.
1: Πάμε να τα πούμε όλα.
0: Donald Trump.
1: Θα μας τρελάνει.
0: Καλά, το έχει κάνει ήδη. Το έχει πετύχει ήδη.
1: Ναι.
0: Παύση, λέει, τις επιχειρήσεις ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ εν ώψη συμφωνίας με το Ιράν.
1: Είναι κοντά, λέει, στη συμφωνία με το Ιράν. Ναι. Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Παραμένει, λέει, βέβαια, σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός, αλλά σταματάει η επιχείρηση ελευθερία. Καλά, όχι ότι είχε και κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, ελάχιστα πλοία ήταν αυτά τα οποία μπόρεσαν να περάσουν μέσα από τα στενά του Ορμούζ. Αλλά στέλνει ένα μήνυμα ότι πάει για συμφωνία μετά τη νέα μεσολάβηση που υπήρξε από το Πακιστάν. Ταυτόχρονα στέλνει και ένα μήνυμα λέγοντας ότι αυτός ο πόλεμος που διεξάγουμε εκεί στον Περσικό είναι ένας μίνι πόλεμος. Είναι ένας μικρός πόλεμος.
1: Είναι μικρός πόλεμος.
0: Έτσι τον χαρακτήρισε.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: ναι,
0: λέει,
1: πολύ
0: στο
1: μικρός.
0: Βιετνάμ, για παράδειγμα,
1: ναι, ναι,
0: κράτησε 19 χρόνια.
5: Like we have a war right now. And went to like what, 6 weeks? They said, what's taking so long? We were in Vietnam 19 years. I call it a mini war because that's all they are.
1: Ναι, ναι, πολύ μικρός είναι ο πόλεμος.
0: Είναι μικρός πόλεμος. Παιδιά, στο Βιετνάμ κράτησε 19 χρόνια.
1: Ναι,
0: εδώ,
1: ναι,
0: είναι μόνο 6 εβδομάδες. Γιατί γκρινιάζεται?
1: Δεν μπορεί να πει και πολλά, γιατί και εσύ το έχεις διαβάσει, Ιωσήφ μου, στο εσωτερικό του έχει τεράστιο θέμα. Και έχει και ενδιάμεσες εκλογές. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει τις ΗΠΑ, κυρίως στο κομμάτι των καυσίμων, που έχουν εκτοξευθεί οι τιμές. Έχει τεράστιο θέμα εσωτερικά πια ο Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε νομίζω ότι και αυτό που είπε, ότι σταματάμε αυτή την επιχείρηση κτλ., είναι μέσα σε όλο αυτό πιεζόμενος και από το εσωτερικό του.
0: Μακάρι να επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για επικείμενη συμφωνία, ναι, ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Πέφτει λίγο και το πετρέλαιο, μην θεωρήσετε πάρα πολύ. Έτσι, 1% πέφτει στα 108,75 δολάρια το βαρέλι, περιμένοντας μάλλον οι αγορές τη συμφωνία, όπως καταλαβαίνεις.
0: Γιατί το πρόβλημα γίνεται πραγματικά ατελείωτο για όλες τις χώρες του κόσμου, κυρίως στα θέματα καυσίμων και ενέργειας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα. Σήμερα το πρωί η τιμοληψία στη Λεωφόρο Κηφισίας είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα. Αμόλυβδη από 2,065 έως 2,10. Είδαμε και το 2,10, λοιπόν. Και πετρέλαιο κίνησης από 1,833 μέχρι 1,869. Αυτά σήμερα το πρωί στη Λεωφόρο Κηφισίας. Είδαμε και το 2,10 μπροστά στη τιμή της αμόλυβδης.
1: Εγώ άκουσα ότι σήμερα είναι Τρίτη, Τετάρτη. Τετάρτη σήμερα. Ότι από σήμερα θα είναι από αύριο πιο αυξημένες τιμές, γιατί προμηθεύονται σήμερα καύσιμα. Έτσι το άκουσα από τους επαγγελματίες. Άρα καταλαβαίνετε, γιατί έχει ανέβει το πετρέλαιο τις προηγούμενες μέρες. Άρα δεν έχουν σωματωθεί ακόμα οι τιμές στην Αγγλία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα σημαίνει για τις τιμές των καυσίμων όλο αυτό που θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ελπίζουμε να πέσουν οι τιμές. Φαίνεται σήμερα ότι υπάρχει μια πτωτική τάση, για να δούμε και μια μείωση ή να σταθεροποιηθούν στην Αγγλία.
0: Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι και τώρα, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα πληρώσαμε 450 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για καύσιμα για τον Μάρτιο και για τον Απρίλιο.
1: Βέβαια.
0: Αυτές οι ανατιμήσεις, λοιπόν, όπως διαβάζουμε σήμερα στην Καθημερινή, εξαιτίας του πολέμου, κόστησαν 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ το όφελος από τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Αυτή λοιπόν είναι η έμεση φόρη. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από Γερμανία, Δανία και Φιλανδία. Και έχει την έκτη ακριβότερη στο ντίζελ κίνησης από τη 15η θέση, στην οποία βρισκόταν στα μέσα Αυγούστου. Μόλις λοιπόν σε 2 μήνες έχουμε πληρώσει 450 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα για τα καύσιμα. Και όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος περιορίζει τις μετακινήσεις του, βάζει λιγότερη βενζίνη.
1: Ναι, το λένε οι επαγγελματίες του κλάδου αυτό. Πάρα πολλοί πια επιλέγουν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλό είναι αυτό, να αναβαθμιστούν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι πιο συχνά τα δρομολόγια, γιατί δεν συμφέρει να παίρνεις το αυτοκίνητό σου.
0: Αυτό έλεγαν και χθες οι οδηγοί, οι οποίοι πήγαιναν στα πρατήρια για να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους.
6: Παλιά, παιδί μου, πριν δύο μήνες, πριν να ξεκινήσει το πολέμο, βάζα 100 ευρώ και βάζα σούπερ. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή. Τι να κάνω, δεν βγαίνει.
7: Βοήθησε καθόλου το Fuel Pass?
6: Εντάξει, κάτι κάνανε, όμως δεν είναι αυτό η λύση.
8: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
7: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από ό,τι βάζατε?
8: Βέβαια, το μετράμε με 10-10. Να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, να πάμε στη δουλειά.
0: Τι να κάνει ο κόσμος. Το μετράει 10-10, σιγά-σιγά, λίγο-λίγο, ίσα για να κάνει τα απαραίτητα. Ίσα για να πάει στην εργασία του και να επιστρέψει. Επαναλαμβάνουμε, μακάρι να καρποφορήσουν οι προσπάθειες που γίνονται έστω και την τελευταία στιγμή για να υπάρξει μια συμφωνία και να σταματήσει αυτό το κακό. Διαφορετικά θα διαμορφωθούν πολύ δραματικές συνθήκες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί δεν είναι μόνο η αναστάτωση, στην ενεργειακή αγορά και οι αυξημένες, πολύ αυξημένες τιμές. Όλο αυτό είναι μια αλυσίδα και επηρεάζει και τις υπηρεσίες και τα μεταφορικά και τα είδη διατροφής. Όλα θα πάρουν πάνω και αρχίζουν και αυξάνονται οι τιμές λόγω του πολέμου.
0: Το άλλο που μου έκανε εντύπωση, Αμαλία, χθες, γιατί βρίσκονται σε δεινή θέση και οι χώρες εκεί στον κόλπο και το ίδιο το Ιράν, το οποίο δεν μπορεί να εξάγει το πετρέλαιό του. Το Ιράκ, για παράδειγμα, παιδιά, κάνει, λέει, εκπτώσεις. Γιατί και το Ιράκ είναι μια μεγάλη πετρελαιοπαραγωγός χώρα, αλλά πλέον με τον ναυτικό αποκλεισμό που υπάρχει, δεν μπορούν να περάσουν τα πλοία ώστε να φτάσουν, για παράδειγμα, στο λιμάνι της Βασόρας. Και τι λέει το Ιράκ? Μείον 33 δολάρια. Στο βαρέλι, για όποιον τολμηρό περάσει από τα στενά και έρθει στο Ιράκ να πάρει πετρέλαιο. Ξεκίνησαν τις εκπτώσεις, γιατί και αυτοί δεν μπορούν να διαθέσουν το πετρέλαιό τους. Και λέει ότι οι τολμηροί που θα περάσουν και θα σπάσουν τον αποκλεισμό και θα έρθουν στη Βασόρα, θα παίρνουν το πετρέλαιο, όχι 33%, 33 δολάρια φθηνότερο από την αξία του. Έτσι τα έχει καταφέρει, λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ. Έχει αναστατώσει ολόκληρο τον πλανήτη.
1: Και το κυριότερο είναι, Ιωσήφ μου, οι οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου. Δεν είναι μόνο, γιατί και στην Ουκρανία και στον πόλεμο στην Ουκρανία τις ζήσαμε τις συνέπειες. Θυμάσαι και εκεί και τα καύσιμα και τα σιτηρά και όχι μόνο, πήραν όλα πάνω. Εντάξει, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί εκεί είναι οι περισσότερες πετρελαιοπαραγωγικές χώρες. Άρα έχει δημιουργηθεί αυτή η αναστάτωση που δεν θα διαρκέσει και να τελειώσει ο πόλεμος. Δεν θα μπούμε γρήγορα στην
0: κανονικό. Εκεί είναι η επιπτώση, Αμαλία μου, για την επόμενη μέρα. Είδαμε και την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
1: Βέβαια.
0: Τι προβλέπει για την ύφεση η οποία έρχεται, για την αύξηση του πληθωρισμού, για τη μείωση της ανάπτυξης. Παιδιά, μπαίνουμε σε ένα σπιράλ πάλι ύφεσης και αυξημένου πληθωρισμού για τους επόμενους πολλούς μήνες. Καλημέρα στην Άννα. Και τι είναι, βρε παιδιά, λέει, 6 εβδομάδες μπροστά στην αιωνιότητα? Πώς κάνετε έτσι πια, επειδή έχει διαλύσει την παγκόσμια οικονομία και αυτός θησαυρίζει? Αναφερόμενοι στον Ντόναλντ Τραμπ. Καλή σου ημέρα, Άννα. Στην συνέχεια της εκπομπής θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της ακρίβειας, γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Είναι φυσικά και τα τρόφιμα. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Πού πάνε οι άνθρωποι καθημερινά στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά και τραβάνε τα μαλλιά τους με τις τιμές τις οποίες βλέπουν?
1: Όλα, κάποια προϊόντα όντως είναι πάνω. Εγώ και το προηγούμενο Σάββατο που πήγα στο σούπερ μάρκετ είδα προϊόντα που τα παίρνω συχνά πυκνά. Γι' αυτό το ξέρω, την τιμή, γιατί δεν κοιτάζω. Είναι πάνω. Και αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, να ξέρετε ότι η ακρίβεια θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που ζούμε σήμερα. Γιατί, ξαναλέμε, είναι αλυσιδωτές οι συνέπειες.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, χθες βγήκε και η πληροφορία από την κυρία Γκιλ Φόιλ, η οποία βρέθηκε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μέχρι το τέλος του έτους θα επισκεφθεί την Ελλάδα.
1: Ναι, δεν επιβεβαιώνεται από το Μέγαρο Μαξίμου. Λένε ότι όταν έχουμε κάτι νεότερο και επίσημο, θα φυσικά θα υπάρξει ανακοίνωση, αλλά το είπε η κυρία Γκιλ Φόιλ.
0: Έχουν αρχίσει διάφορα σενάρια, για παράδειγμα για τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, επειδή υπάρχει η έκτακτη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Υπάρχει ένα σενάριο, λοιπόν, ότι πηγαίνοντας προς την Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ θα περάσει πρώτα από την Ελλάδα. Με το καλό να έρθει. Αλλά να έχει τελειώσει τον πόλεμο πρώτα. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι ο πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας ξεκινά. Ο λόγος για τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, που επιστρέφει για 5η χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της ΔΕΗ. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863 χιλιόμετρα σε 5 ημέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Ιωάννινα με την Αθήνα. Στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών, αλλά και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στο elastour.gr.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
9: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
14: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
13: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
21: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
25: Στο μικρόφωνο Φοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία στα στενά του Ορμούζα ανακοίνωσε ο Τραμπ, επικαλούμενο σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν θα μεταβεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμοδάρα του Ηρακλείου Κρήτης.
26: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
25: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και πολυκόβρισο Περιστέρη. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα και τη Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Βουλιαγμένη Ποσειδώνος Κατεχάκη Αρδιτού και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύρνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Real FM.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στα θέματα του πολέμου και κυρίως στα θέματα των καυσίμων και της ενέργειας, τελικά λέει μάλλον όλοι είναι στο κόλπο και εμείς χορεύουμε στο ρυθμό τους. Κάπως έτσι είναι, αγαπητέ Αβραάμ. Από την άλλη, ο Νίκος, συγγνώμη, σε διακόψα.
1: Όχι.
0: Για το θέμα των καυσίμων, πώς γίνεται, λέει, με την επιδότηση στο ντίζελ με 20 λεπτά να έφτασε η Ελλάδα στην 6η θέση με την πιο ακριβή τιμή της Ευρώπης από τη 15η θέση που ήταν πριν τον πόλεμο. Είναι ένα εύλογο ερώτημα, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβάσαμε σήμερα το πρωί στην Καθημερινή.
1: Η Μοσχάνθη πρέπει να μιλάει για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Που αν θα ανοίξει και θα αρχίσει να τρέχει εντός του Μαΐου. Δεν έχει ανοίξει ακόμα. Πραγματικά είναι ένα καλό πρόγραμμα. Όταν έχουμε όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος θα ενημερώσουμε τους ακροατές. Αλλά αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι θα ανοίξει μέσα στο Μάιο. Υπάρχει μια υψηλή περίοδος και μια χαμηλή περίοδος. Από 1η Μαΐου ως 30 Σεπτεμβρίου είναι η υψηλή περίοδος. Από 1η Οκτωβρίου ως 31 Δεκεμβρίου είναι η χαμηλή περίοδος. Και να δούμε λίγο τις επιδοτήσεις και τους δικαιούχους, επειδή το λέει η Μοσχάνθη. Είναι vouchers που τα εξαργυρώνεις. 200 ευρώ για πολίτες με ατομικό εισόδημα ως 15.000 ευρώ, οικογενειακό 26.000 ευρώ με προσαυξήσεις ανά παιδί. Θα τα δούμε όταν βγει και η σχετική, υπουργική απόφαση. 300 ευρώ αφορά τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες με μονογονικές οικογένειες και συνταξιούχους και 400 ευρώ για άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 600 ευρώ που είναι το μεγαλύτερο ποσό αφορά δικαιούχους αμαία 67% και άνω που έχουν 3 ή περισσότερα τέκνα ή περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας από 80% και άνω. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το πρόγραμμα. Θα τρέξει μέσα στο Μάιο. Θα σας ενημερώσουμε και είναι αυτές οι 4 κατηγορίες και τα βάουτσερ από 200 ευρώ έως 600 ευρώ. Πιστεύω να ενημερώσαμε την Μοσχάνθη και όταν θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες θα τις αναφέρουμε.
0: Τώρα είχαμε και τη βήθηση ενός φορτηγού πλοίου βόρεια της Άνδρου σήμερα το πρωί. Ευτυχώς διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί. Η βήθηση λοιπόν φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 τόνους σόδας. Υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκρισή του στα βράχια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βήθησή του. Ευτυχώς όμως και οι νέα ναυτικοί διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Χθες είχαμε και μία τραγωδία στην Κρήτη.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Πραγματικά είναι μία είδηση που δυσκολεύεσαι να την πιστέψεις. Η δολοφονία ενός 20χρονου από έναν 54χρονο στην αρχή. Οι πρώτες πληροφορίες όταν μεταδόθηκε η είδηση έκαναν λόγο για ένα τροχαίο ατύχημα, μια σύγκρουση οχημάτων και ότι ακολούθησε καυγάς μεταξύ των οδηγών με αποτέλεσμα ο ένας να πυροβόλησε τον άλλον. Τελικά όμως στη συνέχεια αυτό το οποίο μάθαμε είναι ότι ο 54χρονος χτύπησε το αυτοκίνητο του 20χρονου για να το ακινητοποιήσει με σκοπό να τον εκτελέσει, επειδή ο 20χρονος πριν από 3 χρόνια ήταν οδηγός αυτοκινήτου όπου έχασε τον έλεγχο ξημερώματα εκεί στο Ηράκλειο λόγω υπερβολικής ταχύτητας, προσέκρουσε σε στήλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ βαριά αρχικά ο 17χρονος γιος του σημερινού δράστη, να νοσηλευτεί για 20 μέρες σε μονάδα εντατικής θεραπείας και τελικά να χάσει τη ζωή του.
1: Δηλαδή, ουσιαστικά ο πατέρας του 17χρονου που έχασε τότε τη ζωή πήρε τον νόμο στα χέρια του και σκότωσε αυτό το παιδί. Βεβαίως, το θύμα είχε δεχθεί απειλές, αυτό λένε, και είχε υποβάλει και μήνυση. Τώρα.
0: Είχε γίνει άλλη μία απόπειρα.
1: Ναι, εγώ καταλαβαίνω.
0: Τα Χριστούγεννα του 24. Ναι. Είχε προσπαθήσει και πάλι να τον σκοτώσει. Δεν τα είχε καταφέρει. Είχε γίνει μήνυση από την πλευρά του θύματος χθες. Υπήρχαν απειλές. Ο 54χρονος φαίνεται ότι δεν είχε ξεπεράσει, δεν κατάφερε να ξεπεράσει με τίποτα το θάνατο του παιδιού.
1: Εγώ καταλαβαίνω πόσο βαρύ είναι να χάσει το παιδί σου, έτσι. Δεν θέλω να πω σε αυτό, αλλά τώρα το να πάρει τον νόμο στα χέρια σου. Είχαν κάνει και κάποια στιγμή μια εκδήλωση που μίλησε η μητέρα και ήταν ανατριχιαστικά όσα έλεγε. Ουσιαστικά, τι έλεγε, αν τα ακούσει, γιατί κυκλοφορεί αυτό το βίντεο, το είχε προαναγγείλει ότι εμείς Το κάνουμε. Παίρνει τα ονόματα στα χέρια σου και σκοτώνει ένα παιδί, θεωρώντα το υπεύθυνο και, ναι, ότι φταίει για το ότι τραυματίζει.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Δεν μπορώ να συμφωνήσω. Παρόλο που καταλαβαίνω τον πόνο των γονιών, δεν μπορώ να συμφωνήσω. Έχει συγκλονιστεί πραγματικά όλη η Ελλάδα. Εγώ μου το έπεσε εσύ στη συσκέψη, δεν το είχα δει γιατί έτρεχα.
0: Ήταν οι πρώτες πληροφορίες εκείνη
1: την
0: ώρα.
1: Ναι, Ιωσήφ μου, και όταν μπήκα και εγώ διάβασα, λέω Παναγία μου. Έτσι και πήγε και παραδόθηκε, τον σκότωσε. Αφού το συγκρούστηκε, προσέκουσαν τα δύο αυτοκίνητα. Είχαμε πίτιδες. Τον πυροβόλησε τρεις φορές.
0: Και στη συνέχεια, αυτό το παιδί, ο 20χρονος, προσπάθησε να διαφύγει, ναι, αν και τραυματίας, αλλά συνέχισε να τον πυροβολεί. Δηλαδή, ακόμα και πισόπλατα, τον κυνήγησε και τον εκτέλεσε επί της ουσίας. Έχει συλληφθεί και η σύζυγός του, η μητέρα δηλαδή του πρώτου παιδιού που είχε φύγει από τη ζωή, για συνέργεια, καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο. Βέβαια. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι το κλίμα εκεί. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει θρήνος και από την οικογένεια τώρα του παιδιού που έχασε χθες τη ζωή του. Είναι μια κατάσταση που δυσκολεύεσαι να την καταλάβεις. Δυσκολεύεσαι να καταλάβεις πώς μπορεί να λειτουργούν έτσι οι άνθρωποι. Ήταν οπλισμένος ο 54χρονος. Ήταν λίγο οπλισμένο και το παιδί. Επειδή είχε δεχθεί απειλές.
1: Ναι, αλλά αυτά στην Κρήτη με τα όπλα τα έχουμε ξαναπεί.
0: Αλλά κάποια στιγμή. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται
1: αυτό. Τότε στα βορίζια έγινε ό,τι έγινε. Ναι. Κάποιοι γίνανε ανακοινώσεις εκείνο.
0: Δεν γίνεται να κυκλοφορούν όλοι οπλισμένοι εκεί και να παίρνουν το νόμο στα χέρια τους.
1: Δεν είμαι φαρουές τώρα. Δηλαδή, πραγματικά απίστευτο. Και ο 54χρονος και ο 20χρονος κανονικά οπλοφορούσαν. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
0: Κρίμα και για το παιδί το οποίο έφυγε από τη ζωή. Και για το άλλο παιδί το οποίο είχε χάσει τη ζωή του πριν από 3 χρόνια σε εκείνο το τροχαίο. Αλλά είναι μια είδηση που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την Κρήτη, ολόκληρη τη χώρα. Η ώρα είναι 9:20 και καθημερινά αυτή την ώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους, όχι μόνο της Αθήνας, ενίοτε και άλλων πόλεων. Νομίζω ότι σήμερα θα έχει να κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στην κίνηση στο Πριγκιπάτο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Μη μασάς καθόλου, έτσι.
2: Δεν μασάς.
1: Μπράβο.
2: Να δώσω και τα εύσημα για τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή.
0: Ναι, τα ακούσα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγκρίνω στο μέγιστο στο βαθμό.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο, Παναγιώτη μου.
2: Να πούμε τα τη κίνηση.
1: Ναι,
0: αυτό περιμένουμε.
2: Σωστά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Να ενημερώσουμε τους ακροατές πως οι δύο μηχανές, το αυτοκίνητο και το φορτηγό που συμμετείχαν στην καραμπόλα που σημειώθηκε νωρίτερα, έχουν μετακινηθεί από το οδόστρωμα.
1: Α, είχαμε και καραμπόλα.
2: Ναι, ναι.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα.
2: Με τραυματίες κιόλας. Μποτιλιάρισμα έχουμε και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και, το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνίνει η ροή στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου, στις δύο κατευθύνσεις της Βασιλής Σοφίας και στο ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Εδώ Μαρούση υπάρχει και μια ισπανική ομάδα με ιδιωτική ασφάλεια, έχει κατέβει σήμερα.
0: Και πολύ καλά κάνει. Παίρνει τα μέτρα της.
2: Δυσκολίες έχουμε στα δύο ρεύματα της Μεσογείου ύψος του Χολαργού. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος σε Άλυμο Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Πάμε και Αττική Οδό, σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών της εξόδου για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Θα τον συναντήσουμε ξανά στις 9:20. Καλημέρα στον Άγγελο. Μου ήρθε ο λογαριασμός φυσικού αερίου και έχουμε μαζευτεί όλοι έντρομοι στο τραπέζι στο σπίτι σκεπτόμενοι να τον ανοίξουμε, να μην τον ανοίξουμε. Λες και θα κάνει μπαμ. Τι λέτε, να τον ανοίξουμε ή καλού κακού να φωνάξουμε έναν πυροτεχνουργό? Πάρτε τα μέτρα σας καλύτερα, αγαπητέ Άγγελε, καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στο Θάνο. Θάνο, εγώ αλλά και η Αμαλία, φαντάζομαι, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή τη λογική που υπάρχει στην Κρήτη με τα όπλα. Ότι όλοι πρέπει να έχουν και ένα όπλο στο σπίτι τους. Και τι ένα, εδώ μιλάμε για ολόκληρο οπλοστάσιο. Είχαμε ακούσει και πρόσφατα, μετά από αυτή τη βεντέτα που υπήρξε στα Βορίζια, με αποτέλεσμα να έχουμε 2 νεκρούς, είχαμε ακούσει ότι θα υπάρξει μια επιχείρηση αφοπλισμού εκεί στο νησί, να πάρουν τα παράνομα όπλα Και εδώ βλέπουμε και, ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Όλοι είναι οπλισμένοι κανονικά. Πριν από τρεις μέρες πάλι είχαμε ένα περιστατικό σε ένα νυχτερινό μαγαζί.
1: Πήγανε, εντωμεταξύ φύγανε και ξαναγυρίσανε. Πήραν όπλα, πήραν δεν ξέρω τι πήγαν.
0: Όπλα, μαχαίρια.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, που Τέξας.
0: Δεν αλλά μπορώ να το κατανοήσω.
1: Θα διαφωνήσω με τον ακροατή γιατί δεν έχει το όνομά του που λέει ότι εγώ τον δικαιολογώ τον πατέρα, όχι δεν τον δικαιολογώ. Και τη Γεωργία που λέει κάτι που έχει δίκιο. Μήπως πρέπει, λέει, να ξανακοιτάξουμε το θέμα, το ότι στην επαρχία και στην Κρήτη αλλά και στα δικά μου μέρη ανήλικοι παίρνουν τα αυτοκίνητα και κυκλοφορούν στους δρόμους ανεξέλεγκτα, έτσι, με ταχύτητες που δεν ελέγχονται. Λοιπόν, και καμαρώνουν και οι γονείς για τους συγκεκριμένους, για τους γιους, για τις κόρες. Θα τα βάλω όλα τώρα. Έχει δίκιο η Γεωργία σε αυτό. Στην επαρχία γίνεται κατά κόρον αυτό. Και στα δικά μου μέρη στην Ηλία, βλέπεις 15χρονα με μηχανάκια 14χρονα, 17χρονα παίρνουν ένα αυτοκίνητο. Ο μπαμπάς λέει: «Ωχ, το παιδί μου, μεγάλος, ο άντρας μου, αυτά». Και όποιον πάρει ο χάρος. Και αυτό είναι ευθύνη των γονιών. Έχει δίκιο η Γεωργία, έτσι όπως θα τοποθετεί, έχει και ένα δίκιο.
0: Και μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και τα πατίνια, για τα οποία θα πούμε περισσότερα τώρα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε μια καλημέρα και στον Γιάννη, γιατί αναφέρεται στο θέμα της κίνησης. Ο Γιάννης είναι στο ταξί και λέει: ναι. «Κατεβαίνω με το ταξί από το Εγάλαιο, διαδρομή για Πειραιά και είναι σταματημένη στο ανέβασμα λίγο μετά από εκεί που στρίβουν από Ποσειδώνος για Κηφισό. Μιλάμε για χιλιόμετρο, για χιλιόμετρα
1: υπομονή,
0: η ώρα». Καλημέρα,
1: υπομονή. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Η Lidl Us διοργανώνει τα Little Days τη Δευτέρα 11 Μαΐου για θέσεις στα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Το ραντεβού είναι στο The Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Πάρτε μαζί το βιογραφικό σας, γνωρίστε την ομάδα και ενημερωθείτε για τις ανοιχτές θέσεις υπαλλήλων καταστήματος. Αν δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, επισκεφτείτε το team.lidl.gr για online αίτηση. Θα ακολουθήσουν

0: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
0: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
2: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

10 λεπτά πριν από τις 9, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στη Χριστίνα και δώσαμε λέγη στα παιδιά από 12 χρόνων και πατίνια. Μπράβο μας. Ένα από τα θέματα τα οποία θα θίξουμε, όπως σας είπαμε, γιατί είχαμε και μέτρα τα οποία ετοιμάζεται να πάρει η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης.

0: Για να ακούσουμε τι είπε σχετικά με τα πατίνια και την νομοθετική πρωτοβουλία που έρχεται τις επόμενες ημέρες.
1: Πρώτα-πρώτα υπαρχεί των ανηλίκων, έτσι.
2: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
1: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους. Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί να
3: είναι
1: με όχι που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
3: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες για τους ανήλικους.
1: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
3: Πώς, με νόμο.
1: Με νόμο, ναι.
3: Α, δεν υπήρχε ο νόμος.
2: Δύο ανήλικοι δεν μπορούν να πηγαίνουν με το πατίνι στο σχολείο του.
1: Όχι. Και δεν πρέπει να πηγαίνει. Και είναι τόσο επικίνδυνο. Να σας πω, η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο.
2: Να απαγορευτούν τελείως τα πατίνια.
1: Αυτή λέω είναι η θέση μου, αυτή είναι η άποψή μου.
2: Να απαγορευτούν.
1: Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε.
0: Πατίνια λοιπόν μόνο σε πεζόδρομο και σε πλατείες.
4: Ναι. Είναι μία λύση, θεωρώ, αλλά έπρεπε να γίνει όλο αυτό. Και άλλος άνθρωπος λέει είναι σε εντατική.
0: Ένας 40χρονος.
4: Κάθε μέρα έχουμε περιστατικά. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Ας ελπίσουμε το επόμενο διάστημα λοιπόν να υπάρξει αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εντάσσεται η λειτουργία για τα ηλεκτρικά πατίνια. Και θα σταματήσει να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, να κυκλοφορεί όπου θέλει με ένα πατίνι, χωρίς να φοράει κράνος, χωρίς να ακολουθεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι εκατοντάδες οι τραυματισμοί, κυρίως παιδιών, που καταλήγουν στα νοσοκομεία. Και δυστυχώς πρόσφατα χάθηκε και μία ζωή εκεί στην Ηλία. Οπότε ας πάρουμε τα μέτρα πριν να είναι πάρα πολύ αργά. Για πάμε και στα χρηστικά νέα της ημέρας.
4: Λοιπόν, θέλω να πω λίγο για το πλαφόν στα καταναλωτικά δάνεια σε κάρτες και τα λοιπά, που μπαίνει 30 με 50% και θα έρθει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τάκη Θεοδωρικάκου, του αρμόδιου υπουργού, προς διαβούλευση και είναι μια σημαντική εξέλιξη. Επειδή ακούγονται πάρα πολλά, το πλαφόν τι σημαίνει το 30 με 50%? Πρώτα απ' όλα, ναι, υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία. Όχι, δεν ορίζει όμως το πλαφόν. Το πλαφόν το βάζει κάθε χώρα. Άρα θέλω να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Δηλαδή, άλλη χώρα μπορεί να βάλει 30, άλλη 20, άλλη 60, άλλη 70, αναλόγως η κάθε χώρα τι αποφασίζει. Άρα εδώ στην Ελλάδα αποφάσισαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης το πλαφόν να είναι 30 με 50%. Τι σημαίνει αυτό και είναι πολύ βασικό? Βεβαίως, αναφέρομαι σε δάνεια καταναλωτικά που δεν έχουν εξασφαλίσεις. Δηλαδή, που δεν έχεις βάλει το σπίτι σου υποθήκη ή οτιδήποτε άλλο. Ή το εξοχικό ή οτιδήποτε. Άρα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάποιοι άνθρωποι παίρναν 10.000 δάνειο και φτάναν να το πληρώνουν 50 και 60.000 ευρώ. Τώρα αυτό δεν θα υπάρχει. Όμως, επειδή ακούγονται πολλά, δεν θα έχει αναδρομική ίσχυ το μέτρο. Δηλαδή, θα ξεκινήσει από όταν ψηφιστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση. Από όταν ψηφιστεί τα νέα δάνεια, οι νέες συμβάσεις που θα υπογράφονται, θα υπόκεινται στο πλαφόν. Όχι οι προηγούμενες. Και όταν ρώτησα λοιπόν στο Υπουργείο γιατί το κάνετε αυτό και δεν βάζετε μια αναδρομικότητα, εκεί θα αρχίσανε τα παρατράγουδα. Εγώ σου λέω να ίσχυαν για τα 5 τελευταία χρόνια. Οι προηγούμενοι δεν θα πήγαιναν και στο δικαστήριο και να λένε αυτοί γιατί, εμείς όχι, γιατί όχι κτλ. Άρα δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Είναι πολύ σημαντικό όμως το ότι οι νέες συμβάσεις που θα υπογράφονται για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, κανονικά και όχι μόνο, δεν θα μπορεί ο καθένας να βαράει στο κεφάλι όσα χρήματα θέλει για την αποπληρωμή. Θα υπάρχει το πλαφόν.
0: Αυτό είναι μόνο για καταναλωτικά δάνεια.
4: Και δάνεια αυτοκινήτου.
0: Και για πιστωτικές κάρτες.
4: Και για πιστωτικές κάρτες και για ένα πρόγραμμα που εγώ δεν το ήξερα. Μπορεί εσείς να το ξέρετε γιατί μου το είπαν από το Υπουργείο. Που είναι ότι αγοράζω τώρα και πληρώνω αργότερα. Θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει και με ηλεκτρονικές αγορές αλλά και είδη σπιτιού. Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα. Τρέχουν επιχειρήσεις τέτοια προγράμματα. Δηλαδή σου λέει, παίρνω τώρα δύο κλιματιστικά και τα πληρώνω αργότερα. Εκεί λοιπόν μπαίνει και ή παίρνω ένα υπολογιστή και ένα iPad και το πληρώνω αργότερα. Και σε αυτά τα προγράμματα, buy now, pay later λέγονται, αν το λέω σωστά, θα μπει αυτό το πλαφόν. Και αυτό είναι σημαντικό. Άρα, όχι αναδρομική ισχύ. Και επίσης να πω ότι μέχρι τώρα, όταν υπέγραφες μια σύμβαση ενός τέτοιου δανείου, δεν μπορούσες να την πάρεις πίσω. Είτε μετά το μετάνιωνες ή όχι σε 2-3-4 μέρες. Τώρα θα υπάρχει ένα περιθώριο 14 ημερών που θα μπορεί να ακυρωθεί η σύμβαση. Χωρίς καμία συνέπεια για τον άνθρωπο που την έχει υπογράψει. Και αυτό είναι θετικό.
0: Τώρα, θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Γιατί τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
4: Λοιπόν, τώρα θα μπω λίγο στα ενεργειακά και σε όλα αυτά που λέμε και για την αναστάτωση και θυμάσαι και εδώ που έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές το θέμα για τον κάθετο διάδρομο και τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί με την Atlantic Sea που είναι ΔΕΠΑ Actor μαζί και όλα αυτά και πόσο σημαντικό είναι η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος και τι σημαντικό είναι οι μεγάλοι όμιλοι ξέρεις, που παίζουν, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και στο ενεργειακό και στο κατασκευαστικό κομμάτι. Ένας από αυτούς τους ομίλους είναι ο Άκτορας, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα, με τα EBITDA να υπερδιπλασιάζεται και να φτάνει στα 207 εκατομμύρια από 87 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά, ενώ και τα έσοδα αυξήθηκαν από 1,2 δις ευρώ σε 1,4 δις ευρώ, μια αύξηση 11% σε σχέση με το 2024. Όμως το σημαντικό, ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο, είναι ότι ο όμιλος Actors ήλθε σε νέους τομείς όπως το LNG. Συγκεκριμένα ο όμιλος έχει υπογράψει 20ετής εμπορικές συμφωνίες για την προμήθεια του αμερικανικού LNG με εταιρείες από την Αλβανία και τη Βοσνία. Παράλληλα, έχει υπογράψει μνημόνια κατανόησης για τη μακροχρόνια πώληση LNG με εταιρείες από τη Βουλγαρία, την Ουκρανία και τη Ρουμανία, τα οποία αναμένεται να οριστικοποιηθούν μάλιστα με οριστικές συμφωνίες και τελικές συμφωνίες. Συμφωνίες αυτές αναμένεται να φέρουν περίπου 9 δις έσοδα από το 2030 και μετά και κέρδη EBITDA περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από το 2030.
0: Σημαντικές ειδήσεις από το ενεργειακό πεδίο, το οποίο μας καίει πάρα μα πάρα πολύ με τις εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Καλημέρα, Ευτυχία, έχεις δίκιο, το κάνω πάντα όταν χρησιμοποιούμε εδώ τα ηχητικά αποσπάσματα. Πάντα λέω από πού προέρχονται, καμιά φορά όμως, εντάξει, μπορεί να ξεχαστώ. Ένα μυαλό είναι αυτό, χειμώνα καλοκαίρι, έχω και την Κάτζο εδώ πέρα, μου έχει πάρει το μυαλό. Μου έχει αφήσει από το πρωί, μπλα μπλα, συνέχεια εκεί μου λέει για τον Ολυμπιακό
4: και τη Μονάκο.
0: Βραχυκύκλωσα κι εγώ. Η δήλωση του κυρίου Χρυσοχοίδη που ακούσαμε νωρίτερα ήταν από την χθεσινή εκπομπή του Ιορδάνη Χασαπόπουλου και της Ανθής Βούλγαρη στο Μέγκα. Και πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί σου λέω κι εγώ πάντα αναφέρομαι από πού προέρχεται το ηχητικό το οποίο ακούμε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για τα πατίνια.
4: Πάρα πολλά τα μηνύματα
0: και κυρίως από οδηγούς και επαγγελματίες οδηγούς που αντιμετωπίζουν και πολλά προβλήματα καθημερινά στους δρόμους με τα ηλεκτρικά πατίνια. Θα αναφερθούμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς σε πολύ λίγο πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Real FM. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Real FM. Η ώρα είναι 9.
12: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι. Αφέντη μου!
13: Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
14: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
13: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
14: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
12: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
13: Πάμε τη τρίτη.
14: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
13: Ναι.
14: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
13: Ένα εισιτήριο.
14: Ναι.
13: Για το Final Four.
14: Ναι.
13: Στην Αθήνα.
14: Ναι.
13: Γιατί
14: με ειρωνεύεσαι.
13: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
14: Όχι, κέρδισα.
13: Τι?
14: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
13: Πώς?
15: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
16: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
15: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
23: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Μοσχάτο μέχρι Λυκόβρηση και από μεταμόρφωση ως Περιστέρι. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις μείνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Κατεχάκη, Αρδιτού, Βασιλίση Σοφίας και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Προσωρινή πάυση της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου όπως ανέφερε να υπάρξει το χρονικό περιθώριο για να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Σεϊχ Αλ-Ναχιάν στο Αμπουντάμπι καταδίκασε τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμοδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του θεώρησε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρός και στο οποίο επέβαινε και το παιδί του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Φορτηγό πλοία με σημαία Βανουάτου που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία προσάραξε νωρίς το πρωί σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου με αποτέλεσμα να βυθιστεί. Διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί.
22: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
24: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Μετά από 20 χρόνια η Arsenal προκρίθηκε και πάλι στον τελικό του Champions League. Κέρδισε στο Λονδίνο με 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο δεύτερο αγώνα των ημιτελικών. Απόψε στις 10 στον άλλο ημιτελικό η Bayern Μονάχου υποδέχεται την κάτοχο του τίτλου Paris Saint-Germain. Περισσότερα στο philathlos.gr.
27: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Θρίος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: South Africa κάτσου 10 ώρες και 20 λεπτά με το Boeing. Έχεις φτάσει Johannesburg. Έχεις πάει.
1: Όχι, Νότια Αφρική. Όχι, δεν έχω πάει.
0: Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία να πας Νότια Αφρική.
1: Δεν θέλω να πάω.
0: Να δεις το διαμάντι αυτό της Μαύρης Ηπείρου.
1: Ναι.
0: Να περάσεις όμορφα, να κάνεις εκεί το σαφάρι σου, να δεις τα άγρια ζώα κτλ. Θες να σου κάνω δώρο ένα ταξίδι στη South Africa.
1: Όχι, δεν θέλω. Γιατί να πάω,
0: παιδί, είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Τώρα που πλέον δεν υπάρχουν και τα προβλήματα του παρελθόντος με το apartheid, γιατί ήταν και λίγο ρατσίσταροι αυτοί.
1: Ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, σωστό.
0: Τώρα που έχουν φτιάξει τα πράγματα, είναι μια πολύ καλή ιδέα για να κάνεις ένα ταξίδι έτσι να ανανεωθείς.
1: Ναι.
0: Να πας στο South Africa. Είναι παραμύθια. Τώρα θα μου πεις πώς μου ήρθε στο μυαλό. Άκουσα μια είδηση λοιπόν χθες, την αλίευσα από το site του πρώτου θέματος. Εκεί λοιπόν το προηγούμενο διάστημα στην Νότια Αφρική υπήρξαν έντονα καιρικά φαινόμενα και πλημμύρες. Εξαφανίστηκε λοιπόν ένας ξενοδόχος, γιατί ο άνθρωπος προσπάθησε να διασχίσει ένα σημείο που υπήρχαν πάρα πολύ ορμητικά νερά. Τον πήρανε τα νερά και εξαφανίστηκε. Έψαχναν να τον βρουν τον άνθρωπο, από εδώ, από εκεί, τίποτα, αγνοούμενος. Μέχρι που κάποια στιγμή βρήκαν έναν κροκόδιλο.
1: Τι δουλειά έχει ο κροκόδιλος? Μπαίνει εδώ.
0: Εδώ μπαίνει ο κροκόδιλος.
1: Τον είχε φάει.
0: Άκου λοιπόν τώρα τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο, τον ξενοδόχο, τον οποίο έψαχναν να τον βρουν και τελικά πού τον βρήκαν.
2: Ξενοδόχος βρέθηκε μέσα στον κροκόδιλο που ανασύρθηκε από αστυνομικό στη Νότια Αφρική. Ταυτοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου που κατασπάραξε κροκόδιλο στη Νότια Αφρική. Το άγριο ζώο είχε θανατωθεί και είχε μεταφερθεί με ελικόπτερο συνδρομή διτών της αστυνομίας. Τα οστά του 59χρονου Γκάμπριελ Μπατίστα βρέθηκαν μέσα στο ερπετό βάρους μισού τόνου. Το DNA που ελήφθη επιβεβαίωσε ότι τα οστά ανήκουν στον Μπατίστα, ο οποίος είχε παρασυρθεί από ορμητικά νερά και έκτοτε αγνοούνταν. Οι αρχές πιστεύουν ότι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά με αποτέλεσμα να τον καταβροχθήσει ο κροκόδηλος.
0: Το καταβρόχθησε λοιπόν ο κροκόδηλος, πάει ο καημένος ο Μπατίστα, ο ξενοδόχος, Θεός χωρέσει τον άνθρωπο. Βρέθηκε μέσα στο στομάχι του κροκόδιλου.
1: Ολόκληρος.
0: Ολόκληρος. Τα οστά του βέβαια.
1: Παναγία, μανατρίχεσαι.
0: Και δεν βρέθηκε μόνο ο Μπατίστα.
1: Βρέθηκε κι άλλοι.
0: Άκου τώρα, έχει και συνέχεια.
1: Όχι, δεν μπορώ, ανατρίχιασα πρωί-πρωί.
0: Έχει και συνέχεια το ρεπορτάζ.
2: Η αστυνομία που ερευνά το περιστατικό βρήκε επίσης 6 ζευγάρια παπούτσια μέσα στο στομάχι του κροκόδιλου και ανθρώπινα άκρα σύμφωνα με την Daily Mail. Κανένα από τα παπούτσια δεν άνοικε στο θύμα που ταυτοποιήθηκε. Σύμφωνα με ειδικούς, οι κροκόδιλοι δεν μπορούν να αφομοιώσουν το πλαστικό, εξού και η ανακάλυψη παπουτσιών. Τώρα διεξάγεται έρευνα για να συνδεθούν τα παπούτσια με αγνοούμενους ντόπιους ή χωρικούς που χρησιμοποιούν την γέφυρα και παρασύρθηκαν από τα νερά.
0: Άλλα 6 ζευγάρια παπούτσια βρήκανε μέσα στον κροκόδιλο.
1: 6, δηλαδή είχε φάει.
0: Άλλους 6 είχε φάει. Αλλά δεν μπορεί να τα χωνέψει.
1: Α, 6 ζευγάρια.
0: 6 ζευγάρια, παιδί μου, όχι 6 παπούτσια. 6 ζευγάρια παπούτσια.
1: Α, επειδή, δηλαδή, επειδή δεν μπορεί να το χωνέψει το παπούτσι, επειδή είναι πλαστικό.
0: Ακριβώς,
1: και όλα αυτά, όλα στοιχένια.
0: Είχαν μείνει μέσα στο μάχη του.
1: Ο Χριστός.
0: Βρήκαν δηλαδή τον Μπατίστα και 6 ζευγάρια παπούτσια. Και ψάχνουν τώρα να δούνε σε ποιον ανήκουν τα παπούτσια για να ταυτοποιήσουν ποιους είχε φάει ο κροκόδιλος. Εκεί στην South Africa. Θα πας ένα ταξίδι οπωσδήποτε.
1: Εσύ να πας. Όχι, και να σε πάει ο κροκόδιλος.
0: Δεν θέλω να το αρνηθείς.
1: Okay.
0: Θα σου κάνω εγώ
1: εσύ.
0: Δώρο.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου.
0: Θα σε στείλω να δεις τα άγρια θηρία εκεί τους κροκόδιλους να ανοίγουν το στόμα τους.
1: Μην κάνεις έτσι, δεν μπορώ να τριχιάσω.
0: Να βάλεις το κεφαλάκι σου μέσα να δεις πώς
1: είναι. Εσύ να βάλεις την κεφάλα σου.
0: Θα σε ρουφίξει κατευθείαν.
1: Που είναι σαν το σωλήνα. Σουλήνα, έτσι μεγάλο. Θα βγάζει πετρέλαιο. Πανάθεμα.
0: Έφυγε η Κάτζου για Johannesburg. Παπουτσάκια να πάρεις πολλά μαζί, να έχει να τρώει ο κροκόδιλος.
1: South Africa, South Africa, South. Τι λες, Πανάθεμα, σε
0: παρακαλώ. South Africa, μη σου τύχει. Μη σου τύχει. 10 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου που ετοιμάζει ταξιδάκι προς την Νότια Αφρική
1: τώρα,
0: στο
1: τώρα.
0: Ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, πολύ περιμένοντας τον Παναθηναϊκό σήμερα που παίζει με τη Βαλένθια εδώ στην έδρα του. Και αύριο καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν κάνει το 3-0.
0: Καλά, δεν ξέρω γιατί.
3: Πελάτες με φορτώνει, φτιάχνω και τα λουμπάκια μου.
1: Λοιπόν, τον πονάει το δόντι του, τον πονάει η μέση του. Έχει λίγο πονοκέφαλο. Θέλει να πάρει το ένα φάρμακο, όχι μετά. Παίρνει όμως και κάτι για το στομάχι γιατί τον πειράζουν τα χάπια. Δηλαδή η κατάστασή του είναι τραγική.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, όπως βλέπεις εδώ, κομμάτι στις επάρξεις.
1: Και με ρώταγε χθες ο Τάσος από το γυμναστήριο. Ήρθατε με τον Καλαμαράκη στο γυμναστήριο. Λέω, όχι, δεν προλάβουμε γιατί τον έπιασε η μέση του. Και έβαλε γέλια.
0: Αυτό το επόμενο διάστημα να με περιμένετε.
1: Ναι, φοβήθηκα τώρα εκεί στο γυμναστήριο που θα πας εσύ. Καημένε, πού πας, ρε καημένε.
0: Γιώργη Σταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας, ναι, όπως κάνουμε και εμείς με μεγάλη επιτυχία στο στούντιο atrialfm.gr. Σε αυτό το GR.
1: Ακούει ο Σπύρος ο Παπαδάκης την είδηση για το κροκόδιλο και λέει τι μάρκα είναι τα παπούτσια. Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Αυτό δεν μας το πάρε.
1: Ναι, ναι, μάλλον λέει είναι και γερά. Γι' αυτό δεν τα έχει, είναι γερά.
0: Δεν μπορεί το ζωντανό να τα χωνέψει. Δηλαδή,
1: είναι γερά, σου
0: σε
1: λέει,
0: τρώει,
1: ο Σπύρος.
0: Σε κατεβάσει, αμάσει το κανονικά και μένουν στο τέλος τα παπούτσια. Εντάξει, όπως και να το κάνεις, πάντως είναι τρομακτικό. Δηλαδή,
1: αφού λες όλα αυτά.
0: Να βλέπεις το κροκόδιλο έτσι και να ανοίγει το στόμα του είναι τρομακτικό.
1: Τώρα πήρες το σοβαρό σου. Βρε απατεώνα. Είσαι μεγάλος απατεώνας. Που το έχεις διακομωδήσει εδώ πέρα. Πες, το έχει κάνει παράσταση. Εδώ είσαι, πες. Μετά παίρνει το και λέει: πάντως είναι πολύ σοβαρό. Είναι αντριαστικό. Είναι, αλλά το λες με έναν τρόπο. Έχω πεθάνει στα γέλια και μισή ακροατές που μου γράφουν εδώ μηνύματα.
0: Ναι, γράφει εδώ ο Δήμος για να δεις τι ακροατές έχεις, λέει, που σε αγαπάνε. Αμαλία, τα εισιτήρια δικά μου. Να φύγεις σήμερα κιόλας.
1: Μπράβο, μπράβο, να είσαι καλά.
0: Και ο Βασίλης να πας, Αμαλία, και να φοράς και κατακόκκινες γόβες για να είμαστε σίγουροι.
1: Μεγάλη αγάπη διακρίνω. Και λέει Σταυρούλα, το ματιάσανε το αγόρι μας του φτού,
0: ναι, επειδή... Σταυρούλα μου, ρίξτε μου,
1: ναι,
0: ένα ξεμάτιασμα.
1: Ναι, Σταυρούλα μου, το ματιάσαμε την ομορφιά του, τη ματιάσανε.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής ξεκινήσαμε, σας είπαμε φυσικά για την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four. Επικράτησε και χθες της Μονακό στο Πρικυπάτο και έκανε το 3-0. Σκούπισε, όπως λέμε μπασκετικά, τη σειρά. Απόψε η σειρά του Παναθηναϊκού να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια για να πάρει και εκείνο το εισιτήριο για το Final Four. Φυσικά σας είπαμε για τον καιρό, ο οποίος πραγματικά έχει τρελαθεί.
1: Έχει
0: δεν
1: τρελαθεί,
0: είναι κλισέ
1: τέλα
0: αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε. Γιατί σήμερα, αύριο και την Παρασκευή θα πάμε με κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, αλλά από το Σάββατο έρχονται νοτιάδες, οι οποίοι θα φέρουν και άνοδο της θερμοκρασίας, ναι, αρχικά την Κυριακή 29 με 30, Δευτέρα 31, Τρίτη 32 και Τετάρτη 35. Έρχεται το πρώτο 35 την επόμενη Τετάρτη, μαζί και αφρικανική σκόνη με τους νοτιάδες, οπότε καταλαβαίνετε γιατί κοκτέιλ μιλάμε. Αλλά την ερχόμενη Πέμπτη, όχι αυτή, της επόμενης εβδομάδας,
1: ναι,
0: μετά επιστρέφουμε σε κανονικές θερμοκρασίες και λασποβροχές. Υπέροχα.
1: Φτάνει, δηλαδή μην ακούσατε.
0: Υπέροχα.
1: Έτσι.
0: Μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, πώς αναντέξουμε κι εμείς πια, έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ.
4: Kissing my ass.
0: Α, από εδώ ρε, πρωί-πρωί. Ο οποίος, τι γελάς, παιδί μου. Εγώ τα λέω, εκείνο τα λέει.
1: Ναι, αλλά έτσι μας έχει κάνει, δηλαδή πραγματικά. Ναι. Λέει τώρα, όχι, παίρνω πίσω την επιχείρηση αυτή, την ελευθερία. Γιατί φυσικά και δεν δούλεψε και δεν υπήρχε. Γιατί γελάς, κάποιο
0: τα μηνύματα.
1: Τα μηνύματα. Να δουλέψει και πάμε κοντά, είμαστε κοντά στη συμφωνία με το Ιράν. Το ακούν οι αγορές, κρατάνε την αναπνοή του. Σου λέει σήμερα πέφτει λίγο το πετρέλαιο, κάτσε να δούμε, μήπως έχουμε αυτή την πολυπόθητη συμφωνία.
0: Περιμένουμε πραγματικά να επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες και όντως να υπάρξει επιτέλους μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου. Μπας και επανέλθουμε σιγά σιγά και σε βάθος μηνών σε μια κανονικότητα, γιατί μην ξεγελιέστε, η ζημιά έχει γίνει και η ζημιά είναι τεράστια.
1: Τεράστια και βλέπουμε τώρα ότι έχουν ανέβει και τιμές στα καύσιμα, θα δούμε τι θα γίνει και τις επόμενες ημέρες. Πάντως ο κόσμος βάζει λιγότερο καύσιμο ή δεν παίρνει το αυτοκίνητό του.
0: Σημερινές τιμές, όπως σας λέγαμε και στην πρώτη ώρα, στην Κηφισία, αμόλυβδη από 2,065 μέχρι και 2,10. Είδαμε και το 2,10 πλέον στην αμόλυβδη. Σύμφωνα με την Καθημερινή σήμερα στο πρωτοσελίδο της, έχουμε την τέταρτη ακριβότερη αμόλυβδη σε όλη την Ευρώπη και το έκτο ακριβότερο πετρέλαιο κίνησης. Ενώ σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, Μάρτιο και Απρίλιο πληρώσαμε 450 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα για τα καύσιμα. Μετά τις αυξήσεις που προέκυψαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είπαμε και για τα ηλεκτρικά πατίνια, για την νομοθετική ρύθμιση η οποία έρχεται από την, ναι, πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου θα απαγορεύει τη χρήση των πατινιών από ανήλικους σε δρόμους, παρά μόνο σε πλατείες και σε πεζοδρόμια και με μέτρα προστασίας. Και φυσικά αυτή την τραγική είδηση χθες από την Κρήτη, όπου ένας 54χρονος δολοφόνησε έναν 20χρονο επειδή τον θεωρούσε υπαίτιο για το γεγονός ότι είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο, στο οποίο το χθεσινό θύμα ήταν οδηγός.
1: Ακριβώς.
0: Τραγική είδηση. από όπου και να την πιάσεις, από όπου και να την κοιτάξεις.
1: Είναι τραγικό, είναι τραγικό.
0: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, ο Ντεμάη λέει: καλημέρα. Μήπως χτυπάνε τα γεράματα των Ιωσήφ? Α, δεν το ξέρω αυτό, εσύ το είπες. Απλώς το διάβασα.
0: Έχετε φαγωθεί για το τι παπούτσια ήταν αυτά που βρέθηκαν μέσα στον κροκόδιλο. Κροκοντιλίνο λένε οι μισοί, Λακώστ λένε οι υπόλοιποι. Τη σάξατε, θέλετε να μάθετε και τη μάρκα, δεν σας φτάνει η είδηση. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κατερίνα, να είσαι καλά. Η Χριστίνα λέει: έχω και βενζίνη, πάμε μια βόλτα, είναι καλή ατάκα για πέσιμο. Στις ημέρες μας.
1: Στις ημέρες μας,
0: είναι,
1: ναι,
0: αρκετά καλή. Και να ήταν μόνο η βενζίνη, να ήταν μόνο εκεί. Είναι και τα υπόλοιπα. Είναι και τα τρόφιμα.
1: Πήρα το σοβαρό τώρα, παιδιά.
0: Είναι και τα βασικά είδη της καθημερινότητας. Ο κόσμος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει καθημερινά διαφορετικές τιμές.
1: Εγώ σαλαντικά, ένας κύριος εκεί μου πιάσε την κουβέντα και μου λέει: κάθε εβδομάδα που έρχομαι, βλέπω τις τιμές. Παίρνει κάποιο συγκεκριμένο είδος σαλαντικού. Ανεβασμένες. Τι να πει στον άνθρωπο αυτόν τώρα.
0: Άκουγα χθες πολίτες σε ρεπορτάζ του δελτίου ειδήσεων του Αντένα, οι οποίοι περιγράφουν τη δυσκολία που βιώνουν καθημερινά στις αγορές τους.
4: Πολύ δύσκολα τα πράγματα με τους μισθούς που παίρνουμε, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.
5: Γεμίζαμε με 45-50 ευρώ και τώρα γεμίζεται με 60.
6: Κάτι πρέπει να γίνει όμως, γιατί είναι δύσκολα για όλους.
7: Πάρα πολύ δύσκολα. Πας να πάρεις δύο πράγματα και στο τέλος πληρώνεις 50 ευρώ. Έχουμε σταματήσει πράγματα που κάναμε. Ας πούμε, δεν βγαίνουμε τόσο συχνά έξω, δεν πηγαίνουμε να φάμε σε εστιατόρια κλπ.
8: Κάθε μέρα. Ό,τι παίρνουμε τώρα στο σούπερ μάρκετ που θα πάμε, ό,τι παίρνουμε λίγο πιο πάνω, πιο υψηλά είναι οι τιμές.
0: Και είναι γεγονός. Είναι γεγονός ότι καθημερινά βλέπεις αυξημένες τιμές σχεδόν σε όλα τα προϊόντα. Θα πάμε και στην Καλαμάτα τώρα.
1: Μάχη.
0: Γιατί πέρα από το ρεπορτάζ στο Αντένα, θα πάμε και σε ένα περιφερειακό κανάλι. Το ρεπορτάζ είναι από το Μεσόγειο TV, το οποίο βγήκε χθες στους δρόμους της Καλαμάτας,
1: ναι,
0: να ρωτήσει τους πολίτες για το κύμα αυτό της ακρίβειας.
9: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα, και πιστεύω να σταματήσει κάποτε αυτή η κατάσταση.
10: Ο μισθός, η σύνταξη μέχρι τέλος του μήνα.
9: Δεν φτάνει η σύνταξη, δηλαδή να περάσουμε μέχρι 15 μέρες είναι ο κόσμος. Εντάξει, δεν αλλάζει τίποτα.
10: Η σύνταξη μέχρι πότε φτάνει?
11: Τι να φτάνει, άντε μέχρι 16 του μήνα, 17, άντε, το πολύ.
12: Δεν υπάρχει ακρίβεια, τα λεφτά φτάνουν, απλά είναι ο μήνας μεγάλος. Να τον μικρύναμε λιγάκι, πιο παλιά είχα προβλέψει ότι φτάνουν για 15 μέρες. Σε λίγο καιρό δεν θα φτάνουν για καθόλου.
0: Κατάλαβες, σου λέει ο άνθρωπος. Δεν είναι τα λεφτά το πρόβλημα, τα λεφτά φτάνουν, ο μήνας έχει μεγαλώσει. Να μικρύνουμε το μήνα για να καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα. Υπάρχουν και άλλες απόψεις όμως, επίσης φίλων Καλαματιανών. Καλημέρα στην πανέμορφη Καλαμάτα. Οι οποίοι σου λένε: κάτσε ρε παιδί μου, άμα προσπαθήσεις λίγο θα τα καταφέρεις, θα τα βγάλεις πέρα. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο περιγράφουν οι υπόλοιποι. Για να ακούσουμε λοιπόν και έναν άλλο συμπολίτη μας από την Καλαμάτα.
13: Η ακρίβεια, κοιτάξτε να δεις, είναι για όλο τον κόσμο. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Έτσι, από εκεί και μετά.
10: Εσείς στην καθημερινότητά σας τα βγάζετε πέρα?
13: Εντάξει, άμα θέλεις τα βγάζεις. Όσο και να. Με οικονομία τα βγάζεις. Έτσι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
10: Οι περισσότεροι όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα κάθε μήνα.
13: Ας αλλάξουν για δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω για δύο δουλειές.
0: Πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός κύριος, πολύ καλός χριστιανός, νοιάζεται για τον συνάνθρωπό του, έχει την αλληλεγγύη μέσα του. Τι να τους κάνω εγώ που δεν τα βγάζουν? Να κάνουν δύο δουλειές τώρα. Άντε τεμπέλη, να αλλάξουν δουλειά τώρα. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος, την καλημέρα μας. Υπάρχουν λοιπόν και αυτές οι απόψεις, εμείς τις καταγράφουμε και τις μεταδίδουμε για να έχουμε όλες τις απόψεις εδώ στον αέρα.
1: Ναι. Πάντως βλέπω ότι όλοι θέλετε να με στείλετε στην Αφρική. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν να μην ανάψει το φυτίλι.
1: Εσύ φταίς για όλα, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Είδες τώρα, έβαλα ιδέες. Ναι. Προσφέρετε όλοι να σου κάνουν,
1: ναι,
0: τα έξοδα.
1: Ναι, το
0: ο άλλος να σε πάει θέλει με το ταξί στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, ο Χρήστος λέει να πάει, όποιος έχει πρόβλημα με την πεθερά ή με την κόρη της, να τη στείλει, λέει, να τρού στην Αφρική.
0: Για κάτσε να πάμε τώρα στα προβλήματα με την κίνηση στους δρόμους, γιατί ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει πάρει ήδη θέση στο στούντιο. Παναγιώτη, υπάρχει κάποια βελτίωση ή θα μας πεις πάλι κατεβατό?
14: Κατεβατό θα πω.
0: Ωρε φίλε.
14: South Africa δεν νομίζω να είναι έτσι κατάσταση.
0: Εκεί οι κροκόδιλους, άστο εκεί. Άμα πας, θα καταλήξεις στο μάχη του.
14: Εδώ έχουμε πατίνια.
0: Για πάμε, Παναγιώτη.
14: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην άνοδο από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο. Στο κόκκινο οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Πειραιώς Μάρνη Πατησίων στην Ομόνοια. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου σε ύψος Χολαργού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλμο μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες έχουμε ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Φάληρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ταύρο μέχρι Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλμο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι την παραλία Καλαμακίου. Όλο για Φάληρο σας είπα. Στην Αττική Οδό σημειώνεται καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Μαραθώνος έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία στα δύο ρεύματα και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Πω ρε αδερφέ, μας πέθανες δηλαδή,
1: πραγματικά. Ναι,
0: μας έκοψε τα πόδια και στους ανθρώπους που είναι στον δρόμο και σε εμάς που θα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε στις 10. Δηλαδή, τι να σου πω, παλικάρι μου, μέλιστα ζει η γλώσσα σου. Δεν φταίει φυσικά ο Παναγιώτης Βολάνιος. Ο Παναγιώτης Βολάνιος καλά το κάνει και μας μεταφέρει την πραγματική εικόνα. Η κατάσταση είναι που είναι δύσκολη. Ευχαριστούμε Παναγιώτη πάρα πολύ βέβαια. Το έχουν ρίξει και στο ποδήλατο, γιατί είναι και ένας τρόπος και να κινηθείς πιο γρήγορα και με μικρό κόστος και ταυτόχρονα είναι και άθληση, βοηθάει και στην υγεία. Η καρδιά όμως της αγωνιστικής ποδηλασίας χτυπάει στην Ελλάδα από τις 6 Μαΐου, από σήμερα δηλαδή, μέχρι και τις 10 Μαΐου, με την κορυφαία διοργάνωση ΔΕΗ Tour of Hellas. Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η ΔΕΗ δίνει τον παλμό και την ενέργεια σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. 20 ομάδες από όλο τον κόσμο με 120 αθλητές, ανάμεσα τους και η εθνική μας ομάδα, θα ξεκινήσουν από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα, διανύοντας μια μοναδική διαδρομή 863,8 χιλιομέτρων. Πολλές ακόμα εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στα ΔΕΗ Fan Zones που θα βρίσκονται σε κάθε πόλη σταθμό και συγκεκριμένα σε Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος με παιχνίδια, δράσεις και αναμνηστικά δώρα για όλες και όλους. Μην το χάσετε. Περισσότερες πληροφορίες στο hellastour.gr.
1: Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτή αφήσης Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Καλημέρα Παναγιώτη, έχουμε γίνει λέει, πολύ καλή στη διαχείριση του χρόνου, τελειώνει ο μισθός και περισσεύει πολλής μήνας.
1: Ναι,
0: έχεις δίκιο.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Αμαλία λέει και στο Ορμούζ άκουσα ότι έχει κρουαζιέρα σε καλές τιμές. Μπορείς να πας και εκεί. Και ο Κωνσταντίνος. Αμαλία, με αυτόν εκεί που έχεις μπλέξει, τουλάχιστον έχεις δύο επιλογές. Πρώτον νεκροταφείο και δεύτερον South Africa. Είναι πολύ μπροστά το καλαμάρι. Mm. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ Κωνσταντίνε.
1: Εγώ πάντως δεν πάω στην Αφρική. Να το ξέρω. Ούτε
0: κάπου
1: στο
0: θα
1: πάω.
0: Κάπου θα πάω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται να είσαι ακατάδεκτη. Και ο Μάρκος λέει: ο Παναγιώτης που λέει την κίνηση είναι του Κουτσούμπα. Όλη την Αθήνα τη βλέπει κόκκινη. Ολυμπιακός είναι, Ολυμπιακός είναι, Μάρκο. Καλή σου ημέρα. Φύγαμε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
15: Real FM.
16: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
17: Μισό.
15: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
17: Μισό.
15: Πάλι μισό.
17: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
18: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
19: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
20: Την αγωνιστική περίοδο 1990-1991, ο Ερυθρός Αστέρας κατέκτησε το κύπελλο πρωταθλητριών για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία του. Η ομάδα του Βελιγραδίου, μετά από μια λευκή ισοπαλία στην κανονική διάρκεια και στην παράταση, στη διαδικασία των πέναλτι κέρδισε με 5-3 τη γαλλική Μαρσέη, στον τελικό που έγινε στο Μπάρι της Ιταλίας.
21: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
22: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
21: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
24: Μήπως λεφτά.
23: Τα λες και λεφτά.
24: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
23: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
25: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
26: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
27: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
26: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
27: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
28: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
29: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
30: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
31: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
32: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
31: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
33: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
34: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Προσωρινή πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Τραμπ, επικαλούμενο σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που έστησε νέδρα θανάτου στον 20χρονο στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Συνελήφθηκε η σύζυγός του ως συνεργός, καθώς επέμενε στο αυτοκίνητό του όταν προχώρησε στη δολοφονία.
35: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
34: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο, από Μοσχάτο μέχρι Λυκόβρηση και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι, στην Κηφισία, στον άξονα Μάρουσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείου, Βουλιαγμένης Ποσειδώνος Κατεχάκη και στην Αττική Οδό, από Ζεφυρίως Νέο Ηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
0: Real FM.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Όχι, πες μου τώρα, δεν το απολαμβάνεις. Δηλαδή, αυτά τώρα που σου στέλνουν.
1: Οι ακροατές μας είναι μοναδικοί, πραγματικά. Εντάξει, με πειράζει, τα λέγα, ξέρετε, δεν είμαι. Δεν είναι πρόβλημα.
0: Οι άνθρωποι έχουν χιούμορ.
1: Ναι, εγώ αυτό τρολάρομαι
0: κιόλας. Δηλαδή, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Λέει, λέει, γιατί να τη στείλουμε στη Νότια Αφρική και να κάνουμε έξοδα. Είναι πιο φθηνό να φέρουμε εδώ τον κροκόδηλο. Να τη φάει εδώ, εντός έδρας. Ναι. Πιο φθηνά θα μας έρθει.
1: Και ο Ντίμ, ο Δήμος λέει, καλαμάρι, είμαι εδώ Τσιμισκή Θεσσαλονίκη με τη μηχανή. Να έρθω να την πάρω να τελειώνουμε. Μπαμ, μπαμ. Γιατί άμα μπλέξει εκεί με βολάνιο και κίνηση, δύσκολα.
0: Παιδιά, πραγματικά με την κίνηση είναι δραματική η κατάσταση. Όσοι καταφέρνουν να φτάσουν εδώ στο σταθμό που έρχονται τώρα.
1: Τον είδε στο.
0: Τα παιδιά,
1: ο Βασίλης.
0: Ακριβώς. Ήρθε τώρα ο Βασίλης Ζωτερζάκης. Απέραντο πάρκινγκ. Απέραντο πάρκινγκ. Για να διασχίσει λοιπόν το κέντρο της Αθήνας, να περάσει και να ανέβει την Κηφισίας. Η ταλαιπωρία της ταλαιπωρίας.
1: Και λέει ο Κώστας, ρε εσύ καλαμαράκι, αν την ψήσεις να πάει Αφρική, μετά θέλει δεν θέλει, θα δει και το πρώτο νεκροταφείο. Μπράβο, μπράβο Κώστα μου,
0: να σε καλά. Πάμε παρακάτω, γιατί άλλο ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που μας απασχολεί είναι και τα αυξημένα περιστατικά βίας. Σε καθημερινή πλέον κατάσταση.
1: Και μεταξύ ενηλίκων. Που δεν υπάρχει αυτό. Κάθε μέρα υπάρχουν και 2-3 περιστατικά. Εγώ άκουγα χθες τα δελτία ειδήσεων τι συνέβη την Κυριακή στο Νέο Κόσμο. Η Ηλία Ηλιού λέει και δεν θυμάμαι την άλλη οδό. Και μετά στο Παγκράτη. Μια συμμορία λέει που είναι από την περιοχή και όταν βλέπει άλλους που δεν είναι από την περιοχή, τους επιτίθεται. Το ένα παιδί κατέληξε στο νοσοκομείο. Μετά πήγανε σε κάποιο άλλο ζευγάρι, σε κάποια άλλα παιδιά. Φοβηθήκαν τα παιδιά, είπανε ότι είναι από την περιοχή, αλλά δεν το πιστέψανε και τους επιτέθηκαν. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Μιλάμε τώρα για παιδιά 14, 15, 16 ετών. Το ένα παιδί μαχαιρώθηκε. Και κατέληξε στο νοσοκομείο. Χτυπήθηκαν και άλλα παιδιά. Που ήταν μέλη της παρέας του και στη συνέχεια υπήρξε και η δεύτερη επίθεση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί άλλος ένας ανήλικος. Μία συμμορία λοιπόν από ανήλικα παιδιά που κυκλοφορεί εκεί στην περιοχή οπλισμένη με μαχαίρια και ρωτάει πολύ απλά από πού είσαι. Δηλαδή αν είσαι από διαφορετική περιοχή, από γειτονική περιοχή δηλαδή για να λύσουν τις διαφορές. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε πάρα πολύ συχνά σχετικά με τις περιοχές, σχετικά με τις ομάδες, σχετικά με μια κοπέλα. Για ψήλου πείδημα λοιπόν,
1: δεν γίνεται
0: ανήλικα παιδιά φτάνουν σε συγκρούσεις και εδώ δεν μιλάμε τώρα απλά για ξυλοδαρμό. Εδώ μιλάμε για μαχαιρώματα.
1: Έχουν μαχαίρια πάνω τους. Τώρα λέει μια είδηση τελευταία στιγμής. Ξυλοκόπησαν ανήλικους μετά από τοπικό αγώνα στη Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης. Μεταφέρθηκαν οι ανήλικοι στο νοσοκομείο. Άλλο ένα περιστατικό.
0: Είναι καθημερινό λοιπόν πλέον το φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά.
1: Και τους γονείς να απασχολήσει.
0: Και όχι σε επίπεδο του να μεταφέρουμε εμείς απλά μία είδηση.
1: Ακριβώς.
0: Είναι καθημερινά τα φαινόμενα, τα βλέπουμε εδώ και χρόνια πλέον και λέμε πού θα καταλήξουμε και τι αποτελέσματα θα έχουμε.
1: Μα όμως να σου πω κάτι, βρε Ιωσήφ, το ξαναλέω. Φεύγει ένα 14χρονο από το σπίτι. Δεν ξέρεις το παιδί σου κουβαλάει ένα μαχαίρι πάνω του. Δηλαδή, πραγματικά αναρωτιέμαι, δεν ξέρει ο γονιός τι έχει πάνω το παιδί του. 14 χρονών με 3 και 4 ώρες το πρωί. Πού πάνε? Δηλαδή, εγώ μητέρα είμαι, η κόρη μου είναι μεγάλη τώρα πια. Αλλά στα 13 και στα 14 και στα 15 την άφηνε να είναι έξω 3 και 4 ώρες το πρωί. Ρε παιδιά, δηλαδή κάπου και εμείς δεν πρέπει να αναλογιστούμε τι λάθος κάνουμε. Κάτι λάθος γίνεται σε όλο αυτό.
0: Σίγουρα γίνεται κάτι λάθος. Υπάρχουν και εξηγήσεις οι οποίες δίνονται από ειδικούς, οι οποίοι λένε για παράδειγμα ότι αυτές οι νεότερες γενιές έχουν μεγαλώσει μέσα σε οικονομική κρίση. Έχουν μεγαλώσει μέσα σε πανδημία, έχουν μεγαλώσει μέσα σε ψηφιακή υπερδιέγερση, αυτό το οποίο λέμε εθισμό μέσω διαδικτύου. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά, αυτές οι συμπεριφορές. Αλλά δεν είναι μόνο οι ανήλικοι, έχουμε και άλλα τέτοια θέματα. Άκουσες τι έγινε πάλι στη Γαστούνη, είχαμε πει εδώ από την εκπομπή για έναν περιπτερά.
1: Δεν μπορώ να το συλλέβω το μυαλό μου, αλήθεια σου λέω.
0: Ένας περιπτεράς λοιπόν, ο οποίος...
1: Το μεροκάμα το έβγαζε ο άνθρωπος.
0: Κάποια στιγμή διαπίστωσε ότι ένας πιτσιρικάς...
1: Ρωμά,
0: εκεί από την περιοχή, είχε κλέψει κάτι από το περιπτερό του. Και επειδή απίβδησε ο άνθρωπος με τις καθημερινές κλοπές, κάλεσε την αστυνομία. Πήγε η αστυνομία, συνέλαβε τον πιτσιρικά, εξαγριώθηκαν λοιπόν οι Ρωμά εκεί της περιοχής και πήγαν, έσπασαν το περίπτερο και έσπασαν και τον ίδιο στο ξύλο. Ο άνθρωπος απογοητευμένος είπε δεν θα το ξαναλειτουργήσω, έκλεισε το περίπτερο και πήγε να ανοίξει ένα νέο κατάστημα.
1: Μαζί με έναν συνέτερο.
0: Μαζί με έναν συνέτερο να κάνει μια νέα αρχή.
1: Και έβαλε και χρήματα ο άνθρωπος και θα ανοίγει το μαγαζί του σε 5-6 μέρες από ό,τι άκουσα.
0: Ακριβώς. Δεν πρόλαβε λοιπόν ο άνθρωπος να το ολοκληρώσει και να ανοίξει αυτό το νέο κατάστημα και άγνωστοι. Το μυαλό όλων πηγαίνει σε συγκεκριμένη εκεί πέρα
1: κοινότητα.
0: Ναι, πήγαν και του έβαλαν φωτιά.
2: Βρήκα αυτό το μαγαζί και λέω να δώσω άλλη μια ευκαιρία, άλλη μια προσπάθεια, να κάνω μια προσπάθεια, ένα καινούριο ξεκίνημα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχω κουράγιο και άλλα χρήματα. Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον. Το μαγαζί είναι το μισό είναι με προκαταβολή και το άλλο μισό είναι όταν ανοίξει να πληρωθεί. Σε 5 μέρες θα ανοίγει.
3: Μπήκανε μέσα και βάλανε σε συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Οι εικόνες μιλάνε και από μόνες τους, έτσι. Και να είμαστε και τυχεροί που δεν θρυνήσαμε θύματα. Έκλεισε ο άνθρωπος την επιχείρησή του που είχε εδώ για να έρθει σε αυτό το σημείο μαζί με μένα να κάνουμε μια νέα αρχή. Αλλά τελικά κάποιοι μας το στερήσανε.
1: Απίστευτο.
0: Αυτόν τον άνθρωπο ποιος θα τον προστατέψει?
1: Συγγνώμη να του είχα. Η Γαστούνη είναι Νέα Υόρκη. Και επειδή ξέρω τα μέρη, γιατί από εκεί είμαι, δεν ξέρουν ποιοι είναι. Θα τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος απροστάτευτος. Έτσι, να μην μπορεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή του, έκλεισε το περιπτερό του, πήγε να κάνει μια νέα επιχείρηση και να δέχεται αυτές τις επιθέσεις και καλά που δεν θρυνήσαμε και θύματα. Βάλαν φωτιά, λέει, στην αποθήκη και τα λοιπά.
0: Σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής, αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα κάνουν πραγματικά ό,τι θέλουν. Και όποιος τολμήσει να πει το παραμικρό ή να κάνει κάποια καταγγελία,
1: δεν γίνεται έτσι.
0: Έχει την αντίστοιχη αντιμετώπιση με αυτή που ακούσαμε νωρίτερα στο ηχητικό. Κάποιος όμως θα πρέπει να τους προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους.
1: Και την περιουσία τους. Και τα λοιπά.
0: Και τη σωματική τους ακαιρεότητα.
1: Τι κάνει η αστυνομία δηλαδή? Τι κάνει?
0: Είχαμε και τον άλλο τον Τελιβέρα εκεί στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας, ο οποίος του την είχε βαρέσει.
1: Κυκλοφόρησε με τον μηχανάκι,
0: ναι, από το Πακιστάν. Έβλεπε μία γυναίκα, σταματούσε, έπαιρνε μία πέτρα και τη συνέριχνε στο πρόσωπο. Ήθελε να χτυπάει
1: μόνο
0: στο πρόσωπο.
1: Είχε καταλήξει στο νοσοκομείο δύο γυναίκες.
0: Μία γυναίκα της έσπασε τα δόντια, τη γνάθο, χτυπήματα στο θώρακα, στη μύτη. Συνελήφθη τέλος πάντων και αυτός και πρόκειται να απελαθεί το επόμενο διάστημα, γιατί όπως είπε η Αμαλία, βρισκόταν και παράνομα στη χώρα. Και μέσα σε όλα αυτά συνεχίστηκε χθες η δίκη για τη δολοφονία του μικρού Μάριου, του 11χρονου παιδιού, που είχε χάσει τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη. Και εκεί πάλι είχαμε το θέατρο του παραλόγου. Γιατί αφού είχε διαταχθεί προηγουμένως η βίαιη προσαγωγή μαρτύρων, οι οποίοι δεν είχαν εμφανιστεί στις προηγούμενες συνεδριάσεις, εμφανίστηκαν λοιπόν αυτοί οι μάρτυρες που αρχικά είχαν καταθέσει ότι είχαν ακούσει πυροβολισμούς από συγκεκριμένο σπίτι. Και τώρα εμφανίστηκαν λέγοντας ότι εμείς δεν ακούσαμε ποτέ πυροβολισμούς. Πήραν πίσω δηλαδή τις αρχικές τους καταθέσεις.
1: Ίσως από φοβό.
0: Προφανώς έχουν φοβηθεί, τους έχουν απειλήσει.
1: Αυτό λέω.
0: Το παίρνουν πίσω, κάτι το οποίο προκάλεσε και την οργή της έδρας. Είπαν χαρακτηριστικά σε ένα μάρτυρα ότι αν είχε συμβεί στο παιδί σας, δεν θα θέλατε να μάθετε την αλήθεια και να υποθεί η αλήθεια σε ένα δικαστήριο, ώστε να υπάρξει και η τιμωρία των ενόχων. Έγινε λοιπόν, τα πήραν πίσω, προκαλώντας την οργή, όπως είπαμε, και της έδρας, αλλά κυρίως των συγγενών. Οι γονείς αυτού του παιδιού που περιμένουν 9 ολόκληρα χρόνια να αποδοθεί δικαιοσύνη για το θάνατο του παιδιού τους και στοϊκά εκεί υπομένουν αυτή τη δοκιμασία.
1: Γιατί είναι το δικό τους αγώνα.
0: Που είναι ψυχοφθόρα.
1: Να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού τους.
0: Όπως και να το κάνουμε, να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν χθες οι γονείς του μικρού Μάριου.
4: Άλλα είχαν πει πριν 9 χρόνια στις καταθέσεις τους, σήμερα νεωρούνε, άλλα λένε. Σίγουρα νιώθω μεγάλη αγανάκτηση, γιατί 9 χρόνια τώρα προσπαθώ με μεγάλη προσπάθεια, υπομονή και επιμονή να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού μου. Δεν θα κάνουμε πίσω, γιατί ένα παιδί πήγε στο σχολείο και έφυγε τόσο άδικα σε μια γιορτή, όπως το γνωρίζετε όλοι. Έφυγε με το χειρότερο τρόπο που δεν μπορεί να το φανταστεί ο νους του ανθρώπου. Δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι.
5: Η πληγή είναι ανοιχτή, δεν κλείνει. Οι μνήμες είναι νοπές. Θα συνεχίσουμε παρόλα τα ψέματα, τις ψευδοκίες, τις ψευδομαρτυρίες. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα παλεύουμε για τη δικαίωση του γιού μας. Είναι επώδυνο μέχρι. Δεν υπάρχουν λέξεις να πω πόσο σκίζεται η ψυχή μας κάθε φορά. Αλλά επειδή ένα κομμάτι έχει φύγει, το υπόλοιπο πρέπει να αγωνιστεί.
1: Συγχαρητήρια σε αυτούς τους γονείς για την αξιοπρέπειά τους, για την ψυχική τους δύναμη.
0: Εγώ ρε Αμαλία, λίγη ντροπή δεν υπάρχει. Λίγη τσίπα δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Ούτε ντροπή ούτε τσίπα υπάρχει.
0: Όταν αντικρίζουν τώρα αυτούς τους γονείς, αν τα δικά τους παιδιά. Παιδί, τόσο άδικα. Δεν τρέπονται καθόλου. Δηλαδή, πώς κοιμούνται το βράδυ, ρε παιδί μου, αυτοί.
1: Μια χαρά κοιμούνται. Πάντως οι γονείς μίλησαν και για ψευδομαρτυρίες, έτσι.
0: Βέβαια. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Πήγανε μάρτυρες, βασικοί μάρτυρες, οι οποίοι άλλαξαν τις αρχικές τους καταθέσεις.
1: Απλά ντροπή.
0: Δεν είδαν, δεν άκουσαν ξαφνικά.
1: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
0: Ακριβώς. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 22 Μαΐου και να δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Εδώ θα είμαστε και θα την παρακολουθούμε.
1: Και λέει ο Κώστας τώρα. Τώρα φταίνει οι γονείς του Μάριο αν πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Δεν είναι λύση, Κώστα μου, αυτό που λες.
0: Δεν είναι λύση, όχι.
1: Δεν είναι, Κώστα μου. Δεν είναι λύση. Να ακολουθήσω το παράδειγμα του γονιού από την Κρήτη. Δεν είναι λύση αυτό που λες. Αλλά και οι άνθρωποι και αυτοί δίνουν έναν αγώνα. Μέσα στον πόνο του, στον ανίποτο πόνο που έχασαν το παιδί του τόσο άδικα, θα αγωνιστούν για την αλήθεια. Πολλά μηνύματα και για το πώς συμπεριφέρονται. Δεν είναι όλοι το ίδιο οι Ρωμά. Δεν θέλω να τους βάλω όλους το ίδιο.
0: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση.
1: Έτσι, υπάρχουν Ρωμά που έχουν ενταχθεί στην κοινωνία, που τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο κτλ. Υπάρχουν όμως και αυτοί που είναι παραβατικοί, που κάνουν ό,τι θέλουν. Που έχουν δημιουργήσει γκέτο και δεν τους πειράζει κανείς. Όλο αυτό το μεγαλόπνο σχέδιο με τους αστυνομικούς που θα είναι εκεί στους καταβλισμούς, τι έγινε. Το θυμάσαι αυτό?
0: Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Όχι, το λέω. Και συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν ανακοινώνουμε κάτι. Να βλέπουμε και πώς λειτουργεί αυτό και να φέρει αποτελέσματα. Γιατί αν δεν φέρνει αποτελέσματα, γιατί το κάνουμε?
0: Είναι πάρα πολλά δυστυχώς τα περιστατικά βίας και τις τελευταίες ημέρες, αλλά δεν είναι μόνο τις τελευταίες ημέρες. Είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο, είναι σχεδόν η καθημερινότητα. Θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή εκπομπή και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για το κλείσιμο.
6: Real FM.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
4: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται. Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Υπάρχει και μία αισιόδοξη εξέλιξη. Υποχωρεί λοιπόν το πετρέλαιο, ράλι των αγορών μετά τα μηνύματα Τραμπ για το Ιράν και το γεγονός ότι πλέον υπάρχει παύση της επιχείρησης Ελευθερία προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Υποχωρούν λοιπόν οι τιμές του πετρελαίου, τουλάχιστον προσωρινά. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό και τις επόμενες μέρες.
1: Είναι πολύ μεγάλη πτώση. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ, αλλά δεν είναι μεγάλη. Είναι στα 108,48 δολάρια το βαρέλι, 1,27 κάτω. Θα περίμενα μεγαλύτερη πτώση. Αλλά περιμένουν και τι θα γίνει οι αγορές. Πάντα έτσι λειτουργούν. Να δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Τώρα να σας πω εγώ για μια εξαιρετική πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public.
1: Ναι, ναι.
0: Μια πρωτοβουλία που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν «Δίχως ηλικία» και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και

0: Μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης, γύρατος, για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν ήταν αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση, οπότε στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγενθητικοί φακοί για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τα Public. Με τον τίτλο «Δίχως ηλικία» και στόχο να κάνουν την εμπειρία των αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Και κυρίως στα πιλωτικά σημεία που σας αναφέραμε, όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Λεμεσό στην Κύπρο.
1: Πρέπει να γίνεται κόλαση στους δρόμους έξω. Έχουμε και μηνύματα από ακροατές που έχουν καταταλαιπωρηθεί και δεν έχουν φτάσει ακόμα και στην εργασία τους. Έχει γίνει και το ατύχημα στον Κηφισό με την καραμπόλα αυτή και φαίνεται ότι όλα ξέρεις εκεί. Δεν, αν γίνει και ένα ατύχημα στον Κηφισό, έχει τελειώσει και πρωί-πρωί. Πάντως είναι μία μέρα κόλαση όσον αφορά την κίνηση.
0: Οπα. Το κακό, Αμαλία μου, είναι ότι είναι κάθε μέρα.
1: Ναι. Επειδή λέγαμε για τα πατίνια, λέει 23χρονος, έτρεχε με 72 χιλιόμετρα ανά ώρα με πατίνι στη Συγκρού και συνελήφθη. Με 72 χιλιόμετρα την ώρα έτρεχε, με πατίνι στη Συγκρού. Έτσι και από ό,τι διακρίνω, μάλλον δεν φορούσε και κράνος.
0: Εγώ παρατήρησα χθες μετά το τέλος της εκπομπής, επειδή είχαμε κάνει πάλι την κουβέντα για τα πατίνια. Ναι. Στην επιστροφή λοιπόν, κατεβαίνοντας στην Κηφισίας, είχα το νου μου και παρατηρούσα. Πρέπει να σου πω ότι από όσους είδα που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικό πατίνι, για να μην είμαι υπερβολικός, οι 8 στους 10 θα σου πω, δεν φορούσε κανένας κράνος. Μα κανένας.
1: Δεν γίνεται όμως.
0: Και μιλάμε τώρα ότι το χρησιμοποιούσαν στην Κηφισία.
1: Ναι, τώρα, σε κεντρικότητα τους δρόμους. Αλλά όπου και να το χρησιμοποιήσει, είναι επικίνδυνο αν δεν φοράς και κράνος. Δηλαδή, πραγματικά. Και το κυριότερο είναι αυτό που είπες χθες και εγώ δεν το γνώριζα. Ότι πειράζουν το μοτέρ, τι πειράζουν εκεί για να τρέχουν παραπάνω. Δεν το ήξερα. Γι' αυτό μου είχε προκαλέσει εντύπωση πώς γίνεται ένα πατίνι να τρέχει παραπάνω που τρέχει ένα αυτοκίνητο.
0: Είναι πειραγμένα. Είναι πειραγμένα. Λοιπόν, ακόμα και τα παιδιά, οι πιτσιρικάδες, έχουν μάθει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παρέμβουν και να κάνουν αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια να τρέχουν πολύ περισσότερο. Τώρα να σας πούμε και για το μεγάλο διαγωνισμό μας που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Πήλιο, στο βουνό των Κεντάβρων. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Στο διαγωνισμό μας και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο και περισσότερες πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και το τρίτο δώρο του διαγωνισμού είναι Air Fryer από τη Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr, την πρόλαβα, βρείτε εκεί τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. real.gr, δεύτερη φορά σε πρόλαβα, Real Player, εκεί βρίσκονται οι οδηγίες. Καλή επιτυχία. Φτάσαμε 5 λεπτά πριν από τις 10. Εμείς σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε από το στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, γιατί είσαι πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
12: Πού πέρασες?
11: Στο μεταπτυχιακό!
12: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
11: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
13: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρά σχηματίζουν τα οχήματα στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι, στην Μικρά Ασία στον Πειραιά, στην Ποσειδόνος προς Πειραιά από Καλυθέα και στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός, στο οποίο επέβαινε και το παιδί του. Πριν από λίγο συνελήφθηκε η γυναίκα του 54χρονου δράστη ως συνεργός. Προσωρινή παύση της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν βρίσκεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Ο Πρωθυπουργός από το Άμπου Ντάμπι καταδίκασε τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συνελήφθη 23χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Συγκρού με ταχύτητα 72 χιλιόμετρων την ώρα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μία 12χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι μετά από τροχαίο στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία προσάραξε νωρίς το πρωί σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου με αποτέλεσμα να βυθιστεί. Διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί.
18: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
20: New York, New York, New York.
21: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
20: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
21: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
20: Ψώνια στο Fifth Avenue.
21: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
20: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
18: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Αξίζεται όλα τα εύσημα. Πάμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει, ανέφερε στους παίκτες του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτσόκας μετά την πρόκριση των Ερυθρολεύκων στο Final Four της Ευρωλίγκας και τη νίκη με 105-82 απέναντι στη Μονακό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Ανεμοί μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πετάξαμε τα πουλόβερ που φορούσαμε το τριήμερο και τώρα πάμε για πουκαμισάκι και με γυρισμένο μανίκι. Θα φτάσει, λέει, το Σαββατοκύριακο 27-28 και αρχές της επόμενης εβδομάδας θα φτάσει μέχρι 35. Την Τρίτη Τετάρτη στις νότιες περιοχές θα είναι στους 35. Ελπίζω μετά να μην ξαναρίξει κανένα χιονάκι. Ο καιρός μου θυμίζει τελευταία τον Τραμπ. Άλλα το βράδυ, άλλα το πρωί. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Τώρα πέφτει, λέει, το πετρέλαιο, διότι ο Τραμπ είπε ότι σταματάει την επιχείρηση, που ουσιαστικά δεν την άρχισε ποτέ, στα στενά του Ορμούζ, διότι προχωρούν, λέει, πάρα πολύ καλά οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που μέχρι χθες πήγαιναν χάλια. Ειλικρινά δεν ξέρει κανείς τι να πιστέψει, δεν ξέρει πού να πατήσει, πού να σταθεί. Η Προεδράρα τα έχει κάνει μπάχαλο. Μπάχαλο. Και περιμένω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω τι θα γίνει στις εκλογές του Νοεμβρίου στην Αμερική. Το περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένω να δω, δηλαδή, αν οι Αμερικανοί θεωρούν ότι είναι ένας επιτυχημένος πρόεδρος και θα του δώσουν την παντοδυναμία που σήμερα έχει, ή αν αντίθετα θα ενισχυθούν οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο και θα μειωθούν οι υπερεξουσίες που σήμερα έχει ο πρόεδρος.

Τώρα στα καθή μας, δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, βλέποντας και τα δελτία ειδήσεων και διαβάζοντας την ειδησιογραφία στα sites και στις εφημερίδες, ότι ιδίως τις τρεις ειδήσεις αφορούν πλέον στη χώρα περιστατικά βίας. Και το χειρότερο είναι, το πιο δυσάρεστο, ότι πολλά από αυτά τα περιστατικά βίας έχουν πρωταγωνιστές ανηλίκους. Έχουν πρωταγωνιστές ανήλικα παιδιά. Νομίζω ότι μετά την οικονομία και την ακρίβεια στις τιμές στο σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου, το επόμενο μεγάλο θέμα για την κυβέρνηση, καθώς έχουμε μπει και στην τελική ευθεία για τις εκλογές, είναι η ασφάλεια. Θέλω να υπενθυμίσω ότι αποτελούσε σημαία της Νέας Δημοκρατίας στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, η ασφάλεια. Τα περιστατικά των τελευταίων ημερών είναι εξαιρετικά ανησυχητικά και νομίζω ότι απαιτείται να υπάρξει αφύπνιση των αρχών ασφαλείας και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καθώς συμβαίνουν γύρω μας πράγματα που, επαναλαμβάνω, δημιουργούν πολύ μεγάλη ανησυχία στους πολίτες. Αυτό το περιστατικό, για παράδειγμα, με τον άνθρωπο που του έκλεψαν το περίπτερο, μια συμμορία Ρωμά στην περιοχή του, και επειδή τους κατήγγειλε, στη συνέχεια άρχισαν να τον απειλούν και εν τέλει έκαψαν τη νέα επιχείρηση που προετοίμαζε, επειδή αποφάσισε ότι δεν θα συνεχίσει με το περίπτερο, δεν θα συνεχίσει να εργάζεται κάτω από αυτές τις εφιαλτικές συνθήκες φόβου και αγωνίας, του έκαψαν και την καινούργια επιχείρηση. Και αυτοί παραμένουν ασύλληπτοι, κυκλοφορούν. Και όλη η περιοχή λέει ότι κάνουν κουμάντο εκεί. Πού βρίσκεται η αστυνομία, τι κάνει? Και βέβαια και για την Κρήτη και αυτό που συνέβη υπάρχουν πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που επιτέθηκε στο θύμα, μόλις 21 ετών ήταν το παιδί αυτό, τον θεωρούσε η οικογένεια του κολλητού του φίλου υπεύθυνο για τον θάνατό του, καθώς ήταν μαζί σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Πήγαν και οι δύο στο νοσοκομείο, το άλλο παιδάκι έχασε τη ζωή του, αυτός επέζησε και στη συνέχεια άρχισε ο πατέρας του άλλου παιδιού να τον καταδιώκει, εν είδη βεντέτας. Είχε προϋπάρξει και άλλο περιστατικό και μάλιστα τότε τον είχαν συλλάβει τον σημερινό δράστη, τον σημερινό δολοφόνο, αλλά προφανώς, επειδή δεν τον κατήγγειλε επώνυμα το θύμα, κατάφερε και γλίτωσε, ξεγλίστρησε. Όταν γνωρίζεις λοιπόν ότι υπάρχουν ήδη περιστατικά, γίνεται να μην έχεις το νου σου, να μην βλέπεις τι γίνεται, να μην παρακολουθείς τι γίνεται και να σκοτώνουν ένα παιδί 21 ετών σε ένα κεντρικό δρόμο, σε έναν πολυσύχναστο κεντρικό δρόμο. Επίσης, καθημερινά ακούμε περιστατικά, και σήμερα νομίζω είχαμε ένα, με πιτσιρικάδες που μαχαιρώνονται, με πιτσιρικάδες που απειλούν, με συμμορίες ανήλικων που δρούν σε πολλές περιοχές των μεγάλων πόλεων. Νομίζω ότι το θέμα της ασφάλειας πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, πολύ ευαίσθητο θέμα και χωρίς αμφιβολία ένα θέμα που θα τη στοιχήσει, αν συνεχίσουν τα πράγματα να είναι έτσι, το επόμενο διάστημα.

Τώρα είπαμε για την ακρίβεια και διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, το βλέπω εδώ στην Καθημερινή, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα, έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν 450 εκατομμύρια ευρώ δώσαμε το Μάρτιο και τον Απρίλιο λόγω των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Επιπλέον 450. Ενώ το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα από τον φόρο κατανάλωσης. Εγώ δεν υπολογίζω όλες τις μέρες με 2 εκατομμύρια, υπολογίζω 25 μέρες κάθε μήνα. Αυτά είναι 50 το μήνα. Επί 2 μήνες, Μάρτιος-Απρίλιος, είναι 100 εκατομμύρια. Γιατί λοιπόν σκάνε στην πλάτη των πολιτών όλα αυτά? Για ποιο λόγο? Όταν μάλιστα έχουμε υπερπλεονάσματα. Μήπως είναι η ώρα να ανοίξει η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τους έμεσους φόρους? Μια ερώτηση κάνω. Έστω και τώρα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε η συζήτηση αυτή να γίνεται εδώ και καιρό και να έχουν ληφθεί αποφάσεις. Έστω και τώρα, μήπως ο πόλεμος και η κρίση, η οικονομική που φέρνει μαζί του, δημιουργούν τις συνθήκες για να ανοίξει επιτέλους αυτή η συζήτηση? Τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Ενώ το ντίζελ κίνησης στα μέσα Απριλίου ήταν στη 15η θέση στην Ευρώπη και τώρα είναι στην 6η ακριβότερη. Είναι στην 6η ακριβότερη.

Νομίζω ότι πρέπει να τα ξανασκεφτούν τα πράγματα εκεί στο οικονομικό επιτελείο. Δεν ξέρω αν η λύση είναι το Fuel Pass. Η αίσθησή μου είναι ότι η καθαρή λύση είναι η μείωση των έμεσων φόρων. Έστω και προσωρινά, για το διάστημα που αυτή η κρίση διαρκεί.

Τώρα δεν ξέρω γιατί με έχει πιάσει μια ανησυχία για αυτό το θέμα με το χανταϊό που έρχεται από τα τροκτικά και που εμφανίστηκε σε αυτό το κρουαζιερόπλιο με τρεις νεκρούς ήδη και από ό,τι φαίνεται και με άλλους ασθενούντες στο πλοίο. Ξέρετε, είναι και πρόσφατος ο κορονοϊός και ξυπνάνε σε όλους μας μνήμες. Τι θα γίνει αν ξαφνικά φύγει αυτό και αρχίσει και διαδίδεται. Επτά, διαβάζω στα νέα σήμερα, 7 είναι τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλιο. Δεν ξέρω αν πρέπει και σε ποιο βαθμό να ανησυχούμε. Οι επιστήμονες μιλούν για έναν πρώτο πορτοκαλί συναγερμό για τον ιό. Ενώ όπως διαβάζω στην εφημερίδα Τα Νέα, το Ινστιτούτο Παστέρ λέει ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα. Κατά τη γνώμη μου, αν ο χανταϊός αυτός έχει ήδη εμφανιστεί, δεν ξέρω αν είναι νωρίς. Μην είναι αργά, φοβάμαι. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν γρήγορες ενέργειες από πλευράς των επιστημόνων και κυρίως επιφυλακή.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, ναι, το βλέπω, το διαβάζω, το ακούω, το μαθαίνω ότι υπάρχει στα σκαριά νέο Fuel Pass, επανάληψη δηλαδή της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου από την κυβέρνηση. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν είναι πλέον πιο αποτελεσματική η επιδοματική λογική, η επιδοματική πολιτική, ή αν πρέπει έστω και προσωρινά να υπάρξει μείωση στους έμεσους φόρους.

Ο Νικόλας μου γράφει: η Προεδράρα κάνει μια χαρά manipulation της αγοράς με τις δηλώσεις του. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι παίζει με τις αγορές. Δεν θα βρει ούτε την ψήφο του το φθινόπωρο, μου γράφει ο Νικόλας. Νικόλα, τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω γιατί υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό. Και ο Θάνος, ανάλογο το μήνυμα του, τα έχει κάνει μπάχαλο, μου λέει: Νίκο, ή βγάζει λεφτά αυτός και ο κύκλος του από τις διακυμάνσεις στις τιμές των αγορών. Καλημέρα και στο φίλο ακροατή που γράφει για τον άνθρωπο που του έκαψαν το μαγαζί, ενώ η ελληνική πολιτεία ρίχνει πρόστιμα στους μουσικούς του δρόμου. Θα ρίξει και αυτές είναι οι προτεραιότητες ασφάλειας των πολιτών. Το χειρότερο, μου γράφει ο Real Blogger, είναι ότι κάτι τέτοια περιστατικά, σαν αυτά που περιγράψαμε πριν, περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών, θρέφουν πολιτικές τάσεις στυλ Λατινοπούλου, γράφει ο Real Blogger. Σίγουρα οι ταγοί μας πρέπει να κάτσουν κάτω και να βρουν λύσεις. Καλημέρα και στο Σταύρο από τη Σπάρτη που μου λέει: Νίκο, πες κάτι για τα πατίνια. Είναι μεγάλο θέμα τα πατίνια και ειδικά για τα πιτσιρίκια μας, τα οποία κυκλοφορούν με πατίνια, πολλά από αυτά πειραγμένα για να πιάνουν μεγαλύτερες ταχύτητες, χωρίς να φορούν κράνος, χωρίς πολύ συχνά να εφαρμόζουν τους κανόνες στο δρόμο. Βλέπω δηλαδή πατίνια να περνούν με κόκκινο, όπως και ποδήλατα δυστυχώς να περνούν με κόκκινο, με οδηγούς που δεν φορούν κράνος, που μπαινοβγαίνουν στις λωρίδες. Έχω δει πατίνι στην Κηφισία στην αριστερή λωρίδα και χωρίς κράνος. Και χωρίς κράνος. Νομίζω ότι κάποια ρύθμιση πρέπει να υπάρξει. Κατά τη γνώμη μου, στο οδικό δίκτυο, στο δρόμο, δεν πρέπει να κυκλοφορούν παρά μόνο ενήλικοι. Όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα μέσα μεταφοράς. Γιατί στο μηχανάκι ή στο αυτοκίνητο πρέπει να έχει συμπληρώσει μια ηλικία για να μπορείς να κυκλοφορείς? Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τα πατίνια. Μπορεί 12χρονα παιδιά να κατεβαίνουν την Κηφισίας και την Πανεπιστημίου με πατίνια, τα οποία μάλιστα είναι πειραγμένα και τρέχουν με πάνω από 60 χιλιόμετρα και χωρίς να φορούν κράνος? Είναι αδιανόητο. Ελπίζω ότι κάτι θα κάνει το αρμόδιο Υπουργείο. Άκουσα τον κύριο Χρυσοχοίδη σε μια συνέντευξή του να λέει ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Να τη δούμε και να τη δούμε σύντομα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στο δημοσιογραφικό καθήκον, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί και λίγο μετά τις 11 θα είναι στη δημοσιογραφική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Μάζης, για να συζητήσουμε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή αλλά και τα ελληνοτουρκικά. Ενώ μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη θα έχουμε δύο συνεντεύξεις. Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής και τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, και Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τίτλοι ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται εντός της ημέρας ο 54χρονος που έστεισε νέδρα θανάτου στον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Συνελήφθηκε η σύζυγός του ως συνεργός. Περισσότερα στο real.gr. Προσωρινή πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Τραμπ, επικαλούμενο σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Το Αμάν επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Περιστέρι. Στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στην κάθοδο στους Αμπελοκήπους, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Είσαι έτοιμος να ζήσεις τα vibes των Metallica ζωντανά? Στις 9 Μαΐου το ΟΑΚΑ υποδέχεται την πρώτη τους εμφάνιση για το 2026 και η Cosmote Telecom, ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε την ημέρα της συναυλίας, επισκέψου το Cosmote Telecom Booth στο ΟΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό είναι το πρώτο της θέμα. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες? Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Ακόμη, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βαρθολομαίος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μίλησε στο κοινοβούλιο. Το ελληνικό κοινοβούλιο τον τίμησε, και δίκαια τον τίμησε, με το χρυσό μετάλλιο. «Η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση», ο τίτλος που βάζει η Καθημερινή από τα λόγια του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Και Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμανλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Τον επισκέφθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, του ζήτησε να είναι παρόν στο συνέδριο και ο Καραμανλής αρνήθηκε. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους». Σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Με παρεμβάσεις τους, στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζουν, γράφει ο ριζοσπάστης, το έδαφος για νέες θυσίες με φόντο τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται και τις συνέπειες στην οικονομία. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. «Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα» είναι ο τίτλος. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα, για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Ακόμη από την Κόντρα, συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία, σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια, σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Και κοινωνία με σιλίκον η Ελλάδα, ηχηρό καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, πάντα από την Κόντρα, στους μύθους της κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Και ο εξάρχου στο Πολίτικο, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Άκτορα, ο ανταγωνισμός από Ασία ανεβάζει τις τιμές, περιορίζει τη διαθεσιμότητα LNG στην Ευρώπη. Τα νέα, όπως ήδη σας έχω πει, χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες, πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω, με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλαιούς συνταξιούχους. Τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Και ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Δεν τον αποκαλούν τυχαία πράσινο Πατριάρχη.
τον Βαρθολομαίο, καθώς οι παρεμβάσεις του για το περιβάλλον είναι πάντοτε εύστοχες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν, «Κάντε εμβόλια για τον αυθόδη». Οδηγία φωτιά, λέει η εφημερίδα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Οι 14 συστάσεις περιορισμού της νόσου για να σταματήσει ο αφανισμός της ελληνικής κτηνοτροφίας. Εξακολουθεί να αδιαφορεί επιδεικτικά, λέει η Δημοκρατία, η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με την Κύπρο ο Σχοινάς. Και από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, προσφυγή στα ευρωπαϊκά, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η απογευματινή, δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Πέμπτου του 16. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προσάυξηση από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Θα ρωτήσουμε και την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, που θα την έχουμε λίγο μετά τις 11.30. Ακόμη, ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 26 αποκάλυψε η Κίμπερλι. Τι είπε για Χέξεθ και Ρούμπιο, έρχονται το καλοκαίρι και οι δύο. Και έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμιράτα η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης στο Αμπουντάμπι. Ο ελεύθερος τύπος στα σκαριά νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα, γράφει ο ελεύθερος τύπος, και ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή, η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Η εστία, η κρίση άρχισε να φαίνεται, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Η αυτάρκεια είναι το στοίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ, γράφει η εστία. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος Πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Η εφημερίδα των συντακτών Φραντζέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη, υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Ακόμη, στενά του Ορμούς, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ. Δεν υπάρχει αυτό, από σήμερα το πρωί πάει το σχέδιο ελευθερίας. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, όχι στην εξεταστική με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξηγεί η θεσμική απάντησή μας στην προσβολή από τον κύριο Τζαβέλα. Το μανιφέστο Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις, τον 11ο του 2022, επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με τη σκευωρία Νοβάρτης. Βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμιά απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει τον Μητσοτάκη, έλεγε τότε η Άννα Διαμαντοπούλου και ανασύρει τις δηλώσεις της από το μακρινό 2022, προτετραετίας δηλαδή, το μανιφέστο. Όχι και τόσο μακρινό. Αστειεύομαι. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά τη σαλαμοποίηση των δικογραφιών, γράφει το μανιφέστο, τώρα και καταθέσεις με δόσεις. Εδέησε να καλέσει τη Χαλικιά. Προηγήθηκαν τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του μανιφέστο. Η ΑΔΕ απαντά στην Τυχεροπούλου, η εν λόγω θέση ευθύνης δεν υφίσταται από 1η-1η του 26. Οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και στην οποία πάντοτε προείσταται υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Ακόμη από το μανιφέστο διαβάζω, ο Μαρινάκης ξεμπροστιάζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Πάνω από 20 φορές έχει μιλήσει με το Χατζηδάκη για τις ανεξάρτητες αρχές, λέει η εφημερίδα. Τέλος, καταδίκη Πολάκη, φυλάκιση 5 μηνών από το εφετείο στον πρώην υπουργό. Από την πρώτη σελίδα του μανιφέστο. Η political δίκοπο μαχαίρι, το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες ενέσεις στήριξης. Μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές. Λαοθάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστραπή είναι ο τίτλος της Ελεύθερης Ώρας. Και οι ναυτεμποροικοί βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, βιώνουμε το δυσμενές σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επιβράδυνση ανάπτυξης στο 2% φέτος και πληθωρισμός στο 5,8%. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Μάζης.

0: Real FM.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω, ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαικτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια

0: παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, πώς είστε?
0: Καλά είμαι, αλλά ψάχνω να βρω αν υπάρχει κάποιος που να έχει καταλάβει τι ακριβώς κάνει ο Τραμπ.
1: Θα σας πω.
0: Και έχω μια ελπίδα, μήπως εσείς με την μακρά εμπειρία σας στην ανάλυση των διεθνών εξελίξεων να έχετε καταλάβει κάτι παραπάνω από μένα. Έχω ζαλιστεί, κύριε καθηγητά.
1: Δικαιολογημένα, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά εδώ υπάρχει, όλοι λένε ότι ο κύριος Τραμπ δεν ξέρει τι λέει, γιατί αυτοαναιρείται συνέχεια. Εγώ αυτό το ονομάζω μίχλη πληροφορίας, η οποία είναι συγκεκριμένη γιατί του επιτρέπει να έχει ευελιξία αφενός, και η ευελιξία αυτή του χρειάζεται για ένα αφήγημα νίκης όποτε τον βολεύει. Πάμε να δούμε τώρα τα τελευταία.
0: Ναι, τελευταία έχουμε την ανακοίνωσή του για αυτή την, πώς την είπε, επιχείρηση ελευθερία.
1: Ακριβώς.
0: Και σήμερα το πρωί μας είπε ότι δεν χρειάζεται η επιχείρηση ελευθερία, διότι προχωράνε καλά οι διαπραγματεύσεις που χθες πήγαιναν χάλια.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ακούστε, οι δηλώσεις του κυρίου Ρούμπιο, αυτές έχουν την βαρύτερη σημασία αυτή τη στιγμή, διότι ο κύριος Ρούμπιο τι μας είπε χθες? Μας είπε ότι η φάση των πολεμικών επιχειρήσεων έχει τελειώσει και έχουμε μπει σε μία φάση διαπραγματεύσεων που πηγαίνει καλά, και βεβαίως προχωρούμε την επιχείρηση ελευθερία, και εδώ συντονισμένος με τον πρόεδρό του επαναλαμβάνει αυτό το σημείο. Ερώτημα, τι συμβαίνει δηλαδή? Πολύ απλά, εάν δήλωνε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, θα χρειαζόταν άδεια του Κογκρέσου, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είχαν ξεπεραστεί οι 60 μέρες και από εκεί ύστερα οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση θα χρειαζόταν, επί μήκυνσή της δηλαδή,
0: κατά το Σύνταγμα, άδεια του Κογκρέσου.
1: Ενώ τώρα τι λέει? Λέει επισήμως ότι οι επιχειρήσεις οι πολεμικές έχουν τελειώσει, που σημαίνει αν χρειαστεί να ξαναρχίσουν, θα ξαναρχίσουν και πάλι με την υπογραφή του Προέδρου, χωρίς άδεια του Κογκρέσου και για άλλες 60 μέρες.
0: Ως νέος πόλεμος δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ελπίζω να σας ικανοποιήσω.
0: Ναι, με ικανοποιεί. Είναι μια πολύ λογική εξήγηση.
1: Είναι οι πονηριές που κάνουν οι παίζοντας, ναι, με το Σύνταγμα.
0: Τώρα, πείτε μου σας παρακαλώ, η αίσθησή σας είναι ότι βολεύει τον πρόεδρο Τραμπ η παράταση αυτής της αναμέτρησης? Οικονομικά τουλάχιστον βολεύει ή όχι?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τραμπ...
0: Γιατί βλέπω ότι εδώ το ξύλο, να το πω λαϊκά, το τρώει η Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά, ακριβώς. Ο κύριος Τραμπ κερδίζει πολύ χρήμα αυτή τη στιγμή με το αμερικανικό shale gas και το αμερικανικό πετρελαίο. Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ποιοι έχουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Πάνω από τη Σαουδική Αραβία.
0: Σωστά.
1: Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Πάνω από όλους. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές?

0: διαχειριστές πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, οι Αμερικανοί. Δηλαδή, αρχίζουμε και λέμε, τώρα δε, που πήραν και τα κοιτάσματα της Βενεζουέλας και τα διαχειρίζονται, δεν νομίζω ότι τους βλάπτει αυτή η υπόθεση. Και μάλιστα, επειδή ακριβώς ο κύριος Τραμπ εμφανίζεται αυτή τη στιγμή και διαλλακτικός και επιδιώκουν την ειρήνη και την συνεργασία και την εξέβρεση διπλωματικής λύσεως, αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα το χειρίζεται πολύ έξυπνα και ας τον λένε τρελό, ας τον λένε αλλοπρόσαλο, ας τον λένε αντιφατικό. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Αλλά ξέρετε, εμείς εδώ έχουμε μία έμονη ιδέα, ας πούμε, ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και... Ναι, γιατί θα έπρεπε και η Ευρώπη να καταλάβει μερικά πράγματα τα οποία δεν εννοεί να τα καταλάβει.
1: Η Ευρώπη τι εικόνα σας δίνει? Έχει ξυπνήσει καθόλου? Προβλέπετε να ξυπνήσει?
0: Κοιτάξτε, η Ευρώπη αρχίζει να καταλαβαίνει. Άκουσα και τη δήλωση της κυρίας Φόντερ Λάιεν, η οποία πραγματικά μου έδωσε κάποιες ελπίδες ότι αρχίζουν να καταλαβαίνουν. Ότι δηλαδή πρέπει να ολοκληρωθούμε σύντομα, που σημαίνει αμυντική Ευρώπη, αυτό σημαίνει ολοκλήρωση, ένα το κρατούμενο, για να μην πέσουμε στην κυριαρχία Ρωσίας, Κίνας ή Τουρκίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική ρίση και πρέπει να την καταγράψουμε στα θετικά της Ευρώπης. Προχωρούμε. Η Ευρώπη πρέπει να ολοκληρωθεί αμυντικά. Για να ολοκληρωθεί αμυντικά η Ευρώπη, χρειάζεται τουλάχιστον 10 χρόνια, τουλάχιστον 10 χρόνια, αφενός μεν για να κάνει ομογενοποίηση των οπλικών της συστημάτων και μέχρι τότε από πού θα ψωνίζει υψηλής τεχνολογίας οπλικά συστήματα, κύριε Χατζηνικολάου, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Αργήσαμε να ξυπνήσουμε. Ελπίζω αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Τραμπ αυτή τη στιγμή να μας λέει ότι κοιτάξτε παιδιά, να αναλάβετε εσείς τις ευθύνες της ασφαλείας σας, εγώ δεν μπορώ να πληρώνω πια για εσάς, είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία για την ολοκλήρωση της Ευρώπης. Ας δούμε τη θετική πλευρά. Αλλά θα χρειαστούν χρόνια και θα χρειαστούν σοβαρότητα από τη μία μεριά, οργάνωση και σύμπνοια. Δεν μπορεί ο καθένας να τραβάει το μονοπάτι του στην Ευρώπη. Δεν μπορεί οι Γερμανοί να σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους. Οι Γάλλοι βλέπω ότι έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε ένα μονοπάτι αρκετά ενδιαφέρον, με την έννοια ότι αρχίζουν και γίνονται πιο Ευρωπαίοι για δικούς τους λόγους, δεν έχει σημασία. Αλλά γίνονται πιο Ευρωπαίοι. Έχω πολλές ελπίδες για την στάση της Γαλλίας. Αλλά δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το δω να ολοκληρώνεται πριν από 10 χρόνια.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Καλημέρα.
0: Καλά, κύριε.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της χώρας μας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκληση στο Final Four στην Ευρωλίγκα. Χθες το βράδυ στο Μοντεκάρλο άνετα κέρδισε 105-82 την Μονακό με 3-0 νίκες φράγηση στο ειστήριο για την τετράδα και την διοργάνωση της Αθήνας. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η Ερυθρόλευκη στο Final Four, έχοντας πλέον ως στόχο την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπέου μετά τη Ρώμη το 1997, την Κωνσταντινούπολη το 2012 και το Λονδίνο το 2013. Χθες το Πρικυπάτο απέκτησε την ομάδα την οποία είχε χάσει πέρσι στον ημιτελικό του Final Four στο Αμπουντάμπι. Δύο παιχνίδια έμειναν. Πρώτο ο ημιτελικός. Δεν αλλάζουμε την οτροπία μας, ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στον ημιτελικό Ολυμπιακός θα έχει αντίπαλο μία εκ των Ζαλγκίρις Κάουνας ή Φενέρμπαχτσε.
1: Φενέρμπαχτσε βλέπω, διότι προηγείται ήδη 2-0.
3: Παίζουν απόψε στις 8 στην Ισπανία. Ναι. Προηγείται η τουρκική ομάδα 2-0. Αργότερα στις 9 και 4 το κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου.
1: Παναθηναϊκός με Βαλένθια.
3: Υποδέχεται τη Βαλένθια, τρίτο παιχνίδι, έχοντας κάνει ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία το 2-0. Θέλει και αυτό σήμερα να τελειώνει και να κλειδώσει τη συμμετοχή του στο Final Four.
1: Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα κλειδώσει από σήμερα. Οι δύο, Δημήτρη, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, συναντιούνται μόνο στο τελικό.
3: Μόνο στο τελικό. Διότι ο Παναθηναϊκός...
1: Ελληνικό τελικό. Ελληνικό τελικό.
3: Μακάρι, γιατί θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και θα και θα έχει κλειδώσει σίγουρα ότι το τρόπαιο θα έρθει στην Ελλάδα.
3: Θα έρθει, βέβαια.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι το βασικό.
1: Τώρα κάνω μια πρόβλεψη ότι θα είναι κόκκινο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε.
3: Θα δούμε. Να πάμε μέρα με τη μέρα, γιατί υπάρχει πρώτα ένα ημιτελικό. Και για τους δύο.
1: Σωστό και αυτό.
3: Στη Βουλγαρία, χθες, η Χάπορη Τελαβίβ κέρδισε 76-69 την Ρεάλ Μαδρίτη, μείωσε 2-1 τη σειρά. Και αύριο παίζουν πάλι στη Βουλγαρία το τέταρτο παιχνίδι. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Στις 10 απόψε στο Μόναχο, Super Derby, Bayer Paris Saint-Germain. Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League. 5-4 έχει κερδίσει η Paris το πρώτο παιχνίδι.
1: Βγάζει φωτιές αυτός ο ημιτελικός.
3: Ναι, αυτός ο ημιτελικός νομίζω ότι θα είναι αυτό που είπατε, όχι μόνο φωτιές. Όποιος το πάρει, είναι οι δύο νομίζω κορυφαίες ομάδες αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι. Όποιος το πάρει έχει μεγάλες πιθανότητες να σηκώσει το Champions League.
3: Σωστά, γιατί τώρα στο Λονδίνο χθες το βράδυ η Arsenal με γκολ του Σακά στο 44 νίκησε 1-0 την Αθλητικό Μαδρίτης και προκρίθηκε στο τελικό Champions League. Μετά από 20 χρόνια η Arsenal πέρασε και πάλι στο τελικό 1-1. Το πρώτο παιχνίδι ήταν στη Μαδρίτη. Κλείνοντας με μια δυσάρεστη είδηση, γιατί σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο δημοσιογράφος του αθλητικού ρεπορτάζ, ο Σταύρος Τσόχος. Είχε παίξει μπάλα και στον Ολυμπιακό και στον Φωστήρα. Ήταν την δεκαετία του 70, του 80 στη Βραδινή και στο Φόστο Σπορ. Επί σειρά ετών ήταν στην ΕΡΤ και από το 1990 είχε διατελέσει ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού τμήματος της τηλεόρασης του Αρτένα.
1: Εξαιρετικός συνάδελφος.
3: Ήταν ένας από τους δασκάλους μας το αθλητικό ρεπορτάζ, αυτά που μάθαμε τότε στην τηλεόραση του Αντένα προσωπικά, εγώ και όχι μόνο, και άλλοι της γενιάς μου, από το Σταύρο Τσόχο δεν ήταν μαθαίνει.
1: Αιωνία του η μνήμη.
3: Στα καλύτερα πανεπιστήμια. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Το κατόφλι του εισαγγελέα περνά εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχείο με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός με συνοδηγό το παιδί του. Νωρίτερα συνελήφθη και η γυναίκα του 54χρονου δράστη ως συνεργός. Προσωρινή παύση της στρατιωτικής επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί ή να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Πτωτικά αλλά σε υψηλά επίπεδα κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 108 δολάρια το βαρέλι. Ο ηγέτης των Καναρίων νήσων, όπου είχε αποφασιστεί να καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού, δεν αποδέχεται τον ελιμενισμό του και ζητά επίγουσα συνάντηση με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Σάντσεθ. Επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα σημειώθηκε στη Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών, που φέρεται να ξυλοκόπησαν οπαδούς άλλης ομάδας μετά από αγώνα. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα. Ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του. Η ανήλικη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Συνελήφθη 23χρονος που κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Συγκρού με ταχύτητα 72 χιλιόμετρων την ώρα. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Λυκόβρηση και από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι.
8: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Την Ιαπωνία αντιμετωπίζει στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στον τελευταίο της αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με νίκη θα προκριθεί στα τελικά της διοργάνωσης. Χθες έχασε με 17-6 από την Αυστραλία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
4: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Νικό.
0: Τι γίνεται?
1: Καταρχήν, τι γίνεται, άκουσα το εισαγωγικό σου στην πρώτη ώρα.
0: Ναι.
1: Και μιλήσαμε και με μηνύματα. Έκανες καλά που το επέλεξες, γιατί τι γίνεται, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα τώρα.
0: Λες για τη βία, για τα θέματα ασφάλειας. Φοβερή.
1: Ανήλικοι, βεντέτες, ζευγάρια. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Υπάρχει
1: και
0: θέμα.
1: Και στους δρόμους, τα αυτοκίνητα, στο προσπέρασμα, στο παρκάρισμα. Εντάξει, άκουσα και άσκησες και ορθώς κριτική. Έχει γίνει μια παρουσία της τροχέας στο κομμάτι της κυκλοφορίας που δεν την είχαμε, φωνάζαμε πολύ καιρό γι' αυτό τώρα. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει στην ασφάλεια. Τι γίνεται?
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει πρόβλημα. Έκανες καλά που το έθιξες. Και να δούμε πού θα βγει αυτό πραγματικά, δηλαδή.
0: Πρέπει να το δουν και στην αστυνομία και στην κυβέρνηση. Πρέπει να το δουν.
1: Τώρα, κάτι έτσι ελαφρύ. Όχι, δεν είναι και ελαφρύ, είναι και λίγο θεσμικό. Θεωρώ και εγώ ότι ήταν απαράδεκτο το γεγονός ότι πάρα πολλοί υπουργοί δεν πήγαν στον Πατριάρχη.
0: Ναι.
1: Πήγε μόνο ο κύριος Πλεύρης και η κυρία Ζαχαράκη ως βέβαια.
0: Και ο κύριος Χατζηδάκης.
1: Χατζηδάκης ο αντιπρόεδρος.
0: Ναι.
1: Ότι είχαν τόσο πολλή δουλειά, έχει πέσει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν μ' άρεσε ούτε εμένα.
1: Είχαν ενημερωθεί και τα λοιπά.
0: Εντάξει, ο πρωθυπουργός ήταν στο Αμπουντάμπι, δεν μπορούσε να είναι.
1: Είχε συνοηθεί με τον Πατριαρχή, ο παθενό πρωθυπουργός, διαμέσου του κυρίου.
0: Είχε συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Θα τον δει κατευθείαν στο Μαξίμου την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή ήταν η εικόνα. Ήρθε ο Πατριάρχης μετά από 27 χρόνια, μιλάει στη Βουλή. Με έναν λόγο εμπνευσμένο πραγματικά και
0: εξαιρετικός ο λόγος του.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικός.
1: Οι υπουργοί έπρεπε να είναι κάτω. Το γεγονός ότι ήταν κάποιοι στα έδρανα των βουλευτών, το καταλαβαίνω, γιατί όταν γίνονται εκδηλώσεις η Βουλή καλεί βουλευτές να πάρω. Δεν είναι και καλά να πάνω. Είναι θέμα και πρωτοκόλλου και έτσι ήθεστε. Αλλά δεν πήγε κανένας, μόνο Πλεύρης.
0: Εκτός αν κάποιοι υπουργοί ήταν από κάτω, στα βουλευτικά έδρανα. Πάντως δεν ήταν καλή εικόνα, συμφωνώ μαζί σου.
1: Οφείλω να το πούμε
0: αυτό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Ενδιαφέρον πού να ήμουν να ακούσω τι είπε η Ντόρα μαζί με τον Καραμαλή στο γραφείο του Καραμαλή.
0: Θα είχε ενδιαφέρον μεγάλο.
1: Θα είχε ενδιαφέρον. Ναι.
0: Μεγάλο.
1: Η Ντόρα συμπαθεί τον Καραμαλή ιδιαίτερος.
0: Ναι, εντάξει, ήταν και υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση.
1: Και ο Καραμαλής, καθά γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Έχει καλή σχέση με την Ντόρα, ενώ με τον πρωθυπουργό. Σε αφήνω σε σένα το χαρακτηρισμό, δεν θέλω να το κάνω.
0: Θα έλεγα ότι είναι μια σχέση τρικυμιώδης.
1: Πώς?
0: Τρικυμιώδης.
1: Α, το σήκωσες πολύ.
0: Δεν είναι.
1: Για Χατζη Νικολάου στα θεσμικά είσαι προσεκτικός. Το σήκωσες.
0: Είναι σχέση τρικυμία.
1: Την τρικυμία που δεν κοπάζει. Είναι αυτά τα εννιάρια που έρχονται στην Τίνο που λες πού είναι η τρύπα να την κλείζω.
0: Κοίταξε τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Η σχέση Καραμαλίδων Μητσοτάκηδων ήταν πάντα τρικυμιώδης.
1: Πάντα,
0: από τον παππού Μητσοτάκη και τον παππού Καραμαλή ακόμα.
1: Και
0: συνεχίζεται η παράδοση. Και συνεχίζεται η παράδοση.
1: Σωστό, σωστό. Τι άλλο να πούμε?
0: Δεν θα πάει στο συνέδριο. Δεν θα πάει. Δεν θα πάει ο Καραμαλής.
1: Stop. Ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος που. Γιατί μιλάμε και για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, να μην ξεχνιόμαστε που μίλησε για τον Τραμπ.
0: Είναι σαν τον καιρό.
1: Σαν να λες τώρα, κάτσε να κρατήσω λόγια να δω την άλλη ώρα τι θα γίνει. Εγώ παρατηρώ το εξής, που δεν είμαι και ειδήμων σε αυτά τα εθνικά. Ακούω και τον φίλο μου τον Μιχάλη, κοινό μας φίλο Ιγναντίου, που είναι εξαιρετικό.
0: Είναι πολύ καλός.
1: Ναι, θα σου πω το εξής. Μυρίζομαι ότι αρχίζει μια κατάσταση λίγο ο Ρούμπιο μαζί με το Βάνς να έχουν μια άλλη ρότα σε σχέση με το, ο οποίος τους αδειάζει κάθε ώρα διαφορετικά κτλ. Και αυτό έχει ενδιαφέρον και δείχνει και αυτό που είπες, ότι έρχονται δυσκολίες στην εκλογή, στις ενδιάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου.
0: Πιστεύω ότι εκεί θα δεχθεί ισχυρό μήνυμα από τον Αμερικανικό λαό,
1: ναι,
0: ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Δεν τον πολύ νοιάζει κιόλας.
0: Έτσι βλέπω.
1: Ετών 79, τελευταία θητεία. Έτσι, τι να πει τώρα.
0: Σωστό κι αυτό. Έτσι, σωστό κι αυτό.
1: Ναι, το είδες ο προνοητικός Ανδρουλάκης, σου λέει οι θητείες.
0: Τώρα θα πω την έκφραση και θα μου πεις πάλι ότι δεν είμαι θεσμικός τελευταία. Χαίστηκε ο Τραμπ για τις εκλογές του Νοεμβρίου. Δυστυχώς.
1: Δεν το συζητώ. Εννοείται. Τώρα γίνεται και μια κουβέντα, θα έρθει, δεν θα έρθει εδώ ο Τραμπ κτλ.
0: Λοιπόν, θα έρθει εδώ, από ό,τι φαίνεται.
1: Κοίταξε, εδώ υπάρχει το εξής. Τα τελευταία ταξίδια που κάνει για το ΝΑΤΟ δεν τα κάνει διμερεί. Άρα δηλαδή στην Τουρκία που θα πάει δεν έχει ανακοινωθεί ότι είναι και διμερές. Δηλαδή θα να έχει ηγεσία, ξεχωριστή επίσκεψη. Που αν δεν είναι διμερεί, δεν γίνει στην Τουρκία, πώς θα έρθει εδώ. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Ναι. Σημαντικό για τον τρόπο που κινείται. Ο πρόεδρος της Αμερικής, όχι ο Τραμπ. Ο Τραμπ μπορεί να έρθει και να μην τον νοιάζει για τίποτα.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι, θα το δούμε. Είναι βέβαιο ότι ο Ρούμπιο θα κάνει μια εμφάνιση κάποια στιγμή που είναι σημαντικό, γιατί βλέπουμε και την τελευταία του τοποθέτηση εδώ σε μια συνέντευξη στο Λευκό Οίκο και όχι στο State Department.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν πολύ διαφορετική το περιεχόμενο του από αυτά που λέει ο Τραμπ συνήθως. Και θα έρθει και εκείνος εκεί ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ήταν ένας καλός.
0: Ο Υπουργός Πολέμου. Υπουργός, ναι, Πολέμου.
1: Συνάδελφός σου.
0: Συνάδελφός μου.
1: Παρουσιαστής ήταν.
0: Καλά τώρα, μην υπερβάλλουμε.
1: Γιατί καλά τώρα, Νίκο, μην τον υποβαθμίζεις.
0: Μην υπερβάλλουμε. Μην υπερβάλλουμε. Νομίζω ότι και στην παρουσίαση τα έκανε όπως τον πόλεμο.
1: Λοιπόν, αυτά, περιμένοντας τον κύριο Κατρίνη.
0: Δύο συνεντεύξεις. Μιχάλης Κατρίνης, το Μεάρχης Άμυνας και μετά Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας.
1: Α, πολύ ενδιαφέρον.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε ένα κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και το μεάρχη άμυνας του κόμματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα κύριε Δελατόλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Κατρίνη, έχουμε διάφορα εκεί για τη διεύρυνση, για τα διάφορα που έχετε σε κομματικά.
2: Έχουμε εμφάνιση και πολιτικό συμβούλιο τώρα, σε μισή ώρα.
1: Και έχετε πολιτικό συμβούλιο, οπότε θα πούμε και σε αυτό. Αλλά λέω να αρχίσουμε ένα σχολείο σας επί της αρμοδιότητάς σας. Πώς βλέπετε το ταξίδι του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα? Και γενικά έχει αρχίσει μια κουβέντα ο Πρωθυπουργός με διάφορους ηγέτες εκεί, που έχουμε και συνεργασία σε αμυντικό επίπεδο. Αν αυτό είναι θετικό, είναι ένας από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος ηγέτης που επισκέφτεται τη χώρα αυτή. Η σχέση μας με το Κατάρ, η οποία ήταν μια χώρα που είναι με την Τουρκία πάρα πολλά χρόνια και φαίνεται και η επιχείρη η Ελλάδα να μπει να κάνει μια διείσθηση. Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πώς το βλέπετε όλο αυτό.
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν νομίζω ότι σχετίζεται καθόλου με το ζήτημα της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Η Ελλάδα ούτως ή άλλως είναι στην Βορειοατλαντική Συμμαχία και νομίζω ότι σωστά στηρίζει και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού αμυντικού δόγματος. Από εκεί πέρα η Ελλάδα θα πρέπει να έχει σχέσεις πολυμερείς και πολύπλευρες με πολλές χώρες, διπλωματικές, οικονομικές, εμπορικές ή δυνατόν εποφελείς για τη δική μας χώρα, και φαντάζομαι ότι σε αυτό το πλαίσιο αξιολογούνται και όλες οι κινήσεις και του Πρωθυπουργού αλλά και συνολικά της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και δυνατόν και από τα παραγόμενα αποτελέσματα, γιατί ξέρετε πολλές φορές οι κινήσεις από μόνες τους δημιουργούν μια αίσθηση αισιοδοξίας και μια θετική άβρα. Σημασία έχει όμως όταν τίθενται τα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα, αυτές οι χώρες με τις σχέσεις οποίες θέλουμε να δομήσουμε, να παίρνουν και τη θέση των ελληνικών ζητημάτων.
1: Δεν το έχετε δει αυτό, δεν συμβαίνει αυτό, δεν έχουμε μια καλή ανταπόκριση, λέτε?
2: Κοιτάξτε, τώρα να δούμε το θέμα, ας πούμε, με την τουρκο-ελληνικό μνημόνιο και τη στάση της Ευρώπης απέναντι σε αυτό και πώς ζητήθηκε από την Ελλάδα και ότι εκ των υστέρων η χώρα μας προσπάθησε να αποκαταστήσει σχέσεις τουλάχιστον με το καθεστώς ανατολικής Λιβύης, ώστε να αποτραπεί και μια και εκεί αναγνώριση του παράνομου τουρκο-ελληνικού μνημονίου. Το γεγονός, κύριε Δρατώλα, ότι έχει ανοίξει αυτή την κουβέντα ότι σε χώρες όπως είναι η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, που η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει πρωταγωνιστικές σχέσεις, προνομιακές σχέσεις και σχέσεις, θα έλεγα, και οικονομικές αλλά και γεωπολιτικές ηγεμονίας πάνω σε αυτές τις χώρες. Βλέπουμε την Τουρκία να αναπτύσσεται την ίδια στιγμή και την Ελλάδα ουσιαστικά να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις.
0: Τώρα, πείτε μας πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με τις συνέπειες αυτού του πολέμου της Μέσης Ανατολής για την Ελλάδα, κυρίως στο οικονομικό πεδίο, και αν θεωρείτε ότι είναι επαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση μέχρι τώρα για την ενίσχυση των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων.
2: Πήγα στην Νικολάου προχθές μια έρευνα που βγήκε από θυμάμαι εταιρεία. Στο συγκεκριμένο ερώτημα, μόλις το 9,1% των πολιτών απαντάει ότι είναι ικανοποιημένο από τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι εκ του περισσού η εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ για το αν αυτά τα μέτρα είναι αποτελεσματικά και φέρουν αποτέλεσμα. Τώρα, στο γενικότερο ερώτημα, επειδή κάποιοι πόνταραν ότι ο πόλεμος θα είναι βραχίας διαρκείας και ότι θα είναι μια σύραξη ολίγων ημερών, βλέπουμε ότι είναι μια σύραξη η οποία κανένας δεν μπορεί να προσδιορίσει μέχρι πότε θα διαρκέσει. Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι καθόλου ευχάριστες και βίωνες για την Ελλάδα. Ήδη όλοι οι οίκοι αξιολόγησης και διεθνείς επενδυτικοί οίκοι έχουν αναθεωρήσει και τους στόχους για την ανάπτυξη της Ελλάδας σε μείωση, αλλά και την αύξηση του πληθωρισμού της Ελλάδας. Μιλάω τώρα για τη χώρα μας, μια και βρεθεί για τη χώρα μας. Προφανώς δεν είναι μόνο η Ελλάδα που επηρεάζεται από αυτό. Όμως επιτρέψτε μου να πω ότι με βάση τα στοιχεία της Eurostat τον Μάρτιο του 26, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 4,6, όταν στην Ευρωζώνη είναι 3%. Και στα τρόφιμα 4,1, όταν στην Ευρωζώνη 2,5%. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αποδεικνύεται ότι τελικά όλη αυτή η αναταραχή οικονομική στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερη επίπτωση, άρα μεγαλύτερη επιβάρυνση στο μέσο πολίτη, στο μέσο νοικοκυριό. Γιατί δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και γιατί η κυβέρνηση πάει εκ των υστέρων να πάρει κάποια μέτρα. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 26. Μόνο τα επιπλέον φορολογικά έσοδα από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης από το στόχο που είχε βάλει η κυβέρνηση ήταν 167 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι το σύνολο της επιδότησης για τον ντίζελ για τους δύο μήνες είναι κοντά στα 105 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τα παίρνει η κυβέρνηση από την τσέπη των πολιτών σε ένα μήνα και εμφανίζει στο τέλος του μήνα ο κ. Μητσοτάκης και λέει θα σας δώσω επιδότηση στον ντίζελ. Από αυτά που πήρε από τους πολίτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Σου λέει η κυβέρνηση, κυρία Κατρίνη, κάτι το οποίο...
2: Οφείλω να πω, κύριε Δελατόλα, ότι αυτό το ντίζελ είναι ίσως και το μοναδικό που πραγματικά έχει αποτέλεσμα. Έτσι, για να είμαι δίκαιος.
1: Ωραία, εγώ θα σας πω ένα ισχυρισμό που θέτει η κυβέρνηση και λέει ότι παιδιά έχουμε ένα πόλεμο σε εξέλιξη, σήμερα έχει ειρήνη, αύριο έχει ξαναπόλεμο, μπορεί να ξαναρχίσει, τα στενά ανοίγουν, κλείνουν, δεν ξέρω τι, είναι ακόμα μπροστά το πρόβλημα, κρατάω μια πισινή γιατί μπορεί να επανέλθω. Αυτό ο πολίτης ό,τι τα ακούει του δίνει μια αίσθηση βέβαια απογοήτευση γιατί δεν του φτάνουν αυτά που παίρνει. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αυτήν άλλη σου λέει, βλέπει και μια υπεύθυνη στάση. Μπορεί και ένας κόσμος να τη χαρακτηρίσει αυτή. Έτσι. Δεν αρέσει. Γιατί σου λέει τώρα, έχω το πρόβλημα, τι μου λες, πότε θα γίνει, τι θα γίνει το Σεπτέμβριο.
2: Κύριε Δελατόλα, αυτό που λέτε ισχύει υπό μία προϋπόθεση. Ότι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο του 26 δεν θα ανακοινώσει, όπως προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος κ. Χατζηδάκης με τηλεοπτική του συνέντευξη πριν από λίγες μέρες, μέτρα 1,2 δις ευρώ για ευνόητους λόγους. Και την ίδια στιγμή, σας που λέμε όλα αυτά, εγώ σας μιλάω με νούμερα, που φαίνεται ότι στην Ελλάδα όλα αυτά έχουν δυσμενέστερες επιπτώσεις για το μέσο πόλεμο, το μέσο νοικοκυριό, έχουμε επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, έχουμε για πρώτη φορά ζήτημα όσον αφορά, δηλαδή ο αριθμός δημιουργίας νέων επιχειρήσεων μειώνεται ραγδαία το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το 25. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες, ελπίζω να διαψευστούν για τον τουρισμό. Δηλαδή το γενικότερο κλίμα είναι ένα κλίμα δύσκολο το οποίο η Ευρώπη είναι δυσκίνητη και λέει ότι πρέπει να πάρετε μέτρα τα οποία δεν είναι περίπτωση ολικά κτλ. Αλλά τώρα που μιλάμε, έχει πάρει η Γερμανία απόφαση και έχει μειώσει τον φόρο στα καύσιμα. Έχει πάρει η Ισπανία, έχει πάρει η Γαλλία. Όλες οι χώρες δεν περιμένουν το Eurogroup ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει ένα πλαίσιο αποφάσεων. Παίρνουν σαν κράτη μέλη κάποιες αποφάσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν πήρε κάποια μέτρα, τα οποία τα κοστολόγησε 500 εκατομμύρια, τα οποία όχι επειδή το λέει το 9,1% που δηλώνει ικανοποιημένο, αλλά επειδή είναι η πραγματικότητα η καθημερινή. Για την πλειοψηφία των πολιτών δύσκολη, δείχνουν ότι δεν έχουν αποτέλεσμα. Και την ίδια στιγμή, κύριε Δελατόλα, κύριε Νικολάου, βλέπουμε στο ιδιωτικό χρέος. Εγώ διάβαζα την έκθεση του Τουρνάρα χτες, που λέει ότι αυξήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυξήθηκαν τα χρέη. Βλέπουμε τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο δημόσιο να αυξάνονται. Δηλαδή, ο κόσμος όχι μόνο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της καθημερινότητας, αλλά δυστυχώς χρεώνεται όλο και περισσότερο. Αυτό μπορεί να πούμε να μην το στυλιτεύσουμε ως μια αποτυχία της οικονομικής πολιτικής κυβέρνησης.
0: Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός.
9: Το κατόφλι του εισαγγελέα περνά εντός της ημέρας ο 54χρονος που δολοφόνησε τον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο. Περισσότερα στο real.gr. Προσωρινή παύση της στρατιωτικής επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως είπε, να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν. Πτωτικά αλλά σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα λίγο πάνω από τα $106 το βαρέλι.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο της Κυφισίας στο Χαλάνδρι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με τον τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, έρχομαι σε αυτή τη διεύρυνση που επιχείρησε το τελευταίο διάστημα το κόμμα σας. Θέλω να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένος από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματά της, και το ρωτώ γιατί άκουσα άλλες συναδέλφους σας να μιλούν για γυρολόγους που δεν πρέπει να τους μαζεύει το ΠΑΣΟΚ.
1: Πλην και μαζί είχαμε συζητήσει, ήμουν από τους πρώτους που, ίσως και ο πρώτος που είπα ότι πρέπει να γίνει διεύρυνση χωρίς face control. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια άλλη πολιτική συγκυρία.
2: Γιατί βάλατε στον Καστανίδη τότε, αφού είχατε πείσει, που είστε και στέλεχος εκεί και υποψήφιος αρχηγός και επιστήμη, δεν σας ακουστήκατε.
1: Να απαντήσω το ερώτημα και μετά να πω το δικό σας. Λοιπόν, άρα το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια φάση που πρέπει να ανοίξει, πρέπει να προσελκύσει στελέχη κοινωνικά, πολιτικά, και πρέπει βεβαίως να είναι εναλλακτική πολιτική πρόταση σε εκλογές που δεν θα αργήσουν και εκτιμώ ότι θα είναι σε λίγους μήνες από τώρα. Άρα ναι, το ΠΑΣΟΚ να διευρυνθεί και να κοιτάξει μπροστά, γιατί αν κοιτάμε πίσω, φαντάζομαι ότι πάντα θα υπάρχουν κάποιες διαφωνίες και κάποιες ενστάσεις, οτιδήποτε. Είμαστε όμως σε μια διαφορετική πολιτική φάση από αυτή που πέρασε το ΠΑΣΟΚ για πάρα πολλά χρόνια, που ήταν μια φάση συρρήκνωσης ποσοστών, μια φάση αποχώρησης μαζικής τελεχών ή προσέλκυσης από άλλους πολιτικούς χώρους. Ευτυχώς τώρα μπορούμε, και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς που έχει γίνει, να κοιτάμε το μέλλον με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία και βάσιμα να πιστεύουμε στις επόμενες εκλογές θα κοιτάξουμε στα μάτια της Νέα Δημοκρατία και βεβαίως με πολλή δουλειά θα την κερδίσουμε. Τώρα, οι αποχωρήσεις τελεχών, κύριε Δελατόλα, όπως του Χάρη Καστανίδη, ενός ιστορικού στελέχους, 31 χρόνια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο γεγονός. Είναι μια επιλογή του Χάρη Καστανίδη, η οποία θα κρυφθεί από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης που για πάρα πολλά χρόνια.
2: Τι επιλογή του Καστανίδη, δεν επιλογή Καστανίδη, ήταν δουλάκι που δεν τον ήθελε. Με το αλλάζετε τώρα.
1: Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα.
2: Τώρα, κοιτάξτε, κύριε Κατρίνη, τώρα μιλάτε
0: εδώ. Εδώ μπήκε όριο στις θητείες τις βουλευτικές, το οποίο αποκλείει μόνο τον Καστανίδη.
2: Και τον θέλατε στις ομιλίες και στις συγκεντρώσεις. Τώρα, τι τα λέτε σε αυτά, σοβαρός άνθρωπος.
1: Εγώ δεν ξέρω αν μπήκε όριο το οποίο αποκλείει μόνο.
0: Ο ίδιος το είπε ο κύριος Καστανίδης, ότι αποκλείει μόνο εκείνον και τον κύριο Σκανδαλίδη, ο οποίος όμως ήδη είχε δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
1: Εγώ δεν είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω αυτό. Και θα το δούμε το επόμενο διάστημα, αν ισχύει ή δεν ισχύει αυτό. Αυτό που ξέρω είναι ότι το γεγονός που καταγράφει τη Δευτέρα είναι ότι υπήρχε αποχώρηση στελέχους. Άρα δεν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ διέγραψε ή το ΠΑΣΟΚ εκδίωξε ένα στελέχος. Υπήρχε μια προσωπική απόφαση και πολιτική απόφαση, η οποία, όπως είπα και πριν, θα κρυφθεί και από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και από τον κόσμο της περιφέρειας που για πάρα πολλά χρόνια τιμούσε, και αυτό βεβαίως είναι κάτι που δεν παραγράφεται, τον Χάρη Καστανίδη.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή του κινήματος.
1: Απλώς ήθελα να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, ότι θα αλλάξω τομέα και θα πάμε στην τομέα της επίθεσης. Γιατί δεν έχονται εκλογές.
0: Καλή ατάκα, καλή ατάκα. Καλή. Θα πάει στον τομέα της επίθεσης, λέει, από τον τομέα της άμυνας.
1: Καλό, καλό.
0: Λόγω εκλογών.
2: Καλό, και εμείς θα περάσουμε στην επίθεση πιο έντονα, κύριε Κατρίνη.
1: Κύριε Δελατόλα, για να σας θυμίσω τα παλιά.
2: Έτσι.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Πώς είστε, κυρία Υπουργέ, είστε εδώ ή στο Λονδίνο? Γιατί κάτι διαβάζω ότι θα πάτε εκεί πάλι για να παρουσιάσετε.
3: Εδώ μόλις βγαίνω, κύριε Δελατόλα, από μία δύοωρη πολύ γόνιμη συνάντηση με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών.
2: Πάλι με τους εταίρους, αφού κάνετε τις συμβάσεις. Πολύ παρέα κάνετε τελευταία με τους κοινωνικούς εταίρους.
3: Ο κοινωνικός διάλογος είναι πραγματικά ένα πολύτιμο εργαλείο. Φέρνουμε τώρα νέο νομοσχέδιο που έχει να κάνει με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δηλαδή, έχεις όμοιες θέσεις εργασίας και παρατηρείται το φαινόμενο.
0: Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Για πείτε μας, τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο?
3: Παρατηρείται λοιπόν το φαινόμενο για όμοια θέση εργασίας ένας άντρας να πληρώνεται περισσότερο από μία γυναίκα. Έχει έρθει λοιπόν μια ευρωπαϊκή οδηγία που βάζει διάφορες νέες υποχρεώσεις για να κλείσει αυτό το μισθολογικό.
2: Ή είναι...
3: 13% απόκληση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη 12% κατά μέσο όρο. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα όταν έχεις λοιπόν όμοια θέση εργασίας και αντίστοιχες εμπειρίες και ούτω καθεξής, να μην υπάρχει μισθολογική απόκληση.
2: Και τι γίνεται αυτό σε αυτό, για πέστε μας.
3: Λοιπόν, υπάρχουν υποχρεώσεις που θεσπίζονται πριν την πρόσληψη και μετά. Πριν την πρόσληψη, ας πούμε, εφ'εξής, θα πρέπει όλες οι προκηρύξεις που βγαίνουν να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Επίσης, θα απαγορεύεται να ρωτάς το μισθολογικό ιστορικό του προσώπου. Θα υποχρεούσε να δώσεις την αμοιβή από πριν ή το εύρος της αμοιβής. Άρα, μεγαλύτερη διαφάνεια μισθολογική πριν από την πρόσληψη.
2: Και ισοτιμία, δεν ξέρω αν είναι σωστό που λέω, σε ό,τι αφορά τις μισθούς, πώς θα διασφαλιστεί.
3: Και εν συνεχεία θα σας πω, εάν είσαι σε μια επιχείρηση και έχεις μια υποψία ότι για όμοια θέση, είσαι ας πούμε στο τμήμα λογιστηρίου και σε όμοια θέση υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θες να ξέρεις εάν πράγματι τηρείται αυτή η υποχρέωση για...
2: Και όταν τα κριτήρια τα άλλα είναι του αλλού καλύτερα, πώς θα το επιβάλλει.
3: Γι' αυτό έχεις δικαίωμα. Εντάξει, αυτό είναι θέμα απόδειξης, αλλά γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η Ευρωπαϊκή Οδηγία συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με τις δεξιότητες, με την εμπειρία και άλλα στοιχεία.
2: Δύσκολα εφαρμόσιμο αυτό. Βλέπω και τον Νίκο έχει μια...
3: Ναι. Είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία έρχεται.
0: Διότι θα ξέρετε τι θα γίνεται. Κυρία Υπουργέ, θα επικαλείται η επιχείρηση ότι κάποια προσόντα του άλλου εργαζομένου οδηγούν στη διαμόρφωση υψηλότερου μισθού.
3: Εντάξει, και γι' αυτό υπάρχει ο συνήγορος του πολίτη, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την εφαρμογή αυτή.
2: Για πείτε μας κάτι άλλο τώρα, αγαπητή κυρία Υπουργέ.
3: Αλλά να το τονίσουμε, αυτό σημαίνει στην πράξη ενίσχυση των εργαζομένων. Και σημαίνει και ειδικά των γυναικών.
2: Γιατί
3: έχουμε περιπτώσεις όπου πράγματι υποαμείβονται σε σχέση με τους άνδρες.
2: Ωραία, για πείτε μας τώρα το εξής. Έχει παρατηρώ και εγώ και ενδεχομένως και ο αγαπητός μου Νίκος, ότι όταν κάνει κάποια πρόταση η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ και έχει ένα ενδιαφέρον για τα εργασιακά, ας πούμε, τώρα που σας ρωτήσω, εσείς αμέσως επαξιώνετε και μετά όταν κάνετε εσείς το βίντεο, βέβαια κάνει και το ΠΑΣΟΚ σε πολλά.
3: Απαντώ, κύριε Δελατώνα.
2: Έκανε μια πρόταση ο Ανδρουλάκης για τρέμει εργασία και είπε να όταν μαζεύονται ώρες και τα λοιπά, τα ρεπό και τα λοιπά. Και εσείς αμέσως λέει, λέτε δεν ισχύει, δεν κάνει, δεν δείχνει.
0: Και λέει λοιπόν, ότι απαντώ. Εφαρμόζεται και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες.
2: Ισλανδία, Ολλανδία και τα λοιπά.
3: Όπως ξέρετε, σε ό,τι νομοσχέδια έχω φέρει, συστηματικά ενσωματώνω προτάσεις και κοινωνικών εταίρων και κομμάτων. Και βγαίνω και το ανακοινώνω. Έχω ενσωματώσει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, έχω ενσωματώσει προτάσεις Ελληνικής Λύσης, της Πλαίσιο Ελευθερίας. Πολλές προτάσεις, πολλών κομμάτων. Άρα, το αντίθετο. Θέλουμε το διάλογο και μάλιστα και τους καλώ στο τελευταίο νομοσχέδιο δεν ήρθαν καν να συμμετάσχουν στο διάλογο. Στο διάλογο, προσέξτε. Το τελευταίο νομοσχέδιο για τις ηλικιακές συμβάσεις. Ένα μείζον ζήτημα που αφορά εκατομμύρια εργαζομένους του χώρου στην αγορά εργασίας, το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε καν στη συνάντηση που τους καλέσαμε. Κλείνω τα περί κοινωνικού διαλόγου. Έρχομαι στην πρόταση αυτή καθεαυτή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όλοι θέλουμε να ενισχύσουμε τους εργαζομένους. Και εμείς πρώτοι, και γι' αυτό και κάνουμε μια σειρά από πράγματα, όπως οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Χάρη στις συλλογικές που επαναφέραμε, θα δουν οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό αύξηση 20%.
2: Ωραία, γιατί σχέση. Δεν είναι εφαρμόσιμο αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, για πείτε.
3: Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν στο εξής. Τι λέει ακριβώς? Καταρχάς έχει πει διάφορες παραλλαγές. Γι' αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Γιατί είσαι αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Έρχεσαι Τετάρτη, κάνεις μια πρόταση, κάνεις μια αναφορά και λες: τώρα που ετοιμάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι να μπουν στον τουρισμό και στον επισκεπτισμό, πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά η τετραήμερη εργασία. Η πρώτη παραλλαγή. Επόμενη μέρα, αντιδρούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έρχεται ένας περιορισμός, λέει: δεν το εννοούσαμε γενικά. Το εννοούσαμε μόνο για επιχειρήσεις που έχουν 20 εργαζομένους και πάνω, δηλαδή το 5% των ελληνικών επιχειρήσεων. Έρχεται τρίτη παραλλαγή. Δεν το εννοούσαμε για όλες αυτές το 5% των επιχειρήσεων. Μόνο για αυτές που δεν έχουν θέσεις εργασίας, εντάσεως εργασίας. Δηλαδή, παράδειγμα, τουρισμός και εστίαση αποκλείονται. Άρα, αλλαγή από τη στάση Ανδρουλάκη Τετάρτης. Ήδη λοιπόν έχουμε ένα ζήτημα κυβιστήσεων εδώ πέρα. Και αυτό είναι σοβαρό γιατί. Γιατί θες να κυβερνήσεις τη χώρα. Πρέπει να έχεις σχέδιο. Πρέπει να έχεις πρόγραμμα. Πρέπει να έχεις τεκμηρίωση. Και εγώ να σας πω το εξής. Έτσι και ο Ανδρουλάκης.
2: Γιατί, με συγχωρείτε εδώ να μην τα αφήσουμε να απαντείτε αυτό. Γιατί, ναι. Αν έχω καταλάβει καλά, γιατί είναι κυβίστηση και δεν είναι εν τρόποι που μπορεί μέσω αυτών των τρόπων και της διαδικασίας και των
3: εναλλακτικών
2: να εφαρμοστεί το τετραήμερο.
3: Γιατί έχει Τετάρτη και λες, τώρα που ξεκινάνε χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό και στην εστίαση, ναι. Να μιλήσουμε για τετραήμερη. Και έρχεται την Πέμπτη και λες φυσικά δεν αναφέρομαι στον τουρισμό και στην εστίαση. Αυτό τι είναι, δεν κυρίστηση.
2: Μάλιστα.
3: Τι είναι αυτό. Είναι το ακριβώς αντίθετο αυτό που είπες μια μέρα πριν. Ένα παράδειγμα. Δεύτερον, είπε ο κ. Χατζηνικολάου κάτι πριν. Ότι λέει το Πασόκ ότι γίνεται, λέει, σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
0: Μα το είπε χθες ο κ. Τσουκαλάς.
3: Έρχομαι. Παράδειγμα. Ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης στη Γερμανία. Στη Γερμανία εφαρμόστηκε πιλωτικό πρόγραμμα που αφορά το 0,0001% των επιχειρήσεων της χώρας. Δεν υπάρχει ορίζοντα διάταξη, δεν υπάρχει γενική τετραήμερη εργασία, δεν υπάρχει ένα κλάδο, υπάρχει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Βέλγιο, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Μάλιστα. Πάμε με το Βέλγιο. Το Βέλγιο τι έχει, αυτό ακριβώς που έχει η Ελλάδα και το καταψήφισε το Πασόκ. Δηλαδή, η δυνατότητα για τετραήμερη εργασία με 10 ώρες την ημέρα. Αυτό ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες και το Πασόκ ψήφισε όχι. Άρα ο κύριος Ανδρουλάκης έχετε τώρα. Επικαλείται το Βέλγιο και τη διάταξη του Βελγίου που είναι αυτή την οποία ο ίδιος καταψήφισε. Θα πω. Επόμενο σημείο. Το Πασόκ και λέει: θέλουμε κοινωνικό διάλογο, πιστεύουμε τον κοινωνικό διάλογο κτλ. Έχετε ακούσει έναν κοινωνικό εταίρο, οποιονδήποτε, να έχει στηρίξει αυτή την πρόταση? Έναν. Έναν.
2: Να βγει. Αφού και κάθε τρεις και λίγο τις έχετε στο γραφείο, πώς να στηρίξουν την πρόταση του Πασόκ?
3: Να σας θυμίσω, γιατί και δω δημόσια δεδομένα. Ξέρετε ότι δεν πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία οι κοινωνικοί εταίροι. Λοιπόν, υπάρχουν ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους μέλη της πολιτικής επιτροπής του Πασόκ.
2: Ωραία. Για πείτε μας κάτι άλλο, κυρία Υπουργέ.
3: Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Λέτε, εγώ να μην θέλω να βγω και να πω, όχι τετραήμερη, τριήμερη εργασία. Και εδώ προσέξτε, έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί υπάρχει ένας σαφέστατος διαγωνισμός μεταξύ του κύριου Ανδρουλάκη και του κύριου Τσίπρα. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.
2: Ωραία.
3: Δηλαδή, ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. Αυτή
2: για πείτε μας κάτι άλλο τώρα, κυρία Κεραμέως. Αυτή η ψηφιακή κάρτα η οποία. Πρώτα να έχει αποδώσει. Ακούω από επιχειρηματίες ότι τους ταλαιπωρεί λίγο, κάθονται εκεί και έχουν μεγάλη, έχει λάτρα, να το πω έτσι λαϊκά, πολύ αυτό το πράγμα. Αν έχει αποδώσει. Και δεύτερο, κάπου διάβασα ότι επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους και σε ποιους.
3: Σωστά. Κοιτάξτε, η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο έχει δύο στόχους. Πρώτον, να προστατεύσει τους εργαζόμενους, δηλαδή να αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο που εργάζονται, να μην κάνουν υπερορίες και να μην πληρώνονται, για να το πω πολύ απλά. Και δεύτερον, να προστατεύσει και τον υγιή ανταγωνισμό. Γιατί μια επιχείρηση η οποία τα κάνει όλα όπως πρέπει και πληρώνει εισφορές εργαζομένων, και μια άλλη που δεν τα κάνει όπως πρέπει, η δεύτερη νοθεύει τον ανταγωνισμό. Η κάρτα λοιπόν, την οποία την έχω εφαρμόσει κατά κόρον πράγματι, έχει ζητήματα, δηλαδή βάζει μια γραφειοκρατία, εγώ θέλω να είμαι καθαρή, να τα λέμε τα πάντα όπως είναι. Από την άλλη, διαρκώς διευκολύνουμε και διαρκώς έρουμε γραφειοκρατικά εμπόδια. Έχει οδηγήσει στο εξής. Έχει οδηγήσει στο να καταγραφούν μόνο πέρσι 2,7 εκατομμύρια υπερορίες παραπάνω από πρόπερσι. Πού ήταν όλες αυτές? Και δεν είναι σημαντικό ότι αυτές πλέον πληρώνονται και προστατεύουμε έτσι τους εργαζομένους? Έχετε λοιπόν και επεκτείνεται. Μετά τη βιομηχανία, το λιανεμπόριο, τον τουρισμό, την εστίαση, όλη αυτή την κλάδη τη οποία έχουμε επεκτείνει το τελευταίο διάστημα, πάμε και επεκτείνουμε σε όλο τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα και ούτω καθεξής. Σε όλο τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, στον κλάδο των υπηρεσιών καθαριότητας, σε γυμναστήρια, κομμωτήρια, γραφεία τελετών, σε μια σειρά από νέες υπηρεσίες, πάμε λοιπόν και αυξάνουμε τον αριθμό των εργαζομένων που θα προστατεύονται εφ' εξής από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όσα περισσότερα έσοδα έχουμε ως κράτος από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τόσο μας δίνει δημοσιονομικό χώρο για να επιστρέψουμε πίσω στην κοινωνία, όπως το κάναμε 1η Ιανουαρίου με τις νέες φοροελαφρύνσεις που φέραμε, όπως το κάναμε πριν από λίγο καιρό με τις πρόσθετες, με την αύξηση, ας πούμε, από τα 250 στα 300 ευρώ και ούτω καθεξής για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Άρα, όσο μεγαλύτερη συμμόρφωση έχουμε, τόσο μας βοηθάει στο να επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία.
0: Κυρία Υπουργέ, κυρία Κεραμέως, έχω ένα-δύο ερωτήματα ακροατών πριν πάω στο Rebrain Greece και στην επόμενη στάση του που είναι στο Λονδίνο, για να μας πείτε αν έχουμε αποτελέσματα και ποια είναι αυτά. Ο φίλος ο Ανδρέας, τακτικός ακροατής μας, λέει: παρά τις μειώσεις που έχουν γίνει, εξακολουθούμε να έχουμε ένα από τα υψηλότερα μη μισθοδοτικά
3: μη μισθολογικά
0: κόστη στην Ευρώπη. Και ρωτά αν θα κάνετε στο μέλλον, αν θα κάνει η κυβέρνηση και άλλες προσπάθειες για τη μείωσή τους.
3: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι είχαμε από τα πιο υψηλά επί ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία, έχουμε μειώσει κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες στις ασφαλιστικές εισφορές. Επίκειται νέα μείωση κατά μισή μονάδα από την 1η-1η του 2027. Κάναμε πρόσθετη μείωση σε όλες τις εισφορές σε υπερεργασία, υπερορία, νυχτερινά και αργίες. Πάντοτε θα προσπαθούμε να μειώνουμε κι άλλο το μη μισθολογικό κόστος. Είμαστε περίπου, θα είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης πλέον, είμαστε σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές. Αλλά από την άλλη, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να σκεφτόμαστε και το πώς θα είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί εισφορές σημαίνει και πληρωμή συντάξεων. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε.
0: Ο κύριος Μιχάλης Ζαχαρίας από τη Νέα Μάκρη Αττικής λέει: παρακαλώ, ρωτήστε την Υπουργό για ποιο λόγο ο διακανονισμός που γίνεται με τον ΕΦΚΑ στον εξοδικαστικό μηχανισμό δεν μετρά για να καταθέσει κάποιος τα χαρτιά του για τη σύνταξη.
3: Να μας το στείλει αυτό αναλυτικά, να το δούμε ακριβώς. Να καταλάβω ακριβώς τι το προβληματίζει. Λέει, να χαρά να μου το στείλει, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ναι,
3: θα το δω αναλυτικά με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
0: Ναι, αυτό θέλει, φαντάζομαι, να μιλήσετε και με την ΑΔΕ. Όχι, ναι, πιθανότατα και με την ΑΔΕ.
3: Είναι εξοδικαστικός μηχανισμός. Είναι εξοδικαστικός μηχανισμός. Που εφαρμόζεται και στον ΕΦΚΑ. Ναι. Αλλά να το δω με χαρά.
0: Λέει, ο άνθρωπος δηλαδή λέει ότι όταν τα ρυθμίζω πρέπει να μπορώ να πάρω και σύνταξη. Πρέπει να μπορώ να καταθέσω τα χαρτιά μου για τη σύνταξη.

0: γυρίσουν τα παιδιά μας πίσω. Να γυρίσουν τα παιδιά μας πίσω
1: και πηγαίνουμε σε πόλεις που έχουμε πολλά τέτοια παιδιά. Πάμε Λονδίνο μεθαύριο. Σελντόρφ, στη Στουτγκάρτ, στο Άμστερνταμ. Όπου έχουν πάει πολλοί Έλληνες και δραστηριοποιούνται εκεί. Δεν πηγαίνουμε μόνοι μας. Πηγαίνουμε μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Έρχονται μαζί μας τώρα 35 από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της Ελλάδος, οι οποίοι ψάχνουν εναγωνίως εξειδικευμένο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Η επόμενη εκδήλωση είναι το Σάββατο που μας έρχεται, 9 Μαΐου. Και το λέω για όσους μας ακούν, που ξέρουν, έχουν οικογένεια στο Λονδίνο, έχουν παιδιά στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο ευρύτερα. Και σκέφτονται ενδεχομένως την επιστροφή στην Ελλάδα. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου στο London Hilton Metropole, το κέντρο του Λονδίνου. Μπορεί κανείς να γραφτεί, μένουν λίγες θέσεις, ομολογώ, για εγγραφή. Μπορεί να μπει στο Rebrain Greece Υπουργείο Εργασίας και να γραφτεί για να γνωρίσει από κοντά 35 κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους.
0: Εγώ θα σας πάω λίγο. Θα σας πάω λίγο στην ουσία του πράγματος. Θέλω να μου πείτε αν έχουν όντως βελτιωθεί τα πράγματα με τρόπο ώστε να μπορεί η Ελλάδα να είναι ελκυστική για ένα παιδί το οποίο έχει καλό βιογραφικό και εργάζεται με καλές αποδοχές στο Λονδίνο, για παράδειγμα.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια, γύρω σας μας λέει ότι έχουν φύγει 730.000 πολίτες και έχουν επιστρέψει 473, δηλαδή το 64% έχει επιστρέψει, μας λέει η Eurostat. Πώς προσπαθούμε να προσελκύσουμε πίσω τα παιδιά αυτά? Με φορολογικά κίνητρα. Για παράδειγμα, με μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 50% για 7 χρόνια, εφόσον επιστρέψει. Και πρέπει να σας πω ότι εδώ υπάρχει μια νέα είδηση, διότι αυτό ίσχυε ως τώρα μόνο για τον ιδιωτικό τομέα. Από χτες, προχτές, ισχύει και αν θες να εργαστείς στο δημόσιο. Αν θες να γίνεις γιατρός στο ΕΣΥ. Αν θες να γίνεις ερευνητής σε ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα, δημόσιο ερευνητικό κέντρο. Άρα λοιπόν, φορολογικά κίνητρα. Κίνητρα κατά της αναφιβρατείας. Παράδειγμα, είσαι γιατρός στην Αγγλία και θες να έρθεις στην Ελλάδα, προβλέπεται αυτόματη αναγνώριση της ειδικότητας και της εξειδίκευσής σου. Άρα θεσπίζουμε μια σειρά από κίνητρα προκειμένου να ενισχύσουμε τους συμπολίτες μας, τους πατριώτες μας, την απόφασή τους να επιστρέψουν.
0: Τώρα, πάμε και λίγο στο κόμμα σας, πάμε και λίγο στη Νέα Δημοκρατία. Έντονη είναι η αίσθηση ότι υπάρχει μεγάλη γκρίνια μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα όσα περιλαμβάνει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πολιτικά πρόσωπα και τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία στάθηκε στο θέμα αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το κλίμα, πόσο ανησυχείτε για το ενδεχόμενο η κοινοβουλευτική σας ομάδα που θα συνεδριάσει αύριο, νομίζω, συνεδριάζεται. Να αποκαλύψει μια εικόνα όχι ιδιαίτερης ενότητας και ομοψυχίας.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να σας θυμίσω τις συζητήσεις που γινόντουσαν όταν ήταν να ψηφίσουμε για τις άρσεις ασυλίας. Είχε δημιουργηθεί μια εντύπωση στο δημόσιο διάλογο ότι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν κατά των άρσεων ασυλίας. Τελικά έγινε αυτό? Δεν έγινε. Θέλω να σας θυμίσω τη συζήτηση που γινόταν όταν είχαν καταθέσει κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές μια ερώτηση για ζήτημα ασφαλιστικής κάλυψης για συγκεκριμένα φάρμακα από τον ΕΟΠΗ. Τότε λέγαν το Αντάρτικο των 5-7, δεν θυμάμαι πώς ήταν, 7, το Αντάρτικο των 7, κακό κλίμα και το καθεξής. Αυτή η ερώτηση οδήγησε σε αλλαγή πολιτικής και σε βελτίωση πολιτικής. Άρα λοιπόν, γιατί το λέω? Το λέω για να πω ότι όλα αυτά είναι στοιχεία ενός γόνιμου διαλόγου, τον οποίο τον θέλουμε, τον επιδιώκουμε και ο οποίος αποφέρει πολύ σημαντικά θετικά αποτελέσματα στο κοινωνικό, στο διάλογο εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο ειδικά έχουμε να συζητήσουμε και ένα μείζον ζήτημα. Γι' αυτό είναι ιστορική η αυριανή συνεδρία συμβουλευτικής ομάδας και θα συζητήσουμε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Όπως ξέρετε, αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα Βουλή, μπορεί να προτείνει διατάξεις προς αναθεώρηση. Και αυτός ο διάλογος σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία και την κυβερνώσα παράταξη ξεκινάει από το ίδιο το κόμμα και από τους βουλευτές, τους πυλώνες δηλαδή ακριβώς του κόμματος. Αυτό θα είναι μεγάλο θέμα στην αυριανή συζήτηση, μείζονος σημασίας, γιατί το αμέσως επόμενο διάστημα θέλει ο Πρωθυπουργός και συνολικά η κυβέρνηση να προχωρήσουμε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
1: Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.

Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα δυνατό βιβλίο, Γλυκιά Εκδίκηση, μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller των New York Times, Karen Rose Smith, ένα εξαιρετικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Yeah, yeah, yeah. Και μαζί το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό και το ταξίδι στην Ευρώπη, το Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Μια που δεν μπορούμε να πολυταξιδεύουμε, το ταξίδι μέσα από τις υπέροχες φωτογραφίες και τα ρεπορτάζ του Food and Travel νομίζω ότι θα σας ξεκουράσει πολύ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στις 7 παρατέταρτο με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σοκ στην Κρήτη για τη δολοφονία 20χρονου μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων. Ο δράστης εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Του έστησε ενέδρα, τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε πισόπλατα. Οι απειλές που είχε δεχθεί το θύμα στο παρελθόν. Γολγοθάς, η αναζήτηση στάθμευσης στην Αθήνα. Καθημερινά 800.000 οδηγοί ψάχνουν εναγωνίως μία θέση για τα οχήματά τους, όπως αποκάλυψε η Real News. Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση. Πολιτική κόντρα για την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία. Πώς απαντάει υπουργός εργασίας μέσω του Real FM, τι λέει για το θεσμικό πλαίσιο που δίνει ευελιξία στην αγορά εργασίας.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
9: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
8: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
10: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού.
20: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Το κατόφλι του εισαγγελέα περνάει εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός με συνοδηγό το παιδί του. Νωρίτερα συνελήφθηκε η γυναίκα του 54χρονου δράστη ως συνεργός. Προσωρινή πάυση της στρατιωτικής επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Ένας άνδρας στην Ελβετία βρέθηκε θετικός στον χανταϊό και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Ο ασθενής ήταν προηγουμένως επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχουν στο οποίο υπάρχουν, επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού, ενώ έχει εντοπιστεί το στέλεχος των Ανδέων που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο ηγέτης των Καναρίων Νήσων, όπου είχε αποφασιστεί να καταπλέψει το πλοίο, δεν αποδέχεται τον ελιμενισμό του. Περισσότερα στο enikos.gr. Πολύτιμο εργαλείο χαρακτήρισε την ψηφιακή κάρτα εργασίας η Υπουργός Νίκη Κεραμέως, μιλώντας πριν από λίγο στο σταθμό μας. Με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, έκανε λόγο για κυβιστήσεις, σημειώνοντας ότι υπάρχει διαγωνισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε απάτες, προχώρησαν οι αρχές μετά από επιχείρηση στη Δυτική Αττική. Έχουν συλληφθεί 7 άτομα που κατηγορούνται για 117 περιπτώσεις απατών με το παράνομο όφελος να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ.
21: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
23: New York, New York, New York.
24: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
23: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
24: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
23: Ψώνια στο Fifth Avenue.
24: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
23: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
25: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Θλίψη στο χώρο του αθλητισμού από το χαμό του σπουδαίου δημοσιογράφου Σταύρου Τσόχου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Είχε εργαστεί μεταξύ άλλων στις εφημερίδες Τα Νέα, Βραδινή, Φως των Σπορ, καθώς και στην ΕΡΤ. Το 1990 υπήρξε ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού τμήματος της τηλεόρασης του Αντένα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Εθρίως με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Αρέει συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Πάντα στα χειροκροτήματα μπαίνω, να ξέρεις. Ναι, αν δεν ακούσω χειροκρότημα, δεν μπαίνω.
1: Ετοιμαζόμουν να σου πω ότι αν δεν ακούσω το χειροκρότημα, δεν μπαίνεις. Δηλαδή.
0: Θέλω. Δεν είναι ταπεινός είμαι, αλλά αν δεν ακούσω χειροκρότημα, δεν μπορώ να ξεκινήσω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γεια σου, Παπαδημητρίου.
1: Γεια σου και σένα, μάνα ενήφλη.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, η άνοιξη είναι στο ραντεβού της. Εντάξει, ρε Γιώργη, θα το βάλω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχω το μικρόφωνο τέτοιο. Αλλά δεν βλέπω την οθόνη μετά. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Πρέπει να το εξυπηρετήσετε.
0: Έχεις το μικρόφωνο αυτό. Δεξιά σου, αριστερά σου. Πάντως
1: το έχω αριστερά μου το μικρόφωνο για να σε κοιτάζω.
0: Τα ακουστικά τα έχεις τα μενίκια σου, δεν τα έχεις στα αυτιά.
1: Αν τα βάλω στα αυτιά, ξεκουφάθηκα.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Δεν θες να στα διορθώσω.
1: Και για κουφό δεν πάει να ξεκουφαθώ.
0: Δεν θες να στα διορθώσω. Να τα φορέσεις. Αναγιά σου, πες μου τώρα.
1: Όχι, εκεί. Γιατί επειδή είμαι κουφός, ναι. Πρέπει και να ακούω καλά τους καλεσμένους μας.
0: Τους ακούς όμως τα ακουστικά.
1: Είναι ένα σύνθετο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, οφείλω να πω ότι σήμερα το πρωί σε θυμήθηκα. Όχι, σε θυμήθηκα γιατί λέω αυτό. Κοίταξε, δίνεις όταν θες να ξεφορτωθείς κουβέντες, συζητήσεις, θες να τις κλείσεις, πετάς κάτι, το οποίο βέβαια ανοίγει μετά κανένα τρίωρο κουβέντας, αλλά το πετάς για να το κλείσεις. Και αισθάνθηκα έτσι μιλώντας με τον κύριο Κούβελα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όπα.
0: Ναι, γιατί του λέω, κύριε Κουβελά, υπάρχει μια καταγραφή της αγοράς και του κόσμου που λέει πηγαίνετε σε μειώσεις φόρων για τα καύσιμα, ειδικού φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ για να δούμε λίγο φως, γιατί το Fuel Pass δεν βλέπετε, σας το λέει όλη η αγορά και έχουν ενδιαφέρον και τα στοιχεία από αυτό που μου είπες και πριν, από το που έδωσε ο Χατζησαλάτας, ότι δικαιούχοι του Fuel Pass είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια πολίτες.
1: Είχαν πει όταν εξήγηλαν τα μέτρα, ναι. Αν θυμάμαι, 3%.
0: 3% τόσο. Μέχρι στιγμής το έχουν πάρει 2.452 κάτι.
1: Άρα λείπουν 600 κάτι χιλιάδες.
0: Ακριβώς.
1: Είναι δυνατόν να μοιράζει λεφτά
0: και να μην τα παίρνει
1: κάποιος.
0: Σωστό.
1: Κάτι γίνεται.
0: Τι γίνεται λοιπόν. Ίσως είναι, σου λέει ο άλλος, πού να μπω στη διαδικασία για πόσο είναι, 20 ευρώ, δεν ξέρω πόσο είναι. 20 ή 50 ευρώ.
1: Παραπάνω είναι, ναι.
0: Ίσως, δεν ξέρω. Δεν το υποτιμώ.
1: Μα εδώ η αύξηση στο συνταξιούχο είναι λιγότερο από 20 ευρώ.
0: Σύμφωνοι. Απλώς θέλω να σου πω και το άλλο. Εδώ έχεις ένα συνδυασμό. Υπάρχουν 600.000 άνθρωποι που δεν έχουν μπει καν στη διαδικασία να διεκδικήσουν να πάρουν μάλλον το Fuel Pass. Και το άλλο κομμάτι είναι ότι ταυτόχρονα σου λένε και οι πρατηριούχοι ότι έχει μειωθεί κατά τη η κίνηση, η κατανάλωση. Έτσι. Δηλαδή. Εδώ υπάρχει ένα ποσοστό που σου λέει πλέον ότι okay, το αφήνω και στην πάντα. Όσο μπορώ το αφήνω και στην πάντα ή μειώνω τις μετακινήσεις μου.
1: Ναι, αυτό που πρέπει να ρωτήσεις τον αγαπητό Χατζησαλάτα,
0: ναι,
1: αύριο,
0: ναι.
1: Είναι αν αυτό, δηλαδή αν δεν το πάρω τώρα το χάνω. Μέχρι πότε ισχύει.
0: Θα το ρωτήσουμε.
1: Γιατί θα βγει καινούριο.
0: Θα τον ρωτήσουμε.
1: Διότι ο K2,
0: ναι,
1: γνωστός και ως Κυρακάκης,
0: ναι,
1: στο ενδοκυβερνητικό λεξιλόγιο, είναι K1 προφανώς ο Κυριάκος
0: δηλαδή
1: Μητσοτάκης.
0: Δηλαδή μπαίνει μέσα ο Πρωθυπουργός και λέει πάρε μου τον K2.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Δεν ξέρω τι λέει ο Πρωθυπουργός, λέω τι λένε οι άλλοι. Οι άλλοι τους λένε K1, K2.
0: Κυριάκος 1, Κυριάκος 2, γιατί και οι δύο Κυριακοί είναι, αλλά το καταλαβαίνω.
1: Νομίζω, δεν ξέρω ποιος το λάνσαρε, πάντως ξέρω ότι σίγουρα εξυπηρετεί τις φιλοδοξίες του K2 να γίνει κάποτε στη ζωή του 1.
0: Το λαγωνικό K9 θέλω να μου δείξει. Τέλος πάντων, άσε με να σου πω ότι θέτω το θέμα στον κύριο Κούβελα, το βουλευτή της Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Του λέω, κύριο Κούβελα, δεν βλέπετε εδώ τι γίνεται. Γιατί δεν πάμε, γιατί έχει τέτοια αιμονία, ας πούμε. Και μου απάντησε ο κύριος Κούβελας. Πάντως δεν είναι κακό να κάνουμε και λίγη οικονομία στη βενζίνη, στις μετακινήσεις.
1: Θαυμάζω τη σκέψη, Κούβελα.
0: Μα γι' αυτό λέω.
1: Και
0: ήθελα να το πω. Να το πω, κύριε Κούβελα, ούτε ο Μπάμπης, για να αποφύγει η κουβέντα, ούτε ο Μπάμπης δεν τα λέει αυτά.
1: Μέσα ο Κούβελας Καραμαλικός ήταν.
0: Αχ, θα σχελάσω. Α, ο Κούβελας.
1: Ναι.
0: Νομίζω
1: είναι,
0: ναι,
1: εκείνος, γιατί ψάχνουμε τους Καραμαλικούς στη Νέα Δημοκρατία, λέω, ναι.
0: Όχι, δεν ψάχνουμε τους Καραμαλικούς, τον Καραμαλή ψάχνουμε.
1: Ναι, αλλά πώς θα πάνε οι Καραμαλοί, οι Καραμαλικοί, αν δεν είναι εκεί ο Καραμαλής.
0: Μα γι' αυτό λέω, τον Καραμαλή ψάχνουμε.
1: Φαντάζεσαι συνέδριο χωρίς Καραμαλή.
0: Δεν ξέρω. Δεν θα είναι αυτό, θα είναι φιάσκο.
1: Και εσύ αμέσως φιάσκο. Εγώ
0: θέμα.
1: Πήγα στην Ιταλία, εσύ χρησιμοποιείς την Ιταλική.
0: Ναι, μα είναι φιάσκο τώρα, δεν είναι φιάσκο.
1: Είναι θέμα.
0: Μην πάει Καραμαλή.
1: Είναι θέμα.
0: Είναι,
1: ελπίζω
0: είναι
1: να αλλάξει η άποψη.
0: Γιατί το συνέδριο του κόμματος είναι η ανώτατη, πώς να το πω, η πλέον.
1: Είναι, παιδί μου, και μια στιγμή συνάθρησης.
0: Βρισκόμαστε. Το συνέδριο είναι το μέλλον του κάθε κόμματος.
1: Ναι, αλλά διάβασα ότι η Ντόρα Κογιάννη που πήγε ήταν να το επισκεφτεί για άλλους λόγους.
0: Για το βιβλίο που γράφει, επειδή και την αναφορά τη περίοδου και το κομμάτι που τον αφορά.
1: Και τη δίνω προσωπικά συγχαρητήρια και την απόλυτη ζήλια μου.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί κατά καιρούς το είχαμε πει και της έλεγα τώρα οπωσδήποτε θα καθίσεις να γράψεις. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άνθρωποι ενεργοί και τα λοιπά. Μην κοιτάς τώρα που έγινε
0: με τέτοια εμπειρία.
1: Έγινε πρωθυπουργός ο αδερφός της και την υποχρέωσε mm-hmm. σε υποχρεωτική ανεργία.
0: Άστα αυτά τώρα.
1: Μα είναι δυνατό τώρα η Ντόρα Μπακογιάννη να είναι εκτός της κυβέρνησης.
0: Είχε δεσμευτεί ο Μητσοτάκης από την αρχή.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα αμάν πια.
0: Κανένα συγγενικό πρόσωπο δεν θα αναλάβει θόκο.
1: Ναι. Λοιπόν, οκ, okay, εντάξει, μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Έγινε αυτή στον καιρό της.
0: Τελείως. Ναι.
1: Αλλά φαίνεται ότι είχε να συζητήσει με τον Καραμαλή ζητήματα που θα αναφέρει στο βιβλίο της, να του τα έχει πει, να τα έχουν συζητήσει. Με την ευκαιρία προφανώς έκανε και την κουβέντα του συνεδρίου. Και δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Θοδωρή Ρουσόπουλου που έχει αναλάβει και το να προεδρεύσει όλες αυτές τις διαδικασίες και να πάει τώρα να του πει και να του πει ο Καραμαλής, ξέρεις Θόδωρε, λυπάμαι, δεν θα έρθω.
0: Μάλιστα. Δεν είναι καλό αυτό.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Θόδωρου γιατί το γνωρίζω καλά. Είναι
0: δεν
1: ένας...
0: θα ήθελα στη θέση του Μητσοτάκη.
1: Θέση του Μητσοτάκη, πρόσχε τώρα. Ο Μητσοτάκης έχει διάφορα φάρμακα για αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Έχει αποκτήσει και λογικό είναι όταν είσαι σε αυτή τη θέση πρέπει κάπου να κάνεις ειδικά κούρα να το πετσί σου να γίνει λίγο πιο χοντρό γιατί αλλιώς δεν αντέχεις.
0: Καλά, εντάξει, δεν μιλώ τώρα για το ανθρώπινο, το ψυχολογικό, εννοώ για το επίπεδο ισορροπίας στο κόμμα.
1: Ναι, δεν είναι ευχάριστο.
0: Δηλαδή ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χωρίς Καραμαλή, εντάξει, δεν είναι, δεν το λες κανονικό. Για τη Νέα Δημοκρατία πάντα μιλώντας, έτσι, ναι. Δεν το λες κανονικό.
1: Πάση περιπτώσει, η σκέψη μας είναι με τους ανθρώπους οι οποίοι τώρα θα αρχίσουν να δουλεύουν σαν τρελοί, που είναι η πολιτική με όμικρον γιώτα, mm-hmm. διότι όλοι μυρίζονται το αίμα, δηλαδή τις εκλογές, και η κάλπη θα ματώσει. Η κάλπη θα βγει ματωμένη, δεν είναι απλή. Εντάξει, εγώ εμπιστεύομαι τώρα όλοι εκείνοι που λένε και λένε ότι δημοσκοπήσεις είναι μπήξε, είναι δείξε.
0: Όχι, μωρέ.
1: Παιδιά, δεν... δημοσκοπήσεις δεν είναι δυνατόν να πιάσουν τα πάντα. Ό,τι πιάνουν μας το λένε.
0: Γι' αυτό λέω. Γι' αυτό σου λέω από την αρχή και επαναλαμβάνω, σχεδόν έχω φτάσει στο επίπεδο του γραφικού, ότι εγώ δεν αμφισβητώ τη μεθοδολογία των δημοσκοπήσεων. Θεωρώ όμως ότι σε αυτές τις εκλογές θα πέσουν έξω παταγωγές οι δημοσκοπήσεις. Όχι γιατί λένε ψέματα. Γιατί πιάνουν πράγματα, μάλλον δεν πιάνουν πράγματα που θα αποτυπωθούν στην κάλπη.
1: Που δεν μπορούν να τα πιάσουν.
0: Αυτό.
1: Κάθε μέθοδος, κάθε δουλειά, κάθε μηχάνημα, κάθε θεωρία έχει τους περιορισμούς της.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν είναι. Δηλαδή, αν πιστεύατε ποτέ, εγώ το πίστευα, ότι οι δημοσκοπήσεις μας λένε την αλήθεια με την έννοια του τι θα συμβεί. Μα αν το ξέραμε, δεν θα κάναμε εκλογές, παιδιά. Δεν αστείναμε κάλπη. Θα λέγαμε σε ένα δημοσκόπο ή θα τους λέγαμε όλους μαζί, φτιάξτε mm-hmm. μια δημοσκόπηση, να μην ξοδεύουμε για τα λεφτά των εκλογών.
0: Έτσι. Μάλιστα.

0: πρόσεχε τώρα σε τι τρέλα έχουμε βρεθεί. Εντάξει, είπαμε ότι στον πόλεμο δεν λες, παιδιά, αύριο το πρωί θα κάνω αυτό. Λες, αύριο το πρωί θα κάνω αυτό και κάνεις κάτι άλλο. Λογικό είναι, σε πόλεμο είσαι. Τώρα, δεύτερον, τον πόλεμο τον κάνει ο Τραμπ. Και για να τον δικαιολογήσω, γιατί εγώ τον καταλαβαίνω και τον συμπονώ, τον κάνει απέναντι σε μια δικτατορία στρατιωτικο-θεοκρατική, τρεχαγύρευε δηλαδή, του χειρότερου είδους. Και προφανώς το κάνει και προσπαθώντας να κρατήσει και κάποιες ισορροπίες διεθνείς. Δηλαδή, αν χθες δεν έβγαινε ο Ρούμπιο, να πει: α, τελειώσαμε. Με την πολεμική επιχείρηση τελειώσαμε. Τώρα έχουμε τα παραφερνάλια. Και αν ο Τραμπ δεν έλεγε ότι, OK, σταματάω και τους ελέγχους στο Ορμούς, θα τους κάνω με άλλο τρόπο, το πετρέλαιο θα συνέχιζε προς τα πάνω. Επειδή όμως τα είπαν αυτοί οι δυο με αυτόν τον τρόπο και άφησαν τον Χέξεθ, αυτός δεν είναι ο Υπουργός Πολέμου, να λέει τα υπόλοιπα, οι αγορές είπαν: OK, ηρεμούμε, πάμε προς τα κάτω. Και πάλι κάθισε το πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή το βλέπω 103 το Brent, 95 το crude. Σου θυμίζω εκείνες τις μέρες που το crude είχε πάει πάνω από το Brent. Αυτό δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ για λόγους τεχνικούς που δεν αξίζει τώρα να τους εξηγήσουμε. Αλλά πάλι κάθισε προς τα κάτω. Άρα εκεί γύρω στα 100 παίζει. Λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Και με τον κύριο Παπαγεωργίου, τον Βεζινόπολων, τον πρόεδρο που μιλούσαμε χθες, και έλεγε ο Παπαγεωργίου: φοβάμαι ότι αν πάει παραπάνω θα έχουμε επιπτώσεις. Τελικά δεν φαίνεται να πηγαίνει. Γιατί σου λέει λίγο εδώ, λίγο εκεί. Τι πάμε λοιπόν? Πάμε στο ότι ναι, μεν δεν έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις αύριο το πρωί βαριές, αλλά έχουμε πολεμική κατάσταση.
1: Ναι.
0: Αυτή δεν τελειώνει. Είμαστε σε ένα τέτοιο mood.
1: Μάλιστα. Και εκεί φιάσκο πάντως είναι.
0: Έλα μου αμέσως με το φιάσκο.
1: Έλα, εντάξει. Εντάξει, τώρα δεν έκανε και η κατάσταση αυτή. Να βιώνει ο πλανήτης αυτό που βιώνει. Και να έχει το Ρούμπιο να βγαίνει και να λέει το ένα. Να βγαίνει ο Τραμπ και να λέει τέρμα η επιχείρηση, η ελευθερία και το υπόλοιπο κομμάτι. Δεν είναι πολύ σοβαρό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και τι ήθελες δηλαδή?
1: Θέλω
0: το άλλο να, θα ήταν να, οι Αμερικάνοι να τα κάνουν όλα λιάρδα.
1: Θέλω να καταλάβω αν αυτό το πράγμα έχει αρχή, μέση και τέλος, και δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Καταλαβες.
0: Ζούμε σε εποχές όπου οι κινήσεις είναι χαοτικές. Δεν είναι τυχαίο ότι ζούμε σε μια εποχή που επικρατεί το artificial intelligence, όλα τα χαοτικά μοντέλα. Σου λέει ο άλλος για να έχω κανό... Τι σου λένε, ας πούμε, αυτοί που παίζουν αγορές. Που αγοράζουν, πουλάνε συνεχώς τα διάφορα χιλιάδες προϊόντα που υπάρχουν. Τα πρωτογενή προϊόντα, τα δευτερογενή, τα διάφορα περίεργα πράγματα. Δουλεύουν με μοντέλα χαοτικά, έτσι τα λένε. Δηλαδή προσπαθούν να προβλέψουν τι διάταξη θα έχει αύριο το πρωί, τάδε ώρα, το χάος.
1: Ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή θα είναι έτσι. Άρα πόντερες αυτό. Είμαστε σε μια περίεργη εποχή, δεν την έχουμε καταλάβει. Νομίζουμε εμείς ότι τα πράγματα θα εξελίσσονται πάντοτε με τον τρόπο που ξέραμε. Αν πώς, αν δε. Και οι πιο αδαείς που εμφανίζονται σε αυτό το παιχνίδι είναι οι Ευρωπαίοι, δυστυχώς. Οι οποίοι, επειδή αργήσαμε, γιατί οι Ευρωπαίοι είμαστε κι εμείς, να κάνουμε ορισμένα πράγματα, ας πω ένα βασικό. Στην προηγούμενη φάση, πριν 50 χρόνια, όταν ξέσπασε κρίση στάσιμο πληθωρισμού, ξέσπασε πάλι μέσα από μια πετρελαϊκή κρίση του 1973 και κράτησε μια δεκαετία. Και έγιναν, ο κόσμος έγινε άνω κάτω. Λοιπόν, τότε οι Ευρωπαίοι τα είδαν από εδώ, τα είδαν από εκεί κολλιόμενα και είπανε: πρέπει να φτιάξουμε ενιαία νομισματική ζώνη. Τους πήρε 10 κάτι χρόνια για να τη φτιάξουν. Και όταν φτιάξαμε το ευρώ. Okay, φτιάξαμε μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να το διαχειρίζεται, και ενώ έπρεπε να κάνουμε και άλλα πράγματα, είχε καθίσει ο καημένος ο Ζακ Ντελόρ, φτιάξει ολόκληρο σχέδιο όταν ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής. Ολόκληρο σχέδιο. Τα υπόλοιπα του σχεδίου τα ξεχάσαμε. Ένα από αυτά το είπε ο Πιερακάκης προχτές. Είπε ότι πρέπει να φτιάξουμε ενιαία ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων. Αυτά τώρα για τον κόσμο που μας ακούει είναι αδιάφορα πράγματα. Είναι όμως πολύ σημαντικά όταν έρχεται η κρίση και ξαφνικά βλέπεις ότι σου λείπει ένας μηχανισμός που τον έχουν οι άλλοι. Τον έχει η Αμερική. Φουλ. Τον έχουν οι Κινέζοι, διότι είναι ελεγχόμενη η οικονομία τους. Σύμφωνοι. Άρα οι δύο μεγάλοι ανταγωνιστές σου το έχουν και εσύ δεν το έχεις. Άρα στην από κάτω θα είσαι. Στην από πάνω σίγουρα όχι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Άκουγα, σε άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή για την προσέγγιση αυτή. Άκουγα και νωρίτερα τον κύριο Μάζη, τον Νίκο Χατζηνικολάου. Και είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχέση με την στάση.
0: Για πέρα, γιατί εγώ τον άκουγα, ήμουν στην εφημερίδα και έκανα συνεννοήσεις.
1: Μιλά τώρα για την αμυντική θωράκιση πλέον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανάγκη θωράκιση Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, που δείχνουν όλα έχεις το μήνυμα της Φοντερλάιν, το χθεσινό, που λέει ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη εναντί της Κίνας, της Ρωσίας και της Τουρκίας, έτσι. Οπότε πρέπει να μπουν κάποιες διαδικασίες εράγες. Το θέμα είναι ποιες διαδικασίες, πώς το κάνεις αυτό και πότε. Γιατί για να φτάσεις σε αυτή την ολοκλήρωση, την αμυντική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θες μια δεκαετία, τουλάχιστον. Έτσι. Και εδώ είναι, ξέρεις, βάσει αυτών που είπες, δεν υπάρχει πολυτέλεια καμία συζήτηση για την ολοκλήρωση της ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, θα γίνεται, από ό,τι καταλαβαίνω, εάν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο αμυντικά και σε όλα τα επίπεδα, θα γίνεται με αφορμή θέματα που ανοίγουν. Δεν θα γίνει καθόλου θεωρητικά, δεν υπάρχει καθόλου χρόνος για καμία συζήτηση. Αρκεί βέβαια να δούμε και την στάση των χωρών. Η Γερμανία, η Γαλλία ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πιάνω το νήμα από εκεί που το άφησε σε σχέση με την Οικονομική Ένωση. Το θέμα είναι να δούμε σε ποια άλλα επίπεδα και πώς θα γίνει. Θεωρητικά δεν υπάρχει χρόνος. Τα πράγματα έχουν σφίξει πολύ.
0: Αλλά βέβαια σωστά το λες, διότι τελικώς τα πράγματα γίνονται όταν έχεις φτάσει στο αμήν και όταν δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο να το κάνεις. Mm-hmm. Μόνο όταν είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις, γιατί τι να κάνεις, να πας προς τα πίσω, να γυρίσουμε στα εθνικά κράτη. Αυτό θα είναι η πλήρης αυτοκτονία. Mm-hmm. Άρα λες, okay, παιδιά, τώρα πια δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει να το κάνουμε. Αλλά πώς θα πείσεις τον Εστονό στρατιώτη να έρθει να πολεμήσει και καλά να πολεμήσει τα ελληνικά νησιά, τον Έλληνα στρατιώτη να πάει να πολεμήσει την παγωμένη Εστονία?
1: Εντάξει. Κάτσε,
0: το έκαναν οι Ευρωπαίοι. Κάτσε.
1: Ναι,
0: το κάναν οι Ευρωπαίοι. Απέναντι στο Χίτλερ το έκαναν.
1: Ναι. Μη φτάνεις αυτό. Δεν είσαι απέναντι σε αυτό μέχρι στιγμής. Δεν είσαι απέναντι σε αυτό.
0: Κατάλαβε τι είσαι, αλλά.
1: Αλλά πρέπει να δημιουργήσεις τις υποδομές, τις δομές για να μπορέσει να πολεμήσει κάποιος αν χρειαστεί. Αλλά το όλο το υπόλοιπο κομμάτι, ο εξοπλισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση κάτι που είπε ο Δένδιας χθες. Μιλούσε σε μια διοργανωμένη συζήτηση και είπε ότι, εξήγησε προς τους Τούρκους μιλώντας φυσικά, ότι παιδιά μην υπερβάλλετε, μην το κάνετε τώρα. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας διότι πρέπει να τα κάνουμε αυτά. Έχουμε την υποχρέωση απέναντι στο λαό μας, απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στην Ελλάδα. Αλλά αν θέλετε να συζητήσουμε, να το βρούμε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει τρόπος να συζητήσουμε και αν συζητήσουμε μπορεί να βρούμε και λύσεις. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση διότι προέρχεται και από τον Νικοδένδια. Αν προερχόταν από κάποιον άλλο θα λέγαμε εντάξει αυτός είναι του συμβιβασμού παράτατον. Αλλά όταν προέρχεται από τον Νικοδένδια το μήνυμα απέναντι σε μια Τουρκία όπου ο ένας ανταγωνίζεται τον άλλον στην Τουρκία, ποιος θα πει βαρύτερα πράγματα σαν αύριο το πρωί να πρόκειται να βγούμε σε πόλεμο.
1: Είναι το. Όχι, δεν είναι σαν αύριο το πρωί να βγούμε σε πόλεμο. Επειδή ξέρεις ότι το παρακολουθώ κάθε μέρα και τηλεοπτικά αυτό και παρακολουθώ τις δηλώσεις, χτίζει μεθοδικά ένα νέο αφήγημα η Τουρκία στα ελληνοτουρκικά. Που είναι, παιδιά, περικυκλωνόμαστε. Η Ελλάδα έχει συμμαχήσει με το Ισραήλ και με την Κύπρο και αυτή η συμμαχία είναι πολύ επικίνδυνη, μας πνίγει. Το δουλεύει πολύ το αφήγημα.
0: Δεν πρέπει, παιδί μου, αλλά. Ναι, το δουλεύει. Μα εγώ εσάς παρακολουθώ μεταξύ άλλων, γιατί κάνετε ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Αυτές τις βάζετε γύρω στις
1: 7.30
0: ώρα, καλά θυμάμαι, έτσι. Γιατί εγώ ξυπνάω τόσο νωρίς που μπερδεύομαι μετά. Τι ώρα είναι. Ή νομίζω ότι είναι πολύ πρωί ακόμη, ή νομίζω ότι έχει περάσει η μέρα και έχω μείνει εγώ πίσω. Αλλά εκεί στις 7.30 ώρα που πιάνετε αυτές τις κουβέντες, είναι ενδιαφέρουσες και γι' αυτό το λόγο, διότι εξήγησε μου για ποιο λόγο οι Τούρκοι να θεωρούν ότι αυτές οι συμμαχίες τις οποίες κάνουμε για να ενισχύσουμε τη δική μας θέση είναι επιθετικές, ότι είναι γιατί αυτός ξεκίνησε, ο απέναντι, οι Τούρκοι ξεκίνησαν την επίθεση, όταν σου βγάζουν.
1: Βρε, καταλαβαίνω ότι λες, αυτό είναι πλήρως αντιληπτό που λες, δεν χρειάζεται, επειδή το λέμε συνέχεια και το λέμε κάθε μέρα, ότι εμείς δεν κάνουμε καμία επιθετική κίνηση κτλ. Η Τουρκία χτίζει το αφήγημα ότι η Ελλάδα το κάνει για να ετοιμαστεί για έναν ενδεχόμενο πόλεμο εναντίον της Τουρκίας μαζί με τους συμμάχους και χτίζει όλο αυτό το αφήγημα. Το αφήγημα το χτίζει για να το ακούσουν οι Έλληνες. Είναι για να το ακούσει ο κόσμος στο εσωτερικό της και να πουλήσει για ένα αφήγημα διεθνές. Παιδιά, αυτοί έχουν ξεσαλώσει τους εξοπλισμούς. Τι γίνεται, γιατί το κάνουν. Το λέω πολύ απλοϊκά, δεν είμαι και ειδικός και να το εξειδικεύσω, αλλά νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί να πουλήσει είναι θυματοποίηση.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε τι κάνουν οι απέναντι. Συμμαχούν, κάνουν, δείχνουν, περακυκλώνουν και. Και
0: δηλαδή προτιμούσαν την εποχή
1: το
0: που.
1: Το συνοδεύουν πάντα με το ότι εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Σου θυμίζω.
0: Ναι, και πώς τους αισθάνονται τόσοι λαοί, τόσα κράτη. Εδώ το Ιράν το Ιράν, αν δεν ήταν στην κατάσταση να τρώει τις βόμβες στο κεφάλι συνέχεια, ούτε που θα ενδιαφερόταν για την Τουρκία, εχθροί θα ήσαν.
1: Αλλαγή μοιωρού.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις? Μετράς 2 και 3 φορές? Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
10: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
11: Πού πέρασες?
10: Στο μεταπτυχιακό.
11: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
10: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
12: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Αν έστειλε την επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούζου, Ντόναλντ Τραμπ ανοίγοντας παράθυρο στη διπλωματία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία μιας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent. Σε νοσοκομείο της Ζυρίγης νοσηλεύεται ασθενής με χανταλιό, ο οποίος ήταν επιβάτης στο κρουαζερόπλιο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό, διαβεβαιώνει η ελβετική κυβέρνηση. Στον εισαγγελέα οδηγεί το 54χρονο που δολοφόνησε τον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Περισσότερα στο real.gr.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Αυξημένη σε Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα, σε Αρδιτού και Καλλιρόης προς Συγκρού και στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των Τέλ.

0: Όπα. Μπρεντ, ρε.
1: Τι έγινε?
0: Μπρεντ.
1: Το είπαμε πριν πάλι. Τι να έχει αλλάξει? Περίμενε. Περίμενε, δεν σε θέλω να είσαι στενοχωρημένος για να μην ξέρεις που είναι το μπρεντ. Α, έπεσε κι άλλο. 102,5. Πριν που στο έλεγα, πριν μισή ώρα 103.
0: Είδες.
1: Και κάτι. Ναι. Ναι, ναι, αυτό είναι. Και στο μεταξύ, βέβαια, οι τιμές παραγωγού, τι είναι οι τιμές παραγωγού, είναι οι τιμές πριν φτάσω στο καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέμε από το χωράφι στο ράφι, κάπου ανάμεσα. Οι τιμές παραγωγού, δηλαδή αυτών των τελικών που πουλάνε στην αγορά για να πάνε στο ράφι ή στα καταστήματα. Οι τιμές παραγωγού λοιπόν στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, ανέβηκαν ξαφνικά 3,4%.
0: Τι είναι,
1: για προηγούμενο μήνα τρέχαν με 0,6 κάτω.
0: Ναι, βρε καλό μου παιδί, τι είναι σε τιμές παραγωγού?
1: Τιμές παραγωγού είναι οι τιμές χοντρικής που λέγαμε παλιά.
0: Των καυσιμών.
1: Όχι, βρε.
0: Τιμές λέω...
1: παραγωγού των προϊόντων. Γενικώς.
0: Γιατί λέω, ο μόνος παραγωγός ο οποίος δεν έχει πρόβλημα είναι των καυσίμων.
1: Αυτοί βγάζουν τώρα λεφτουδάκια.
0: Ε? Να, μια μέρα κάνουμε μια διασύνδεση. Συνδεόμαστε με ένα παραγωγό.
1: Γι' αυτό και οι συζητήσεις σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη είναι πώς θα φορολογηθούν τα κέρδη που βγάζουν οι εταιρείες που ασχολούνται με τα πετρελοειδή. Οι οποίες δεν είναι ότι το κάνουν από κερδοσκοπική διάθεση για να βγάζουν. Βγάζουν διότι είναι αυτό το πάνω-κάτω, πάνω-κάτω. Αν καταφέρουν και αγοράσουν κάπου και είναι καλή τιμή.
0: Άκου, συγγνώμη, άκου τι είπε ο κ. Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των πρωτηρίων που το είχαμε και χθες. Το σούπερ πετρέλαιο κίνησης, το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνησης.
1: Αυτά τα ξέρετε εσείς οι φορτηγαζίδες.
0: Ναι, λοιπόν, το σούπερ πετρέλαιο κίνησης δεν περιλαμβάνεται στα 20 λεπτά.
1: Ναι.
0: Δεν έχει επιδότηση 20 λεπτά.
1: Είναι αριστοκρατικές συνήθειες.
0: Είναι premium. Δεν είναι, ξέρεις κάτι, δεν είναι αριστοκρατικές συνήθειες. Θα σου πω γιατί. Γιατί και στο προηγούμενο αυτοκίνητο που είχα σου έλεγε ότι η βενζίνη που πρέπει να βάζεις, η βενζογένεια σου έλεγε, δεν μπορεί να είναι κατά 98 οκτάνια. Μια φορά είχα βάλει απλή και μου άναψε λαμπάκι.
1: 95 δηλαδή.
0: 95 και μου άναψε λαμπάκι. Το ίδιο μου λέει τώρα και για το πετρέλαιο κίνησης. Στο αυτοκίνητο μου. Δεν ξέρω, μπορεί να λέω και πράγματα που αυτό μου λέει ότι δεν βάζεις. Αυτό το αυτοκίνητο δεν βάζεις.
1: Εντάξει, αλλά επειδή το κράτος θέλει να επιδοτήσει τις μεταφορές.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν διεκδικώ.
1: Επειδή τα μεταφορικά μέσα που έχουμε δεν είναι σαν το δικό σου.
0: Έτσι είναι, δεν το διεκδικώ, λέω για να το ξέρει ο κόσμος. Δεν διεκδικώ επιδότηση για το σούπερ πετρέλαιο. Εντάξει, είναι premium προϊόν. Okay. Οι μεταφορές χρησιμοποιούν το απλό πετρέλαιο κίνησης, αυτό έχει σημασία να στηριχθεί, δεν το συζητάμε.
1: Εδώ λέω, μέχρι πριν μερικά χρόνια, εντάξει, ναι, μερικά και καμιά δεκαετία σίγουρα, έλεγε σαν να έβλεπε ένα καινούριο φορτηγό, δηλαδή αγορασμένο ως νέο φορτηγό, και μπράβο, αυτή η επιχείρηση πρέπει να βγαίνει πολύ καλά για να αγοράζει καινούρια φορτηγά. Διότι όλοι αγόραζαν δεύτερο και τρίτο χέρι, τα φέρναν από τη Γερμανία, τα αγοράζαμε εμείς εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Με αποτέλεσμα να είναι και παλαιότερες γενιές ό,τι αφορά την αντιρρυπαντική τους τεχνολογία και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτές λοιπόν οι τιμές παραγωγού, γιατί το έλεγα, για το Φεβρουάριο, κυλούσαν προς τα κάτω αρνητικά. Και ξαφνικά το Μάρτιο πήγε 3,4 ζουμ πάνω. Αυτά.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μια χαρά.
1: Ναι. Πάντως ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν βρει και σου λένε, ξέρετε, τώρα κάνουμε μια ειδική προσφορά, γιατί από μόλις τελειώσει η ειδική προσφορά οι τιμές μας θα αυξηθούν, διότι βλέπετε τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Και ρώτησα πριν, ήμουν σε μια επιχείρηση που ασχολείται με είδη σπιτιού και τη λέω, δηλαδή, σε εσάς τι ακριβώς ακρίβεινε? Γιατί μου λέει η καλή κυρία, καλά έκανε η γυναίκα, αυτά της είχαν πει, αυτά μου έλεγε και εμένα. Και μου λέει, μα τα πάντα όλα ακρίβεινε. Όχι, λέω, σε εσάς τώρα, στο δικό σας προϊόν τι ακρίβεινε?
0: Ναι.
1: Και μου λέτε ότι θα το ακριβαίνετε 40% το προϊόν σας.
0: Σούπα θα το ακριβίνει?
1: Μου είπε,
0: γιατί όλοι τα απορροφούν.
1: Όχι, πρόσχε, μου είπε ότι μέχρι τάδε του μήνα έχουν έκπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη έκπτωση.
0: Ναι.
1: Με αυτή την τάδε και μετά.
0: Έλα να προλάβουμε να πάμε στον κύριο Καρούζο, τον γνωστό δικηγόρο και εργατολόγο, να μιλήσουμε για την εποχική εργασία. Έχει και ελέγχους.
1: Δεν είδα την οθόνη, είναι πάλι αυτό το πράγμα μπροστά μου και μου κρύβει.
0: Έχει νοήματα, ρε συμπάμπη, τόση ώρα. Κύριε Καρούζο, καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι. Δεν χανόμαστε για να μην προλάβουμε, αλλή μόνο.
0: Όχι, δεν χανόμαστε. Εντάξει, εσείς μπορείτε να βρεθείτε και στην Ιταλία με το Μπάμπι, γιατί χθες γύρισε την Ιταλία, να ξέρετε, έτσι.
1: Όχι, δεν γύρισα χθες. Προχθές γύρισα. Προχθές ήμουν εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι, έχετε δίκιο, Μπάμπι.
1: Ένα πράγμα να το πει με ακρίβεια.
0: Προχθές, κύριε Καρούζο, γύρισε από την Ιταλία. Έτσι ήταν στα μέλη σας.
2: Πώς πέρασε, αυτονόητα. Ωραία, πέρασε.
0: Εντάξει, λογικό. Λοιπόν, βοηθήστε μας τώρα να δούμε τι γίνεται με την εποχή εργασία. Ξεκινάνε τώρα η σεζόν που λέμε, η δουλειά με σεζόν. Από την άλλη πλευρά έχουμε και ελέγχους επιθεώρησης εργασίας.
2: Κοιτάξτε, ταυτόχρονα με την έναρξη σεζόν της εποχικής απασχόλησης, δηλαδή σε τουρισμό και εστίαση, η επιθεώρηση έβαλε και ένα δελτίο ελέγχων που διπλασιάζει τους στόχους από την πέρυσι. Θεωρώ ότι θα τους υπερβεί έτσι κι αλλιώς, αυτό κάνει κάθε χρόνο. Και εντατικοποιεί τους ελέγχους στις γκρίνες ή μαύρες ζώνες που κυριαρχούν τα πρόστιμα, που κυρίαρχα είναι ο τουρισμός, η εστίαση και το εμπόριο. Mm-hmm. Εκεί θα έχουμε πολλαπλασιασμό των ελέγχων, ειδικά σε επιχειρήσεις που είναι ήδη blacklist, ας το πω έτσι. Έχουν ελεγχθεί, υπάρχουν βεβαιωμένα πρόστιμα. Και αυτοί επανελέγχονται διαρκώς, να το ξέρουν αυτοί οι εργοδότες. Mm-hmm. Τώρα, εποχική εργασία, συνήθως εμείς θα δούμε κάποιες συμβουλές. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα φέτος και με τον πόλεμο, αλλά και με την έλλειψη προσωπικού. Η Ομοσπονδία Εργαζομένων ανακοίνωσε προχθές, το παρακολούθησα με προσοχή, ότι μάλλον οι θέσεις θα είναι πάνω από 80.000 κενές. Μένει να το δούμε. Έχουμε ψηφιακή κάρτα που θα εφαρμόζεται και είναι πολύ σοβαρό αυτό στα ξενοδοχεία και στην εστίαση, mm-hmm. πλέον σε μια full season που θα αναπτυχθεί. Και το θέμα είναι να ξέρει ο εργαζόμενος δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, οι συμβάσεις που υπογράφουν οι εργαζόμενοι είναι ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση από τον εργαζόμενο μπορεί να σπάσει οποτεδήποτε. Η ηθική συνεργασία απαιτεί όμως να ενημερώνονται, γιατί πολλές επιχειρήσεις πρέπει τους μάγειρες και τους υπαλλήλους τους την ίδια περίοδο που έχουν κλείσει μόνο αυτούς να δουλέψουν σε αυτές τις επιχειρήσεις, να εγκαταλείπουν τις εργασίες τους για δικούς τους λόγους και να πηγαίνουν σε άλλες επιχειρήσεις πιθανόν και ανταγωνιστικές.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν απαγορεύεται καταρχάς, mm-hmm. όμως επαναλαμβάνω, η ηθική συνεργασία είναι το ζητούμενο σε αυτά τα θέματα και τα επαγγέλματα. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μια σύμβαση ορισμένου χρόνου από τον εργοδότη, εποχικού χαρακτήρα, δεν μπορεί να σπάσει, δεν μπορεί να σε διακόψει ο εργοδότης αν έχει υπογράψει, παρά μόνο για σπουδαίο λόγο. Mm-hmm. Ο σπουδαίος λόγος είναι μια παραβατική, μια αντισυμβατική σοβαρή συμπεριφορά. Δεν είναι, παράδειγμα, η δυσπραγία του εργοδότη, δεν πάω καλά από ό,τι φαίνεται, σε διώχνω. Μόνο αυτό, αν συνενετικά συμφωνήσει και άλλη πλευρά. Mm-hmm. Τα λέω αυτά και για τις επιχειρήσεις που μπορεί να έχουν προβλήματα, ότι δεν είναι εύκολο να σπάσει ένα τέτοιο συμβόλαιο με ένα εργαζόμενο επειδή εσύ έχεις οικονομικά προβλήματα. Εδώ πρέπει να προσέξεις πόσους και πού θα βάλεις.
1: Ναι.
2: Το τρίτο είναι ότι έχουμε μια μισθολογική διακύμανση με βάση την κλαδική σύμβαση κατά μέσον όρο 1.000-1.100 ευρώ. Πιθανολογώ ότι φέτος τα μεροκάματα θα είναι πολύ ψηλότερα από την κλαδική σύμβαση. Πέρυσι είδαμε μεροκάματα και στα 100 ευρώ την ημέρα σε ορισμένα νησιά. Φέτος μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, η κλαδική σύμβαση είναι η ελάχιστη προστασία. Ο εργαζόμενος δεν μπορεί να συμφωνήσει κάτω από αυτή. Mm-hmm. Μπορεί να συμφωνήσει οτιδήποτε εφόσον γίνει αποδεκτό από τον εργοδότη. Ένα άλλο είναι ότι δεν υπάρχει υποχρέωση καταλήμματος. Αυτό είναι μια συμφωνία που πρέπει να εξασφαλίσει ο εργαζόμενος με τον εργοδότη. Δεν μπορεί δηλαδή να εξαναγκάσει τον εργοδότη να του βρει κάτι mm-hmm. ώστε να διαμένει. Φυσικά, επειδή ακριβώς και το Υπουργείο Εργασίας δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υγεία και ασφάλεια, ήδη δημιουργούνται και σχετικές πλατφόρμες με πρωτοβουλία και του κ. Καραγκούνου που έχω πληροφορηθεί σε σχέση με τα συστήματα τα ψηφιακά καταγραφής όλων αυτών των ζητημάτων, mm-hmm. ήδη δανός που είναι υπό εξέλιξη κλπ. Κλπ. Θα σας πω ότι η υγεία και ασφάλεια εντός εισαγωγικών πουλάει πάρα πολύ. Είδατε τα ατυχήματα που ζήσαμε, ξέρουμε mm-hmm. τις άσχημες συνθήκες στον τουρισμό, συνεπώς φροντίζουμε για ένα αξιοπρεπές κατάλημμα οπωσδήποτε στη
1: να
2: διάθεση.
1: Να διευκρινίσουμε αυτό, κύριε Καρούζο, αυτό που λέτε είναι σημαντικό.
3: Yeah.
1: Δηλαδή είναι υποχρέωση του εργοδότη να προσφέρει.
2: Όχι, δεν προβλέπεται. Δεν προβλέπεται.
1: Δεν προβλέπεται.
2: Δεν είναι υποχρέωση, αλλά κοιτάξτε, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Όχι, το είπατε είναι... και το επαναλαμβάνω για να είμαι σίγουρος ότι άκουσα
2: ναι,
1: σωστά.
2: Ναι. Ακούσατε σωστά. Η αγορά είναι δύσκολη. Αυτή τη στιγμή ξέρω και επιχειρήσεις που γίνουν δι, γη και είδωρ για να έχουν εργαζόμενους καλούς στις υπηρεσίες τους. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι αυτονόητα τα περισσότερα πράγματα που λέμε. Αλλά επειδή υπάρχει πάρα πολύ νεολαία που θέλει να στραφεί στην εστίαση και στον τουρισμό εποχικά για να πάρει ένα εισόδημα. Τι να σας πω, ότι υπόθηκε και ακούστηκε σχόλιο ακόμα και σε ομάδα επιστημονική δικηγόρων να έρθει το ασυμβίβαστο ακριβώς επειδή νέοι δικηγόροι, μην έχοντας εισόδημα, θέλουν να στραφούν εποχικά και σε άλλες απασχολήσεις που απαγορεύεται τώρα από τον κώδικα δικηγόρων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πάνε πάρα πολλοί νέοι τα καλοκαίρια πλέον να δουλεύουν. Άρα για τους νέους. Κυρίαρχα αναφέρομαι και όχι τόσο για τους επαγγελματίες που τα ξέρουν όλα αυτά.
1: Όταν λέμε εποχική, κύριε Καρουζέτε, σημαίνει ότι ξεκινάει ας πούμε τον Ιούνιο ή τώρα μέσα Μαΐου και
3: μετά
1: θα πάει
3: μέχρι τον Οκτώβριο. Ναι.
2: Υπάρχουν δύο κατηγορίες εποχικών υπαλλήλων. Όσον αφορά στους ξενοδοχοϋπάλληλους, είναι αυτοί που έχουν δουλέψει μέσω του σωματείου του σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις, όπως προβλέπει η σύμβαση. Mm-hmm. Ο εργοδότης, σε μια τέτοια περίπτωση, τον περσινό εποχικό υπάλληλο ξενοδοχειακού κλάδου, που τον πήρε μέσω σωματείου, όπως προβλέπει η νομοθεσία, είναι υποχρεωτικό να τον ξαναπάρει, εκτός αν έχει διαγράψει παραβατική συμπεριφορά. Η άλλη κατηγορία, αγαπητοί φίλοι, είναι εποχική πάλι. Εγώ, ας πούμε, αν θέλω να πάω να δουλέψω από το Κύριακο σε ένα νησί, στην Ήδρα, για να βγάλω ένα μεροκάματο ή σε ένα ξενοδοχείο. Αυτό είναι μια σύμβαση που γίνεται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ορισμένου χρόνου, άρα δεν σπάει νωρίτερα από αυτή που θα συμφωνήσω, εκτός αν ο εργαζόμενος είναι παραβατικός και αντισυμβατικός.
3: Ναι, ναι. Τώρα, μαύρη εργασία στις εποχικές δουλειές.
2: Κοιτάξτε, οι έλεγχοι που γίνονται από τις επιθεωρήσεις εργασίας είναι πάρα πολλές και φέτος θα είναι πολλαπλάσιες. Θεωρώ ότι δεν θα δούμε τα φαινόμενα που ζήσαμε στο παρελθόν και ήδη έχουν περιοριστεί. Πάντως, ο χώρος, ο ξενοδοχειακός και της εστίασης είναι στο μικροσκόπιο των ελέγχων που πρόκειται και έχουν σχεδιαστεί. Mm-hmm. Και μάλιστα οι έλεγχοι γίνονται και εξ αποστάσεως. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος σε φυσική παρουσία λεκτής. Γίνονται με ειδικά συστήματα που μπαίνουν στα προγράμματα, εργάνης κλπ. Και ελέγχουν ανά πάσα στιγμή λεκτές του ΣΕΠΕ αν κάποιος απασχολείται παράνομα.
1: Μπορώ αυτό, να πάρω. Είμαι εγώ στην. Ναι, είμαι στην εστίαση. Είμαι εστιάτορ. Και βλέπω ότι θα χρειαστώ αυτό το Σάββατο έναν υπάλληλο παραπάνω ή δύο υπαλλήλους παραπάνω. Πότε μπορώ να τους βρω, να τους πάρω, να τους συμφωνήσω και να τους ανακοινώσω στο σύστημα?
2: Επειδή ακριβώς ανοίγει ο καιρός με το καλό και θα γίνονται γάμοι και βαφτίσια και σε εξωτερικές εργασίες τέτοιου είδους, ας πούμε, και εκδηλώσεις, υπάρχει δυνατότητα του εργοδότη που ειδικά έχει τέτοια επιχείρηση γύρω από την εστίαση, εν πάση περιπτώσει για δύο μέρες και μέχρι δύο μέρες, να προσλάβει πολύ εύκολα ένα εργαζόμενο με ένα SMS. Δηλαδή, στο σύστημα το προβλεπτικό του Εργάνη δραστηριοποιείται η πλατφόρμα πρόσληψης με ένα SMS, αποφεύγουμε την γραφειοκρατία και ο εργαζόμενος δουλεύει μέχρι δύο μέρες. Δεν απολύεται, απλά λύγει η σύμβασή του. Για να μην περιμένει κανένα.
1: Άρα, μπορεί να κάνει σύμβαση ένας εστιατόρος, ας πούμε, ή ένας επαγγελματίας για δύο μέρες με κάποιον?
2: Ναι, φυσικά. Και για μία μέρα μπορεί να κάνει. Το θέμα είναι πως εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο ο οποίος αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι με ειδικότητα, δεν είναι. Προφανώς αυτές είναι βοηθητικές δουλειές. Γιατί και οι εστιατόρες και οι έμποροι και όπου καθένας από τους επιχειρηματίες θέλει ένα προσωπικό που να είναι σταθερό και να έχουν κάποιες δεξιότητες τουλάχιστον. Εν πάση περιπτώσει, μπορούν ό,τι μπορούν ακόμα και φοιτητές να απασχοληθούν έτσι και συνταξιούχοι. Δεν νομίζω ότι το μοντέλο είναι επιθετικό και ότι αλώνει το σύγχρονο εργατικό δίκαιο που θέλει συμβάσεις μακράς πνοής. Είναι κάποια χαντιλίκια, κάποια μεροκάματα φαντάζομαι συμπληρωματικά.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε, κύριε Καλατζή.
2: Καλώς ήρθατε. Καλά, όλα
1: γεια
2: τα καλά.
1: Γεια σας.
4: Real FM.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σοκ στην Κρήτη για τη δολοφονία 20χρονου μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων. Ο δράστης εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Του έστησε ενέδρα, τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε επισόπλατα. Οι απειλές που είχε δεχθεί το θύμα στο παρελθόν. Γολγοθάς, η αναζήτηση στάθμευσης στην Αθήνα. Καθημερινά 800.000 οδηγοί ψάχνουν εναγωνίως μία θέση για τα οχήματά τους, όπως αποκάλυψε η Real News. Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση? Πολιτική κόντρα για την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία. Πώς απαντάει υπουργός εργασίας μέσω του Real FM? Τι λέει για το θεσμικό πλαίσιο που δίνει ευελιξία στην αγορά εργασίας?
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
8: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
7: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
8: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
7: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
8: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
7: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
8: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
9: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
5: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα σε ταξιδέψω.
1: Για να δούμε.
0: Πού θα σε πάω σε μια ζωή την οποία δεν έχεις κάνει ποτέ. Δεν έχεις ζήσει ποτέ.
1: Οπα.
0: Και θα σου το αποδείξω αμέσως. Πάτα το Γιώργη. Η κίνηση στους δρόμους με τον Παναγιώτη Βολάνιο, αλλά μέσω του Παναγιώτη Βολάνιου θα σε ταξιδέψω. Θα σου το αποδείξω με μια ερώτηση. Δεν τον έχω ρωτήσει πριν. Θα καταλάβεις την απάντηση. Πάνω μου, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλησπέρα.
0: Τι έφαγες για πρωινό, αν επιτρέπετε δηλαδή.
2: Ομελέτα.
0: Ναι.
2: Ψωμί με μέλι, ψωμί με φυσικό βούτυρο. Ένα σκέτο καφέ.
0: Συνήθως πρωί τι τρως? Αυτό.
2: Ναι.
0: Πόσες μπανάνες την ημέρα?
2: Δύο.
0: Δύο μπανάνες την ημέρα. Στο υπόλοιπο τη διατροφή σου ποσοστό πρωτεΐνης?
2: Ανάλογα και με το συμπλήρωμα και με το μεσημεριανό, το βραδινό.
0: Σε ταξιδεύω τώρα εγώ. Πρωτεΐνη, μετρημένα γραμμάρια και οτιδήποτε άλλο. Θα σε πετάξει έξω
1: παρακολουθώ. Μητέρα, σε ποιο πλανήτη σε γέννησε, παιδί μου?
0: Παραγγέλνεις Βολάνιος, για χάρη του αθλητισμού το κάνει όλο αυτό ο άνθρωπος, έτσι. Θέλει να διατηρείται και καλά κάνει. Οκ, okay, λοιπόν, αλλά ήθελα να πω ότι είναι πόσο έξω είναι από το δικό μας πολιτισμό.
1: Εγώ λοιπόν, πάντως έκοψα ναι. λίγο σαλαμάκι που έφερα από μια λαϊκή αγορά στην Ιταλία και προσπαθώ να είμαι συγκρατημένος και το έφαγα με λίγο μαύρο ψωμάκι.
0: Ναι.
1: Καλά είμαι.
0: Ναι.
2: Το μαύρο ψωμί Βολάνια. Καλό, το σαλάμι ναι. μαχαίρι, όχι.
1: Μάλιστα. Κοίτα τον, κοίτα τον.
0: Κόψε το μικρόφωνο.
2: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού, στην άνω των Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας σε Αμπελοκήπους Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Εγάλεο. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Ταύρο Θυσίο, στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραία, χάλια μας τα πες και πάλι πάνω. Μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Για τη διατροφή, για την κίνηση.
0: Και κατά δύο, εσύ πάνω. Και τα δύο. Δεν υπάρχει κανένα φως μαζί σου.
1: Λοιπόν, λέει, να είσαι καλά. Λέει ένας καλός φίλος, τι να πούμε κι εμείς που βάζουμε βενζίνη απλή 87 οκτανίων για 4,5 δολάρια το γαλόνι. Από τη Νέα Υόρκη το μήνυμα. Αυτά.

0: Εγώ συντάσσομαι πάντως στη συνέχεια της κουβέντας που κάναμε τον Παναγιώτη Βολάνιο με μια ανάρτηση που έχει κάνει εδώ ένας φίλος και λέει δοκίμασα τα καλοκαιρινά και μου κάνει μόνο η πετσέτα του μπάνιου.
1: Ο φίλος Κώστας Λιούμπης εξηγεί ότι το πετρέλαιο δεν πάει με οκτάνιο όπως πάει η βενζίνη. Όπου εκεί έχουμε να κάνουμε με τις συμπίεσεις του κινητήρα. Στο πετρέλαιο το super diesel είναι απλά πιο καθαρό και έχει κάποια πρόσθετα.
0: Μάλλον γι' αυτό το λένε. Προφανώς εμένα μου το είπαν, ξαναλέω, δεν κάνω ποτέ τον ειδικό για πράγματα που δεν ξέρω. Για το περίφημο φίλτρο αυτό που το έμαθα και εγώ τώρα, το TPF, πώς λέγεται. Αυτό το ξέρεις εσύ, τα ξέρεις αυτά τα κόλπα.
1: Είναι αυτό για ξανά.
0: Το φίλτρο που έχουν τα πετρελαιοκίνητα, τα ξέρεις η Γεωργία αυτά. Το TPF είναι πολύ.
1: Εσύ τα έχεις μάθει όλα απ' έξω για
0: να κάνω. Τι να κάνω, ρε συμπάμπη. Το οποίο είναι πανάκριβο και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό. Είναι και αυτό που μου λένε, που λένε, κοίταξε, όσοι οι παλιοί που ξέρουν πετρελοκίνητα μου λέει αυτό για το φίλτρο. Πρέπει μια φορά την εβδομάδα να το βγάζεις το αυτοκίνητο μια Αττική οδό, να το ξεμπουκώνεις, ας πούμε, με συγκεκριμένες στροφές κτλ. Δεν τους λέω, είστε καλά. Τις κλίσεις μας δεν θα τις πληρώσουμε.
1: Έλατε.
0: Από τη μέση λένε, βγαίνετε το ξεμπουκώσει το αυτοκίνητο στην Αττική οδό ή στην Εθνική οδό. Και από την άλλη λες, τα όρια ταχύτητας ποιος, τη φωτογραφία που θα μου δει ποιος την πληρώνει. Κατάλαβες. Άστα μου να στα λέω, έχω μπλέξει.
1: Εσύ τόσες μέρες εκεί δεν είδα έναν να γκαζώνει. Ένας ακούστηκε λίγο έτσι αυτό και αυτός πήγαινε κανονικά στην ταχύτητά του. Δεν τρέχουν. Και το άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι οι μοτοσυκλέτες που έχουν την ευκαιρία, ένα προσπέρασμα για μια μοτοσυκλέτα είναι πολύ εύκολη υπόθεση, πηγαίναν κανονικά με το ρυθμό. Και σκεφτόμουν, αγιά δες τώρα, δεν κάνουν προσπεράσματα, πηγαίνουν πίσω από τον άλλον. Και μετά το σκέφτηκα, πάνε όλοι στο. Εκεί που επιτρέπει το όριο ταχύτητας. Οπότε δεν έχει έννοια επειδή έχει μοτοσυκλέτα να πας πιο γρήγορα. Πας με το όριο της ταχύτητας.
0: Σωστό.
1: Αυτά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα
0: λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Το διάβασε αυτό.
1: Ποιο
0: ναι,
1: λες?
0: Εντάξει, αυτό το διάβασες. Περίμενε. Κάτσε τώρα, γιατί έχεις ήδη άλλα μηνύματα. Τι έλεγαν μπάμπι στις στοές της Μπολόνια.
1: Στις στοές της Μπολόνια τα παλιά χρόνια ήταν οι αριστεριστές που κάνανε διάφορες βρωμοδουλειές εκεί. Τι να σου πω.
0: Έλα.
1: Έχουμε πολλούς εδώ. Έχουμε και συναδέλφους οι οποίοι ζήσαν εκείνα τα ωραία χρόνια της νιώτης τους.
0: Ναι.
1: Που ήταν τεράστια ανακατοσούρα. Η δεκαετία του 70 και του 80 στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια και σε άλλα ιταλικά είχαν χαβαλέ ωραίο. Πολιτικό, ερωτικό. Πέρναγαν ωραία οι άνθρωποι. Τώρα έχουμε μπει σε τάξη, παιδί μου, σε τραμπική τάξη. Βλέπω όμως ότι από παντού έρχονται μηνύματα ότι ο Τραμπ τα κάνει όλα αυτά διότι φαίνεται ότι υπάρχει μία οδός προς συμφωνίαν. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, μακάρι.
0: Και πάλι έλεγε ο κύριος Μάζης κάτι, δεν είναι ερμηνεία γι' αυτό. Επειδή για περαιτέρω κλείσανε 60 μέρες και θα πρέπει να έχει για περαιτέρω κινήσεις, θα πρέπει να έχει την έγκριση του Κογκρέσου, την οποία δεν έχει. Τερματίζει. Βάζει και τον Ρούμπιο που λέει: παιδιά, τέρμα, δεν έχουμε άλλες πολεμικές επιχειρήσεις. Για να επιστρέψει σε καμιά εβδομάδα να πει: πάμε, νέος πόλεμος.
1: Αυτοί οι Αμερικανοί.
0: Για να προχωρήσει με την υπογραφή Προέδρου.
1: Οι πεζοναύτες πότε θα γυρίσουν σπίτι τους.
0: Θα αφήσει τάμπα. Δεν είναι ο Τραμπ. Γιατί έχουμε ξεχάσει Αμερικανούς Προέδρους, παιδί μου, γιατί ή μάλλον τους θυμόμαστε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος θα αφήσει τέτοια στάμπα στην ιστορία που θεωρώ θα διδάσκεται για πολλές δεκαετίες ακόμα.
1: Ναι, αλλά τώρα θα κλείσει πολλούς πολέμους. Τους περισσότερους άνοιξε ο ίδιος.
0: Ναι, το θέμα θα κλείσει και πολλά σπίτια μαζί πολλούς πολέμους. Δηλαδή, πέραν των χώρων που εμπλέκονται, θα κλείσει και άλλα σπίτια. Δηλαδή, αυτό που γίνεται ή θα γίνει στην Ευρώπη, τώρα το αντιμετωπίζουμε. Όχι, το αντιμετωπίζουμε. Ήδη φαίνονται τα πρώτα προβλήματα, χοντρά προβλήματα. Το ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι αυτό που λες για συνέχεια και τώρα να πει τέλος, τερματίστηκε ο πόλεμος, γυρίζουμε όλοι σπίτια μας, αυτά θα τα βλέπουμε για πόσο καιρό ακόμα.
1: Ναι, η κρίση είναι στην αρχή της, δεν είναι στο τέλος της. Μακάρι να σταματήσουν τα πράγματα, να βρεθεί μια λύση, αλλά αυτό σημαίνει ότι απλώς δίνουμε χρόνο για να επιστρέψουμε σε μια κάποια, που δεν ξέρουμε τι ακριβώς χαρακτηριστικά θα έχει, κανονικότητα. Δεν σημαίνει ότι τελείωσε η κρίση, αύριο το πρωί γυρνάμε στα προηγούμενα.
0: Ναι.
1: Είναι σαν αυτό που ο Τσίπρας νόμιζε ότι λέγοντας εγώ σας έβγαλα από τα μνημόνια και που μας έβγαλες από τα μνημόνια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννης Σομπάνης είναι εδώ στην παρέα μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννα ρε, καλό σου μεσημέρι, πάμε για αλλαγή της ώρας, για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλη τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛ ΕΣΕΙ.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
8: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
9: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
10: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
9: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
10: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
9: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
10: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
9: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
10: Ναι.
9: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
11: Ένα εισιτήριο.
9: Ναι.
11: Για το Final Four.
9: Ναι.
11: Στην Αθήνα.
9: Ναι.
10: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
9: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
10: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
9: Κέρδισα!
10: Τι?
9: Κέρδισα! Θα πάω Final Four!
10: Πώς!
12: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
13: Αφεντέ, με βάζεις μαζί σου.
12: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
21: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει την επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, περιλαμβάνει μνημόνιο κατανόησης μιας σελίδας και δημιουργία πλαισίου λεπτομερών διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά. Το Reuters μεταδίδιο του Ιουάσιγκτον αναμένει απαντήσεις σε βασικά σημεία του σχεδίου εντός των επόμενων 48 ωρών. Πτώση 6% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent, που υποχωρεί στα $102 το βαρέλι. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός με συνοδηγό το παιδί του. Σε νοσοκομείο της Ζηρίσυχης νοσηλεύεται ασθενής με χανταϊό, ο οποίος ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα επιβάτης στο κρουαζερόπλοιο που πλέει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό, διαβεβαιώνει η ελβετική κυβέρνηση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύτιμο εργαλείο χαρακτήρισε την ψηφιακή κάρτα εργασίας η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο σταθμό μας. Με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, έκανε λόγο για κυβιστήσεις, σημειώνοντας ότι υπάρχει διαγωνισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ, εξάθρωσε η αστυνομία μετά από επιχείρηση στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ το παράνομο οικονομικό τους όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
20: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Παναθηναϊκός Βαλένθια στις 9 και 4 απόψε στο κλειστό το ΟΑΚΑ στον τρίτο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα. Με 2-0 στις νίκες προηγούνται οι πράσινοι που θέλουν άλλη μία για να προκριθούν στο Final Four. Περισσότερα στο philathlos.gr.
23: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής Real FM 97,8. Είναι ο κύριος Μπάμπης Παπαδημητρίου.
1: Και ο Μάνος Νιφλής.
0: Είναι ο κύριος Γιωργής Νταβαρίνος απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Είναι η κυρία Εύη Κατσόλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Είναι η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ξέρεις τι μου λείπει από την παρέα εδώ ξαφνικά. Έχουμε και εμείς είμαι ανθρώπους, ρε γαμώτο μου. Το λέω έτσι πολύ πολύ ανθρώπινα παλιά. Κάναμε και μια παρεούλα, ανταλλάσσαμε ο ένας συμβουλές των άλλων με τους ακροατές. Αυτό είναι το ραδιόφωνο για μένα. Αυτό ήταν πάντα ο Real FM. Έχουν εισχωρήσει κάτι με το παραμικρό που θα πει, τι στείνουν να στο παίξουν έξυπνο. Μάνο σου είπαν για αριθμό κετανίων στο πετρέλαιο. Μάθε λίγο πώς δουλεύει ο πετρελαιοκινητήρας, δεν είναι κακό. Φαντάσου να σου έλεγα ότι ξέρω και τα λοιπά. Ο κακομοίρης είπα τι μου είπανε. Πά μου γράψε ότι σου λένε βλακίες, είναι έτσι ή δεν είναι έτσι και τα λοιπά. Τι είναι αυτά, μωρέ. Τι είναι αυτά, μωρέ. Επιστρέψτε λίγο κάποιοι στην ανθρώπινη επικοινωνία. Λίγο στο ανθρώπινο.
1: Ο Βασίλης Κάβαλος όμως, που πάντα έχει τον καλό λόγο και κάτι να σου πει, σου λέει ότι για τους συνεταιρισμούς που λέγαμε χθες, καλή προσπάθεια. Αλλά η προσέγγιση είναι λάθος, διότι υπάρχουν ελάχιστες λαμπρές εξαιρέσεις, αλλά δεν είναι απόδειξη βιωσιμότητας. Χρειάζεται ένα μοντέλο καθετοποιημένο εθνικό οικοσύστημα αναπροϊόν, δηλαδή ουσιαστικά να συνεταιριστούν σε εθνικό επίπεδο, λέει και ο Βασίλης Κάβαλος, να κοιτάξουν την χρηματοδότησή τους, να δουν τη γενοτομία και την ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο, έτσι να σκεφτούν δηλαδή το προϊόν τους μέσα από ένα διεθνή φακό. Δεν είναι μακριά αυτό που έλεγε όμως ο Μάνος, αγαπητέ Βασίλη Κάβαλε, διότι ο Μάνος έλεγε ότι αν φτιάξεις καλό προϊόν μπορείς να δεις ακριβώς και το πώς θα το πουλήσεις έξω από την Ελλάδα και το πώς θα το πουλήσεις μέσα στην Ελλάδα, αλλά κυρίως θα έχεις ένα καλό προϊόν το οποίο αυτοχρηματοδοτείται και μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Αυτά. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί συνεταιρισμοί δεν το κατάλαβαν, έπεσαν απλώς στα παλιά χρόνια στο χρήμα το εύκολο και χάθηκαν. Αλλά υπάρχουν πλέον πολύ καλοί ακριβώς αυτή τη γραμμή που λέει και ο συνομιλητής μας.
0: Πάντως μου αρέσουν πολύ οι συνεταιρισμοί που έχουν μπει στη διαδικασία. Αυτοί που υπάρχουν, τέλος πάντων κάποιοι από αυτούς λειτουργούν υποδειγματικά και έχουν επιτύχει πολλά, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι στο μοντέλο που περιγράφεις, ανταγωνιστικό διεθνώς, ανταγωνιστικό προϊόν και όλο το υπόλοιπο.
1: Μα ο καλός συνεταιρισμός είναι μια καλή εταιρεία, μια καλή επιχείρηση, έτσι. Άλλωστε συνεταίρος. Εταίροι είναι οι άνθρωποι. Είναι ένα ιδιαίτερο μοντέλο επιχείρηση. Αν το αντιμετωπίσει ως επιχείρηση, οκ. Okay. Λοιπόν, βλέπω και ξαναβλέπω αυτές τις ειδήσεις που παίζουν αυτή τη στιγμή το έγκλημα στην Κρήτη, ρε παιδί μου, και σε πιάνει ψυχή σου. Σε πιάνει ψυχή σου. Δηλαδή, σκέψου και αυτούς τους ανθρώπους τώρα που είχαν το φωνικό στο μυαλό τους. Την εκδίκηση με φωνικό.
0: Έχει συλληφθεί και η μάνα του, η σύζυγος του δράστη για συνέργεια. Δηλαδή, τέσπον, είναι πολύ πολύ βαριά όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, το ακούω, καλά κάνει ο Πάνος ταξιτζής και μας στέλνει μήνυμα. Το πούμε σε αυτούς που μπορεί σαν και εμένα να μην γνωρίζουν. Καλησπέρα για το DPF, το φίλτρο αυτό. Δεν θέλει μεγάλη ταχύτητα, θέλει συγκεκριμένες στροφές, 3.000 στροφές με 80 χιλιόμετρα για παράδειγμα. Αν το γυρίζεις το manual τέλος πάντων και πηγαίνεις 80 χιλιόμετρα με 3.000 στροφές. Εντάξει ρε Σιγιάννη, καλό απόγευμα, να είσαι καλά. Δεν σε διώχνω, λέω όλα καλά, γιατί έστειλες μήνυμα διευκρινιστικό.
2: Voilà que commence le défilé. Des Malabar en bijouté. Dans l'air flotte.
0: Επειδή κάθε μέρα έρχεται ένα τέτοιο μήνυμα, θα ανοίξουμε να παρακαλέσουμε και την Εύη Κατσόλη να ανοίξουμε τις επόμενες ημέρες ένα θέμα για τα πρακτορία του Ρέντι. Κάθε μέρα έχει τέτοιο μήνυμα.
1: Τι να κάνω, αφού εκεί που είναι δεν υπάρχει περίπτωση να μην στριμωχτούν.
0: Άλλο λέω, να δούμε πώς πάει το σχέδιο μεταφοράς τους, τι γίνεται, αυτό που ακούμε εδώ και χρόνια, ότι μεταφέρουν
1: να τα πρακτορία κτλ.
0: Να δούμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σχέση με αυτό.
1: Ήμουν νέος και γέρασα.
0: Ναι, θα αποσυμφορήσει νομίζω και ένα μεγάλο μέρος του κύφου σου κάποιες ώρες.
1: Είχα τις προάλλες μια συζήτηση και μεταξύ άλλων ο ίδιος δηλαδή το έφερε το θέμα, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ότι όλη αυτή η διαδικασία εκεί και το γήπεδο της ομάδας μου και όλα τα άλλα γύρω-γύρω είναι μια διαδικασία η οποία θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει χρόνια πολλά πριν, αλλά τώρα πλέον προχωράει. Δηλαδή έχουν αναθέσει. Κάποιοι αναλαμβάνουν τα έργα, τα ετοιμάζονται να τα προχωρήσουν.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μεγάλη επανάσταση. Μεγάλη επανάσταση.
0: Ποιο πράγμα?
1: Όλο αυτό, η αναδιοργάνωση εκείνης της περιοχής κάτω.
0: Στο Ρέντι.
1: Ναι, Ρέντι, το κτέλ.
0: Σιγά την επανάσταση, ρε μπαμ.
1: Μα ένα πράγμα δεν γίνεται 30 χρόνια τώρα και το κάνεις τώρα και το βάζεις μπροστά.
0: Α, γι' αυτό, όχι γιατί δεν έχει καμιά επανάσταση.
1: Όχι, εντάξει, βέβαια. Α.

Λοιπόν, θα σου πω όμως κάτι τώρα, μιας που ξεκινήσαμε, να σου πω και τα καλά. Η ασφάλεια του σπιτιού είναι απαραίτητο στοιχείο της εποχής μας. Η Σιάμο, λοιπόν, που ξεχωρίζει ως μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή, από το 1977 πρωτοπορεί σε θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζει καινοτομία, υψηλή ποιότητα, σύγχρονες τεχνολογίες. Έχει πιστοποιημένα προϊόντα και συνεχώς τα εξελίσσει. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Διαθέτει εμπειρία δεκαετιών και προσήλωση στη λεπτομέρεια. Η Σιάμο εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία. Γιατί η πραγματική ασφάλεια, αγαπητοί και αγαπητές, δεν είναι απλώς επιλογή, είναι επένδυση ζωής.

0: Λοιπόν, τώρα πάμε στα δύσκολα και στα πολύ δύσκολα. Έλα. Διότι έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Τσουκαλά,
1: ναι,
0: που είναι ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, είναι καθηγητής.
1: Έτσι.
0: Κύριε Τσουκαλά, γεια σας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Είναι η ερώτηση, η πρώτη είναι αφορά σε αυτό που περιέγραφε χθες ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο κίνδυνος του στασιμοπληθωρισμού, ο κίνδυνος του φρένου στην ανάπτυξη και όλο το υπόλοιπο κομμάτι με όλο αυτό που γίνεται παγκοσμίως.
2: Σίγουρα, κοιτάξτε, τώρα βρισκόμαστε σε ένα σενάριο που αναθεωρούνται προς τα κάτω οι προβλέψεις για την ανάπτυξη και προς τα πάνω οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό. Όλη η παγκόσμια οικονομία έχει επηρεαστεί, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι το σενάριο αυτό που κυκλοφορεί έντονα σήμερα, ότι πάμε σε μια συμφωνία σύντομα και ολοκληρωθεί αυτή, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ακόμα τα απόνερα αυτού του ενεργειακού σοκ, που είναι πολύ μεγάλο. Για τώρα, για τα δικά μας δεδομένα, είχαμε μιλήσει και πριν από 3-4 εβδομάδες περίπου.
0: Όταν είχατε βγάλει τη σχετική έκθεση, ναι.
2: Είχαμε αναθεωρήσει ήδη από την προηγούμενη έκθεση της προβλέψης ανάπτυξης για το 26 λίγο προς τα κάτω. Τώρα το κεντρικό σενάριο κατά τη γνώμη μου είναι ότι θα είμαστε κάτω από το 2% ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης για το 2026 και μάλλον στην περιοχή του 1,7 με 1,8 αυτή τη στιγμή με τα υπάρχοντα δεδομένα εκεί το τοποθετώ. Για τον πληθωρισμό είναι λίγο πιο ανησυχητικά τα δεδομένα. Αυτή η αύξηση που είδαμε με τα τελευταία στοιχεία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των τιμών ενέργειας και τροφίμων. Αλλά είναι αρκετά σημαντική, δηλαδή θα είναι θαύμα, πιστεύω, αν ο πληθωρισμός κλείσει κάτω από το 4% για όλο το έτος. Φυσικά θα εξαρτηθούν πολλά σε σχέση με την ανάπτυξη από το πώς θα πάει το καλό τρίμηνο της ελληνικής οικονομίας, που είναι το τρίμηνο που έχει μεγάλη συνεισφορά ο τουρισμός, κατά πόσο θα έχουμε τους επισκέπτες που είχαμε πέρσι, κατά πόσο θα ξοδεύσουν τα ίδια χρήματα. Όλες οι οικονομίες ευρωπαϊκές έχουν επηρεαστεί, επομένως πιθανόν θα δούμε και εκεί πέρα κάποια κάμψη στα έσοδα από τον τουρισμό.
0: Κύριε Τσουκαλά, να σας κάνω μια ερώτηση, έτσι θέλω τη γνώμη σας. Επειδή ακούμε συνεχώς αντιφατικές ειδήσεις να έρχονται από τις εχθροπραξίες εκεί κάτω στο Ιράν και στον κόλπο, τώρα προλίγου βγήκε μια είδηση ότι κάτι γίνεται, κάτι μυστικό έχουν συζητήσει και ενδεχομένως να βρεθεί μια λύση. Θέλω τη γνώμη σας επί του εξής, επειδή είμαστε εύκολοι στο να και να τα βάφουμε όλα μαύρα και να πιστεύουμε ότι αυτό ήταν, πάει, τελείωσε. Πείτε ότι βρίσκουν μια λύση και σταματάει η εμπόλεμη κατάσταση ή συνεχίζει το πόλεμος με άλλο τρόπο, όπως λένε άλλοι. Είμαστε, αυτό ήτανε, πάει, τελείωσε, τα ξεχνάμε όλα και συνεχίζουμε όπως πριν.
2: Όχι, δεν τα ξεχνάμε όλα, γιατί πολύ απλά όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εκεί θα έχει επιπτώσεις για όλο το έτος, δεν θα τελειώσουν άμεσα. Διότι η καταστροφή που έχει συντελεστεί εκεί στις παραγωγικές δυνατότητες είναι υπαρκτή και θα απαιτήσει χρόνο να ομαλοποιηθούν οι ροές και πάλι. Επομένως, μέχρι το τέλος του έτους θα βλέπουμε τα πόνερα αυτής της κρίσης και αυτό είναι ένα σχετικά καλό σενάριο, θα έλεγα εγώ. Θα πρέπει λίγο να αρχίσουμε να γινόμαστε πιο φιδωλοί στο τι καταναλώνουμε σε επίπεδο ενέργειας. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί πετρελαίου και με το δεδομένο ότι δεν ξέρουμε πότε θα ξανανοίξει η κάνουλα από τη Μέση Ανατολή, πότε θα ομαλοποιηθεί δηλαδή ξανά η παραγωγή και οι ροές, αυτό σημαίνει ότι θα εξακολουθούν οι τιμές να μένουν ψηλά. Άρα ίσως θα πρέπει ο καταναλωτής σιγά σιγά να αρχίσει να σκέφτεται ότι θα πρέπει λίγο να προσαρμόσει και την κατανάλωση ενέργειας.
0: Είστε ευγενικός και το λέτε προσεκτικά για να μας τρομάξετε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το σύστημα των τιμών λογικά πρέπει να κάνει και αυτή τη δουλειά. Δηλαδή να σου λέει ότι πρέπει να μειώσει την κατανάλωσή σου. Και για να σου το πει αυτό πιστικά, πρέπει να είναι υψηλότερη τιμή. Δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη, δεν θα σε πείσει ποτέ.
2: Γι' αυτό άρα... και πολλές φορές και έχω γράψει σχετικά με αυτό, έχω αστρογραφήσει ότι καλό θα είναι τα μέτρα στήριξης να είναι πολύ στοχευμένα και προσωρινά, ούτως ώστε να διατηρείται το σήμα της τιμής, ότι δεν υπάρχουν ατελείωτα χρήματα για να κρατάμε την κατανάλωση στα επίπεδα που θέλουμε να την έχουμε. Ακριβώς για να γίνει και αυτή η προσαρμογή.
0: Ναι, ναι, μα γι' αυτό σας ρώτησα, γνωρίζοντας περίπου τι θα απαντήσετε, για να τσιμπήσει ο Μάνος Διφλής. Μάνο δικό σου.
3: Ελάτε τώρα. Άρα λοιπόν θεωρείτε, γιατί εδώ πολιτικά φαίνεται να υπάρχει άλλο αποτέλεσμα και δεν σχετίζεται πάντα το πολιτικό αποτέλεσμα με το οικονομικό. Άρα λοιπόν θεωρείτε πιο ασφαλές το μέτρο του Fuel Pass, λέω για παράδειγμα, από την μείωση έμεσων φόρων για ορισμένο χρονικό διάστημα, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες.
2: Ναι, είμαι 100% υπέρ αυτού. Το θεωρώ πιο αποτελεσματικό μέτρο, διότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι πολύ συγκεκριμένος και περιορισμένος. Mm-hmm. Αν έχεις να ξοδέψεις επομένως 100 ευρώ, για παράδειγμα, καλό είναι αυτά τα 100 ευρώ να πάνε αποκλειστικά και μόνο στις τσέπες αυτών που τα έχουν ανάγκη, δηλαδή στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά που ούτως ώστε να μπορέσουν να αγοράσουν να κάνουν την κατανάλωση ενέργειας και όχι οριζόντια σε όλους. Δηλαδή θα διαχειριστεί το όφελος με μείωση των έμεσων φόρων.
3: Δεν θα αυξηθεί η κατανάλωση.
2: Μα δεν θέλουμε να αυξηθεί η κατανάλωση.
3: Γιατί?
2: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα, ότι δεν θέλουμε να αυξηθεί. Θέλουμε να ίσως και να μειωθεί, θα έλεγα εγώ, όχι να αυξηθεί. Ειδικά στην ενέργεια.
3: Με ακούτε, γιατί εγώ διατυπώνω διαρκώς μια αντίθετη άποψη. Και είναι και εκ διαμέτρου αντίθετη η άποψή σας, η προσέγγιση από την άποψη του προκατόχου σας, του κυρίου Λιαργόβα, που και μου κάνει εντύπωση.
2: Νομίζω ο Παναγιώτης, δεν είμαι σίγουρος για την άποψή του.
3: Είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Σας το λέω επειδή χθες τον άκουσα ο ίδιος να θέτει το θέμα, ότι δεν έχει καμία αποτελεσματικότητα το Fuel Pass ή τα στοχευμένα αυτά μέτρα και θα ήταν πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο σοβαρή προσέγγιση η άμεση μείωση των έμεσων φόρων. Γι' αυτό με ακούτε και έτσι.
0: Στο δίκτυο τιμών είναι, νομίζω, ο Λιαργόβας.
3: Έμεση φόρη, τι στο δίκτυο.
2: Ναι, στο δίκτυο, πιθανό να το τοποθετήσει στον πληθωρισμό, ότι θα κάμψει λίγο την άνοδο του πληθωρισμού. Αυτό πιθανό να το επιτύχει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ωστόσο διατηρώ επιφυλάξεις για το κατά πόσον αυτές οι μειώσεις θα περάσουν εξ ολοκλήρου στον τελικό καταναλωτή.
3: Καλά, ειδικός φόρος κατανάλωσης, με συγχωρείτε κύριε καθηγητά, δεν μπορεί να μην περάσει.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες έρευνες που δεν δείχνουν ακριβώς αυτό. Μπορεί να περάσει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας, δύο εβδομάδες, ενός μηνός, αλλά από εκεί και μετά δεν είναι τελείως ξεκάθαρο ότι μπαίνει όλο περνάει όλο στις τιμές. Σε κάθε περίπτωση, επειδή το να κάνεις μείωση των έμεσων φόρων, θα χάσεις κάποια έσοδα, έτσι, το πιο πιθανόν. Σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να έχεις επιπλέον δημοσιονομικό χώρο από τον υπάρχον που έχουμε αυτή τη στιγμή για να τις κάνεις αυτές τις έλεγες.
0: Κύριε Σουκαλά, εσείς λέτε πρακτικά, αν το βάλω σωστά με διορθώνετε, ότι ξέρω τώρα ότι έχω τόσα χρήματα.
2: Ακριβώς.
0: Έχω 100-200, άρα κοιτάζω πού θα τα δώσω και πώς θα τα καταναλώσει ο κόσμος, ενώ με το άλλο σύστημα δεν ξέρω τι θα χάσω ακριβώς.
2: Ακριβώς.
0: Διότι αν, ας πούμε, διατηρηθεί το επίπεδο της κατανάλωσης, θα χάσω πολλά περισσότερα από όσα τώρα είμαι σε θέση να υπολογίσω. Ενώ τώρα που ξέρω ότι έχω τα 100, τα δίνω και είμαι ισορροπημένος. Αυτό κυρίως είναι, Μάνο, που μετράει από την πλευρά του κράτους.
3: Εγώ σας ακούω, γιατί ακούω τους ειδικούς πάντα, αλλά βέβαια η ισορροπία χάνεται προς την άλλη κατεύθυνση όταν παίρνουμε πάρα πολλά από τους έμεσους φόρους. Όταν εκτινάσετε δηλαδή το έσοδο. Δηλαδή
0: αυτό
3: τώρα δεν είναι μια ισορροπία.
0: Αυτό το ξέρεις ότι θα χαθεί, αφού όλοι σου λένε οι παράγοντες ότι η κατανάλωση μειώνεται και μειώθηκε και πολύ. Τι μας έλεγε
2: μέχρι τώρα,
3: Εγώ πάντως αλήθεια δεν έχω πιστεί καθόλου και το λέω με σεβασμό στις γνώσεις που έχετε και οι δύο, γιατί είναι το αντικείμενό σας και στο συνδευξιαζόμενο και σε σένα. Απορώ γιατί οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες μπαίνουν στη διαδικασία και εμείς αιμονικά λέμε, βρίσκουμε διάφορους λόγους για την μη μείωση των ειδικών.
0: Σου είπα όμως ότι εγώ πήγα την Πρωτομαγιά στην Ιταλία και 3 Μαΐου τσίμπησε 20 λεπτά η βενζίνη, διότι έφυγε το μέτρο εκείνο που μείωνε το κόστος της βενζίνης.
3: Προηγηθεί εβδομάδες που ήταν μείον.
0: Μερικές εβδομάδες.
3: Καλά, και το fuel pass μερικές εβδομάδες είναι, μπάμπη μου.
2: Κοιτάξτε, σκεφτείτε το εξής. Κάνεις μία μείωση φόρων, έμεσων φόρων. Ας υποθέσουμε ότι περνάει έστω και εξ ολοκλήρου ή σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Μετά από 1-2 μήνες θα πρέπει να επαναφέρεις πάλι τους συντελεστές εκεί που τους είχες. Εντάξει, από τη στιγμή που λες ότι πας σε προσωρινή μείωση. Εκεί πέρα θα δεις μια μεγάλη αύξηση τιμών και πάλι. Δηλαδή θα σταματήσεις λίγο την αύξηση για 1-2 μήνες και θα δεις μια πιθανό και ακόμα μεγαλύτερη αύξηση που θα υπερκεράσει αυτή που θα υπήρχε αν δεν έβαζες αυτό το μέτρο μετά τους επόμενους μήνες. Επομένως δεν βλέπω τη λογική σε αυτό, καταλάβατε.
3: Οκ, δεκτό, δεν είναι...
2: Και από άποψη, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε για το τι δημοσιονομικό χώρο έχουμε, από τη στιγμή που έχεις αυτό το συγκεκριμένο χώρο και δεν μπορείς να τον υπερβείς ή αν τον υπερβείς πιθανόν να υπάρξουν κάποιες συνέπειες, είναι καλύτερο να πάνε στοχευμένα σε κάποια πιο ευάλωτα νοικοκυριά.
3: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Να είστε
3: καλά. Καλό σας μεσημέρι.
2: Χαίρετε. Γεια σας.
4: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Την αγωνιστική περίοδο 1990-1991, ο Ερυθρός Αστέρας κατέκτησε το κύπελλο πρωταθλητριών για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία του. Η ομάδα του Βελιγραδίου, μετά από μια λευκή ισοπαλία στην κανονική διάρκεια και στην παράταση, στη διαδικασία των πέναλτι κέρδισε με 5-3 τη γαλλική Μαρσέη, στον τελικό που έγινε στο Μπάρι της Ιταλίας.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
12: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
14: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Αμερική και Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία μίας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου και δημιουργία πλαισίου λεπτομερών διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Πτωτικά κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 102 δολάρια το βαρέλι. Ενώπιον του εισαγγελέα απολογεί το 54χρονο που σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του θεωρούσε ότι το θύμα ήταν υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Περισσότερα στο real.gr. Σε νοσοκομείο της Ζηρίχης νοσηλεύεται ασθενής με χανταϊό, ο οποίος ήταν επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό, διαβεβαιώνει η ελβετική κυβέρνηση.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας και στη Σταδίου.

0: Ο Real Blogger στέλνει ένα μήνυμα παρέμβαση. Μιλάτε για ώρα τώρα για διάφορα και για την πανάθα που θα σαρώσει απόψε στο account λέξη. Τέτοιοι παλιόγαυροι είστε.
1: Προσέχεις τα λόγια σου, εγώ είπα ότι εκεί φτιάχνεται και το γήπεδο της ομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Πριν που συζητούσαμε για τα καθέκαστα. Έτσι.
0: Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, παιδιά. Ήμουν οδηγός για 6 χρόνια και πήγαινα κυρίως στα πρακτορία. Δεν υπάρχει αυτό το κακό. Κυριολεκτικά αρρώστησα από το άγχος και τα νεύρα. Μακάρι να γίνει κάτι επιτέλους.
1: Λοιπόν, εδώ βλέπω ένα πράγμα που το βλέπω και δεν το πιστεύω. Στη Σουηδία βγήκε ότι μάριθμος. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον Απρίλιο. Μάλιστα. Έπεσε, λέει, κατά 0,1. Τι κάνουν αυτοί οι Σουηδοί δηλαδή? Οι προβλέψεις της αγοράς ήταν ότι θα αυξηθεί κατά 0,3, που δεν είναι τίποτα σοβαρό. Αυτός έπεσε κατά 0,1. Δεν πάμε καλά. Τι κάνουν οι Σουηδοί δηλαδή και δεν το καταλαβαίνω εγώ. Αυτά, οι τιμές τροφίμου, λέει, πέσανε με 5,5%. Πάμε Σουηδία.
0: Όχι, διαβάζω άλλα μηνύματα τώρα.
1: Κάτσε στο μεταξύ, περίμενε, ναι, διακόπτω.
0: Πες.
1: Να συνεχιστεί η εκπομπή. Να συνεχιστεί. Καταργούνται όλα τα άλλα.
0: Ποια?
1: Το Brent πέφτει συνέχεια. Όσο κάνουμε εκπομπή, πέφτει. Στα 100 είναι τώρα.
0: Λέει η Κατερίνα Κυριακίδου, καλησπέρα σας. Πείτε μου πώς γίνεται η μείωση κατανάλωση ενέργειας να πλένω στο χέρι. Δύο πλυντήρια την ημέρα εκτός τα πολλά, λέει το σουκού. Το καλοκαίρι να μην ανοίξει το κλιματιστικό. Εσείς θα κάνετε εκπομπή μέσα στον υδρότα με τα μπανιερά σας. Για τον καθηγητή, λέει, η παρατηρήσή μου. Σας ακούω κάθε μέρα. Κατερίνα μου, δεν θέλουμε να αυξηθεί η κατανάλωση. Να μειωθεί θέλουμε. Μάνο, λάθος μεταφράσατε τον Λιαργκόβα. Ξαναβάλλει τη συνέντευξή του. Μίλησε για μείωση στους φόρους των επιχειρήσεων, όχι για την κατανάλωση. Μίλησε για μείωση των έμεσων φόρων. Καθαρά. Μάλιστα, χαρακτήρισε τα επιδόματα Fuel Pass και τα υπόλοιπα ασπιρίνες. Καθαρό.
1: Λοιπόν, okay, αυτά είναι ωραία debates.
0: Okay, ναι.
1: Άλλωστε και εγώ συχνά διαφωνώ με τον εαυτό μου. Οπότε όταν βαρεθώ ή όταν δεν είσαι εσύ.
0: Αυτό το κάνεις μόνο
1: όταν δεν έχεις καλή διάθεση να διαφωνήσουμε οι δυο μας, διαφωνώ με τον εαυτό μου.
0: Αυτό το κάνεις μόνο για να μου σπάσει τα νεύρα. Δεν διαφωνείς ποτέ με τον εαυτό σου. Πάμε λίγο χανταϊός να καταλάβουμε λίγο πρώτοι όλοι γιατί πρόκειται. Είναι ο κύριος Γκίκαρς Μαγιοροκίνης στην τηλεφωνική μας γραμμή, αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλώς σας μεσημέρι.
1: Κύριε Μαγιοροκίνη, πώς αισθάνεστε που σας θυμόμαστε κάθε φορά που κάτι κακό προμηνύεται για την ανθρωπότητα?
0: Εντάξει, όχι. Απλώς,
2: πάει με το επάγγελμα βασικά.
0: Σωστό.
1: Με τον κύριο Μαγιοροκίνη είχα την ευκαιρία και την ευτυχία να συνεργαστούμε για την έκδοση ενός βιβλίου του για ακριβώς αυτά τα ζητήματα και είχα διαπιστώσει πως σε αυτή τη δουλειά όταν είσαι επιδημιολόγος σου λέει μπορεί να συμβεί ένα τόσο μεγάλο κακό που όλα αυτά που ζούμε εμείς ως κακά να σας φαίνονται άνευ καμίας σημασίας. Είσαστε μια σχολή από μόνοι σας εσείς οι επιδημιολόγοι, οι γιατροί.
2: Η αλήθεια είναι ότι άχρηστοι να είμαστε, αλλά όταν μας χρειάζονται είναι για κάτι το οποίο είναι σημαντικό.
1: Τι είναι αυτό το χανταϊός πάλι, πού βρέθηκε πάλι αυτό το πράγμα?
0: Εξηγήστε μας, δώστε μας τον ορισμό για να καταλάβουμε πώς και πού προκύπτει.
2: Ναι, λοιπόν, η χανταϊή είναι γνωστή πολλά χρόνια, έτσι. Και γνωρίζουμε αυτές τις λοιμώξεις τουλάχιστον μερικές δεκαετίες. Είναι πολλά τα είδη όμως. Όταν λέμε χανταϊός δεν είναι ένα, είναι σαν λέμε ιός της γρήπης, ο οποίος έχει πολλαπλά είδη.
0: Okay.
2: Ωραία. Υπάρχουν άλλοι χανταϊοί στον παλαιό κόσμο, όπως το λέμε, στην Ευρώπη και στην Αφρική, και άλλοι χανταϊοί στο νέο κόσμο, δηλαδή στην Αμερική.
0: Ναι.
2: Τώρα, το συγκεκριμένο περιστατικό που μας έχει απασχολήσει...
0: Το κρουαζιερόπλιο λέμε, ναι.
2: Ναι, για το κρουαζιερόπλιο. Ναι. Λοιπόν, αφορά χανταϊούς της νέας... της νέας γης, να το πούμε, είναι της Νότιος Αμερικής. Μιλάμε συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε και σήμερα, απομονώθηκε ο λεγόμενος ιός των Ανδέων, Άντις λέγεται, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που γνωρίζουμε ότι μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Είναι σοβαρό το θέμα.
2: Είναι λοιπόν ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται, όχι πολύ εύκολα, αλλά μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων με την αρκετά στενή επαφή. και προκαλεί συμπτώματα από τον πνεύμονα. Οι χανταοί που έχουμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα προκαλούν κυρίως συμπτώματα από τους νεφρούς. Έχουν πιο ήπιο προφίλ, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Κυρίως η μετάδοσή τους είναι από τροκτικά. Συνήθως ξεκινάει λοιπόν η επιδημία από ένα τροκτικό το οποίο μετέδωσε τον ιό σε κάποιον και μετά πιθανώς από πολύ στενές επαφές να γίνει και άλλη μετάδοση. Μιλάμε τώρα για τον, επαναλαμβάνω, για τον ιό των άνδεων. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια, ότι με μία ιχνηλάτηση και με ένα περιορισμό κρουσμάτων θα περιοριστεί η επιδημία.
1: Ναι. Υπάρχουν φάρμακα γι' αυτόν?
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο ειδικό φάρμακο για κανέναν χανταϊό, ούτε εμβόλιο.
1: Ούτε εμβόλιο.
2: Οπότε αυτό που γίνεται είναι υποστηρικτική θεραπεία.
0: Ναι. Υπάρχει, να το θέσω διαφορετικά, είναι εύκολα ανιχνεύσιμος, δηλαδή με ειδικά τεστ ή τίποτα άλλο?
2: Επειδή δεν είναι και πολύ διαδεδομένος, δεν υπάρχουν τύπου self-test, έτσι. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, τώρα δεν υπάρχει μεγάλος πληθυσμός που στόχος για να αναπτυχθεί, δεν είναι όμως δύσκολο να αναπτυχθεί. Mm-hmm. Αυτό, εάν και εφόσον, ευτυχώς δεν θα χρειαστεί, αλλά λέμε αν και εφόσον χρειαζότανε. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται είναι η εξέταση γίνεται σε πολύ ειδικά κέντρα. Ναι. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει η σοβαρή υπόνοια για να στάλει ένα δείγμα εκεί πέρα.
0: Μάλιστα. Καιρικές συνθήκες επηρεάζουν, περιβάλλον?
2: Κοιτάξτε, δεν έχουμε πολύ, όπως είπαμε, δεν έχουμε πολλές μεταδόσεις. Δηλαδή κάθε χρόνο γνωρίζουμε ότι έχουμε 150.000 κρούσματα χανταϊού σε όλο τον κόσμο.
0: Σε όλο τον κόσμο, άρα είναι...
2: Κάποια από αυτά είναι και από αυτόν τον ιό των άνδεων. Mm-hmm. Δεν έχουμε αρκετά στοιχεία τώρα για να μπορέσουμε να βγάλουμε.
0: Okay. Καλά κάνετε και το λέτε. Γιατί... καλά κάνετε και το ευκρινίζετε διαρκώς για να μην θορυβηθούμε αδίκως ή χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος.
1: Και η θνητότητα όσων.
0: Να παναθεμάσαι, είπε ο άνθρωπος.
1: Να μην ρωτήσω, έχω τον κύριο Μαγιορκίνη.
2: Κοιτάξτε, αναφέρεται μέχρι και 30% θνητότητα. Mm-hmm. Δεν έχουμε αρκετά στοιχεία να πω και πάλι. Θεωρούμε ότι είναι υπερεκτιμημένη, γιατί τι γίνεται, τα ήπια περιστατικά δεν ανιχνεύονται. Mm-hmm. Οπότε συνήθως αυτό που βλέπουμε είναι η θνητότητα των σοβαρών περιστατικών. Στα σοβαρά περιστατικά έχουμε γύρω στα 30%.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ευχάριστο.
0: Όχι, καθόλου.
1: Εσύ τον ήξερε το χανταϊό? Κάτσε, Σιμάνο, ήξερε το χανταϊό?
0: Καθόλου. Όχι, αυτό λέω.
1: Εντάξει, λέω.
2: Να πούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε 4 με 5 κρούσματα χανταϊού, όχι αυτού, άλλου, του ευρωπαϊκού, κάθε χρόνο περίπου καταγράφονται και υπάρχουν στοιχεία και από το 1980. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι κάτι περίεργο. Στην Ελλάδα, επειδή μοιάζει και λιγάκι με τη λεπτοσπύρωση, καμιά φορά τον μπερδεύουμε με τη λεπτοσπύρωση.
1: Η λεπτοσπύρωση δεν είναι ιός?
2: Όχι, είναι βακτήριο.
1: Τσακ, το πέτυχα.
0: Και θανατηφόρο.
1: Είναι θανατηφόρα η λεπτοσπύρωση?
2: Ναι, και η λεπτοσπύρωση είναι θανατηφόρα. Μάλιστα. Και αυτή προέρχεται από τα τροχτικά.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Μαγιορκίνη, τι να σας πω. Όσο μιλάμε, το πετρέλαιο πέφτει. Θέλετε να πούμε και κάτι άλλο για τα χανταϊό? Μόλις έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια.
2: Δεν φεύγει με τριβές με πετρέλαιο.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, όπως πάντα. Γεια σας. Real FM.
3: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σοκ στην Κρήτη για τη δολοφονία 20χρονου μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων. Ο δράστης εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Του έστησε ενέδρα, τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε πισόπλατα. Οι απειλές που είχε δεχθεί το θύμα στο παρελθόν. Γολγοθάς, η αναζήτηση στάθμευσης στην Αθήνα. Καθημερινά 800.000 οδηγοί ψάχνουν εναγωνίως μία θέση για τα οχήματά τους, όπως αποκάλυψε η Real News. Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση? Πολιτική κόντρα για την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία. Πώς απαντάει υπουργός εργασίας μέσω του Real FM? Τι λέει για το θεσμικό πλαίσιο που δίνει ευελιξία στην αγορά εργασίας?
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
10: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις? Μετράς 2 και 3 φορές? Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38, 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
12: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
13: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Ιντερνετίο, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στη ηλικία τους. Περισσότερα θα βρείτε αν μπείτε στο vodafone.gr να τα μάθετε όλα αυτά και να τα γνωρίζετε. Έχει διαβάσει εδώ ένα μήνυμα που στέλνει, δύο στέλνει ο Γιάννης, ο 44ος, για κάποιους λόγους. Λέει: παιδιά, τώρα στα πρακτορία μεταξύ μας είμαστε, συγγενείς και φίλοι. Και φαίνεται ότι ήταν λάσκα, επειδή μας έστειλε κάποιος που γινόταν χαμός.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι υπάρχουν δύο τύποι οδηγών. Αυτοί που ξέρουν, που πάνε με το GPS στο χέρι, γιατί δεν ξέρουν εκεί το χάος που επικρατεί. Και οι άλλοι που τα έχουν στο μυαλό τους τα πρακτορία και ξέρουν πώς θα πάνε, από πού θα ξεφύγουν, πού θα φορτώσουν και πώς θα το κάνουν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Για να σας πω τώρα, μια και μιλάς για τους χορηγούς μας. Σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού αποτελεί προτεραιότητα, η Σιάμο ξεχωρίζει ως αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορεί στις θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζοντας καινοτομία, υψηλή ποιότητα και σύγχρονες τεχνολογίες. Με πιστοποιημένα προϊόντα και συνεχή εξέλιξη, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Με εμπειρία δεκαετιών και προσήλωση στη λεπτομέρεια, η Σιάμο εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία, γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή, είναι επένδυση ζωής.

0: Ναι, τώρα να έχουμε άλλα με το χανταϊό.
1: Ελπίζω όχι. Φαίνεται ότι είναι κάτι μάλλον σπάνιο. Και αφού εντοπίστηκε γρήγορα, αν δεν πρόλαβε αυτός ο άνθρωπος να το διαδώσει, έτσι πάει αυτή η ιστορία. Ας τα, είναι δράμα ή είναι πολύ κακιά ιστορία. Λοιπόν, με τι άλλο συμβαίνει.
0: Με τρομάζει γέροντα.
1: Ναι, ναι, ναι. Το πετρέλαιο παραμένει κάτω από τα 99 και όλα τα reports λένε το ίδιο πράγμα, ότι τώρα οι αγορές πιστεύουν. Ξέρεις, αυτό έγινε μέσα σε λίγη ώρα. Όχι λίγη, δεν ξεκίνησε το πρωί να υποχωρεί λίγο και μετά τις 9.35 εδώ ώρα αγορών, δηλαδή μετά τις 11 δικιά μας, άρχισε να κατεβαίνει αρκετά ισχυρά και τώρα παραμένει στα 99.3, 99.4. Θα δούμε τι μας ξημερώσει μέχρι αύριο, τι άλλο θα σκεφτεί ο γίγας Τραμπ. Δεν μου λες.
0: Έλα.
1: Αν έρθει στην Ελλάδα δεν πρέπει να μιλήσει ο γίγας. Κάπου ρε παιδί, να δώσει μια δημόσια ομιλία.
2: Εννοείτερες.
1: Πρέπει, Πού θα τη δώσει.
0: Τι να σου πω, θες να το φωνάξουμε στο Real FM.
1: Όχι, λέω, δεν πρέπει να τη δώσει στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη.
0: Ο τελευταίος που το έκανε ήταν ο Ομπάμα.
1: Δεν θα τα έχει σκεφτεί όλα αυτά.
0: Ναι,
1: άρα αν έρθει νομίζω ότι θα έχουμε.
0: Σου είπα η άποψή μου, θα έρθει, θα πει και ένα Μητσοτάκη is a very good guy.
1: Μην πει και τίποτα άλλο και μας φέρει εδώ, μας κάνει άνω κάτω.
0: Ωραίο το Μαρούσι, θέλω να το πάρω.
1: Ωραία, αυτό το συζητάμε, αλλά μην πει τίποτα άλλο. Μην μπει στο Κυπριακό, έλα τώρα πρέπει να τα βρείτε με το φίλο μου τον Ερντογάν, θα πάω εκεί αύριο μεθαύριο, διότι θα έρθει πηγαίνοντας σε αυτή τη σύσκεψη που γίνεται στην Άγκυρα.
0: Φυλάστε.
1: Και μας μπερδέψει πουθενά, δεν ξέρεις και ποτέ.
0: Έλα πάνε να θεμάσαι μεσημεριάτικο, έχεις φέρει όλα τα κακά, έχεις φέρει Χανταΐο, έχεις φέρει Τραμπ, ηρέμησε σε παρακαλώ.
1: Πάντως, αν έρθει ο Τραμπ. Γιατί φαίνεται ότι το δουλεύει η Γκυλφόιλ, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, το δουλεύει να έρθει, γιατί και για την ίδια θα είναι μεγάλη επιτυχία,
0: προφανώς.
1: Και το δουλεύει και λέγεται μάλιστα ότι θα έρθει τριμερής.
0: Ναι, τον Υπουργό Πολέμου το θέλει μαζί, δεν καταλαβαίνω. Αυτά είναι που φοβάμαι.
1: Τον φίλο του τον Χέξεθ.
0: Αυτόν.
1: Δεν μου λες, έχεις προσέξει τα πουκάμισα που φοράει αυτός ο τύπος. Όχι τώρα, πραγματικά, εγώ προσέχω τις λεπτομέρειες. Φοράει αυτά τα πουκάμισα που ελάχιστοι τα φορούν, δεν έχουν μύτη.
0: Ναι.
1: Είναι, κάνουν σαν καμπύλη, δεν ξέρω πώς να το πω. Εντελώς περίεργα.
0: Είναι και σφίχτερμαν.
1: Είναι σφίχτερ.
0: Ναι, δεν είναι σφίχτερ. Κάνει γυμναστική, τρώει τα πρωινά του Βολάνιου. Εδώ τρώει Βολάνιος. Αυτό, μπανάνες, φυστικοβούτυρα και δύο πράγματα. Κατάλαβες.
1: Ναι, ωραία. Πάντως, αν έρθει. Ναι. Όσοι βιάστηκαν να πούνε ότι ο Μητσοτάκης δεν θέλει ούτε να τον δει ζωγραφιστό μπροστά του. Ο Τραμπ θα φάνε το αυγό ρουφιχτό. Δεν...
0: Πού το πας, πού το φέρνεις, τι
1: είναι αυτά. Θα βγει ο Μητσοτάκης μετά και θα πει μάγκες, ορίστε.
0: Ναι.
1: Και αυτό το έκανα.
0: Εντάξει. Κοίταξε, εντάξει, έχει προηγηθεί και Τσίπρας.

0: Πώς τον έλεγε? Διαβολικά.
1: Διαβολικά, ναι.
0: Καλός. Πώς τον
1: είχε? Ναι, εντάξει, το καλός κατέληγε, αλλά ότι έχει μια διαβολική τέτοια για το τι μπορεί να κάνει καλό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα πάει και ο Τσίπρας εκεί. Εάν γίνει η ομιλία Τραμπ στην Αθήνα, θα είναι και ο Τσίπρας.
0: Εννοείται.
1: Τον έχει γνωρίσει, έχουν ανταλλάξει χειραψίες στην πρώτη θητεία Τραμπ. Όλα. Τώρα ο Τσίπρας δεν περνάει καλές μέρες μεταξύ μας.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί πάνω που είχε οργανώσει τη μεγάλη, έτσι, τη μεγάλη έξοδο προς τη μεγάλη επιστροφή, του έχει βγει τώρα αυτή η ανάμνηση του 2015.
0: Καλά, κάτσε, περίμενε. Θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Μα αντιδρά και αυτός περίεργα, ρε παιδάκι μου τώρα. Τι, είχε κανένα λόγο να τσακωθεί με τις συναδέλφους? Κάθεσα να κάνω μια δουλειά. Δεν έχω ξεκινήσει να τη βλέπω όλη, γιατί θέλω να τη δω μαζεμένη.
0: Mm-hmm. Δεν έχω.
1: Το ντοκιμαντέρ των Βαρβιτσιώτη Δενδρινού. Και νομίζω ότι δεν ήταν. Ήταν αφελές αυτό ότι τι είναι αυτά που λέτε και... Γιατί δεν το είχαν πει στο βιβλίο. Εγώ το είχα διαβάσει το βιβλίο και προτού εκδοθεί. Δεν έλεγε πουθενά, οι καλές συνάδελφοι δεν είχαν ράψει πουθενά ότι είχε ανταλλάξει με τη Μέρκελ ότι εσύ θα μου κάνεις καλύτερη τη συμφωνία του μνημονίου και εγώ θα λύσω το Σκοπιανό. Και ο Νίκος Κοτζιάς, ας πούμε, που εν πάση περιπτώσει έπαιξε κάποιο ρόλο, δεν το λέει πουθενά.
0: Δεν το λέει. Πολύ ενδιαφέρον θέμα, να τα ανοίξουμε αύριο, γιατί τώρα κλείνουμε.
1: Αύριο έχουμε ξανά εκπομπή.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ έλεγα να τα κάνω όλα σήμερα, μην έρθω αύριο.
0: Όχι, εντάξει, αν θες, ρε Πουδάκη, συνήθισε. Είναι συνήθισε από αυτό σου. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, παιδιά, σε όλους. Αύριο 12 θα είμαστε εδώ. Φιλιά.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
6: Πού πέρασες?
5: Στο μεταπτυχιακό!
6: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα...
5: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
7: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
8: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
9: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
16: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 6 Μαΐου σήμερα, με τον φόβο της Βεντέτας να πλανάται στην αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης και με τον καθημερινό γολγοθά των οδηγών στα μεγάλα αστικά κέντρα που αναζητούν επί ώρες θέσεις στάθμευσης. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Μικρόφωνο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβα Τσαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σοκ στην Κρήτη για τη δολοφονία 20χρονου μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων. Ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Του έστησε ενέδρα στην αμουδάρα Ηρακλείου, τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε επισόπλατα. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και υποστήριξε ότι δεν είχε προσχεδιάσει την πράξη. Συνελήφθη και η σύζυγός του, ο σύνεργος, καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο την ώρα της επίθεσης.
0: Θετικός στον Χανταϊό βρέθηκε άνδρας στην Ελβετία που νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Ο ασθενής ήταν προηγουμένως σε επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο υπάρχουν 8 επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα του ιού. Σε 2 ασθενείς είχε εντοπιστεί το στέλεχος των Άνδεων που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το πλοίο είχε αποφασιστεί να καταπλέψει στα Κανάρια νησιά, ωστόσο οι τοπικές αρχές δεν αποδέχονται ελιμενισμό του.
1: Προσωρινή παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Τραμπ, προκειμένου να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Για νίκη της Τεχεράνης μιλούν τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε συμφωνία, αναφέρει ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος.
0: Ένορκη διοικητική εξέταση διετάχθη για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Η ανήλικη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι.
1: Γολγοθάς, η αναζήτηση στάθμευσης στην Αθήνα. Καθημερινά 800.000 άνθρωποι ψάχνουν εναγωνίως μία θέση για τα οχήματά τους, όπως αποκάλυψε η Real News. Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση?
0: Πολύτιμο εργαλείο χαρακτήρισε την ψηφιακή κάρτα εργασίας η Υπουργός Νίκη Κεραμέως μιλώντας στο σταθμό μας. Με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, έκανε λόγο για κυβιστήσεις, σημειώνοντας πως υπάρχει διαγωνισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα.
1: Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στο επίκεντρο η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο επέκταση τη συνεργασία των τριών χωρών.
0: Τον πρώτο της διυπηρετικό βαλιστικό πύραυλο παρουσίασε η Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει βεληνικές 6.000 χιλιόμετρων και μπορεί να φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
1: Στα αθλητικά, για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της Ευρωλίγκας. Επικράτησε εκτός έδρας με 105-82 της Μονακό και με 3-0 στις νίκες. Στη διαδικασία των play-off σφράγισε το εισιτήριο για τους 4 της διοργάνωσης. Παναθηναϊκός Βαλένθια στις 9:15 απόψε στο κλειστό του ΟΑΚΑ στον τρίτο αγώνα. Με 2-0 στις νίκες προηγούνται οι πράσινοι.
0: Μετά από 20 χρόνια η Arsenal προκρίθηκε και πάλι στον τελικό του Champions League. Κέρδισε στο Λονδίνο 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτη στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών στις 10 το βράδυ. Στον άλλο ημιτελικό η Bayern Μονάχου υποδέχεται την κάτοχο του τίτλου Paris Saint-Germain.
1: Και έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ, αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Έρχεται κύμα ζέστης και αφρικανικής σκόνης.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου σε Ελαιώνας Καραμαγκά. Στο κόκκινο η άνοδος των Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας, οι δύο κατευθύνσεις των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ισταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο.
1: Από σήμερα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νέα Ιωνία, Παναγιώτη, πού ακριβώς και για πόσο?
3: Τροποποιήσεις στην κυκλοφορία στη Νέα Ιωνία λόγω επισκευής της σύραγγας στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντοπούλιου Νοσοκομείου Αγία Όλγα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών απαγορεύεται η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα της Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό Ερμού προς την οδό Μορφοκλησιάς και αντίστροφα. Απαγορεύεται επίσης η στάση και η στάθμευση στις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως Αγίας Όλγας, Κωνσταντοπούλου, Γαλανού, Μάντικα, Φιλελλήνων, Παπά, Ναβάρχου, Βότση, Κηδονιών και Αντιλιοστασίου. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι τα μεσάνυχτα της 20ης Μαΐου.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σοκάρει το Πανελλήνιο το νέο φωνικό στην Κρήτη με τον 54χρονο που αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του και δολοφόνησε εν ψυχρό ένα 20χρονο παιδί. Ο δράστης που παραδόθηκε στις αρχές θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα. Αστυνομικοί συνέλαβαν και τη σύζυγό του 54χρονου με την κατηγορία της συνέργειας. Στην περιοχή της Αμουδάρας που σημειώθηκε η εν ψυχρό δολοφονία επικρατεί εντονότατη ανησυχία και λαμβάνονται έκτακτα μέτρα καθώς εκφράζονται φόβοι για βεντέτα. Συνδεόμαστε με τον Θεοδόση Πάνου που έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Δυστυχώς για μία ακόμα φορά, Θεοδόση, η Κρήτη απασχολεί την επικαιρότητα με αρνητικό τρόπο.
4: Στο ίδιο έργο θεατές και για πόσο καιρό ακόμα θα είμαι σε θέση ως αστυνομικός συντάκτης να λέω για φόβους βεντέτας μετά από ένα τέτοιο περιστατικό. Συγγνώμη, ένα περιστατικό αυτοδικίας. Και αυτό γιατί δύο φίλοι, 17 ετών, αδελφικοί φίλοι, πριν από 3 χρόνια, εν γνώση των γονιών τους, γιατί γνώριζαν τη στεγνή φιλία που είχαν τα δύο παιδιά, πήραν ένα αυτοκίνητο, κάθισε στη θέση του συνοδηγού, του οδηγού, ο 17χρονος, που χθες 20-21 ετών πια έπεσε νεκρός, και στην θέση του συνοδηγού ο 17χρονος γιος του δράστη. Φαίνεται να είχαν καταναλώσει εκείνη την ημέρα αλκοόλ, τραυματίστηκαν και οι δύο σοβαρά από αυτό το τροχαίο.
0: Δεν είχαν καν δίπλωμα, Θεοδόση, 17 χρονών
4: δεν
0: παιδιά.
4: Δεν είχαν δίπλωμα, βεβαίως, όχι, δεν είχαν δίπλωμα. Είναι 17 ετών, αν μη τι άλλο. Με αποτέλεσμα όμως λόγω του τροχαίου να χάσει, όπως είπαμε, τη ζωή του ο 17χρονος. Αυτό φαίνεται ότι η οικογένειά του δεν το άντεξε, κυρίως ο πατέρας και η μητέρα, πρέπει να σας πω, η οποία μητέρα ήταν παρούσα στο φωνικό. Τα επεισόδια αυτά τα 3 χρόνια έδειχναν ότι η υπόθεση αυτή καλή κατάληξη δεν θα έχει. 4 φορές είχε απευθυνθεί η οικογένεια του θύματος στην αστυνομία. Είχαν κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Εκκρεμούσε δικαστήριο. Είχαν πάει υψηλόβαθμοι αστυνομικοί να μιλήσουν με τον 54χρονο, του πούνε ότι ξέρεις, συμβαίνουν αυτά στη ζωή, δυστυχώς καταλαβαίνουμε. Έχασε το παιδί σου, αλλά δεν ευθύνεται ο 21χρονος. Δεν έχει ευθύνη. Παιδιά ήταν και τα δύο, πήρανε το αυτοκίνητο, έγινε το κακό. Τον πλησίαζαν παράγοντες της περιοχής για να το συνετήσουν. Απευθύνθηκε σε ψυχολόγο. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν συνέχιζε να συνομιλεί με τον ειδικό. Γεγονός είναι ότι χθες το απόγευμα οι δύο συναντήθηκαν στην Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, στο Γάζι. Αμέσως μόλις είδε το αυτοκίνητο του 21χρονου, ο 54χρονος, η θέση του συνοδηγού κάθονταν και η σύζυγός του, έστριψε το αυτοκίνητο, καβάλισε την διαχωριστική νησίδα, γιατί κινούνταν σε αντίθετα ρεύματα, και προσέκρουσε με δύναμη επάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 21χρονος. Κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν θα έχει καλή κατάληξη η ιστορία αυτή. Βγήκε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να πάει να βρει προστασία σε ένα διπλανό χώρο με καταλύματα, με τουριστικά καταλύματα. Βγήκε από το αυτοκίνητο κατευθείαν ο 54χρονος κρατώντας ένα Magnum περίστροφο 357 και άρχισε να βάλει εναντίον. Το αρχικά με το που βγήκε από το αυτοκίνητο του έριξε 2 βολές στον θώρακα και στη συνέχεια όλες οι υπόλοιπες, γιατί το άδειασε το περίστροφο, έχουν βρει το παιδί στην πλάτη. Φαίνεται από ένα ηχητικό ντοκουμέντο μάλιστα που υπάρχει, φαίνεται ότι στο τέλος έριξε και χαριστική βολή για να είναι σίγουρος. Εν συνεχεία μπήκε στο αυτοκίνητό του σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό, σαν να έχει κάνει κάτι το πάρα πολύ λογικό, πήγε στο σπίτι. Άφησε την σύζυγό του, κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου και παραδόθηκε λέγοντας στους αστυνομικούς: ήρθα να με συλλάβετε, Τώρα πια έχω ησυχάσει, καθάρισα το αίμα του παιδιού μου. Αυτό τους είπε. Βεβαίως στην συνέχεια λίγες ώρες μετά συνελήφθηκε η σύζυγός του, καθώς διαπιστώθηκε τόσο από βιντεοληπτικό υλικό όσο και από αυτόπτες μάρτυρες ότι ήταν παρούσα στο φωνικό, κάθονταν στην θέση του συνοδηγού. Και πρέπει να σας πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια, γιατί όλο το σκηνικό κράτησε για 2,5-3 λεπτά, δεν βγήκε από το αυτοκίνητο, κάθονταν μέσα στο αυτοκίνητο. Μία οικογένεια έχει χάσει το παιδί της, μία άλλη οικογένεια έχασε το παιδί της σε ένα τροχαίο, άλλη αυτή η μάστιγα, έχουμε περίπτωση αυτοδικίας και δυστυχώς, θα πάω λίγο πίσω το ρεπορτάζ, από εκεί που ξεκίνησες εσύ τον πρόλογο Βασίλη, ο φόβος για βεντέτα πλέον είναι πάρα πολύ έντονος, είμαστε στο 2026 και να δω, εγώ έχω φτάσει στα 58, να δω για πόσο καιρό ακόμα θα μιλάω για βεντέτα.
0: Θα μιλάμε για αυτού του είδους της πράξης αυτοδικίας στην Κρήτη. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση. Όλα τα στοιχεία πάντως δείχνουν ότι ήταν αποφασισμένος ο 54χρονος να σκοτώσει. Να ακούσουμε τι δήλωσε στον Αντένα η δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου, Αλεξάνδρα Σπανάκη, η οποία αποκάλυψε, όπως μας είπε και ο Θεοδόσης, πως είχαν γίνει καταγγελίες και είχαν υποβληθεί και μηνύσεις κατά το παρελθόν.
5: Είναι μια εγκληματική ενέργεια, απολύτως προσχεδιασμένη. Είναι η εκτέλεση του χρονικού ενός προαναγγελθέντος θανάτου, πρέπει να σας πω.
6: Δηλαδή?
5: Ο άνθρωπος αυτός επανειλημμένος είχε στραφεί εγκληματικά εναντίον του παιδιού. Είχαν γίνει καταγγελίες, είχε σχηματιστεί δικογραφία ανακριτική, στην οποία απολογήθηκε, του είχαν επιβληθεί όροι. Προσφάτως είχε υποβληθεί μήνυση από το παιδί, διότι είχε κινηθεί και άλλες φορές με εγκληματικές προθέσεις εναντίον του και ήταν φίλοι τα δύο παιδιά. Την ίδια οδύνη βίωνε και το παιδί αυτό.
6: Ότι το παιδί κρατούσε όπλο και όταν βγήκε από το αυτοκίνητο δεν ισχύει, λέτε εσείς.
5: Είναι κατασκευασμένο ψεύδος.
6: Ψεύδος, ναι.
5: Πόπιμη προφανώς η επίκληση αυτού του ψεύδους. Αν οπλοφορούσε το παιδί, δεν θα χρησιμοποιούσε το όπλο, δεν θα βρισκόταν πάνω του. Τον κυνήγησε και τον πυροβόλησε όπως συνέβη και άλλες φορές. Πρόσφατα γλίτωσε από το μένος αυτού του ανθρώπου, μπαίνοντας σε ένα σπίτι, το παιδί ήταν στη δουλειά του, εκείνος τον είδε, τον κυνήγησε ξανά και μία γυναίκα τον έσωσε που άνοιξε την πόρτα και τον έβαλε στο σπίτι της μέσα.
0: Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας μίλησε για την δολοφονία αυτή στην δημόσια τηλεόραση. Ακούμε την Κωνσταντία Δημοκλείδου.
7: Συναντήθηκαν τυχαία, αρχικά εμβόλησε το όχημα του θύματος και στη συνέχεια πεζή και οι δύο αφού βρέθηκαν στον δρόμο, ακολούθησε το θύμα και πυροβόλησε εναντίον του με το όπλο το οποίο ο ίδιος παρέδωσε στη συνέχεια στο τοπικό αστυνομικό τμήμα όταν εμφανίστηκε μετά από λίγη ώρα και ομολόγησε ουσιαστικά την πράξη του. Οπλοφορούσε και δεν απετράπη η ενέργειά του από αυτή, από το συγγενικό του πρόσωπο το οποίο βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό. Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση, κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που αφαιθήθηκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα.
1: Την ώρα που ο θάνατος του 13χρονου στην Ηλία με το πατίνι και οι συνεχείς τραυματισμοί κυρίως παιδιών τις τελευταίες ημέρες έχουν ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τα όρια της χρήσης τους. Χθες εντοπίστηκε άνδρας να τρέχει στη Συγκρού με πατίνι με ταχύτητα πάνω από 70 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια, Σοφία Γαλάνη, ότι πήγαινε με τριπλάσια ταχύτητα από την προβλεπόμενη, άρα το πατίνι ήταν πειραγμένο.
8: Οι άνδρες της τροχέας έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν τον 23χρονο Αιγύπτιο να κινείται στη δεξιά λωρίδα, στο ρεύμα προς Πειραιά, με την ηλικιώδη ταχύτητα των 72 χιλιόμετρων την ώρα. Βάσει νόμου, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τα ηλεκτρικά πατίνια είναι τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Ο οδηγός, ο οποίος είχε προφανώς επέμβει στο μοτέρ του πατινιού για να πετύχει την τριπλάσια σχεδόν ταχύτητα από ό,τι η κανονική, συνελήφθη επί τόπου. Αν και φορούσε κράνος, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Καταδικών Αθηνών. Στην Κρήτη τώρα, ένας 40χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Χερσονήσου το περασμένο Σάββατο. Ο εν λόγω άνδρας, ο οποίος εργάζεται σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο του πατινιού, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τοίχο και να τραυματιστεί σοβαρά. Είναι ένα ζήτημα που προκαλεί ανησυχία και στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θάνατοι από ηλεκτρικά πατίνια αυξήθηκαν από 61 το 2021 σε 92 το 2022. Στην Ελλάδα η κατάσταση επιδεινώνεται με συχνά τροχαία που εμπλέκουν ανήλικους χρήστες πατινιών, οδηγώντας σε σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και σε θάνατο. Χρειάζεται αυστηροποίηση λοιπόν του πλαισίου και περισσότερη έλεγχη, δήλωσε στον Real FM ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας Αττικής και επαγγελματίας οδηγός αγώνων Κωνσταντίνος Μαρκουίζος.
9: Υπάρχουν και πατίνια τα οποία έχουν υποστεί παρεμβάσεις από τους ιδιοκτήτες με σκοπό να πηγαίνουν πιο γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι τα καθιστούν ακόμα πιο επικίνδυνα. Από το ανώτατο όριο, επιτεπόμενο όριο που είναι το 25, μπορεί να πιάσουν και 50 και 60 και 70 και 90 χιλιόμετρα. Έχουμε δει πολλές φορές, όπως αυτός ο 23χρονος, ο οποίος δεν αντιλαμβανόταν το πόσο κινδύνευε στη Συγκρού. Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο, οι έλεγχοι πρέπει να είναι αυστηροί και οι τιμωρίες πρέπει να είναι εξίσου. Το ζητούμενο ήμουν όμως ένα τέτοιο όχημα το οποίο δεν έχει τη σταθερότητα που έχει μια μοτοσυκλέτα, ας το πούμε. Διότι έχει υψηλό κέντρο βάρους, είναι όρθιος αναβάτης, έχει μικρούς τροχούς, δεν έχει το αντίστοιχο καλό σύστημα παίδησης και δεν έχει και ένα ικανό σύστημα ανάρτησης να πηγαίνει με αυτά τα χιλιόμετρα. Άρα το καθιστά ένα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο μεταφορικό μέσο. Δεν είναι παιχνίδι, έτσι. Και αυτό είναι το λάθος το μεγάλο, όχι μόνο από αυτούς που έχουν τα πειραγμένα, αλλά και για τα απείραχτα, όταν τα οδηγούν μικρά παιδιά, ιδίως κάτω των 15 ετών. Υπάρχει ένα πλαίσιο στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, προφανώς χρήζει περαιτέρω βελτίωσης, δηλαδή σου ορίζει ότι πρέπει κάποιος για να οδηγήσει το δρόμο συνυπάρχοντας με αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες πρέπει να έχει κλείσει το 15ο έτος ηλικίας του, να ανεβαίνει μόνος του πάνω στο πατίνι, πορώντας κράνο, δεμένο, χωρίς να ακούει μουσική, χωρίς να ακούει ακουστικά, χωρίς να χρησιμοποιεί κινητό και χωρίς να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Θέλει μια πινακίδα ταυτοποίησης του οχήματος, γιατί είναι όχημα από τη στιγμή που πηγαίνει στο δρόμο, μπορεί να χτυπήσει έναν άνθρωπο, ένα παιδί, έναν ηλικιωμένο και να του δημιουργήσει προβλήματα, να τον τραυματίσει σοβαρά. Εν αναμονή λοιπόν των αποφάσεων και των ανακοινώσεων του Υπουργού κ. Χρυσοχοίδη, θα δούμε και θα σχολιάσουμε τότε. Εμείς από την Περιφερειακή Αρχή δημιουργούμε στο νότιο προάστια, στο νότιο τομέα, ξεκινάει από εκεί ο ποδηλατόδρομος που φτάνει μέχρι τον Γκάζι, από την παραλιακή δηλαδή μέχρι τον Γκάζι, και μετά ο βόρειος ποδηλατικός άξονας που φτάνει μέχρι την Κηφισιά.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλη ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα Χανταϊού και οι τρεις θάνατοι επιβατών σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Νωρίτερα, οι Ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα του επιτρέψουν να κατευθυνθεί προς τα Κανάρια νησιά. Ωστόσο, ο ηγέτης τους αρνήθηκε τον ελιμενισμό, ενώ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει πως οι ιατρικές υπηρεσίες στο Πράσινο Ακροτήρι δεν είναι σε θέση να εξετάσουν με ασφάλεια όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα. Συναγερμό σήμανε Τζένι Κρυθαρά και στην Ελβετία, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, σε νοσοκομείο της Ζυρίχης νοσηλεύεται άνδρας που είχε προσβληθεί από τον ιό.
10: Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η κυβέρνηση της Ελβετίας, Βασίλη, ο άνδρας αυτός, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Ζυρίχης, επέστρεψε στη χώρα αφού πρώτα είχε ταξιδέψει με το κρουαζιερόπλοιο Κόντιους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο άνδρας αυτός είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στη Νότια Αμερική μαζί με τη σύζυγό του στα τέλη του Απριλίου, αφού εμφάνισε συμπτώματα της νόσου. Πήγε στο νοσοκομείο, όπου και μπήκε άμεσα σε απομόνωση. Η σύζυγος του άνδρα δεν εμφάνισε συμπτώματα, αλλά τέθηκε και εκείνη προληπτικά σε περιορισμό, με τις αρχές να εκμηλατούν πλέον τις επαφές τους με άλλα άτομα. Την ίδια ώρα, όπως είπες, οι αρχές των Κανάριων νήσων εξέφρασαν την άρνησή τους στην πρόσδεση του πλοίου στο λιμάνι της Τενερίφης. Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης, ο Φερνάντο Κλαβίχο, δήλωσε πως η απόφαση της πρόσδεσης δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο, ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουν το κοινό ή να εγγυηθούν την ασφάλειά του. Νωρίτερα, έχει γίνει γνωστό πως οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των άνδεων του Χανταϊού, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο εξεσπάσει η επιδημία της ασθένειας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζένι, και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γκίκας Μαγιορκίνης, που είναι αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
11: Το συγκεκριμένο περιστατικό που μας έχει απασχολήσει αφορά Χανταϊού της Νέας Γης, να το πούμε, είναι της Νότιος Αμερικής. Μιλάμε συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε και σήμερα, απομονώθηκε ο λεγόμενος ιός των Ανδέων, Άντις λέγεται, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που γνωρίζουμε ότι μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων. Είναι λοιπόν ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται μεν όχι πολύ εύκολα, αλλά μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων και προκαλεί συμπτώματα από τον πνεύμονα. Οι χανταοί που έχουμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα προκαλούν κυρίως συμπτώματα από τους νεφρούς. Έχουν πιο ήπιο προφίλ, να το πούμε έτσι. Θεωρούμε ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια, ότι με μία ειχνηλάτηση και με ένα περιορισμό κρουσμάτων θα περιοριστεί η επιδημία.
1: Θα μείνουμε στη διεθνή επικαιρότητα και θα περάσουμε στις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη της Αμερικανικής Επιχείρησης Ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ο Τραμπ ανακοίνωσε την παύση του σχεδίου, επικαλούμενος πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και αιτήματα τρίτων χωρών. Άλλη μια ευνηδιαστική αλλαγή στη στάση του Αμερικανού Προέδρου Θανάση Τσίτσα.
12: Ναι, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναστέλουν προσωρινά την ναυτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς, μόλις μια μέρα μετά την έναρξή της, επικαλούμενος μεγάλη πρόοδο συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, σημειώνοντας πως παρότι ο Αμερικανικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, η επιχείρηση Project Freedom παγώνει προσωρινά ώστε να διαπιστωθεί αν μπορεί να επιτευχθεί και να υπογραφεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε μια προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Στο επίκεντρο του διαπραγματεύσεων βρίσκεται ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων, το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για συνομιλίες 30 ημερών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνη, την άρση κυρώσεων και την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Το σχέδιο προβλέπει μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου για τουλάχιστον 12 χρόνια, αυστηρότερους ελέγχους από τις θεωρητές του ΟΗΕ και δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει πυρηνικό όπλο. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα προχωρούσαν σε σταδιακή άρση κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Η εξέλιξη έχει καθησυχάσει στις αγορές ενέργειας, με τον Brent να υποχωρεί περίπου στο 2% κοντά στα $108 το βαρέλι. Αλλά παρόλα αυτά, 1.600 πλοία και πάνω από 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα στενά του Ορμούς, ενώ οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι εσωτερικές διαιρέσεις στην Ιρανική ηγεσία ενδέχεται να δυσκολέψουν την επίτευξη τελικής συμφωνίας.
1: Πάντως, από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης πανηγυρίζουν, κάνουν λόγο για νίκη της Τεχεράνης. Ενώ φαίνεται ότι παίζει κομβικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις πλέον και η Κίνα, καθώς το Πεκίνο επισκέπτεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραγτσή, μία εβδομάδα μάλιστα πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο και τη συνάντησή του με τον Σι Τζιπίνγκ. Τώρα, Θανάση, κατά την επίσκεψή της εδώ στην ΕΡΤ, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ προανήγγειλε το ταξίδι ουσιαστικά του Αμερικανού Προέδρου στη χώρα μας, πότε να το αναμένουμε?
12: Ας βάλουμε μπροστά ένα ενδέχεται. Είναι η τρίτη φορά που η κυρία Γκλιφόλη μιλάει για επικείμενη επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα, χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιώνεται από Λευκό Οίκο και Αθήνα. Ο Τραμπ, όπως είπε, αναμένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα εντός του 2026, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η επίσκεψη να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο Αμερικανός πρόεδρος θα περάσει από την Αθήνα καθοδόν προς τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Ιουλίου. Παράλληλα, αναμένεται στην Αθήνα τον Ιούλιο και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκζετ. Αλλά σε όλα αυτά, πιο πιθανή θεωρείται η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πρέπει να γίνει ο επόμενος γύρος των Έλληνα-Αμερικανικών του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Είναι δύο-τρεις επισκέψεις που μένει όμως να επιβεβαιωθούν, γιατί όπως μας έλεγε και διπλωμάτης, με την παρούσα αμερικανική διοίκηση κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος.
1: Είναι όλα ρευστά λοιπόν. Ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα και να ακούσουμε εμείς τον καθηγητή τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Ιωάννη Μάζη, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου εκτίμησε ότι ο Τραμπ κερδίζει πολλά χρήματα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
13: Όλοι λένε ότι ο κύριος Τραμπ δεν ξέρει τι λέει, γιατί αυτοαναιρείται συνέχεια. Εγώ αυτό το ονομάζω μίχλη πληροφορίας, η οποία είναι συγκεκριμένη. Γιατί του επιτρέπει να έχει ευελιξία αφενός, και η ευελιξία αυτή του χρειάζεται για ένα αφήγημα νίκης όποτε τον βολεύει. Ο κύριος Τραμπ κερδίζει πολύ χρήμα αυτή τη στιγμή με το αμερικανικό shale gas και το αμερικανικό πετρέλαιο. Ξέρετε ποιοι έχουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο? Οι Αμερικανοί, πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο? Οι Αμερικανοί, πάνω από όλους. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου σε όλο τον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Δηλαδή, αρχίζουμε και λέμε, τώρα δε, που πήραν και τα κοιτάσματα της Βενεζουέλας και τα διαχειρίζονται. Δεν νομίζω ότι τους βλάπτει αυτή η υπόθεση.
0: Πονοκέφαλο προκαλεί την ίδια ώρα στους πολίτες το κύμα ακρίβειας που πυροδοτεί ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Καθημερινά οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με αλλαγές στα ταμπελάκια που αναγράφουν τις τιμές σε πολλά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Εφιάλτης έχουν γίνει οι ανατιμήσεις, Δημήτρη Χριστούλια. Η παγκόσμια οικονομία κρέμεται κυριολεκτικά από τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Μας έλεγες εδώ στο κεντρικό δελτίο του Real FM ότι εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης περιμέναμε να ακριβήνουν προϊόντα και υπηρεσίες.
14: Βασίλη, ακριβώς θα ξεκινήσω από αυτό που είπες, διότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent έχει κατρακυλήσει μετά από τις νέες εξαγγελίες του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά προαναγγέλει μία πάυση του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Θα σου πω το εξής, τις προηγούμενες ημέρες το πετρέλαιο Brent είχε πάει στα 126 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από τα 100, δηλαδή σε μία μέρα έχει μειωθεί κατά 12%, είναι σε 98 δολάρια το βαρέλι, και αυτό σημαίνει πολλά για την παγκόσμια οικονομία και πάνω απ' όλα, Βασίλη, σημαίνει πολλά για τις τιμές στα κάσιμα στην Ελλάδα, αλλά και τις τιμές των προϊόντων. Αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι περνούν σταδιακά οι αυξημένες τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, τα ράφια των σούπερ μάρκετ, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο φυσικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Τώρα, Βασίλη, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, τον τελευταίο μήνα οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι και με νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Ειδικότερα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται ανατιμήσεις έως 11% στα τυριά, 9% στα έτοιμα γεύματα, στα σαπούνια και την μαγιά ψυγείου, 10% στις κονσέρβες, 8% στα σοκολατοειδή και 2% στο γάλα ευαπορέ. Αυτές είναι κάποιες από τις ανατιμήσεις, οι οποίες κάποιες από αυτές έχουν περάσει ήδη στα ράφια του σούπερ μάρκετ, ενώ κάποιες άλλες θα περάσουν τις αμέσως επόμενες μέρες. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για ανατιμήσεις που γίνονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις και όχι από το σύνολο των κατηγοριών που θα περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, και περνούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, Βασίλη, ανάλογα με τα αποθέματα που έχουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στις αποθήκες τους. Με την ακρίβεια λοιπόν να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, Βασίλη, για τα νοικοκυριά, ορατός είναι ο κίνδυνος να υπάρξουν και νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, αλλά όλα αυτά θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη, από τις εξελίξεις που θα υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. Τώρα, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι καταναλωτές, εάν συνεχιστεί η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα έρθουν αντιμέτωποι και με νέες ανατιμήσεις. Να θυμίσω ότι ήδη οι πληθωριστικές πιέσεις που απορρέουν από τον πόλεμο αποτυπώνονται και στα στοιχεία που δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η Eurostat, για τη χώρα μας, με τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται το 4,6% τον Απρίλιο από 3,4% τον Μάρτιο. Τώρα, με στόχο να περιοριστούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, βρίσκονται βιομηχανίες τροφίμων και εμπορικές επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν προϊόντα, τα οποία καταγράφονται, Βασίλη, αδικαιολόγητες ανατιμήσεις ή σημαντικές διαφορές τιμές που πωλούν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Δημήτρη, θα σε πάω και σε κάτι λαϊκό που ξέρω ότι καταναλώνεις, αλλά δεν σε αρέσει να συζητάς. Το τυλιχτό σουβλάκι που οι διακυμάνσεις στην τιμή του αποτυπώνουν πλήρως το πρόβλημα. Πριν από λίγο καιρό το αγοράζαμε κοντά στα 3 ευρώ και σήμερα ξεπερνά τα 5.
14: Θα σου πω, Βασίλη, το εξής. Πριν από λίγο, για προκειμένου να πάρουμε τις τελευταίες πληροφορίες για το τι γίνεται με το δημοφιλέστερο φαγητό τις, που έχουμε εμείς οι Έλληνες, το σουβλάκι. Μίλησα με τον πρόεδρο των ψητοπολών Αττικής, τον κύριο Νίκο Αγγελοσούλη, ο οποίος πραγματικά μου είπε ο άνθρωπος ότι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να μην αυξήσουν ξανά τις τιμές στο σουβλάκι. Τόνισε ότι μέχρι στιγμής η πλειονότητα των σουβλατζίδικων δεν έχουν κάνει τις τελευταίες ημέρες, μιλάμε. Δεν υπάρχουν νέες αυξήσεις τιμές. Τονίζοντας ωστόσο, Βασίλη, ότι αν συνεχιστεί η σημαντική αύξηση των πρώτων υλών, και μιλάμε για ενέργεια, μιλάμε πρώτες ύλες που αφορούν το κρέας, τα λαχανικά, αλλά και πολλά αναλώσιμα που χρησιμοποιεί ένα φυτοπολείο, τότε είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και νέες ανατιμήσεις. Όπως πολύ σωστά είπες, αυτή τη στιγμή ένα τυλιχτό με γύρω πωλείται. Τα περισσότερα ψητοπολία, να πούμε ότι είναι από 3 ευρώ και 70 λεπτά έως 4 ευρώ και 20 λεπτά. Ωστόσο, δεν λείπουν και κάποιες περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής θα πρέπει να πληρώσει ακόμα και 5 ευρώ για ένα πιτόγυρο, Βασίλη.
0: Και πολλοί αποδίδουν την αύξηση αυτή στο παραπάνω τσατζίκι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Χριστούλια.
1: Την ώρα λοιπόν που οι τιμές στο κρέας έχουν πάρει για τα καλά την ανηφόρα, η εγχώρια κτηνοτροφία συνεχίζει να πλήττεται από ζωονόσους. Στη Λέσβο τα κρούσματα αυτόδους πυρετού ανέρχονται πλέον σε 76 και έχουν εντοπιστεί σε δεκάδες εκτροφές ζώων. Αυτό αναφέρει η τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γρηγόρη Διβάνη.
15: Σε 76 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αυθόδους πυρετού σε 116 θετικές εκτροφές της Λέσβου, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στοιχεία που προέρχονται από την επιτήρηση και δειγματοληψία από τις 15 Μαρτίου έως τις 4 Μαΐου. Εξετάστηκαν συνολικά 674 εκτροφές και συγκεκριμένα 575 εκτροφές προβάτων, 12 κατσικιών, 15 βοηδών και 72 μεικτές εκτροφές. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν την εντατική επιτήρηση, τους ελέγχους και τη συστηματική εργαστηριακή διερεύνηση με στόχο την πλήρη παρακολούθηση της επιδημιολογικής εικόνας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Το Υπουργείο καλεί κτηνοτρόφους, εμπόρους, μεταφορείς, φαγεία, γαλακτοκομικές επιχειρήσεις και κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των κτηνιατρικών αρχών, επαναλαμβάνοντας πως η συμμόρφωση με τα μέτρα είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου. Νόσος που χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχεία εξάπλωση. Υπενθυμίζεται τέλος ότι αυτόδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία.
1: Πάντως, για να πούμε και κάτι θετικό, ξεκίνησε από χθες η μερική διακίνηση όριμων τυριών από την Λέσβο, σύμφωνα βέβαια με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχει θέσει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου. Ξεκίνησε η διακίνηση των πρώτων φορτίων με φέτα και λαδοτήρι, μετά βέβαια από σχετική έγκριση που έδωσε ο ΕΦΕΤ.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Περιπολικό παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα. Ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί και έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του, ενώ για το περιστατικό Θεοδόση Πάνου έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση.
16: Και συνελήφθη βέβαια ο οδηγός, ο οποίος σήμερα θα βρεθεί και με τον εισαγγελέα. Πολύ λογικό είναι ότι θα ζητήσει προθεσμία, παραλλήλως όμως σε βάρος του. Διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση για να διαπιστωθούν και τα ακριβή αίτια του τροχαίου. Όλα έγιναν λίγο μετά τις 7.30 χθες το απόγευμα έξω από το κεντρικό δημοτικό σχολείο της Σαλαμίνας. Το παιδί, εν προκειμένου, η 12χρονη επιχείρησε να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο. Παρένθεση. Επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας λένε ότι το παιδί κατά πάσα πιθανότητα πήγε να περάσει από το σημείο που δεν ήταν διάβαση. Ενώ στο σημείο υπάρχει, πρέπει να σας πω, διάβαση, καθότι σχολείο. Σε όλα τα σχολεία υπάρχει διάβαση όταν είναι σε.
0: Και οι διερχόμενοι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όταν
16: βεβαίως, και να αποκτήσουμε
0: δίπλα από σχολικά κτίρια. Βέβαια.
16: Όσο οδηγεί την κουλτούρα, να σταματάμε στις διαβάσεις των πεζών, γιατί και εκεί έχουμε ένα θέμα. Όσο οδηγεί στην Ελλάδα. Αντιθέτως, αυτό που τις μάρτυρες του περιστατικού λένε ότι το παιδί περνούσε οριακά στην διάβαση. Το περιπολικό και ο αστυνομικός που το οδηγούσε πραγματοποιούσαν περιπολία. Καθορισμένη περιπολία με συγκεκριμένες ώρες. Κάτω από συνθήκες που, όπως είπα, θα διερευνηθούν τόσο από την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί, όσο και από το τμήμα της τροχέας στο νησί, ο οδηγός παρέσυρε το παιδί με αποτέλεσμα να το τραυματίσει σοβαρά στο πόδι. Αμέσως ο ίδιος το έβαλε στα πίσω καθίσματα του περιπολικού
4: και το μετέφερε στο τοπικό κέντρο υγείας, καθώς εκείνη την ώρα τα ασθενοφόρα που είναι στο νησί ήταν σε περιστατικά και η ανάγκη να μεταφερθεί γρήγορα το παιδί ήταν μεγάλη. Μόλις διαπίστωσαν την κατάσταση, οι γιατροί αμέσως ζήτησαν τη μεταφορά του σε μεγαλύτερο νοσοκομείο και οι γονείς βεβαίως το μετέφεραν σε ιδιωτικό, με ασθενοφόρο βέβαια, το μετέφεραν σε ιδιωτικό νοσοκομείο που άμεσα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι και τοποθετήθηκαν λάμες. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του παιδιού, μόνο στο πόδι έχει τραυματιστεί. Τις επόμενες ημέρες λογικό είναι ότι θα πάρει εισιτήριο. Ωστόσο, με ενδιαφέρον θα περιμένουμε τόσο το πόρισμα της τροχιάς, όσο και το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κατ' όπου τις οποίες έγινε αυτό το τροχαίο ατύχημα με ένα 12χρονο κοριτσάκι.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Οι δημογραφικές και κοινωνικές τάσεις που εντείνουν το φαινόμενο της στεγαστικής κρίσης έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία στην ενδιάμεση έκθεσή της αναφέρει ότι η εγχώρια ζήτηση ενισχύεται από την άνοδο του αριθμού των οικοκυριών παρά τη συνολική μείωση του πληθυσμού. Ποιος θα το έλεγε, Μέρη Παπακοσταντίνου, ότι την κρίση τροφοδοτούν παράγοντες όπως τα διαζύγια και όχι μόνο βέβαια.
17: Ακριβώς, Ελισάβετ, νέα εποχή βιώνουμε στο real estate με τα σπίτια λίγων τετραγωνικών μέτρων έως 70 τετραγωνικά μέτρα να πρωταγωνιστούν στη ζήτηση, να γίνονται ανάρπαστα, να σου πω με άλλα λόγια, οδηγώντας με τη σειρά τους και σε ένα νέο ράλι τιμών. Τώρα, η πρόσφατη ανάλυση της Τράπεζης της Ελλάδος αναδεικνύει αυτή την τάση που παρατηρείται για μικρά σπίτια, μια τάση που οι αναλυτές την αποδίδουν εκτός από τους οικονομικούς λόγους και στην αύξηση των διαζυγίων. Είναι εντυπωσιακό ότι από το 2016 και έπειτα τα διαζύγια δεν έχουν πέσει ποτέ κάτω από τις 11.000 και από το 2020 μόνο αυξάνονται, ξεπερνώντας το 2024 κατά πολύ τις 15.000, μετά να προσεγγίζουν και τις 16.000. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι κοινωνικές αλλαγές και το δημογραφικό με την αύξηση των μονογονεϊκών ή μονοπρόσωπων οικοκυριών να παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς η ανάγκη για μικρότερα σπίτια γίνεται αναγκαία περισσότερο από ποτέ. Και αυτό είναι το παράδοξο. Καθώς παρά τη συνολική μείωση του πληθυσμού, αυξάνονται τα νοικοκυριά, επειδή αυξάνονται τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά, με διαζευμένους και παιδιά που ενηλικιώνονται, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Η ελληνική οικογένεια, βλέπουμε πλέον, δεν έχει πολλά μέλη, περιορίζεται συνήθως σε ένα με δύο παιδιά. Επιπλέον, τώρα να πούμε και ότι στην αυξημένη ζήτηση για μικρά σπίτια δεν πρέπει να παραβλέψουμε το περιορισμένο διαθέσιμο και στα νοικοκυριά, παράγοντας που καθιστά απαγορευτική την ενοικίαση πολύ περισσότερο την αγορά μεγάλων σπιτιών. Παρόλο που εδώ θα προσθέσω ότι πλέον, εάν συγκρίνουμε τις τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο, βλέπουμε ότι ίσως να είναι πιο συμφέρουσα η αγορά τους σε σχέση με τα πανάκριβα πλέον, πλην όμως περιζήτη τα μικρά ακίνητα. Και επίσης θα προσθέσω και ένα ακόμη λόγο που τοποθετεί τα μικρά σπίτια πρώτα στη ζήτηση για αγορά, το γεγονός ότι μπορούν εύκολα να νοικιαστούν είτε με μικροχρόνια συμβόλαια είτε για βραχυχρόνια μίσθωση. Γι' αυτό και ανεξαρτήτως της κατάστασης, αποτελεί και μια ελκυστική επενδυτική επιλογή. Βλέπουμε δηλαδή ότι αλλάζει ο κόσμος, αλλάζουν και τα κίνητα.
1: Αν προσθέσουμε σε αυτό και τους φοιτητές οι οποίοι αναζητούν τέτοιου είδους μικρά κίνητα, καταλαβαίνουμε γιατί έχει αυξηθεί τόσο πολύ η ζήτησή τους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Γολγοθάς, η αναζήτηση στάθμευσης στην Αθήνα. Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση?
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλημέρα.
20: Καλώς τον.
19: Θα ήθελα ένα...
20: Έφτασε.
19: Α, και...
20: Εννοείται.
19: Με...
20: Ξέρω, ξέρω.
19: Χωρίς...
20: Βεβαίως.
21: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε αγώνα δρόμου αποδίονται κυριολεκτικά χιλιάδες οδηγοί στα μεγάλα αστικά κέντρα προκειμένου να βρουν μια θέση πάρκινγκ. Με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ του 2021, για κάθε 3 αυτοκίνητα που αγοράζονται στο κέντρο της Αθήνας, μόνο το 1 έχει εξασφαλισμένο χώρο στάθμευσης. Ως εκ τούτου, οι αντοχές και τα νεύρα των οδηγών δοκιμάζονται καθημερινά στους ήδη κορεσμένους δρόμους, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Real News. Γολγοθάς, το παρκάρισμα, Αλέξανδρε Κόντι.
2: Ναι, ακριβώς η αφορμή για την έρευνα της Real News δόθηκε από τα δύο βία επεισόδια που είχαμε στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα. Το πρώτο, το πιο γνωστό, όταν ο οδηγός μοτοσυκλέτας τραυμάτισε 22χρονη οδηγό αυτοκινήτου, και το δεύτερο όταν 55χρονος έστειλε στο νοσοκομείο καθώς τραυμάτισε ένα 45χρονο, τον οποίο τραυμάτισε με σιδηρογροθιά.
1: Και τα δύο είναι που καταγγέλθηκαν, Αλέξανδρε. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα που δεν καταγγέλλονται, δεν φτάνουν μέχρι τις αστυνομικές αρχές.
2: Και οι οδηγοί το γνωρίζουν αυτό πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχουμε βάσει της έρευνας που κάναμε στοιχεία από τον Δήμο Αθηναίων, την Περιφέρεια Αττικής, αλλά και τον Σύνδεσμο των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Αυτά πραγματικά αποτυπώνουν τι ζουν οι οδηγοί. Είναι περίπου 800.000 οι οδηγοί οι οποίοι ψάχνουν καθημερινά
1: μόνο
2: μια θέση.
1: Μόνο στην Αθήνα μιλάμε.
2: Είναι στην Περιφέρεια Αττικής. Ουσιαστικά είναι 1.548.000 τα οχήματα που κυκλοφορούν και μόλις 756.000 οι θέσεις πάρκινγκ ιδιόκτητες. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από το 52% των οδηγών δεν έχουν τη δικιά τους θέση. Τώρα, στην Αθήνα, στο κέντρο, 105.000 θέσεις ιδιωτικές, 340.000 τα αυτοκίνητα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ποια είναι η επιβάρηση στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά και από τους οδηγούς που προσεγγίζουν και δεν μένουν. Αυτά τα στοιχεία ήταν μόνο για τους μόνιμους κατοίκους. Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και ο Πειραιάς, όπου καλύπτεται μόνο το 33% των οχημάτων των κατοίκων του από ιδιώκτες θέσεις στάθμευσης, ενώ στην τρίτη χειρότερη θέση έχει ο δυτικός τομέας της Αττικής, στον αντίποδα Ανατολική Αττική με 69% κάλυψη και ο βόρειος τομέας με 64% κάλυψη. Όχι βεβαίως ότι και το πρόβλημα δεν είναι έντονο και σε αυτές τις περιοχές. Πρέπει να πω ωστόσο ότι οι λύσεις δεν είναι καθόλου δεδομένες εδώ, σε αυτό το ζήτημα, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Στον Δήμο της Αθήνας λειτουργούν 5.177 θέσεις μονίμων κατοίκων και τα οχήματα βεβαίως είναι πολλαπλάσια. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι υπάρχουν προτάσεις που έχουν πέσει από τους συγκοινωνιολόγους για δημιουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδικού δικτύου, δηλαδή σε κτίρια, σε χώρους οι οποίοι πλέον δεν λειτουργούν βάσει του αρχικού τους σχεδιασμού, έχουν εγκαταληφθεί να δημιουργηθούν πάρκινγκ εκεί. Μήπως υπάρχει μία ανακούφιση σε αυτό το οποίο βιώνουν καθημερινά οι οδηγοί?
1: Είναι δυσεπίλητο το πρόβλημα που ταλαιπωρεί καθημερινά όλους εμάς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν τον αρχισυντάκτη του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρο Κόντι.
3: Για όλα τα φλέγοντα εργασιακά θέματα μίλησε η αρμόδια υπουργό σήμερα στον Real FM. Η Νίκη Κεραμέως χαρακτήρισε πολύτιμο εργαλείο την ψηφιακή κάρτα εργασίας, επισημένοντας ότι πέρυσι καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια υπερορίες. Προανήγγειλε νόμος σχέδιο για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ σχολίασε και την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Ξεκινά λοιπόν με την ψηφιακή κάρτα Ελισάβετ. Όπως είπε ο υπουργός στο Real FM, υπάρχουν κάποια γραφειοκρατικά προβλήματα, ωστόσο προστατεύει τους εργαζόμενους και τον υγιή ανταγωνισμό. Έχουν καταγραφεί 2,7 εκατομμύρια υπερορίες πέρσι σε σχέση με πρόπερση, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν μπει σε πιλωτική εφαρμογή επιχειρήσεις που λειτουργούν στον τομέα της υγείας, των τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες καθαρισμού, γραφεία τελετών, γυμναστήρια και κομμωτήρια, προκειμένου να εφαρμόσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τώρα, όσον αφορά το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, υπήρξε σήμερα συνάντηση με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, όπως αποκάλυψε ο υπουργός στο Real FM. Υποχρέωση πλέον της χώρας μας είναι να νομοθετήσει ώστε να μην υπάρχει απόκληση σε μισθούς μεταξύ γυναικών και ανδρών, που αυτή τη στιγμή στη χώρα καταγράφεται περίπου 13% απόκληση. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν κάποιες αλλαγές, ώστε να μην η αναγγελία πρόσληψης να μην έχει φύλο, να είναι ιδιαίτερη, να μην αποκαλύπτονται οι αμοιβοί στο προηγούμενο καθεστώς σε σχέση με αυτή τη νέα θέση απασχόλησης, και να υπάρξουν και συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να μην γίνεται διάκριση στο τελικό ποσό που θα λαμβάνει ο εργαζόμενος. Και όσον αφορά βέβαια το τετραήμερο απασχόλησης, το οποίο προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός μίλησε για ζήτημα κυβιστήσεων, ότι το ΠΑΣΟΚ λέει τη μία μέρα άλλα και την επόμενη μέρα κάτι άλλο, ενώ είπε ότι για παράδειγμα στη Γερμανία δεν έχει ποτέ εφαρμοστεί τετραήμερη απασχόληση, ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο δεν συνεχίστηκε, ενώ όσον αφορά το Βέλγιο, είπε ότι η διάταξη είναι ίδια με αυτή που εφαρμόζεται σήμερα στη χώρα, την οποία το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε.
3: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε υπουργός στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
5: Η κάρτα λοιπόν έχει οδηγήσει στο εξής. Έχει οδηγήσει στο να καταγραφούν μόνο πέρσι 2,7 εκατομμύρια υπερορίες παραπάνω από πρόπερσι. Πού ήταν όλες αυτές? Και δεν είναι σημαντικό ότι αυτές πλέον πληρώνονται και προστατεύουμε έτσι τους εργαζομένους? Έχετε λοιπόν και επεκτείνετε. Μετά τη βιομηχανία, το λιανεμπόριο, τον τουρισμό, την εστίαση, όλη αυτή την κλάδη της οποίας έχουμε επεκτείνει το τελευταίο διάστημα, πάμε και επεκτείνουμε σε όλο τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα κ.ο.κ. Σε όλο τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, τον κλάδο των υπηρεσιών καθαριότητας, σε γυμναστήρια, κομμωτήρια, γραφεία τελετών. Καταρχάς έχει πει διάφορες παραλλαγές. Και αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Γιατί είσαι αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Έρχεσαι Τετάρτη, κάνεις μια πρόταση, κάνεις μια αναφορά και λες: τώρα που ετοιμάζονται οι χιλιάδες εργαζόμενοι να μπουν στον τουρισμό και στον επισκεπτισμό, πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά η τετραήμερη εργασία. Πρώτη παραλλαγή. Επόμενη μέρα, αντιδρούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έρχεται ένας περιορισμός. Δεν το εννοούσαμε γενικά. Το εννοούσαμε μόνο για επιχειρήσεις που έχουν 20 εργαζομένους και πάνω, δηλαδή το 5% των ελληνικών επιχειρήσεων. Έρχεται τρίτη παραλλαγή. Δεν το εννοούσαμε για όλες αυτές το 5% των επιχειρήσεων. Μόνο για αυτές που δεν έχουν θέσεις εργασίας, εντάσσεως εργασίας. Δηλαδή, παράδειγμα, ο τουρισμός και η εστίαση αποκλείονται. Άρα, αλλαγή από τη στάση Ανδρουλάκη Τετάρτη. Ήδη λοιπόν έχουμε ένα ζήτημα κυβιστήσεων εδώ πέρα. Γιατί υπά...

0: Νανούρη έγινε στον απόϊχο των νέων προκλητικών δηλώσεων κατά της χώρας μας από τον ακραίο εθνικιστή και κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν Μπαχτσελή.
1: Βασίλειο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν, ουσιαστικά ανέβασε τους τόνους με αφορμή και την επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα. Κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο Γιάννη Ναπολεόντε στις φιλοδοξίες αλλά και την Αθήνα ότι επιδιώκει τελεσμένα αλλά και έχει μαξιμαλιστικές φιλοδοξίες στο Αιγαίο. Και η Τουρκία, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εταίρο του Ταγίπ Ερντογάν, δεν θα αφήσει την περικύκλωση να λάβει χώρα υπερκύκλωση της Τουρκίας και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Όπως είπες και εσύ, οι δηλώσεις αυτές έγιναν πριν την παρουσίαση του νέου βαλιστικού πυράβλου της Τουρκίας, του πρώτου διπυρωτικού βαλιστικού πυράβλου με το όνομα Yildirim Khan, που σημαίνει βασιλιάς κεραυνός, που λέγεται ότι διαθέτει πυρηνικές 6.000 χιλιόμετρων και τροφοδοτείται από 4 πυραυλοκινητήρες, όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Αναλυτές εκτιμούν ότι η εμβέλεια του πυράβλου είναι ικανή να φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, στη Μέση Ανατολή. Αλλά...
2: 22 με 24 Μαΐου στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Πέμπτη λοιπόν συνεχόμενη χρονιά για τον Ολυμπιακό να είναι στο Final Four, θα διεκδικήσει τον 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιό του. Χθες στον Πριγκιπάτο απέκλεισε Ελισάβετ και Βασίλη την ομάδα από την οποία είχε χάσει πέρσι στον ημιτελικό του Final Four στο Αμπουντάμπι. Δύο παιχνίδια έμειναν, πρώτο ημιτελικός, δεν αλλάζουμε την νοοτροπία μας, ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο τεχνικός της ομάδας του Ολυμπιακού.
3: Ο Ολυμπιακός παρέμεινε πάντα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Από λεπτομέρειες δεν έχει πάρει ένα τίτλο αυτά τα τελευταία 4 χρόνια του Final Four που παίξαμε. Ελπίζουμε ίσως φέτος να είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Δυστυχώς, όπως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ, η καλύτερη ομάδα που αντικειμενικά με βάση τους αριθμούς ήμασταν όλη τη χρονιά, αλλά και στα playoff, πρέπει να παίξει όλη τη χρονιά το ένα μάτς που όλοι οι αντίπαλοι είναι πολύ ικανοί. Δεν υπάρχει κανένα φαβορί πια τώρα. Οπότε ελπίζουμε να είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Νιώθουμε όμως πολύ καλά. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να βρεθούμε εδώ που βρεθήκαμε. Αυτό που μετράει είναι να είμαστε υγιείς, γιατί πέρσι δυστυχώς δεν ήμασταν υγιείς στην προετοιμασία μας για το Final Four. Είχαμε 6 τραυματίες. Φέτος έχουμε όμως διδαχθεί από αυτό. Έχουμε προσθέσει 3 παίκτες πολύ σημαντικούς μέσα στη χρονιά. Θα θέλαμε να ελπίζουμε ότι θα παίξουμε καλά παιχνίδια. Ένα καλό παιχνίδι καταρχήν στον ημιτελικό, γιατί αυτό είναι το βασικό. Και από εκεί πέρα να δούμε τι μας επιφυλάσσει η ζωή.
2: Στον ημιτελικό Ολυμπιακός θα έχει αντίπαλο μία εκ των Ζαλγκίρις Κάουνας και Φενέρ Μπακτσέ. Παίζουν απόψε στις 8 στη Λιθουανία. Η τουρκική ομάδα προηγείται και είναι και κάτοχος του τίτλου με 2-0 στις νίκες. Θέλουμε τον τίτλο. Υπογράμμισαν οι πρόεδροι και διοκτήτες της ΣΚΑΙ Ολυμπιακός, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Να ακούσουμε πρώτα τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο.
4: Είναι ιστορικό το επίτευγμα, τα 5 συνεχόμενα Final Four σε αυτή την εποχή της Ευρωλίγκας, όπως είναι τώρα, με τόσα παιχνίδια που ακόμα και ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Συγχαρητήρια στην ομάδα, σε όλους τους προπονητές, όλους γύρω από την ομάδα. Είναι τεράστιο το επίτευγμα. Δεν σταματάμε εδώ, γιατί έχουμε διαβάσει άπειρες φορές ότι πηγαίνουμε στα Final Four αλλά δεν παίρνουμε την Ευρωλίγκα. Αυτό που με έχει διδάξει πείρα τόσων ετών είναι ότι περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό. Αυτό μπορώ να πω. Με ψυχραιμία, μεγαλύτερη ωριμότητα.
5: Νομίζω είναι πολύ μεγάλο το επίτευγμα να πας και σε 5ο συνεχόμενο Final Four. Δεν έχει πάει καμία ομάδα πριν της CSKA. Από τις ομάδες που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει. 5 συνεχόμενα. Τερματίσαμε στην πρώτη θέση. Παίζουμε, νομίζω, το καλύτερο μπάσκετ. Οπότε δεν είναι απλά ένα Final Four. Βλέπεις μια πορεία, μια διαδρομή και όλοι ελπίζουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος στην κορυφή της Ευρώπης. Τώρα δεν είναι στην έδρα τη δική μας, οπότε δεν μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός το φαβορί. Πρέπει να δούμε και τα άλλα παιχνίδια.
2: Στις 9 και 4 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στον τρίτο αγώνα των play-off. Έχει κάνει το 2-0 στην Ισπανία. Θέλει σήμερα να κλειδώσει και αυτό στη συμμετοχή στο Final Four. Χθες στη Βουλγαρία η Χάπολη Τελαβίβ κέρδισε 76-69 την Ρεάλ Μαδρίτη. Μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Αύριο παίζουν και πάλι στη Βουλγαρία τον τέταρτο αγώνα. Στο ποδόσφαιρο στις 10 απόψε στο Μόναχο το Super Derby Bayer Paris Saint-Germain. Δεύτερο αγώνα των ημιτελικών του Champions League. 5-4 έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι η Paris. Χθες η Arsenal προκρίθηκε στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια. Νίκησε 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη. Θλίψη στον χώρο του αθλητισμού από το χαμό του σπουδαίου δημοσιογράφου Σταύρου Τσόχου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Είχε εργαστεί μεταξύ άλλων σε εφημερίδες Νέα Βραδινή, Φόσο Σπορ, καθώς και στην τηλεόραση στην ΕΡΤ. Από το 1990 υπήρξε ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού τμήματος της τηλεόρασης του Αντένα. Είχε παίξει μπάλα στον Ολυμπιακό από το 1956 έως το 1961. Συγκλονιστική ήταν η περιγραφή του και η συγκίνησή του που είχε βγάλει στο παιχνίδι όταν είχε μεταδώσει για λογαριασμό του Αντένα το 1990. Η ΑΕΚ είχε κερδίσει τη Σπάρτακ Μόσχας και είχε περάσει στους 16 του UEFA.
6: Συγκινημένος, όπως είδατε και ακούσατε, κυρίες και κύριοι, ο συνετός και ψύχρεμος Μπάγεβιτς, ο στιλοβάτης αυτής της ΑΕΚ, ο πρωταγωνιστής, ο σχεδιαστής της μεγάλης αποψινής επιτυχίας, μια ΑΕΚ η οποία, επαναλαμβάνω, σε καμιά περίπτωση δεν δίνει το δικαίωμα σε κανένα να αμφισβητήσει την νίκη και την πρόκρισή της. Το ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές επιφυλάσσει μεγάλες συγκινήσεις.

0: Ζητάμε συγγνώμη αν αυτή την ώρα λειτουργούμε ως οπαδοί. Επαναλαμβάνω, ζητάμε συγγνώμη γιατί το ποδόσφαιρο είναι αυτό που μπορεί να ραγίσει ακόμα και σε.
1: Ο καιρός. Υψηλές θερμοκρασίες, νοτιάδες και αφρικανική σκόνη συνθέτουν σήμερα το σκηνικό. Τάσο Αρνιακέ, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Πράγματι έτσι είναι, ηλιοφάνεια, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, 26-27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο, με τη διαφορά που οι αραιές νεφώσεις σιγά σιγά θα αρχίσουν να κατακλείζουν τη χώρα και να πυκνώνουν, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Τινησία ανεβαίνει προς τα πάνω, φέρνοντας υγρασία, σκόνη, που θα εξελιχθούν αργότερα τις επόμενες ημέρες και κυρίως την Παρασκευή σε λασποβροχές που θα επηρεάσουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, για αύριο περιμένουμε αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές μπόρες στα βουνά. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 με 5, στο Ιόνιο σταδιακά τα 6 με 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24, στα υπηρωτικά έως και τους 26 με 27. Στην Αττική περιμένουμε αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν. Νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 11 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα το μεσημέρι για κάποια τοπική μπόρα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 10 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
4: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια και στην Κάφοβο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εσόδου της Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και το ρεύμα προς Πειραιά από Ομόνια μέχρι Κεραμικό. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Μαρούσι και στην Κάφοβα από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό, αλλά και από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, σε Άλυμο και Παλαιό Φάλιρο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr νέα στοιχεία για το φωνικό στην Κρήτη. Τι είπε στους αστυνομικούς ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο.
3: Και στο nikos.gr, εκτός από το έγκλημα στην Κρήτη, τραγωδία στην Αίγινα, πέθανε μωρό 20 μηνών.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons, coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού.
20: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στους 97,8. Πρέπει να παίξω.

0: Ναι, είναι ο Ακύλας. Σας βάζω σε κλίμα Eurovision που έρχεται. Την άλλη εβδομάδα, προκριματική, Τρίτη-Πέμπτη, τελικό Σάββατο, θα είναι εβδομάδα Eurovision. Και εδώ το θέμα είναι ότι ο Ακύλας που είχε ξεκινήσει πιο χαμηλά, τώρα στα προγνωστικά, στα στοιχήματα, είναι δεύτερος. Και πάει ολοταχώς προς την κορυφή, λίγο πίσω από τη Φιλανδία. Λέτε.
1: Αν δεν το έχω φέρτο.
0: Λέτε να το φέρτο, να το φέρει δηλαδή ο Ακύλας. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου αρέσει. Αλλά δεν έχει καμία σημασία να αρέσει σε μένα. Σημασία έχει να αρέσει στις κριτικές επιτροπές των χωρών που ψηφίζουν και σημασία έχει να αρέσει το κοινό που επίσης συνήθως αναδεικνύει με το νέο σύστημα τον νικητή κάθε χρόνο σε αυτό το διαγωνισμό που και τι δεν έχει ακούσει το διαγωνισμό σε ότι είναι πανηγυράκι, ό,τι. Εγώ θα σας πω ότι είναι ένα εξαιρετικό τηλεοπτικό προϊόν, το πιο δημοφιλές κάθε χρόνο σε κάθε χώρα τηλεοπτικό προϊόν, πολύ εμπορικό. Δεν είμαι κατά των προϊόντων και αν βοηθάει κάθε χρόνο περισσότερο και η τεχνολογία όπως βλέπουμε, είναι και ένα πολύ ωραίο θέαμα. Τώρα, ως προς την ποιότητα των τραγουδιών, της μουσικής και τα υπόλοιπα, αφήστε το καλύτερα. Είπαμε ένα τηλεοπτικό προϊόν. Είναι μια χαρά και η Ελλάδα προβάλλεται και αν η Ελλάδα κερδίσει, τότε θα είναι προβολή για τη χώρα μας. Εκεί στέκομαι. Λοιπόν, η Λουκία είναι στο δρόμο και την έχουμε για λίγο τηλεφωνικά έως ότου φτάσει στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Λουκία.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
2: Θα
0: το φέρει, θα το φέρει.
2: Θα το φέρει.
0: Φέρτο, φέρτο.
2: Τα προγνωστικά τι λένε, γιατί εγώ είχα μείνει αυτά που συζητούσαμε για Φιλανδία.
0: Όχι, είναι δεύτερος, είναι δεύτερος.
2: Και τη Γαλλία.
0: Ανεβαίνει φούλο ο Ακύλας, είναι δεύτερος. Η Γαλλία πέσει στην πέμπτη θέση. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Σε όλες τις στοιχηματικές εταιρείες είναι μακράν δεύτερος από τον τρίτο. Κράτα το αυτό.
2: Έχουμε πιθανότητες να το φέρουμε.
0: Κοίταξε, είναι λίγο πίσω από τη Φιλανδία. Η Φιλανδία για μένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ποιοτικό. Όμως επειδή είναι διαφορετικό το κοινό που θα διαλέξει τη Φιλανδία. Κατερίνα, ξαναβάλτε το φέρτο. Κατερίνα Βουτσά, καλησπέρα Κατερίνα. Θα έρθει σε λίγο και ο Γιάννης Καραγευρέκης. Λοιπόν, επειδή είναι άλλο το κοινό της Φιλανδίας, θυμάσαι το τραγούδι με το βιολί,
2: ναι,
0: με την
2: βέβαια
0: εξαιρετική αυτή τραγουδίστρια. Το φέρτο είναι πιο νεολαία, πιο μοντέρνο.
2: Πιο νεολαία και πιο εύκολο νομίζω, γιατί στη Φιλανδία υπήρχε και το βιβλίο και το θέμα της γλώσσας που μας είχε έτυξε. Ωραία η μουσική, αλλά ναι, το θέμα της γλώσσας λίγο νομίζω ο Ακύλας είναι πιο πιασάρικο, πιο εύκολο να το πω έτσι.
0: Ναι. Κάτι διάβασα για αγγλικούς υπότιτλους. Νομίζω δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπότιτλοι. Νομίζω πως δεν γίνεται. Δεν το έχω ξαναδεί. Έχεις δει εσύ ποτέ τραγούδι με υπότιτλους? Εγώ ποτέ.
2: Όχι.
0: Δεν γίνεται, γιατί θα ευνοούσε τότε, θα ήταν κάθε χώρα, θα είχε τους υπότιτλους για να πιάσει το κοινό που θέλει. Όμως θέλω να πω ότι επειδή είναι και υπάρχει Φωκάς Ευαγγελινός, που είναι ο μέτρης στην τηλεοπτική παρουσίαση.
2: Βέβαια,
0: εννοείται. Είναι φτιαγμένο σε λογική βιντεοπαιχνιδιού, με διάφορες πίστες. Είναι ένα πολύ έξυπνο τραγούδι. Ξαναλέω, εμένα δεν μ' αρέσει. Εγώ όμως υποστηρίζω τον θεσμό του διαγωνισμού τραγουδίου της Eurovision. Δεν διεκδικεί.
2: Υποστηρίζουμε και την Ελλάδα μας, φυσικά.
0: Καλά, αυτό εννοείται. Αλλά άλλη συζήτηση. Δεν διεκδικεί περγαμηνές ποιότητας. Δεν πάμε γι' αυτό. Δεν είναι μέγαρο μουσικής. Όμως είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν εξαιρετικά δημοφιλές, εξαιρετικά εμπορικό και μόνο το συζητάμε κάθε χρόνο σε κάθε χώρα.
2: Βέβαια.
0: 2 μήνες πριν και 2 μήνες μετά, νομίζω τα λέει όλα.
2: Και έχεις δει κατά καιρούς όλα αυτά τα χρόνια ότι πολλά από τα τραγούδια που έχουν βγει δεν είναι και για το μέγαρο μουσικής. Δηλαδή δεν είναι όλα τα τραγούδια. Υπάρχουν πολλά που είναι σε αυτό το στυλ.
0: Έχουν
2: και
0: περάσει.
2: Και πολύ χειρότερα κιόλας.
0: Έχουν περάσει πολύ κακά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια. Σου θυμίζω ότι η Άμπα έχουν βγει από τη Eurovision, που είναι εξαιρετικό συγκρότημα. Η δικιά μας η Βίκη Λέανδρος, η οποία διαβάζω ότι θα τραγουδήσει στον ημιτελικό. Τώρα η Βίκη, απρετουά, ήτανε. Δεν την έχεις προλάβει. Εσύ ήσουν αγέννητη. Πριν από 30 χρόνια δεν έχεις γεννηθεί, έτσι δεν είναι η Λουκία μου?
2: Αλλά, ναι, πριν από 30 χρόνια. Δεν έχεις γεννηθεί.
0: Ωραία, ναι. Όχι, παραπάνω ήταν, εντάξει, αστείευα. Ναι. Το θέμα είναι ότι, ξαναλέω, ο διαγωνισμός δεν διεκδικεί υπεργαμηνές ποιότητας. Όμως είναι ένα εξαιρετικό τηλεοπτικό εμπορικό προϊόν και γι' αυτό το συζητάμε. Και επίσης δεν έχουμε καμία υποχρέωση να συζητάμε για Μότσαρτ και Μπετόβεν. Είναι 3 και 7 το μεσημέρι, σε μια υπέροχη μέρα, με λιακάδα.
2: Το προχυπογράφω, πολύ λιακάδα, πολύ ζέστη.
0: Αγγίζει το θερμόμετρο τους 30, αύριο θα τους φτάσει τους 30, λέει η πρόγνωση. Σου θυμίζω μετά για να προετοιμαστείς ότι Παρασκευή, Σάββατο έρχονται λασποβροχές, ενδεχομένως και στην Αθήνα. Και από Κυριακή ξανά 30 και την άλλη εβδομάδα και 33, 34, 35. Πλησιάζουμε το καλοκαίρι.
2: Έχουμε, ναι, το καλοκαιράκι έρχεται. Με ένα μικρό διάλειμμα είπαμε το Σάββατο, λασποβροχή.
0: Βλέπω τον Νίκο από τον Πειραιά που λέει τη γνώμη του, τώρα δεν θέλω να πω τι λέει για το τραγούδι. Ξαναλέω, Νίκο μου, δεν βάλαμε το τραγούδι για να διεκδικήσει Πέργαμινές ποιότητας. Κάνουμε την πλάκα μας. Είναι μια συμμετοχή η οποία ανεβαίνει και είναι από τα μεγάλα φαβορί με βάση στοιχηματικές εταιρείες, είναι δεύτερος. Μέχρι εκεί. Ας μην μιλήσουμε άλλο για τον Ακύλα, ας το ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιόνε σφαίγω. Νούκα, φραγκάσω.
0: Μπορώ να ευχηθώ και σε κάποιον ακόμα, κύριε Γιάννη Καραγευρέη, καλώς ήρθατε. Σε κάποιον ακόμα καλή επιτυχία.
2: Σε ποιον, Κύπρο.
0: Όχι. Άλλαξε πίστα.
2: Κύπρο.
0: Πάω σε μπάλα. Πάω σε μπάλα.
2: Πάω σε μπάλα. Οκ, αλλάζουμε, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω καλή επιτυχία. Θέλω να πω μπράβο καταρχήν στον Ολυμπιακό. Και επειδή άκουγα πριν στο κεντρικό δελτίο του Real FM με τον Βασίλη Τερζάκη, την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Δημήτρη Σταυρακάκη, τους αδελφούς Αγγελόπουλους να λένε ότι είναι η πρώτη ομάδα, η μόνη ομάδα από αυτές, γιατί το έχει ξανακάνει η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, που πάει σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four Ολυμπιακός. Θέλω να πω μπράβο στον Ολυμπιακό που τερμάτισε πρώτος, που έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ σε όλους τους αγώνες μέχρι τώρα, που πέρασε κερδίζοντας με περίπατο την διαλυμένη Μονακό. Ήταν και πρώτος, άρα έπαιζε με τη θεωρητικά πιο αδύναμη ομάδα του προκριματικού τουρνουά. Καπάρωσε λοιπόν θέση για το Final Four της Αθήνας, που θα γίνει στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού δηλαδή. Περιμένει να αντιμετωπίσει, περιμένει να κερδίσει η Φενέρ, που νομίζω εκεί θα είναι το τρίτο μάτς, για να είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού, μια πολύ δυνατή ομάδα. Και αν κερδίσει και τη Φενέρ, θα είναι στο μεγάλο τελικό της 24ης Μαΐου, αν θυμάμαι καλά. Και η απόψινή βραδιά είναι μεγάλη για τον Παναθηναϊκό, διότι αν κερδίσει τη Βαλένθια, που νομίζω ότι είναι η δεύτερη καλύτερη φετινή ομάδα μετά τον Ολυμπιακό, κάνει το 3-0 μετά το εκπληκτικό 2-2 μέσα στην Ισπανία, θα έχουμε δύο ελληνικές ομάδες σε Final Four που θα γίνει στην Αθήνα. Αυτό θα είναι το μεγάλο event, Λουκία. Πολύ μεγάλο event.
2: Επιτυχία λοιπόν σε όλους.
0: Έτσι, και να πω ότι ο Παναθηναϊκός, αν περάσει, που όλοι ευχόμαστε να περάσει, και δεν το λέω με διάθεση οπαδική, αλλά όποια ελληνική ομάδα πάει καλά στην Ευρώπη, πρέπει όλοι να την υποστηρίζουμε, και αυτό να κάνουμε, και αυτό επιβάλλει το fair play. Είμαστε Έλληνες πάνω απ' όλα, είτε περνάει ο Ολυμπιακός, είτε ο Παναθηναϊκός, ή ο ΠΑΟΚ, ή ΑΕΚ, όποιο και αν είναι το άθλημα, ή ο Άρης. Θέλω να πω λοιπόν ότι αν ο Παναθηναϊκός περάσει, θα αντιμετωπίσει μάλλον τη Ρεάλ. Τώρα έκανε το 2-1 η Χάπολ Τελαβίβ, μπορεί να το σπάσει. Νομίζω ότι η Ρεάλ θα περάσει. Θα έχουμε λοιπόν στον δεύτερο ημιτελικό Παναθηναϊκός Ρεάλ ή η Χάπολ. Και στον τελικό όλοι ελπίζουμε να έχουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
2: Νομίζω ότι όλοι σήμερα θα είναι κολλημένοι στις τηλεοράσεις.
0: 9 και 4. Αν έχεις εκπομπή, συνδέσουμε με το μπάσκετ.
2: Δεν με βλέπω. Δεν θα με δει κανείς σήμερα, νομίζω. Εκτός αν αρχίσω αθλητικά να λέω.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην επικαιρότητα, στην παράνοια με τον πόλεμο και τα καλά νέα που φαίνεται ότι έχουμε.
2: Έχουμε καλά νέα, θα
0: είναι. Μετά την νυχτερινή παράνοια, θα τα πούμε αναλυτικά. Να πω, επειδή θα έχουμε σε λίγο την κυρία Δημογλίδου και τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, η Αβέρη, τον αντιπεριφερειάρχη οδικής ασφάλειας της περιφέρειας Αττικής.
2: Θέλω να πω. Για τα πατίνια.
0: Τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Ναι, γιατί Λουκία μου το είπαμε από χθες ότι θα το κάνουμε σήμερα. Χαροπαλεύει δυστυχώς ο 40χρονος, ο οποίος δεν φορούσε κράνος. Πήγε ευθεία με το πατίνι, ευθεία, πάνω σε τείχο στο Ηράκλειο, και μου έλεγε νωρίτερα ο διοικητής του νοσοκομείου που νοσηλεύεται ότι είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Τον έβαλαν στο χειρουργείο όπως περιορίζουν την αιμορραγία στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος αυτός κινδυνεύει να πεθάνει από πατίνι. Και δεν είναι ο πρώτος. Είναι καθημερινό
2: αυτό,
0: το δελτίο θυμάτων.
2: Από πατίνι. Ναι. Δηλαδή παλιά λέγαμε από μηχανάκι. Τώρα το ότι ήταν βενό, θέλω να πω ότι ήταν πιο επικίνδυνα. Τώρα έχει κατασταθεί από το πατίνι. Δηλαδή έχει μπει στη ζωή μας. Έχει μπει στη ζωή μας με έναν αρνητικό τρόπο όμως.
0: Λοιπόν, έχω δύο χειρότερα. Μάλλον όχι χειρότερα, δύο εξίσου κακά. Το ένα είναι ότι πλέον, με βάση τα στοιχεία, θα μας τα πει σε λίγο, κυρία Δημογλίδου, που υπάρχουν στις κρατικές αρχές, έχουμε φτιαγμένα πατίνια όπως μηχανάκια. Για να τρέχουν περισσότερο, το διανοείσαι. Βεβαίως. Πώς φαίνεται
2: δηλαδή,
0: αυτό.
2: Δεν το ήξερα, οφείλω να ομολογήσω, ότι έχει πάει και εκεί το θέμα, ότι φτιάχνουμε και τα πατίνια για να τρέχουν πιο γρήγορα.
0: Για του λόγου του αληθές, έχει ανέβει βίντεο στο διαδίκτυο με 23χρονο, ο οποίος συνελήφθη να τρέχει με πατίνι στη Λεωφόρο Συγκρού, με πόσα λες. Με πατίνι.
2: Με πόσα.
0: Στο ρεύμα προς Πειραιά.
2: 72.
0: 72. Είναι δυνατόν. Τον πιάσανε με το ραντάρ από την τροχιά Καλυθέας.
2: Είμαστε περίεργοι και θέλω να ρωτήσουμε την κυρία Δημογλίδου, αν γνωρίζουν μέχρι τι ταχύτητες μπορεί να πιάσουν αυτά τα φτιαγμένα πατίνια.
0: Κοίτα, ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα, εγώ γενικά δεν ξέρω ποιο είναι το καθεστώς με τα πατίνια, με την ηλικία. Σίγουρα πρέπει να φοράς κράνος. Σίγουρα δεν μπορείς να τρέχεις με τέτοιες ταχύτητες σε μεγάλους δρόμους. Το πατίνι δεν είναι για να βγεις. Προχθές ήμουνα, τώρα και στη τηλεόραση το πρωί, στην Αττική Οδό, βλέπω, λέω, πεσός είναι αυτός. Και ήταν ένα πατίνι στο μέσο της Αττικής Οδού. Αυτό είναι αποστολή αυτοκτονίας. Είναι δυνατόν να βγεις με πατίνι στην Αττική Οδό? Λοιπόν, υπάρχει κανόνας. Μπορείς να βγεις με πατίνι όπου να είναι, όπως να είναι, να κινείσαι. Είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Είναι ο Χρυσοχοίδης υπεύθυνος. Είναι ο Κυρανάκης. Δεν είναι κανένας. Είναι όλοι μαζί δηλαδή κανένας. Και επειδή ο Χρυσοχοίδης είπε χθες.
2: Είναι και θέμα όμως του. Πρέπει να δούμε ποιο είναι και να μας πει η κυρία Δημογλίδου ενδεχομένως ποιο είναι το αρμόδιο Υπουργείο πρώτα απ' όλα.
0: Νομίζω ότι είναι το Υπουργείο Μεταφορών.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι το μεταφορών και η κυρία Δημοκλήδου στο κομμάτι μόνο της τροχέας για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ως προς τον έλεγχο και την επιβολή των κυρώσεων.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά και ο κώδικας είναι κυρίως θέμα του Υπουργείου
2: ως
0: Μεταφορών.
2: Ως προς το νομικό πλαίσιο πρέπει να είναι το αρμόδιο Υπουργείο δηλαδή. Πώς πρέπει να γίνουν αλλαγές στο νομικό πλαίσιο πρώτα απ' όλα, να αυστηροποιηθεί.
0: Είναι απίθανα αυτά που συμβαίνουν με τα πατίνια. Πρέπει να πω πάντως ότι ανεξάρτητα σε ποιον ανήκει η αρμοδιότητα, είναι βέβαιο ότι ο κ. Χρυσοχοίδης έλεγε χθες, το λέγαμε και χθες, ότι κατά τη γνώμη πρέπει να απαγορευτούν τελείως και συμφωνώ με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Και το δεύτερο, ότι όσο το απαγορευτούν, πρέπει να αλλάξει το νομικό καθεστώς, πρέπει να αυστηροποιηθεί, να λέει το παιδί μέχρι ποια ηλικία, ποια ταχύτητα, πού κινείται. Είναι αδιανόητο για μένα ανήλικοι που δεν μπορούν να οδηγήσουν αυτοκίνητο ή μηχανάκι να μπορούν να οδηγούν πατίνι σε κεντρικό δρόμο που είναι 10 φορές πιο επικίνδυνο, 100 φορές πιο επικίνδυνο, αδιανόητο. Και έχω κάνει και την πρόταση, έως ότου λυθούν όλα αυτά, να ανασταλούν οι άδειες για όλα τα πατίνια. Τίποτα. Κανένα. Σταματήστε το, παιδιά, για 2 μήνες, 3 μήνες. Και όταν είστε έτοιμοι με τους κανόνες, ξαναρχίστε τα.
2: Ακριβώς,
0: δεν καταλαβαίνω.
2: Γιατί βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο τα ανήλικα παιδιά να νοικιάζουν αυτά τα πατίνια.
0: Φυσικά.
2: Είναι πάρα πολύ εύκολο.
0: Πολύ σωστά το λες, Λουκία. Πολύ σωστά το λες.
2: Είναι εύκολο δηλαδή.
0: Να νοικιάζουν, να τα βρίσκουν.
2: Πάρα πολλά παρατημένα πατίνια. Βλέπω και στη γειτονιά μου και γενικά παντού βλέπεις κάτι πατίνια με στον δρόμο. Και αυτά τα πατίνια με ένα σύστημα, από ό,τι έχω καταλάβει, μπορεί να πάει να τα παραλάβει, να τα νοικιάσει το οποιοδήποτε.
0: Έτσι,
2: από ανήλικο μέχρι ενήλικα.
0: Όπως ακριβώς το λες. Το δεύτερο εξοργιστικό είναι, τώρα θα σε εξοργήσω πολύ, μιλάμε για βράδυ, χθες το βράδυ, στη Σαλαμίνα, περιπολικό του αστυνομικού τμήματος Σαλαμίνας. Παρέσυρε 12χρονη έξω από το 4ο δημοτικό που περνούσε το κορίτσι από τη διάβαση πεζών.
2: Συγγνώμη.
0: Περιπολικό. Παρέσυρε 12χρονο κορίτσι έξω από δημοτικό που περνούσε. Θα ρωτήσουν για Δημοκλήτη γι' αυτό. Από τη διάβαση πεζών. Είναι δυνατόν, Λουκία? Τι άλλο θα δούμε?
2: Πραγματικά τι άλλο θα δούμε?
0: Τι άλλο θα δούμε?
2: Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δηλαδή, 12χρονο κορίτσι, περιπολικό. Δεν πρόκειται το περιπολικό.
0: Μα περνούσε από διάβαση, Λουκία. Από διάβαση έξω από το δημοτικό. Το κορίτσι.
2: Αν δεν τηρεί και το περιπολικό τους κανόνες.
0: Τι κάνουμε,
2: μετά πώς θα περιμένουμε να του στηρούν τους κανόνες οι πολίτες?
0: Και ίσα ίσα που είχε ανοιχτώσει, 8 το βράδυ, νομίζω δεν έχει σκοτάδι τελείως ακόμα, να πω ότι είναι σκοτάδι.
2: Όχι, ακόμα νομίζω όχι.
0: Το κορίτσι, ναι, πρέπει να πω ότι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Ήταν τόσο σοβαρός τραυματισμός του που το βάλαν στο χειρουργείο. Του έχουν βάλει λάμες στο πόδι. Τώρα σκέψου. Τι έπαθε? Το κορίτσι το οποίο περνούσε από διάβαση έξω από το σχολείο που να πάει. Δηλαδή είναι δυνατόν? Μα είναι δυνατόν? Θα ρωτήσουμε και αυτό την κυρία Δημογλίδου. Πραγματικά έχω εξοργιστεί με αυτό. Και η τρίτη συγκλονιστική είδηση της ημέρας, πριν πάμε στα εξωτερικά και τα πολιτικά, έρχεται από την Κρήτη και αυτή. Μιλούμε για τον πατέρα, ο οποίος δεν μπόρεσε ποτέ να χωνέψει ότι το παιδί του 17 χρονών σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια.
2: Άλλη τραγική είδηση αυτή, πραγματικά. Και σκότωσε.
0: Έστησε ενέδρα στον 20χρονο που τον θεωρούσε υπαίτιο. Τον πυροβόλησε 6 φορές, τον πέτυχε 4, ενώ οδηγούσε, και τον σκότωσε. Για να τον εκδικηθεί, γιατί θεωρούσε ότι είναι υπεύθυνο για το θανάσιμο τραυματισμό του γιού του σε τροχαίο το Νοέμβριο 2023. Μια ανατριχιαστική είδηση.
2: Τραγικό, πραγματικά.
0: Είχε επιχειρήσει ξανά να τον σκοτώσει τα Χριστούγεννα του 2024. Συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη, του πατέρα. Ο πατέρας είναι αμετανόητος. Λέει, έκανε αυτό που έπρεπε. Η σύζυγος λέει, προσπάθησα να το αποτρέψω. Προειδοποιούσε το παιδί, η οικογένειά του. Φύγε. Σε κυνηγάει ο πατέρας. Θα σκοτώσει. Θα γίνει το κακό. Δεν έφυγε το παιδί. Και χθες το σκότωσε με 6 σφαίρες, οι 4 το πέτυχαν. Είναι μια, δεν είναι βεντέτα που λένε. Αυτό είναι μια δολοφονία εκδίκησης, αλλά είναι μια τυχαστική είδηση.
2: Αλλά είναι ανατριχιαστική από όποια πλευρά και να το πιάσει. Δηλαδή, πραγματικά συγκλονίζεσαι.
0: Να σου πω κάτι άλλο επίσης εξοργιστικό. Πάει ένας, δεν θυμάμαι το είπαμε χθες, νομίζω δεν το είπαμε. Πάει ένας κακομοίρης Δελιβεράς.
2: Ναι.
0: Κακομοίρης, λέω, από την κατάληξη.
2: Από την. Ναι.
0: Στην Κυψέλη, να παραδώσει φαγητό σε δύο νέους. Στο δρόμο, έξω από τη διεύθυνση που είχαν δώσει οι νέοι. Δίνει το φαγητό, οι νέοι το παίρνουν και του λένε: θες και λεφτά? Λέει: ναι, 30 ευρώ. Δεν έχει λεφτά, φύγε.
2: Ναι.
0: Δεν έχει λεφτά, φύγε. Ο άνθρωπος, για να μην βρει τον πελάτη με την εταιρεία που δουλεύει, πάει να πάρει πίσω το πακέτο με το φαγητό. Και τον σπάνε στο ξύλο. Υπάρχει βίντεο στη μέση του δρόμου. Έκαναν τον Τελιβερά μαύρο στο ξύλο, επειδή τόλμησε το παιδί αυτό να ζητήσει πίσω το φαγητό και δεν πλήρωσαν οι δύο νέοι. Πώς το βλέπεις αυτό? Είναι σε βλάξη βίντεο.
2: Τραγικό,
0: είναι δυνατόν.
2: Τι
0: άλλο θα δούμε, συγγνώμη.
2: Έχουμε αρχίσει σήμερα πάρα πολύ δύσκολα, πραγματικά. Έχουμε αρχίσει με όλες τις δύσκολες ειδήσεις.
0: Και να πω κάτι.
2: Οι οποίες είναι αποκαρδιωτικές.
0: Επίσης θα ρωτήσουμε την κυρία Δημογλίδου γι' αυτό, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς παρήγγειλαν αυτοί οι δύο νέοι το φαγητό, δεν άφησαν τηλέφωνο και διεύθυνση?
2: Βέβαια, φυσικά.
0: Ανώνυμα το παρήγγειλαν.
2: Ωραία,
0: άρα τους έχουν. Έχουν το όνομα ή όποιο όνομα έδωσαν, σίγουρα τηλέφωνο και σίγουρα διεύθυνση. Δεν μπορούν να τους πιάσουν. Συγγνώμη.
2: Λοιπόν,
0: ξεκίνησα με πολλές ανάποδες,
2: αλλά
0: συγγνώμη, Λουκία.
2: Είναι δύσκολη μέρα, πολύ δύσκολη.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 19 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8. Η Λουκία στο δρόμο, παγιδευμένη στην κίνηση. Δεν είναι ασυνήθιστο αυτό.
2: 2-3 λεπτάκια ακόμα είμαι.
0: Εντάξει, Λουκία, μην ανησυχείς. 3:30 να είσαι εδώ. Λοιπόν, για να πάμε μαζί τις συνεντεύξεις, να πω ότι είμαστε όλοι παρέα εδώ. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης, η κυρία Φράνση Παράσχη, η κυρία Δήμητρα Πανανού, η Λουκία Γκάτσο, ο Νίκος Τραβελάκης, εσείς. 211-200-8200, email studio@realfm.gr και ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται τα πρώτα σας μηνύματα για τα πατίνια. Μου λέει ο Θανάσης.
2: Τα πατίνια, χαμός. Μα δεν υπάρχει. Είναι πολύ
0: λέει,
2: θέμα που αγγίζει τους πάντες.
0: Άκου τι λέει ο Θανάσης.
2: Ναι.
0: Πρέπει να απαγορευτούν. Μπράβο, Θανάση, συμφωνώ. Δεν έχουμε τους κατάλληλους δρόμους, μας ήταν οι δρόμοι. Κανόνας μας ήταν, Θανάση. Δεν έχουμε την κατάλληλη παιδεία. Συμφωνούμε, Λουκία, σε αυτό. Για να μπορούν να συνεπάρχουν τα υπόλοιπα οχήματα. Σαν επαγγελματίας ο Θανάσης. Σαν επαγγελματίας οδηγός. Έχω βγάλει, λέει, όλες τις κατηγορίες. Δεν ξέρω πώς είναι και φορτηγό. Όλες τις κατηγορίες διπλώματος, κάθε 5 με 6 χρόνια. Πληρώνω πολλά λεφτά για να τις ανανεώσω στην Αθήνα, όπου ζω και εργάζομαι. Το μόνο όχημα που δεν χρησιμοποιώ είναι το μηχανάκι. Ειλικρινά φοβάμαι. Σκέψου, επαγγελματίας, φοβάται το μηχανάκι.
2: Φοβάται το μηχανάκι.
0: Έτσι.
2: Φαντάζω το πατίνι.
0: Ναι, ναι. Τώρα, ο Πάνος.
2: Εγώ τα φοβάμαι εγώ τα πατίνια. Δηλαδή, φοβάμαι όταν οδηγώ, γιατί είναι ο άνθρωπος που είναι πάνω στο πατίνι, είτε ανήλικος είτε ενήλικας, είναι εκτεθειμένος.
0: Λοιπόν,
2: δηλαδή είναι εκτεθειμένο στον κίνδυνο.
0: 100%. Λέει λοιπόν ο Πάνος, πριν από λίγο στο ύψος του παλιού αεροδρομίου στη Γλυφάδα, πήγαινα κανονικά στη μεσαία λωρίδα με 60-70 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν τα έχει με τα πατίνια, θα δεις. Όταν δύο πανάκριβα, λέει τη μάρκα, από αυτά τα πολύ μεγάλα αυτοκίνητα,
2: ναι,
0: που έτρεχαν με ηλικιώδη ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα, κολλητά το ένα πίσω από το άλλο, πέρασαν ξυστά από δίπλα μου. Το ένα χτύπησε το αυτοκίνητό μου και εξαφανίστηκαν σε δευτερόλεπτα. Το βλέπω πολλές φορές να συμβαίνει χωρίς έλεγχο. Δηλαδή κάποιοι, επειδή είναι πλούσιοι, πολιτικοί, οι άλλοι μπορεί να τρέχουν 200 να χτυπάνε όποιον άνε και να φεύγουν. Καλά τα πρόστιμα στα πατίνια, να ασχοληθεί επιτέλους η αστυνομία και με αυτό το σοβαρό πρόβλημα να σου πω πάνω.
2: Αλλά
0: ότι.
2: Με όλα πρέπει
0: ναι,
2: να
0: το πρόβλημα δεν είναι μεγάλο και με μικρό αυτοκίνητο μπορείς να το κάνεις αυτό.
2: Βέβαια.
0: Αν οδηγείς. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει μεγάλο αυτοκίνητο και να οδηγεί σωστά ή να έχει μικρό αυτοκίνητο και να οδηγεί σαν καμικάζι. Λοιπόν.
2: Και γι' αυτό πρέπει να τηρούνται και τα όρια ταχύτητας και γι' αυτό φαντάζομαι ότι τα πρώτα αποτελέσματα όσον αφορά τις κάμερες που ελέγχουν την ταχύτητα, και γι' αυτό είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε την κυρία Δημογλίδου.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Αν δηλαδή έχει τα πρώτα αποτελέσματα τις κάμερες που έχουν μπει σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.
0: Σωστά. Τώρα, λέει ο Νίκος, θέλω να μας βρεις, Νίκο, ένα θέμα που θες να συζητήσουμε. Γιατί λέει εδώ ο κόσμος καίγεται και εσείς μιλάτε για τα αυτοκίνητα και τα πατίνια. Θέλω να μας πεις ποιο θέμα θέλεις να συζητήσουμε. Για την οικονομία μιλάμε συνεχώς σε όλες τις εκπομπές. Είναι το θέμα της καθημερινότητας, το θέμα που μας καίει. Δεν περνάει εκπομπή που να μιλήσουμε για την καθημερινότητα.
2: Για τα διεθνή
0: Για τα διεθνή μιλάμε. Για τα πολιτικά μιλάμε. Για τους δρόμους μιλάμε. Θέλεις να μας πεις ένα θέμα που σε απασχολεί, Νίκο? Στείλε μας μήνυμα και θα το συζητήσουμε. Μήπως και το πετύχουμε.
2: Και άλλα θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Είναι το μόνο βέβαιο αυτό. Και την πολιτική επικαιρότητα και τη διεθνή επικαιρότητα πέρα από τα πατήρια.
0: Πούμε, Νίκο, συνταγές μαγειρικής. Όχι, θα πεις τώρα εδώ ο κόσμος καίγεται συνταγές μαγειρικής. Όχι. Θέλεις να τραγουδήσουμε με τη Λουκιά? Ό,τι θέλεις θα το κάνει.
2: Δεν έχουμε καλή φωνή. Εγώ δεν έχω. Δεν θα τραγουδήσω.
0: Θα βάλουμε τραγούδια. Λοιπόν, ο Διονύσης λέει για τα πατίνια, κανείς οδηγός και κυρίως τα παιδιά δεν ξέρουν ότι η ορμή, έχει δίκιο, με 25 χιλιόμετρα την ώρα, με τα 50 κιλά που ζυγίζει ένας άνθρωπος, είναι 1200, είναι επί 1250 κιλά. Ποια χέρια αντέχουν να στηριχθούν? Έχει δίκιο ο Πάνος, γιατί αυτό πολλαπλασιάζεται. Έτσι είναι. Η Μαρία έχει αντίρρηση με τον Ακύλα. Λέει με κάτι ανούσια προσβλητικά για την νοημοσύνη τραγούδια και το καραγκιοζιλίκι που γίνεται στο φεστιβάλ, πέφτει και το ηθικό των τηλεθεατών. Γι' αυτό
2: δεν
0: έχουμε τόσες
2: επιθέσεις.
0: Γι' αυτό έχουμε τόσες επιθέσεις παιδιών μεταξύ τους και δεν βλέπουν καμία προοπτική για τη ζωή τους παρά του δούλου. Κάτσε, βρε Μαρία, πολύ το προχώρησες. Επειδή έχουμε, εγώ το είπα, δεν σκίζουν από ποιότητα, είναι εμπορικά τραγούδια, είναι εμπορικό προϊόν. Το εμπορικό προϊόν
2: όπως
0: καταστρέφει
2: εμπορικό
0: τη ζωή των νέων.
2: Διαγωνισμός, έτσι. Είναι ένα εμπορικό προϊόν. Γύρω από το προϊόν αυτό στείνονται πολλά. Δηλαδή θέλω να πω, στείνονται με την καλή έννοια. Θέλω να πω, πάει κόσμος.
0: Ναι. Καταστρέφει τώρα τη ζωή των νέων το εμπορικό τραγούδι της Eurovision. Εντάξει, άμα δεν σ' αρέσει, μην τα ακούς. Και εγώ είπα, δεν μου αρέσει ο Ακύλας. Το είπα. Και το σχολίασα. Και είπα να κάνουμε και λίγο πλάκα. Εντάξει. Λοιπόν, ο Παναγιώτης έχει δίκιο. Να πούμε καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ που παίζει αύριο στο Final Four της άλλης μπασκετικής ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
2: Αστειεύεσαι,
0: είσαι καλά. Την ΑΕΚ θα αφήσουμε. Είναι δυνατόν. Θα μπει καταρχήν ο Σταυρακάκης να μας κάνει παρατήρηση. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε εξελίξει στον πόλεμο. Μετά από ένα μπρος πίσω, με ένα πόσα θέλεις να μας τρελάνεις του Τραμπ, διότι βγήκε ο Τραμπ και είπε μετά από όλα όσα είχαμε πει χθες, τέλος η επιχείρηση επική οργή, πάμε τώρα στην επιχείρηση να ανοίξουμε τα στενά του ορμούς. Και αφού το λέει αυτό, βγαίνει ο Ρούμπιο μετά από 5 λεπτά και λέει τέλος και η επιχείρηση ελευθερία στενά του ορμούς, πάμε για άλλα. Πώς θα θέλουν να μας τρελάνουν? Ο Τραμπ επιχειρηματολόγησε γιατί πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος στην πραγματικότητα, η επική οργή, και να πάμε στο άνοιγμα στενά του ορμούς. Και βγαίνει μετά από 5 λεπτά ο Ρούμπιο και λέει τέλος και αυτό. Το παρασκήνιο.
2: Και παρασκήνιο. Όλους όμως να δηλώνουν νικητές, έτσι.
0: Περίμενε, έχουμε εξελίξει. Πριν από αυτό. Λοιπόν, το παρασκήνιο καταρχήν πριν φτάσουμε στην τελευταία εξέλιξη. Το παρασκήνιο ότι πρώτον, ο Τραμπ υπάρχει ένα καταπληκτικό βίντεο με ένα παιδί που είναι παγιδευμένο στα κάγκελα ενός μπαλκονιού και λένε αυτός είναι ο Τραμπ με τα κάγκελα, με το κεφάλι ανάμεσα στα δύο κάγκελα του μπαλκονιού. Ο Τραμπ, το λέμε εβδομάδες τώρα εμείς, Λουκία, παγιδευμένος ανάμεσα σε διαφορετικές.
2: Ναι, το είδα αυτό. Τι ήταν αυτό?
0: Διαφορετικούς δρόμους που δεν δίνουν διέξοδο. Ψάχνει να βρει τρόπο να μπλεκεί από τον πόλεμο αυτό. Ένα, δύο. Έχει τη γερουσία. Έχει περάσει τώρα των 60 ημερών. Δεν ανανεώνεται. Δεν μπορεί να κάνει μόνο του πόλεμο. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί. Είμαστε πάνω από 60 μέρες πολέμου. Άρα, βρήκε έναν τρόπο να πει ότι λύγει τον πόλεμο. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια οδός διαφυγής για τον πόλεμο. Και η τελευταία εξέλιξη είναι ότι κυκλοφορεί από το Άξιος ένα κείμενο μιας σελίδας, ότι είμαστε μια ανάσα από συμφωνία και με τα πυρηνικά μέσα και άνοιγμα ορμούς και λύση ναυτικού αποκλεισμού λιμανιών Ιράν. Μια ανάσα, θα το δούμε, είμαι επιφυλακτικός, από
2: το
0: τέλος του πολέμου.
2: Θα πω, γιατί και εκεί, σε αυτό και στο κείμενο που κυκλοφορεί, φαίνεται ότι υπάρχει μια, να το πω έτσι, διαφοροποίηση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν.
0: Υπάρχει
2: όμως,
0: υπάρχει αναφορά που λέει ότι η δέσμευση του Ιράν για μορατόριο στον εμπλουτισμό πυρηνικού υλικού φτάνει αυτό. Εάν υπάρχει δέσμευση, είναι μια αρχή. Εγώ λέω ότι αυτό είναι μια αρχή, αν ισχύει, και επειδή ο Αραξή είναι στο Πεκίνο και επειδή έχουν μπει στο παιχνίδι και οι Πακιστανοί ξανά, νομίζω ότι είμαστε σε ένα φως για πρώτη φορά και πριν από λίγο εφορία της Επανάστασης ανακοίνωσαν το ναυτικό τους ότι με το τέλος των απειλών από τους Αμερικανούς, τους επιτιθέμενους, ενώ η Αμερική Ισραήλ, και υπό το πρίσμα των νέων διαδικασιών, θα καταστεί δυνατή η ασφαλής διέλευση από τα στενά του ορμούς. Αυτό δείχνει ότι ανάβει ένα περίπου πράσινο φως, σιγά σιγά να αρχίσουν να περνάνε πλοία από τα στενά του ορμούς. Άρα, αν υπάρχει αυτό, αν υπάρχει μια δέσμευση που δεν ξέρουμε των Αμερικανών, να αρχίσουν να λύνουν τον αποκλεισμό στα ειρηνικά λιμάνια, είμαστε κοντά στο τέλος και επειδή οι αγορές ξέρουν πρώτες, βλέπω το πετρέλαιο να πέφτει κάθετα, τις αγορές να ανεβαίνουν, άρα οι αγορές προεξοφλούν καλές ειδήσεις. ερωτήσεις. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε περιμένουμε εδώ, Λουκία. Επιστρέφουμε πατίνια με την Κωνσταντία Δημογλίδου και τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο Ιαβέρη. Αμέσως μετά Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος για όλα αυτά που συζητάμε. Και 5 παρα 25 ο πρόεδρος του ΑΣΠ καθηγητής Λέκας για αυτό που λέγαμε χθες. Για την πρόγνωση Παπαδόπουλου ότι πρέπει να πάρει, λέει, μέτρα η πολιτεία. Ο ΑΣΠ είναι η πολιτεία, είναι ο κύριος Λέκας, διότι προβλέπει πολύ μεγάλο σεισμό στο Κορινθιακό. Μόνο που δεν λέει πότε, πού και πώς. Πάμε.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Σαχαρνών και από Περιστέρι έως Ρέντι. Σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Ουάσιγκτον και Τεχεράν είναι κοντά σε συμφωνία μια σελίδα για τον τερματισμό του πολέμου, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Πτώση 8% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent που υποχωρεί στα $100 το βαρέλι. Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, ο πόλεμος θα τελειώσει και το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους. Ιδάλλως θα ακολουθήσουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, προειδοποιεί σε μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ασφαλής διέλευση θα είναι δυνατή όταν θα τερματιστούν οι αμερικανικές απειλές, δηλώνουν οι φρουροί της Επανάστασης. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
5: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
9: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
10: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
9: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
10: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε τους αγαπημένους μου Άμπα, Μάνι Μάνι. Τυχαία το διάλεξες Γιάννη αυτό. Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τις 3, ζήλα φαίνεται 7,8 σε μια υπέροχη μέρα. Περιμένουμε πάντα τη Λουκία και θα ανοίξουμε το κεφάλαιο δρόμοι, η τρέλα των δρόμων με όλα αυτά που συμβαίνουν και τα άλλα θέματα που θα θέσουμε στην κυρία Δημογλίδου. Παρεπιπτόντως, δεν έχουν τέλος η δυσάρεση της σήμερα. Βλέπω ότι στην Αίγινα ένα κοριτσάκι 20 μηνών έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα όταν πνιγήκε ενώ έτρωχε τσουρέκι. Κατάπιε προφανώς χωρίς με έλλειπη επίβλεψη ένα μεγαλύτερο κομμάτι τσουρέκι που στάθηκε στο λαιμό του. Πήγαν οι γονείς στο παιδί γρήγορα στο κέντρο υγείας Αίγινας, έδωσαν μάχη γιατροί, κλήθηκε ιδιώτης, κάποια στιγμή επανήλθε, ξεκίνησε επιχείρηση διακομιδής του παιδιού με σκάφος του λιμενικού, το πήγαν στον Πειραιά, το περίμενε ασθενοφόρο, παράσπισε τον γιατρό το κοριτσάκι αυτό. Όταν έφτασε στο Τζάνιο, οι γιατροί επίσης τον θάνατό του. Τραγικό πραγματικά και δεν είναι η πρώτη φορά που χάνεται παιδί σε αυτή την ηλικία ή λίγο μικρότερο, λίγο μεγαλύτερο. Θέλει μεγάλη προσοχή από τους γονείς το τι καταπίνουν τα παιδιά, γιατί δεν καταλαβαίνουν και αν καταπιούν ένα μεγάλο, μπορεί να είναι μήλο, συνήθως είναι φρούτο. Τώρα με τσουρέκι είναι και σαν σφουγγάρι. Στάθηκε στο λαιμό, πάει το παιδί. Πραγματική τραγωδία. Τώρα, η εξελίξη από το μέτωπο του πολέμου είναι η εξής. Καταρχήν, έχουμε προειδοποίηση από τον Τραμπ. Δεύτερον, αυτό που σας διάβασα, το κείμενο συμφωνίας, είναι αμερικανικό. Άρα, το έχουν καταθέσει οι Αμερικανοί, αυτό που προβλέπει το πώς θα γίνει και να ανοίξουν ασθενά του ορμούς και να λυθεί ο ναυτικός αποκλεισμός και να αρχίσει να συζητεί το θέμα του απεπλουτισμού με ουράνιο. Όμως το βασικό είναι καλό στη Λουκία. Το βασικό είναι ότι ο Τραμπ με νέα ανάρτησή του έστειλε μήνυμα στο Ιράν που λέει σε 48 ώρες θα απαντήσουμε, το εξετάζουμε, και συνδέει ο Τραμπ την αποκλιμάκωση της έντασης με την αποδοχή των όρων που όπως λέει έχουν συμφωνηθεί. Ο Τραμπ λέει ότι εφόσον η Τεχεράνη τηρήσει όσα συμφωνήθηκαν, η επιχείρηση επική οργή θα σταματήσει, τέλος ο πόλεμος δηλαδή, ενώ ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του στενού του ορμούς για όλα τα πλοία περιλαμβανομένων των Ιρανικών. Θέλει να πει ο Τραμπ δηλαδή ότι αν το Ιράν πει ναι, τότε θα λυθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τους Αμερικανούς, αρκεί ταυτόχρονα να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα. Όμως ο Τραμπ προσθέτει ότι αν η συμφωνία δεν υλοποιηθεί, αν το δεχθούν οι Ιρανοί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά, θα είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από ό,τι πριν. Άρα λοιπόν έχουμε ένα τελεσίγραφο του Τραμπ,
1: ακριβώς,
0: το οποίο λέει ή αυτή η συμφωνία είναι take it or leave it, ή αν όχι πάμε σε χειρότερο πόλεμο.
1: Να κρατήσουμε όμως ένα θετικό, ότι ήδη υπάρχουν προσδοκίες για ανάσες στην αγορά, γιατί άρχισαν να υποχωρούν λίγο οι τιμές του πετρελαίου.
0: Λίγο, πολύ λίγο.
1: Λίγο, Λουκία, ναι. Να το κρατήσουμε λίγο στα θετικά.
0: Τώρα, είναι πάνω κάτω. Οι αγορές έχουν τσιμπήσει, αλλά είναι επιφυλακτικές. Το πετρέλαιο τώρα στα 104 δηλαδή το βάλει. Ήταν 108,
1: ναι,
0: μην φαντάζεσαι.
1: Ναι, ναι, δεν έχει καμιά φοβερή διαφορά, αλλά τουλάχιστον δεν ξέρω. Ας ελπίσουμε πραγματικά αυτή τη φορά να είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, έχουμε ήδη τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο Ιαβέρη, την Περιφερειάρχη Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής. Κύριε Ιαβέρη και Μαρκουίζο, καλησπέρα σας. Περιμένουμε και την κυρία Δημογλίδου για να συζητήσουμε για τα πατίνια. Αυτό το ενεφιάλτη των δρόμων και για άλλα που συμβαίνουν στους δρόμους. Ενώ περιμένουμε λοιπόν και την κυρία Δημογλίδου, θέλω το πρώτο σχόλιο για το γεγονός ότι έχουμε σχεδόν κάθε μέρα ένα τραυματισμό που πατίνει. Τα πατίνια κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα, δεν έχω καταλάβει ποιοι είναι οι κανόνες. Έχουμε 40χρονο που έπεσε σε τοίχο και χαροπαλεύει χωρίς κράνος, χτύπησε στο κεφάλι στην Κρήτη. Και έχουμε και νεαρό 23 ετών, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και στην ελίθη στη Συγκρού με 72 χιλιόμετρα την ώρα. Και πού ήταν?
2: Ναι, είναι άλλο ένα όχημα το οποίο μπήκε μέσα στους δρόμους της χώρας μας. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια με την εναλλακτική μορφή μετακινήσεων. Θέλω να πω εδώ ότι υπάρχει κάποια στιγμή μέσα ένα πλαίσιο στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χρήζει βεβαίως.
0: Ποιο είναι το πλαίσιο που μπορείτε
1: να μας πείτε? Αυτό θέλουμε να πούμε. Για το πλαίσιο να μας πείτε.
2: Θα σας πω. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα, χρήζει βελτιστοποίησης, βελτίωσης. Άρα, αυτή τη στιγμή για να οδηγήσει κάποιος ένα τέτοιο πατίνι πρέπει να είναι κλεισμένα τα 15, να είναι 15 ετών και πάνω.
1: Α, να είναι κλεισμένα τα 15, δηλαδή ο 13χρονος που
2: απαγορεύεται,
1: μάλιστα.
0: Κυρία Βέρη, οπουδήποτε κάτω από 15 και σε πλατεία και σε πεζοδρόμιο, παντού, τίποτα απαγορεύεται τελείως?
2: Η πλατεία και το πεζοδρόμιο και οι ποδηλατόδρομοι με πατίνια που πάνε μέχρι 6. Δεν μπορείς ένα πατίνι που πάει 30 σαν όχημα δρόμου πάνω στο πεζοδρόμιο, ούτε πάνω στην πλατεία προφανώς. Διότι κινείσαι ως πεζός. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχει αυτό που πάει μέχρι 6 και κινείται ως πεζός, και υπάρχει και αυτό που κινείται μέχρι 25 χιλιόμετρα, που είναι για να κινείται σε αργούς δρόμους. Ήπιας κυκλοφορίας, το όριο που θέτει είναι 50, Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να αρχίσει να τίνει προς το 30 που είναι οι δρόμοι των γειτονιών.
0: Συγγνώμη, υπάρχει πατίνι που πάει με 50 χιλιόμετρα, επιτρέπεται αυτό λοιπόν?
2: Όχι, δεν επιτρέπεται. Α, το 50.
1: Τι? Μέχρι το 50, πόσο επιτρέπεται να πηγαίνει?
2: Μέχρι 25 επιτρέπεται.
0: Το 50 τι είναι?
2: Τα πατίνια. Το 50 είναι το όριο το οποίο είναι ο δρόμος που μπορεί
1: να
2: πάει.
1: Το όριο του δρόμου.
2: Α, το όριο του δρόμου.
0: Άρα ένα πατίνι που τρέχει μέχρι 25 μπορεί να πάει σε ένα δρόμο με όριο μέχρι 50. Άρα στην Αττική Οδό δεν μπορεί να βγει που είχα εδώ πατίνι.
2: Μα θα σας απαντήσω. Στην Αττική Οδό, στη Νέα Οδό, στην Εθνική Οδό. Για μένα ούτε στην Κηφισίας, ούτε στη Συγκρού, ούτε στην Αλεξάνδρας.
0: Να, κύριε Δημοκλήδου, καλησπέρα κύριε Δημοκλήδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα,
0: κύριε
1: Δημοκλήδου. Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Ακούμε τον κύριο Αβέλη και συνεχίζουμε. Πάμε, ελάτε κύριε Αβέλη.
2: Λοιπόν, αυτό είχε γίνει όταν το όριο στις κατοικημένες περιοχές ήταν 50, προσαρμόστηκε με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πάμε στο 30. Εγώ θα πρότεινα ότι θα πρέπει τα πατίνια αυτά που πάνε μέχρι 25 να μπορούν να πάνε μόνο σε δρόμους που πάνε με 30.
0: Έχετε δίκιο.
2: Γιατί δεν μπορεί να πηγαίνει στο 50 στην Κηφισίας που γίνεται 50-70, τι θα το κάνει, το βάζει στο πεζοδρόμιο, το βαλάει στην πλάτη. Θα μετατρέπεται ως πεζός. Άρα εγώ περιμένω και τις ανακοινώσεις και του Υπουργού, του κ. Χρυσοχοΐδη, για το τι ακριβώς...
0: Καθίστε, είναι ναι, Χρυσοχοΐδης. Κ. Δημοκλήδου, αυτό τι αρμοδιότητα είναι, δηλαδή πώς θα πάει το πατίνι, είναι μεταφορών ή είναι το δικό σας Υπουργείο?
3: Όσον αφορά την νομοθεσία που ασχολείται με το συγκεκριμένο ζήτημα, προφανώς και είναι το Υπουργείο Μεταφορών. Πάντα όμως υπάρχει συνεργασία των δύο Υπουργείων, γιατί καταλαβαίνετε ότι γίνεται και κάποια εισήγηση από τους τροχονόμους.
0: Άρα αυτό που θα λέει ο κύριος Ιαβέρης, να πηγαίνουν σε δρόμους μέχρι 30, εσείς θα το αλλάξετε ή ο κύριος Κυρανάκης?
3: Είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς όλα αυτά που ανέφερε και ο κ. Μαρκοΐζος είναι θέματα που αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε και εμείς και το δικό μας Υπουργείο, η Ελληνική Αστυνομία, αλλά και το Υπουργείο Μεταφορών, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της ανηλικότητας των οδηγών, είναι αρκετά θέματα πάνω στην κίνηση των οχημάτων αυτών που πρέπει να τα δούμε από την αρχή.
1: Απλά, κυρία Δημογλίδου, έπρεπε να γίνουν όλα αυτά τα περιστατικά για να έρθουν στην επιφάνεια ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά το θέμα με τα πατίνια? Γιατί είχαμε απανωτά διάφορα περιστατικά και έτσι φτάσαμε να το συζητάμε.
3: Αυτά τα περιστατικά...
0: Συγγνώμη, ένας από τους δυο σας κάνει πολύ θόρυβο, ο κύριος Ιαβέρης. Κύριε Ιαβέρη, κάνει πάρα πολύ θόρυβο το τηλέφωνό σας και καλύπτει και ο κύριος Δημογλίδου. Ή βγάλει το hands free, κάντε κάτι γιατί ή να κλείσουμε να ξαναπούμε. Μπράβο, τώρα έτσι, γιατί δεν γινόταν. Α, το έκλεισε ο Γιάννης. Ωραία, ελάτε κύριε Δημογλίδου να ρυθμίσει ο κύριος Ιαβέρης το κινητό του.
3: Ναι, αυτά τα περιστατικά ουσιαστικά αποδεικνύουν ότι στην κίνηση αυτών των οχημάτων δεν τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας και δεν τηρούνται και όσα προβλέπει η νομοθεσία έτσι κι αλλιώς. Ουσιαστικά όσα ατυχήματα έχουν συμβεί, είτε έχουν προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, είτε έχουν οδηγήσει στο θάνατο, είναι αποτέλεσμα της μη τήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, της μη τήρησης όσων προβλέπονται ήδη από την νομοθεσία και της χαλαρότητας, αν μου επιτρέπετε να το πω, από την πλευρά των γονέων που δυστυχώς βλέπουμε ότι παραχωρούν αυτά τα οχήματα στα παιδιά τους.
1: Μισό λεπτό όμως, κυρία Δημογλίδου. Ο κύριος Ιαβέρης μας είπε νωρίτερα ότι το όριο ηλικίας είναι τα 15. Ισχύει αυτό?
3: Το όριο ηλικίας
1: για να νοικιάσουν κάποιο πατίνι, ναι.
3: Είναι τα 15. 15 και άνω ουσιαστικά προβλέπεται στον κώδικα η ηλικία η οποία μπορεί να χρησιμοποιεί τα πατίνια που κινούνται με ταχύτητα έως 25 χιλιόμετρα την ώρα. Σε μικρότερη ηλικία, 12-15 ετών, μπορούν να κινούνται μόνο με το πολύ μικρότερη ταχύτητα πατίνι μέχρι 6 χιλιόμετρα σχεδόν.
1: Αυτά τα οποία λέμε παιδικά πατίνια κατά κάποιο τρόπο.
0: Σε πλατείες, πεζοδρόμια.
3: Και όχι κίνηση σε δρόμους. Σε καμία περίπτωση κίνηση σε δρόμο.
0: Άρα, τι πρέπει να αλλάξει τώρα? Γιατί έχω τον κύριο Χρυσοχοΐδη να λέει, καταρχήν η γνώμη μου είναι να απαγορευτούν τελείως τα πατίνια. Εγώ συμφωνώ μαζί του. Το δεύτερο είναι, αν δεν απαγορευτούν, να αλλάξει η νομοθεσία. Τι συζητάτε με τον κύριο Κυριανάκη, τι να αλλάξει? Γιατί η πρόταση του κυρίου Αβέρη είναι πάρα πολύ καλή, να κινούνται σε δρόμους με ταχύτητα με όριο μέχρι 30 και όχι μέχρι 50. Πάρα πολύ σωστό.
3: Είναι ένα από τα ζητήματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλές αλλαγές στον κώδικα, στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπου έχει κατέβει το όριο, το ανώτερο όριο ταχύτητας για τα οχήματα και είναι τα 30 χιλιόμετρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ανάλογα δεν μπορούν αυτά τα οχήματα να κινούνται σε δρόμους με όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα. Θα πρέπει να κατέβει και σε αυτή την κατηγορία οχημάτων
0: πολύ
3: το όριο ταχύτητας.
0: Άρα αυτό έρχεται, θα το κάνετε αυτό.
3: Επίσης πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της ανηλικότητας, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε περίπτωση που αποφασιστεί, χωρίς να υπάρχει κάτι έτοιμο βέβαια, η απαγόρευση της οδήγησης αυτών των οχημάτων από ανηλίκους, θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει με τα δημόσια ηλεκτρικά πατίνια ή με αυτά που χρησιμοποιούνται από ιδιωτικές εταιρείες, με ποιον τρόπο θα υπάρχει κάποια δικλίδα ασφαλείας ώστε να μην χρησιμοποιούνται από ανήλικους. Γιατί καταλαβαίνετε ότι με το σκανάρισμα ενός barcode και με τη χρήση μιας χρεωστικής κάρτας, η οποία θα έχει δοθεί από το γονέα βέβαια, θα μπορεί να πληρώσει και να κινηθεί κανονικά.
0: Πάντως η γνώμη μου είναι, δεν ξέρω τι λες εσύ Λουκία, ναι. Πες και εσύ τη γνώμη σου,
1: ναι.
0: Ότι ένα παιδί 15 χρονών δεν είναι όριμο να βγει σε ένα μέσο που δεν προστατεύεται από τίποτα και από κανέναν και πολλές φορές δεν φοράει κράνος, να βγει σε ένα δρόμο σήμερα με 50, αύριο με 30,
1: με 30.
0: Όρθιο, σαν την Καλαμιά στο κάπο και να πηγαίνει στο δρόμο. Νομίζω πρέπει να πάει από 18, δηλαδή δεν είναι όριμο το... Τότε να οδηγεί κιόλας από τα 15.
1: Ποιο ναι, γιατί ποια η διαφορά, ενδεχομένως πολύ πιο ασφαλές το αυτοκίνητο και πολύ πιο ασφαλές και το μηχανάκι με αυτή τη λογική από το πατίνι που είναι εντελώς εκτεθειμένα.
2: Αυτό που εγώ λέω είναι ότι θα μπορούσε, αν μια πρόταση κάνω τώρα, άποψή μου μπορεί να υπάρχει δυνατότητα να γίνει και να μην γίνει. Από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα να υπογράψει ο γονιός για να πάρει δίπλωμα ένας 16χρονος για μοτοσυκλέτα, που είναι μέχρι 50 νομίζω κυβικά, να μπορεί να οδηγήσει πάνω από τα 16 ετών με υπογραφή γονέα πάλι, με ενός τύπου δίπλωμα, να ξέρει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Ενώ τώρα είναι χωρίς δίπλωμα τίποτα, χωρίς υπογραφή γονέα.
2: Όχι, γιατί πρέπει να ξέρει κάποιος τον κώδικα.
0: Τώρα δείχνει ταυτότητα, πάει, νοικιάζει με 15 χρονών πατήρα.
1: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν ταυτότητα όταν τον νοικιάζεις, έτσι δεν είναι.
2: Μισό λεπτό, είπε η κυρία Δημοκλίδου και ακούστηκε πριν. Ότι τα νοικιάρικα πατίνια γίνονται με μια
1: πιστωτική κάρτα του γονέα.
2: Χρεωστική κάρτα. Όπου χρεωστική κάρτα δεν έχει ο νέος. Και θέλω να πω εδώ για να ακουστεί αυτό πιο πολύ, όχι το για το τι θα κάνει, γιατί είναι ακόμα τη διαβούλευση η διαδικασία.
1: Μην το λέτε, υπάρχουν κάρτες προπληρωμένες.
2: Θέλω να πω μια προτροπή, μια συμβουλή, αδερφική θα την έλεγα, με ενδιαφέρον και με αγάπη πραγματικά στους γονείς. Να μην υποκύπτουν στις πιέσεις των παιδιών τους, να μην τους παρέχουν αυτό το πατίνι. Είναι θέμα ατομικής ευθύνης ξεκάθαρα για το αν το παιδί αυτό θα τραυματιστεί, ενδεχομένως και να σκοτωθεί, και αν ανέβουν και δύο, να έχουμε περισσότερα θύματα. Μην ρίχνουμε την ευθύνη κατευθείαν στο κράτος. Έχει ευθύνες, προσπαθούν να το λύσουν. Εγώ δίνω τα εύσημα στην Τροχέα που καταβάλει σημαντικές προσπάθειες και ελέγχου σε πατίνια. Σιγά σιγά βλέπουμε τη θετική πλευρά του πράγματος.
1: Απλά να σας πω κάτι, πραγματικά να βλέπουμε τη θετική πλευρά του πράγματος, αλλά αυτή τη στιγμή επειδή είναι πολλά τα αρνητικά αυτές τις μέρες και πολλά τα αρνητικά περιστατικά, εγώ ας πούμε σαν οδηγός στο δρόμο βλέπω πάρα πολύ συχνά πάνω σε πατίνια χωρίς κράνος και παιδιά τα οποία φαίνονται νέα.
2: Μα ο νόμος επιβάλλει το κράνος δεμένο, απαγορεύει να φοράς ακουστικά, να χρησιμοποιείς κινητό, να καταναλώνεις αλκοόλ, αυτά υπάρχουν στον κώδικα. Και αυτό ελέγχει και η Τροχέα. Αν ο κάθε ένας από εμάς, βάζω και εμένα μέσα, δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι επικίνδυνο να οδηγήσει ένα τέτοιο όχημα χωρίς κράνος, αν χτυπήσεις με 30-0 σε ένα τείχο θα ανοίξει τα καρπούζι, δεν φταίει το κράτος που έχει νομοθετήσει, αλλά δεν ακούμε.
0: Για πείτε κύριε Δημοκλήδο εσείς.
2: Πιάνει ο κόσμο η Τροχέα και επιβάλλει πρόστιμα και κατασχέσει και πατίνια από αλκοόλ.
0: Για πείτε από αυτού κύριε Δημογλίδου, γιατί εσείς είστε η αρμόδια αρχή.
3: Σήμερα είχαμε και τη σύλληψη για υπερβολική ταχύτητα.
0: Α, το είπα πριν, με 72 χιλιόμετρα σύγκρου, αδιανόητο.
3: Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει περάσει ακόμα ίσως και στην κουλτούρα των οδηγών αυτών των οχημάτων, ότι μιλάμε για όχημα, δεν μιλάμε για κάποιο παιχνίδι, δεν μιλάμε για αξεσουάρ.
0: Φέρνουν
3: τις ίδιες υποχρεώσεις με τους οδηγούς των υπόλοιπων οχημάτων. Προφανώς και πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και φυσικά να τηρούν όλα τα μέτρα ασφάλειας πρώτα απ' όλα για την δική τους.
0: 72, πώς πήγαινε, κυρία Δημοκλήδου. Έλεγα πριν ότι είχα πάρα πολλές καταγγελίες στη τηλεόραση ότι κυκλοφορούν φτιαγμένα πατίνια όπως μηχανάκια. Είναι δυνατόν?
3: Η νομοθεσία προβλέπει ότι από τον κατασκευαστή ένα τέτοιο όχημα δεν πρέπει να ξεπερνά
0: τα
3: 25 χιλιόμετρων. Προφανώς και
0: επενδύουν
3: στα οχήματα αυτά.
0: Όπο.
3: Είναι κάτι που επίσης επεξεργαζόμαστε στο κατά πόσο είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία ή όχι, εφόσον προβλέπεται από τον κώδικα.
1: Μα υπάρχει περίπτωση να είναι νόμιμη, κυρία
0: Δημοκλήδου?
3: Ενώ θα πρέπει κάπως να προβλέπεται κάποια ποινή ή κάποιο χρηματικό πρόστιμο ακόμα και για αυτούς που προχωρούν, επαγγελματίες που προχωρούν σε αυτήν την επέμβαση, σε αυτό το όχημα. Από τη στιγμή που προβλέπεται άλλο όριο ταχύτητας από τον κατασκευαστή.
0: Η Βασιλική λέει ακόμα και με 30, χωρίς ποδηλατόδρομους, έχει δίκιο. Γιατί ας πούμε στην Ολλανδία που έχουν αυτό, το έχουν ποδηλατόδρομους που υπάρχει και κουλτούρα, οδηγική παιδεία. Πάνω στα πεζοδρόμια και στις πλατείες, τα πατίνια είναι οχήματα, πρέπει να μπουν σε κατηγορία να πληρώνει ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας, φοράω κράνος, έχω άδεια κυκλοφορίας, έχω δίπλωμα και είμαι από μία ηλικία και πάνω. Έτσι λέει η Βασιλική.
2: Ξεχωρίζονται τα δύο πατίνια, το είπε η κυρία Δημοκλήδου. Αυτό που πάει πάνω στο πεζοδρόμιο, μην μπερδεύονται οι ακροατές. Αυτό που πάει πάνω στο πεζοδρόμιο είναι αυτό που πάει μέχρι 6, όπως κινείται ένας πεζός.
0: Ναι, δεν όχι, μπορεί να η Βασιλική λέει για το άλλο που βγαίνει έξω, ότι πρέπει να έχει Μπράβο. Δίπλωμα,
2: και
0: τέλεια, μισό, ασφάλεια.
2: Σωστά,
0: να ρωτήσω, αν χτυπήσω το δικό μου αυτοκίνητο της Λουκίας, κάποιος που είναι ανεύθυνος, είναι 15χρονος, οδηγεί, πατήνει δεν πάνω από 15. Δεν έχει ασφάλεια, πώς θα να πληρώσει εμένα. Αν χτυπήσει το παιδί αυτό, θα φταίω κι εγώ.
2: Θέλω να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Ως αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Αττικής, δημιουργούμε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη και των υπηρεσιών έναν ποδηλατόδρομο που ξεκινάει από την Αθηναϊκή Ριβιέρα, από τα Νότια Προάστια, πάει μέχρι τον Γκάζι και από τον Γκάζι φεύγει και γίνεται ο βόρειος ποδηλατικός άξονας που φτάνει μέχρι την Κηφισιά, ενδεχομένως

0: ποιος στόχος μιλάω, να φροντίσουν οι γονείς, γιατί είναι 12χρονο, δεν μπορεί να κατηγορούμε και να δεχτυλοδείχνουμε το σύστημα, ούτε την τροχέα που εφοδιάζει ο μπαμπάς και η μαμά ένα όχημα που κάνει 800 ευρώ το 10χρονο και τώρα ήμουν στην Πάρο σε κάποια μαθήματα, οδηγούν και 8χρονα και 9χρονα και 10χρονα.
1: Εξαιρετικά. Α, το κακό χειρότερο δηλαδή.
2: Να ρωτήσουμε την κυρία Δημογλίδου, κυρία Βέρη, μείνετε μαζί μας, γι' αυτό το, δεν ξέρω, εμένα με τρόμαξε. Σαλαμίνα, περιπολικό, παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο που περνούσε από διάβαση. Το παιδί κατέληξε στο χειρουργείο με λάμες στο πόδι. Είναι δυνατόν, κυρία Δημογλίδου, περιπολικό να παρασύρει μαθήτρια έξω από δημοτικό περνούσε από διάβαση?
3: Καταρχήν θα πρέπει να διευκρινίσω ότι με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα στοιχεία που έχουν οι αστυνομικοί στην κατοχή τους, μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό, δεν προκύπτει η κίνηση του παιδιού σε διάβαση. Είναι κάτι βέβαια που
2: το λένε όλοι οι αυτόπτες, ότι περνούσε από διάβαση το παιδί.
3: Υπάρχουν έναντι καταθέσεις, κύριε Στραβελάκη, που επιβεβαιώνουν ότι το παιδί δεν περνούσε από τη διάβαση. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση έχει διαταχθεί και πραγματογνωμοσύνη στο σημείο για την κίνηση του οχήματος, ώστε να διαπιστωθεί ταχύτητα και πώς ακριβώς συνέβη το συγκεκριμένο τροχαίο. Ακολουθήθηκε η διαδικασία κανονικά, όπως προβλέπετε, για οποιονδήποτε πολίτη με το υπηρεσιακό όχημα και για τον αστυνομικό. Συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφόρου, ενημερώθηκε ο αρμόδιος
2: εισαγγελέας.
3: Βεβαίως. Στη συνέχεια φέρθηκε ελεύθερος, σχηματίστηκε σε βάρος την δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια και μάλιστα δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στο σημείο και μετά συνδρομή από την πλευρά των αστυνομικών, ώστε να φτάσει γρήγορα το παιδί στο νοσοκομείο, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτή η απόσταση της Σαλαμίνας, υπάρχει η θάλασσα ενδιάμεση, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια διαδικασία ώστε να μετακινηθεί.
1: Να τώρα, κυρία Δημογλίδου,
3: παραδείγματος
1: χάρη, τώρα που μιλάμε, μας στέλνει ακροατής μας από το αυτοκίνητο, λέει, την ώρα που μιλάμε για πατίνια και έχει φωτογραφίσει, νομίζω ότι είναι οδηγός ταξί, γιατί φαίνεται ότι το αυτοκίνητο είναι ταξί, και έχει φωτογραφίσει μπροστά έναν νεαρός, φαίνεται, σε πατίνι πάνω που είναι στην δεξιά λωρίδα, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα.
2: Πολύ ωραία. Κύριε Δημογλίδου, τελευταίο ερώτημα. Έχουν εντοπιστεί οι δύο νέοι οι οποίοι ξυλοκόπησαν ντελιβερά στην Κυψέλη επειδή τους έδωσαν φαγητό στη μέση του δρόμου, 30 ευρώ, ήθελαν να μην το πληρώσουν. Το παιδί είπε: φέρτε πίσω το φαγητό, και επειδή τόλμησε να το πει, το έσπασαν στο ξύλο και υπάρχουν και κάμερες, το έχουν καταγράψει. Έχουν εντοπιστεί οι δύο δράστες?
3: Από όσο γνωρίζω, είναι στη διαδικασία επεξεργασίας του υλικού που έχουν στην κατοχή
2: και
3: αστυνομική, ώστε να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε αποτέλεσμα και σε αυτό.
2: Από κάπου τηλεφώνησαν για να παραγγείλουν το φαγητό. Έχετε τα στοιχεία τους, επομένως.
3: Προφανώς γίνεται επεξεργασία όμως και του βιντεοληπτικού υλικού για να δούμε πώς κινήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο και πώς αποχώρησαν από αυτό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, και τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο Ιαβέρη, αντιπεριφερειάρχη για θέματα οδικής ασφάλειας της περιφέρειας Αττικής. Νομίζω ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
1: Και το καταλαβαίνω και από τα μηνύματα των ακροατών μας, που είναι πραγματικά πάρα πολλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάρα πολύ και πάρα πολλά μηνύματα. Έχεις δίκιο, Λουκία, και πολύ ενδιαφέροντα. Πάμε διαφημίσει.
4: Real FM.
5: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
6: Πού πέρασες?
5: Στο μεταπτυχιακό!
6: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
5: Chill, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
7: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Water.

επιτρέπει τραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters, φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σήμερα είπαμε να μην κάνουμε συζητήσεις για πολιτικά θέματα, να συζητήσουμε για την καθημερινότητα, τους δρόμους, την τρελή διεθνή σκηνή, όπως διαμορφώνονται τα πράγματα. Με τον κύριο Δεσποτόπουλο και το μεγάλο θέμα για μένα, τη πρόγνωση για πολύ μεγάλο σεισμό που έρχεται στο Κορινθιακό, με τον πρόεδρο του ΑΣ, τον κύριο Λέκα, που θα τον έχουμε να μας απαντήσει σε αυτά που λέει σχεδόν καθημερινά ο κύριος Παπαδόπουλος. Ξαναλέω, ένας έγκριτος επιστήμονας, για τον οποίο όμως θεωρώ ότι όταν ένας επιστήμονας βγαίνει και λέει δημόσια ότι θα γίνει σε μια περιοχή που είναι η μισή Ελλάδα μεγάλος σεισμός και πρέπει να ληφθούν μέτρα χωρίς να ξέρει ούτε πότε, μπορεί να γίνει τώρα, μπορεί να γίνει σε 6 μήνες, μπορεί να γίνει προς Πάτρα, μπορεί να γίνει προς Αλκιονίδες. Ποιος, πού, πότε. Ναι. Αυτά κατατίθενται επίσημα, τα στοιχεία μελετώνται, αξιολογούνται. Δεν βγαίνεις να πεις δημόσια. Θα βγω εγώ να πω, προσέξτε, κάπου στην Αθήνα θα πέσει μια ατομική βόμβα. Θα φύγουν όλοι. Είναι δυνατόν. Είναι επιστημονική προειδοποίηση αυτή.
1: Δεν γίνεται έτσι.
0: Λοιπόν, αφήσαμε τα πολιτικά σήμερα, Λουκία.
1: Και έχουμε. Θα αναγκαστούμε, κοίτα, να σου πω, θα αναγκαστούμε να τα πιάσουμε αύριο σίγουρα πάντως. Ναι, γιατί έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης μου λέει αυτό που έχω να πω.
1: Ναι.
0: Να μην το πω
1: τώρα, το πούμε μετά.
0: Ό,τι διατάξετε, κύριε Γιάννη.

0: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα... Καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
5: Real FM. Η ώρα είναι 4.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
12: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια και στις δύο κατευθύνσεις, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Κηφισιάς. Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μιας σελίδας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Αν η Τεχεράνη τηρήσει τα συμφωνηθέντα, θα συναυθεί η ειρήνη και το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό για όλους. Ιδάλλως θα ακολουθήσουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, προειδοποίησε σε μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ασφαλής διέλευση θα είναι δυνατή όταν θα τερματιστούν οι αμερικανικές απειλές, δήλωσαν οι φρουρίδες Επανάστασης. Την ανάγκη αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 5η τριμερή σύνοδο Ελλάδος-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Τόνισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και ζήτησε την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς. Δεύτερο κρούσμα χανταϊού στην Ευρώπη. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι άνδρας προσβλήθηκε από τον ιό αφού ταξίδευσε σε πτήση με επιβάτη που βρισκόταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα στο κουραζιερόπλιο που πλέει στο πράσινο ακροτήρι. Σε νοσοκομείο της Ζηρίχης νοσηλεύεται άλλος ένας ασθενής με την ελβετική κυβέρνηση να διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύτιμο εργαλείο χαρακτήρισε την ψηφιακή κάρτα εργασίας η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως μιλώντας στο σταθμό μας. Με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία έκανε λόγο για κυβιστήσεις, σημειώνοντας ότι υπάρχει διαγωνισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. 7 άτομα που εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους τους ΔΔΕ συνελήφθησαν στη Δυτική Αττική. Η λία τους ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Τραγωδία στην Αίγινα, μωρό 20 μηνών έχασε τη ζωή του καθώς πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι. Διακομίστηκε στο παίδουν και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε.
11: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
13: New York. New York. New York.
14: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
13: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
14: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
13: Ψώνια στο Fifth Avenue.
14: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
13: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
0: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Νέος προπονητής στη νεοφώτιστη της Super League Καλαμάτα αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, που αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της Ελλάς Σύρου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Real Weather.
16: Άραιη συννεφιά αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμη νότιοι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης εδώ σε ένα καλοκαιρινό, ανοιξιάτικο προς καλοκαιρινό απόγευμα.
1: Ναι.
0: Μαζί
1: πολύ,
0: σας,
1: πολύ.
0: Ως τις 5. Λοιπόν, εδώ Γιάννης Καραγευρέκης, Φράνσις Παράσχη, Δήμητρα Πανανού. Εσείς, 2-11-200-8-200, στο tvpapakirialfm.gr.
1: Και τα άπειρα μηνύματά σας για τα πατίνια. Αυτό
0: λοιπόν,
1: έχω να πω.
0: Πριν
1: εγώ,
0: σε πάω στη Νέα Δημοκρατία και στο Καραμανλή.
1: Ναι.
0: Έχεις ακούσει την φοβερή ιστορία, γίνει και ταινία, την έχω δει σε συνέχεια στο Netflix, της Άννα Σορόκιν. Είναι μια Ρωσογερμανίδα που εμφανιζόταν στην Αμερική ως νεαρή πλούσια κληρονόμος.
1: Ναι,
0: εξαπατούσε χιλιάδες θύματα.
1: Το έχω δει, το έχω δει.
0: Έζησε μια εκπληκτική ζωή, έγινε διάσημη η απάτη.
1: Και
0: απάτης.
1: Έγινε και σειρά στο Netflix,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Κυκλοφόρησε το 22. Έχουμε λοιπόν αντίστοιχη ιστορία Άννα Σορόκιν με δύο αδέρφια. Αυτά είναι.
1: Για να δω.
0: Αυτά είναι.
1: Οπα.
0: Δεν είναι εμμύριδες.
1: Είναι κακομύριδες.
0: Λοιπόν, Φουτσά, θυμάσαι.
1: Φουτσάς, ναι.
0: Αδέρφια,
1: ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
0: Αδέρφια από το Οχάιο. Ο Ζουμπαΐρ και ο Μουζαμίλ Αλ Ζουμπαΐρ,
1: ναι.
0: 42 και 31.
1: Τι κάνανε, για πες.
0: Που έμοιαζαν με εμμύριδες.
1: Mm.
0: Παρουσιαζόντουσαν ως μέλη βασιλικής οικογένειας Μέσης Ανατολής. Και έκαναν απάτες από το 20. Ύψους 21 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Μοίραζαν και ρολόγια. Συνήθως ρολόγια δεν μοιράζουν.
0: Λοιπόν, καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 23 και 24 ετών. Εξαπάτησαν πάρα πολύ κόσμο εμφανιζόμενοι ως μέλη βασιλικής οικογένειας και εμμύριδες. Έχτισε ένα προφίλ,
1: κοίτα,
0: λέει.
1: Κοίτα,
0: ακραίου.
1: Και αυτό δεν είναι δύσκολο. Βάζανε εκεί μια κελεμπία τώρα που μου έδειξε τη φωτογραφία. Αυτά φοράνε.
0: Μοιάζουν. Λοιπόν,
1: μοιάζουνε, ναι.
0: Λοιπόν, ο ένας είπε είμαι παντρεμένος με πριγκίπισσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Μάλιστα.
0: Ο άλλος ότι είναι διαχειριστής hedge fund,
1: ναι.
0: Βασιζόμενος από βίντεο από το YouTube και κυκλοφορούσαν με ιδιωτικά τζετ, με χρυσά ρολόγια, με στόλο από πολυτελή οχήματα, δεκάδες πυροβόλα όπλα. Έκαναν ταξίδια, πολυτελείς αγορές, στο Μαϊάμι, στο Λονδίνο, στη Μαδρίτη, στο Άσπεν και... έπεισαν ένα Κινέζο επενδυτή να τους επενδύσει 18 εκατομμύρια δολάρια, λέγοντας ότι έχουν ένα βιομηχανικό συγκρότημα που θα έφερνε μια επιχείρηση κρυπτονομισμάτων. Απίθανη ιστορία, έτσι. Δήμαρχοι μπλεγμένοι μέσα, Αμερικανοί. Ιστορία με το πολύτιμο ιαπωνικό βοδινό Wagyu. Πούρα, πολυτελή εστιατόρια.
1: Αυτά σαν είναι, νάτι.
0: Το
1: και
0: επόμενο,
1: είναι, ναι,
0: το επόμενο
1: σενάριο είναι έτοιμο.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Δεσποτόπουλο για τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, να σου πω για την Νέα Δημοκρατία. Αύριο έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: 11 η ώρα.
0: Ναι. Θα μιλήσουν πολλοί από τους 5, όχι όλοι, που είχαν στείλει εκείνη την επιστολή κατά σκέρτσου για τους...
1: Οι 5 δεν θα μιλήσουν αυτοί.
0: Όχι και οι 5.
1: Όχι και οι 5.
0: Ναι. Ο κύριος Οικονόμου θα μιλήσει.
1: Ποιος δεν θα μιλήσει.
0: Ναι. θα σου πω αύριο αφού μιλήσει.
1: Ένας μου είπε σήμερα που τον είδε έτσι, ναι, λίγο ότι θα μιλήσει το πρωί σε ένα κανάλι. Και δεν, ναι, θα μιλήσει μετά στην κοινοβουλευτική.
0: Δεν είναι κανονικό αυτό.
1: Έτσι
0: κανονικό,
1: μου είπε. Δεν λέω όνομα.
0: Το κανονικό είναι να,
1: ναι,
0: μιλήσει...
1: να μιλήσει εκεί και όχι, ναι, στο κανάλι.
0: Τους δύο πιο γνωστούς, τον, ναι, κύριο Κατσανιώτη και τον κύριο Οικονόμου που πήρα.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Κατσανιώτης λέει θα μιλήσω σε σένα την Παρασκευή το πρωί, μετά την κοινοβουλευτική ομάδα. Και ο κύριος Οικονόμου θα μιλήσω από εβδομάδα. Βγήκα για άλλα θέματα. Γι' αυτό δεν μιλάω πριν.
1: Πάντως που μίλησα και εγώ είναι ο κύριος Κατσανιώτης. Και είπε ότι μάλλον δεν θα μιλήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα μιλήσει σε κανάλι. Γι' αυτό τα λέω.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός περιμένει να τους ακούσει. Πρέπει να σου πω ότι τελείως συμπτωματικά ο κύριος Ζωμανός που είχα σήμερα είπε ακριβώς αυτό που μου είπε χθες ο Παύλος Μαρινάκης.
1: Mm.
0: Μην πυροβολούμε τα πόδια μας.
1: Έτσι.
0: Τι καταλαβαίνεις από αυτό.
1: Εγώ καταλαβαίνω, μια χαρά καταλαβαίνω. Mm. Το θέμα είναι τι θα γίνει αύριο, τι θα επικρατήσει.
0: Θα τα πούν
1: ή δεν θα τα πούν τα κάλαντα.
0: Θα πούν ότι δεν κατάλαβα αυτό για πελατειακές σχέσεις. Επίσης, είχα το πρώτο κύριο Λιβανό, τον κύριο Σπύλιο Λιβανό. Ο οποίος μετά το όχι σε προανακριτική για τον ίδιο και την κυρία Ραμπατζή από την κυβέρνηση,
1: ναι,
0: είχα στα χέρια μου τη δικογραφία, τον ρωτούσα κομμάτι-κομμάτι, μου είπε για το επίμαχο θέμα. Εγώ δεν μίλησα ποτέ με Καραμανλή.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί
0: παρακαλώ,
1: το είδα αυτό και έχω μία απορία όσον, ναι, αφορά αυτά που είπε ο κύριος Λιβανός. Κάποια στιγμή, νομίζω, είπε ο κύριος Λιβανός, ο Κώστας Καραμανλής δεν θα. Όχι, άλλο, περίμενε. Κάπου το έχω σημειώσει. Συνέχισε και θα το βρω και θα σου πω. Γιατί είχα η απορία και ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Το επίμαχο είναι ότι δεν ακούγονται στις ηχογραφημένες συνομιλίες με τον κύριο Μελά οι ίδιοι Λιβανός Καραμανλής.
1: Το βρήκα. Είπε, λέει ο κύριος Λιβανός, ότι δεν ξέρουν την υπόθεση του ΠΚΠ, ότι Παπανδρέου, ότι Κοβέση. Τώρα αυτό, γιατί τον άκουσα να το λέει. Τι εννοεί?
0: Θα σταθώ στην ουσία. Κοίταξε, τώρα δεν ξέρουν αυτό.
1: Δεν ξέρουν, δεν... δηλαδή είναι δυνατόν? Άκουσε, η κυρία Κοβέση που έχει μελετήσει τόσο πολύ την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να μην ξέρει την υπόθεση?
0: Οι δικαστές δεν δίνουν εξετάσεις, ούτε αν φτάσει υπόθεση στη δικαιοσύνη λες δεν ξέρεις εσύ. Εσύ πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είναι έτσι. Ή να αποδείξει ο δικαστής ότι είναι έτσι. Γενικά, οποιοδήποτε είναι αθώος μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Δεν σημαίνει το ανάποδο. Λοιπόν, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, έχουμε καταγεγραμμένες συνομιλίες συνεργατών Λιβανού και Καραμανλή, οι οποίοι προσπαθούν να πάρουν αποζημίωση 224.000 ευρώ, ακριβώς. 37 βιολογικοί καλλιεργητές.
1: Ναι.
0: Λέει ο κύριος Λιβανός, μην κοιτάς που εκεί γράφουν ότι ψάχνουν να βρουν να στοιχειοθετηθεί ανωτέρα βία γιατί καθυστέρησαν, έχασαν την προθεσμία. Γιατί αυτός που θα βγάζει τα χαρτιά, λέει, έπαθε αρρώστηση από καρκίνο. Έχασαν την προθεσμία και μετά υπήρχαν διαδικαστικά ζητήματα. Εγώ λέω, οκ, okay, αυτό είναι, εδώ εμφανίζονται να λένε συνεργάτες σας και συνεργάτες του να το κάνουμε για το θέλει ο Καραμανλής. Mm. Να βρούμε τον τρόπο.
1: Πάλα
0: να κλικ, ρε παιδί μου, να φανεί ότι είναι ανωτέρα βία, να τελειώνουμε.
1: Βία,
0: αυτό είναι κακούργημα, 224.000, πάνω από 120. Πρόσκειο το, και βγαίνει σε απιστία. Λέει ο κύριος Λιβανός, εγώ δεν ήξερα τίποτα.
1: Είπε όμως ότι ήταν δίκαιο αίτημα και θα το ξανά έκανε.
0: Ναι. Αλλά λέει, δεν ήξερα τίποτα. Τα έκαναν οι συνεργάτες μου μόνοι τους. Τα κάνουν πάντα. Ούτε ο Καραμανλής ήξερε. Ποτέ δεν με πήρε τηλέφωνο. Ποτέ δεν τον πήρα. Είναι κάτι που έγινε εν αγνία μας.
1: Κάτι, επειδή το ακούω πολύ τον τελευταίο καιρό, ότι οι συνεργάτες αυτενεργούν.
0: Ναι,
1: τόσο πολύ αυτενεργούν.
0: Καλή διάθεση, ναι.
1: Έχουν καλή διάθεση. Δεν το αγοράζω.
0: Ξαναλέω. Εγώ σου είπα τι είπε. Θα πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος, όχι ότι είναι αθώος. Το ότι είναι αθώος είναι, έτσι
1: είναι
0: ξεκινάει το δίκαιο.
1: Ναι. Έτσι ξεκινάμε.
0: Λοιπόν, επίσης δεν δικάζεται, διότι δεν έφτασε η υπόθεση σε διερεύνηση και προανακριτική. Απορρίπτει η πλειοψηφία, χρειάζεται 151 ψήφους το αίτημα αυτό. Ο ίδιος λέει: Καν λάθος, τόσο καιρό δεν πήγα στον εισαγγελέα. Αυτό είπε. Και ότι δεν μίλησα ποτέ με Καραμανλή. Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο. Τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα κύριε Δεσποτόπουλε.
2: Καλησπέρα, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε.
1: Και ειδικά μια τέτοια μέρα.
0: Μήπως έχετε βρει άκρη. Να ξεκινήσω από την εισαγωγή. Ακούστε.
2: Λοιπόν, χθες,
0: περιμένετε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Είμαστε στην αποκορύφωση. Χθες λοιπόν βγαίνει ο Τραμπ, ο Ρούμπιο στην αρχή, μάλλον όχι, βγήκε ο Τραμπ. Και λέει, τέλος η επιχείρηση επικοιοργή, ξεκινάμε την επιχείρηση ελευθερία. Πολύ ωραία. Μετά το ακυρώνει ο Ρούμπιο. Ή μάλλον ανάποδα έγινε. Βγήκε ο Ρούμπιο και μετά ο Τραμπ. Ο ένας είπε,
2: ναι,
0: ακριβώς, είπε ο Ρούμπιο ότι τέλος η επικοιοργή, ο πόλεμος δηλαδή, και αρχίζουμε την επιχείρηση ελευθερία να ανοίξουμε τα στενά του ορμούς. Και βγαίνει με ανάρτηση, θα στην κάμερα αυτό, με ανάρτηση 10 λεπτά ο Τραμπ και λέει και η επιχείρηση ελευθερία τέλος, ανοίγουν τα στενά του ορμούς. Η ερώτηση είναι η εξής. Πώς είναι δυνατόν 12 παρα 10 να λέει ο Ρούμπιο ξεκινάει η επιχείρηση ελευθερία και 12 και 10 ο Τραμπ να λέει λίγη επιχείρηση ελευθερία, δηλαδή οι Αμερικανοί θα ανοίξουν μόνο στα στενά του ορμούς. Μετά από αυτό, έχουμε σήμερα χαρτί που κυκλοφορεί, που φαίνεται ότι είναι αμερικανικό, από το Άξιος, με σημεία που οδηγούν, αν λέει συμφωνήσουν οι Ιρανοί που το μελετούν σε 48 ώρες, σε πιθανό τέλος του πολέμου. Και βγαίνει ο Τραμπ νωρίτερα και λέει αυτό, αν συμφωνήσουν, καλώς. Αν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσει χειρότερος πόλεμος. Εκεί βρισκόμαστε. Πείτε μας.
2: Ναι, είμαστε νομίζω σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα πάνω της και τα κάτω της.
0: Mm.
2: Νομίζω ότι με αυτή την περίφημη δράση ελευθερίας, Project Freedom όπως το λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήθελε να πιέσει ξανά ο κύριος Τραμπ τους Ιρανούς, να τους πει ότι κοιτάξτε, συνθηκολογήσω διότι θα ξεκινήσω επέμβαση. Και επίσης ήθελε με κάποιο τρόπο να δείξει πανικόβλητες αγορές παγκοσμίως ότι θα κάνουν ό,τι χρειάζεται στα στενά να ανοίξουν σύντομα. Πραγματικά είναι δύσκολο κανείς να παρακολουθεί τις εξελίξεις, διότι αλλάζουν όχι ένα ώρα, αλλά δεκάλεπτο.
1: Και όλοι θέλουν να πούν ότι είναι νικητές από αυτή την ιστορία.
0: Πριν φτάσουμε εκεί, τι σημαίνει για εσάς ότι κυκλοφορεί αυτό το έγγραφο με σημεία τα οποία δείχνουν αυτή τη φορά, εκτός από τους 14 ώρες που είχαμε από το Ιράν, που απερίφθησαν από τον Τραμπ, έχει αναφορά σε χρονοδιάγραμμα για το θέμα των πυρηνικών. Έχει αναφορά στο πώς μπορούν, γιατί το επίμαχο είναι πώς και θα λύσουν την πολιορκία στα ιρανικά λιμάνια οι Αμερικανοί και θα λυθεί η πολιορκία στενά του ορμούς από τους φρουρούς της Επανάστασης. Η ερώτηση είναι, βλέποντας αυτό το έγγραφο που κυκλοφορεί, βλέποντας το τελεσίγραφο του Τραμπ, ή αυτό οι 48 ώρες θα κάνουμε χειρότερο πόλεμο, βλέποντας τους Ιρανούς να λένε το μελετάμε, θα πούμε 48 ώρες, τι καταλαβαίνετε, πού βρισκόμαστε? Υπάρχει περιθώριο, πιθανότητα αυτή τη φορά να έχουμε μια συμφωνία ή απλώς θα περνάει ο χρόνος?
2: Υπάρχει μια πιθανότητα. Εδώ βλέπω έναν μικρό ελιγμό σχετικά με τις ΗΠΑ, που εκεί που πίεζαν να το Ιράν να αποδεχτεί μηδέν πυρηνικά, τώρα έρχεται με ένα άλλο πλαίσιο του να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα ανοίγοντας το μεταξύ τα στενά.
1: Ναι, απλά μιλούν για 20 χρόνια οι Αμερικανοί, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον αυτό από το Ιράν είναι αποδεκτό πρώτα απ' όλα.
2: Η απάντηση του Ιράν ότι θα σου απαντήσω στο τέλος του τελεσιγράφου, γιατί αυτό απάντησαν
3: 48 Ιράνοι, ώρες.
2: Καθώς γνωρίζουμε 48 ώρες, σημαίνει ότι οι Ιρανοί δεν το δάνε με καλό μάτι αφενός.
1: Ναι.
2: Και αφετέρου θέλουν να κερδίσουν παραπάνω χρόνο. Εγώ πιθανολογώ ότι βρίσκονται και σε μια διαδικασία ανασύνταξης. Οπότε, ενώ βέβαια πιέζονται οικονομικά από το κλείσιμο των στενών, επιχειρησιακά πιθανά να, τέλος πάντων, να κάνουν δράσεις σε προετοιμασίες για να αντιμετωπίσουν ένα νέο χτύπημα.
3: Δύο απορίες. Το ένα, αν γίνει συμφωνία. Ναι, αν γίνει συμφωνία, οι Αμερικανοί με ποιο θα την κάνουν? Με κάποιους που εμφανίζονται ως εκπρόσωποι της Τεχεράνης, τον Αραχτσί, ο Παγκαλεμπάφ έχει πάει στην άκρη. Ή θα την κάνουν ως Ρούσους επανάσταση, οι οποίοι δεν ξέρουμε από ποιον εκπροσωπούνται, διότι το αφεντικό αυτή τη στιγμή στο Ιράν είναι προφανές ότι είναι οι Ρούσοι της επανάστασης.
2: Βεβαίως. Εδώ πέρα υπάρχει το νομικό θέμα και υπάρχει και το ουσιαστικό.
3: Ουσιαστικό.
2: Το νομικό θέμα μπορεί να λυθεί, διότι μπορεί να υπογράψει ο πρόεδρος. Η πραγματικότητα είναι ότι αν δεν συνενέσουν και οι φρουροί της Επανάστασης, θα έχουμε μια συμφωνία η οποία πολύ πιθανά να την αχτεί στον αέρα πριν ξεκινήσει καν να εφαρμόζεται. Υπάρχει μια μεγάλη, και νομίζω ότι το ότι είναι χωρισμένο το Ιράν στα δύο αποτελεί από μόνο το μια δυσκολία στο να φτάσουμε σε συμφωνία.
3: Εδώ το Ιράν, κύριε Δεσποτόπουλε, χτυπούσε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κυρίως προχθές και λίγο χθες και βγαίνει χθες και λέει: εμείς δεν χτυπήσαμε. Μα ποιος άλλος να χτυπήσει από το Ιράν? Μπορεί να χτύπησε φρουροί της Επανάστασης και να λέει: το Ιράν δεν χτυπήσαμε, εμείς είναι Αραχτσί.
2: Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο ομάδες, λοιπόν, τις φρουροί της Επανάστασης και έχουμε επίσης και το επίσημο Ιράν, τον πρόεδρο, τον Ιράν.
3: Άρα ποιο θα συμφωνήσει? Πάμε πάλι, ποιο θα συμφωνήσει? Και τι αξία θα έχει μια συμφωνία με τον ένα που χτυπάει ο άλλο?
2: Νομίζω ότι για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία που θα έχει αξία εν της πράγμαση και όχι να έχουμε απλά ένα χαρτί στα χέρια μας, θα πρέπει να συνενέσουν και οι δύο. Δηλαδή να υπογράψει με κάποιο τρόπο και ο πρόεδρος, αλλά και ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης ή κάποιος εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης.
1: Ποιος είναι ποιος το θέμα?
3: Ηγέτης. Δεν
1: ποιος
3: υπάρχει είναι ηγέτης, είναι άφαντος.
2: Ακριβώς. Θεωρητικά έχουμε. Έχει επανεκλεγεί ο Ιώσ Χαμενεή.
1: Ναι, ο οποίος δεν ξέρουμε αν ζει.
2: Αυτή τη στιγμή, μάλλον οι περισσότερες πληροφορίες λένε ότι είναι μεν σε ζωή,
1: αλλά
2: ότι είναι τραυματισμένος,
1: ναι, ότι δεν
2: και τέλος πάντων ότι είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Είναι δύσκολο. Νομίζω ότι αν συγκεντρωθεί το σώμα των φρουρών, ότι έχει απομείνει και κατά πλειοψηφία εγκρίνουν μια τέτοια συμφωνία.
3: Πού είναι αυτό το σώμα δύο μήνες τώρα? Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Δεν βγει κανένας καταρχήν. Έχω δει ένα πρώην φρουρό, έχω δει γενικώς αναρτήσει στο ναυτικό των φρουρών.
1: Διάφορους πυρήνες, δεξιά και αριστερά. Δηλαδή...
3: Πού θα τους βρουν αυτούς να συμφωνήσουν?
2: Νομίζω ότι έχουμε δύο στιβαρές ομάδες εσωτερικά. Το πρόβλημα είναι ότι οι φρουροί της Επανάστασης δεν είναι ένας. Ο ένας που ξέρουμε δεν τον έχουμε ακούσει είναι πυρήνες. Υπάρχει ελπίδα ότι είναι σε ζωή και θα μπορέσει ο Χαμενεή μια συμφωνία να την επιβάλλει, αλλά είναι δύσκολο. Είναι το πιο δύσκολο
1: που και πώς θα ξέρουν, κύριε Δεσποτόπουλε, ότι αυτός που, δηλαδή, εγώ έτσι όπως το σκέφτομαι, τώρα να σας το πω λίγο απλοϊκά, ότι μπορούν να βάλουν το Χαμενεή παραδείγματος χάρη και καλά να υπογράψει και να μην είναι ο Χαμενεή αυτός και να έχουμε άλλα θέματα μετά.
2: Όλες αυτές είναι δυσκολίες που δεν μπορούν να απαντηθούν καθόλου εύκολα, έχοντας το Ιράν σε μια κατάσταση πραγματικά διάλυσης ως προς την πολιτική ισχύ, διότι έχει αποκεφαλιστεί
1: γιατί
2: ηγεσία.
1: Γιατί τους έχει σκοτώσει όλους ο Τραμπ.
2: Αυτό που προβλέπεται συνταγματικά και διοικητικά το σώμα των φρουρών της Επανάστασης δεν υπάρχει πρακτικά. Υπάρχουν πυρήνες, όπως το είπατε, και είναι ένα μεγάλο ερώτημα που δυστυχώς δεν μπορεί να απαντηθεί.
3: Δύο άλλα δύσκολα ερωτήματα. Το ένα, οι Αμερικανοί, μήπως ο Τραμπ, αυτό που λέμε τόσες εβδομάδες, είναι στο απόλυτο αδιέξοδο, ψάχνει τρόπο αλλά δεν ξέρει πώς να απεμπλακεί από τον πόλεμο που τον οδήγησε ο Νετανιάχου και τώρα έχει ένα ακόμα, δύο ακόμα λόγους. Ο ένας είναι η πτώση στην οικονομία που αρχίζει να πληρώνει ο ίδιος και πολιτικά μες στην Αμερική και ο δεύτερος ότι πέρασε το όριο των 60 ημερών και πώς θα ξαναπεράσει από το νομοθετικό σώμα η έγκριση για παράταση του πολέμου, ένας πόλεμος ο οποίος ποτέ δεν έχει εγκριθεί. Πώς θα περάσει από τη Γερουσία αυτό?
2: Θα πρέπει να σκεφτούμε ποιος είναι ο στόχος αυτού του πολέμου.
3: Μήπως όλα αυτά οδηγούν στο ότι ψάχνει άρον-άρον ο Τραμπ έναν τρόπο να κλείσει τον πόλεμο?
2: Ότι έχει μεγάλη πίεση για να κλείσει τον πόλεμο είναι γεγονός. Διότι οικονομικά πιέζεται.
3: Και δεν ξέρει πώς.
2: Έχει φτάσει, ναι, έχουν φτάσει το... Θέλει να το κάνει, αλλά δεν θέλει να φανεί ότι ήτάται. Εάν όμως το δούμε σαν μέρος μιας κίνησης του Τραμπ, σαν μια κινητικότητα έναντι του ελέγχου της κίνησης της ενεργειακής εξάρτησης της Κίνας, διότι έχει προηγηθεί η Βενεζουέλα, έχει προηγηθεί ο Διόρυγας στο Παναμά και βλέπουμε η πιθανά μια προσπάθεια των Αμερικανών να ελέγξουν οι κρίσιμες πετρελαϊκές ροές προς την Κίνα. Αν το δούμε σε αυτή την μεγάλη εικόνα, λίγη αξία τότε έχει για τον κύριο Τραμπ το αν τελικά θα είναι 20 τα χρόνια ή 10 για την αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, θα έχει πετύχει την πίεση των Κινέζων ενεργειακά μέσα από την διατάραξη των πετρελαϊκών ροών. Εκεί νομίζω τελικά είναι όλο το παιχνίδι.
3: Ένα θέμα είναι πόσο ο Τραμπ θα βρει τρόπο να απεμπλακεί από ένα πόλεμο που δεν τον συμφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν ξέρει πώς να τον...
1: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι προσπαθεί να βρει τρόπο και δεν μπορεί να τον βρει τελικά.
2: Δεν θέλει να κάνει την επιχείρηση, το καταλαβαίνουμε, διότι θα έχει απώλειες, δεν είναι εύκολο.
1: Επιχείρηση ελευθερία λέτε, αυτό που είπε.
2: Όχι για την επιχείρηση ελευθερία, μιλάω για μια χερσαία επιχείρηση.
3: Χερσαία ελευθερία είναι να ανοίξει το θάνατο όμω.
2: Υπάρχει και το νομικό πρόβλημα των 60 ημερών που αναφέρεται, παρά το ότι θεωρούν ότι είναι 30 ημέρες που έχουν περάσει, διότι, αλλά νομικά δεν στέκουν αυτά. Όλοι γνωρίζουμε ότι πέρασαν 60 μέρες. Ναυτικός αποκλεισμός στον πόλεμο. Μην κορυδευόμαστε.
1: Και βλέπουμε ότι ακόμα χτυπιούνται και πλοία. Δηλαδή, χθες χτυπήθηκε γαλλικό πλοίο.
3: Βέβαια, ξανά.
2: Βεβαίως. Άρα, νομίζω ότι αυτό που ευελπιστεί ο κ. Τραμπ να πάρει μια συμφωνία που να αφήνει σε μέλλοντα χρόνο τη διευθέτηση του εμπλουτισμού του ουρανίου και να ανοίγει άμεσα τα στενά.
3: Πάμε τώρα στο
2: νομίζω
3: δύσκολο.
2: Ότι αυτή είναι η προτεραιότητά του.
3: Πάμε στο δύσκολο. Στον πόλεμο συμμετέχουν τρεις. Αμερική, Ισραήλ, Ιράν.
1: Ο Τραμπ
3: ψάχνει τρόπο να τον τελειώσει. Να συμφωνήσουμε ότι ο Νετανιάχου ψάχνει τρόπο να συνεχίσει τον πόλεμο και ότι δεν ξέρουμε τι θέλει το Ιράν.
2: Η πρώτη αντίδραση των Ισραηλινών στην διακίνηση του εγγράφου περί λύσης ήταν ότι το πιο πιθανό σενάριο παραμένει η επανέλαξη των εκτροπραξιών.
1: Ναι.
2: Είναι σαφής η επίσημη τοποθέτησή.
3: Είναι δεδομένο ότι το Ισραήλ θέλει να συνεχίσει ο πόλεμος.
2: Και μάλιστα και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η κυρία με τη Χεζμπολάχ δεν υφίσταται.
1: Ναι, και το Ισραήλ ψάχνει να βρει τρόπο, ενώ οι άλλοι ψάχνουν να βρουν τρόπο πώς θα σταματήσουν τον πόλεμο. Το Ισραήλ ψάχνει να βρει τρόπο να το συνεχίσει από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι, διότι το Ισραήλ ξέρει ότι αν αποσυρθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι δύσκολο μόνο του να μπορέσει να εξοντώσει το Ιράν. Και πιέζει με κάθε τρόπο ώστε να παραμείνει ενεργή συμμετοχή των ΗΠΑ. Το Ιράν είναι μια υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση το Ισραήλ να έχει έναν γείτονα με ένα τέτοιο καθεστώς, το οποίο να έχει πυρηνικά όπλα, και θέλει να το πάει μέχρι τέλους.
3: Έχει τρόπο να τορπιλήσει το Ισραήλ μια πιθανή συμφωνία. Την προηγούμενη φορά που είχαμε και χειρία, σας θυμίζω ότι πριν περάσουν 24 ώρες, ισοπαίδωσε τη μισή Βηρυτό, είχαμε 250 νεκρούς. Έχει τρόπο το Ισραήλ να τορπιλήσει, επειδή αυτό θέλει, μια επόμενη συμφωνία. Να την άξει τον αέρα. Να χτυπήσει τη Σβολάχ, να απαντήσει το Ιράν και πάλι την αρχή όλο.
2: Είναι δύσκολο γιατί βλέπουμε ακόμα ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή χτυπάει τη Χεζμπολάχ και αυτό δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει άμεσα τις διαπραγματεύσεις. Τις επηρέασε λίγο στην αρχή, αλλά τελικά η ανάγκη για να τελειώσει ο πόλεμος πιέζει και τις δύο πλευρές. Επίσης, οι Αμερικανοί έχουν την πληροφορία να ξέρουν ότι αν υπάρξει κάποιο είδους δολιοφθορά, θα αντιμετωπιστεί πολύ αρνητικά. Δεν νομίζω ότι αν όντως οι Αμερικανοί αποφασίσουν να σταματήσουν τον πόλεμο, ότι θα είναι σε θέση οι Ισραηλινοί να την ξανακυλήσουν την Αμερική πίσω στον πόλεμο.
3: Ωραία, πάμε τώρα στο πιο δύσκολο. Πάμε στο πιο δύσκολο. Τι θέλει το Ιράν? Να τελειώσει ο πόλεμος, και όταν λέει Ιράν, νόηφρου ή τη επανάσταση. Είναι το συνεχίσου.
2: Το Ιράν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο, αλλά δεν θέλει να καταλήψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Διότι θεωρεί ότι αυτό είναι που θα του δώσει την δυνατότητα να συνεχίσει να υπάρχει στην εξουσία, νούμερο ένα, και νούμερο δύο
1: και
2: να
1: πώς θα γίνει αυτό, κύριε Δεσποτόπουλε? Άρα έτσι, εφόσον δεν θέλει να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, είναι προαπαιτούμενο όμως για τους Αμερικανούς ουσιαστικά τα κάποια χρόνια απομάκρυνσης του πυρηνικού προγράμματος.
3: Ναι,
1: είναι προαπαιτούμενο. Άρα
2: ακριβώς,
1: γιατί μιλάμε?
3: Και σε αφήσουμε τον Νετανιάχου.
2: Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή έχουμε και αυτό το κενό. Δεν μπορούμε να έχουμε συμφωνία. Διότι έχουμε δύο πλευρές, οι οποίες, το λέτε πάρα πολύ σωστά, έχουν δύο διαφορετικές στοχεύσεις. Εδώ έχουμε πια έναν αγώνα αντοχής. Ποια οικονομία από τις δύο θα αντέξει περισσότερο με κλειστά τα στενά? Η δυτική και ειδικά των ΗΠΑ ή του Ιράν?
1: Ναι, και σε όλο αυτό οι επιπτώσεις όμως, στο ποια οικονομία θα αντέξει περισσότερο, οι επιπτώσεις είναι στην οικονομία όλου του πλανήτη. Αυτό είναι το θέμα.
2: Οι επιπτώσεις αυτή τη στιγμή είναι στην Κίνα και στην Ευρώπη. Στην Ασία και στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Υποφέρουμε και θα υποφέρουμε από ό,τι φαίνεται.
2: Εμείς δεν έχουμε απλά αυτή τη στιγμή αύξηση των τιμών όπως έχουν οι Αμερικανοί. Εμείς αντιμετωπίσουμε σύντομα και έλλειψη καυσίμων. Η ροζίνη στην Ευρώπη υπολογίζει, η αρμόδια Ευρώπη.
3: Όλος ο κόσμος. Αυτό είναι το τεράστιο θέμα.
2: Δεν εννοώ η Ελλάδα.
3: Ναι.
2: Εννοώ όμως ότι η Ευρώπη σε προτεραιότητα, επειδή έχει χαμηλή παραγωγή.
3: Βέβαια.
2: Ενώ η Αμερικανή είναι μεγάλη. κυροζήνη, έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι τυχαίο ότι το Ιράν τι χτυπάει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χτυπάει υποδομές διήλυσης. Θέλει δηλαδή να προκαλέσει πρόβλημα κυρίως στην κυροζήνη.
3: Αυτό θα σας ρωτήσω τελευταίο. Αραβικές χώρες δεν είναι μεταβλητή που πρέπει να την υποτιμήσουμε. Γύρω-γύρω από το Ιράν είναι οι αραβικές χώρες που έχουν πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα από τον πόλεμο. Έχουν καταστραφεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εκεί τι γίνεται, γιατί ήταν χθες τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που ήταν ο Πρωθυπουργός, να λένε ότι, να ξέρετε, όταν χτυπήθηκαν από το Ιράν, διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε. Αν απαντούσαν, θα ξαναξεκινούσε ο πόλεμος.
2: Ζούμε το πρωτοφανές χώρα του κόλπου να απειλεί ότι θα συμπράξει με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε επίθεση εναντίον μιας άλλης χώρας.
3: Σωστά.
2: Αν αυτό το λέγαμε πριν.
3: Καταστραφεί τα Ηνωμένα Εμμυράτα, το καταστραφεί πλήρως οικονομικά. Πλήρως.
2: Μα σκεφτείτε ότι πλήρως. Πριν μερικές μέρες.
1: Είναι σαν να έχει έρθει ο κόσμος ανάποδα, κύριε Δεσποτόπουλε, πραγματικά.
2: Σκεφτείτε ότι ζήτησαν από τους Αμερικανούς να προετοιμάσουν μια γραμμή οικονομικής στήριξης προληπτικής σε περίπτωση που τη χρειαστούν ποιοι.
1: Ποιοι τα αραβικά εμμυράτα,
2: τα οποία κάναν τις μεγάλες επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή,
1: αυτό θα μας φάνταζε σενάριο επιστημονικής φαντασίας πριν από λίγο καιρό.
3: Το χειρότερο αυτοκίνητο είναι ένα Λαμπορκίνι.
1: Αυτό,
3: είναι.
1: Ναι.
2: Και τραβηγμένο μπορώ να σας πω. Αυτό που έχει σημασία για τον αραβικό κόσμο είναι ότι πόσο συνεπής φάνηκε η Ελλάδα. Πόσο τίμησε τις καλές σχέσεις με αυτές τις χώρες, παρόλο το ότι έχουμε καλές σχέσεις και με το Ισραήλ, και πόσο επιχειρησιακά φάνηκε δίπλα και στη Σαουδική Αραβία που έχουμε τη συστοιχεία Patriot και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στο Κατάρ, σε σημείο που η Ελλάδα έχει κερδίσει το σεβασμό των χωρών αυτών, διότι έδειξε ότι η συμμαχία με το Ισραήλ δεν είναι μια συμμαχία εναντίον οποιοδήποτε τρίτου. Κάτι που δυστυχώς η Τουρκία δεν μπορεί να το καταλάβουν.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε.
1: Να είστε καλά.
3: Ο διεθνολόγος, ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος, πάντα μας βοηθάει να καταλάβουμε
1: να
3: και να προχωρήσουμε τη σκέψη μας. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
4: Real FM.
5: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
4: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
8: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Καλημέρα!
12: Καλώς τον!
11: Θα ήθελα ένα...
12: Έφτασε!
11: Και...
12: Εννοείται!
11: Με...
12: Ξέρω!
11: Χωρίς...
12: Βεβαίως!
13: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια και στις δύο κατευθύνσεις, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο και από Φάληρο προς Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας κυρίως σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Ουάσιγκτον και Τεχεράν είναι κοντά σε μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα, ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν όταν σταματήσουν οι αμερικανικές απειλές, διαμηνύουν οι φρουροί της Επανάστασης. Υπέρ της επιστροφής στο προηγούμενο καθεστώς ναυσιπλοείας στάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την πέμπτη τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Περισσότερα στο real.gr.

0: Χάρηκες πάμε για συμφωνία.
1: Ναι, χάρηκα. Θα μου φύγει η χαρά.
0: Άκου.
1: Για λέγε.
0: Λοιπόν, η Τεχεράνη διαψεύδει πληροφορίες και δημοσιεύματα. Πρώτον, ότι συμφωνεί να μεταφερθεί εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της επικράτειας του Ιράν. Το πρακτορείο DEFA Press που είναι κοντά στον Ιρανικό στρατό λέει ότι αυτό λένε Ιρανοί, είναι αυτό που λέγαμε ποιος μιλάει.
1: Ιρανοί
0: διπλωματικοί αξιωματούχοι, αλλά είναι στο στρατό, τρέχα γύρευε. Αυτό το θέμα των πυρηνικών που λένε ότι είναι κοντά
1: αυτό
0: στη συμφωνία.
1: Αυτό που λέγαμε, ναι, για την απομάκρυνση.
0: Λέει η Τεχεράνη, είναι οριστικά και αμετάκλητα εκτός συζήτησης.
1: Μάλιστα. Άρα δεν έχουμε κοινό πεδίο.
0: Ναι. Επίσης, διαψεύδουμε ότι υπάρχει συμφωνία ή πρόκειται να γίνει συμφωνία
1: τόσο
0: μεταξύ
1: καλά.
0: Ιράν και Αμερικανών στο υπόμνημα το οποίο κυκλοφορεί με στόχο τον τερματισμό των ορθοπαξιών. Και αυτό είναι η απάντηση στο άξιος.
1: Ωραία. Χάρηκα για λίγο. Πόσο εντάξει. Χαρήκαμε, πόσο κράτησε η χαρά μας.
0: Περίμενε.
1: Ναι, όντως.
0: Ο φρουρός δεξιά,
1: εντάξει,
0: ο φρουρός αριστερά,
1: ναι, μπράβο, ναι,
0: ώστε να πας στο μέσα,
1: ο ένας πυρήνας του άλλου πυρήνα.
0: Ποιος φρουρός,
1: δεν ξέρω εγώ.
0: Ναι, φρουρός, ναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας σήμερα.
1: Ναι. 32
0: λεπτά μετά τις 4. Νομίζω ότι ο κ. Σποτόπουλος μας βοήθησε να καταλάβουμε
1: πάρα
0: ένα πράγμα.
1: Πολύ. Ότι δεν υπάρχει
0: ότι δεν
1: συμφωνία.
0: Τίποτα.
1: Δεν, ότι δεν ισχύει τίποτα.
0: Γενικώς
1: δεν
0: ισχύει τίποτα.
1: Ότι γενικά είναι το χάος.
0: Ποιος θα συμφωνήσει με ποιον. Τι θέλει το. Ξέρουμε ότι θέλει ο Νετανιάχου. Θέλει πόλεμο.
1: Αυτό. Εκεί καταλήξαμε.
0: Ο Τραμπ ψάχνει τρόπο να φύγει. Και ότι η εικόνα της ημέρας είναι αυτός που είναι εγκλωβισμένος ανάμεσα στα κάγκελα. Αυτός με Τραμπ.
1: Το
0: κεφάλι ανάμεσα στα κάγκελα.
1: Καλά,
0: δεν ξέρει
1: καταπληκτικό αυτό πώς το
0: να
1: βίντεο.
0: Φύγει.
1: Δεν το συζητώ.
0: Καταλαβαίνεις, θα ξεκινήσω αύριο.
1: Ναι.
0: Την εκπομπή τηλεόραση. Λοιπόν, ένα είναι αυτός είναι ο Τραμπ. Θα βάλω και το κεφάλι του Τραμπ εκεί
1: αυτό,
0: στα κάγκελα. Λοιπόν, ξέρουμε τώρα ότι το Ιράν δεν ξέρουμε τι θέλει, ούτε ποιον εκπροσωπεί το Ιράν, ούτε τι κάνει. Ότι κυκλοφορεί ένα χαρτί μετά τον μπρος-πίσω τον νυχτερινό.
1: Ακριβώς.
0: Αρχίζει λίγη.
1: Το χαρτί πάει γύρω-γύρω.
0: Η επιχείρηση ελευθερία.
1: Ναι.
0: Το χαρτί είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Το Ιράν πάει γύρω-γύρω.
1: Ναι, το Ιράν πάει γύρω-γύρω. Κανείς δεν μπορεί από το Ιράν να υπογράψει αυτό το χαρτί, γιατί τους έχει σκοτώσει όλους. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν υπάρχει κανείς.
0: Που έλεγε ο Τραμπ, δεν βαστάει και λόγια. Όταν είχε χθες, μιλούσε στο ραδιόφωνο που το μεταδίδαμε, μετά σε παιδάκια,
1: ναι.
0: Πριν με άλλους, έλεγε: μήπως ξέρετε κανέναν ηγητή του Ιράν. Του έχω σκοτώσει, δεν ξέρω κανένα. Έχετε κανένα ηγητή.
1: Έτσι όπως το κάνεις, πραγματικά.
0: Έχετε κανένα.
1: Δεν μπορώ, γελάω. Γιατί το κάνεις τέλεια.
0: Τον Τραμπ.
1: Τον έχεις καταλάβει, την ψυχολογία του ακριβώς.
0: Κοίταξε. Ο Τραμπ είναι πολύ απλή η ψυχολογία του. Είναι
1: ναι,
0: σαν ένα παιδάκι.
1: Παιδάκι αυτό.
0: Ξυπνάει, γκουγκλάρει.
1: Ίσως και τα πεντάχρονα να είναι πιο υπεύθυνα.
0: Τουιτάρει. Τουιτάρει Α. Μετά μπαίνει ο άλλος στο βαλγραφείο, τουιτάρει το Β.
1: Αυτό.
0: Μετά ξανά το Α. Μετά το Γ. Μετά το Δ. Ένα πράγμα να ξέρεις.
1: Μετά μιλάει και λίγο με τη Μελάνια. Μετά
0: σου
1: αλλάζει. Μετά θέλει. Έχεις δει. Θέλει να του αρέσει να τρώει συγκεκριμένα μπέργκερ και συγκεκριμένα. Από συγκεκριμένη αλυσίδα. Όχι, αυτά θέλει, παιδί μου.
0: Δεν
1: αυτά θέλει.
0: Καλό. Και γυμνάζεται ένα λεπτό την ημέρα. Δεν κάνει καλό αυτό. Αλλά εγώ σου ξαναλέω, διάβαζες
1: μικρή. Γι' αυτό
0: σου
1: λέω παιδάκι.
0: Μικρή, διάβαζες Μίκι Μάους και τις περιπέτειες του Σκρούτζ.
1: Έτσι.
0: Όταν ο Σκρούτζ έβλεπε τη χρυσή δεκάρα.
1: Τέτοιο, τη λίρα. Όχι τη λίρα, το δολάριο.
0: Χρυσή δεκάρα.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι, που έκαναν
1: με το
0: σήμα του δολαρίου τα μάτια του. Αυτό είναι το
1: ding-ding-ding-ding-ding.
0: Ο Τραμπ είναι
1: αυτό ακριβώς.
0: Μέσα από την επιχειρηματική λογική βλέπει
1: ακριβώς.
0: Τα πάντα.
1: Και, τώρα
0: και τον πόλεμο και την ειρήνη.
1: Και τώρα που τα πράγματα έχουν σκουρίνει και οικονομικά και για την Αμερική και τρώει ξύλο από το εσωτερικό του,
0: ναι.
1: Προσπαθεί να βρει πώς θα τη διαφύγει. Αλλά άμα τους έχει σκοτώσει όλους, με ποιον θα συνοηθείς.
0: Έμπλεξε, τον έπλεξε ο Νετανιάχου που θέλει οπωσδήποτε να συνεχιστεί ο πόλεμος. Τι να σου πω.

0: Σκέψου πάντως τώρα, πες. Σκέψου τον Νετανιάχου τώρα, κάνει τον εικόνα λίγο.
1: Για πες,
0: ναι, που ναι. Θέλει να συνεχίσει τον προβληματισμό που έχει. Σκέψου εκνευρισμό που θα έχει τώρα.
1: Έχει το ιστορικό ζήτημα. Σκέψου το. Τις κατηγορίες για τις οποίες δεν του δίνει χάρη ο πρόεδρος, για τα δώρα που είχε πάρει από την επιχειρηματία και που κάθε φορά που παρεμβαίνει ο Τραμπ. Λέει να δώσουμε χάρη στον Νετανιάχου. Είναι και αυτή άλλη του έννοια.
0: Είναι και αυτό. Σκέψου τώρα σε τι κατάσταση θα βρίσκεται με όλο αυτό το γαϊτανάκι.
1: Αλλά εγώ επιμένω ότι ο Νετανιάχου, εάν, που δεν το βλέπω, γίνει, βρεθεί ένας από το Ιράν να συμφωνήσει με τον Τραμπ κάτι, εγώ θεωρώ ότι το Ισραήλ θα κάνει ό,τι μπορεί να το τεινάξει στον αέρα, εκτός εάν πάρει ο Νετανιάχου συγκεκριμένα ανταλλάγματα από τον Τραμπ.
0: Από τον Τραμπ, αυτά που θέλει.
1: Διότι ο Νετανιάχου έχει πει ότι όσο υπάρχει Χεζμπολάχ, εγώ δεν σταματάω να χτυπάω εκεί. Και αν χτυπήσει με τον τρόπο που ξέρει, τελειώσει αυτή η εκεχηρία που έχει ημερομηνία λήξης, τότε οι Ιρανοί έχουν πει ότι θα υποστηρίξουν τη Χεζμπολάχ. Άρα, ποια εκεχηρία και ποια συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Δεν υπάρχει αυτό. Αναζητούμε τον πρόεδρο του άστον καθηγητή, τον κύριο Λέκα. Είχε πει πριν από 5 λεπτά, μας λέει η Φράνση Παράσκευα ότι είναι οκ. Okay. Τώρα δεν σηκώνει το τηλέφωνο, κατά του έτυχε. Να λέει, να μας απαντήσει.
0: Για να δούμε για το άλλο μεγάλο θέμα, ακριβώς, το οποίο μας έχει ανησυχήσει.
1: Τις δημόσιες ανακοινώσεις και δηλώσεις του Γεράσιμου Παπαδόπουλου, ο οποίος έχει προβλέψει ή μάλλον λέει ότι έχει στα χέρια του στοιχεία που οδηγούν στην πρόβλεψη ότι θα γίνει μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό. Είπε ο κ. Παπαδόπουλος ξανά χθες, επιμένω στην πρόβλεψη ότι θα γίνει μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό. Δεν είμαι τόσο νέος για να είμαι επιπόλαιος. Έχω διαχειριστεί πολλές καταστάσεις και στην Ελλάδα και διεθνώς. Εξάλλου λέει, αυτό είναι το χειρότερο που λέει, δεν εξειδίκευσα.
0: Και επιμένει κιόλας, επιμένει όμως ο κ. Παπαδόπουλος.
1: Δεν εξειδίκευσα. Μα αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν εξειδίκευσα. Λοιπόν, να ο καθηγητής, ο πρόεδρος του ΑΣΠΑ, ο κ. Λέκας. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
1: Λοιπόν, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας, διότι εγώ έχω πει ότι ο κ. Παπαδόπουλος είναι ασέγγελος επιστήμονας, αλλά θεωρώ τελείως ανεύθυνο και μάλιστα έχω πει ότι πρέπει να επέμβει εισαγγελέας το να λέει συνεχώς κάθε μέρα ότι θεωρεί ότι θα γίνει μεγάλο σεισμό στο Κορινθιακό. Δεν προσδιορίζει την ώρα. Ο Κορινθιακός είναι και η Ζάκυνθος, είναι και από τον Αχαϊκό κόλπο μέχρι τις Αλκιονίδες. Δεν προσδιορίζει πού ακριβώς. Και ζητάει από την πολιτεία να λάβει μέτρα. Τι μέτρα να ληφθούν? Έχει ενημερώσει επίσημα την πολιτεία για τα στοιχεία που οδηγούν στο συμπέρασμά του ότι θα γίνει μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς.
1: Πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό.
2: Έχω πάει μια πάγια τακτική εδώ και 4 δεκαετίες να μην σχολιάζω απόψεις συναδέλφων. Αλλά όμως.
1: Αυτό είναι μια δημόσια υποθέτηση που έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία στην μισή Ελλάδα.
2: Κοιτάξτε, δεν σχολιάζω.
1: Ούτε εγώ. Και το κάνω κατ' εξαίρεση. Διότι αυτό είναι πολύ σοβαρό.
2: Ναι, για την ορθότητα ή όχι και τα λοιπά, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Εκείνο το οποίο όμως εγώ μπορώ να δηλώσω είναι το εξής. Είναι ότι αφενός μεν η συνταγμένη πολιτεία έχει τις δομές εκείνες οι οποίες, στις οποίες μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους οι επιστήμονες, ο κάθε επιστήμονας, δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα στο,
1: ναι, ναι, στον κύριο Παπαδόπουλο, ναι.
2: Και μέσα από τις δομές τις επιστημονικές, τις συντεταγμένες, να δώσουμε την απαραίτητη πληροφόρηση στους επιχειρησιακούς φορείς και στην πολιτεία, έτσι ώστε να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα.
0: Άρα πού έπρεπε να τα πει αυτά ο κύριος Παπαδόπουλος?
1: Τα έχει πει,
2: ναι.
0: Πού, συγγνώμη.
2: Και σεισμικής διακινδύνευσης υπάρχει η Επιτροπή Εκτίμησης Ηφαιστειακού Κινδύνου, θεσμοθετημένες επιτροπές, στις οποίες συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από κάθε επιστημονικό φορέα, και στις επιτροπές αυτές μπορεί να υποβάλει κάποιος την επιστημονική του άνθρωπο.
1: Μια στιγμή, κύριε πρόεδρε. Καταλαβαίνω ότι ο κ. Παπαδόπουλος δεν έχει καταθέσει επίσημα τα στοιχεία στην πολιτεία, σωστά?
2: Δεν έχουν κατατεθεί τα στοιχεία αυτά.
1: Συνεχίστε.
2: Να σκεφτείτε.
0: Δηλαδή έχουν κατατεθεί στο δημόσιο λόγο, αλλά όχι στην πολιτεία.
2: Όχι στην πολιτεία. Να σκεφτείτε, αυτές οι επιτροπές έχουν τεράστιο κύρος. Γιατί? Γιατί χειρίστηκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία τη σεισμο ηφαιστειακή κρίση Σαντορίνη και άλλες κρίσεις σε ανάλογο επίπεδο.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, εκεί λοιπόν είμαστε μια συνδεδεμένη πολιτεία και η οποία έχει θεσπίσει τέτοιες δομές τους ώστε κάθε επιστήμονας μπορεί να απευθύνεται, να υποβάλει μια επιστημονική εργασία και βέβαια η πολιτεία να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα μετά από συζήτηση βέβαια και διαβούλευση.
1: Υπάρχει κύριε πρόεδρε θεσμικό πλαίσιο, ένας επιστήμονας έχει στοιχεία, λέει σεβαστό ότι θα γίνει πολύ μεγάλο σεισμός. Δεν ξέρω λέει πού ακριβώς, πότε ακριβώς, περίπου σας λέω στον Κορινθιακό. Αυτό δεν παραβιάζει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και όποιος το παραβιάζει, δημιουργώντας πανικό και ανησυχία σε ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, δεν έχει συνέπειες. Δεν υπάρχει εισαγγελέας. Εσείς να πάτε αστυχία στον εισαγγελέα και να πείτε: κύριε εισαγγελέα του Άριου Πάγου, βγαίνει ο έγκριτος Παπαδόπουλος και λέει ότι θα γίνει μεγάλος σεισμός. Παρακαλώ, καλέστε τον να καταθέσει τα στοιχεία για να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη. Εάν είναι, γιατί μπορεί να ξέρει ότι θα γίνει.
0: Υπάρχει μια τέτοια διαδικασία.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε ως επιστημονικές επιτροπές να κάνουμε τον εισαγγελέα.
1: Όχι, να πάτε εσείς στον εισαγγελέα. Μην το κάνετε. Να πάτε εσείς στον εισαγγελέα. Ως αρμόδιο όργανο.
2: Για να πάω στον εισαγγελέα πρέπει να κρίνω αρνητικά την πρόγνωση. Αυτή τη στιγμή οι διαδικασίες, τα στοιχεία της πρόγνωσης δεν έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες επιτροπές που είναι θεσμικά όργανα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι το εξής. Ότι εμείς ως συντεταγμένη πολιτεία, ως οργανισμός αντισυσμικού σχεδιασμού και προστασίας, ως τεχνικό επιμελητήριο, ως Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, σε κάθε μία περιοχή της Ελλάδας, ανεξάρτητα αν είναι κονιθιακός ή όχι, προβαίνουμε στις εξής διαδικασίες. Για την αντισυσμική θωράκιση της χώρας και ειδικότερα την αντισυσμική θωράκιση των περιοχών του Κορινθιακού στην οποία έγινε η πρόγνωση. Ποιες είναι αυτές οι διαδικασίες? Οι διαδικασίες είναι οι εξής. Πρώτον, εδώ και χρόνια έχουμε θεσπίσει τον αντισεισμικό κανονισμό και τις θεσμικές διαδικασίες για την αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών. Δεύτερον, έχουμε κάνει τους αντισεισμικούς ελέγχους σε 40.000 κτίρια σε όλη τη χώρα, η οποία ολοκληρώθηκε μέσα σε 1,5 χρόνο και έχει περατωθεί. Έχουμε κάνει τον έλεγχο σε αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις. Άρα η πολιτεία αυτή τη στιγμή στο ένα σκέλος έχει πάρει έχει κάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι. Το δεύτερο που υπάρχει είναι ότι έχουμε ευρύτατα προγράμματα εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Και βέβαια και στο Κορινθιακό.
1: Πριν πάμε εκεί, κύριε Πρόεδρε, το ερώτημα είναι: εσείς, ανεξάρτητα τον κύριο Παπαδόπουλο, έχετε μηχανήματα που μετρούν, έχετε δικές σας μελέτες, υπάρχουν στοιχεία στη διάθεση της πολιτείας που δείχνουν, μην μου πείτε περιοχή, ότι επίκειται ένας μεγάλος σεισμός κάπου το επόμενο διάστημα?
2: Κοιτάξτε, δεν κάπου υπάρχουν. Και είναι λάθος να εστιάζουμε κάπου.
1: Αυτό λέω. Γι' αυτό δεν λέω Κορινθιακός, θα ήταν λάθος. Ναι. Υπάρχουν στοιχεία σε κάποια επίσημη επιτροπή που είναι στη διάθεση της πολιτείας ότι επίκειται ένας μεγάλος σεισμός στο...
2: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και δεν έχουν υποβληθεί.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα, όπως υπήρχαν στη Σαντορίνη, παραδείγματος.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό ρωτώ.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πέρα από τα δύο αυτά θέματα που ανέφερα, δηλαδή την αντισυσμική θωράκιση της χώρας σε επίπεδο κατασκευών, υποδομών και δομών και δικτύων, πέρα από τη διαδικασία της εκπαίδευσης που εξελίσσεται σε όλη τη χώρα, υπάρχει και ένα τρίτο, είναι η συνεχής διαμόρφωση των επιχειρησιακών σχεδίων για την αντιμετώπιση για σεισμό και για άλλες φυσικές καταστροφές, οι οποίες εξελίσσονται σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, δεν έχουμε αφήσει τα πράγματα καθόλου στην τύχη τους από άποψη αντισεισμικής θωράκισης και από άποψη επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση όχι μόνο των σεισμών, αλλά και όλων των κοινωνιών.
1: Είναι θεμητό να καλέσει τον κύριο Παπαδόπουλο να του πείτε: ελάτε εδώ, κύριε Παπαδόπουλο, γνωρίζεστε. Έχετε τα στοιχεία, για να το λέτε, τρελαθήκατε, κάποια στοιχεία έχετε. Θέλετε να μας τα φέρετε να τα αξιολογήσουμε? Είναι θεμητή αυτή η διαδικασία, ή θα συνεχίσει ο κύριος Παπαδόπουλος να βγαίνει σε ραδιόφωνο και τηλεόραση σε εφημερίδες και εσείς το καταδικάζετε? Για να επιμένει, τρελάθηκε, κάποια στοιχεία θα έχει.
2: Κοιτάξτε, ο καθένας από εμάς έχει την ευθύνη
0: των λεγόμενων
2: στο επιστημονικό, στο κοινωνικό σύνολο.
1: Όχι, εγώ διαφωνώ. Δεν γίνεται. Δεν είμαστε χωροφύλακες. Όταν υπάρχει μισή Ελλάδα που ανησυχεί, κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία, κύριε Πρόεδρε. Και εκπροσωπείτε την πολιτεία. Είστε ο οργανισμός αντισεισμικής προστασίας και σχεδιασμού. Εγώ λέω λοιπόν ότι αν κυκλοφορεί κάποιος και τρομοκρατεί, δηλαδή περί αυτού πρόκειται, καλεί η πολιτεία κάποιον ή ο εισαγγελέας ή ο αρμόδιος φορέας, και εδώ κύριε Λουκία, λέτε ότι θα γίνει μεγάλος σεισμός. Έχετε 10 στοιχεία. Μπορώ να τα δω, να τα αξιολογήσω? Αν είναι, να ενημερώσω και την κυβέρνηση. Αν δεν είναι, να παρέμβω
0: γιατί νομοθετικά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και κόσμος που ανησυχεί. Δηλαδή ακούνε κάτι τέτοιο και...
1: Μεγάλη ανησυχία, Λουκία, βέβαια.
0: Και τρέμουνε. Φυσικά
2: αστείο, δεν το συζητάμε.
1: Αστείο.
2: Και ήδη έχουμε δώσει κάποια στοιχεία, όπως είπα προηγουμένως, για το τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα και σε κάθε περιοχή ξεχωριστά. Δηλαδή, τα τρία αυτά στοιχεία που είναι αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών, που είναι η ενημέρωση εκπαίδευση, που είναι η διαμόρφωση των επιχειρησιακών σχεδίων, διατάσσονται σε όλο τον ελληνικό χώρο, αλλά και σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε δήμο χωριστά. Αυτή είναι όχι η υποχρέωση, το καθήκον το δικό μας προς την πολιτεία. Δεν είναι το καθήκον το δικό μας, δεν είναι να παίρνουμε κάθε συνάδελφο και να λέμε στον εισαγγελέα συλλάβετε τον. Είναι πέρα από κάθε επιστημονική διδολογία.
1: Πάμε ανάποδα. Λέει ο κ. Παπαδόπουλος, πρέπει να ληφθούν μέτρα στις περιοχές γύρω από τον Κορινθιακό γιατί επίκειται μεγάλος σεισμός. Μπορείτε να μας πείτε τι προβλέπει η νομοθεσία, το πλαίσιο, το θεσμικό, το δικό σας, εάν υπάρχει όντως μια πρόκληση για την περιοχή Α, Ω, κάπου είναι στον πλανήτη, στην Ελλάδα, που λέει ότι εκεί επίκειται μεγάλος σεισμός. Ποια είναι τα μέτρα πρέπει να ληφθούν? Εντάξει, να ληφθούν τα κτίρια, το καταλαβαίνω. Υπάρχει διαδικασία απομάκρυνση πληθυσμού, κάτι άλλο?
2: Υπάρχει απόλυτη διαδικασία. Και αυτή προβλέπεται και από το κέντρο.
1: Ποια είναι αυτή, μπορείτε να μας πείτε? Ανάλογα, έχει κλίμακες, φαντάζομαι.
2: Λοιπόν, ανάλογα τις κλίμακες.
1: Τι είναι,
2: θα σας αναφέρω για παράδειγμα το πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαχείρισης της σεισμοϊφαιστιακής κρίσης πέρυσι στη Σαντορίνη. Ναι. Οι επιστημονικές επιτροπές που είναι θεσμοθετημένες και που δεν είναι επιτροπές στις οποίες τοποθετείται ο γνωστός μου ή εν πάση περιπτώσει αυτός που μας αρέσει ή όχι, είναι επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν μέλη, εκπρόσωποι των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας και των ερευνητικών κέντρων. Ναι. Ένας από κάθε ίδρυμα. Και αυτός ο ένας από κάθε ίδρυμα πρέπει να μεταφέρει τις απόψεις του ερευνητικού του χώρου στις επιτροπές. Αυτό έγινε πέρυσι.
1: Σαντορίνη.
2: Έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Σωστά.
2: Ανάλογες καταστάσεις προβλέπονται.
1: Εκεί είχαμε καθημερινή ενημέρωση, επίσημη, επιτροπές που συνεδρίαζαν, εκτιμούσαν τα στοιχεία, αναθεωρούσαν, αυτό το καταλαβαίνω.
2: Ανάλογες διαδικασίες που προβλέπονται από πρωτόκολλα, έχουμε και αν υπάρχει κάποια εκτίμηση, η οποία όμως εκτίμηση δεν είναι μια προσωπική εκτίμηση, βγαίνω και λέω κάτι, είναι εκτίμηση του επιστημονικού χώρου.
1: Επέστημη, φυσικά.
2: Αν στην περίπτωση αυτή διαπιστωθεί από όλους τους ερευνητές οι οποίοι συμμετέχουν.
1: Τι γίνεται εκεί, τι προβλέπετε?
2: Επιστημονικές επιτροπές, εάν υπάρχει μια βεβαιότητα ή εν πάση περιπτώσει μια εκτίμηση ισχυρή ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάποιο γεγονός το οποίο επίκειται, υπάρχουν όλες αυτές οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται
1: και οι οποίες πείτε μας τρεις κινήσεις που θα ακούσει ο πολίτης που είναι γύρω από τον Κορινθιακό. Εντάξει, εκτός του ελέγχου των κτηρίων, των δημοσίων και όλα τα υπόλοιπα, πείτε μας μια κίνηση συγκεκριμένη. Έχετε εσείς στοιχείο ότι μπορεί να γίνει μεγάλο σεισμός κάπου? Τι κάνετε?
2: Εάν έχουμε τα τεκμήρια ότι θα γίνει μεγάλο σεισμός σε μια περιοχή.
1: Δεν τα ξέρετε, θα γίνει το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα. Μπορεί να είναι σε μια εβδομάδα ή σε 10 μέρες.
2: Κοιτάξτε, σε μια εβδομάδα καταρχάς διατάσσονται οι επιχειρησιακοί φορείς, η αστυνομία, η πυροσβεστική, το λιμενικό, ενδεχομένως οι ένοπλες δυνάμεις, οι τοπικές κοινωνίες, δηλαδή οι δήμοι, οι περιφέρειες.
1: Υπάρχει πολύ προχωρημένο σχέδιο λοιπόν. Ναι.
2: Βεβαίως, δεν το συζητάμε. Διατάσσονται έτσι, ούτως ώστε να είναι σε ετοιμότητα, γιατί η ετοιμότητα είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί ο επερχόμενος κίνδυνος.
1: Τέτοιο πράγμα δεν έχει γίνει γύρω από τον Κορινθιακό, σωστά, ούτε υπάρχουν στοιχεία για να γίνει.
2: Δεν υπάρχουν στοιχεία για να γίνει. Πάντως, ουσιαστικά, οι ενέργειες που έχουν γίνει είναι αυτές που συζήτησα προηγουμένως. Δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τον Κορινθιακό κόλπο ή να ακυρώσουμε την Κρήτη ολόκληρη. Έχει τεράστιες συνέπειες αυτό το πράγμα. Και αν δεν γίνει ο σεισμός.
1: Επίσης, υπάρχει τρόπος αυτή. Θυμάμαστε όλη τη συζήτηση, μεγαλώσαμε με το ΒΑΝ. Βαρότσος, Αλεξόπουλος, νομικός, και έχω πρόγνωση και δεν έχω. Υπάρχει

0: σεισμός. Κάποτε θα γίνει.
1: Ο αείμνηστος καθηγητής μας, ο Κώστας Παπαζάχος, έλεγε το εξής.
0: Τον είχα γνωρίσει πάρα πολύ.
1: Σε επίπεδο.
0: Όχι ο Κώστας, ο Βασίλης Παπαζάχος.
1: Ο Βασίλης Παπαζάχος, συγγνώμη, είναι αγαπητός φίλος. Λοιπόν, έλεγε το εξής. Ότι πρόγνωση σεισμού είναι η εξής. Ο χρόνος που θα γίνει ο σεισμός. Έτσι, ο τόπος που θα γίνει ο σεισμός και το μέγεθος του σεισμού.
0: Από εκείνον τα έχω μάθει πάνω από 500 συνεντεύξεις από τον Βασίλη Παπαζάχο. Ναι.
1: Και δεν υπάρχει και σε διεθνές επίπεδο ανάλογη πρόγνωση, ανάλογη δυνατότητα πρόγνωσης. Πουθενά στον κόσμο δεν επιτεύχθηκε αυτή η πρόγνωση. Δηλαδή με την έννοια του τόπου, του χρόνου και του μεγέθους. Εκτιμήσεις μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Αλλά οι εκτιμήσεις αυτές ενέχουν και κινδύνους. Και οι κίνδυνοι είναι αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως.
0: Καταρχήν είναι πρόκληση η ανησυχία στην κοινή γνώμη.
1: Στον οικονομικό και κοινωνικό
0: φυσικά, περιοχή. Φυσικά. Υπάρχουν καταρχήν τουρίστες. Υπάρχουν εκατοντάδες ξενοδοχεία γύρω από τον Κορινθιακό.
1: Μπορεί να υπάρχουν από μία.
0: Θα πει ο τουρίστας, όπα γίνει σεισμός, ακύρωσέ το. Από ποιον θα ζητήσει κάποιος αποζημίωση, εάν αδειάσει μια τουριστική μονάδα μπροστά σε μια τέτοια δημόσια συνεχιζόμενη κινδυνολογική πρόγνωση. Μάλιστα. Γι' αυτό και ευθύκαμε στην επίσημη πολιτεία που την εκπροσωπείτε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκας.
2: Real FM. Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,5.

0: Μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να σημαίνει αυτό, Λουκία. Να κυκλοφορεί κάποιο να λέει θα γίνει μεγάλο σεισμό στη μισή Ελλάδα και απλώ να το λέει. Και οι υπόλοιποι να λένε τι να σα πούμε, περιμένουμε κι εμεί. Ο εισαγγελέα να κοιτάζει, ο κύριο Λέκα ο αρμόδιο να λέει: εγώ δεν έχω τα επίσημα στοιχεία. Ό,τι πρέπει να κάνω, το κάνω. Αυτά προβλέπει ο σχεδιασμό και εκεί να μένουμε. Ο κύριο Λέκα δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τι να κάνει, κυνηγάει τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Καλά,
0: τον
1: να
0: καθένα δίνεται, που λέει
1: ή να
0: κάτι,
1: του, ή να του κόψει να μην λέει, να μην λοιπόν, βγαίνει να δίνει συνεντεύξει.
0: Από έπιπλα πώ πα.
1: Από έπιπλα καλά πάω, καλά πάω. Για λέγει
0: μπορεί να πα καλύτερα.
1: Δεν μπορούμε, εννοείται.
0: Για τα έπιπλα Γκοτσόπουλο Χόμου σα περιμένουμε μεγάλε εκπτώσει μόνο για λίγε μέρε από αυτό το Σάββατο. 9 Μαΐου στις 23, δύο εβδομάδες δηλαδή, επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home εδώ, στο Μαρούσι και στο Παλαιοφάλιρο. Μπείτε στο gotsopoulos.gr. Κοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Λουκία, ταξίδι.
1: Ταξίδι, εννοείται. Πολύ ωραίο ταξίδι. Τρεις μέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στο μαγευτικό Πήλιο. Τρεις μέρες για ένα τυχερό ζευγάρι. Διαμονή, πρωινό και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, δωρεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και air fryer από τη Μόρις. Όλα αυτά μπαίνετε real.gr, βρίσκεται το Real Player και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Και Real News για να κλείσουμε.
1: Φυσικά, με πλούσια ύλη όπως πάντα, αποκλειστικά ρεπορτάζ και όλα αυτά που έχει κάθε Σαββατοκύριακο η Real News, αλλά επίσης γλυκιά εκδίκηση. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο, μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα από τη συγγραφέα των best seller των New York Times, Karen Rose Smith, και μαζί food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά και φυσικά δωρεπιταγές από το παντού. Από όλα αυτά στη Real News του Σαββατοκύριακου.
0: Γιάννης Καραγευρέκης, Φράνσις Παράσχη, Δήμητρα Πανανού, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, να απολαύσετε το ηλιόλουστο απόγευμα. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης.
0: Εδώ,
1: Εδώ, κολλημένοι εμείς αύριο στις 3 εδώ. Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, να είστε καλά.
0: Έχουμε και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Τσάπαλο. Αύριο στείλτε ερωτήματα.
1: Ωραιότατα, ερωτήματα θέλουμε, βέβαια.
0: Μέτρα παραπάνω, για να δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν,
1: γεια σας.

0: Real FM. 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
3: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι οι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
0: Real FM.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
6: Αφέντη μου! Έχει τρεις ευχές.
5: Πάμε γρήγορα.
7: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
6: Δικό σου.
5: Πάμε τη δεύτερη.
7: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
6: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
5: Πάμε τη τρίτη.
7: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
5: Ναι.
7: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
8: Ένα εισιτήριο.
7: Ναι.
8: Για το Final Four.
7: Ναι.
8: Στην Αθήνα.
7: Ναι.
6: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
7: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
6: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
7: Κέρδισα.
6: Τι.
7: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
6: Πώς.
0: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
8: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
0: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
15: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Ρέντι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Ποσειδόνος. Από Φάληρο προς Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Νέες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται σε εξέλιξη. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συζητούν την υπογραφή μνημονίου κατανόησης έκτασης μόλις μίας σελίδας, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα ώστε να υπάρξει ειρήνη και να ανοίξει το στενό του Ορμούς, ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα ακολουθήσουν ισχυρότεροι βομβαρδισμοί. Η ασφαλής διέλευση θα είναι δυνατή όταν θα τερματιστούν οι αμερικανικές απειλές, δηλώνουν οι φρουροί της Επανάστασης. Υπέρ της επιστροφής στο προηγούμενο καθεστώς ναυσιπλοείας, τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 5η τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Δεύτερο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ευρώπη. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι άνδρας προσβλήθηκε από τον ιό, αφού ταξίδεψε αεροπορικός με επιβάτη ο οποίος το προηγούμενο χρονικό διάστημα βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο που πλέει στο πράσινο ακροτήρι. Σε νοσοκομείο της Ζυρίχης νοσηλεύεται άλλος ένας ασθενής. Με την ελβετική κυβέρνηση να διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό. Περισσότερα στο enikos.gr. Πολύτιμο εργαλείο, χαρακτήρισε την ψηφιακή κάρτα εργασίας η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στον Real FM. Με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, έκανε λόγο για κυβιστήσεις, σημειώνοντας ότι υπάρχει διαγωνισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. Ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ ηλία σπήρα στη Δυτική Αττική. Συνολικά συνελήφθησαν 7 άτομα που εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ο Ισπανός διαιτητής ελίτ της UEFA, Χωσέ Μαρία Σάντσετ Μαρτίνεθ, θα διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για τα play-off της Super League. Ο Γερμανός ρέφερι της πρώτης κατηγορίας της UEFA, Χάρμ Όσμερς, θα είναι στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
15: Αραιή συννεφιά αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμη νότιοι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτά ήταν. 5 και 6. Αυτά. Αυτά. 5 και 8 τώρα. Καλά, πάμε. Μην τι ξεκινήσαμε, ω κατάλαβα.
1: Αυτό είχε αυτή τη φωνή, ή ήταν δεύτερη.
0: Τα πιάνε κανονικά αυτά τα πράγματα που ακούς. Και τα τρία αδέρφια Γκίμπ ήταν πολύ.
1: Τι τραγουδάγαν μόνο έτσι δηλαδή.
0: Όχι. Έχουν τραγουδήσει και με άλλε φωνέ, αν ρωτά αυτό. Αλλά αυτή ήταν η μανιέρα που του έφερε στην κορφή. Στην κορφή ήταν και το 1978 μια τέτοια ωραία μέρα. Γι' αυτό και πάμε να ξεκινήσουμε. Λιγάκι πιο εύθυμα, όσο τέλο πάντων μπορεί κανένα.
1: Άρα αναγνωρίζεις ότι είναι εύθυμο δηλαδή το τραγούδι αυτό.
0: Ναι, σε ένα βάθος.
1: Okay.
0: Έχει, έχει ένα βάθος, ρε παιδί μου, ότι staying alive και ξέρω εγώ τι.
1: Να staying alive, αλλά έτσι όμως. Δηλαδή, ναι, πολύ κεφάτος alive.
0: Κοίτα, δεν μπορείς να είσαι alive και κεφάτος, γιατί είναι άλλο πράγμα το επιζήν και άλλο είναι το ευζήν.
1: Γιατί αν επιχειρείς να επιβιώσεις, δεν είσαι.
0: Κοίτα, staying alive. Να σου πω το εξής. Δεν σε έχει βοηθήσει με κάποιο τρόπο ο μεγάλος, ο ένας, ο μοναδικός, ο ανυπέρβλητος, ο πλανητάρχης, τη γητά Αντώνη, αυτό, για τον τρόπο μιλάω απλώς, επειδή το πορτοκαλί είναι κλεμμένο, πρέπει να βρίσκω άλλο όνομα. Λοιπόν, ο πορτοκαλής, παιδιά, είναι
1: με τη σταθερότητά του εννοείς, που το διακρίνει.
0: Ναι, εντάξει. Τρελοκομείο. Τέλειωσε η οργή, ξεκινάει η ελπίδα, η ελευθερία.
1: Εκεί που έχουν και χειρία ξεκινάει τις απειλές. Μετά φεύγουν οι άλλοι, τσαντίζονται, γιατί είναι, έχουν μείνει λίγοι πιο έτσι, πώς να τους πω τώρα, έτσι, οι πιο λίγο φανατικοί. Μετά έχουν βαράει ο ένας τον άλλον, λέει κάτι αψιμαχίες είναι. Θα πάμε σε συμφωνία, ας ελπίσω να πάνε σε συμφωνία. Τώρα συζητάνε για μια συμφωνία, λέει, πρόσεξε να δεις συμφωνία θα σε μια σελίδα.
0: Πόσες φορές μέχρι τώρα, πόσες φορές έχουμε πει τα ίδια πράγματα.
1: Τα κατόρθωσε ωραία πάντως. Είναι πάνω από τα 110 το δολάριο το βαρέλι το Brent. Εκεί σταθεροποιήθηκε. Το έφτιαξε ωραία αυτό. Πυρηνικά που λέγει ότι βρήκε, δεν βρήκε τίποτα. Δεν έχουν λέει χτυπήσει ούτε το ένα εκατοστό του προγράμματος στο Ιράν. Το καθεστώς επίσης τώρα έχει και λαϊκή απήχηση, γιατί οι Ιρανοί έχουν συνταχθεί.
0: Δεν θέλω να σου πω, δεν έχω ξαναγίνει αυτά, αλλά δεν μπορώ να το πω. Τουλάχιστον σε αυτό το τομέα που αφορά τα ψέματα που χρησιμοποιούν ως ένα άλοθη, ένα όχημα για να πάνε σε ένα πόλεμο με Αμερικανοί.
1: Ναι, το
0: τα έχουμε ξαναζήσει αυτά, τα ξέρουμε πώς είναι.
1: Ωραία,
0: αλλά η ιστορία που έχει μπει τώρα μπροστά, τι βγάλαμε σήμερα, πόσα τρεις βγάλαμε σήμερα. Σε ένα παιχνίδι που θέλει ανέβα, κατέβα, κατέβα, ανέβα. Εγώ έμαθα και λέξεις που δεν ήξερα, ξέρω εγώ πως είναι η κερδοσκοπική υποτίμηση. Πού να ξέρεις τώρα αυτά και... είναι ψηλά γράμματα για απλούς ανθρώπους που κοιτάνε να τα βγάλουν πέρα δε. Αυτά είναι όχι απλώς ψηλά γράμματα, είναι ακατανόητα πράγματα. Και η αλήθεια, Γιώργη, είναι ότι από ό,τι φαίνεται δεν είναι μόνο ο ίδιος που δεν έχει τσίπα. Έτσι. Να λέει πρόεδρος Αμερικής είμαι γαμώτο, πρέπει αυτό που είπα να το τηρήσω. Εδώ κάνει ρόμπα και τους υπουργούς του. Βγαίνει ο υπουργός πολέμου, λέει άλλα. Βγαίνει ο υπουργός εξωτερικών, αρνερεί αυτά που είπε ο υπουργός πολέμου. Και μετά βγαίνει ο πρόεδρος και αρνερεί το τι είπε ο υπουργός εξωτερικών και χάρη στην μπάλα. Άκουγα πριν από λίγο και τον Νίκο Δεστραβελάκη. Προσπαθούσε να τα βάλει σε σειρά. Yeah. Μιλάγαμε με τον Δεσποτόπουλο. Πώς να τα βάλει σε σειρά, κανένα.
1: Yeah, είπε πάντως τώρα πριν από λίγο, λέει, ότι αν οι Ιρανοί τηρίζουν τα συμφωνητέντα, η επική οργή τελείωσε. Αυτή είναι η νέα επιχείρηση, μάλλον.
0: Με το καλό.
1: Η επική οργή.
0: Με το καλό, τι να πω. Πραγματικά λέω ότι από ένα σημείο και μετά, τι μπορείτε να κάνετε, προσευχές. Ανάλυση, άστε να πάω στο διάλογο, δεν χρειάζεται. Ούτως ή άλλως θα ανατραπεί. Να πω και την αλήθεια μου, εδώ πέρα σε πιάνει από μέσα σου ένα πράγμα και λες, άστο, είναι το μεγάλο θέμα, αλλά δεν αξίζει τον κόπο να ασχολούμαι περισσότερο, γιατί κάθε μέρα που ασχολούμαι, εγώ δεν θα τρελαθώ. Και έρχεται η ελληνική πραγματικότητα και σε κάνει να ανατυχιάζεις. Αυτή τη φορά. Έρχεται με παλιές αμαρτίες, παλιές απόψεις, παλιά πράγματα να σου θυμίσουν ότι δεν πάει να γράφει 2026 το ημερολόγιο. Και 1926 θα μπορούσαν να ήταν και 1826
1: ναι,
0: θα μπορούσαν
1: να ήταν. Και πάει λέγοντας. Στην υπόθεση κάτω στην Αμουδάρα στην Κρήτη, θα έχουμε σε λίγο να κουβεντιάσουμε κιόλας. Γιατί τι θα κουβεντιάσουμε. Εδώ έχουμε την υπόθεση ενός πατέρα, 54, ο οποίος πυροβολεί και σκοτώνει εν ψυχρό έναν 29χρονο, τον οποίο τώρα φαίνεται ότι είναι, τον έχει στο μυαλό του για άλλους λόγους.
0: Γιώργο, είναι χαροκαμένος πατέρας. Χαροκαμένος ο πατέρας, χαροκαμένη μάνα. Θυμάμαι, όχι θυμάμαι, σήμερα επειδή το θυμηθήκαν όλοι και το δες τηλεοράσεις. Τη μάνα να μιλάει και να τρέμει και να φαίνεται η οργή της κτλ. Κτλ. Για τον πατέρα, καθόταν δίπλα, αμίλητος, μου έχει τύχει αυτό στην Κρήτη, ομολογώ. Το να μίλει τον άνθρωπο να σε κοιτά, ας πούμε, και να λες τώρα, μη κοιτάει καλό, μη κοιτάει καλό, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά εδώ, Γιώργο, να με συγχωρείς πάρα πολύ, πέρα από τα κομμάτια που αφορούν την βεντέτα και τα σχετικά, Ρε φίλε, εδώ έχει προσπαθήσει λέει, να ξανακάνει το κακό. Ρε παιδιά, τα ακούμε και τα συνέχεια. Λέει, ήταν γνωστό αστυνομία. Ήταν... Και τι κάνατε, ρε παιδιά. Τι κάνατε. Ο άνθρωπος ήταν χαροκαμένος. Το είχε κάψει, φαινόταν, ήταν εμφανές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα έλεγα και πέρα από τα κρατικά και όλα τα άλλα, τα οποία ο καθένας με ευκολία μπορεί να βάλει στο τραπέζι. Εγώ αναρωτιέμαι και για την οικογένεια. Δηλαδή δεν βλέπατε ότι πάει η υπόθεση να διπλοκακώσει, ας πούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε αυτό γιατί εδώ πέρα υπάρχει. Μπείτε τώρα στο real.gr, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ για την υπόθεση αυτή. Εμείς θα το συζητήσουμε σε λίγα λεπτά, σε περίπου ένα τέταρτο, με την κυρία Μαρία Αλβανού, την εγκληματολόγο. Γιατί εδώ φαίνεται ότι το θύμα με το δράστη γνωρίζονται. Φαίνεται ότι ο δράστης προσπαθεί να αποδώσει αυτή την απαράδεκτη πράξη του σε 4 επεισόδια, λέει, όπου τον προκάλεσε ο 29χρονος. Όπως και να έχει όμως, εδώ συζητάμε για ένα νόμο αίματος πάρα πολύ σκληρό από άνθρωπο, ο οποίος εξακολουθεί, υφίσταται. Δεν αναφερόμαστε σε βεντέτες, δεν είναι βεντέτα αυτό. Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Τι
1: όμως
0: είναι.
1: Λειτουργεί δυστυχώς κάτω από το ίδιο πρίσμα. Δηλαδή εκδίκηση.
0: Αυτοδικία είναι.
1: Αυτοδικία, εκδίκηση. Θα τα συζητήσουμε αυτά.
0: Είπε τη φράση, μάλιστα ρωτάει ο Μάκης από το Ηράκλειο, φαντάζομαι θα το ζει πολύ πιο έντονα από εμάς. Αν μου θυμίζει την ιστορία του Παπαδόσφου. Την έχω πει τόσες πολλές φορές, αλλά ήταν μια εξομολόγηση που είχε κάνει ο Μακαρίς ο Κατσαντώνης. Είπε ανάσανα. Μπήκε στο δικαστήριο, έβγαλε ένα όπλο που είχε κρύψει τη γενιάδα του. Η γενιάδα που ήταν όσα χρόνια είχε χάσει το παιδί του. Μπήκε, τον πυροβόλησε και άραξε να το συλλάβουν και είπε μόνο αυτή τη λέξη. Ανάσανα.
1: Το παρελθόν στην υπόθεση τη συγκεκριμένη είναι ότι υπήρξε ένα τροχαίο πριν από χρόνια όταν ο γιος του δράστη επέβαινε στο ίδιο αυτοκίνητο με το θύμα. Από τότε, αφού νοσηλεύτηκε 20 μέρες ο γιος του δράστη κατέληξε, από τότε ο δράστης κατηγορούσε το θύμα ως υπεύθυνο για την απώλεια του παιδιού του. Και μετά πέρασαν τα χρόνια με κάποια επεισόδια. Απορώ και εγώ πραγματικά, δηλαδή αν γνωρίζεις ότι εδώ υπάρχει ηλεκτρισμός, υπάρχει θέαμα ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις, τι κάνεις ως πολιτεία, παρακολουθείς? Αμέτωχοι, μπορείς να κάνεις παρεμβάσεις. Θα τα ρωτήσουμε αυτά.
0: Βάζεις την πολιτεία μπροστά και λέω ότι συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Και αν κάποιος πρέπει να ζητήσει ευθύνες, εγγράφος που λένε, είναι εκεί. Αλλά υπάρχουμε και όλοι οι άλλοι εμείς. Υπάρχουμε και όλοι γύρω-γύρω.
1: Έτσι. Αυτή η ιστορία θα σταματήσει, Γιώργο.
0: Ναι. Το
1: λύνω τα ζητήματα με το πιστόλι, με το μαχαίρι και με το δίκανο. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει.
0: Κακό πράγμα η αυτοδικία, μόνο σκέψου γιατί υπάρχει ή γιατί εξακολουθεί να υπάρχει. Και να φοβάσαι μη σου αναπτυχθεί τελικά, γιατί αν ο κόσμος αισθάνεται ότι πάει να σκάσει, ας πούμε, δεν είναι και το καλύτερο που μπορεί να σου τύχει. Να τα λέμε και αυτά. Αντώνης Μορτάκης απέναντι μας, πολιτικός και κονσολιέρης. Πρέπει να σας ξομολογηθούμε κάτι. Βγαίνουμε από το παλιό μας αγαπημένο στούντιο. Προσωπικά μου φτιάχνει ατμόσφαιρα αυτή η ιστορία. Μου θυμίζει ανθρώπους πολλούς. Μου θυμίζει και εκείνο το βραδινό το χωρίζουμε και τέλος πάμε.
1: Τώρα τα μηνύματα θα διαβάζεις εσύ για όσο είμαστε εδώ πέρα.
0: Εντάξει, θα το κάνω, αλλή μόνο.
1: Το κάνεις, το κάνεις.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Γιατί έχεις και τη δυνατότητα. Εγώ δεν μπορώ να τα διαβάσω. Είπες, Αντώνη Μορτάκη, είπες. Είπες, Φράνσις Παράσχης, το 2-1200-8200. Στούντιο παπάκι, realfm.gr, είπες.
0: Τώρα είπες εσύ, στούντιο παπάκι, realfm.gr.
1: Μα τίποτα δεν λες, να σε κάνω.
0: Ναι, αλλά άμα θες να σου διαβάσω τα μηνύματα, πρέπει να με αφήσεις να πω πρώτα τα πράγματα με τη σειρά τους.
1: Πες τα πράγματα με τη σειρά
0: πέρα, μου πετάς στη μέση δύο ειδήσεις, τρία αυτά κτλ. Μόνο ανέκδοτο δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμα, σε λίγο θα έρθει αυτό. Εσύ πάντως δεν είπε Σοφία Γαλάνη που κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
1: Γι' αυτό άφησα να πει κάτι.
0: Με την εγκληματολόγο κτλ. Κάποιο πρέπει να ψάξει να τον βρει. Ναι. Έτσι. Και θα ευχαριστώ πάρα πολύ το Σοφάκι για την καθημερινή δουλειά.

0: Καλησπέρα πολλές λοιπόν. Στο γύρο δεν βρείτε καλησπέρα. Θα σας λέω λιγάκι πιο αργά. Στην Τζέση καλησπέρα. Αντώνη, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Να σε καλά. Real Broker, καλώς το αγόρι μας εδώ. Νίκο Σάνσης επίσης. Ο φίλος μας ο Μιχάλης Ρέπετς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Μιχάλη. Τα χαιρετήματά μας στη μακρινή Αρμενία, να τα λέμε παιδιά και αυτά. Και εσύ εκεί. Κάθε και λες το ότι κανείς από την οργανωμένη πολιτεία δεν μπορούσε να προστατεύσει το παλικαράκι στην Κρήτη από το μίσος που απειλούσε, δείχνει το επιτελικό κράτος που πόσονται είναι μια φούσκα. Επιτελικό ή όχι, παιδιά, αναποτελεσματικό. Έτσι. Επιτελικό ή όχι, σε αυτά τα πράγματα δεν έχουμε πάρει καλό βαθμό, δυστυχώς.
1: Τώρα να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να έχει αστυνομία από έναν αστυνομικό μια αστυνομική για τον καθέναν από εμάς. Δηλαδή κάποια πράγματα θα πρέπει να τα δούμε. Το ότι δεν μπήκαν στη διαδικασία όμως οι αρμόδιες υπηρεσίες να δουν τι συμβαίνει εκεί, έστω σε επίπεδο αναφορών, αυτό είναι έλλειμμα.
0: Εμένα, Γιώργο, μου κάνει έλλειμμα και για τις κοινωνικές δομές και για την κοινωνία, αυτό που χωρίς κάποιες δομές, αυτό που λέμε οι άνθρωποι, ρε παιδάκι μου, συγγενείς, φίλοι κτλ. Γι' αυτό και το ανέφερα. Από εκεί και πέρα. Θέλω να πω ότι σε επίπεδο αυτού που λες το κράτος, έτσι, ή με την ευρύτητα το είναι η πολιτεία. Ρε παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή, νομίζω το ρώτησε και η Τζέση, δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί να κάνω λάθος. Επειδή έτρεξα λίγο τα μηνύματα με το ένα μάτι που λένε. Ρε φίλε, ιστορία με τα όπλα. Δηλαδή, ήμουν ανιός και γέρασα γάμωτο. Ήμουν ανιός και γέρασα. Δεν καθαρίζουμε αυτή την ιστορία. Δεν καθαρίζεις. Άμα το έχεις το τραβάς, μην το λέει ο μακαρίς ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου ήταν πρωταθλητής σκοποβολή όταν ήταν στο στρατό, βγήκε πρωταθλητής Ελλάδος. Εμείς λοιπόν τα δύο του αγόρια, ο Στέλιος και ο Γιώργος, δεν ξέραμε τίποτα για όπλα, ιδέα δεν είχαμε. Και ο πατέρας μου απαντώντας σωστά, γιατί ρε μπαμπά εμείς ας πούμε να μην ξέρουμε, να μας έχεις δείξει, να μας πήγες στο χωριό ας πούμε. Θυμάμαι μια φορά με άφησε να χτυπήσω ένα αυγό, ας πούμε, να δει αν μπορώ να το κάνω. Μου είπε ο άνθρωπος την πολύ σαφή κουβέντα. Άμα το έχεις, το τραβάς. Γι' αυτό ακριβώς και λέω ότι τώρα πια είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορείς να το βάλεις στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, στον Πρωθυπουργό που τυχαίνει να είναι και κριτικός.
1: Τι να βάζεις, Γιώργο, ότι υπάρχουν άνθρωποι στην εποχή τη δική μας που θα τραβήξουν επιστόλη και θα σκοτώσουν έναν άνθρωπο για τον οποιοδήποτε λόγο.
0: Εδώ κοντεύω κάθε μέρα το βλέπεις.
1: Μα είναι δυνατόν
0: τώρα. Κάθε μέρα
1: τι συζητάμε τώρα δηλαδή. Ότι αυτό το πράγμα μπορεί να είναι κανονικό, υπό ποιο πρίσμα μπορεί να είναι κανονικό, κάποιος να είναι οπλισμένος ή να κρύβει όπλα στο σπίτι του ή στο αυτοκίνητό του και με την πρώτη αφορμή να πυροβολεί και να σκοτώνει. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
0: Δεν υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει και καμία δικαιολογία να ξέρεις ένα πρόβλημα και να το σχολιάζεις, να το επισημαίνεις κτλ. Και να μην κάνεις τίποτα για το λύσεις.
1: Προφανώς.
0: Γιατί κοντεύουμε στο χαραπή και με τσαντίζει αυτό πάρα πολύ. Γίναμε ξαφνικά οι δημοσιογράφοι με τους πολιτικούς. Αρχίσαμε να μοιάζουμε τόσο πολύ μεταξύ μας που δεν μας συγχωρίζει ο κόσμος. Θέλει να φτύσει όλο τον πολιτικό, φτύνει και το δημοσιογράφο μαζί και μπορεί και να το αξίζει κιόλας.
1: Το 2007 που γίνανε επιχειρήσεις εκεί σε ένα συγκεκριμένο χωριό στο Μηλοπόταμο. Δεν θέλω να θυμίσω ποιο χωριό ήταν. Ήταν ένα χωριό στο Μηλοπόταμο. Θεωρείς ότι η επιχείρηση ήταν ανέμακτη ως προς την αντίδραση των ντόπιων? Δεν τζατιστήκανε? Δεν απειλούσαν κάθε μέρα ότι θα κάνουν, θα προβούν στο αδιανόητο κτλ? Πάλι είχε προηγηθεί ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος κατέληξε μάλιστα μετά από μερικούς μήνες. Θέλω να πω ότι αν γίνει μια τέτοια επιχείρηση εκεί και μπουν πόρτα-πόρτα στα σπίτια να βγάλουν τα όπλα, τι θα γίνει, ρε Γιώργο?
0: Ναι. Και η ερώτηση αυτή πρέπει να πει πόσο δύσκολο είναι, γιατί συμφωνώ ότι είναι δύσκολο. Αλλά από εκεί και πέρα, συγγνώμη, αλλά αν έρθετε μόνο για τα εύκολα, τουλάχιστον να το βουλώνετε όταν σκοτώνονται παιδιά στον δρόμο.
1: Όχι, η δουλειά τους είναι να κάνουν παρεμβάσεις και να σώζουν ζωές.
0: Αυτό λέω. Δεν θέλω άλλο σχολιασμό. Όμως, έχω βαρεθεί να ακούω τα δικά μου σχόλια. Δεν θέλω να ακούσω του Υπουργού τα σχόλια.
1: Να δείξει διάθεση συνεργασίας. Πρέπει να συνεργαστούν. Δεν υπάρχει λογική του πηγαίνετε, βγάλετε το φιδί από την τρύπα μόνοι σας. Δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει ο κόσμος εκεί να συνεργαστεί και να πούνε, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δεν μπορεί να τραβήξει. Κάπου να το σταματήσουμε. Ο άλλος που είναι γνωστός Λιράζης, που τον ξέρουμε και οι δύο, που είναι χρόνια κτλ., βάζει προαπαιτούμενο και λέει: βάζει προϋπόθεση, παιδιά, αν θέλετε να έρθω εκεί και να με ακούσετε και να παίξω και να αυτό, δεν θα πυροβολήσετε. Το κάνει χρόνια. Είναι ο μόνος που το κάνει, το κάνει άλλος.
0: Είναι ο Βασίλης Κουλέτολης, αλλά να πω ότι. Εντάξει, είναι ένα καλό παράδειγμα. Έτσι. σου λέω ότι πραγματικά και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είχε σταματήσει αυτή η ιστορία. Πηγαίναμε σε γάμους, ας πούμε, και άντε, άμα ήταν, ξέρω εγώ, κανένας που ήθελε, ο αγαπημένος μου ξάδερφος ο Χρήστος που ήθελε να κάνει τη φασαρία του, την έκανε πολύ κυριλέ. Σε μια εταιρεία ειδική, έβαλε τα παιδιά να πετάξουν πυροτεχνήματα, λέει και πάλι σε εταιρεία, με ειδικότητα να το κάνει, για να κάνει τις μπαλωθιές του, να γεμίσει ο ουρανός, να το θαυμάσει ο κόσμος, να χαρούμε για το σοφάκι και πάει λέγοντας. Αλλά σταμάτησε αυτή η ιστορία να τραβάς εσύ και να βαράς στον αέρα μπαμπαμπούπα.
1: Ναι ρε Γιώργο, γιατί και κυριλέ που λες, εγώ θυμάμαι την ημέρα της κηδείας του Αραφάτ στη Ραμάλα που ήμουν στο Μοκάτα, στο Φρούριο, μέσα σε μία μέρα τραυματίστηκαν, λέει, τόσοι Παλαιστίνοι όσοι δεν είχαν τραυματιστεί από την αρχή της Ιντιφάντα. Γιατί βαράγανε με τα Καλάσνικοφ και εκεί κάπως λυγίζανε, κάπως πέφτανε και είχαν δεκάδες τραυματισμούς. Αυτή η ιστορία με κάποιο τρόπο να σταματήσει. Δεν υπάρχει κυριλέ. Άμα πιεις τις ρακές σου ή πιεις τα κρασιά σου και βγάλεις το πιστόλι και πυροβολείς, πώς ξέρεις ότι δεν θα πετύχεις έναν άνθρωπο που χορεύει. Αυτή η ιστορία κάπως.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Δεν το ξέρεις. Πάντως, αν και είναι άσχετο, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε θέμα με εκείνο τον 59χρονο Έλουρο, το θυμάσαι? Το 59χρονο.
1: Ναι, ναι. Από του Χανδρινού.
0: Που πήγε πρώτα από τον ΕΦΚΑ, βάρεσε έναν. Μετά πήγε στο πρωτοδικείο, εδώ πέρα το αναβαθμισμένο ειρηνοδικείο, βάρεσε τέσσερις. Λοιπόν, και καθόμαστε και συζητάγαμε πώς ο τύπος, συγγνώμη τώρα λέω το τύπος για έναν υπέργυρο και διαταραγμένο άνθρωπο, που προφανώς δεν μπορείς να τον προσεγγίσεις χωρίς την απαραίτητη κατανόηση. Ο τύπος όμως είχε βγάλει ταυτόχρονα μία άδεια οπλοφορίας.
1: Την έβγαλε.
0: Ναι, την ίδια περίοδο που του βγάζανε χαρτί για να πάει να εγκλειστεί σε ψυχιατρίο.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση που δεν είχε και αυτοκίνητο. Για να φύγει με το αυτοκίνητο. Εντυπωσιακό που δεν είχε αυτοκίνητο. Καλά, καλά κάνεις και το βάζεις και αυτό μέσα εδώ. Γιατί
0: σου λέω για τα όπλα, ρε Γιώργο.
1: Έχεις από τη μία τον 89χρονο, έχεις από την άλλη αυτό που γίνεται με τους ανήλικους, το οποίο δεν μπορεί να το φέρει σε καμία περίπτωση η πολιτεία. Σε έναν έλεγχο. Δεν λέω ότι δεν συνέβαινε παλιότερα. Συμβαίνει. Συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά πρέπει κάπως να το ελέγξουμε.
0: Αντωνάκη, θες να κλείσουμε? Συγγνώμη κιόλας, πήρα φορά εδώ και δεν ασχολείται τον άνθρωπο.
1: Έχει ξεκινήσει τις καταγγελίες.
0: Δηλαδή, για να καταλάβεις όμως, τώρα θα σε καταγγείλω. Θα καταγγείλω τον Γιώργο Παγάνη.
1: Έλα, έλα.
0: Δεν είναι παιδιά, παιδεία αυτή στα ανέκδοτα η οποία έχει αναπτύξει ο Παγάνης ένα ευρύτατο ακροατήριο στο Real FM.
1: Γιατί?
0: Ο άνθρωπος είναι απαράδεκτος. Είναι απαράδεκτος.
1: Θέλει να σποντάσει τους, λοιπόν, δεν είδες.
0: Έχει πιάσει φιλίες με τον Μπουαρό Αντώνη. Καλά, δεν τον χαιρετάει κάθε μέρα. Λοιπόν, άκου να δεις τι έστειλε ο άνθρωπος.
1: Δώσε ρε Μπουαρό.
0: Και αν σου πει κριτικά, φύγε, θα στην παίξω, φύγε. Δεν θα στην παίξει.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Την αγωνιστική περίοδο 1990-1991, ο Ερυθρός Αστέρας κατέκτησε το κύπελλο πρωταθλητριών για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία του. Η ομάδα του Βελιγραδίου, μετά από μια λευκή ισοπαλία στην κανονική διάρκεια και στην παράταση, στη διαδικασία των πέναλτι κέρδισε με 5-3 τη γαλλική Μαρσέη, στον τελικό που έγινε στο Μπάρι της Ιταλίας.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με σφοδρότερους βομβαρδισμούς, εάν δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα, προειδοποιεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν όταν σταματήσουν οι αμερικανικές απειλές, διαμηνύουν οι φρουροί της επανάστασης. Υπέρ της επιστροφής στο προηγούμενο καθεστώς ναυσιπλοείας, στάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 5η τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Περισσότερα στο real.gr. Σε προωρή αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ θα προχωρήσει τον Ιούνιο η Ελλάδα, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
8: Καθυστερήσεις στον Κηφισό, ανατμήματα από γέφυρα Καλυφτάκη έως Περιστέρη, στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις στο Μαρούσι και στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο στην έξοδο για Μαρκόπουλο λόγω τροχαίου ατυχήματος επί της λεωφόρου Μαρκοπούλου. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

Αν και για να είμαστε σωστοί, δεν χρειάζεται κανένα άλλο θυμουσικό και δημοσιογραφικό για να παίξει ένα τραγούδι σαν γι' αυτό, το Bohemian Rhapsody, το Queen. Να πω ότι το 2002 ψηφίστηκε, και μάλιστα όχι για οποιοδήποτε ψηφορία, για το Guinness Hit Single Book ως το πιο όλων των εποχών, το πιο αγαπημένο, το πιο σπουδαίο, το πιο μεγάλο, ό,τι θέλετε πέστε.

0: Μου στείλε ένας φίλος μήνυμα και
1: παρακαλώ.
0: Μπήκα στο κινητό και το βλέπω τώρα. Πράγματι, αυτή την ώρα στο Κυφισό, αυτό που περνάνε εκεί πέρα, χιλιάδες οδηγοί, είναι απερίγραπτο. Ξεκινάει το ποτηλιάρισμα από το ύψος της Καλυφτάκη, με κατεύθυνση βεβαίως προς Πειραιά, δηλαδή προς Φάληρο, και πηγαίνει, παρακαλώ πάρα πολύ, σας παρακαλώ, προσπαθήστε να αντέξετε, οπλιστείτε με υπομονή, μέχρι την Αγία Άνης. Ένα πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα. Κουράγιο λοιπόν. Και στην Αττική Οδό, από το ύψος της Μεταμόρφωσης, θα πάει, ναι, μέχρι το Δαχτυλίδι. Λοιπόν, τα προβλήματα στην κυκλοφορία παραμένουν, επαναλαμβάνω, εκεί στο ποτάμι, αυτή την ώρα υποφέρουν χιλιάδες οδηγοί. Κουράγιο, βάλτε Real FM, θα σας βάζει εδώ πέρα ο Χουδαλάκης. Τι άλλο έχεις μετά να βάλεις?
1: Τι, από τραγουδία?
0: Ναι, τι άλλο από
1: κάτι κουίν... ανάλογο το που έμεινε να έρθει.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν
0: έχει.
1: Όχι.
0: Μείνε το μικρό.
1: Έχω τραγουδάκι, αλλά όχι τόσο.
0: Δεν έχει τέτοιο
1: τραγουδάκι. Τόσο μεγάλη όδη.
0: Τελειώνει, τελειώνει το τραγουδί. Έχουμε
1: τελειώνει, δεν τελειώνει, αφού υπάρχει τηλεφωνική γραμμή και καλεσμένη. Ναι, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να πάμε να την καλωσορίσουμε. Γιατί εδώ πέρα κοντέψαμε να τσακωθούμε δυο μας. Γιατί ξέρετε.
0: Περίεργα πράγματα αυτά, δεν σημαίνει.
1: Είναι λίγο. Πώς να πω τώρα. Είναι κάτι που σε κάνει να θυμώνεις. Έτσι. Όταν συμβαίνουν απόλυτα παράλογα γύρω σου πράγματα και μετά ξανασυμβαίνουν και μετά ξανασυμβαίνουν και εσύ, και εσύ απλά τα σχολιάζεις, τα παρατηρείς και τίποτα από εκεί πέρα. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Αλβανού είναι γνωστή εγκληματολόγος. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα του Real FM.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα.
2: Ευχαριστώ, Σανέστη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Επειδή γίνεται και, πώς να πω τώρα, ο καθένας λέει τα δικά του και εμείς ανάμεσα στους άλλους θα λέμε τις δικές μας βλακίες. Με τον Γιώργο όμως το συζητήσαμε, μάλλον συμφωνούμε σε αυτό. Εδώ πέρα δεν μιλάμε για κάποιο είδους βεντέτα, μιλάμε για μια αυτοδικία. Δεν είναι σωστό να τα ταυτίζουμε αυτά τα δύο?
2: Ναι, η έννοια της βεντέτας εγκληματολογικά και επιστημονικά έχει άλλα χαρακτηριστικά. Εδώ έχουμε περισσότερο μία πράξη η οποία φαίνεται να είναι στα πλαίσια της αυτοδικίας ως εγκληματολογικό φαινόμενο, το οποίο φυσικά μας σοκάρει και θα έλεγε κανείς ότι αυτή είναι μία πρώτη ανάγνωση, γιατί σε δεύτερη ανάγνωση νομίζω ότι αυτό στο οποίο πρέπει κανείς να σταθεί είναι το πώς φτάνουμε με κάποιες ελλείψεις, κενά στην ουσιαστική εφαρμογή της προστασίας, στο να έχουμε ένα τέτοιο έγκλημα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πει κάποιος ότι επειδή υπάρχει μία παράδοση, όπως αυτή με την Βεντέτα, υπάρχει μεγαλύτερη νομιμοποίηση σε θέματα αυτοδικίας?
2: Είναι μια πάρα πολύ ωραία παρατήρηση αυτή, γιατί πρέπει να δούμε πάντα το πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται και μια πράξη μεμονωμένα, που δεν είναι ακριβώς ποτέ μεμονωμένη. Άρα θα συμφωνήσω γενικά ότι υπάρχει ένα κλίμα, ένα αφήγημα το οποίο νομιμοποιεί περισσότερο, ή αν όχι, ας μην χρησιμοποιήσω τη λέξη νομιμοποιεί γιατί είναι έτσι αρκετά δυνατή, ανέχεται συγκεκριμένες συμπεριφορές, τις οποίες τις ανάγει, αν θέλετε, και σε ένα επίπεδο του τρόπου που, και του ταπεραμέντου που υποτίθεται ότι υπάρχει τοπικά και κάποιος αντιδρά. Χωρίς όμως αυτό.
0: Ανέχετε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ανέχετε, αλλά εγώ τώρα, επειδή περιέγραφα εδώ στον Γιώργο την εμπειρία που είχα με πολλές ημέρες ρεπορτάζ το 2007, μπορεί να έχουν περάσει 19 χρόνια, δεν ήταν ακριβώς ανοχή, ήταν φόβος. Θυμάμαι πάρα πολύ κόσμο να τον καλώ να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα εκείνη την εποχή, σε ένα κομμάτι της Κρήτης συγκεκριμένο, και μου εξηγούσαν οι άνθρωποι ότι εσύ θα φύγεις, θα πάρεις και την κάμερα, θα πάρεις και τη δήλωσή μου να την παίξετε στο δελτίο ή σε μια ενημερωτική εκπομπή, αλλά μετά εγώ θα μείνω εδώ και εγώ και η οικογένειά μου. Αυτός ο φόβος δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να τελειώσει?
2: Αρχικά θα συμφωνήσω απόλυτα και στο κομμάτι του φόβου και επίσης σε αυτό που είπα, που είναι σημαντικό, ότι δεν πρέπει όλοι να χαρακτηρίζονται στη συγκεκριμένη περιοχή στην Κρήτη ως υποστηρικτές τέτοιων αφηγημάτων. Υπάρχουν όμως κάποιοι που είτε τα υποστηρίζουν είτε τα ανέχονται. Μια μειοψηφία η οποία όμως έχει το ρόλο της και θα έλεγε κανείς τη δράση της στην κοινωνία. Ο φόβος αυτός πρέπει να φύγει σαφέστατα, αλλά για να φύγει πρέπει να λειτουργήσουν και καλύτερα οι θεσμοί. Και για να το πάω λίγο εκεί που ακριβώς νομίζω ότι πρέπει να το κουμπώσουμε. Έχουμε ένα ιστορικό το οποίο, και όσοι με παρακολουθούν στις δημόσιες τοποθετήσεις μου, ξέρετε ότι δεν αντιλώ ποτέ στοιχεία ad hoc από τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Θέλω να κρατάω μια απόσταση. Όμως εδώ υπάρχει ένα στοιχείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Φαίνεται να υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες, οι οποίες γίνονται στις αρχές. Γιατί έχουμε ένα άτομο το οποίο απειλείται. Με διαδοχικά περιστατικά από ό,τι έχω καταλάβει. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
0: Τέσσερα επεισόδια περιγράφουν οι συναδελφοί μας από το ρεπορτάζ. Δεν έχουμε εμείς πρωτογενή ενημέρωση. Αυτό διάβασα νωρίτερα στο real.gr.
2: Αυτά λοιπόν διαβάζω και εγώ σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Πρέπει να αναρωτηθούμε πώς ακριβώς κινείται τελικά ο μηχανισμός και πόσο αργεί, ούτως ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο που να έχουμε απροστάτευτο ένα θύμα. Το ζήτημα της καθυστέρησης της δικαιοσύνης είναι κομβικό και δεν το κουμπώνω ή αν θέλετε δεν το εστιάζω τόσο στο πρώτο περιστατικό. Γιατί έχουμε δει ότι αρκετές φορές, ακόμη και αν κινείται σε μια ποινική διαδικασία που αφορά τις διαφορές, ακόμα και αν κινηθεί το δικαστή φορές γρήγορα, υπάρχουν άτομα τα οποία δυσαρεστημένα από μία απόφαση θα πάρουν ένα όπλο. Άρα δεν το τοποθετώ τόσο στο κομμάτι της πρώτης δίκης, το τοποθετώ στο δεύτερο που έχουμε την απειλή ουσιαστικά ενός ανθρώπου ο οποίος θυματοποιείται στο τέλος.
1: Επιτρέψτε μου να αναρωτηθώ δυνατά, το έστειλε και κάποιος φίλος πριν σαν μήνυμα, αν μπορεί ένα χαρτί, κάποια ασφαλιστικά μέτρα ή όποιο διαδικαστικό τέτοιο μέτρο παίρνεται να πάει αυτό να σταματήσει έναν χαροκαμένο, θυμωμένο, ίσως και διαταραγμένο πια πατέρα.
2: Κοιτάξτε, τα μέτρα υπάρχουν για να τηρούνται και ακριβώς όταν έχουμε περιοριστικό, γιατί εδώ δεν είχαμε ασφαλιστικά μέτρα, αλλά ακόμα και στα ασφαλιστικά μέτρα υπάρχουν οι διαδικασίες, υπάρχει ο ποινικός κώδικας που ορίζει το αξιόπινο της παραβίασής τους και τις συνέπειες μετά. Αλλά όταν έχουμε περιοριστικούς όρους οι οποίοι έχουν ληφθεί στα πλαίσια μιας ποινικής διαδικασίας, εκεί πλέον έρχεται το ποινικό σύστημα να αντικαταστήσει αυτούς, όπως καταλαβαίνετε, τους περιοριστικούς όρους, γιατί πλέον δεν επαρκούν για την προστασία, με πολύ βαρύτερη απάντηση. Άρα ναι, υπάρχουν οι τρόποι προστασίας. Το θέμα είναι εδώ τι άργησε και τι δεν λειτουργήσε ορθά. Μες. Το οποίο πρέπει να το δούμε, γιατί στα πλαίσια της οποιασδήποτε κουλτούρας βεντέτας, που εδώ το κρατάω λίγο μακριά γιατί δεν φαίνεται να έχουμε τουλάχιστον επιστημονικούς όρους αυτό το φαινόμενο σε αυτή τη φάση. Πέρα από αυτά υπάρχουν οι θεσμοί που λειτουργούν και για να φτάσουμε στο επίπεδο να μην φοβούνται οι άνθρωποι, όπως πολύ σωστά μου είπατε πριν, θα πρέπει οι θεσμοί να λειτουργούν ορθά. Γιατί αν ξέρει κάποιος ότι υπάρχει προστασία, υπάρχει άμεση απάντηση, διαφορετική άνεση και προστασία νιώθει τι έχει.
1: Πάντως, επειδή στην εισαγωγή της εκπομπής με τον Γιώργη Μωσή το είπες αυτό, ότι αν θέλουμε ένα αστυνομικό δίπλα μας ο καθένας. Εγώ αναρωτιέμαι σε μια...
2: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχουμε αστυνομικό όλοι μας, γιατί όλοι μας δεν έχουμε καταθέσει μήνυση και δεν έχουμε κάποιον να μας απειλεί. Δεν είναι το ίδιο.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Και θέλω να πω ότι ιδίως σε κάποιες κοινωνίες που είναι πιο κλειστές, που δεν είναι πραγματικά που ο ένας δεν ξέρει τον άλλο, αλλά μιλάμε για κοινωνίες που πάνω κάτω όλοι ξέρουν όλους. Έτσι. Το να μην έχεις τα μάτια σου εκεί που πρέπει, μην παίρνεις τα μέτρα για εκεί που πρέπει, δεν ξέρω αν μπορεί να δικαιολογηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, από τον Παγάνη το κλέβω και αυτό, μπορεί να φοβούνται και αυτοί που υποτίθεται μας φιλάνε.
2: Θα πρέπει να ερευνηθεί σε ποιο επίπεδο και σε ποιο στάδιο υπήρχε καθυστέρηση και να... για να έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση στην οποία είμαστε. Έτσι, έχουμε αυτή τη στιγμή δύο τραγωδίες. Έχουμε νεκρούς. Στην πρώτη υπόθεση, η οποία διερευνάται από τη δικαιοσύνη και υπάρχει μια διαφορετική εδώ φύση της υπόθεσης, γι' αυτό στάθηκα εκεί ότι πρέπει να το αποσυνδέουμε, γιατί βλέπω και εγώ, παρακολουθώ στα social media μια συζήτηση του ότι αν είχε γίνει η πρώτη δίκη, αν είχε τελειώσει πιο γρήγορα, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αυτό το συμβάν το τελευταίο, το έγκλημα. Δεν είναι σίγουρο αυτό, γιατί έχουμε πολλές φορές μια δικαστική απόφαση η οποία δεν είναι δεν συμφωνεί η μία πλευρά και πολλές φορές παίρνει τα όπλα για να φέρει τη δικαιοσύνη έτσι όπως την θεωρεί η ίδια.
0: Μάλιστα. Επίσης εδώ πέρα μου στέλνει φίλος δικηγόρος, εγώ δεν τα ξέρω, φίλο να πω, ότι πράγματι το θύμα, η οικογένεια του θύματος είχε καταγγείλει ένα ή δύο περιστατικά στο αστυνομικό τμήμα, αλλά λέει ότι για να επιληφθεί η αστυνομία χρειάζεται καταγγελία από αυτόν ή από αυτήν που ενδεχομένως κινδυνεύει ή φοβάται ή έχει λόγους ή έχει απειληθεί. Δυνητικά δηλαδή, δεν μπορεί η αστυνομία δυνητικά να κινηθεί. Αν εγώ θεωρώ ότι απειλούμαι από το Χουδαλάκι, ο Χουδαλάκης από μένα, δεν θα πάει ο Μορτάκης, ο οποίος είναι αστυνομικός, από μόνος του να πιάσει το Χουδαλάκι να τον προστατεύει. Χρειάζεται να κινηθώ και ο Χουδαλάκης να κάνει καταγγελία εναντίον μου.
2: Μόλις πριν μου είπατε ότι έχει γίνει καταγγελία.
0: Καταγγελία, δεν ξέρω, περιστατικά λέω. Περιστατικά. Δεν ξέρω αν έχουν καταγγελθεί στην αστυνομία.
1: Υπήρχαν περιστατικά τα οποία δεν ξέρουμε αν φτάσαν στην αστυνομία.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Απλώς θα κάνει πολύ εντύπωση σε έναν τόπο, ξαναλέω, κλειστό, να έχει βουήξει το σύμπαν και η αστυνομία απλά να πει ότι παιδιά δεν έχουμε κάποια καταγγελία, δεν θα επιβληθούμε το θέματος κτλ. Κτλ. Και για να το πάω τώρα λιγάκι παρακάτω, μήπως με αφορμή την προφυλάκηση των δύο. Μπορεί κάποιος να δει ποιο μπορεί να είναι το αύριο. Δηλαδή, μπορεί η οικογένεια να λέει: εμείς παιδιά δεν πιστεύουμε σε αυτοδικίες, δεν κάνουμε τίποτα κτλ. Αλλά στην οικογένεια που είναι και μεγάλο σόι, να υπάρχει ένας παλικάρας. Αναρωτιέμαι, τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση. Παίρνεις τον πατέρα και τη μάνα και του λες: μήπως είναι καλύτερα να φύγετε από την Κρήτη. Τι κάνεις, πραγματικά το ρωτώ.
2: Κοιτάξτε, θέτεται ένα θέμα το οποίο πάλι γυρνάμε λίγο γενικότερα στον τρόπο που λειτουργεί μια κοινωνία, αλλά και στον τρόπο που λειτουργούν οι θεσμοί. Πρέπει να δούμε τι καθυστέρησε σε αυτή την περίπτωση, τι άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό για να συμβεί αυτό που συνέβη. Γιατί εγώ έχω δει άλλα βίντεο και κάποιες άλλες δηλώσεις και από ό,τι κατάλαβα είχε ασκηθεί ποινική δίωξη και, υπήρχαν περιοριστικοί όροι. Ότι οι περιοριστικοί όροι φαίνεται να είχαν παραβιαστεί. Και από τη στιγμή που παραβιάζονται, εκεί κινείται η διαδικασία άμεσα. Διότι αυτός ο οποίος έχει θέσει τους περιοριστικούς όρους δεν είναι ο ιδιώτης, αλλά είναι ακριβώς η δικαιοσύνη. Και της δικαιοσύνης οι όροι παραβιάζονται. Έχουμε δηλαδή αυτή την κατάσταση, αν έχω καταλάβει καλά από τα πραγματικά περιστατικά και από τις συνεντεύξεις που έχω δει. Τώρα, στο επόμενο στάδιο, σε αυτό το οποίο υπενήσεστε, το ότι αν κατάλαβα καλά, αυτό που λέτε είναι αν θα μπορούσε να ξεκινήσει μια βεντέτα από αυτό το περιστατικό.
1: Λέω ότι θα μπορούσα.
2: Κατάλαβα σωστά.
1: Λέω ότι θα μπορούσα.
2: Ναι, αν θα μπορούσε. Ή και ότι θα
1: ξέρετε,
2: μπορούσε.
1: Επειδή. Καλά, δεν, ξέρω, δεν είναι καμία σοφία αυτό που θα πω, το ξέρει και όλος ο κόσμος. Εδώ πέρα φτάσαμε σε παρελθόντες καταστάσεις. Να φεύγει μια οικογένεια ακριβώς για λόγους επιβίωσης. Η πιο γνωστή περίπτωση είναι η περίπτωση των Σαρτζετάκηδων, που εσείς φαντάζομαι θα ξέρετε πολλά περισσότερα από μένα. Που έφυγε μια ολόκληρη οικογένεια και πήγε στη Θεσσαλονίκη.
0: Και άλλες περιπτώσεις που αλλάζουν επίθετα, αλλάζουν περιοχές.
2: Δυστυχώς, οπουδήποτε, είτε στην πραγματικότητα υπάρχουν κενά θεσμικά, είτε έτσι τα εκλαμβάνουν τα άτομα τα οποία θεωρούν ότι χρήζουν προστασίας, μπορεί να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί είναι κάτι πάρα πολύ θεωρητικό.
0: Ναι, αλλά καταλαβαίνω από τον τρόπο που απαντάτε ότι δεν διαφοροποιείται την περιοχή από τις υπόλοιπες Ελλάδας, όπου εκεί υπάρχει μια παράδοση πολύ συγκεκριμένη.
2: Σας είπα πριν, τη λαμβάνω υπόψη μου πάρα πολύ. Γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες ακόμη και αν θεσμικά κάτι γνωρίζεις ότι λειτουργεί, μπορεί κάποιος να φοβάται γιατί έχει όλο το ιστορικό το οποίο είπατε πριν, άλλες περιπτώσεις τις οποίες γνωρίζει και μπορεί να σκέφτεται ότι, ωραία, για να είμαι ασφαλής, ας απομακρυνθώ. Σαφέστατα τη λαμβάνω υπόψη. Από εκεί και πέρα, το κράτος πρέπει να επιβάλλει τους κανόνες παντού όπου υπάρχει ελληνική επικράτεια με τον ίδιο τρόπο.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίπτωση και υπόθεση, γιατί υπάρχει μια προηγούμενη τραγωδία. Υπάρχουν άνθρωποι και ο ανθρώπινος παράγοντας και ο συναισθηματισμός έντονος. Υπάρχει όμως και ο νόμος, υπάρχει ο κίνδυνος της αυτοδικίας. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία πολλές φορές του ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν, θα πάρω εγώ το κουμπούρι. Αργή δικαιοσύνη, θα πάρω εγώ το κουμπούρι. Όλα αυτά θα πρέπει να καταπολεμηθούν. Και ξέρετε, κάθε φορά που ξεκινάει μια τέτοια συζήτηση, πρέπει να καταλήγει στο ότι υπάρχουν θεσμοί, πρέπει να λειτουργούν. Και σε κάθε περίπτωση να είναι το μήνυμα τέτοιο της εμπιστοσύνης των θεσμών που όμως να λειτουργούν. Γιατί αν έχω έναν άνθρωπο ο οποίος φοβάται να μην θυματοποιηθεί, όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά που λέμε είναι λόγια του αέρα.
1: Κύριε Αλβανού, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
2: κουβέντα. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Τάκι μου.
3: Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό.

0: Πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
6: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
5: Ένα, έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
7: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
8: Πού πέρασες?
7: Στο μεταπτυχιακό.
8: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
7: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
9: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
10: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, άκου τώρα, φίλοι μας, οι φίλοι μας κριτικοί, να σας πω ότι λατρεύω τα Νόγια. Εγώ έχω γνωρίσει ανθρώπους εκεί πέρα, τους οποίους τους έχω σε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, και όχι μόνο στα Νόγια, σε ολόκληρο το Μελοπόταμο και σε όλη την Κρήτη. Ο Κωνσταντίνος λέει, γέλασε πάρα πολύ με αυτό που διάβασες, Γιώργο, και λέει: πες του Γιώργο, τη γυναίκα μου είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάποιοι δεν τρέξαμε όταν μας είπαν κάτι ανάλογο, ρισκάραμε και μείναμε εκεί και μάλλον κερδίσαμε. Καλή συνέχεια. Και ο φίλος μας ο Λευθέρης, ο δάσκαλος πληροφορικής, που είναι και μελισσοκόμος, πούς, κρίμα λέει το κοπέλι, ήταν από καλή οικογένεια και δεν νομίζω ο γιος του Φωνιά να ήθελε να σκοτώσει το φίλο του. Το ίδιο πιστεύω και εγώ, Λευθέρη.
1: Και εμείς το ίδιο πιστεύουμε. Και δεν υπάρχει καμία κατανόηση, και το λέω γιατί και για το φίλο του Μανούσου, καμία κατανόηση σε τέτοιες ιστορίες. Αυτό που υπάρχει είναι μια προσέγγιση που λέει ότι αυτός ο άνθρωπος το έχει κάψει. Το κεφάλι, το μυαλό του, πώς το λένε δηλαδή. Τον αντιμετωπίζει ως έναν άνθρωπο που ζει ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχει

0: χαροκαεί και από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι έχει κάψει και ό,τι άλλο υπήρχε και τα φρένα σίγουρα. Και να πω για την αλήθεια, το πιο πικρό που ήρθε από όλα ήρθε από έναν φίλο τον Κωνσταντίνο. Είναι για την Παρασκευή Γρήβα. Τη θυμάστε την κοπέλα? Ένα νέο κορίτσι το οποίο προσέφυγε στην αστυνομία. Και τι έγινε? Της είπαν να, δεν μπορεί να το περιπολικό να την πάει στο σπίτι γιατί δεν είναι ταξί.
1: Ναι, όχι μία φορά, έκανε προσπάθεια. 2, 3, 4 και έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει ακριβώς για να σωθεί η κοπέλα. Αλλά δυστυχώς δεν σώθηκε. Δολοφονήθηκε λίγα μέτρα από τη Σκοπιά του αστυνομικού. Με το σκοπό μέσα. Δηλαδή, μέσα.
0: Τρελά
1: το σκοπό στη Σκοπιά, έτσι.
0: Μήπως θυμάσαι και τα άλλα που μάθαμε αφού έγινε το κακό? Ότι ο αστυνόμος συγκεκριμένος που ήταν εκεί και τους έγραφε κανονικά στα βαλιά τα παπούσια ήταν υπό απόταξη.
1: Όχι. Ο φύλακας. Πάνω ήταν η αξιωματικός υπηρεσίας.
0: Ο
1: φύλακας ήταν υπό απόταξη.
0: Αυτό λέω. Ήταν, ήταν
1: ο φρουρός.
0: Την έβλεπε.
1: Την έβλεπε.
0: Ήταν μπροστά στα μάτια του.
1: Ισχύει αυτό. Ισχύει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Πάμε.
1: Θα πας. Είμαι έτοιμος εδώ πέρα. Εσύ θα πας. Θα πας να ζήσεις τα vibes των Μετάλλικα ζωντανά. Εγώ θα πάω.
0: Εάν πας και δεν με πάρεις, θα γίνει χαμός.
1: Στις 9 Μαΐου το ΑΚΑ υποδέχεται την πρώτη τους εμφάνιση για το 2026 και η Cosmote Telecom, ο αποκλειστικός χορηγός, είναι αποκλειστικός χορηγός Cosmote Telecom, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριο, σημείωσε την ημέρα της συναυλίας, επισκέψου το Cosmote Telecom Booth στο ΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις.
0: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Θερμοσύλ και Cool Roof της Durostik. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Durostik, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostik.
2: Real FM. Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Real FM. Η ώρα είναι 6.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκι έως Κόκκινο Μήλο, στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις στο Μαρούσι, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο για Μαρκόπουλο λόγω τροχαίου ατυχήματος επί της λεωφόρου Μαρκοπούλου. Για σφοδρότερους βομβαρδισμούς, εάν δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα και δεν ανοίξει το στενό του Ορμούς, προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν. Η ασφαλής διέλευση θα είναι δυνατή όταν τερματιστούν οι αμερικανικές απειλές, απαντούν οι φρουροί της Επανάστασης. Την ίδια ώρα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συζητούν την υπογραφή μνημονίου κατανόησης έκτασης μόλις μία σελίδας. Υπέρ της επιστροφής στο προηγούμενο καθεστώς ναυσιπλοείας, τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 5η τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Σε προώρια αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ θα προχωρήσει τον Ιούνιο η Ελλάδα, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, τόνισε ο Υπουργός. Δεύτερο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ευρώπη. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι άνδρας προσβλήθηκε από τον ιό αφού ταξίδεψε αεροπορικός με επιβάτη, ο οποίος το προηγούμενο χρονικό διάστημα βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο που πλέει στο πράσινο ακροτήρι. Σε νοσοκομείο της Ζυρίχης νοσηλεύεται άλλος ένας ασθενής, με την ελβετική κυβέρνηση να διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ η λία σπήρα στη Δυτική Αττική. Συνολικά συνελήφθησαν 7 άτομα που εξαπατούσαν πολίτες, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ.
13: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
15: New York. New York. New York.
16: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
15: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
16: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
15: Ψώνια στο Fifth Avenue.
16: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
15: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
13: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Real Sports.
0: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Ο Βέλγος Ματέι Αφόνς ήταν ο νικητής του πρώτου ετάπ του ΔΕΗ ποδηλατικού γύρου Ελλάδος που εξελίχθηκε από τα Ιωάννινα μέχρι το Αγρίνιο. Κάλυψε τα 172 χιλιόμετρα της διαδρομής σε 3 ώρες, 26 πρώτα και 56 εκατοστά. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Έλληνας πρωταθλητής Γιώργος Μπούγλας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather.
14: Αραιή συννεφιά αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμη νότιοι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
17: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
18: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
19: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

0: Με μπόδου Σίγκερ επιστρέψαμε. Γεννήθηκε με τέτοια. Ναι, είσαι τραγουδιστή και αν σε λένε Σίγκερ, έτσι.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Καλό είναι, καλό είναι. Αντέχεται. Ωραία, δεύτερη. Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας. Η Φράνση Παράση εξακολουθεί να βρίσκεται στο 211-208-200 και η Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να συμμαζέψει τους ασημάζευτους Γεωργίου.
1: Ωραία είναι το ασημάζευτο, μου αρέσει. Κουράγιο σε όλους εσάς που προσπαθείτε να φτάσετε σπίτι σας ή συνεχίσετε την εργασία σας και αυτή την ώρα οδηγείτε. Τώρα και αυτό, μια κουβέντα είναι ότι οδηγείτε στον Κηφισό με κατεύθυνση προσφάλεια. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και στην Κηφισία, στο γνωστό άξονα. Κουράγιο και στην Αττική Οδό, στην Κατεχάκη. Κάντε υπομονή να φτάσετε σπίτι.
0: Πάντως, Γιώργη, πρέπει να σου πω ότι αυτό που έχουμε παρατηρήσει πάρα πολλές φορές το βλέπω να μεταφράζεται σταδιακά. Φαντάζομαι και στατιστικά θα έχει καταγραφεί, αλλά το βλέπεις και όλο σε πάρα πολλά περιστατικά. Το αστυνομικό δελτίο είναι γεμάτο τρέλα και νεύρα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τσαντίλα πάει σύννεφο.
0: Δηλαδή είναι σαφές και συγγνώμη που θα το πω, αλλά μόνο μια άρρωστη κοινωνία μπορεί να είναι έτσι. Πραγματικά το λέω. Δηλαδή να λες πήγα στη δουλειά και μετά βγήκα να πάω μια βόλτα. Και το ότι πήγε στη δουλειά μπορεί να μοιάζει, ξέρω εγώ, ας πούμε, πολύ πιο γλυκό και ωραίο από το να έχεις βγει τη βόλτα. Γιατί άμα βγαίνει στη βόλτα και πλακώνεται τα πιτσιρίκια στον παρακάτω στενό, δεν το λες κανονικό.
1: Ηρεμία, παιδιά, ηρεμία, γιατί θα αρχίσουν και ζέστες από ό,τι ακούω και διαβάζω τις επόμενες ημέρες. Επομένως, όσο πιο ήρεμα μπορούμε να το κάνουμε. Και επειδή αρχίζουν και ζέστες, θέλω να σου πω, κύριε Γεωργό, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα τους έχουμε μαζί μας. Αναφέρουμε στη Rainbow Waters. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοβοριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγού συνεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Κάλεστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Και μια που έκανε μια μικρή αναφορά στην καλοκαιρία που έρχεται, να κάνω εγώ την κακοκαιρία. Μαζί με τον ωραίο τον καιρό και τις λιακάδες και τα λοιπά, έρχεται και η αφρικανική σκόνη. Πρέπει να πω δε ότι υπάρχει ένα σχετικό σος που βγαίνει κυρίως από τα νοσοκομεία που ειδικεύονται στα πνευμονικά, στο άσμα, στο χαπ και τα λοιπά. Τα ξέρετε τώρα τα κόλπα αυτά. Όσοι έχετε ευαισθησίες αναπνευστικού χαρακτήρα, καλό θα είναι να το βάλετε στο νου σας. Αν δείτε έξω πραγματικά να μην βλέπεις από τη σκόνη, μην κάνετε βολτίτσες, ή αν πρέπει σώνει για καλά να κάνετε, βάλτε μία μάσκα από εκείνες που φοράγαμε τουλάχιστον τον καιρό του κορονοϊού. Μπάσκετ σας.
1: Πάντως είχαμε και στις βροχές εσύ εδώ. Στις τελευταίες βροχές είχαμε και αφρικανική σκόνη. Μια χαρά. Λάσπη.
0: Τώρα όμως θα έχουμε τριαντάρια και
1: θα έχουμε την αφρικανική σκόνη.

0: Λοιπόν, είπαμε να κάνουμε μια κουβέντα πολιτική. Κάτσε να την ξεκινήσουμε τώρα σε λίγο, σε λίγα λεπτά. Γιατί υπάρχουν και θέματα. Περίμενε. Έλα, ένα, δύο.
1: Νικό που έχουμε πρώτα, γιατί...
0: Έχουμε κάτι ζητήματα, οπότε δείξτε κατανόηση παρακαλούμε, μέχρι να δούμε πώς θα πάει αυτή η εκπομπή.

0: Και όταν λες τώρα να μπούμε στα πολιτικά, η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι πώς να το πω τώρα, να το πω όσο κομψά μπορώ, πολύ ξεκατενιάσμα, ρε παιδιά, πέτσι.
1: Υπάρχει μια καλή ατμόσφαιρα.
0: Μου είπες σούπα, τα τηλεφωνήματα, τα σήματα, τα μνήματα, τα
1: πολύ
0: μηνύματα.
1: Πολύ καλή διάθεση. Πάρα
0: δηλαδή,
1: τώρα δεν έχω εγώ ήχο. Τώρα έχεις εσύ, εγώ δεν έχω. Τώρα έχεις.
0: 1-1-2-2-3-3. Ναι, εντάξει.
1: Να συντονιστούμε. Έλα, θες να κάνουμε μόνοι μας το debate. Να πάρεις εσύ ένα ρόλο, εγώ να πάρω έναν άλλο και να πω...
0: Ωραία, εγώ θέλω να κάνω την κυβέρνηση.
1: Ωραία, θα κάνω την αντιπολίτευση.
0: Άρεσε, παιδιά, πολύ.
1: Θα κάνω την αντιπολίτευση. Σας καταγγέλω.
0: Όλα καλά.
1: Είστε
0: είναι,
1: εγκληματική
0: φίλε.
1: Οργάνωση.
0: Σταμάτα, γκρινιάζεις. Σταμάτα, επιτέλους.
1: Είστε εγκληματίες.
0: Μας έχετε καταντήσει, λες και είμαστε η χειρότερη
1: κυβέρνηση. Δεν έχει ξαναγίνει. Η χειρότερη κυβέρνηση που έχει περάσει. Να, με κόβουνε στον αέρα. Με κόβουνε στον αέρα. Τι.
0: Δεν σε κόβουνε στον αέρα. Κοιτάνε να δουν αν έχουν γραμμή. Και έχουν γραμμή.
1: Έχουν τη μία γραμμή.
0: Έχουν γραμμή.
1: Λοιπόν, η σκέψη μας ήταν να έχουμε μαζί τον κύριο Βασίλη Φεύγα, τον γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνία τη Νέα Δημοκρατία, και την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του Πασό Κινήματος Αλλαγής. Νομίζω ότι έχουμε μόνο την κυρία. Την κυρία Μαρκογιαννάκη έχουμε στην παρουσία.
0: Τώρα αυτό είναι καυγά όμω.
1: Γιατί.
0: Εντάξει, άμα έχουμε μία κυρία μόνο και πρέπει να την
1: βγάλουμε. Ξεκινάμε με την κυρία.
0: Άλλη μόνο. Καλώς την, καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Το μάλλον. Για προσπάσει μια δεύτερη
1: μήπως
0: φορά.
1: Μήπως είναι ο Βασίλης
0: Φεύγας. Είναι ο κύριος Φεύγας. Κύριε Φεύγα, μήπως μας ακούτε. Δεν. Δεν μας βοηθάνε, παιδιά, τα τεχνικά μας είναι θεματάκια. Οκ, θα περάσει αυτό.
1: Να γυρίσουμε στους ρόλους μας πάλι. Να σε καταγγείλω για ως εγκληματική οργάνωση.
0: Τώρα θέλω να είμαι με τη ζωή.
1: Αν θες να είσαι με τη ζωή.
0: Ναι. Για ξεκίνα.
1: Τι να ξεκινήσω.
0: Όχι, ξεκίνα. Ό,τι να ξεκινήσει, θα φωνάζω. Δεν με νοιάζει να πεις. Έτσι πάει αυτό. Βεβαίως πρέπει να σου πω ότι σήμερα στη Βουλή είχαμε ένα καυγαδάκι, το οποίο δεν είναι για να το προσπεράσει για πλάκα. Έτσι. Δηλαδή, η κυρία Κωνσταντοπούλου, επειδή είδε τον Μηταράκη, που θυμίζω ότι ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και πώς το λέγανε, παραιτήθηκε από το αξίωμα αυτό λόγω ΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Με το που ξεκίνησε, λέει, μα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα σε εκπροσωπεί ο Μηταράκης. Εντάξει. Και βέβαια. Πήρε και ο Νότης φόρα από το χείο που λένε και τα λοιπά.
1: Τον οποίο Μηταράκη τον έχει καταδικάσει η Κωνσταντοπούλου πριν να κρυθεί από τη δικαιοσύνη. Ναι, εντάξει, τώρα εδώ πέρα είπαμε ναι.
0: Και ο Μηταράκης δεν τα άφησε να περάσει έτσι. Ναι. Όχι, δεν μπορούσε, αλλά λέω τώρα. Ότι αρχίζει, ξέρεις, ένα καυγαδάκι το οποίο είναι και φωνάζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι, την οποία επίσης έχει αρθεί ασυλία της.
1: Ναι, ρε παιδί, αυτό το ωραίο πράγμα δηλαδή.
0: Υπέροχα.
1: Και είναι σε μια λογική τα κόμματα. Σου λέει, παιδιά, κοιτάξτε, αυτό είναι. Εγώ είναι κατηγορείται, είναι υπό έρευνα. Α, τι τον έχετε στις επιτροπές. Ο άλλος έχει καταδικαστεί, είναι σύντροφος, ξέρω εγώ, είναι συναγωνιστής, τι είναι κτλ. Περνάει από δίπλα μια χαρά με τον άλλο. Είμαστε οκ. Okay. Είναι αυτό που λέμε ωραία ατμόσφαιρα.
0: Μια ωραία.
1: Και αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη.
0: Πραγματικά. Επίσης θέλω να σου θυμίσω, επειδή παλιότερα το συζητάγαμε και το. Εγώ επέμενα ότι εδώ πέρα δεν μιλάς για μια κατάσταση η οποία οφείλεται στα. Νεύρα και τα λοιπά. Μιλάμε για μια επιλογή πολιτικού χαρακτήρα.
1: Συμφωνώ.
0: Να τοξικολογείς για να έχεις όλο αυτό το...
1: Να στον άφρο επικοινωνιακά αυτό. Και να παίζεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ενημερωτικές δισογραφικές ιστοσελίδες.
0: Έχουμε τον κύριο Φεύγα.
1: Τον έχουμε.
0: Ελπίζω να φύγει γραμμή στον αέρα, μην την κάνει. Καλώς.
1: Δηλαδή έχουμε και τις δύο ή τον κύριο Φεύγα μόνο.
0: Καλησπέρα.
1: Βρήκαμε τον κύριο Φεύγα, χάσαμε την κυρία Μαρκογιαννάκη.
0: Θα την παλέψουμε.
1: Λοιπόν, Βασίλης Φεύγας, γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνία Νέα Δημοκρατία. Ξεκίνα, κύριε Γιώργο.
0: Στρατηγικό σχεδιασμό συμπεριλαμβάνει και το τι θα κάνουμε αν η τοξικότητα χτυπήσει κόκκινο.
2: Προσέξτε, ζούμε σε μια περίοδο την οποία την έχουμε ξαναζήσει και στο παρελθόν, όπου η αντιπολίτευση είχε επενδύσει στην τοξικότητα. Αν δούμε όμως ιστορικά, ποτέ δεν βγήκε κερδισμένη η χώρα από αυτή την σκληρή αντιπαράθεση και την προσπάθεια να ποινικοποιηθεί η πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα ιστορικά δεδομένα. Νομίζω ότι θα πρέπει και η αντιπολίτευση να... Άλλωστε η αντιπολίτευση, αν το δούμε και δημοσκοπικά και σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις που έχουν κυκλοφορήσει ότι τους προηγούμενους μήνες όπου είχε επενδύσει τωρινό το φαινόμενο, έχει αρκετό χρονικό διάστημα, δεν έχει κερδίσει ουσιαστικά και κάτι. Δηλαδή δεν έχει βάλει και στο ταμείο ψήφους, να το πούμε πολύ απλά και λαϊκά, να μας καταλάβουν οι ακροατές μας.
1: Ναι. Δώσατε όμως, όχι εσείς προσωπικά εννοώ, το κυβερνητικό στρατόπεδο αρκετές αφορμές. Δηλαδή και τα χεράτα που ακούγαμε εκεί, μάλλον που διαβάζαμε στους διαλόγους, και τα υπεραυτοκίνητα, και το άλλος εκεί ο κύριος που επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Ήρθανε όλα αυτά επί των δικών σας ημερών, ενώ της Νέας Δημοκρατίας, από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δόθηκαν αφορμές.
2: Προσέξτε, κύριε Παγάνη, όλα αυτά τα ζητήματα βρίσκονται σε διαδικασία κρίσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν νομίζω ότι ωφελεί κανέναν το να υπάρχει η πολιτική αντιπαράθεση πάνω σε τέτοιου είδους ζητήματα. Ούτως ή άλλως, για παράδειγμα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο βρίσκεται στη δημοσιότητα για περισσότερο από ένα χρόνο, που έχουμε εξαντλήσει. Υπάρχει στο δημόσιο διάλογο, έχουν γίνει συνεδριάσεις στη Βουλή, έχουν εκταστεί πολιτικοί αρχηγοί, έχει υπάρξει εκταστική επιτροπή. Ουσιαστικά λοιπόν έχει εξαντληθεί. Τώρα η αξιωματική αντιπολίτευση και το σύνολο της αντιπολίτευσης κυνηγάει λίγο την ουρά του πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δεν νομίζω ότι πια υπάρχει οτιδήποτε καινούριο που μπορούμε να συζητήσουμε. Εμείς πολύ ευχαρίστως θα βρισκόμαστε εδώ πέρα και θα απαντάμε, αλλά νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα τίποτα καινούριο. Είναι όλα τόσα υποθέσεις έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και για τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στη δικαιοσύνη, στη δικογραφία, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να πάμε ένα βήμα στην επόμενη μέρα, τι γίνεται ουσιαστικά με την ουσία της αγροτικής πολιτικής στη χώρα.
0: Ναι, και όταν λέτε για την αγροτική πολιτική, μια που το φαίνεται ως παράδειγμα, τι θα κάνετε, θα παρουσιάσετε κάτι, ξέρω εγώ, που δεν θα έχει σχέση με τα μέχρι τώρα 7 χρόνια διακυβέρνησης? Και να το πω κι αλλιώς, και ποιος θα σας πιστέψει?
2: Μα στα 7 χρόνια διακυβέρνησης έχουν γίνει πολλά πράγματα στην αγροτική πολιτική. Και αν εξαιρέσουμε τις τελευταίες κινητοποιήσεις που υπήρχαν κυρίως σε ό,τι αφορά το ζήτημα και των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και διάφορα θέματα.
0: Καλά, έτσι όπως το είπατε είναι σαν να είναι αμελητεία θέματα. Οι μεγαλύτερες κινητοποίησεις που έχουμε δει εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια ήταν αυτές, και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τα μεγαλύτερα

0: τουλάχιστον αν κάποιος παίρνει στα σοβαρά αυτές τις ευρωπαϊκές εισαγγελίες και τα λοιπά.
1: Ναι, υπήρχε η κινητοποίηση των αγροτών, έτσι, δεν ξέρω αν ήταν από τις μεγαλύτερες.
0: Σας διαβεβαιώ ότι ήταν στις μεγαλύτερες.
1: Λοιπόν, προφανώς πολλά από τα αιτήματα των αγροτών τα οποία τέθηκαν ικανοποιήθηκαν. Και εδώ είναι η κυβέρνηση και με την κρίση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, γιατί έχει αυξηθεί πέρα από την τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και οι τιμές των λιπασμάτων, γιατί αυτές οι χώρες εξάγουν περίπου το 40% των λιπασμάτων παγκοσμίως και ερχόμαστε και επιδοτούμε ουσιαστικά αυτή την αύξηση. Νομίζω ότι το ζητούμενο στη παρούσα φάση είναι να στρέψουμε στην επόμενη μέρα.
0: Μια που είστε του στρατηγικού σχεδιασμού, θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση και μετά σας παραδίδω πάλι προς τον Παγάνη. Ποιος θα ήταν ο στόχος για τα εισαγόμενα και τα εγχώρια προϊόντα? Πόσο τις εκατό θα έπρεπε να παράγουμε σε τούτο εδώ τη ρημάδα τη χώρα που, δόξα τω Θεώ, δεν τις έλειπαν τα εδάφη, το κλίμα, το νερό κτλ. Πόσο? Θα ήθελα να ακούσω ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός παράγει και ένα στόχο συστράτευσης με τους πολίτες, τους αγρότες κτλ.
1: Κύριε Χουδαλάκη, τα τελευταία χρόνια και η παραγωγικότητα έχει αυξηθεί και οι εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων έχουν αυξηθεί. Υπάρχουν τώρα πολύ
0: των αγροτικών.
1: Ορίστε.
0: Των αγροτικών.
1: Των αγροτικών προϊόντων, βέβαια, έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές της χώρας μας. Το πρόβλημα στην αγροτική παραγωγή στη χώρα μας έχει άλλα θέματα. Έχει δομικά ζητήματα που έχει να κάνει σε σχέση με το μικρό κλήρο. Λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί πρέπει να αναζητηθούν λύσεις, επειδή προέρχομαι και από αγροτική περιοχή με το Λακαρδανία. Εκεί πρέπει να αναζητηθούν λύσεις, αν θέλετε την άποψή μου, και ριζοσπαστικές λύσεις, ώστε οι Έλληνες αγρότες με κάποιο τρόπο να αυξήσουν τον κλήρο τους. Το πρόβλημα, και αυτό έχει διατυπωθεί, ξέρετε, και σε πάρα πολλές έρευνες και σε πάρα πολλές μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και εκτός Ελλάδας αλλά και εντός Ελλάδας, το πώς θα δοθεί διέξοδος στους αγρότες εξαιτίας του μικρού κλήρου, που δεν μας διευκολύνει να έχουμε μεγάλες παραγωγές και να, αν θέλετε, να ανοιχτούμε και σε νέες αγορές, ακόμη και αν ανοιχτούμε σε νέες αγορές, να έχουμε την παραγωγική δυνατότητα να το κάνουμε αυτό με το όπως είναι δομημένος ο κλήρος σήμερα στη χώρα μας. Το οποίο αυτό είναι μια παθογένεια που έχει να κάνει πολλές δεκαετίες τώρα, έχει να κάνει σε σχέση με τα κληρονομικά θέματα. Δηλαδή μπαίνουμε σε πολύ μεγάλη...
2: Αυτό που περιγράφεται τώρα θα μπορούσε να είναι το αφήγημα ή η στόχευση ή η στρατηγική, εφόσον είμαστε σε προεκλογικό χρόνο, ανεπίσημα εμείς λέμε ότι είμαστε σε προεκλογικό χρόνο, για την Νέα Δημοκρατία, για να ζητήσει την ψήφο των πολιτών. Και να το βάλω και σε ένα καλούπι. Αν επίσης μπορεί να είναι μια στρατηγική, μια καλή στρατηγική, να χτυπηθεί ακρίβεια ουσιαστικά στο μεδούλι της. Γιατί αν δείτε τις δημοσκοπικές καταγραφές, εκεί είναι η μεγάλη απειλή για το κόμμα που υπηρετείτε.
1: Θα συμφωνήσω, κύριε Παγάνη, μαζί σας. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, όπως καταγράφηκε στη δημοσκοπία, αλλά όπως και το βιώνουμε και οι ίδιοι ως καταναλωτές, είναι το θέμα της ακρίβειας. Έχει επιλεγεί από την κυβέρνηση και ορθώς, κατά την άποψή μου, από τη στιγμή που η ακρίβεια σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει να κάνει και με τις διεθνές εξελίξεις που υπάρχουν και επηρεάζουν τις τιμές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε δύο πολέμους, λοιπόν, πολύ κοντά μας. Νομίζω ότι είναι να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και να αυξήσουμε τα εισοδήματα των Ελλήνων, τόσο όσον αφορά τους μισθούς, όσον αφορά να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να συνεχίζει η Ελλάδα να έχει την αναπτυξιακή πορεία. Δεν είναι τυχαίο ότι στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, παρά την ακρίβεια την οποία υπάρχει, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αυξηθεί. Δηλαδή από 69 μονάδες βάσης που ήταν το 2019, η αύξηση αυτή είχε ξεκινήσει, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, και επί κυβέρνηση το 2018. Λοιπόν, έχει φτάσει σήμερα στις 82 μονάδες βάσης. Άρα είναι μονόδρομος για να χτυπηθεί η ακρίβεια, να συνεχίσουμε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη που θα αυξάνει το εισόδημα των Ελλήνων, όπως με τα μέτρα τα οποία γίνονται, τις φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν πέρυσι στη Διεθνή Έξη Θεσσαλονίκης και όσο θα ανακοινωθούν και στη φετινή ΔΕΘ.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βασίλη Φεύγα, τον γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε, κύριε Φεύγα.
1: Να είστε καλά.
2: Και εσείς να είστε καλά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
8: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
9: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
12: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
10: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
16: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.

0: Αθηνό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Με σφοδρότερους βομβαρδισμούς, εάν δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα, προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ την Τεχεράνη. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν όταν σταματήσουν οι αμερικανικές απειλές, διαμηνύουν οι φρουροί της Επανάστασης. Υπέρ της επιστροφής στο προηγούμενο καθεστώς ναυσιπλοείας στάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την πέμπτη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Περισσότερα στο real.gr. Σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ θα προχωρήσει τον Ιούνιο η Ελλάδα, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
1: Πολύ αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στο Κηφισό από τη Λυκό Βρυσιαίου στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία σαν ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις. Στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση προς Πεντέλη, στην Παραλιακή από Κλειφάδα έως Άλιμο και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, ιδιαιτέρως στον άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύρνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Άκου να δεις. Καταρχήν είναι τραγούδι το οποίο έχει τραγουδήσει από το Μπέγκι Λίμα μέχρι το Βασιλιά. Να βγω να
1: τραγουδήσει. Τραγουδήσει.
0: Ναι, δεν μπορώ να το πω εγώ. Το Fever που ακούμε τώρα.
1: Άκουσες κανένα τραγουδάει.
0: Αχ, Θεέ μου. Γιατί εδώ πέρα διαλέξαμε για τον Νότι Μπλακουέλ που πέθανε με τέτοια μέρα να παίξουμε ένα από τα πολλά καλά, ωραία τραγούδια που είχε γράψει και που άλλοι γίνανε πάρα πολύ, ας πούμε, διάσημοι.
1: Ναι. Με το να μην τραγουδάνε. Θα ήθελα να γίνω τραγουδιστής και εγώ.
0: Βάλανε στίχους αργότερα και κάνανε Fever.
1: Μπορώ να είμαι εγώ αυτός που θα μου φτιάξει ένα τραγούδι εσύ και θα μου βάλει στίχους αργότερα. Αλλά εγώ θα το τραγουδάω από την αρχή.
0: Όχι, Γιώργο, γιατί φοβάμαι πάρα πολύ για το αποτέλεσμα.
1: Φοβάσαι πάρα πολύ. Τελεία.
0: Ρε παιδί μου, ρωτάς κάποιον άνθρωπο ξέρω που πιστεύεσαι. Τι περιμένεις, ας σου πει αλήθεια. Όχι, Γιώργο, άστο. Άστο, δεν πάει διάλογο. Ας τα πούμε τώρα κάτι.
1: Και οι δύο, και ο Χουδαλάκης και εγώ, θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη για την ευγένειά της και τον πολιτισμό της με δική μας υπηρετή, όχι προσωπική μας, ενώ του Χουδαλάκη και δική μου. Ενώ του Real FM είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα και δεν μπορούσαμε να τη βγάλουμε.
0: Εντάξει,
1: και την καλέσαμε μετά η λατρεμένη μας η Φράνσις η Παράσχη να τη ρωτήσει αν μπορούσε τώρα. Δεν είχε το χρόνο. Δεσμευόμαστε όμως ότι μία από τις επόμενες μέρες θα την έχουμε την κυρία Μαρκογιαννάκη. Επαναλαμβάνω, εμείς φταίμε. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Την ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση και την κυρία Μαρκογιαννάκη και το Πασόκ για την κατανόηση που έδειξαν.
0: Λοιπόν, για τώρα θέλω να με βοηθήσει και εσύ να καταλάβω.
1: Ό,τι θες.
0: Η ερώτηση που κάνω και. Τι θα βγάλουμε, ρε παιδιά, τις στρατηγικές διακηρύξεις και τα λοιπά των κομμάτων.
1: Ναι.
0: Δεν θα πρέπει κάποια μέρα να πούμε. Ο στόχος μας είναι να ανεβάσουμε την πρωτογενή παραγωγή από το 0 στο 1.
1: Ωραία,
0: από το 1 στο 2. Από το 10 στο 20. Δεν ξέρω.
1: Να σου πω γιατί είμαι απεσιόδοξος σε αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Ας σου πω ένα πολύ απλό λόγο. Έχουμε την Αθήνα, Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Πανέμορφη Θεσσαλονίκη και η Αθήνα επίσης δεν πάει πίσω. Μαζεύεται η Ελλάδα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και δεν κάνω πλάκα. Στην Πελοπόννησο πλέον. Μιλάω για την Πελοπόννησο, έτσι. Και δεν αναφέρομαι βέβαια στις μεγάλες πόλεις Πελοποννήσου. Στην κλασική περιφέρεια. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσεις άνθρωπο ο οποίος θα έρθει να κάνει αυτά που κάνανε οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας και οι μητέρες μας. Δεν βρίσκεις.
0: Γιώργη,
1: και όχι μόνο.
0: Ναι. Επειδή είσαι και πολύ ταξιδεμένος και κοσμοπολίτης και τα λοιπά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στις γεωργικές καλλιέργειες της Δυτικής Ευρώπης.
1: Μάλιστα.
0: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε αυτό που κάποτε ονομάζαμε Τρίτο Κόσμο. Έτσι. Φέρνω ένα παράδειγμα. Είσαι, ξέρω εγώ, στην Ολλανδία.
1: Μάλιστα.
0: Και βλέπεις κτηνοτρόφους. Έχουν χιλιάδες ζώα. Βλέπεις καλλιεργητές τουλίπας. Έχουν χιλιάδες στρέμματα.
1: Εξαιρετικές εγκαταστάσεις.
0: Γιατί το λέω. Δεν έκαναν αυτοί οι άνθρωποι αυτά που κάνουν οι παππούδες μας.

0: λες. Ούτε οι πατεράδες μας. Ο πατέρας μου είχε προλάβει το άρωτρο κανονικά, με δύο βόδια, έτσι. Ήταν γερός άντρας και τα λοιπά, και αυτό ήταν η ζωή του, ξέρω, μέχρι τα 20 του. Λέω ότι μην επικαλούμαστε την βαριά αγροτική καλλιέργεια που ήταν με εκείνα τα δεδομένα.
1: Όχι, θέλω να σου
0: με άλλα πράγματα
1: πολύ
0: πρέπει.
1: Πολύ συγκεκριμένο θέλω να σου γίνω.
0: Άλλα πράγματα.
1: Ναι, πολύ συγκεκριμένο θέλω να σου γίνω. Δηλαδή, κάποιοι γνωστοί στη Μεσσηνία φέτος έκαναν επένδυση και αγοράσανε αυτά τα μηχανήματα τα οποία ραβδίζουν και τα οποία συγκεντρώνουν τον καρπό της ελιάς. Και το κάνουν μάλιστα με έναν τρόπο τα μηχανήματα αυτά προστατεύοντας το δέντρο της ελιάς. Γιατί άμα το πληγώσεις, ξέρεις, το καταστρέφεις. Δεν θα σου βγάλει ελιά την επόμενη χρονιά. Και μου έλεγαν ότι επειδή είχαν μικρή συγκομιδή, επειδή δεν έβρεξε πέρσι επαναλαμβάνω, και επειδή είχαν δάκους κτλ., ήταν μια επένδυση που του ζημίωσε. Ο κόσμος ο περισσότερος θεωρεί ότι οι ευκαιρίες είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε κάποιες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Εγκαταλείπουν την περιφέρεια. Εδώ, κατά την άποψή μου, έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Μπορεί να είναι ο τουρισμός ένας λόγος. Στα δικά μου τα μέρη, όπως ξέρεις, το έχουμε συζητήσει, φαντάζομαι και σε σένα, αλλά εγώ έχω στο μυαλό μου πρόσφατα μια πολύ μεγάλη επένδυση που γίνει στην περιοχή, η οποία τη βοήθησε την περιοχή πάρα πολύ σε επίπεδο, αν θες, απασχόλησης, κυρίως των νέων παιδιών. Έμειναν παιδιά στη Μεσσηνία εξαιτίας αυτής της επιχείρησης. Αλλά δεν ξέρω αν δεν υπάρχει αυτό, αν δεν υπάρχει δηλαδή μια τέτοια επιχείρηση να βοηθήσει, αν έχουν κίνητρα να μείνουν.
0: Ναι, είναι πιο βαριά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι χειρότερη δουλειά. Και προφανώς ο λόγος για τον οποίο γίνονται αυτές οι δουλειές λιγότερο θελκτικές, για να το πω έτσι, Γιώργο μου, είναι ο τουρισμός. Αν βγάλω παράδειγμα από την Κρήτη, δεν το συζητώ καθόλου. Γιώργο, θυμάμαι και ακόμα συμβαίνει. Όλοι να έχουν την αγροτική τους περιουσία, μία μικρή ή μεγαλύτερη, διαφορετικές περιπτώσεις. Οι περισσότεροι να έχουν μία δουλειά, δηλαδή, ξέρω εγώ, να δουλεύει σε μια δημοσία υπηρεσία, σε μια ιδιωτική, να έχει ένα μαγαζί κτλ. Και στο τέλος της ημέρας όλοι ξαφνικά να έχουν γίνει και έστω μικροί τουριστικοί επιχειρηματίες. Δωμάτια, ρεντερούμ, ρεντεκάρ και δεν ξέρω τι άλλο. Όλο αυτό το πράγμα τελικώς δεν είναι μια κανονική κατάσταση.
1: Μπορεί και να συμφωνήσω μαζί σου. Πάντως
0: η
1: στρατηγική αυτή πρέπει να είναι. Πόσο ο κόσμος θα μείνει στις περιοχές της ελληνικής περιφέρειας και δεν θα φύγει για την Αθήνα, το μεγάλο όνειρο της Αθήνας και το μεγάλο όνειρο της Θεσσαλονίκης. Και να είναι όνειρο η ζωή και στην περιφέρεια όλο τον χρόνο. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος.
0: Και θέλω να πω και κάτι ακόμα.
1: Και εγώ και τον Ιφλή εδώ. Θα σέβουμε, κύριε παρουσιαστά, δημοσιογράφε. Γιατί εγώ τον παραδέχομαι τότε. Δεν το κάνω πλάκα. Ξέρεις, και υπάρχει και κάτι άλλο. Κοίτα εδώ τι μου γράψε.
0: Παρακαλώ.
1: Θα σου δείξω εσένα, αλλά μην το τραγουδήσεις. Το τελευταίο κάτω-κάτω.
0: Ναι.
1: Να τραγουδήσω, μου λέει. Με το δικό του τρόπο, όπως με παρακινεί.
0: Καταρχήν.
1: Και έχει και μια συγκλονιστική ομοιότητα με έναν πολύ γνωστό ηθοποιό. Ναι. Την οποία την έχω ανακαλύψει εγώ από παλιά.
0: Επειδή είπε για το Μάνο, να πω ότι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που διαχειρίστηκε τον Καστανίδη στον αέρα ο Μάνος. Ειλικρινά το λέω, γιατί.
1: Εξαιρετικός.
0: Είναι
1: ένα μου αρέσει και κάτι άλλο που κάνει.
0: Προσπαθώ να βάλω την ερώτηση όπως τόσο όσο, ρε παιδί μου.
1: Δεν το έχω πει, για να μην νομίζουν οι φίλοι μας εδώ ότι. Έχω καιρό να το μιλήσω, επειδή τον παρακολουθώ και στο Open. Μου αρέσει που είναι πάρα πολύ ανθρώπινος. Δηλαδή, προχθές είδα μια κοπέλα, μια συνάδελφο, που της έφυγε η επιστροφή, σηκώθηκε, της έβαλε την επιστροφή. Αυτά μόνο μπορούν να δείξουν έτσι μια διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Και τον χαίρομαι και μπράβο του. Λοιπόν, στην κουβέντα μας τώρα, πού λέγες.
0: Επιστρέφω και ο λόγος που επιστρέφω είναι γιατί άμα άρχισα να μιλάει ο Μάνο, θα νομίζετε ότι είμαστε και ερωτευμένοι. Αγαπημένοι είμαστε. Θέλω να γυρίσω σε αυτό που φεύγας. Είπε ότι έχει βελτιωθεί η αγοραστική μας δυνατότητα. Γιώργο, δεν με νοιάζει πού πάνε και βρίσκουν τα στοιχεία, ειλικρινά.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν με νοιάζει, δεν δίνω δεκάρα. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά όντας μη χαμηλόμισθος εδώ και πολλά χρόνια, μπορώ πάρα πολύ εύκολα να πω ότι τα λεφτά δεν φτάνουν ακόμα κι αν είσαι καλοπληρωμένος. Ακόμα κι αν έχεις ένα μισθό που τον ακούν οι άλλοι και λένε «Μα παίρνει τα διπλά από μένα αυτός ο τύπος, γιατί να παίρνει τα διπλά από μας».
1: Σε αυτή την κουβέντα.
0: Εκεί να μην έχω γιατί να το απαντήσω.
1: Σε αυτή τη
0: δεν φτάνουν τα λεφτά, μάγκα μου.
1: Και που είναι κατά την άποψή μου σοβαρή προσέγγιση των πραγμάτων. Αν με ρωτάς εμένα, θεωρώ ότι η κυβέρνηση ή η Νέα Δημοκρατία κινδυνεύει περισσότερο από την ακρίβεια παρά από την αντιπολίτευση. Από οποιοδήποτε σχηματισμό της αντιπολίτευσης. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο φαίνεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπικών καταγραφών. Εάν δεν τη χτυπήσει η κυβέρνηση ή αν δεν έχει ένα

0: ρεαλιστικό αφήγημα για τις επόμενες εκλογές, για το πώς θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια, θεωρώ ότι θα απολέσει πολύ μεγάλο κομμάτι από τη δύναμή της. Την εκλογική εννοώ. Εδώ έχουμε πράγματα τα οποία δεν απαντώνται. Παράδειγμα, τις αγορές χωρίς μεσάζοντες, που λειτουργούν στην πανέμορφη ελληνική περιφέρεια, σε πάρα πολλούς νομούς. Γιατί να μην λειτουργούν και στην Αθήνα? Γιατί? Γιατί να μην έχει ένας άνθρωπος την επιλογή, ένας κάτοικος αυτού του νομού, αυτής της πόλης, την επιλογή σε ένα δήμο, σε δύο δήμους της Αθήνας, της Αττικής, να μπορεί να πάει μία μέρα την εβδομάδα να αγοράσει προϊόντα χωρίς μεσάζοντες? Ή θα χτυπήσει η κυβέρνηση την ακρίβεια, ή θα δει τα ποστά της να συρρυκνώνονται. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά βεβαίως οι κυβερνώντες γνωρίζουν καλύτερα τι θα κάνουν. Και βέβαια και οι υπόλοιποι οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν, καλό είναι να έχουν ρεαλιστικές προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και να μην λέμε πράγματα και θεωρητικά σχήματα τα οποία δεν αντέχουν στην τριβή της πραγματικότητας και της καθημερινότητας.
1: Εμένα, Γιώργη μου, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να φταίει ότι μεγαλώνω όλο και περισσότερο. Αλλά ειλικρινά δεν δίνω δεκάρα τσακιστή για το τι θα πάει καλά για ένα κόμμα ή δεν θα πάει καλά.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτό που με νοιάζει είναι κάποια στιγμή, όταν μάλιστα να πω ότι στο φίλο τον Χρήστο που τα πήρε στο κρανίο, θεωρεί ότι πέρασε του φέκιστο ο ΠΚΠ από την κουβέντα, και εγώ γι' αυτό αντέδρασα εκείνη τη στιγμή. Απλώς δεν είναι της εκπομπής, δεν είναι των Γιώργιδων να κάνουμε τώρα, ας πούμε, ένα ραδιοφωνικό καυγά και μερικές πώς το λένε, κορώνες παραπάνω. Γι' αυτό αντέδρασα. Δεν είναι και τίποτα το να έχεις ένα ΟΠΚΠ. Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν είναι. Δεν είναι.
0: Αλλά το ρωτήσαμε πάντως.
1: Όχι μόνο το ρωτήσαμε, αλλά επέμεινα κιόλας. Αλλά δεν πειράζει. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος είναι στα κάγκελα και το καταλαβαίνω γιατί, όπως έχω ξαναπεί, άκουγα σήμερα, ας πούμε, το Λιβανό. Έδωνε μια συνέντευξη όπου πραγματικά αυτός δεν ήξερε τίποτα. Τα είχαν κάνει όλα οι συνεργάτες του, οι οποίοι είχαν μιλήσει με τους συνεργάτες στο Καραμαλή, και ούτε ο Καραμαλής τον πήρε, ούτε αυτός τον πήρε. Μάλιστα, και κάποια στιγμή λες, δηλαδή το κανόνισε το χαμηλόβαθμο προσωπικό το πράγμα. Μάλιστα. Ρε παιδιά, το χαμηλόβαθμο προσωπικό είναι αυτό που είχε ευθύνη που σε αυτόν τον τόπο διπλασιάσαμε τα γήδο πρόβατα, πολλαπλασιάσαμε τα βοσκοτόπια. Ποιος στέει? Δεν μπορεί να φταίνε πάντα οι κριτήρες, γάμοτο, ο γραμματέας. Γι' αυτό είσαι εκεί εξάλλου. Υπάρχει και μία έννοια που λέγεται ευθύνη. Ευθύνη σημαίνει ότι όταν τα πράγματα σφίγγουν, δεν πάω να κρυφτώ πίσω από τους συνεργάτες μου, πρέπει να, υποχρεωτικά να βγω μπροστά. Και όπου έχει γίνει λάθος, όπου έχει γίνει στραβή, πρέπει να έχει στάντερ να το παραδεχτείς. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα? Προς Θεού, δεν λέω ότι το έκανες για να βάλεις την τσέπη σου. Το έκανες γιατί ήθελες να φερθείς καλά στο εκλογικό σου κοινό, το ακροατήριό σου. Μάλιστα. Πες μας όμως, έγινε λάθος γι' αυτό και για εκείνο τον λόγο. Έτσι. Και φταίω εγώ γι' αυτό. Γιατί εγώ είμαι το μαγαζί. Δεν είναι κάποιο άλλο.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου, ό,τι λες. Και μάλιστα θα ήθελα να δω και κάποιους από αυτούς να καταδικάζονται. Οι άλλοι όμως που έχουν καταδικασμένους, δηλαδή εδώ καταδικάστηκε ο Πολάκης για τη γνωστή υπόθεση με τον πουλί. Και μάλιστα σε πενταετή κάθριξη με αναστολή. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο κάποιο του κάνει μήνυση, πάνε στα δικαστήρια, αν ψηφιστεί άρση ασυλίας, μπορεί να κάνει και φυλακή δηλαδή. Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί βλέπω ότι η κοινωνία με αυτά θα τροφοδοτείται μόνο. Με την τοξικότητα που παράγεται από τη μία πλευρά και όχι από την άλλη, και όχι με τις συζητήσεις που κάναμε πριν, που πολύ μου άρεσε αυτό που είπες. Ποια είναι η στρατηγική, τι κάνουμε για τις επόμενες γενιές, τι κάνουμε για τα επόμενα χρόνια? Έχουμε μια περιφέρεια η οποία μαραζώνει και άλλα θέματα σήμερα.
1: Γιώργη, θα σου πω κάτι.
0: Είπες πριν την αγοραστική αξία του μισθού μας.
1: Θα σου πω κάτι για να το ολοκληρώσω.
0: Πιανόμαστε από τον έναν, αλλά δεν κοιτάμε τον άλλον. Και δεν αναφέρομαι σε σένα. Θα πω σε κάποιους φίλους που στέλνουν μηνύματα.
1: Καταρχήν, με όλο το φόβο να παρεξηγηθώ για πολλωστή φορά με τον Πολάκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Εγώ απορώ γιατί έχουν περάσει 7 χρόνια με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και παραπάνω χρόνια πιθανότατα με την ομολογία των διπλών βιβλίων που είχε ως δήμαρχος στα Σφακιά ο Πολάκης. Γιατί χτες συζητάγαμε, ας πούμε, για το θέμα της Μαρφίν. Δεν μπορώ να κάνω μόνο ιστορικές αναδρομές. Γαμώ το δηλαδή.
0: Να μην κάνεις.
1: Δεν θέλω να κάνω.
0: Να μην κάνεις.
1: Δηλαδή,
0: μα σας κυφάει όμως αυτό.
1: Επειδή σου τη δίνει εσένα, βγαίνει μετά.
0: Όχι.
1: Κάνεις συμψηφισμό. Δεν κάνεις συμψηφισμό. Το ξέρω ότι τον επηρεάζει πραγματικά.
0: Συμψηφισμό. Όχι, ναι, θέλω να πω για την κουβέντα αυτή που γίνεται.
1: Καταλαβαίνω ότι σε επηρεάζει. Αλλά κάθε φορά που αναφερόμαστε. Για να προφανώς.
0: Με πειράζει, Γιώργο,
1: είναι και όλοι οι άλλοι προηγούμενοι.
0: Η απουσία θεμάτων στη συζήτηση δημόσια που γίνεται μεταξύ των κομμάτων, θεμάτων όπως αυτό που συζητήσαμε πριν από λίγο. Και η απουσία προτάσεων. Είτε είσαι στην κυβέρνηση, είτε είσαι αντιπολίτευση, δεν ακούς σοβαρές προτάσεις. Τι θα κάνουμε, ρε παιδιά, για το μέλλον, τι θα κάνουμε για αυτό που είπες, το αναπτυξιακό μοντέλο για την παραγωγή, τι θα κάνουμε.
1: Εγώ θυμάμαι λοιπόν ότι. Συγγνώμη, Ραντώνη, γιατί θέλω να πάω στο διάλειμμα. Θυμάμαι λοιπόν σε μία από τις μνημονιακές κυβερνήσεις με τον Σκανδαλίδη. Ο Σκανδαλίδης να λέει λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλές ξεχασμένες γης. Έχουμε ξεχασμένη γη στην Ελλάδα. Και είχε πει να φτιάξουμε ένα πλάνο. Το θυμάμαι, ρε παιδιά, σαν τώρα. Να φτιάξουμε... Ήταν υπουργός ο άνθρωπος που το έλεγε. Δεν το έλεγε στο καφενείο ο Γιώργος τον Γιώργο. Να φτιάξουμε, λέει, ένα πλάνο να επιστρέψουν οι νέοι και να πάμε να τους δώσουμε περιουσία. Έγινε τίποτα?
0: Σιγά μου έγινε.
2: Real FM. Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. 10 χρόνια

0: είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Για λίγο, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία EnduroStick. Με 38 χρόνια εμπειρία στις κόρες πλαγιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η EnduroStick είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα βλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η EnduroStick έχει τη λύση για κάθε χρήση.
1: Το ίδιο περιβάλλον λοιπόν. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε τον όνειρο σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επειδή μου λέει ο Γιώργος Δέσσα εδώ πέρα τη γράφουν, είναι μερικοί. Όπως ο Αντώνης.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Ο οποίος γράφει τα 5 ευρώ θα σε σώσει, ρε. Δεν καταλαβαίνω τι λέει και κάτι άλλο. Και άλλο εδώ πέρα που λέει ότι αθωώθηκε ο Πολάκης και τι είναι αυτά που λες. Εγώ να κάνω μια ερώτηση, γιατί σας βλέπω, είστε πολύ στεναχωρημένοι με αυτό που είπα πριν για την πεντάμινη με τριετή αναστολή. Το tweet ή τη σημείωση του κυρίου Πολάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λέει. Δυστυχώς με έκρινε ένοχο το δικαστήριο γιατί είχα κατηγορήσει τη συμμορία πως βάζει πρώην δικαστικούς για συνηγόρους. Προφανώς νίκησε αλληλεγγύη των δικαστών. Ξέρει ο Πολάκης άρα ή δεν ξέρει αν έχει κριθεί ένοχος ή όχι. Και ξέρετε εσείς καλύτερα.

Και επειδή κάποιος εδώ πέρα λέει διάφορα, ακούστε, με ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ, επαναλαμβάνω, εγώ προσωπικά, όπως και ο Χουδαλάκης από ό,τι έχω αντιληφθεί, να είμαι δίκαιος. Εγώ λέω, θα συζητάμε για τους πολιτικούς οι οποίοι δεν μας ικανοποιούν σε επίπεδο, πώς να το πω τώρα, εικόνας, σε επίπεδο ηθικής, σε επίπεδο πολιτικής, σε όλα τα θέματα. Μπορούμε να έχουμε κοινή στάση. Αυτοί που ελέγχονται να ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη. Αν κρυθεί ότι έχουν κάνει οτιδήποτε επιλήψη μου, η προσωπική μου άποψη είναι από όποιο κόμμα, σε οποιοδήποτε κόμμα και να ανήκουν αυτοί, να μην ξανακατεύουν. Αυτή είναι

0: η δική μου θέση. Εγώ αυτό λέω. Διαφωνείς, κύριε Γιώργο?
1: Καθόλου, μωρέ. Για να σου πω για την αλήθεια τώρα, επειδή είναι κάποιοι που γουστάρουν τον ένα ή γουστάρουν τον άλλο, κάπως έτσι, ας πούμε, μπερδεύεται και η ιστορία. Τώρα, επειδή έπεσε το τελευταίο τραγουδάκι, να πω ότι δεν το ακούτε από την αγαπημένη εκδήλωση με τις Weather Girls. Οι Weather Girls ήταν κάτι ευτραφείς κοπελιές.
0: Οι Weather Girls, ναι. Λέγανε τον καιρό.
1: Και κάνανε και την επιτυχία, είχαν πέρασει και τα χρόνια. Αυτή είναι η Τζέρι Χάλιγουελ, ίσως τη θυμάστε. Γιατί έκανε σόλο καριέρα και μετά τα Spice Girls και τα λοιπά. Και η πλάκα η μεγάλη, ήθελα να κάνω καλαμπουράκι, αλλά μου τον έχετε ανεβιδιάσει τώρα. Επειδή του άρεσε το Flash Dance, έκανε αντιγραφή του βίντεο κλιπ του Flash Dance.
0: Ωραίο.
1: Με το μπικινάκι της και τα λοιπά.
0: Εύα μου, επειδή βλέπω ότι δεν φίδεσαι έτσι χαρακτηρισμό, να κρίνω και με χαρακτηρίζει σκουπίδι, αυτό που διάβασε είναι από την εφημερίδα Αυγή. Αυγή.gr, μπορείς να μπεις να δεις. Ο τίτλος είναι «Παύλος Πολάκης Κελπνό, το δικαστήριο δέχτηκε ότι οι καταγγελίες μου ήταν γεγονότα και όχι συκοφαντία». Και από κάτω λέει «Δυστυχώς με έκρινε ένοχο, γιατί είχα κατηγορήσει τη συμμορία». Εγώ σου λέω και την πηγή. Οπότε εσύ μπορείς να με χαρακτηρίζεις όσο σκουπίδι θέλεις.
1: Νίκος Μπογιόπουλος κοντά σας. Πρώτα ο Θεός καλά, να είμαστε αύριο εδώ στις 5.

0: Real FM.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
2: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
1: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα,
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα Κρήτης. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε και στη σύζυγό του και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Περισσότερα στο enikos.gr. Υπό εξέταση βρίσκεται ακόμη η αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συζητούν την υπογραφή μνημονίου κατανόησης έκτασης μόλις μία σελίδας. Για σφοδρότερους βομβαρδισμούς εάν δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα και δεν ανοίξει το στενό του Ορμούς, προειδοποιεί στο μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ασφαλής διέλευση θα είναι δυνατή όταν τερματιστούν οι αμερικανικές απειλές, απάντησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Υπέρ της επιστροφής στο προηγούμενο καθεστώς ναυσιπλοείας τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 5η τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ θα προχωρήσει τον Ιούνιο η Ελλάδα, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, τόνισε ο Υπουργός. Δεύτερο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ευρώπη. Γαλλικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι άνδρας προσβλήθηκε από τον ιό αφού ταξίδεψε αεροπορικός με επιβάτη, η οποία είχε αποβιβαστεί από το κρυοαζιερόπλιο που πλέει στο πράσινο ακροτήρι. Σε νοσοκομείο της Ζυρίχης νοσηλεύεται άλλος ένας ασθενής. Με την ελβετική κυβέρνηση θα διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό. Ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ η Λία Σπύρα στη Δυτική Αττική. Συνολικά συνελήφθησαν 7 άτομα που εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ. Καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων. Σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό απολυκόβρηση προς κόκκινο μήλο, ανατμήματα στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις. Στην Αττική οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας, στην παραλιακή από ελληνικό προσάλιμο και στο κέντρο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν βλέπεις χιόνι,
0: Σκέφτεσαι παγωτό? Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες? Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επικράτησε με 22-16 της Ιαπωνίας, αλλά έμεινε εκτός τελικής φάσης, αφού η Ουγγαρία κέρδισε με 9-7 την Αυστραλία, οι οποίες πέρασαν στα τελικά μετά από τριπλή ισοβαθμία με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather.
13: Ρεή συννεφιά αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη νότια έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, κάπου έβλεπα, νομίζω στο Open ήταν, τον κύριο Λιβανό, τον υπουργό, να λέει για αυτή την υπόθεση, το σκάνδαλο, τη σκανδαλάρα δηλαδή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα τηλεφωνήματα που έπαιρνε προς διευκόλυνση και ικανοποίηση των κυρίων και κυριών για τους οποίους τηλεφωνούσε προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτός, οι συνεργάτες του, δεν ξέρω, ότι λέει θα το ξανάκανα, λέει 100 φορές. Και θα το ξανάκανε, λέει, 100 φορές, γιατί τα αιτήματα ήταν δίκαια. Γι' αυτό θα το ξανάκανε, λέει, 100 φορές. Γι' αυτόν τώρα και για την κυρία Ραμπατζή, ο κύριος Μαρινάκης βγήκε χτες, ο Μητσοτάκης δηλαδή, και είπε ότι δεν τίθεται θέμα για εξεταστική επιτροπή. Και το έκανε φραγκοδίφραγκα ο Λιβανός, λέγοντας θα το ξανάκανε 100 φορές και έχει αξία, επαναλαμβάνω, η επιχειρηματολογία. Γιατί θα το έκανε. Γιατί θα το ξανά έκανε κάτι φορές. Γιατί τα αιτήματα ήταν δίκαια. Για να ρωτήσω τώρα κάτι. Οι εργάτες έχουν το δίκαιο αίτημα για αύξηση των μισθών τους. Πήρε ποτέ ο Λιβανός για αυτό το δίκαιο αίτημα των εργατών. Όχι των εργατών που τον ψηφίζουν, των εργατών γενικώς. Πήρε ποτέ κανέναν υπουργό οικονομικών να του πει, άκου, οι εργάτες έχουν το δίκαιο αίτημα για αύξηση των μισθών, γιατί τους τελειώνει ο μισθός στις 18 του μήνα. Γι' αυτό το αίτημα πήρε κανένα τηλέφωνο. Οι αγρότες έχουν το δίκαιο αίτημα, το αναγνωρίσαν και οι ίδιοι οι κυβερνώντες, να μην πεθαίνουν στα χωράφια τους και να μην τους πίνουν το αίμα οι μεσάζοντες. Πήρε ποτέ ο κύριος Λιβανός και οι διάφοροι κύριοι Λιβανοί, οι οποίοι εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γι' αυτό το δίκαιο αίτημα των αγροτών. Όχι των αγροτών που τους ψηφίζουν, όχι για τους ψηφοφόρους τους, για τους αγρότες ως κοινωνικό στρώμα. Πήρανε ποτέ κανένα τηλέφωνο, κανένα υπουργό οικονομικών, κανέναν επίτροπα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως? Πήρανε κανένα τηλέφωνο? Πήρε κανένα τηλέφωνο ποτέ ο κύριος Λιβανός για τους συνταξιούχους? Γιατί και αυτοί έχουν δίκαιο αίτημα. Έχουν το δίκαιο αίτημα ότι εδώ και 15 χρόνια τους έχουν κόψει τις συντάξεις τους. Και είναι δικαιότατο το αίτημά τους, γιατί το δούλεψαν. Το δούλεψαν με αίμα, με υδρότα. Πήρε ποτέ κανένα τηλέφωνο ο κύριος Λιβανός για τους συνταξιούχους, για να μεταφέρει το δίκαιο αίτημά τους? Ή πηγαίνει στη Βουλή και ψηφίζει όλα αυτά τα οποία ψηφίζει για να μειώνονται οι μισθοί των εργατών, για να πεθαίνουν στα χωράφια τους οι αγρότες, για να μην παίρνουν τη σύνταξή τους, τη δουλευμένη, δεδουλευμένη σύνταξή τους οι αγρότες? Πήρε κανένα τηλέφωνο ποτέ ο Λιβανός? Οι καταναλωτές έχουν το δίκαιο αίτημα να μην τους πίνουν το αίμα οι 4-5 εταιρείες στο χώρο της ενέργειας. Πήρε ποτέ κανένα τηλέφωνο κανέναν υπουργό από αυτούς που ξεπουλάνε το δημόσιο πλούτο και την ενέργεια της χώρας για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση? Ή ο κύριος Λιβανός και ο κάθε κύριος Λιβανός, είτε ως βουλευτής είτε ως υπουργός, ξεπουλάνε ακριβώς αυτό το δημόσιο πλούτο? Δεν είναι δικαίο αίτημα αυτό των καταναλωτών να μην τους πίνουν το αίμα οι εταιρείες ενέργειας? Οι εποχούμενοι έχουν το δίκαιο αίτημα να μην παθαίνουν εγκεφαλικό όταν πηγαίνουν στο βενζινάδικο. Πήρε κανένα τηλέφωνο ο Λιβανός αυτούς οι οποίοι ορίζουν τους φόρους και τους δασμούς στα καύσιμα, τα υπουργεία οικονομικών και δεν ξέρω εγώ ποια άλλα, για να μεταφέρει αυτό το δίκαιο αίτημα? Δεν είναι δίκαιο αίτημα αυτό? Αλλά ο κύριος Λιβανός και ο κάθε κύριος Λιβανός βγαίνουν και λένε ότι θα τα ξανά έκαναν 100 φορές αυτά που έκαναν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί τα αιτήματα, λέει, ήταν δίκαια. Πιανόν. Ποιανών ήταν δίκαια τα αιτήματα? Ποιανών? Των ψηφοφόρων. Αλλά αυτό, λέει, δεν είναι ρουσφέτη. Αυτό, λέει, είναι δουλειά του βουλευτή. Ξέρετε, και ποια είναι η δουλειά η δικιά μου? Η δουλειά η δικιά μου είναι να σας πω ότι πρόκειται για μαυρογιαλούρους, χωρίς καν το φιλότιμο του μαυρογιαλούρου. Ξέρετε τι έχει συμβεί αυτό το δίμηνο στην Ελλάδα με τον φίλο του, τον Τραμπ, ο οποίος θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα αρχές Ιουλίου και θα πάνε στο ράφτι τους εδώ να έχουν καινούργια ρουχαλάκια για να τον υποδεχτούν. Αυτό που έχει συμβεί είναι να έχει στοιχήσει στον ελληνικό λαό μόνο στον τομέα των καυσίμων η υπόθεση του πολέμου πάνω από 450 εκατομμύρια. 450 εκατομμύρια παραπάνω έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός μόνο Μάρτι-Απρίλη λόγω της επιχείρησης του Τραμπ στην Μέση Ανατολή. Τραμπ είναι ο φίλος του Μητσοτάκη, ο αγαπημένος του και του Γεωργιάδη. Κάθε οικογένεια υπολογίζεται ότι έχει πληρώσει για καύσιμα 400 ευρώ παραπάνω, επαναλαμβάνω, 400 ευρώ παραπάνω για το Μάρτι-Απρίλη μόνο. Και αυτοί τι λένε, αυτοί λέει δίνουνε 20 λεπτά λέει το λίτρο βοήθεια και fuel pass και καλάθια καπαμά. Αλήθεια έχει πάρει κανένα τηλέφωνο ο Λιβανός και οι Λιβανοί για όλα αυτά? Και ποιον έχουν πάρει? Και ξέρετε που έχουν πάει αυτά τα 450 εκατομμύρια παραπάνω που έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός για καύσιμα μέσα αυτό το δίμηνα? Το 55% έχει πάει στο δημόσιο. Γιατί? Γιατί αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι κερδοσκόποι, είναι οι επικεφαλής της εσχροκέρδειας και οι μεγαλύτεροι τοκογλύφοι βεβαίως. Το 55% αυτών των παραπανίσιων που έχουν βγει από την τσέπη ενός λαού που στις 18 του μήνα ψάχνει να βρει φράγκο στην τσέπη του και δεν υπάρχει γιατί έχει τελειώσει ο μισθός, το 55% από αυτά έχουν πάει σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και σε ΦΠΑ. Σε φόρους που πηγαίνουν στο δημόσιο ταμείο για να έρχονται μετά και να λένε ότι είναι επιτελείς, επιτελικοί και ότι είναι και κουβαρντάδες και να πετάνε ψίχουλα στον ελληνικό λαό του τύπου 20 λεπτά λέει την ώρα που τον γδέρνουνε πατόκορφα και τον γδέρνουνε και σε συνθήκες ειρήνης και σε συνθήκες πολέμου βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πόλεμο έχουμε εν μέσω διαπραγματεύσεων αυτό τον παγκόσμιο τρομοκράτη και ταυτόχρονα φασίστα κλόουν, τον Τραμπ, να συνεχίζει να εκτοξεύει απειλές, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα σήμερα είχε ανακοινώσει την προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία, βρίσκουν και ωραία ονοματάκια όπως ξέρετε έτσι, στα στενά του Ορμούς, ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα του Άξιος εμφανίζεται ως πιθανή η επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αν το Ιράν πράξει όσα έχουμε συμφωνήσει, θα άρουμε το ναυτικό μπλόκο στα στενά του Ορμούς. Αυτά έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του. Και παράλληλα βεβαίως απείλησε πως εάν το Ιράν δεν συμφωνήσει, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί. Καλά βεβαίως πάλι από χτες έχει κάνει τη μία κατάληπτη και αντιφατική δήλωση μετά την άλλη. Το Άξιος, ξαναλέω, αποκάλυψε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι με βάση τα όσα έχουν δηλώσει στο μέσο ενημέρωσης βρίσκονται κοντά με την Τεχεράνη, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη στην επίτευξη συμφωνίας μία σελίδας όπως γράφτηκε, η οποία θα αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και θα ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω, για άλλες πιο εκτεταμένες διαπραγματεύσεις γύρω από ό,τι λένε από το λεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ουάσιγκτον αναμένει μέσα σε επόμενες 48 ώρες τις απαντήσεις της Τεχεράνης σε βασικά σημεία αυτού του σχεδίου, αν και δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί κάποια συμφωνία. Πηγές οι οποίες εμφανίζονται να έχουν γνώση των επαφών λένε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε συμβιβασμό. από την έναρξη του πολέμου. Σας λέω, το πρωί ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι αναστέλει για μικρό χρονικό διάστημα την Αμερικανική Στρατιωτική Επιχείρηση Συνοδείας Εμπορικών Πλοίων για τον διάβλου των στενών του Ορμούς. Αυτό διήρκησε μόλις μια μέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναφθεί αυτή η συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και ενώ λοιπόν όλα αυτά τα αντιφατικά συνεχίζονται, σε ό,τι αφορά την δική μας θέση, εννοώ τη θέση της Ελλάδας, εδώ έχουμε την όλο και πιο βαθιά εμπλοκή σε αυτή την δίνη. Η Ελλάδα βουλιάζει λόγω της τακτικής της κυβέρνησης σε αυτό τον κατήφορο χωρίς πάτο, και μιλάω για τον κατήφορο της πολεμικής εμπλοκής. Όπως έλεγε ο Γεραπετρίτης προχτές, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι η λυμένη απόφαση, την επαναλαμβάνει πλέον και ο Δένδιας, ετοιμάζονται να στείλουν φρεγάτα και στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα ο Μητσοτάκης πυκνώνει τις επαφές που έχει με τα αντιδραστικά καθεστώτα των χωρών του κόλπου για να τα στηρίξει, όπως λέει, ουσιαστικά και συμβολικά. Ο Μητσοτάκης είχε επαφή με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Την προηγούμενη εβδομάδα, θυμίζω, είχε συνάντηση με τον Εμμύρη του Κατάρ. Αυτό το οποίο... εδώ ξέρετε, δεν είναι απλή ιστορία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Ελλάδα με τις ψήφους και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και του Βελόπουλου έχει υπογράψει συμφωνία στρατιωτική με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που μάλιστα περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαιότητας στη συνδρομή, λέει, αντιμετώπισης επίθεσης που θα δεχτεί κάποιο από τα συμβαλόμενα μέρη. Και εδώ υπάρχει και η ρήτρα, αυτή η προκλητική ρήτρα, άξια της αντίληψης περί ανεξαρτησίας, εθνικής ανεξαρτησίας που έχουν οι κυβερνώντες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ρήτρα για την παροχή, λέει, του δικαιώματος η μία χώρα να στέλνει και να εγκαθιστά στρατεύματα στην επικράτεια της άλλης χώρας. Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Επίσης, θυμίζω, έχουμε την στρατηγική, γιατί είναι και αυτή η στρατηγική συμφωνία, με το καθεστώς των Σαούντ στην Σαουδική Αραβία. Είναι εκεί που έχουν στείλει την ελληνική συστοιχία, τους Patriot, που εμπλέκεται άμεσα στα περιστατικά του πολέμου με τους βαλιστικούς πυράβλους σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Και βεβαίως όλα αυτά κατά τη διάρκεια των Αμερικανο-Ισραηλινών επιθέσεων. Να θυμίσω ότι είναι κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων που η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη έχει στείλει πυρομαχικά για την ενίσχυση της αεράμινας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Έλεγα λοιπόν ότι μετά τις δηλώσεις του Γεραπετρίτη για τον ενεργό ρόλο που προτίθεται να αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία βέβαια με την ναυτιλιακή κοινότητα, έτσι, εφοπλιστές, με τους εφοπλιστές, για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση στα στενά του Ορμούς, έχουμε και τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη για να διαφημίσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες που έχει η Ελλάδα για κάτι τέτοιο. Να θυμίσω ότι μήνες πριν ο κύριος Δένδιας μας είχε μιλήσει για την κουλτούρα των φερέτρων, η κουλτούρα των φερέτρων, ότι θα πρέπει να εξοικειωθεί η Ευρώπη και η Ελλάδα μεταξύ αυτών των Ευρωπαίων, έτσι, με το ότι μπορεί να γυρίσουν παιδιά της με τη σημαία, αλλά μέσα σε κουτί. Έτσι μας είχε πει τότε ο κύριος Δένδιας. Τώρα λοιπόν, ο κύριος Δένδιας, όταν μίλησε συνέδριο και ρωτήθηκε τι γίνεται με την Ελλάδα και με το ποιες είναι οι προϋποθέσεις να βρεθεί στα στενά του Ορμούς, ο κύριος Δένδιας απάντησε μεταξύ άλλων ότι εμείς, λέει, είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό το περιβάλλον κινδύνων στην περιοχή. Ως εκ τούτου, εντάξει, έχουμε την τεχνογνωσία, παιδιά. Έχουμε την τεχνογνωσία, ήδη είμαστε εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα, τόσο απλά και τόσο κοινικά τα λένε οι άνθρωποι. Α, ναι, και την ώρα που κάνουν τα πάντα οι καημένοι για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, πέραν των άλλων, την οικονομική που έχει επιφέρει αυτός ο πόλεμος, την ίδια ώρα που κάνουν ό,τι μπορούν γι' αυτό, πρέπει να σας πω ότι στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής, όλα τα καούματα του Ευρωατλαντισμού έδωσαν το πράσινο φως για άλλο ένα πακέτο εξοπλιστικών προγραμμάτων, άλλο ένα πακέτο εξοπλισμών που υπηρετεί την πολεμική εμπλοκή, και αυτό πλέον βαφτίζεται η αναβάθμιση των 4 φρεγατών. Και βεβαίως η θετική γνώμη έχει την υπογραφή για αυτή την, για αυτό το πακέτο, έχει τη θετική γνώμη και της Νέας Δημοκρατίας, έχει και τη θετική γνώμη του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελληνικής Λύσης. Βεβαίως υπάρχει και μία μερίς που αντιστέκεται, το ΚΚΕ καταψήφισε. Με τούτα και με εκείνα να σας πω ότι ο Τραμπ έχει μετατραπεί στον πιο αντιδημοφιλή πρόεδρο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τούτη την ώρα που μιλάμε, ο συγκεκριμένος κλόουν βρίσκεται στην κορύφωση της αντιδημοφιλίας του, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποίησε το CNN. Το αμερικανικό δίκτυο αναφέρει μάλιστα πως η περίοδος αυτή είναι η χειρότερη για τον Τραμπ, ακόμη και από εκείνη που, την περίοδο που ακολούθησε μετά την επίθεση των οπαδών του, των φασιστών, την 6η Ιανουαρίου του 2021 στο Καπιτόλιο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, αυτή η εικόνα θέτει σε πολύ σοβαρό κίνδυνο να δεχτούν οι Ρεπουμπλικάνοι σοβαρή αποδοκιμασία από τους ψηφοφόρους όταν σε 6 μήνες θα γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Τα στοιχεία εκείνα τα οποία καθιστούν τον πλέον αντιδημοφιλή στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών πρόεδρο, τον Τραμπ, είναι, πέρα βεβαίως του πολέμου που εδώ πια έχει υπάρξει καταβαράθρωση, είναι οι απονομές χάριτος που έχει δώσει σχεδόν σε όλους τους κατηγορούμενους, ξαναλέω, τους φασίστες οπαδούς του που είχαν μπει στο Καπιτόλιο το 2021, η επιβολή δασμών, θυμάστε αυτό το καμποϊλίκι, μόνο που οι δασμοί αυτοί έχουν στραφεί ενάντια στο πορτοφόλι των Αμερικανών πολιτών, η διαχείριση των αρχείων Επστάιν, αυτού του καθάρματος, με την παιδεραστία, βεβαίως ο αυταρχισμός και ο φασισμός που επέδειξαν οι κατασταλτικοί μηχανισμοί του Τραμπ στη Μινεάπολη με τις δολοφονίες των πολιτών κατά τη διάρκεια του κυνηγητού των μεταναστών, και βεβαίως, επαναλαμβάνω, η κατρακύλα σε ό,τι αφορά τη δημοφιλία του έχει να κάνει με τον πόλεμο στο Ιράν. Αυτόν θα τον υποδεχτούν εν χορδές και την Πάνης τον Ιούλιο εδώ στην Ελλάδα τα Αμερικανό τσολιαδάκια.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
4: Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
8: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2DScanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου με ΜΕΚ.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στο 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη. Την ανάγκη επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ναυσιπλοείας των στενών του Ορμούς υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 5η τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Περισσότερα στο real.gr. Η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι τον Ιούνιο, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Καθυστερήσεις στον Κηφισό, στον κόμβο μεταμόρφωση, στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στην κάθοδο στο Μαρούσι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο.

λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρέκβαση, γιατί πήρα το ντουζάκι μου σήμερα πάλι, έτσι εκεί μετά το μεσημέρι παίρνουμε το ντουζάκι μας αρκετές χιλιάδες άνθρωποι στην Αττική Οδό. Και θα την κάνω την παρέμβαση και την παρέκβαση γιατί το υποσχέθηκα στους άλλους εποχούμενους, γιατί εκεί πια γίναμε φίλοι πια και τα λέγαμε και λέει πες μια κουβέντα. Λοιπόν, παιδιά, όπως σας υποσχέθηκα θα την πω την κουβέντα. Ακούστε να δείτε. Η Αττική Οδός είναι ένας ιδιωτικός δρόμος. Ιδιωτικός δρόμος, ο οποίος φτιάχτηκε με λεφτά του ελληνικού λαού. Έτσι φτιάχτηκε. Έτσι φτιάχνονται όλοι αυτοί οι δρόμοι. Φτιάχτηκε με επιχορηγήσεις, με επιδοτήσεις, με δάνεια εγγύησης του ελληνικού δημοσίου, με λεόντιες συμβάσεις υπέρ εργολάβων. Αυτοί οι εργολάβοι κερδοσκοπούν πάνω στο δικαίωμα μετακίνησης του λαού και πάνω στο πρόβλημα του κυκλοφοριακού χάους που οι ίδιοι μαζί με τις κυβερνήσεις της ανάπτυξης και της σωτηρίας έχουν δημιουργήσει στο διάβα δεκαετιών. Από το 2006 και μετά οι εργολάβοι που κατήχαν την Αττική Οδό μπούκωσαν στα εκατομμύρια, εκατομμύρια κέρδη. Για την ακρίβεια, 978 εκατομμύρια ευρώ καθαρή κερδοφορία, δηλαδή σκάρτο, 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και τώρα ερχόμαστε στο σήμερα. Το σήμερα πρέπει να σας πω ότι περιλαμβάνει και αυτό που ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του πουλήσανε σαν φτηνό κουβαρνταλίκι και είχαν βάλει και τα καρακόλια τους να διαφημίζουν τη φτήνια του ίδιου του Μητσοτάκη, τη φτήνια που σε ένα λαό που έχει γονατίσει από την ακρίβεια διαφημίζανε τη μείωση στο διόδιο της Αττικής Οδού από τα 2,8 στα 2,5 ευρώ, λέει. Αυτή είναι η υπερπαροχή. Τι δεν είπανε βέβαια. Εκείνο που δεν είπανε είναι ότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, όπως και όλες οι προηγούμενες, έχει εξασφαλίσει η Αττική Οδός να παραμείνει στα χέρια των ιδιωτών με τη νέα σύμβαση ο νέος παραχωρησιούχος, η ΓΕΚ Τέρνα, θα κατέχει και θα εκμεταλλεύεται και θα μας παραχωρεί την Αττική Οδό μέχρι το 2050. Μέχρι το 2050. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μείωση που διαφήμιζαν ο Μητσοτάκης και ο Χατζηδάκης στις κάμερες, έτσι, αφορά μόνο τα 5 χρόνια της νέας 25ετούς σύμβασης. Ρωτάμε λοιπόν τώρα, η σύμβαση που έχει υπογράψει πια η κυβέρνηση του Μητσοτάκη δίνει ή δεν δίνει τη δυνατότητα αύξηση των διοδίων από τα 2,5 στα 3,25 μετά την πρώτη πενταετία? Η νέα σύμβαση επαναφέρει το αρχικό σχέδιο της διαφορετικής χρέωσης εντός της ημέρας με αύξηση του διοδίου κατά 30%. Ναι ή όχι? Τις ώρες αιχμής από τις 7 μέχρι τις 9 το πρωί και από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα μετά την πρώτη πενταετία. Ναι ή όχι? Δηλαδή πότε? Τις ώρες που οι εργαζόμενοι είτε πηγαίνουν είτε φεύγουν από τη δουλειά τους. Λοιπόν, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ αυτή είναι η ίση, ενώ αυτή είναι η αλαζονία, ενώ αυτός είναι ο αυτοκρατορικός τους ιδεασμός, ενώ αυτή είναι η παραποίηση και η απόκρυψη της αλήθειας και ο εμπεγμός του λαού, πάει πολύ ρε παιδιά να είμαστε και μποτιλιαρισμένοι κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα, άλλοτε μποτιλιαρισμένοι εντελώς, άλλοτε με βραδυπορίες, την ώρα που σας πληρώνουμε. Σας έχουμε πληρώσει να το φτιάξετε, εμείς το φτιάξαμε δηλαδή. Έγινε ιδιωτικός ο δρόμος με τα δικά μας δημόσια λεφτά. Πάει πολύ να συνεχίζουμε να σας πληρώνουμε και να είμαστε και μποτιλιαρισμένοι. Σαν πολύ δεν πάει, κύριοι νέοι ιδιοκτήτες της Αττικής Οδού.

Σας διαβάζω το μήνυμα του Παντελή. Είναι ταξιτζής ο Παντελής. Λέει, το Φεβρουάριο οι μηνιαίες ανάγκες μου για καύσιμα ήταν 800 ευρώ. Το Μάρτιο ήταν 1250. Τον Απρίλιο 1350. Το Μάιο, επειδή θα χρειαστεί και air condition, θα ξεπεράσουμε τα 1500. Και όλα αυτά, λέει, με ένα 20 λεπτό δώρο. 20 λεπτό δώρο. Ευχαριστούμε, λέει, τον κύριο Κυριανάκη, που αντί να δουλεύουμε 12 ώρες για να τα βγάλουμε πέρα, τώρα χρειαζόμαστε 14 ώρες. Επαναλαμβάνω, ο Παντελής είναι ταξιτζής. Ξέρει τι λέει. Και μας λέει, λοιπόν, ότι από τα 800 ευρώ που ήθελε για καύσιμα το Φλεβάρι, ήδη, μήνα Απρίλη, έχουμε φτάσει τα 1350. 1350. Εντάξει, και το Μάη είπαμε και μόλις καλοκαιριάσει θα δούμε τι θα γίνει. Ποιο είναι το αντίδωρο σε όλα αυτά? 20 λεπτά του Μητσοτάκη και του Κυρανάκη.

0: Α, θα σας το διαβάσω αυτό το μήνυμα, διότι πέσαμε στον τετραπέρατο. Λέει, κύριε Μπογιόπουλε, θα μας πείτε τελικά αν μας χτύπησε την πόρτα ο πόλεμος λόγω της απαράδεκτης στάσης της ελληνικής κυβέρνησης, όπως συνεχώς κινδυνολογούσατε. Εγώ είμαι αυτός που κινδυνολογούσε. Οριακά τη γλιτώσαμε, είναι και χιουμορίστας ο κύριος αυτός, πάλι καλά λέει. Το όνομά του είναι Δημοσθένης. Έχω κι εγώ μια ερώτηση να σου κάνω. Θα μας πείτε τελικά, κύριε Δημοσθένη, είστε ηλίθιος κάθε μέρα ή παίρνετε κανένα ρεπό, πότε-πότε? Επαναλαμβάνω λοιπόν, τα έλεγα στην αρχή της εκπομπής. 450 εκατομμύρια έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός παραπάνω μόνο για καύσιμα μέσα σε αυτό το δίμηνο, το πρώτο δίμηνο αυτού του πολέμου. Εσένα προφανώς δεν σε ακουμπάνε αυτά, γιατί μάλλον, κύριε Δημοσθένη, μάλλον εσύ έχεις κάνει σύμβαση. Είσαι από αυτούς που τον εισπράττουν και όχι που τον πληρώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα καύσιμα. Επίσης, μάλλον δεν έχεις ακούσει ότι για τις περιπτώσεις τις δικές σας η Κύπρος κείται μακράν. Εδώ και μισό αιώνα κείται μακράν η Κύπρος. Μάλλον δεν άκουσες τίποτα για τα ντρόουν και για την κατάσταση συναγερμού στην οποία βρέθηκε η Κύπρος. Έχεις ακούσει κάτι γι' αυτό? Άκουσες? Άκουσες για το γεγονός ότι έχουμε και εδώ εμπλοκή της Ελλάδας, υπό την έννοια ότι έχει στείλει εκεί πλοίο, έστειλε τον Κίμωνα για να φυλάει τις βρετανικές βάσεις? Έχεις μπει ποτέ στον κόπο να διαβάσεις ποιο είναι το Σύνταγμα της Κύπρου και τι λέει για τις βρετανικές βάσεις και ποιον πάνε να φυλάξουν εκεί οι δικοί μας? Επίσης, έχεις ακούσει ποτέ για τη Σούδα? Τη Σούδα την ξέρεις? Ξέρεις την Σούδα? Η Σούδα είναι αυτή που έχει παρασημοφορηθεί 2 φορές από τους Αμερικάνους για το ρόλο της στους προηγούμενους πολέμους τους. Επίσης, έχεις ακούσει τίποτα για την Αλεξανδρούπολη? Για το γεγονός ότι εκεί κατέβηκαν μόλις την Κυριακή 3 αμερικάνικα βομβαρδιστικά για ανεφοδιασμό? Έχεις ακούσει τις ομολογίες ότι χρησιμοποιήθηκαν ανάμεσα στα άλλα και τα χρησιμοποιήθηκε και το αεροδρόμιο της Ρόδου για τα αμερικανικά που βομβαρδίζουν στο Ιράν? Αντιλαμβάνεσαι ότι η Ελλάδα με όλα αυτά γίνεται μέρος του πολέμου? Αντιλαμβάνεσαι ότι αποτελεί εν δυνάμει στόχο αντιπίνων? Ή είσαι τόσο βλάκας που δεν τα καταλαβαίνεις όλα αυτά? Είμαι απολύτως βέβαιος ότι παρά το ότι τα καταλαβαίνεις, παραμένεις βλάκας.
1: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι οι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
2: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Ήταν σαν σήμερα το 1992, 6 Μάη του 1992, όταν έφευγε από τη ζωή ο γαλάζιος άγγελος, η Μάρλεν Ντίτριχ.

Μάλεν Ντίτριχτ έφευγε σαν σήμερα, ήταν 6 Μάη του 1992, ο γαλάζιος άγγελος όπως ήταν το προσωνυμίο της. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θυμίζω, η Ντίτριχτ αισθάνθηκε ως Γερμανίδα ότι ήταν συνυπεύθυνη για τις πράξεις του ναζισμού, του Χίτλερ, και συμμετείχε στον αγώνα κατά του ναζισμού, παρά τις προσπάθειες των Ναζί να τη δελεάσουν και να τη φέρουν πίσω στη Γερμανία. Εκείνη είχε αρνηθεί και αργότερα βέβαια τιμήθηκε για την προσφορά της με το μετάλλιο της ελευθερίας.

0: σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο φέρεται να βρίσκεται στο τραπέζι. Ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεν βρίσκονται τόσο κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου όσο ο ίδιος έλεγε στα προηγούμενη ανάρτησή του. Ωστόσο, αφήνει εννοηθεί ότι η σύγκρουση μπορεί να τερματιστεί και το στενό του Ορμούς να ανοίξει ξανά, υποθέτοντας βέβαια ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί, κάτι που ίσως είναι μεγάλη υπόθεση, όπως γράφει χαρακτηριστικά. Το Ιράν από την πλευρά του φαίνεται να λαμβάνει μέτρα για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς στην ναυτιλιακή κυκλοφορία. Αυτό τουλάχιστον να φέρουν πηγές στη διοίκηση του ναυτικού του σώματος των φρουρών της Επανάστασης. Τονίζει μάλιστα ότι θα υλοποιηθεί η ασφαλής και σταθερή διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού, με τις απειλές των επιτιθέμενων να έχουν εξουδετερωθεί και με νέα πρωτόκολλα σε ισχύ. Τώρα, αυτή η αναφορά σε νέα πρωτόκολλα δεν είναι σαφής. Η αναφορά στην εξουδετερώση των απειλών πιθανώς παραπέμπει στην απόφαση του Τραμπ να αναστείλει την επιχείρηση Ελευθερία, αυτή την οποία έθεσε σε εφαρμογή μόλις χθες. Και πρόκειται για μια αμερικανική πρωτοβουλία για τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει παγώσει. Νωρίτερα σήμερα, πληροφορίες ήθελαν την αμερικανική κυβέρνηση να βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με την Τεχεράνη. Υπάρχει, σύμφωνα με το Άξιος και με άλλα αμερικανικά μέσα, ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης, όπως αναφέρεται, το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να τερματίσει τον πόλεμο και να θέσει το πλαίσιο για πιο αναλυτικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Αυτό το σχέδιο 14 σημείων είναι ένα σχέδιο για το οποίο η Ουάσιγκτον αναμένει απαντήσεις από το Ιράν σε σειρά κρίσιμων σημείων μέσα στις επόμενες 48 ώρες, χωρίς να έχει υπάρξει ακόμη βεβαίωση από τη Τεχεράνη ότι έχει λάβει αυτό το μνημόνιο και ότι το εξετάζει. Πάντως, σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, τα τρία πιο βασικά σημεία αυτού του μνημονίου είναι η δέσμευση του Ιράν για μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου, η άρση των αμερικανικών κυρώσεων και η αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και βέβαια η χαλάρωση περιορισμών στην οχλοπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς. Αυτό είναι μέχρι στιγμής το πλαίσιο. Όπως βλέπουμε, τα δεδομένα αλλάζουν ώρα με την ώρα, κυρίως λόγω των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου.
1: Πόσες έχει κάνει, 5-6 πάλι σήμερα από χτες, έχει κάνει 5-6 αντικρουόμενες, ακατάληπτες, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι συνήθως αναιρούν η μία την άλλη και συμβαίνει την ώρα που η Ουάσιγκτον κατηγορεί.
1: Αλλά αυτό είναι το επίπεδό σου, ρε γίγαντα. Αυτό μου γράφει. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι το επίπεδό μου. Εγώ σε χαρακτήρισα και είσαι ηλίθιος. Σε ό,τι αφορά τώρα το πόλεμο εναντίον του Λιβάνου και της Παλαιστίνης, δεν έχει σταματήσει ποτέ βεβαίως, καθώς το κράτος δολοφόνος, με τις πλάτες βεβαίως των Αμερικάνων και των άλλων, των Ευρωατλαντικών σωτήρων, συνεχίζει τις δολοφονικές επιχειρήσεις, αρπάζει λιβανέζικη και παλαιστινιακή γη. Έχουμε νέες επιθέσεις στο Λίβανο, η Ισραηλινά μη επανδρομένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομές σε όλο το νότιο και ανατολικό Λίβανο, έχουν σκοτώσει άλλους 5 ανθρώπους, έχουν τραυματίσει υγειονομικούς, έχουν προκαλέσει ζημιές σε σχολεία. Αυτά αναφέρονται από τις επίσημες λιβανέζικες πηγές. Χτες μόνο ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε περίπου 60 επιθέσεις στο Λίβανο. Σε ό,τι αφορά την Γάζα, μέρα με τη μέρα εκεί η κατάσταση γίνεται όλο και πιο τραγική. Είναι αβίωτη η κατάσταση από τα Ισραηλινά πλήγματα που βασανίζουν τον Παλαιστινιακό λαό και βεβαίως εν μέσω δήθεν εκεχηρίας συνεχίζονται οι δολοφονίες. Έχουμε άλλους 2 Παλαιστίνιους, τουλάχιστον 2 Παλαιστίνιους νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε επιθέσεις που έχει κάνει το Ισραήλ χτες σε περιοχές ανατολικά και δυτικά της Γάζας.
2: Real FM.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς αλούμνης.

0: community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Radio.
1: Και δες και κατεδαφίσεις συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Περισσότερα στο ενικός.gr. Εντείνεται το διπλωματικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή με αμοιβές απειλές Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων. Η Wall Street Journal μεταδίδει ότι επίκειται νέος γύρος συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, στη βάση ενός μνημονίου 14 σημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Εάν δεν τελειώσει, ανέφερε, θα πρέπει να τους βομβαρδίσουμε άγρια. Η ασφαλής διέλευση από το Ορμούς θα είναι δυνατή όταν τερματιστούν οι αμερικανικές απειλές, απαντούν οι φρουροί της Επανάστασης. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ θα προχωρήσει τον Ιούνιο η Ελλάδα, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, τόνισε ο Υπουργός. Κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται για πλημέλημα στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία απέδωσε το συμβάν σε τυπογραφικό λάθος. Δεύτερο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ευρώπη. Γαλλικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι άνδρας προσβλήθηκε από τον ιό αφού συνταξίδεψε αεροπορικός με γυναίκα που είχε αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο που πλέει στο πράσινο ακροτήρι. Σε νοσοκομείο της Ζηρίχης νοσηλεύεται άλλος ένας ασθενής.
9: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
10: New York, New York, New York.
11: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
10: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
11: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
10: Ψώνια στο Fifth Avenue.
11: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
10: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
12: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επικράτησε με 22-16 της Ιαπωνίας, αλλά έμεινε εκτός τελικής φάσης, αφού η Ουγγαρία κέρδισε με 9-7 την Αυστραλία, οι οποίες πέρασαν στα τελικά μετά από τριπλή ισοβαθμία με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather.
8: Αραιή συννεφιά αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμινότη έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη έχει αναλάβει το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και θα πάμε σε αυτή την δυσόδη υπόθεση. Την υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών. Προχτές είχαμε μία πολύ σοβαρή εξέλιξη. Ένας από τους σημαντικότερους επιστημονικούς φορείς της χώρας, ο αρχαιότερος δικηγορικός σύλλογος Αθήνας, προχώρησε σε ανακοίνωση με την οποία ζητά την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Τζαβέλα, ο οποίος έθεσε την υπόθεση στο αρχείο. Έχω τη χαρά, φιλοξενώ στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χαρά Μαρούλη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Κυρία Μαρούλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Από όσο έχω πληροφορηθεί, παρά το γεγονός ότι στην έκτακτη αυτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, παρότι υπήρξαν τρεις προτάσεις και οι τρεις ήταν στην κατεύθυνση καταδίκης αυτών των ενεργειών, έχω πληροφορηθεί σωστά?
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής.
0: Παρακαλώ.
1: Εμείς, καταρχάς, εγώ είμαι εκλεγμένη με την αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων. Εμείς καταθέσαμε τη δική μας πρόταση, θα σας εξηγήσω τι περιείχε, και ήμασταν οι δύο σύμβουλοι που την ψηφίσαμε. Και υπήρχαν και άλλες δύο προτάσεις. Από τη δική μας πλευρά, από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το θέμα του δυσόδους αυτού σκανδάλου των υποκλοπών, δηλώσαμε και επιμείναμε να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να αναδειχθεί το θέμα, οι πραγματικές του αιτίες και φυσικά και οι ευθύνες της δικαιοσύνης. Έχει μια σημασία όμως, κύριε Μπογιόπουλο, θα μου επιτρέψετε να πω, να δούμε ποιοι πραγματικά έπεσαν από τα σύννεφα για τη στάση του διορισμένου από την κυβέρνηση εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όταν ξέρουμε καλά ότι το 2019, στη συνταγματική αναθεώρηση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε προτείνει την κατάργηση της συνταγματικής διάταξης ώστε να σταματήσει ο διορισμός της ηγεσίας της δικαιοσύνης, και τότε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν διαφωνήσει. Άρα μιλάμε για διορισμένη από την κυβέρνηση ηγεσία της δικαιοσύνης και οι μεθοδεύσεις αυτές της συγκάλυψης αξιοποιούν στο έπακρο το διορισμό της ηγεσίας από την εκάστοτε κυβέρνηση. Λέμε λοιπόν ότι για μας είναι σχετικά αναμενόμενες αυτές οι μεθοδεύσεις συγκάλυψης και αποτελούν συστατικό στοιχείο αυτό που οι υπόλοιποι ονομάζουν κράτος δικαίου, που μόνο τέτοιο δεν είναι.
0: Μα νομίζω δεν είναι η μόνη φορά. Είναι πολλές φορές που το ΚΚΕ έχει ζητήσει να σταματήσει αυτή η σχέση και έχουν αρνηθεί σε όλες τις αναθεωρήσεις και σε όλες τις συζητήσεις.
1: Και δεν είναι η πρώτη φορά, αν θέλετε, που μιλάμε για συγκάλυψη. Είναι συγκεκριμένες οι προσπάθειες για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Ντεμπών, η κατεύθυνση για τις διώξεις και τα αγροτοδικεία, για την πρώτη απόφαση για την αρχαιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών κλπ. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μας ρίχνει από τα σύννεφα. Αυτό λοιπόν που εμείς θέλαμε στην πραγματικότητα να αναδείξουμε είναι ποιος είναι ο πραγματικός ένοχος, ο μεγάλος ένοχος. Γιατί ξέρετε, έχουμε την εντύπωση ότι μερικές φορές κάποιοι δείχνουν το δέντρο για να κρύψουν το δάσος. Και το δάσος είναι ο μεγάλος ένοχος, που δεν είναι άλλος από το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο, το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο που έχουν ψηφίσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και που είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως για παράδειγμα ο κανονισμός 2021/821 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νόμιμη αγοραπολισία λογισμικών παρακολούθησης. Έχουμε επίσης την νομοθεσία για την προληπτική σάρρωση του διαδικτύου. Έχουμε, κύριε Μπογιόπουλε, 100.000 την τελευταία δεκαετία νόμιμες άρσεις απορρίτου στη χώρα μας για μαζικές παρακολουθήσεις πολιτών.
0: 100.000.
1: 100.000 την τελευταία δεκαετία νόμιμες.
0: Δηλαδή, με δύο λόγια, παρακολουθιόμαστε όλοι.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο όνομα της εθνικής ασφάλειας αναφέρουν ως κανονικότητα την ολοένα πιο προληπτική δράση των αρχών με ειδική αιχμή την αντιμετώπιση, λέει, της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης και με την επίκληση των λόγων εθνικής ασφάλειας ουσιαστικά στοχεύουν σταθερά ενάντια στην πρωτοπόρα δράση, στη δράση του οργανωμένου εργατικού λαϊκού κινήματος που αμφισβητεί τα ιερά και τα όσια αυτού του συστήματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα εμείς σαν αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων αυτό που θέλαμε να αναδείξουμε είναι το βαθιά αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο πάνω στο οποίο κινούνται και αυτές οι μεθοδεύσεις. Και αυτό είναι το βασικό που θα έπρεπε πρωτίστως να αναδείξει και να καταγγείλει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, ζητώντας την κατάργησή του, αντί να το συσκοτίζει ή και να το εξοραίζει κάποιες φορές στο όνομα του κράτους δικαίου. Αυτό είπαμε εμείς ως αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων.
0: Αυτό το νομικό πλαίσιο για τις άλλες παρατάξεις καλώς έχει δηλαδή?
1: Το αποκαλούμε κράτος δικαίου. Αυτό. Το αποκαλούνε κράτος δικαίου και εμείς λέμε ότι το ίδιο το σκάνδαλο των υποκλοπών και η χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών κάθε άλλο παρά ελληνική πρωτοτυπία είναι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν κάποιο λογισμικό κατασκοπίας. Ξέρουμε καλά τι σημαίνει ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο με το πλέγμα αυτό που σας λέω των κανονισμών οδηγιών και των άλλων κατευθύνσεων, νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, για τις τηλεπικοινωνίες, για το σκανάρισμα και έλεγχο του διαδικτύου, παραπληροφόρηση κλπ. Που νομιμοποιούν την παρακολούθηση και την καταστολή σε βάρος του λαού.
0: Στη βάση αυτή ισχύει, το ισχύει, βάλτε το εντός ή εκτός εισαγωγικών, αυτό που είχε πει η κυρία ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων.
1: Αυτό είναι το δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό ακριβώς, πάρα πολύ σωστά το θέσατε, σε αυτό ακριβώς, πάνω σε αυτό, με βάση αυτό, έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις αυτό το αντιδραστικό, το εχθρικό για το λαό και τα συμφέροντά του, νομοθετικό πλαίσιο. Δηλαδή, οι τόσες χιλιάδες νόμιμες συνακροάσεις είναι με τη βούλα αυτού του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτή καθ' αυτή.
1: Συγγνώμη, και βέβαια καμία από τις άλλες δύο προτάσεις που κατατέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου για ψήφιση, όχι μόνο δεν άγγιξαν στην ουσία, αλλά θωώνουν αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο, εμφανίζοντας ως παραφωνία και εκτροπή τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Όχι, δεν είναι παραφωνία. Αυτή είναι η κανονικότητα αυτού του κράτους δικαίου, του εχθρικού για το λαό.
0: Λέτε λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά τη δική σας τοποθέτηση, δεν αρκεί η παρέτηση του συγκεκριμένου εισαγγελέα, ότι εδώ έχουμε ένα ολόκληρο έδαφος πάνω στο οποίο φυτρώνουν όλα αυτά.
1: Μακάρι να παρέτηθεί, αυτό είναι το ζήτημα. Mm-hmm. Θα διοριστεί ένας επόμενος. Οι προηγούμενοι τι έκαναν και οι επόμενοι τι θα κάνουν και ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο πάνω στο οποίο κινείται ο κάθε εισαγγελέας. Λέω και πάλι ότι πρόκειται για μεθοδεύσεις, δηλαδή μπροστά στο δυσόδες αυτό σκάνδαλο, στη δυσόδη υπόθεση, πρόκειται για μεθόδευση που αξιοποιεί στο έπακρο τον διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
0: Κυρία Μαρούλη, είστε μαχόμενη δικηγόρος, υπηρετείτε τον χώρο. Κάθε φορά που ακούτε αυτά τα περί ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, τι σκέψεις σας έρχονται στο...
1: Ναι,
0: στο...
1: δεν υπάρχει, κύριε Μπογιόπουλο, ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αντικειμενικά η δικαιοσύνη, όχι επειδή το λέμε εμείς, είναι κομμάτι αυτού του εχθρικού για το λαό και τα δικαιώματά του κράτους. Θα σας πούμε το εξής. Υπάρχει επιτάχυνση της δικαιοσύνης για τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων, αλλά είναι όλα αργά και βασανιστικά για τα δικαιώματα των εργαζομένων, όταν και αν δικαιώνονται. Ξέρετε καλύτερα από τον καθένα και εσείς και οι ακροατές σας ότι πάνω από το 95% των απεργιών κηρύσσονται παράνομες και καταχρηστικές. Άρα νόμιμα στοχοποιείται ο εχθρός λαός. Είναι αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις, δικαστές που ουσιαστικά αντιλαμβάνονται, δικαιώνουν κτλ. Αλλά αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Ο κανόνας είναι αυτός που κινείται στις ράγες αυτού του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου, που μόνο φιλικό δεν είναι για το λαό και τα δικαιώματά του, είναι απόλυτα εχθρικό. Και γι' αυτό ο κόσμος, όταν ακούει δικαιοσύνη, ενστικτοδός και μόνο αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για κάτι που είναι μακριά και έξω από αυτόν. Εδώ το πλαίσιο γίνεται ακόμα πιο αντιδραστικό, γίνεται ακόμα πιο εχθρικό για τις λαϊκές ελευθερίες και τα δικαιώματα. Και βέβαια, εμείς λέμε και για τις τεράστιες ευθύνες και της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
0: Πείτε μου για αυτή καθ' αυτή την τελευταία αυτή υπόθεση. για την υπόθεση αυτή με την παρακολούθηση του μισού Υπουργικού Συμβουλίου, πολιτικού αρχηγού, δημοσιογράφων, του αρχηγού του στρατού, των απειλών πια καταδικασμένων προς την κυβέρνηση ότι θα τα πούμε, να το πω στην καθομιλουμένη, θα τα ξεράσουμε όλα για τις εσάς που λάγαμε.
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Είναι σύμφυτο με αυτό που εκείνοι ονομάζουν κράτος δικαίου. Στηρίζεται σε αυτό που είπαμε πριν, που είναι το αυταρχικό δόγμα ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Σε αυτό το βαθιά αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο αναδεικνύει τη δυσοδεία του ίδιου του συστήματος. Και όποιος μιλάει για κράτος δικαίου, συνειδητά ή ασυνείδητα, αλλά αντικειμενικά, συσκοτίζει και εξοραίζει αυτό το εχθρικό για τα δικαιώματά μας κράτος. Και εμείς αυτό που λέμε, κύριε Μπογιόπουλε, είναι ότι ως αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων θα δώσουμε πραγματικά όλες μας τις δυνάμεις απέναντι σε αυτό το εχθρικό κράτος για το λαό και τις ανάγκες του και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για την αποκάλυψη της αλήθειας, την απόδοση ευθυνών όσο ψηλά και αν βρίσκονται και την κατάργηση τελικά, αυτό είναι που πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι της συζήτησής μας, την κατάργηση του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου απέναντι στον εχθρό λαό. Και αυτό μπορεί, είναι αυτό που λέμε ότι ο λαός πρέπει να παλέψει γι' αυτό, για την κατάργηση αυτού του νομοθετικού πλαισίου. Κανείς άλλος δεν θα το κάνει γι' αυτόν.
0: Κυρία Μαρούλη, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία ως αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Αντίο σας.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά τώρα την τσέπη μας, θα σας πω ότι θυμίζω τον περασμένο Απρίλη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε δημοσιεύσει τις εκθέσεις του. Εκεί γινόταν λόγος για σενάρια που περιλάμβαναν το δυσμενές και το ακραίο σενάριο σε ό,τι αφορά τον πόλεμο και την επίδρασή του στην παγκόσμια οικονομία. Τώρα λοιπόν, λιγότερο από ένα μήνα μετά, η Γεωργίεβα, που είναι η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δήλωσε σε συνέδριο, νομίζω προχτές ήταν, στην Ουάσιγκτον, ότι πλέον αποτελεί παρελθόν η όποια σκέψη για σενάρια ήπιας προσαρμογής και πως ήδη βρισκόμαστε στο δυσμενέ σενάριο, όπως έλεγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο, όπως είπε, είναι ήδη σε ισχύ. Για να έχουμε μία αίσθηση, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει μία πρόβλεψη επιβράδυνσης στο 2,5% της παγκόσμιας ανάπτυξης. Μιλάμε για έναν πληθωρισμό που τον βλέπουν, τον εκτιμούν να εκτοξεύεται στο 5,4% μέσα στο 2026. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα ακόμα πιο ακραία σενάρια. Ήδη στην Ευρωζώνη γίνεται λόγος για στάσιμο πληθωρισμό και δίπλα σε όλα αυτά έχουμε και την Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία μιλάει για αύξηση συστημικών κινδύνων. Βεβαίως, εδώ αυτοί τι εννοούν? Αυτοί εννοούν την κερδοφορία των τραπεζών, η οποία, πρέπει να σας πω, μην ανησυχείτε, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, το 2025 οι τράπεζες στη χώρα μας κατέγραψαν κέρδη μετά από φόρους ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων έναντι 4,2 δισεκατομμυρίων το 2024. Μέσα σε δύο χρονιές δηλαδή έχουμε 9 δισεκατομμύρια κέρδη για τους τραπεζίτες μας, τους οποίους έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει 3-4 φορές και οι οποίοι, θυμίζω, δεν πληρώνουν φόρο. Δεν πληρώνουν φόρο αυτοί. Πάμε στο συνάδελφο μου, το Δημήτρη το Χριστούλια. Δημήτρη μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα, Νίκο μου.
0: Λοιπόν, τα σενάρια δεν είναι, καταρχάς η πραγματικότητα δεν είναι καλή, αλλά και στη βάση αυτής της πραγματικότητας τα σενάρια για το μέλλον είναι ακόμα πιο σκοτεινά.
2: Δυσίωνες είναι οι προβλέψεις, αυτό που είπες για τον στάσιμο πληθωρισμό, όπου έχεις απόλυτο δίκιο, ουσιαστικά είναι μεγαλύτερος πληθωρισμός και μείωση της ανάπτυξης. Ουσιαστικά για μας πληρώνουμε πολύ περισσότερα για να αγοράζουμε τα ίδια ή και λιγότερα προϊόντα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις, όλα έχουν να κάνουν με το τι δηλώνει ο πρόεδρος της Αμερικής κάθε μέρα ή κάθε 2-3 ημέρες. Σήμερα δηλαδή που οι δηλώσεις του έχουν να κάνουν ουσιαστικά με μια εξέβρεση λύσης στη Μέση Ανατολή, έχουμε δει μια κατρακύλα του πετρελαίου Brent. Να θυμίσω ότι είχε φτάσει και τα 124 δολάρια το βαρέλι πριν λίγες ημέρες. Σήμερα έπεσε ακόμα και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή είναι στα 102 δολάρια το βαρέλι.
0: Εδώ κάνω μια διακοπή. Γιατί μπορεί να ακούει ο κόσμος, και σωστά το λέμε, όταν έφτασε στα 124-125, το 102 είναι μια κατρακύλα. Όμως αυτή η κατρακύλα είναι τραγωδία. Αν σκεφτείς ότι ο ελληνικός, για παράδειγμα, προϋπολογισμός έχει φτιαχτεί με βάση τιμή πετρελαίου 62 δολάρια το βαρέλι. Και τώρα είμαστε στα 102.
2: Είναι αυτό που έχεις πει πάρα πολλές φορές, Νίκο, ότι όταν τα πράγματα πάνε τελείως λάθος, όλα χάλια, όταν κάτι βελτιώνεται, έχουμε αρχίσει και νιώθουμε ότι έχουμε σωθεί. Δεν είναι έτσι.
0: Στο βενζινάδικο δεν φαίνεται βέβαια αυτό, γιατί τώρα πια μιλάμε για 2-10, έτσι.
2: 2-10, θα σου πω λίγο, 2-0-9 η αμόλυβη, μέση πανελλαδική.
0: 2-0-9 έχει φτάσει.
2: Πανελλαδικά, πανελλαδικά. Που σημαίνει ότι είναι πάνω από 2-10 σε όλα σχεδόν τα πρατήρια. Αυτό που φαίνεται είναι ότι θα ξεπεράσει αύριο, μεθαύριο σίγουρα η αμόλυβη βενζίνη στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, στις μεγάλες πόλεις. Σίγουρα τα 2 ευρώ και τα 10 λεπτά. Το πετρέλαιο κίνηση θα ξεπεράσει σίγουρα το 1 ευρώ και 90 λεπτά. Και το 1,90 είναι με την επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Το βασικότερο από όλα, Νίκο, είναι ότι εκτός από τα κάστρα, τα οποία αποτελούν πλέον ένα μεγάλο βραχνά για τα νοικοκυριά, πολύ σημαντικό είναι επίσης το τι γίνεται και με τις τιμές σε καθημερινά προϊόντα. Βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν αυξήσεις. Βλέπουμε ότι πλέον και όσοι προσπαθούν, θα σου πω ένα παράδειγμα, δεν θα πάω μόνο δηλαδή στα τρόφιμα ή σε κάποια πράγματα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ. Το μεσημέρι μίλαγα με τον πρόεδρο των ψητοπολών Αττικής και μου λέει ο άνθρωπος, μου λέει, άνθρωπε μου, προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε την τιμή στο πιτόγυρο, να μην το αυξήσουμε. Αλλά από την άλλη μου λέει, εάν όλα ανεβαίνουν, τι να κάνουμε κι εμείς. Δεν μου είπε ο άνθρωπος ότι θα τα αυξήσει, αλλά μου εξέφρασε όλη του αυτή την αγωνία για το τι γίνεται για απλά βασικά αγαθά.
0: Μαθαίνω, δεν ξέρω, δικό σου ρεπορτάζ πρέπει να διαβάσει. Έρχονται και νέες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ.
2: Έρχονται και νέες ανατιμήσεις. Ήδη, Νίκο, θυμάσαι που στο είχα πει πριν 2-3 εβδομάδες και σου έλεγα, Νίκο, κράτησε το αυτό, ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, ότι θα υπάρχουν κάποιες ανατιμήσεις. Για παράδειγμα, στα γαλακτοκομικά, τα λαντικά. Βασικά αγαθά υπάρχουν απομεμονωμένες επιχειρήσεις, υπάρχουν ανατιμήσεις. Μένει να δω, κράτα πάλι αυτό που θα σου πω σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, γιατί περιμένω κάποιες πληροφορίες, να δούμε τι θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες. Διότι έχω την υποψία ότι κάτι μαγειρεύεται πάλι σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις. Να δούμε τι προϊόντα είναι και ποια προϊόντα είναι. Δύο πράγματα ανοίγω και τελειώνω. Είπαμε για τα καύσιμα. Να σου πω και για αυτό το νομοσχέδιο εντάχει που έρχεται στις επόμενες ημέρες από το Υπουργείο Ανάπτυξης και αφορά τα δάνεια, τα καταναλωτικά ως 100.000 ευρώ. Είναι πολύ λογικό ότι δεν υπάρχουν καταναλωτικά δάνεια ως 100.000 ευρώ, αντί να δίνονται 3-4-5 χιλιάρικα καταναλωτικά δάνεια.
0: Αυτό που διαφήμιζε ο κ. Μητσοτάκης προχτές.
2: Κατά με δυσκολία. Yeah. Όλα αυτά έχουν γίνει για να μπει ένα τέλος στα ψηλά γράμματα, στις καταχρηστικές συμπεριφορές τέλος πάντων, να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει ότι θα πάρει ένα δάνειο 1.000 ευρώ και θα το πληρώσει 5, 6, 7, 8 και 10 χιλιάδες, ούτε θα πάρει ένα τριχίλιαρο, μια πιστωτική κάρτα και μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 50.000 ευρώ. Έχω τέτοιο παράδειγμα. Θα ξέρει ότι θα πάρει ένα δάνειο 1.000 ευρώ και θα το πληρώσει.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. 1.500. Αυτό πότε θα το ψηφίσουν?
2: Αυτό, Νίκο, θα μπει σε δημόσια διαβούλευση τις αμέσως επόμενες μέρες. Υποθέτω ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία.
0: Αυτό λοιπόν που δίνει ένα περιθώριο για πανωτόκια και εσχροκέρδια της τάξης του 30% και του 50%, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι. Δεν είναι ευρωπαϊκή οδηγία 3 χρόνια πριν?
2: Είναι ευρωπαϊκή οδηγία.
0: 3 χρόνια τι κάναμε?
2: Όπως κάθε ευρωπαϊκή οδηγία, ενσωματώνεται μέσω της εθνικής. Δεν θα ρωτήσεις εμένα γι' αυτό.
0: Δεν το λέω για να πάρεις εσύ την ευθύνη. Το λέω για να καταλάβουν οι ακροατές τι έχει γίνει. Αυτή είναι μια οδηγία την οποία ψήφισαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 3 χρόνια και η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, ενώ έπρεπε να την φέρει εκείνη τη στιγμή, 3 χρόνια, εγώ το λέω αυτό, όχι εσύ, κάνει πλάτες στις τράπεζες. Κάνει πλάτες στις τράπεζες και τώρα που έληξε ο χρόνος, γιατί αλλιώς θα παραπεμπόταν η κυβέρνησή του για μια ακόμα φορά στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αφού 3 χρόνια κάνουν πλάτες και δεν τη φέρνουν τη συγκεκριμένη ρύθμιση, τη φέραν τώρα που λύγει ο χρόνος. Αυτό έχει συμβεί εδώ.
2: Εγώ αυτό που θέλω, Νίκο,
0: πέραν του γεγονότος ότι το 30% σε ένα δάνειο με 11% επιτόκιο στην πραγματικότητα είναι μία ή άλλη.
2: Θα συμφωνήσουμε και θα σου πω αυτό από την πλευρά μου, ότι κάθε παρέμβαση και κάθε ρύθμιση είναι σωστή όταν θα τη δούμε στην πράξη και να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Και να πούμε ότι αφορά μόνο καινούργιες δανειακές συμβάσεις και όχι παλαιότερες.
0: Προφανώς. Έγινε. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου.
2: Εγώ, Νίκο μου, γεια.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη. Την ανάγκη επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ναυσιπλοείας των στενών του Ορμούζ υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 5η τριήμερη σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Η χώρα μας θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι τον Ιούνιο, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σωρός άντρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς θέμα, αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Πάμε σε αυτό το φοβερό φωνικό που έγινε χτες στην Κρήτη. Είναι μαζί μας ο συνάδελφός μου, ο Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόση μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Μας εκπλήσει άλλη μια φορά δυσάρεστα και οδυνηρά εκεί στην Κρήτη από αυτή την πράξη αυτοδικίας που πλέον αρχίζει και έχει και άρωμα βεντέτας. Τι έχει γίνει? 54χρονος πατέρας σκότωσε τον φίλο του παιδιού του, το οποίο όμως είχε σκοτωθεί πριν από 3 χρόνια επιβαίνοντας ως συνοδηγό σε αυτοκίνητο που οδηγούσε το σημερινό θύμα, το χθεσινό μάλλον. Εν προκειμένου, ένας 20χρονος νέος, ένα 20χρονο παλικάρι, βόλτα είχαν βγει οι δύο φίλοι κολλητοί, αδελφικοί φίλοι, 17 ετών και οι δύο, στο ίδιο σχολείο, τρίτη ηλικίου. Δύο παλικάρια, οι οικογένειες γνώριζαν την στενή φιλία που είχαν τα παιδιά τους. Πήραν το αυτοκίνητο. Το θύμα της συγκεκριμένης επίθεσης αυτής της αυτοδικίας οδηγούσε κάτω από άγνωστες συνθήκες, γιατί διενεργείται προκαταρκτική ακόμα για αυτό το
0: προτριετίας
1: δυστύχημα. Προτριετίας. Πήγε η δικογραφία στον εισαγγελέα, τη γύρισε πίσω για προκαταρκτική και θα ήταν τις επόμενες ημέρες, λένε οι πληροφορίες, θα παραδίδονταν εκ νέου στον εισαγγελέα. Τώρα, το ένα το παιδί δυστυχώς τραυματίστηκε βαριά και τα δύο τραυματιστήκανε βαριά. Το ένα και με τις προσπάθειες των γιατρών κατάφερε να επιβίωσε το ένα. Το παλικάρι σκοτώθηκε χθες, το δολοφόνησε ο πατέρας του 17χρονου που τότε μετά από 19 μέρες στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου στο Ηράκλειο δεν κατάφερε το παιδί, αυτό το παλικάρι, να κρατηθεί στην ζωή. Δεν φαίνεται να το άντεξε ούτε ο πατέρας ούτε η μητέρα του παιδιού. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα πριν από ένα χρόνο σε μια τελετή που είχαν κάνει εκεί για τα τροχαία δυστυχήματα και εκδήλωση μάλλον και διαμαρτυρία, σε μια ομιλία της η μητέρα του παλικαριού του 17χρονου είχε αφήσει εχμές, έλεγε: έχασα το παιδί μου για μια στιγμή μαγιάς από κάποιον. Φαίνονταν η οργή, όπως και ο πατέρας κάθονταν δίπλα, ήταν αμίλητος ο πατέρας. Δεν μιλούσε, δεν είπε τίποτα σε αυτό.
0: Θεοδόση, είχαν υπάρξει τουλάχιστον. Είχαν υπάρξει πρόδρομα φαινόμενα για αυτό που έγινε.
1: Ναι, βεβαίως. Τουλάχιστον 4 φορές και τις 4 φορές όχι μόνο είχαν γίνει συστάσεις, είχαμε και 2 συλλήψεις, αλλά τώρα συζητούμε για απειλές, ξυλοδαρμούς και στη μία περίπτωση του 2024 πήγε και για απόπειρα γιατί πυροβόλησε ευθεία βολή. Ωστόσο, όλα αυτά τα αντέκρουε ο δράστης λέγοντας ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά που μου λένε. Απλώς επειδή έχει τύχει αυτό το περιστατικό και εγώ έχω χάσει το παιδί μου, υπάρχει αυτή η διαφορά.
0: Είχαν υπάρξει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του δράστη?
1: Βεβαίως και είχαν υπάρξει, και μάλιστα η τελευταία επίθεση του 2024 που ήταν και πιο σοβαρή, γιατί του έστεισε καρτέλι του παιδιού στο σπίτι του 20χρονου και άρχισε να τον χτυπά με ένα ξύλο ρόπαλο, κάτι ξύλινο τέλος πάντων. Και κατέβηκε και η οικογένεια του παιδιού. Καταδιώχθηκε τότε ο δράστης, φορούσε κουκούλα. Καταδιώχθηκε ο δράστης και κάποια στιγμή έβγαλε από το σακάκι του ένα όπλο και πυροβόλησε ευθεία βολή. Και ο 20χρονος έπεσε πάνω στην αδελφή του να την προστατέψει. Η αδελφή τότε είχε καταθέσει λοιπόν στην αστυνομία ότι εγώ αναγνώρισα εκείνο το βράδυ αυτόν τον άνθρωπο, εν προκειμένου τον 54χρονο που αφαίρεσε με τόσο βίαιο τρόπο την ζωή του 20χρονου. Και λέω βίαιο τρόπο, διότι τον πυροβόλησε με
0: εκτέλεση,
1: ένα Magnum 357, ακριβώς ένα πολύ βαρύ περίστροφο. 6 παίρνει στον μήλο, τον άδειασε τον μήλο, πρέπει να σας πω. Δεν είναι δυνατόν να σας εξιστορήσω λεπτομέρειες για το τι έκανε μετά ο δράστης πριν μπει στο αυτοκίνητό του να φύγει. Ήταν παρούσα και η σύζυγός του, η μητέρα του 17χρονου δηλαδή, η οποία επίσης έχει συλληφθεί για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Ωστόσο, η ίδια υποστηρίζει στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς ότι φώναζε «Όχι Κώστα, όχι Κώστα». Όταν συναντήθηκαν τα δύο αυτοκίνητα χθες το απόγευμα προς βράδυ στην κεντρική οδό της Αμουδάρας στο Ηράκλειο, στο Γάζι, στην λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Εκεί με το που είδε το αυτοκίνητο του νεαρού, ο 54χρονος, αμέσως έστριψε το τιμόνι και έπεσε πάνω. Το παιδί στην αρχή δεν κατάλαβε τι έχει γίνει. Νόμιζε ότι είναι κάποιο τροχείο και κατεβαίνει και με το που τον βλέπει αμέσως καταλαβαίνει ότι κάτι κακό θα γίνει εκεί και προσπάθησε να μπει σε ένα ξενοδοχείο. Είναι συγκλονιστικό το ηχητικό ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς, διότι ακούγεται το περίστροφο, έχει δεχθεί πυροβολισμού στην πλάτη και φαίνεται στη συνέχεια ο δράστης να ρίχνει και δύο χαριστικές βολές, ενώ το παιδί ψυχοραγεί κυριολεκτικά στο οδόστρωμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, στο Γάζι, στο Ηράκλειο. Τραγικό, εδώ δεν μπορείς να πεις τίποτα. Προφανώς ο δράστης μετά παραδόθηκε, παρέδωσε και το όπλο. Έχει στερηθεί όμως μια οικογένεια το παιδί της.
0: Τώρα δεν ξέρω από αυτά, μια σκέψη κάνω, η οποία μπορεί να είναι και εντελώς παράτερη και... Αλλά δεν ξέρω τι νόημα έχουν αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα αν δεν μπορούν να τηρηθούν με κάποιο τρόπο και κάποιος να επιβλέπει την τήρηση αυτών των ασφαλιστικών
1: μέτρων. Μια προσπάθεια θα κάνω ελαφρά την καρδία και επιδερμικά με τις φτωχές γνώσεις που διαθέτω στην νομική και αυτό λόγω της ενασχόλησης με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είναι όλα ασφαλιστικά μέτρα, έγινε η σύλληψη, θα τον βάλεις φυλακή. Είναι ένα αδίκημα το οποίο βάζει περιοριστικούς όρους όπως προβλέπει η νομοθεσία. Αυτή είναι η νομοθεσία και τον αφήνεις τον άνθρωπο ελεύθερο και του λες με την προειδοποίηση ότι θα συλληφθείς εκ νέου αν ενοχλήσεις και μετά αρχίζουν μηνύσεις. Είναι άλλες νομικές διαδικασίες μετά για να πάει στο δικαστήριο. Είναι μια
0: μακρόχρονη
1: διαδικασία. Ναι, φοβάμαι ότι μάλλον κάποιοι θα πρέπει να αλλάξουν ίσως νοοτροπία. Έχουμε βεβαίως να κάνουμε και με έναν πατέρα ο οποίος έχασε το παιδί του, αλλά αυτοδικία 2026, δεν ξέρω, είναι τραγικό.
0: Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς, τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking, τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom, τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ο Κυριάκος μας ακούει από τη Μαδρίτη και μας στέλνει το εξής μήνυμα. Ζω, λέει, στη Μαδρίτη από τον περασμένο Αύγουστο. Όλο αυτό το διάστημα μέχρι και σήμερα δεν έχω δει στα σούπερ μάρκετ ούτε ένα ευρώ ανατίμηση σε οποιοδήποτε προϊόν. Όσο αγόραζα τον Αύγουστο, το ίδιο αγοράζω και τώρα και μάλιστα πολλά από αυτά είναι φθηνότερα από την Ελλάδα. Και η τιμή της βενζίνης είναι γύρω στο 1,65. Έτσι για τις συγκρίσεις, μας γράφει ο Κυριάκος. Ίσως αύριο να είναι αργά. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στον κύριο Ψαρά, στον Δήμο, στον Πίτερ. Καλησπέρα στον Κωνσταντή, στον Ισάμ που μας ακούει από το Βερολίνο, στο φίλο το Real Blocker. Καλησπέρα στο Γιάννη στο Ήλιον. Τζόνι, να σε καλά. Γεια σου, Αλέκο.

με πειράζει. Πολλές καλησπέρα στο Θήμιο, καλησπέρα στα παιδιά στη Χαλκίδα, στον Νίκο, καλησπέρα στη Χρυσούλα, καλησπέρα στον Νιόνιο, καλησπέρα στον Διονύση. Άνε, σήμερα πρέπει να σας πω, το επιτελικό και άριστο κράτος λειτουργήσε, αυτή τη φορά εναντίον των φοιτητών. Έχουμε απόφαση πάνω από 95 φοιτητικών συλλόγων πανελλαδικά, ενάντια στην πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στο ξεμπουντούλωμα του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου για να προχωρήσει στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν κινητοποίηση σήμερα, έφτασαν μέχρι το Μαξίμου και εκεί τους περίμενε το κράτος δικαίου, τα ΜΑΤ δηλαδή και τα ΓΚΛΟΠ. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση, αντί να ακούσει τους φοιτητές και τα αιτήματά τους, επιστράτευσε για άλλη μια φορά τη βία και την καταστολή. Βεβαίως οι φοιτητές συνέχισαν την κινητοποίησή τους και προφανώς δεν κάνουν πίσω από τα αιτήματά τους, όπως αναφέρουν η αναθεώρηση του άρθρου 16, που θα το συζητήσουν τις επόμενες μέρες στη Βουλή, απελευθερώνει πλήρως από οποιοδήποτε εμπόδιο την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, ανοίγει το δρόμο για δίδακτρα στα προπτυχιακά και τη γενίκευση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, καταργεί ό,τι έχει απομείνει από την δωρεάν φοιτητική μέρημνα.

0: Λοιπόν, πάμε να ξαναβρούμε την Τζέννη Κρυθαρά, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζέννη μου, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι. Θα πάμε στο μέτωπο του Χανταϊού τώρα. Καθώς τρεις ασθενείς διακομίστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους και βρίσκονται καθοδόν προς την Ολλανδία για να διαπιστωθεί αν έχουν μολυνθεί από τον Χανταϊό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Επιβεβαίωσε επίσης το κρούσμα στην Ελβετία και αποσαφήνισε ότι ο συγκεκριμένος ιός μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων. Στην Ελβετία λοιπόν νοσηλεύεται ένας άνδρας ο οποίος έχει μολυνθεί από τον ιό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελβετικής κυβέρνησης, ο άνδρας αυτός νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ζυρίχης, επέστρεψε στην Ελβετία αφού πρώτα είχε ταξιδέψει με το κρουαζιερόπλοιο αυτό.

0: την άρνησή του στην πρόσβαση του Κρασγερόπλου στο λιμάνι της Τενερίφης, ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης, ο Φερνάντο Κλαβίχο, δήλωσε πως η απόφαση της πρόσβασης δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο, ούτε υπάρχουν απαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουν το κοινό ή να εγγυηθούν την ασφάλειά του, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των άνδεων του ιού, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο Κρασγερόπλιο Χόντιους, το οποίο έχει ξεσπάσει αυτή η επιδημία της ασθένειας.
1: Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
0: Θα πάμε στα της Δυτικής Όχθης, καθώς πάνω από 400 πρώην υπουργοί, πρεσβευτές και ενώτεροι κρατικοί λειτουργοί χωρών της Ευρώπης καλούν σήμερα με ανοιχτή επιστολή τους τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσουν τώρα εναντίον της παράνομης προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, την οποία προωθεί η κυβέρνηση του Ισραήλ με το σχέδιο Ε1 για την ανέγερση χιλιάδων νέων κατοικιών επίκων. Είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει εγκρίνει από τον Αύγουστο 2025 η κυβέρνηση του Τελαβίβ και αναμένεται να κόψει ουσιαστικά στα δύο τη Δυτική Όχθη και θα αποκλείσει οποιαδήποτε εδαφική συνέχεια μελλοντικού κράτους της Παλαιστίνης. Η πρόσκληση των 400 αυτών προσωπικότητων και περισσότερων αφορά στην υποβολή προσφορών σε μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανέγερση 3.400 κατοικιών σε μια περιοχή 12 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Και βέβαια η αύξηση των Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει σπάσει κάθε ρεκόρ το 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ. Και βέβαια να πούμε πως το πρόβλημα ξεκίνησε το 2017 και τότε ξεκίνησε ο ΙΕ να κτηρεί και τα σχετικά αρχεία, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας σε πρόσφατες δηλώσεις του.
1: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Και συγκεκριμένα από εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο να βρεις είσαι. Πάμε τη τρίτη.
3: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι, ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι.
4: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
3: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
4: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
3: Κέρδισα.
4: Τι?
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς?
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφεντέ, με βάζεις μαζί σου.
6: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Η σύζυγός του, που βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φωνικής επίθεσης, κατηγορείται για απλή συνέργεια. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αντικρουόμενες δηλώσεις και συνεχιζόμενες απειλές για επανάληψη των βομβαρδισμών συνθέτουν το σκηνικό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η Wall Street Journal μεταδίδει ότι επίκειται νέος γύρος συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ,

0: τη βάση ενός μνημονίου 14 σημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Σε αντίθετη περίπτωση ανέφερε ότι θα πρέπει να βομβαρδίσουν το Ιράν άγρια. Η ασφαλής διέλευση από το Ορμούς θα είναι δυνατή μόνο όταν τερματιστούν οι αμερικανικές απειλές, απάντησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται για πλημέλημα στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Απέδωσε το συμβάν σε τυπογραφικό λάθος. Ποινή φυλάξης 18 μηνών μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως επέβαλε το δικαστήριο σε 72χρονη ιδιοκτήτρια παράτυπου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους. Κρίθηκε ένοχη για απόπειρα εκβίασης ποσού 150 ευρώ και για απήθεια χωρίς να της αναγνωριστεί ελαφρυντικό. Σωρός άντρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτιο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Δεύτερο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ευρώπη. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι άντρας προσβλήθηκε από τον ιό αφού συνταξίδεψε αεροπορικός με γυναίκα που είχε αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο που πλέει στο πράσινο ακροτήρι. Σε νοσοκομείο της Ζηρίχης νοσηλεύεται εντωμεταξύ άλλος ένας ασθενής.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επικράτησε με 22-16 της Ιαπωνίας, αλλά έμεινε εκτός τελικής φάσης καθώς η Ουγγαρία κέρδισε με 9-7 την Αυστραλία και οι δύο ομάδες αυτές πέρασαν στα τελικά μετά από τριπλή ισοβαθμία με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Περισσότερα στο philathlos.gr. Real Weather. Άρα η συννεφιά αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά ανεμινότια έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ψάξω αυτό.
1: Τι να ψάξεις?
0: Πρέπει να σας πω ότι η πρώτη ερώτηση που μου έκανε ο Μανώλης σήμερα όταν μιλήσαμε νωρίς ήταν: έχεις βρει κανέναν άλλο να τραγουδάει, πολιτικό, κάτι? Του λέω δεν, δυστυχώς. Θα το ψάξω όμως, Μανώλη μου, ναι, θα το ψάξω. Αν σου φτιάχνει τόσο πολύ τη διάθεση όλο αυτό.
1: Εννοείται.
0: Ακούσαμε Marlene Dietrich. Ναι. Έτσι, στο La Vie en Rose, η οποία έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1992. Έτσι. Καταπληκτική, πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία ερμηνεία, πολύ όμορφη ερμηνεία. Και νομίζω ότι η σημερινή μέρα που ήταν και είναι ανοιξιάτικη, τελείως ανοιξιάτικη.
1: Ναι, ωραία, ναι.
0: Εγώ όταν έφτασα εδώ το μεσημέρι, βγαίνοντας από το αυτοκίνητο.
1: Βλαστήμησες που είσαι εκπομπή τέτοια ώρα?
0: Νωρίτερα το μεσημέρι, όταν ήρθα εδώ. Αμέσως ένιωσα άνοιξη, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτό το πράγμα που είναι οι μυρωδιές, οι ήχοι, πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ωραία διάθεση γενικώς.
1: Οι ήχοι σου θυμίζουν άνοιξη?
0: Ναι, τα πουλάκια που κελαϊδρούσαν και όλα αυτά, ναι.
1: Εντάξει, γιατί εμάς κατηχτίζουν δίπλα και δεν ακούω.
0: Στο είπα και προηγουμένως, έτσι. Σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ.
1: Ναι.
0: Η υπομονή μου θα είναι η Ιώβ.
1: Καλά, θα ξέρω τις προηγούμενες ημέρες. Τις άλλες μέρες γενικώς δεν έχεις υπομονή. Ποια είναι η Μπριζιτρόνια? Τρονιά είναι το επίθετο της συμβίας του Μακρόν.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ποια είναι τρονιά?
0: Μα ψάξε το λιγάκι.
1: Τρονιά.
0: Ναι.
1: Να το ψάξει ή θα πέσω πάνω σε κανένα site?
0: Τι να πέσεις?
1: Που θα μου ζητάει η κάρτα υγείας ΕΦΚΑ.
0: Λοιπόν, εντάξει, είναι όντως. Ναι, ναι. Είναι η σύζυγος του.
1: Τρονιέ Μπριζίτ.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι, ναι, αυτή είναι. Α, Μπριζίτ Μακρόν, τη λένε, ναι, Τρονιέ. Ναι. Όχι, εντάξει, ήταν η Μάρλιν Ντίντριχ.
0: Λοιπόν, είναι καταπληκτικό αυτό που έγινε, έτσι. Καταπληκτικό και φοβερό. Γιατί μου ήρθε ένα mail και φαντάζομαι ότι έχει έρθει και σε άλλους.
1: Καλά, λοιπόν.
0: Και καλό θα είναι να είμαστε αρκετά προσεκτικοί.
1: Να βγάλω, θα βγάλω τα γέρματα, Βέρμη.
0: Τι πράγμα?
1: Γέρματα, θα σου δώσω, δεν έχω.
0: Κάτσε, να εξηγήσουμε πρώτα. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Επειδή μου είχε στείλει ο Μανώλης ένα mail και δεν το έβρισκα, όπως συμβαίνει συνήθως, γιατί τα mail του Μανώλη δεν έρχονται. Τέλος πάντων, πήγα και στα ανεπιθύμητα μηνύματα. Περίμενε. Μάζεψε τα λεφτά σου και περίμενε. Και του λέω, δικό σου μήνυμα δεν έχει έρθει, δικό σου mail. Μου είχε έρθει όμως ένα mail από τον ΕΦΚΑ. Ο τίτλος του mail είναι «Η καρδιά

0: σας βρίσκεται σε αναμονή.
1: Ξεκάθαρα ερωτικό μήνυμα.
0: Σε αναμονή, καρδιά μου.
1: Ξεκάθαρα ερωτικό μήνυμα.
0: Και το κείμενο βέβαια μέσα.
1: Σου την πέφτει.
0: Μα για Εύκα ήταν λίγο, ξέρεις.
1: Ήτανε.
0: Σας ενημερώνουμε, λέει, ότι η κάρτα υγείας σας έχει τεθεί προσωρινά σε αναστολή, διότι υπάρχουν εκκρεμείς ζητήματα σχετικά με την ενημέρωση των προσωπικών δεδομένων σας. Τέλος πάντων, μου λέει διάφορα και μου λέει ότι πρέπει να επισκεφτώ τον παρακάτω σύνδεσμο για να επαληθεύσω και να επανενεργοποιήσω την κάρτα υγείας μου.
1: Δύο βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, δεν είσαι στον Εύκα.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Ναι, ας πούμε αυτό. Τι σου είπα, μπες δες στο λογαριασμό σου να δεις τι έχει μέσα, γιατί δεν θα τα ξαναδείς. Και μετά πάτε στο σύνδεσμο.
0: Αυτή ήταν η συμβουλή που μου έδωσε ο Μανώλης. Αυτή ήταν η συμβουλή του. Με προέτρεψε να την πατήσω. Έχω συγγνώση όμως.
1: Σε προειδοποίησα. Σου είπα, μπες πρώτα να δεις το λογαριασμό σου, γιατί δεν θα το ξαναδείς έτσι. Και μετά πάτα πάνω εκεί. Λοιπόν, σας έρθηκα ένα μήνυμα από τον Εύκα.
0: Προσέξτε.
1: Και σας προσφέρει καρδιές, λουλούδια και σοκολατάκια.
0: Η καρδιά σας βρίσκεται σε αναμονή.
1: Ναι, μη δεχτείτε.
0: Και δείτε λιγάκι τη διεύθυνση από την οποία σας έρχεται.
1: Μην ενδώσετε.
0: Γιατί αυτή η διεύθυνση είναι. Τώρα δεν τη βλέπω αυτή τη στιγμή και δεν θέλω να κάνω τίποτα.
1: Ναι, μόνο δεν έχει και σημασία τώρα. Σιγά μην στείλει ο Εύκα mail τώρα. Εδώ δεν μπορώ να βγάλω μια σύνταξη. Θα στείλω και mail. Ότι η καρδιά σας είναι σε αναμονή. Άκου τώρα. Η καρδιά σας λένε σε αναμονή.
0: Καημένη καρδιά.
1: Σήμερα λένε μεσοπεντηκοστή. Α, τη σημερινή μέρα στο Βυζάντιο γιόρταζε ο μεγάλος νέος της πόλης. Άρα θα έχουμε 15 μέρες από τη 40, τη 40 και 25 από την 20. Μάλιστα.
0: Κατά τα λοιπά, έχω μπερδευτεί τελείως, Μανώλη.
1: Γιατί, για ποιο λόγο?
0: Τελείως έχω μπερδευτεί. Δεν, πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι σήμερα έχει αλλάξει 3, 4, ίσως και 5 φορές τη γνώμη του, την τοποθέτησή του μάλλον. Ο Ντόναλντ Τραμπ την έχει αλλάξει 4-5 φορές.
1: Εντάξει, περίμενε.
0: Τη μία λέει πάμε σε, πάμε σε διαβουλεύσεις. Ναι, έχω.
1: Ωστόσο, ένα τηλέφωνο.
0: Να πάρω τον, τον πρόεδρο.
1: Όχι. Α. Ένα καλό ηλεκτρολόγο. Έχει πρόβλημα με τις ασφάλειες ο πρόεδρος.
0: Δηλαδή,
1: κάτι δεν κάνει καλή επαφή κάποιο καλώδιο.
0: Α,
1: και με το, με το που χάνει την επαφή αλλάζει άποψη. Είναι αυτό το είναι πολύ απλό. Είναι τελικά, είναι πάρα πολύ απλό. Εξηγείται δηλαδή, δεν χρειάζεται καν επιστημονική εξήγηση. Θέλει ένα καλό ηλεκτρολόγο να το αλλάξει ασφάλειες.
0: Και πιστεύεις ότι θα αργήσει
1: να το αλλάξει τα φώτα δηλαδή.
0: Τα φώτα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δεν εξηγείται αυτό το πράγμα.
0: Όχι, δεν εξηγείται.
1: Γιατί εγώ το μεσημέρι έβλεπα ότι έχουμε ειρήνη.
0: Ναι.
1: Έχουν βγει καραβάκια στα στενά του Ορμούζ, με σημεούλες και πετάνε λουλούδια στους ταγενείς.
0: Όχι, όχι. Δεν έχει γίνει αυτό. Τώρα υπάρχει μια πιθανότητα, ο ίδιος είπε ότι την άλλη εβδομάδα πηγαίνει στην Κίνα και είπε ότι πιθανότατα θα έχουμε συμφωνία μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Προηγουμένως όμως απείλησε ξανά ότι θα υπάρξουν σφοδροί βομβαρδισμοί αν δεν δεχθεί η Τεχεράνη όλες τις προτάσεις που
1: άρα
0: έχει κάνει.
1: Ή θα γίνει βομβαρδισμός,
0: ναι,
1: ή θα έχουμε ειρήνη.
0: Ένα από τα δύο. Ναι. Ένα από τα δύο.
1: Και
0: εκεί βρισκόμαστε.
1: Πολύ καλά
0: και κάνει συνέχεια δηλώσεις. Συνέχεια και αναρτήσεις. Χωρίς τέλος όλο αυτό.
1: Δεν είναι πρόβλημα. Ναι, μωρέ τώρα. Όχου. Δεν έχω τι να πω. 0-3 η Βαλένθια έχει ξεκινήσει. Ξεκίνησε το παιχνίδι, εντάξει, ακόμα τότε δεν ξεκίνησε καν τώρα. Ξεκίνησε 30 δευτερόλεπτα. Αυτά είναι αστεία. Για να τα συζητάμε. Λοιπόν, έτσι που λες ο Τραμπ. Θέλει ένα καλό ηλεκτρολόγο.
0: Και πιστεύεις ότι θα λυθεί εκεί το πρόβλημα?
1: Τι να σου πω, είναι να κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Όχι, αξίζει νομίζω να γίνει μια προσπάθεια.
1: Γιατί δεν βγαίνει η άκρη. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Μου στείλανε μηνύματα από δύο περιοχές που έχουν πολλές μέρες διαρροή. Τα έστειλα και εγώ σήμερα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Διαρροή να εργούν.
1: Ναι, ναι. Περιμένουν τους ακροατές να μου στείλουν αν έχει το πρόβλημα, αν έχει, πώς το λένε, επιληθεί. Στη μία περιοχή ήταν 7 μέρες, στην άλλη μου στείλαν και βίντεο. Στο γενέρι, η δεύτερη περιοχή ήταν από το Ζεφύρι, είχε κάτι ποτάμια. Έφευγε το νερό, πήγαινε σε ένα ρέμα. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Όλα καλά.
0: Φαντάζομαι ότι οι ακροατές μας είχαν ενημερώσει έτσι, για αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι. Μέρες τώρα. Έχουν και σε άλλες εκπομπές. Το είπαν και τα παιδιά. Το είπε και η Ρίτσα Μετρογάκο. Το είπαν. Ναι, ναι, το έχουν πει. Ναι. Το είπα και εγώ. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Τρέχει, πώς
1: θα
0: τρέχει.
1: Το πρωί το ξέρεις ο τραγούδης ο Ιωσήφ. Στην εκπομπή.
0: Τι τραγούδισε.
1: Α, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Ήταν καλύτερο από το Μακρόν πάντως.
0: Τι τραγούδισε ο Ιωσήφ, αλήθεια. Να το βρούμε αυτό.
1: Αλήθεια, τραγουδούσε. Κάτι κι εγώ εκεί το είδα.
0: Τραγούδισε.
1: Κάτι, ναι. Ναι, τώρα σας στέλνω.
0: Και δεν ξέρεις τι είναι αυτό που τραγούδισε,
1: δεν το πιάσα
0: αλλά
1: καλά.
0: Λες ότι είναι καλύτερο από τον, τον Μακρόν. Εντάξει, το έχεις παρεξηγήσει τελείως.
1: Χίλιες φορές. Όχι απλά, δεν είναι απλά καλύτερο. Είναι μακράν το καλύτερο.
0: Είναι μακρόν το καλύτερο.
1: Εντάξει.
0: Ο οποίος Μακρόν, τώρα σε όλη αυτή την ιστορία που γίνεται, διεμήνησε σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Μην μπλέκετε το στενό του Ορμούζ σε όλη αυτή την κουβέντα που κάνετε, στις διαπραγματεύσεις που κάνετε, και ότι υπάρχει τρόπος εμείς να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη διέλευση. Θα εγγυηθούμε εμείς για την ασφάλεια.
1: Καλά, ναι, ναι, ναι.
0: Να σε ρωτήσω, πώς μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή πώς μπορεί η Γαλλία να παίξει αυτό το ρόλο.
1: Δεν μπορεί να τραγουδήσει Αζναβούρ και δεν μπορεί να παίξει το ρόλο. Πλάκα μου κάνεις τώρα.
0: Πάντως οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πηγαίνει μια ομάδα μάχης, αυτή του αεροπλανοφόρου του Charles de Gaulle, προς την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν. Και αυτή είναι μία πρωτοβουλία Γαλλίας και Βρετανίας. Ναι. Μία αποστολή που έχει ως στόχο την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ.
1: Άμα μπαίνουν οι
0: Γάλλοι. Μου φαίνεται να περιπλέκεται το πράγμα με την αποστολή των δυνάμεων αυτών εκεί.
1: Πες το. Τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Λύθηκε. Όχι.
0: Τον έχεις τελείως υποτιμήσει.
1: Ποιον?
0: Του Μακρόν.
1: Όχι, είναι εξαιρετικός.

0: Έχεις καταλάβει τι έρχεται από τον Αύγουστο και μετά που τελειώνει αυτό το πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό
1: το ταμείο.
0: Τότε, ναι.
1: Τι έρχεται. Τι έρχεται.
0: Δεν το βέβαια. Τίποτα.
1: Τι έρχεται.
0: Τίποτα.
1: Τι φοβάσαι.
0: Ε?
1: Ό,τι τι.
2: Εγώ.
0: Τι να φοβάσαι. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν δικαιούμαι τίποτα από αυτά που έχουν δώσει.
1: Ναι, δηλαδή. Οπότε. Ποιο είναι ο φόβο σου.
0: Χαλά. Μαθαίνω ότι μπορεί να είναι και η τελευταία ΔΕΘ που θα έχει εξαγγελίες με πάρε.
1: Αυτό δεν πρόκειται να γίνει.
0: Αλλά.
1: Ναι, γιατί υπήρχε ΔΕΘ με εξαγγελίες πάρε και πολύ πριν υπάρξει το
0: ναι,
1: ταμείο.
0: Ναι, γιατί υπήρχαν τότε άμα δεν έχει να δώσει.
1: Κοίτα, ήδη η συζήτηση στην Ευρώπη για καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία είναι ανοιχτή. Γιατί όλες οι χώρες το χρειάζονται.
0: Έρχονται,
1: αυτό δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Εντάξει, μην είσαι τόσο σίγουρος ότι δεν θα.
0: Και μέχρι να έρθει εδώ μεταξύ. Έχει να γίνει. Στην Τενερίφη θα δέσει το κρουαζιερόπλαιο με χανταϊό.
1: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω. Αντιδράει η περιφερειακή κυβέρνηση, αλλά έχουμε και άνθρωπο.
1: Στην Τενερίφη.
0: Τον κύριο Αλέξανδρο.
1: Α, βέβαια. Οπότε μπορεί να μας δώσει πληροφορίες καυτές.
0: Από μακριά.
1: Από μακριά, ναι. Μπορεί όμως.
0: Να παρακολουθεί.
1: Ναι, ναι, μπορεί να παρακολουθεί.
0: Εννοείται.
1: Άρα έχουμε τον άνθρωπό μας και.
0: Έχουμε άνθρωπο στην Τενερίφη, εννοείται.
1: Εντάξει. Περιμένω να μάθουμε νέα. Η Ισπανία δεν είναι τόσο δεκτική γενικά
0: εδώ λέει,
1: στο ενδεχόμενο να δέσει εκεί. Και αυτό που ερευνούν τώρα σε σχέση με τον Χανταϊό.
0: Θα δέσει λέει εντός 3 ημερών στο λιμάνι της Γραναδίγια, στο νησί της Τενερίφης, στα Κανάρια νησιά.
1: Ναι. Αυτό το οποίο ερευνούν επιστημονικά πλέον, το γράφει το Associated Press, είναι ότι μπορεί να μολύνθει και τα κρούσματα μηδέν που λέμε, λέει το ζευγάρι των Ολλανδών, να μολύνθηκε σε μια εκδρομή στην Αργεντινή όπου είχαν πάει για να παρατηρήσουν πουλιά. Αυτό το ενδεχόμενο βλέπουν και ερευνούν.
0: Ναι.
1: Αυτοί είχαν πάει εκεί στην εκδρομή και μετά επιβιβάστηκαν στο πλοίο και συνέχισαν. Τώρα, αυτό που λένε είναι ότι το ζευγάρι το συγκεκριμένο επισκέφθηκε ένα χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, καθώς ήταν εκεί και γινόταν η περιήγηση, και εκεί μπορεί να εκτέθηκαν σε τροπτικά που έφεραν τη λίμωξη και μετά να μετέφεραν τον ιό στους άλλους.
0: Ξανά λέω, όλα αυτά είναι υποθέσεις, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί.
1: Σίγουρα.
0: Βλέπω δεν μπορούμε να τον βρούμε τον κύριο Βλατάκη, δεν πειράζει. Αν δεν τον βρούμε, δεν τον βρήκαμε.
1: Το βασικό είναι να γνωρίζουμε πώς και από πού. Και να το γνωρίζουμε αυτό με βεβαιότητα.
0: Ναι.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ανησυχία σε σχέση με το συγκεκριμένο ιό.
0: Εντάξει, ναι, υπάρχει μια ανησυχία όντως. Θα δούμε πώς θα πάει. Εγώ δεν το φοβάμαι τόσο πολύ, αλλά okay.
1: Πάντως εκεί στην Τενερίφη έχουν ήδη εκπονήσει ένα σχέδιο.
0: Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας το ανακοίνωσε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το.
1: Υπάρχει ένα σχέδιο για την απομάκρυνση των επιβατών, έτσι. Αυτών που είναι ασυμπτωματικοί μέχρι τώρα. Και βεβαίως.
0: Εξεταστούν όλοι τώρα αυτή η καραντίνα.
1: Η υγειονομική αξιολόγηση, ναι, όλων. Όλοι. Ναι, με στόχο οι ξένοι επιβάτες να επαναπατριστούν.
0: Μάλιστα. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό το οικοτροφείο στη Δυτική Ελλάδα, είδες τι έγινε.
1: Το οικοτροφείο στη Δυτική Ελλάδα.
0: Ναι. Που παίρνανε τα χρήματα. Τι ωραία. Ναι. Μπράβο.
1: Για εξήγησε.
0: Μπράβο, να είναι καλή
1: άνθρωπο. Τη φοβερή αυτή η ιστορία.
0: Ο ταχυδρόμος έδινε τα χρήματα των συντάξεων στους εργαζόμενους του οικοτροφείου που υπέγραφαν με τα αρχικά των δικαιούχων χωρίς να έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα. Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Τι, δηλαδή, πας ας πούμε και αφήνεις έναν άνθρωπο στο οικοτροφείο για κάποιο λόγο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν είχαν συγγενείς. Τι έχει συμβεί. Γιατί που η κοινωνία και η καταγγελία είχε φτάσει στο Υπουργείο Υγείας από τον Ιούλιο του 25.
1: Α. Και τι είχε γίνει μετά την καταγγελία.
0: Τη διαβίβασε στην ενιαία αρχή διαφάνειας.
1: Το Υπουργείο Υγείας.
0: Ναι.
1: Και μετά τι έγινε.
0: Σήμερα το πρωί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας παρέδωσε στο Υπουργείο το τελικό της πόρισμα.
1: Αυτή είναι η χρόνη.
0: Ναι. Τον έχουμε. Πολύ ωραία. Κύριο Βλατάκης. Για πολύ λίγο. Δεν πειράζει. Ο κύριος Βλατάκης είναι ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων του Ηρακλείου Κρήτης. Γεια σας, κύριε Βλατάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Βλατάκη.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Για δώστε μας λίγο μια εικόνα. Τι γίνεται στην Κρήτη, πώς πάμε?
2: Η Κρήτη είναι ασφαλής προορισμός.
0: Ναι.
2: Για χρονικά έχουμε αυτή τη φήμη, την οποία, η οποία μας κρατάει. Έχουμε αρχίσει από το Μάρτιο, δεν έχουμε ακυρώσεις, πολύ σημαντικό αυτό. Βάσει προγραμματισμού προχωράμε. Τα αεροπλάνα και τα σλότς τα οποία έχουμε για όλη τη σεζόν τηρούνται. Οι προκρατήσεις που είχαμε έχουν γίνει και τηρούνται και αυτές. Έχουμε μία μικρή ανάσχεση γύρω στο 15 με 20% ροή των κρατήσεων. Αλλά μετά από 49 χρόνια που έχω περάσει και δύο πολέμους και πανδημίες και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε δει ότι μετά από κάθε κρίση επανέρχονται μετά οι κρατήσεις και η ροή με πολύ πολύ μεγάλη και σύντομα. Οπότε είμαστε ψύχρεμοι και πιστεύουμε ότι μόλις λήξει αυτή η παράνοια θα έχουμε επαναφορά στη ροή των κρατήσεων.
1: Κύριε Βλατάκη, οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια αλλά και ορισμένα μέτρα που έχουν λάβει ευρωπαϊκές χώρες άλλες σε σχέση με τις αεροπορικές εταιρείες, δηλαδή να μαζέψουν, να λιγοστέψουν τις πτήσεις τους, αυτό επηρεάζει κατά κάποιο τρόπο την Κρήτη, το δικό μας τουρισμό?
2: Την Κρήτη όχι. Η Κρήτη έχει πολύ καλές πληρότητες. Δεν έχουν καμία εταιρεία αεροπορική, δεν έχει βγάλει κανένα σλότς, όπως σας είπα, από το πρόγραμμά τους. Ειδικά από τη Γερμανία, που είναι και ο πρωταθλητής από τους πελάτες μας, δεν έχει κόψει κανένα δρομολόγιο. Είμαστε καλά εμείς, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και αυτές οι αυξήσεις που γίνονται έχουν ενταχθεί με τον επίναυλο καυσίμων, που είναι μαζί με τους φόρους, και ανάλογα με τις τιμές των καυσίμων αυξάνεται ή μειώνεται. Νομίζω ότι αυτό, όταν θα μειωθούν τα καύσιμα, θα μειωθεί. Είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, σε μια άστατη περίοδο, αλλά όπως αυτό το οποίο θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε είναι ότι για τους βορειοευρωπαίους, οι οποίοι είναι κατά βάση και οι ενδυνάμοι επισκέπτες μας, οι διακοπές δεν είναι μόδα, είναι ανάγκη.
1: Βέβαια.
2: Οπότε μόλις ψυχολογικά περάσει αυτό, το οποίο βλέπουν και αυτοί καθημερινά στη τηλεόραση, θα επανέλθει αμέσως για να κλείσει τις διακοπές του. Το οποίο το κάνουν και τώρα βέβαια, αλλά ακόμα και αυτοί οι οποίοι διστάζουν θα το κάνουν. Και ας υπάρχει και κάποια μικρή αύξηση, ίσως να έχουμε μία μείωση στις διανυκτερεύσεις, το οποίο το βλέπουμε και τώρα. Ίσως να έχουμε και κάποια μείωση σε αυτό το οποίο θα ξοδέψουν αυτοί οι οποίοι θα έρθουν. Αυτά τα περιμένουμε, ότι θα τα δούμε, αλλά κατά τα άλλα δεν έχει χαθεί η σεζόν. Και μάλιστα εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε ένα rebound προς το φθινόπωρο.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή αυτά που κάνουμε τώρα
1: θα κερδιθούν εκεί.
2: Θα τα αναπληρώσουμε προς το τέλος.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλατάκη.
0: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά.
2: Εκτίμησή μου. Γεια σας.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Διπλωματικό θρίλερ για τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με συνεχιζόμενες εκατέρωθεν απειλές για επανέναρξη του πολέμου. Νέο Ισραηλινό πλήγμα νωρίτερα στη Νότια Βηρυτό. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη. Σωρός άντρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, 36 λεπτά μετά τις 9, επειδή δεν σου τελείωσαμε το οικοτροφείο που λες. Θα παίρνανε που λες των ανθρώπων τα χρήματα και τα τρώγανε.
1: Ναι.
0: Καλοί άνθρωποι. Το ξέρω, το 25 είχε πάει το... και το ψάχνανε, κάνανε. Και
1: πολύ
0: το...
1: καλοί άνθρωποι. Ναι, πολύ καλοί άνθρωποι.
0: Και το λέω τώρα αυτό, διότι υπάρχει αυτή η δυστόπια, βέβαια και χθες, αλλά δεν πειράζει, το ξαναπούμε. Μισό λεπτό να το βρω. Πουντο. Για το παράνομο γυροκομείο επιλογή.
1: Α, ναι.
0: 18 μήνες εξαγοράσιμο.
1: Ναι, 18 μήνες εξαγοράσιμο.
0: Έλα μόλι τώρα, σιγά.
1: Ναι.
0: Βλακίες, χαζομάρες.
1: Ένα διαμέρισμα ήταν αυτό, ναι, έτσι, ναι, για να το... Ένα διαμέρισμα, ναι, που είχε μέσα 5, νομίζω, ηλικιωμένες γυναίκες.
0: Για απόπειρα εκβίασης.
1: Ναι, για αυτό το αδίκημα. Δεν ξέρω, ναι, αν έχει τελειώσει νομικά αυτή η υπόθεση, γιατί μόνο αυτό είναι το αδίκημα.
0: Πρόεδρος, αυτοί λέει οι άνθρωποι δεν χρειάζονταν ιατρική φροντίδα. Κατηγορούμενοι, εάν τη χρειάζονταν θα ειδοποιούσαν το νοσοκομείο. Εγώ είχα βάλει στην αγγελία ότι δεν δέχομαι αρρώστους με κατακλύσεις και μου ήρθε, λέει, μια κυρία. Δεν είναι τώρα αυτό, δεν είναι.
1: Τώρα δεν είναι να το συζητάμε.
0: Εντάξει,
1: αυτό
0: τώρα
1: πράγμα.
0: Σε παρακαλώ.
1: Δεν είναι να το συζητάμε.
0: Νίκιαζε, λέει, φιλοξενούς ηλικιωμένους σε ένα διαμεβή σε 500-600 ευρώ.
1: Ναι, και, και το εντόπισε μια, η κόρη μια από τις γυναίκες.
0: Τη είχε πάρει 300 ευρώ. Όταν διάβασα στα χαρτιά της τι προβλήματα είχε, έγινα θηρίο.
1: Είπε εκείνη.
0: Έγινε θηρίο.
1: Ξέρεις, να σου πω κάτι, Μανώλη. Αυτά είναι προβλήματα που δημιουργούνται και από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δημόσιες δομές αξιοπρεπείς και σωστές που να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν.
0: Είχε και τέσσερα σκυλιά και μία γάτα.
1: Ηλικίας. Ναι, είχε και ζώα.
0: Μπήκαμε, λέει,
1: και λιγμένα τρόφιμα.
0: Βρήκαμε, λέει, τέσσερα άτομα σε τέσσερα ξεχωριστά δωμάτια. Μία κυρία φυτατωμένη και υποστηρισμένη. Αν δεν είχε γίνει επιχείρηση, η γυναίκα θα είχε πεθάνει. Με κοινωνικός λειτουργός. Ωραία. Ελεύθερη.
1: Ελεύθερη, ναι.
0: Πέθανε κανείς. Όλα καλά. Για πάμε, λοιπόν.
1: Πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ κοντά σε αυτά που συζητάμε τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Χρήστο Πετρέα, ο οποίος είναι ειδικός σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Μακροβιότητας. Καλησπέρα, κύριε Πετρέα.
2: Καλησπέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ
0: καλά.
2: Πολύ.
1: Εμείς σχολιάζουμε τώρα το περιστατικό αυτό και δεν είναι και το μοναδικό, το γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά.
2: Ναι.
1: Η αλήθεια
2: δυστυχώς
1: είναι ότι... Δυστυχώς. Και νομίζω ότι ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να ασχοληθεί η πολιτεία μας είναι το θέμα της τρίτης ηλικίας.
2: Θα μου επιτρέψετε να πω τις τρίτης, τέταρτης και πέμπτης.
1: Σωστά.
0: Ναι, σωστά.
2: Διότι τρίτη ηλικία πρέπει να είναι το 50-65, τέταρτη το 65-80 και πέμπτη το 80 συν. Και κάποιοι λένε και έκτη το 100 συν.
0: 50-65 πότε τρίτη.
1: 50-65 είναι η τρίτη.
0: Δηλαδή πλέον βγαίνουμε στη σύνταξη την τέταρτη ηλικία.
2: Κανονικά ναι.
0: Μάλιστα.
2: Διότι το 50-65 είναι ακόμη εργαζόμενο συνήθως στην περίπτωση αυτή και το 65 συν αποτελεί ήδη και αυξάνεται το 1 τέταρτο του ελληνικού πληθυσμού.
0: Γιατί κάποτε λέγαμε, ας πούμε, ότι η τρίτη ηλικία είναι η ηλικία που θα απολαύσει, ας πούμε,
1: τους καρπούς μιας ζωής, ναι, κτλ.
0: Ναι. Αλλά έχουν αλλάξει αυτά.
2: Πρέπει όμως να προετοιμαστείς για να απολαύσεις τους καρπούς της ζωής. Και δεν έχουμε ούτε κατάλληλη προετοιμασία, ούτε προετοιμάζομαι ακόμα και τους νέους ή και τους εργαζόμενους σήμερα, και δεν είναι μεσήλικες, είναι νέοι εργαζόμενοι 30, 40, 50, ότι πλέον έχουν μπροστά τους χοντρικά τουλάχιστον άλλα 50 χρόνια.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι η μακροβιότητα κάτι το οποίο είναι μόνο για αυτούς που είναι άνω των 50 ή άνω των 60. Αντιθέτως, πρέπει να το λέμε και στα σχολεία.
1: Τι πρέπει να λέμε, δηλαδή πού εντοπίζετε εσείς αυτό το οποίο πρέπει να γίνεται?
2: Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι ότι πρέπει να αντιληφθούμε πρώτον ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για τη μακροβιότητά μας, που εμείς δεν το είχαμε κάνει οι προηγούμενοι, απλώς φτάσαμε κάποια στιγμή στην ηλικία μας και είδαμε και προσπαθούσαμε να την αντιμετωπίσουμε. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει εργασιακά, έχουν αλλάξει από απόψεως υγείας, έχουν αλλάξει από απόψεως κοινωνικής συνοχής και έχουν αλλάξει δυστυχώς και από απόψεως τεχνολογίας και αντιμετώπισης. Παρά το ότι γίνονται και θα το πω, επανειλημμένες προσπάθειες και προγράμματα και εκπαίδευση ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας για να μάθουν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, το ηλεκτρονικό τηλέφωνο, ενώ το smartphone, το laptop και την τεχνολογία ακόμη και της κυβερνητικής εξυπηρέτησης που είναι το τεχνολογικό με το GovGR, είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι δεν έχουν φτάσει να ξέρουν ή να μπορούν να το κάνουν. Άρα χρειάζεται να έχουν μια τέτοια ενημέρωση και οι μπεν και οι δε.
0: Από ποιον να, ποιο να την έχουν την ενημέρωση?
2: Το Ελληνικό Κέντρο Μακροβιότητας ασχολείται αυτή τη στιγμή με ένα πρόγραμμα το οποίο έχει χρηματοδοτήσει συμβολικά ένας γερμανικός οργανισμός, το οποίο ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Κάναμε ένα άλλο πέρυσι που ασχοληθήκαμε με τα θέματα δικαιωμάτων και προβλημάτων δικαιωμάτων ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Φέτος η στόχευση είναι να δούμε το έργο το οποίο θα ευαισθητοποιήσει την ανάγκη να γίνεται ένα είδος χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης για να προετοιμαστεί κανείς πώς πρέπει να αξιοποιήσει τις τυχόν οικονομικές δυνατότητες που έχει για τα επόμενα χρόνια. Σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει κάποια χρήματα ή δεν βγάζει ή έχει κάποιο απόθεμα ή μία περιουσία, πολλές φορές απευθύνεται σε διαφόρους συμβούλους. Δεν έχει όμως ο ίδιος επαρκή γνώση. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε να προτείνουμε σε συνεργασία και με άτομα από το χρηματιστήριο κλπ. Να δημιουργηθεί ή να προστεθεί στο κομμάτι του μαθήματος της αγωγής του πολίτη και ένα θέμα που σχετίζεται με την χρηματοοικονομική ενημέρωση και να υπάρχει κάποια παιδεία, δεν λέω εκπαίδευση, αλλά ενημέρωση, πώς κανείς πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσει για να έχει μια καλύτερη απόδοση. Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε χρηματιστήριο και το λέω διότι βγαίνουν πάρα πολλές διαφημίσεις που λέει βάλτε 250 ευρώ και θα πάρετε δεν ξέρω πόσα, κάντε κάτι άλλο κλπ. Ο κόσμος δεν έχει ενημέρωση τι ακριβώς συμβαίνει. Μπορεί να χρειάζεται και ίσως αυτό πρέπει να ξεκινήσει ακόμη και από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν είναι θέμα μαθήματος οικονομικών που διδάσκεται στα πανεπιστήμια για αυτούς που θα γίνουν οικονομολόγοι. Μιλάμε για τον απλό πολίτη, ο οποίος σήμερα μάλιστα την περίοδό μας βλέπει την καθημερινή του διαβίωση ο μέσος πολίτης να αυξάνεται σε κόστος και εγώ προσωπικά το βλέπω. Μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και βλέπω πόσο έχουν ανέβει οι τιμές και πόσο περισσότερο πληρώνω για την, αν θέλετε, καθημερινή εβδομαδιαία προμήθεια του σπιτιού. Θέλουμε λοιπόν ένα τέτοιο πράγμα, διότι πρέπει ο άλλος να προετοιμαστεί. Mm-hmm. Οι συντάξεις δεν πρόκειται να μπορούν να φτάνονται. Η Ευρώπη ξέρει ότι θα έχει περισσότερους συνταξιούχους και θα έχει πρόβλημα. Ήδη σε επίπεδο Ευρώπης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζητείται η σύσταση ότι πρέπει στα επόμενα χρόνια σιγά σιγά να αυξηθεί το όριο ηλικίας. Αυτό αυτομάτως θα επεκτείνει και την διάρκεια απασχόλησης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Συγγνώμη, μονοπόλησα λίγο την συζήτηση.
1: Να σας ρωτήσω. Έχει πολύ μεγάλη σύνδεση με αυτά που λέμε το ζήτημα το δημογραφικό. Αυτή τη στιγμή με τα τελευταία στοιχεία που υπάρχουν, πού βρισκόμαστε ως προς τις ηλικίες, δηλαδή οι άνω των 65, τι ποσοστό είναι στην κοινωνία?
2: Λοιπόν, σήμερα με την απογραφή του 2021 η Ελστάτ δηλώνει ότι οι ηλικίες 65 συν είχαν από το 2011 μέχρι το 2021 αύξηση 17% και το 2021 αποτελούσαν το 22,8% του συνολικού πληθυσμού. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ποσοστό το οποίο θα αυξάνεται. Παρά το γεγονός ότι έχουμε συγχρόνως λόγω δημογραφικών καταστάσεων μείωση γεννητικότητας, έχουμε δηλαδή υπογεννητικότητα, Η αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας θέλει περισσότερα χρόνια για να αντιμετωπιστεί, διότι η Ελλάδα, και όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη γενικότερα, και περισσότερο η Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος, έχει μειώσει τον μέσο αριθμό των παιδιών που έχει η κάθε οικογένεια. Αυτό βλέπετε ότι λέει να δώσουμε ένα επίδομα παραπάνω όταν κάνετε περισσότερα παιδιά, να έχουμε μειωμένους φόρους όταν έχετε παιδιά για τα νέα ζευγάρια. Βλέπετε όμως ότι στην πράξη τα νέα ζευγάρια αργούν να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά, και ένας λόγος, χωρίς να έχω μπροστά μου κάποια συγκεκριμένη μελέτη, προφανώς είναι το γεγονός ότι σκέπτονται πώς θα αντιμετωπίσουν τα αυξημένα έξοδα του να έχουν ένα και σκεφτείτε μάλλον δύο ή τρία παιδιά.
1: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε αυτό. Το δεύτερο δεδομένο το οποίο έχουμε είναι ότι λόγω της αύξησης της ηλικίας πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας έχουν την τάση να φύγουν από τα μέρη που μένουν, που είναι πιο απομακρυσμένα, χωριά, ορεινές περιοχές, νησιά μικρά, και να πάνε στις αστικές περιοχές.
0: Γιατί όμως συμβαίνει αυτό?
2: Πάλι σας λέγω ότι η αστικότητα της διαμονής το 2021 είναι 71,2% για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, μία αύξηση 20% στη δεκαετία την προηγούμενη.
1: Νομίζω ότι αυτό λογικά αυτό θα πρέπει να συνδυάζεται με τις παροχές που υπάρχουν στους απομακρυσμένους τόπους.
2: Βεβαίως.
1: Κυρίως τις παροχές υγείας.
2: Τις παροχές υγείας. Και ξεκίνησε βεβαίως το Υπουργείο Υγείας και έχει δηλώσει και έχει ξεκινήσει την αναβάθμιση, όπως μας είπανε, 170 περίπου, νομίζω, πρωτοβάθμιων κέντρων υγείας, που είναι τα απλά κέντρα υγείας που βρίσκομαι στα χωριά, στις κομοπόλεις κλπ. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή δραστηριότητα. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει σιγά σιγά να ενημερωθεί ο πολίτης της μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε να αισθάνεται πιο ασφαλής. Εγώ προσωπικά σας λέγω ότι η γυναίκα μου, η οποία είχε ένα πρόβλημα καρδιάς, το βρήκανε στο πρωτοβάθμιο κέντρο υγείας στην Δημητσάνα. Διότι το έπαθε 15 Αυγούστου που είμαστε στο χωριό. Και πήγαμε στο κέντρο υγείας και μας στείλανε στο νοσοκομείο και μετά μεταφερθήκαμε και στην Αθήνα, όπου μετά έκανε και εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Με συγχωρείτε που σας δίνω και ένα προσωπικό παράδειγμα που εγώ το έχω ζήσει.
0: Είναι ένα παράδειγμα σημαντικό.
2: Αυτό το κέντρο υγείας,
0: ναι,
2: οι γιατροί ασχοληθήκανε και βρήκανε ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούσαν οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν, αλλά το βρήκανε.
0: Ναι. Ακούστε τώρα όμως τι γίνεται. Αναφέρεται μία περίπτωση που είναι πάρα πολύ σημαντική και που σώσανε τη ζωή ενός ανθρώπου. Εγώ θα σας δώσω μία άλλη οπτική που δεν είναι τόσο σημαντική σε επίπεδο του να σώσεις μια ζωή, αλλά του να διευκολύνεις πολλές ζωές. Υπάρχουν, ας πούμε, ακροατές που επικοινωνούν από την Κρήτη, όπου κέντρο υγείας με γιατρούς δεν γράφει φυσιοθεραπείες και πρέπει να φύγουν 40 χωριά να κάνουν απόσταση, 70 χωριά να κάνουν απόσταση 40 χιλιόμετρων να διανύσουν για να πάνε στα Χανιά να τους γράψουν φυσιοθεραπείες.
2: Το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε, και αυτό είναι θέμα το οποίο πρέπει να διορθώσει δυστυχώς
0: λοιπόν,
2: η πολιτεία.
0: Και αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια.
2: Μάλιστα.
0: Και δεν βρίσκουν λύση. Δηλαδή οι γιατροί που υπάρχουν στο συγκεκριμένο κέντρο υγείας, που ξαναλέω εξυπηρετεί 70 χωριά, δεν έχει σημασία αν είναι 10 άτομα το κάθε χωριό, δεν έχει ειδικότητα για να γράφει φυσιοθεραπείες. Τα 40 χιλιόμετρα είναι πάρα πολλά χιλιόμετρα.
2: Συμφωνώ απολύτως, και αυτό είναι, θα σας πω ότι υπάρχει ήδη και έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, δεν έχει ολοκληρωθεί και θα σας πω τι είναι, διότι το Ελληνικό Κέντρο Μακροβιότητας έχει κάνει και παρεμβάσεις και προτείνει και προς ορισμένα υπουργεία το θέμα της ολοκλήρωσης του σχεδίου για το δημογραφικό. Μπορεί να το έχετε ακούσει. Το σχέδιο για το δημογραφικό, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 3-4 χρόνια, και περάστηκε ένας πρώτος νόμος το 2022, δεν έχει ακόμη πλήρως καλύψει και αντιμετωπίσει τα θέματα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.
0: Καλά, το δημογραφικό εδώ πέρα δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο γύρανσης πληθυσμού.
2: Λοιπόν, το πληθυσμός θα συνεχίσει να γερνάει. Αυτό δεν μπορούμε
0: να το αποφύγουμε. Μισό λεπτό, θα συνεχίσει να γερνάει σε κάποια στιγμή, έτσι όπως και εσείς έτσι όπως το λέτε, αλλά και έτσι όπως εξελίσσεται, η ροή θα σταματήσει. Δεν μπορεί να εσάει να μειώνονται οι γεννήσεις και να αυξάνονται, να αυξάνεται η γύρανση.
2: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Θα φτάσουμε σε ένα σημείο δηλαδή που θα μηδενίσει αυτό.
2: Ναι, αλλά δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, διότι οι δημογράφοι λένε ότι μετά μια περίοδο δεκαετίας, δεκαπενταετίας,

0: που ανακοινώθηκε, δεν ξέρω πόσο επιτυχές θα είναι, οι νταντάδες της γειτονιάς για να μπορούν να κρατάνε τα παιδιά. Μέχρι σήμερα τα παιδιά ουσιαστικά τα κρατάνε οι παππούδες ή άτομα της οικογένειας, συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας, που ουσιαστικά κάνουν μια εργασία η οποία δεν αμείβεται.
1: Περιμένετε ένα λεπτό, σας παρακαλώ, ναι. Έχουμε μια πολύ σύντομη διακοπή για να επιστρέψουμε. Ένα λεπτό.
2: Real FM.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: Εδώ είμαστε.
4: Μιλάμε με τον κύριο Χρήστο Πετρέα, ειδικό σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Μακροβιότητας. Και θα ήθελα εγώ, κύριε Πετρέα, είναι ένα ζήτημα που απασχολεί και ακροατές πολλούς και την κοινωνία μας γενικότερα. Το θέμα του επαγγέλματος.
5: Πόσο θα κρατήσει και πότε θα ανασταλεί η έλλειψη. Εκ των πραγμάτων υπάρχουν 5 ομάδες οι οποίες μπορούν να καλύψουν αυτές τις ελλείψεις της θέσης εργασίας. Η μία ομάδα είναι γυναίκες οι οποίες σήμερα δεν εργάζονται και έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό μη εργασία σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να μπουν στην αγορά εργασίας και να εργάζονται. Το δεύτερο κομμάτι που έχει συζητηθεί είναι εντάξει να γυρίσουν κάποιοι από το brain drain πίσω κλπ. Αλλά αυτά νομίζω είναι πολύ μικρά νούμερα. Το τρίτο κομμάτι είναι η καλύτερη απασχόληση ατόμων με αναπηρία σε κάποιες θέσεις που μπορούν όντως να υπηρετήσουν. Δεν έχω υπόψη μου συγκεκριμένα ποσοστά. Το τέταρτο είναι βεβαίως οι μετανάστες ή μάλλον οι πρόσφυγες που γίνονται μετανάστες, και εκεί είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα διότι δημιουργεί διαφορές στην εθνική μας ταυτότητα και αυτό είναι ένα άλλο θέμα και λίγο πιο ευαίσθητο. Και η τελευταία ομάδα είναι όντως οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι οι οποίοι και έχουν τη διάθεση, έχουν τις δυνατότητες με την έννοια ότι είναι υγιείς και ενεργοί και μπορούν να εργαστούν ή χρειάζονται να εργαστούν για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους.
4: Έχουν την ανάγκη τις περισσότερες φορές,
5: και
4: νομίζω, κύριε Πετρέα.
5: Mm-hmm. Σας πληροφορώ ότι σήμερα με βάση τις στατιστικές του Υπουργείου Εργασίας και το ήδη Καΐλιος που κρατάει, οι συνταξιούχοι, 8 στους 10 συνταξιούχους είναι άνω των 65 ετών. Mm-hmm. Προφανώς, σε μια συνάντηση που είχαμε, δεν θυμάμαι, μερικών εβδομάδων, μας ανέφερε ότι στο προηγούμενο έτος ο ΕΦΚΑ εισέπραξε 250 εκατομμύρια από τις συνεισφορές εργαζομένων συνταξιούχων. Και βλέπει πολύ θετικά το να αυξηθούν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, διότι του φέρνει έσοδα.
3: Ναι, πάντως δεν είναι αυτό το φυσιολογικό, κύριε Πετρέα.
5: Όχι.
3: Ο συνταξιούχος πρέπει να αποσύρεται και να απολαμβάνει τους σκόπους μιας ζωής και όχι να βγαίνει στο...
5: Να βγαίνει στο κλαρί για να δουλέψει.
3: Έτσι, μπράβο.
5: Σωστά. Αλλά να απολαύσει τους σκόπους μιας ζωής είναι η συζήτηση που ξεκινήσαμε πριν, ότι πρέπει να έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες οικονομικές συνθήκες, το περιβάλλον της κατοικίας, οι δυνατότητες ακόμη και φροντίδας κατοίκων. Mm. Και δεν μιλάμε,
3: ναι,
5: για
3: αλλά αυτές είναι, αυτές είναι αρμοδιότητες της πολιτείας.
5: Ναι, αλλά προσέξτε, αυτές είναι αρμοδιότητες της πολιτείας. Το δεδομένο είναι ότι σήμερα με καμπ

0: σε κάποια μελέτη που έχει κάνει ο καθηγητής κύριος Μιλκ, είναι και μια δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην δουλειά του πιστοποιημένου φροντιστού.
1: Γιατί μπορεί η δυνατότητα η πολιτεία να αυξήσει τους, τις προσλήψεις προσωπικού. Έχουμε την
0: ποσόστοση. Όχι, δεν θα το κάνει η πολιτεία. Η πολιτεία δίνει σήμερα κάποιο επίδομα σε ορισμένες κατηγορίες πολιτών για τον προσωπικό βοηθό, που πιθανόν είναι γνωστό σε μερικούς, είναι ναι. περισσότερο για άτομα που έχουν κάποιο είδους αναπηρία.
1: Ναι, το οποίο δεν φτάνει για προσωπικό βοηθό, το οποίο
0: δεν φτάνει πλήρως, βεβαίως έχετε δίκιο. Αυτό είναι απλώς ένα βοήθημα.
1: Ούτε για ένα δεκαήμερο δεν φτάνει.
0: Α, εντάξει. Εγώ ακόμη δεν το έχω χρησιμοποιήσει, δεν μου χρειάζεται ακόμη, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στα επόμενα χρόνια.
1: Ναι. Αλλά να, αυτό... Έχετε την καλοσύνη, επειδή είναι 10 η ώρα, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας μετά το δελτίο.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Καλώς ήρθατε!
5: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πρώτα θα έρθει. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αντικρουόμενες δηλώσεις και συνεχιζόμενες εκατέρωθεν απειλές για επανάληψη βομβαρδισμών συνθέτουν το σκηνικό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, επίκειται νέος γύρος συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ στη βάση ενός μνημονίου 14 σημείων. Νέα διορία στο Ιράν για να αποδεχθεί συμφωνία έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνοντας στο Fox News ότι η Τεχεράνη έχει μία εβδομάδα. Επανέλαβε παράλληλα ότι στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας το Ιράν θα παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Η σύζυγός του που βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φωνικής επίθεσης κατηγορείται για συνέργεια και οι δύο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται για πλημέλημα στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Απέδωσε το συμβάν σε τυπογραφικό λάθος. Ποινή φυλάκισης 18 μηνών μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως επέβαλε το δικαστήριο σε 72χρονη ιδιοκτήτρια παράτυπου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους. Κρίθηκε ενοχή για απόπειρα εκβίασης ποσού 150 ευρώ και για απήθεια χωρίς να της αναγνωριστεί ελαφρυντικό. Σωρός άντρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Δεύτερο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ευρώπη. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, άνδρας προσβλήθηκε από τον ιό αφού συνταξίδεψε αεροπορικός με γυναίκα που είχε αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο που πλέει στο πράσινο ακροτήρι. Σε νοσοκομείο της Ζυρίχης, εν τω μεταξύ, νοσηλεύεται άλλος ένας ασθενής.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Παναθηναϊκός Βαλένθια 39-52 στο ημίχρονο σε αναμέτρηση για τα play-off της Ευρωλίγκας. Στα ημιτελικά της Basket League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ που κέρδισε εκτός έδρας με 77-72 το Περιστέρι. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 σετ την Αυστριακή Λίλι Τάγκερ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ρώμης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather.

Άρα η συννεφιά αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά άνεμη νότια έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Night στους 97,8.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 10 να σας πούμε ότι έχει ξεκινήσει και ο δεύτερος ημιτελικός του Champions League. Ο επαναληπτικός του Bayern Μονάχου, Paris Saint-Germain, και ήδη στο τέταρτο λεπτό οι Γάλλοι προηγούνται 0-1. Θα το παρακολουθούμε κατά τη διάρκεια της βραδιάς.
4: Και επίσης να σας πούμε ότι συνεχίζουμε τη συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Χρήστο Πετρέα, τον ειδικό σύμβολο του Ελληνικού Κέντρου Μακροβιότητας. Γιατί ξέρετε, κύριε Πετρέα, η μακροβιότητα είναι μια πάρα πολύ ωραία λέξη. Το θέμα όμως είναι να είναι και ποιοτική, να έχει και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω, στα δικά μου μάτια, το να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει σε σύνταξη μετά από αρκετά χρόνια εργασίας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταρχάς θα πρέπει να μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη του να ξεκουραστεί και να είναι καλά με τη ζωή του, να μπορεί να ζει τη ζωή του με έναν καλό τρόπο. Εάν βεβαίως νιώθει ότι μπορεί να αποδώσει σε ένα χώρο εργασίας και τα λοιπά, προφανώς ναι, να μπορεί να το κάνει, αλλά να μην είναι η ανάγκη που τον οδηγεί σε αυτό.
5: Συμφωνώ και αποδέχομαι την τοποθέτηση αυτή, ότι είναι πολύ σωστό να μην είναι εξ ανάγκης η προσπάθεια να εργαστεί περαιτέρω. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ανεξάρτητα από την ηλικία τους έχουν συνεχίσει τη δραστηριότητά τους από προσωπική επιλογή, λόγω του ότι αισθάνονται ότι θέλουν το μυαλό τους να δουλεύει, είτε ότι θέλουν να προσφέρουν στην κοινωνία, διότι υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λειτουργούν για τέτοια θέματα.
4: Είναι και θέμα επαγγέλματος πάντως, δηλαδή ναι, τα επαγγέλματα, τα δύσκολα.
5: Ναι, κάποια δύσκολα επαγγέλματα μπορεί να είναι λιγότερο. Όπως επίσης θα μπορούσε κανείς να πει ότι και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται επιχειρηματικά ή επαγγελματίες μπορεί να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
4: Για εσάς, αυτό που συνθέτει την έννοια της μακροβιότητας, τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής, ποια είναι, ποιο είναι?
5: Αυτό κατά την δική μου γνώμη, και θεωρώ ότι ίσως είναι και λογικό, έχουμε το ένα δεδομένο, είναι βεβαίως η δυνατότητα, η διαβίωση να είναι σε επίπεδο που ο άνθρωπος αυτός είναι συνηθισμένος, ή να του δίνει η πολιτεία τις δυνατότητες ή οι συνθήκες να κρατήσει το επίπεδο της διαβίωσης του. Το δεύτερο είναι να υπάρχει κατάλληλη πρόληψη ώστε να συνεχίσει να είναι υγιής με τις δυνατότητες που να μπορεί να ασκεί αυτά που θέλει, και το τρίτο είναι να μπορεί να μην καταλήγει να είναι μόνος του, κλεισμένος, διότι δεν μπορεί να δει άλλους, αλλά να έχει την δυνατότητα κοινωνικής συναναστροφής. Και θα προσθέσω εγώ και άλλο ένα που θεωρώ ότι είναι σημαντικό για τα άτομα κάθε ηλικίας, να έχουν διαγενειακές σχέσεις, δηλαδή να βλέπεις το άτομο της άλλης ηλικίας. Πώς είχαμε επαφές με τους γονείς μας και τους παππούδες μας κάποτε. Σήμερα μπορεί οι παππούδες μας, όταν μεγαλώσουμε, να μην είναι πλέον εν ζωή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με κάποια άτομα που είναι μεγαλύτερης ηλικίας ακόμη και από μας, στο κοινωνικό σύνολο μέσα και στην κοινωνική συναναστροφή. Το οικονομικό θέμα είναι δυστυχώς πρακτικά ένα πάρα πολύ σοβαρό τέτοιο θέμα. Θα σας δώσω όμως και μία διάσταση του οικονομικού που σχετίζεται με την στέγαση ηλικιωμένων. Και θα σας πω δύο πράγματα. Το ένα το οποίο θα σας πω είναι ότι δυστυχώς εκ των πραγμάτων πολλά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας κάποια στιγμή έχουν απολέσει τον ή την σύντροφό τους και άρα είναι μόνα τους. Αυτά τα άτομα δεν θέλουν να συνεχίσουν να είναι μόνα τους, θέλουν να έχουν κάποια δυνατότητα συναναστροφής με άλλους και ανταλλαγής απόψεων κλπ. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, την οποία το Ελληνικό Κέντρο Μακροβιότητας συνεργάζεται με έναν σύλλογο ο οποίος λειτουργεί εδώ και μερικά χρόνια στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος ασχολείται ειδικά με το θέμα της συγκατοίκησης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν ενδιαφέρον, και δεν μιλάμε συγκατοίκησης στο ίδιο, ακόμη και στο ίδιο δωμάτιο ή σπίτι, αλλά όπως έχει γίνει σε πολλές άλλες χώρες και ιδιαίτερα στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, για να πούμε τις ευρωπαϊκές, αλλά και στην Αμερική, κτηρίων ή ας το πω πιο απλά πολυκατοικιών με μικρά διαμερίσματα που μπορούν να μείνουν, και υπάρχει και η περίπτωση σε αυτό να έχει και ένα επιδοτούμενο ενίκιο για αυτούς που έχουν λιγότερη οικονομική δυνατότητα, όπου όμως το κτίριο αυτό, η δομή αυτή της συγκατοίκησης έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει και κάποιες υπηρεσίες όπως π.χ. καθαρισμού, κάποια υπηρεσία εστίασης πιθανόν, δυνατότητες κάποιων κοινόχρηστων χώρων στα οποία τα άτομα αυτά συναναστρέφονται και άρα τους δίνει μια διαφορετική ποιότητα ζωής. Mm-hmm. Υπάρχει στη Θεσσαλονίκη ένας σύλλογος και μια δραστηριότητα η οποία έχει ήδη σήμερα 15.000 ακόλουθους στο ίντερνετ και ένας σύλλογος που έχει αρκετά άτομα και λέγεται Σύλλογος Ευέλικτων Μονάδων Ανεξάρτητης Συμβίωσης και έχει και παρατήματα και στην Αθήνα και σε ορισμένες άλλες πόλεις, που είναι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν ενδιαφέρον να μπουν σε κάποιες τέτοιες κατοικίες. Και το Ελληνικό Κέντρο Μακροβιότητας έχει προτείνει και προς τους κυβερνητικούς φορείς να διευκολυνθεί αυτή η τροποποίηση ενός κτηρίου. Υπάρχουν μερικά τέτοια μικρά παραδείγματα που κάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, αλλά με μονομένα διαμερίσματα, όχι υπομορφήν συνολικού κτηρίου. Και υπάρχει βέβαια και η αναφορά που έχει κάνει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής για να χτίσουν κατοικίες, ένα ποσοστό των οποίων θα δίδονται με κοινωνικά κριτήρια. Mm-hmm. Αλλά αυτό προχωρεί πάρα πολύ αργά. Αυτό θα βοηθούσε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που είτε έχουν μείνει μόνοι είτε έχουν λιγότερη οικονομική δυνατότητα να πάνε σε ένα μικρότερο διαμέρισμα με ένα πιθανόν ενισχυόμενο ενίκιο ή ακόμη και την μετατροπή ενός κτηρίου που ανήκει στο δημόσιο και σήμερα κάθεται απλώς και καταστρέφεται, να είναι λειτουργικό και να παίρνει πίσω το δημόσιο από αυτή την μετατροπή που θα έχει κάνει, έστω μακροχρόνια, τα ενίκια τα οποία θα του δίνουν οι άνθρωποι αυτοί, που μπορεί να μην είναι, διότι έχουν ανέβει τα ενίκια όπως ξέρετε, στο επίπεδο των υψηλών ενοικίων της αγοράς, αλλά με κάποια άλλη υποστήριξη.
4: Μάλιστα.
5: Σας λέω δε αυτή τη στιγμή ότι στατιστικά τα μονομελή νοικοκυριά των ατόμων άνω των 65 ετών εκτιμώνται στο 34,3% με αύξηση στην τελευταία δεκαετία 2011-2021, δίνει στατιστικές της Ελστάτ, κάνουμε την απογραφή κάθε 10 χρόνια, 29,7%, δηλαδή σχεδόν 30% αυξήθηκαν στα τελευταία 10 χρόνια τα μονομελή νοικοκυριά των ηλικιωμένων. Mm-hmm. Αυτοί δεν θέλουν όλοι να είναι μόνοι τους.
3: Μάλιστα.
5: Αυτό λοιπόν θα δημιουργούσε πιθανόν και άνοιγμα κατοικιών και διαμερισμάτων στην ευρύτερη αγορά, mm-hmm, και θα βελτίωνε την ψυχική κατάσταση του να μην αισθάνεται ο άλλος ότι έχει μοναξιά και να βελτιώνει επίσης και την κοινωνική του ενασχόληση και την ψυχική του υγεία.
4: Πολύ πρακτικό θα ήταν αυτό το μέτρο. Να σας ευχαριστήσουμε κύριε Πετρέα πάρα πολύ και θα είμαστε εδώ να τα λέμε.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό για την φιλοξενία. και ελπίζω να βοήθησα λίγο και να έδωσα και κάποιες ιδέες και για τους ακροατές σας.
4: Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.
5: Καλό βράδυ.
3: Λοιπόν,
4: προβληματισμένο σε βλέπω.
3: Σε έναν άλλο πλανήτη, σε έναν άλλο κόσμο, σε μια άλλη στρατόσφαιρα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ συζητάμε τώρα για το αν υπάρχει δυνατότητα ένας άνθρωπος να βγαίνει στη σύνταξη και να διατηρεί την αξιοπρέπειά του και να μην χρειάζεται να μένει από λεφτά σε 15 μέρες μετά την απόδοση της σύνταξής του, να μην χρειάζεται να εργάζεται για να τα βγάλει πέρα. Τώρα δεν είναι, τώρα δεν είναι μια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει.
4: Ξέρεις, μου ήρθε στο μυαλό με αφορμή αυτά που έλεγε ο κύριος Πετρέας. Δεν θυμάμαι σε ποια ευρωπαϊκή χώρα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στην Ολλανδία, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Δοκίμασαν, κάναν ένα πείραμα. Έφεραν σε επαφή τα μικρά παιδάκια του παιδικού σταθμού με τους ηλικιωμένους που ήταν σε κέντρα που ζούσαν σε κάποιες μονάδες, εν πάση περιπτώσει, φιλοξενίας. Και μελέτησαν πόσο θετικά είναι τα αποτελέσματα και για τις δύο ηλικιακές ομάδες. Δηλαδή, από τη μία πλευρά τα παιδάκια εισέπραξαν όλη αυτή την τρυφερότητα και τη φροντίδα του παππού και της γιαγιάς. Και από την άλλη πλευρά οι παππούδες ανέλαβαν ένα ρόλο και μία δράση που τους έκανε, τους βελτίωσε πάρα πάρα πολύ την κατάστασή τους και την ψυχολογική και την κινητική.
3: Το ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
4: Και σκεφτόμουν όταν διάβαζα αυτή την είδηση ότι, ξέρεις, σε κάποιες χώρες έχουν λύσει αρκετά από τα άλλα προβλήματα που εμείς εδώ τα παλεύουμε ακόμα για τους ανθρώπους των μεγαλύτερων ηλικιών και φροντίζουν το ποιοτικό πράγμα πια. Δηλαδή φροντίζουν να δίνουν κάποια ερεθίσματα τα οποία βοηθάνε σε άλλα επίπεδα πια τους ανθρώπους αυτούς. Όμως τα υπόλοιπα που εμείς τα παλεύουμε, τη σύνταξη να μην τελειώνει στις 10 μέρες, αυτό που είπες, τα έχουν δρομολογημένα.
3: Ας, εντάξει, περάσαμε μια κρίση και η στάξη είναι εκεί που είναι. Εγώ θα σε πάω κάπου αλλού. Τι πάει να πει περιμένει 2 χρόνια για να βγει η σύνταξή του? Δεν το καταλαβαίνω. Και το συζητάμε κιόλας, και 3. Για ποιο λόγο γιατί το συζητάμε?
4: Ναι, γιατί το συζητάμε αυτό?
3: Δεν το κατάλαβα.
4: Γιατί?
3: Το δημόσιο περιμένει να πληρωθεί 3 χρόνια όταν του χρωστάς.
4: Αστειεύεσαι.
3: Ωραία, και αφού θα τα δώσει αναδρομικά, γιατί να μην τα δώσει και εντόκος?
4: Αστειεύεσαι.
3: Προφανώς και αστειεύομαι. Είναι η ώρα να αστειευθώ. Είναι 18 λεπτά μετά τις 10 και είμαστε στο Real FM. Γιατί να μην αστειευθώ?
4: Είμαστε με τον Γιώργο Τζιβελεκίδη στο στούντιο εδώ. Να φροντίζει τον ήχο μας.
3: Δεν τα χρωστάει αυτά τα λεφτά η πολιτεία στον συνταξιούχο?
4: Και την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Τα χρωστάει, Μανώλη. Τι να συζητάμε τώρα τα αυτονόητα.
3: 43-54 είναι πίσω ο Παναθηναϊκός στο 3ο δεκάλεπτο, το οποίο βέβαια έχει μόλις ξεκινήσει. Είμαστε 8 λεπτά. Εντάξει, μόλις πριν το τέλος του 3ου δεκάλεπτου. Πάντα το 0-1 παραμένει στον Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain. Έχει δρόμο ακόμα πάρα πολύ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Θα δούμε, έχει ενδιαφέρον.
4: Μας στέλνει εδώ ο κύριος Κώστας. Είμαι μηχανικός πληροφορικής με 41 και χρόνια ενασχόληση στον ιδιωτικό τομέα. Συνταξιοδοτήθηκα πριν από 1 χρόνο. Μου ζητήθηκε να παραμείνω και να συνεχίσω να εργάζομαι. Η εταιρεία που εργάζομαι αποσχολεί 2.500 εργαζόμενους, πληροφορική και τηλεπικοινωνίες. Η εταιρεία ωφελείται πολλαπλώς εκμεταλλευόμενη την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Το ασφαλιστικό σύστημα εισπράττει 3 έως 4 φορές παραπάνω από το νέο εισερχόμενο εργαζόμενο. Ναι, είναι απάνθρωπο, γιατί μπαίνει στο τρυπάκι να παραμερίζεις τα ωφέλη του συνταξιούχου και να αφιερώσεις επιτέλους χρόνο, περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σου.
3: Ναι. Τα γιο πάνω λέει τα γυρατιά είναι το μέλλον του τόπου. Με τον Μπεϊμπιλίνο στις καλωσιές. Μωρά πολλά μωρά χρειαζόμαστε ρε. Και με αυτές τις πολιτικές δεν προβλέπεται να υπάρξουν. Λοιπόν,
4: ξέρεις,
3: ο κύριος Ωραίος έχει στείλει κάτι. Κύριε Ωραίος, αυτά τα μηνύματα που έχετε στείλει Δύο τεινά. Ή τα έχετε χάσει τελείως, ή τα έχετε κοπανίσει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Έτσι, το διαβάζω τα μηνύματα που έχετε στείλει και δεν ξέρω γιατί τα στέλνετε. Λοιπόν, έλα πες.
4: Το είχαμε αναφέρει και με αφορμή άλλη μια συζήτηση που είχαμε κάνει περί δημογραφικού, ότι έρχεται πάλι ο καιρός που θα μετράμε τα πρωτάκια όταν ανοίξουν τα σχολεία. Γιατί, και θα τα βρίσκουμε να είναι λιγότερα άλλη μια
3: φέτος
4: χρονιά.
3: Φέτος δεν ανοίξανε πάλι λιγότερα σχολεία όπως άνοιξαν
4: πέρσι.
3: Κάθε χρόνο ανοίγουν λιγότερα.
4: Πάλι λοιπόν θα λέμε για το κλείσιμο των σχολείων, πάλι θα λέμε για το μικρότερο αριθμό των παιδιών της πρώτης τάξης.
3: Αφού είναι λιγότεροι μαθητές.
4: Ναι, θέλω να πω ότι θα το κάνουμε για άλλη μια χρονιά. Έτσι, δηλαδή θα
3: και
4: επαναλαμβάνουμε το.
3: Γιατί νομίζω ότι του χρόνου ξαφνικά θα αρχίσουν οι ελληνικές
4: οικογένειες
3: να γεννάνε.
4: Αυτό που λέω, Μανώλη, είναι ότι διαπιστώνουμε ένα πρόβλημα και καλά κάνουμε. Καταγράφεται αυτό επισήμως, δεν είναι κάτι που εκτιμούμε. Αλλά, ξέρεις, δεν βλέπω πραγματικά να λαμβάνονται μέτρα που θα μπορούν να το αναχαιτήσουν αυτό.
3: Και τι δίνει ένα πενιντάρικο.
4: Δηλαδή αυτό το πενιντάρικο, ας πούμε, για παράδειγμα.
3: Το ένα ενίκιο. Όχι.
4: Τα έχουμε πει για το ένα ενίκιο.
3: Το fuel pass.
4: Τι σχέση έχουν το fuel pass με το δημογραφικό.
3: Τι θες να σου δώσει. Σου δίνει να βάλεις βενζίνη.
4: Μου δίνει.
3: Σου δίνει 50 ευρώ επιπλέον για να κάνεις τα ψώνια σου τα Χριστούγεννα. Να δώσεις να πάρεις σοκολάτες για τα εγγόνια σου.
4: Μου δίνει.
3: Όταν θα έχεις.
4: Λοιπόν, μου δίνει.
3: Επιπλέον 250 και 50 300.
4: 300.
3: Ωραία. Ναι. Σου δίνει ένα ενίκιο.
4: Μου δίνει.
3: Όσα τέλος πάντων δηλώνεις ότι πληρώνεις. Α, γιατί αυτό είναι το ενίκιο που σου δίνει.
4: Ακριβώς.
3: Έτσι, αν δηλώνεις 300 και πληρώνεις 600, είναι δικό σου πρόβλημα.
4: Δεν φταίει.
3: Να καρφώσεις αυτόν που στο νοικιάζει.
4: Βεβαίως.
3: Να δω μετά που θα βρεις να νοικιάσεις. Αυτό έτσι δεν είναι.
4: Έτσι, δίκιο, έτσι όπως τα λες.
3: Συγγνώμη.
4: Δίκιο έχεις.
3: Είναι έτσι όπως τα λέω. Μάλλον, όπως τα λέω. Δεν είναι όπως τα λέω, είναι αλλιώς.
4: Όχι, όχι, είναι, είναι όπως τα λες.
3: Όχι, δεν είναι.
4: Όχι, πέρα. Όχι, έτσι είναι, συμφωνώ.
3: Τι άλλο δίνει.
4: Δίνει, πολλά δίνει.
3: Πες μου. Διακοπές θα πας, κοινωνικό τουρισμό.
4: Βεβαίως.
3: Τι άλλο θες.
4: Κοινωνικό τουρισμό.
3: Τι άλλο θες.
4: Βεβαίως δίνει κοινωνικό τουρισμό. Τι άλλο χρειάζομαι. Να πέσουν οι τιμές γίνεται. Στα σούπερ μάρκετ.
3: Σου δίνει όλα αυτά, θες να βάλει και τρικλοποδιά στις τιμές για να πέσουνε.
4: Πολλά ζητάω.
3: Κι άμα δώσει φάουλο ο διαιτητής.
4: Τι θα κάνω.
3: Κι άμα βγάλει κάρτα. Κι αν είναι μέσα από την περιοχή και δώσει πέναλτι. Το έχεις σκεφτεί αυτό?
4: Όχι.
3: Πώς θα πέσουν οι τιμές?
4: Έχεις δίκιο.
3: Λοιπόν. Α, κάτι άλλο θες να μας ζητήσεις?
4: Όχι, εντάξει, είμαι πλήρης.
3: Ναι. Τι άλλο? Κάτι δίνει και κάτι άλλο για το που μου διαφεύγει τώρα. Και θα στείλει μήνυμα ο Γιάννης και θα πει: να ορίστε αυτό που δεν το είπατε. Τι άλλο? 45-64. Δεν θα σοβαρευτείτε να παίξετε μπάσκετ. Η ομάδα σου, έλεος.
4: Λοιπόν, και όσο τα λέμε αυτά, ναι. Μανώλη, το κανάλι ABC News της Αυστραλίας.
3: Ναι, νόμιζα ότι έκανε δηλώσει ο Τραμπ.
4: Όχι, όχι, όχι, εντάξει.
3: Γιατί δεν έχει κάνει
4: όχι,
3: σήμερα.
4: Δεν θα το κοιτάξω τώρα. Ναι, δεν έχει. Έχει ασχοληθεί με το θέμα το δημογραφικό, με το δημογραφικό πρόβλημα, έχει κάνει αφιέρωμα στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας.
3: Όχι δε.
4: Και γράφει ότι είναι πολύ πιθανό, λέει, τα επόμενα χρόνια η χώρα να μετατραπεί σε ένα ζωντανό μουσείο λόγω του πληθυσμιακού προβλήματος. Προφανώς το τοποθετεί το ρεπορτάζ και σε σχέση με το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Όμως αναφέρει ότι όσο παράδοξο και αν ακούγεται, η Ελλάδα κινδυνεύει να ξεμείνει από Έλληνες.
3: Όχι,
4: να μείνει χωρίς Έλληνες.
3: Όχι δα.
4: Ναι. Ότι
3: αυτά είναι...
4: ο πληθυσμός μας βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση.
3: Μυθεύματα τώρα, είναι ντροπή που τα... γιατί για αυτούς τα γράφουν. Δεν μπορώ να...
4: Και λέει ότι θα μειωθεί ο πληθυσμός μας κατά 20% έως το 2050. 20% μείωση του πληθυσμού.
3: Ναι. Στείλε εδώ κύριο Στανάση ένα μήνυμα. Ψάχνω το βρω. Βέβαια έχει δημοσιευθεί στην, στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Τελικά όντως παραιτήθηκε ο κύριος Μουζάκης, ο αεροπαγήτης. Άλλο ο Άριος Πάγος είχε διαψεύσει ότι, ότι έχει υποβάλει την παραίτησή του. Τι έχει γίνει τώρα, δεν έχω καταλάβει. Και παραιτήθηκε, δηλαδή το ΦΕΚ κάνει αποδεκτή την παραίτησή του. Αλλά ο Άριος Πάγος διέψευδε ότι έχει υποβάλει παραίτηση. Τι συμβαίνει τώρα εδώ? Δεν ξέρανε στον Άριο Πάγο ότι έχει υποβάλει παραίτηση ο συνάδελφός τους? Αλλά το ήξερε ο υπουργός και έκανε αποδεκτή την παραίτηση.
4: Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα?
3: Γίνεται. Δεν μπορεί να... Δεν είναι πολύ λογικό αυτό.
4: Δεν ακούγεται λογικό.
3: Όχι, δεν ακούγεται. Λοιπόν, το δημογραφικό λέει εδώ η κυρία Κίρκη. Είτε στην Αθήνα είτε στην επαρχία θα θαλυθεί με το να δουλεύουν οι συνταξιούχοι. Προφανώς. Μα δεν είναι το... Δεν είναι τρόπος επίλυσης του δημογραφικού το να δουλεύουν οι συνταξιούχοι.
4: Είναι τρόπος να μαζεύονται χρήματα στα ταμεία του ΕΦΚΑ.
3: Αλλά με το να μην... Καλά, ο ΕΦΚΑ να κοιτάξει να βγάλει ή να κάνει... Εντάξει, ναι. Αλλά με το να μην δουλεύουμε 13 ώρες κάθε μέρα και να πληρωνόμαστε για δουλειά τριών ατόμων ένα μισθό και να λέμε και ευχαριστώ. Οι διακοπές να είναι όνειρο. Θερινής νυχτός. Να συμπληρώσω εγώ το λέω. Οι υποδομές υγείας και παιδείας μηδαμινές, όταν είσαι 30 χρονών, σου λένε ότι δεν σε προσλαμβάνουν για να μην κάνεις οικογένεια και παιδιά, γιατί αλλιώς σε φύρα για την επιχείρηση. Καλή συνέχεια. Επίσης, θέλω να πω κάτι, επειδή το γνωρίζω προσωπικά αυτό. Κάποτε, για να κάνεις την προβολή στο σούπερ μάρκετ, προβολή είναι τα ράφια, η όψη των ραφιών που βλέπεις όταν μπαίνεις, όχι το εσωτερικό μέρος, η ράχη, αυτό δηλαδή που βλέπεις, λέγεται προβολή. Ζητούσαν οι πολυεθνικές και διδακτορικό πλέον, όμως αν πας και έχεις διδακτορικά και διάφορα άλλα, δεν σε θέλουν, διότι είσαι του high budget.
4: Είσαι αυξημένο προσόντων, οπότε ναι, πρέπει να πληρωθείς περισσότερο.
3: Ναι, και δεν γίνεται. Γιατί σου λέει πια, καταλάβανε ότι δεν χρειάζεται για να κάνεις την προβολή να έχεις διδακτορικό. Και επιπλέον και να χρειάζεται, δεν είναι διατεθειμένοι να το πληρώσουν. Και όποιος ρημαδό...
4: Γιατί το πληρώνουν το διδακτορικό?
3: Οι μεγάλες εταιρείες μέχρι κάποια στιγμή το πληρώνανε. Οι πολυεθνικές
4: και... Εγώ πάλι έχω ακούσει και το ανάποδο πάντως.
3: Εντάξει, υπάρχει
4: δηλαδή
3: και το ανάποδο.
4: Να ζητάνε για απλές δουλειές μεταπτυχιακά.
3: Ναι. Σε κάποιες λοιπόν, εγώ σου λέω απλά ότι σε πλέον ανακαλύψαν ότι ακόμα και αν το θέλουν, τους είναι πολύ ακριβό, οπότε δεν υπάρχει λόγος.
4: Ναι.
3: Με αποτέλεσμα άνθρωποι οι οποίοι έχουν, μήπως ότι έχουν σκύλο κάνει για να... και έχουν φτύσει αίμα και έχουν πληρώσει οικογένειές τους και ήδη έχουν δουλέψει άπειρες ώρες για να καταφέρουν να πάρουν πτυχία επί πτυχίων για να μπορέσουν να έχουν μια δουλειά που να έχει καλύτερες αποδοχές και να έχουν και οι ίδιοι ένα πολύ πλουσιότερο βιογραφικό και στο γνωστικό τους στους αντικείμενο να είναι άριστοι, να μην μπορούν να βρουν δουλειά. Ή αν βρίσκουν δουλειά, να βρίσκουν τη δουλειά με το μισθό του ανεδίκευτο.
4: Μα αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Καταλαβαίνεις. Και αν σου τύχει μια στραβή, έτσι, μετά, γιατί μπορεί να έχεις δημιουργήσει και υποχρεώσεις με βάση αυτό το οποίο έχεις σπουδάσει και αυτό το οποίο έπαιρνες, μετά να μην μπορείς να τα απεξέλθεις.
4: Αλήθεια.
3: Αμέ.
4: Γίνονται αυτά
3: και
4: τα πράγματα.
3: Και σκέφτεσαι μετά πώς θα αντιμετωπίσω και πώς θα πορευτώ εγώ προς τη μακροβιότητα και πας σε τίτλους ειδήσεων.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Νέα διορία Τραμπ στο Ιράν. Έχει μια εβδομάδα να συμφωνήσει για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στο Fox News. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη. Λάθος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έστειλε σε βουλευτές κλήσεις για κακούργημα αντί για πλημέλημα. Απέδωσε το λάθος σε τυπογραφική αστοχία.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10. 0-1 πάντα το Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain. Λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Έχασε και βολή. Ναι. 1 λεπτό και 44 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Είναι 59-71 μπροστά η Βαλένθια του Παναθηναϊκού, που έβγαλε τώρα μια καλή άμυνα. Έχουν αποβληθεί και οι δύο προπονητές. Είχανε παραλίγο να έρθουν στα χέρια οι προπονητές των δύο ομάδων. 61-71 τώρα, ο Παναθηναϊκός μείωσε στους 10 και πάλι στους 12, γιατί οι Ισπανοί έχουν βρει ένα ρυθμό απόψε που είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που είχαν στα δύο παιχνίδια στην έδρα τους. Και ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω, έχει άγχος, δεν ξέρω τι έχει. Θα δούμε. Λοιπόν, καλά, είναι νωρίς ακόμα, έτσι, το παιχνίδι γυρνάει προφανώς.
1: Ένα μήνυμα για σένα τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, πες, πες.
1: Ο Νίκος, ο Λεβαδιακός, βλέπετε ακόμα μπάσκετ και μπάλα στην Αθήνα? Έχουμε αρχίσει το γκολφ στη Λιβαδιά.
0: Το γκολφ.
1: Το γκολφ.
0: Α, ναι. Εντάξει, ναι και.
1: Ναι, πότε θα γίνεται Ευρώπη μετά τη Μαλακάσα? Εσύ είσαι μετά τη Μαλακάσα, πότε θα γίνεται Ευρώπη, λέει ο Νίκος, ο Λεβαδιακός.
0: Μετά τη Μαλακάσα, από τη Μαλακάσα προς τα,
1: ναι,
0: κάτω δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από,
1: ναι,
0: τη Μαλακάσα προς, ναι, τα πάνω,
1: πάνω
0: είναι
1: Ευρώπη.
0: Ευρώπη,
1: ναι. Εντάξει, εντάξει, okay, είναι και αυτό το μία...
0: Το ακούω και αυτό.
1: Εντάξει, είναι.
0: Με συμπάθεια το ακούω,
1: είναι
0: πολύ.
1: Μία... Τα περισσότερα, λοιπόν, μηνύματα που, ναι, έχουμε λάβει είναι σχετικά με το δημογραφικό, με αφορμή την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Πετρέα.
0: Ναι.
1: Τώρα, εδώ ο κύριος Πάνος μας λέει, ίσως γνωρίζετε την τραγική μείωση των γεννήσεων. Το πρώτο δίμηνο του 2026 σε 750 δήμους από τους 600, από τους 860, 750 από τους 860, δεν είχαμε ούτε μία γέννηση. Μανώλη λέει, δεν είναι μύθευμα, είναι το μεγάλο υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω το στοιχείο αυτό, δεν το αφισβητώ καθόλου, απλά δεν το γνωρίζω ότι... Από τους 860 στους 750 το πρώτο δίμηνο του 2026 δεν είχαμε γέννηση.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Από την άλλη πλευρά βέβαια, ο Γιάννης λέει εδώ ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, πλην Γαλλίας, για άλλους λόγους, έχουν υπογεννητικότητα. Ακόμη και πάμπλουτες χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Ελβετία, αλλά για τον Μπαρδάλι, και τους Ελληνάρες, ναι, φταίει η ακρίβεια και ότι δουλεύουμε πολύ. Επίσης, οι ομάδες που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπογεννητικότητας, όπως για παράδειγμα Μουσουλμάνοι, Ρωμά κτλ., μάλλον είναι πάμπλουτοι και περνάνε καλά.
0: Μάλιστα. Να κάνω μια ερώτηση εγώ.
1: Ναι, αμέ.
0: Η Γαλλία, πρώτον, για ποιο λόγο δεν έχει, γιατί δεν το ξέρω, υπογεννητικότητα, που λέει πλην Γαλλίας για άλλους λόγους. Και δεύτερον, αν δεν φταίει η ακρίβεια και ότι δουλεύουμε πολύ, για ποιο λόγο έχουν υπογεννητικότητα?
1: Εμένα, ρωτάς το Γιάννη.
0: Το Γιάννη.
1: Να μας...
0: Εσένα, όποιον θέλει να απαντήσει.
1: Απαντήστε κάποιος.
0: Όχι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι εγώ αυτό που γράφει ο Γιάννης ακούω. Δεν φταίει η ακρίβεια. Δεν φταίει το κόστος ζωής. Δεν φταίει ότι δουλεύουμε πολύ. Για ποιο λόγο έχουν υπογεννητικότητα?
1: Είναι δηλαδή θέμα μιας διαφορετικής κουλτούρας, της νέας γενιάς, δεν θέλουν να αποκτήσουν παιδιά?
0: Δεν υπάρχει, έχει χάσει τη γεννητικότητα το σπέρμα? Όχι, ναι, όχι, θα το πάω πολύ χοντρά τώρα.
1: Όχι, μην το πας πολύ
0: χοντρά. Μα πώς θα γίνει? Ξαφνικά γίναμε ανίκα να κάνουμε παιδιά?
1: Κοίταξε, εδώ η απάντηση θα μπορούσε να είναι
0: πολύ,
1: ότι
0: δεν κάνουν πολύ σεξ τα ζευγάρια.
1: Τα νέα ζευγάρια, τα νέα παιδιά δίνουν ένα μεγαλύτερο βάρος στην καριέρα τους, στο να περνάνε καλά, να μην έχουν υποχρεώσεις, να, ναι, μην έχουν παιδιά, να... ξέρεις, το παιδιά.
0: Και να κάνουν ζωάρα.
1: Να κάνουν καλύτερη ζωή ποιοτικά χωρίς αυτή την υποχρέωση. Το θεωρούν υποχρέωση, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
0: Άρα αυτό
1: είναι, ένα επιχείρημα το οποίο ακούγεται.
0: Αυτός είναι ο λόγος, λοιπόν.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ένας ο λόγος και σίγουρα δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το οικονομικό κομμάτι δεν σχετίζεται με την υπογεννητικότητα. Και επειδή είναι μια συνήθη σύγκριση με χώρες όπως για παράδειγμα αφρικανικές, που μπορεί να μην υπάρχει, δεν υπάρχει θέμα υπογεννητικότητας, εντάξει, δεν μπορείς όμως να πεις σε ένα νέο ζευγάρι που ζει εδώ στην Ελλάδα ότι είναι λάθος να θέλει να κάνει ένα παιδί, αλλά να μπορεί να το μεγαλώσει με βάση αυτά που εκείνο το ζευγάρι αυτό νιώθει ότι είναι καλά για το παιδί. Δηλαδή να το παρέχει αυτά που θεωρεί ότι πρέπει να το παρέχει.
0: Περίμενε. Πρώτα απ' όλα είναι θέμα επιλογών. Τι θέλω να πω? είτε δεν θες να κάνεις παιδί επειδή θες να ζεις τη ζωή σου και να μην έχεις την ευθύνη που θεωρείς ότι είναι ένα παιδί. Προφανώς είναι ευθύνη, έτσι δεν είναι? Δεν κάνεις ένα παιδί και το αμολάς στα λιβάδια και είσαι ξενιάζεις.
1: Κάποιοι άλλοι το αντιλαμβάνονται πολύ πιο χαλαρά.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι
1: αυτό που λες με τα λιβάδια δηλαδή,
0: το να κάνεις ένα παιδί συνεπάγεται και κάποιες υποχρεώσεις και κάποιες ευθύνες. Αν δεν μπορείς να τις καταλάβεις είναι άλλο ζήτημα. Λοιπόν, κάποιοι λοιπόν δέχομαι ότι δεν θέλουν να κάνουν νωρίς παιδί, γιατί θεωρούν ότι πρέπει πρώτα να ζήσουν τη ζωή τους, να δημιουργήσουν κτλ. Πολύ σεβαστό. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Υπάρχουν και εκείνοι που δεν κάνουν ένα παιδί γιατί πιστεύουν ότι δεν μπορούν να του προσφέρουν αυτά τα οποία θα ήθελαν να του προσφέρουν, γιατί το οικονομικό τους υπόβαθρο, παρά το ότι δουλεύουν σαν σκυλιά από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι τέτοιο που δεν είναι ικανό να, πες το, να συντηρήσει και ένα παιδί με αξιοπρέπεια.
1: Με βάση αυτά που εκείνοι θεωρούν ότι πρέπει να δώσουν, ναι, το παιδί τους.
0: Υπάρχουν,
1: για μένα είναι πάρα πολύ βασικό αυτό.
0: Υπάρχουν ζευγάρια τα οποία δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και το βράδυ έρχονται σκοτωμένοι και ο ένας πέφτει στην μία άκρη του καναπέ και ο άλλος στην άλλη και δεν έχουν όρεξη και διάθεση να πούνε.
1: Μα τι να συζητήσουμε τώρα, όταν σε ένα ζευγάρι ο ένας μισθός πηγαίνει στο ενίκιο, ποια κουβέντα για παιδί μπορεί να γίνει?
0: Μάλιστα. Έτσι. Άρα υπάρχει και αυτό. Έτσι. Άρα προφανώς και υπάρχουν πολλοί λόγοι για την υπογεννητικότητα.
1: Πολλοί λόγοι. Ναι, και επειδή φέρνει κάποια παραδείγματα ο Γιάννης, μπορεί για κάποιους να μην είναι σημαντικό.
0: Εντάξει, την έχει δώσει την απάντηση και
1: τι?
0: Δεν είναι απάντηση.
1: Τι?
0: Σιγουράκι λέει ότι θα έμενε στην εξαίρεση Γαλλία και όχι τον κανόνα. Δεν μου λέει γιατί. Εγώ ζήτησα το λόγο. Τι είπα να πει σιγουράκι? Γιατί? Δεν ήταν η ερώτηση σαφής? Ότι είναι εξαίρεση, μου το έγραψες. Γιατί είναι εξαίρεση? Υπογεννητικότητα λέει έχουν όλες οι χώρες της Δύσης, γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής. Και ενώ τη δεκαετία του 60 και του 70 η νούμερο ένα προτεραιότητα του πολίτη ήταν η δημιουργία οικογένειας, τώρα η οικογένεια έχει πέσει κάτω από την τέταρτη θέση. Καλά, okay.
1: Ότι δεν είναι προτεραιότητα δηλαδή
0: η οικογένεια.
1: Αυτό συζητάμε.
0: Ναι. Άρα όλοι κοιτάνε να φτιάξουν τη ζωή τους και να κάνουν οικογένεια μετά. Και αν κάνουν.
1: Και αν κάνουν.
0: Εντάξει. Και τι γιατί φτιάχνουν τελικά?
1: Εγώ θα πω το μήνυμα του Νίκου.
0: Να το δω το επεισόδιο.
1: Η Ευρώπη
0: το επόμενο
1: να γίνεται εκεί κάτω. Μέχρι το Δίλες είναι η Ευρώπη.
0: Το επόμενο. Το επόμενο επεισόδιο να το δω. Θα κάνουν οικογένεια μετά ή όχι?
1: Πώς θα πάει αυτό?
0: Κάνε μου spoiler. Μανώλη, ο λόγος είναι ότι επειδή μας...
1: Ναι.
0: Εντάξει. Γιώργο, μαζί σου είμαι. Φταίει που έχουμε γίνει Ελβετία, λέει ο Διογέννης Επικούρος.
1: Ορίστε.
0: Μπράβο. Μπράβο. Απόδειξη τα πλυντήρια που υπάρχουν πλέον παντού.
1: Το βάλες και αυτό, Στέβο.
0: Βεβαίως.
1: Διότι και αυτό μας κάνει, βεβαίως, διαφορετικούς. Ευρώπη από αυτό.
0: Ευρώπη.
1: Δημόσια πλυντήρια.
0: Ευρώπη. Όταν οι Ευρωπαίοι είχαν δημόσια πλυντήρια, έτσι, εμείς τρώγαμε βελανίδια. Και πλέναμε στο σπίτι και καίγαμε ρεύμα. Έτσι. Ντρούγκου ντρούγκου έκανε. Όταν είχαν δημόσια πλυντήρια, εμείς είχαμε σκάφη.
1: Αυτό.
0: Να τα λέμε και αυτά. Οικογένεια. Ποιος ασχολείται, ποια οικογένεια?
1: Α, εξηγεί λοιπόν ο Γιάννης το θέμα της Γαλλίας. Λέει ο λόγος είναι ότι έχει γεμίσει μουσουλμάνους, ρε Παρδάλη. Πάνω από το 15% των Γάλλων είναι Αφρικανοί μετανάστες. Γι' αυτό. Σου φτάνει αυτός ο λόγος?
0: Όχι. Ερωτήθην απάντησα.
1: Και η απάντησή σου ήταν όχι.
0: Όχι.
1: Ορθά κοφτά.
0: Η Γαλλία, συγγνώμη θα το πω, αλλά δεν έχει γεμίσει τώρα μουσουλμάνους. Η Γαλλία 30 χρόνια που έχω εγώ εικόνα, πριν από 30 χρόνια είχα πάει στη Μασσαλία και δεν έβρισκες Γάλλο. Ήταν όλοι Γάλλο, εννοώ γηγενή. Ήταν όλοι μουσουλμάνοι, από το Μαρόκο, από όλες αυτές τέλος πάντων τις γαλλικές κτήσεις κτλ. Κτλ. Και από τότε συγκρούονταν με τους Γάλλους, τους γηγενείς.
1: Και εν πάση περιπτώσει, επειδή για να γυρίσουμε λίγο στην Ελλάδα, ανοίγουμε το θέμα έτσι το δημογραφικό, με την άποψη μπορεί να έχει ο καθένας μας. Προφανώς όλοι έχουμε υπόψη μας τα στοιχεία. Δηλαδή η πραγματικότητα των αριθμών δεν αμφισβητείται. Εγώ μία ερώτηση μόνο. Δηλαδή ουσιαστικές πολιτικές για την οικογένεια και το παιδί, ουσιαστικές όμως, ουσιαστικές πολιτικές. Ναι. Έχουμε πει εδώ κάποιες φορές ότι, εν πάση περιπτώσει, πόσο φοβερό και τρομερό είναι να μπορεί να μπορούν να υπάρχουν θέσεις σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς. Πόσο φοβερό, να υπάρχουν, εννοώ, να καλύπτουν τη ζήτηση, τις ανάγκες. Όλες τις ανάγκες. Να μην καλύπτουν κάποια παιδιά, κάποιες οικογένειες, κάποια ζευγάρια και οι υπόλοιποι να πρέπει να δίνουν αρκετά ποσά. Το γνωρίζεις και εσύ και εγώ αυτό. Για ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχουν.
0: Άρα τώρα έχει, τελικά ο Γιάννης έχει δίκιο. Απλά δεν έχει βάλει αυτή τη διάσταση. Άρα η πολιτική δεν πρέπει να είναι για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Η πολιτική πρέπει να είναι για την επαναφορά της σημασίας της οικογένειας.
1: Η πολιτική πρέπει να είναι για το παιδί και για την οικογένεια. Να φροντίζουν το παιδί και την οικογένεια. Και αυτό θα λειτουργήσει μέσα στην κοινωνία ως ένα κίνητρο κατά της υπογεννητικότητας. Αυτό πώς σου ακούγεται, δηλαδή, Μανώλη?
0: Αυτό πώς σου ακούγεται?
1: Δηλαδή, όταν συζητάμε για την υπογεννητικότητα, δεν συζητάμε για πολιτικές που αφορούν στην οικογένεια.
0: Σωστά.
1: Και λύνουν τέτοιου είδους πρακτικά προβλήματα.
0: Σωστά. Παίζουν μια τέτοια πολιτική.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς λέω.
0: Με το fuel pass κάνεις οικογένεια.
1: Άντε πάλι με το fuel pass.
0: Συγγνώμη. Θα έχεις διάλειμμα. Πάρ'
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, έχει μείωση 8 ο Παναθηναϊκός και έχει 3 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Στο πω ότι γυρνάει, αλλά θέλει δουλειά ακόμα. Γιατί παίζουν και τα φάουλ ρόλο για ο Παναθηναϊκός, γιατί 4 δεν έχει, 4 η Βαλένθια δεν έχει κανένα. Έχει να δώσει φάουλ. Λοιπόν, να απαντήσω εδώ στο Γιάννη. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν είπα ότι φταίει ο Μητσοτάκης για την υπογεννητικότητα και η κακιά δεξιά.
1: Μα,
0: αυτά τα βγάζει Γιάννη από το μυαλό σου.
1: Τώρα.
0: Σου έχω το ίδιο, το είπα και χτες.
1: Μα δεν είναι θέμα μιας κυβέρνησης 7 ετών, ας πούμε.
0: Επειδή ο Γιάννης έχει μια εμπάθεια, απαντάω. Για την υπογεννητικότητα στις άλλες χώρες που λες δεν μας είπες τι φταίει. Εγώ δεν αναφέρθηκα στην υπογεννητικότητα των άλλων χωρών και δεν με ενδιαφέρει. Μου είναι παγερά αδιάφορο το τι γίνεται στις άλλες χώρες. Εμένα με ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα μου. Το παιδί μου δεν μεγαλώνει στις άλλες χώρες. Ούτε εγώ εργάζομαι στις άλλες χώρες. Εργάζομαι σε αυτή τη χώρα τη ρημάδα. Το παιδί μου μεγαλώνει σε αυτή τη χώρα τη ρημάδα και αυτή με ενδιαφέρει. Οι άλλοι ας λύσουν μόνοι τους τα προβλήματά τους. Εδώ πέρα να κοιτάξουμε εμείς να τα λύσουμε. Λοιπόν, άρα δεν με απασχολεί τι γίνεται στις άλλες χώρες. Λοιπόν,

0: Ναι, ναι.
1: Όταν λέω δεν μπορούν, συμπεριλαμβάνει και,
0: και
1: αυτό.
0: Και το βιολογικό
1: βέβαια
0: κομμάτι.
1: Εννοείται. Γιατί το πότε χτυπάει το βιολογικό μας ρολόι και το πότε πραγματικά έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε.
0: Γιατί μπορεί είναι, να χτυπά το ρολόι, αλλά...
1: Ναι, αλλά...
0: Τι να το κάνεις,
1: να
0: το κλείνεις.
1: Να έχουμε σηκωθεί πριν να χτυπήσει το ρολόι. Αυτά είναι ανθρώπινα. Και ναι, προφανώς, δεν μπορεί να φταίει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έχει το μερίδιο που της αναλογεί. Όπως έχει το μερίδιο που της αναλογεί η κυβέρνηση του Τσίπρα, όπως έχει το μερίδιο που της αναλογεί η κυβέρνηση του Σαμαρά, όπως έχει το μερίδιο που της αναλογεί η κυβέρνηση του Παπανδρέου, όπως έχει το μερίδιο που της αναλογεί η κυβέρνηση του Καραμαλή και όλων των προηγούμενων. Και εν πάση περιπτώσει, για να σου το πω κι αλλιώς, ρε Γιάννη, και σε όλους όσοι αντιδρούν σε αυτό το σκεπτικό, ας επιστρέψει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ το μισό δις που χρωστάει έκαστος, έχοντας λάβει χρηματοδάνεια για τις χρηματοδοτήσεις που θα παίρνανε από τις θέσεις τους στις εκλογές.
0: Ό,τι και ναι, αυτό περιγράφει.
1: Ναι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Να. Λοιπόν, πώς να κάνουν, λέει, παιδιά, γράφει ο κύριος Δημήτρης, από νοικοκυρία καταντήσαμε ζητιάνη. Χειρότερα από τώρα δεν γινόταν γενικά. Είναι και αυτό μια προοπτική. Γεια σας, κυρία Μαργαρίτα. Τώρα έχω αρχίσει και μπορώ να... Όχι ακόμα όσο θέλω. Αλλά έχει αρχίσει και η ένταση... Έχει μια αυτή...
0: Δυναμώνει, ναι. Δυναμώνει.
1: 85-90.
0: Και σε πόση ώρα τελειώνει?
1: Σε 2,5 λεπτά. Για μισή λεπτά θα είναι δύσκολα αυτά τα 2,5 λεπτά. Έτσι. Έτσι λέει να μιλάτε και εσείς να καταλαβαίνουμε ότι ζείτε. Γιατί τι κάνουμε εμείς? Δεν ζούμε.
0: Βλέπω, Μανώλη, ότι παίρνουμε ξανά κάποια μηνύματα.
1: Απάντησα αυτό από χτες.
0: Κατάλαβες θέλω να πω.
1: Εφόσον, τυχείο, είπα, εφόσον δεν μας δίνουν ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε, δεν υπάρχει το θέμα.
0: Ναι, αυτό έχουμε πει. Έλα. Έχουμε ζητήσει. Καταρχάς, έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο Δεσχείου. Έχει πει ο άνθρωπος τι γίνεται. Στείλτε μας κάποιο τηλέφωνο. Μέχρι
1: λοιπόν,
0: εκεί.
1: Εφόσον δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας, δεν υφίσταται και πρόβλημα στοιχείο. Απλά πράγματα. Και ξεκάθαρα και πολύ όμορφα. Και 57 πήγε.
0: Και 57. Oh. Και πρέπει να σας αφήσω, ένα νομίζω. Έτσι. Καλή συνέχεια.
1: Θες να κάτσεις?
0: Θα σας αφήσω μάλλον. Αυτό σκέφτομαι.
1: Έπαιρναν δάνειο με εγγύηση του ποσοστού που θα έπαιρναν. Αυτό δεν είπα. Αυτό είπα.
0: Βέβαια. Γιατί?
1: Όχι, έστειλε ο κύριος Γρηγόρης. Έπαιρναν, λέει, δάνειο με εγγύηση του ποσοστού που θα έπαιρναν.
0: Φυσικά. Ναι.
1: Είναι, λέει, εξυπηρετείτε. Εγώ δεν το βλέπω να εξυπηρετείτε με βάση τα στοιχεία που δίνουν τα κόμματα. Σαν το χρέος είναι. Α, εντάξει. Τη βρήκε. Γιάννη, να σου πω, αυτό είναι και για το Πασόκ. Όταν σε κάποιον, λέει, του κόψει το κράτος το μισθό στη μέση και σε μια μέρα του αυξήσει το επιτόκιο κατά 25%, μπορεί να αποπληρώσει το δάνειό του. Να μην του κόψει το μισθό στη μέση και να μην του αυξήσει το επιτόκιο κατά 25%. Άσε μας, Γιάννη. Καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αντικρουόμενες δηλώσεις και συνεχιζόμενες εκατέρωθεν απειλές για επανάληψη βομβαρδισμών συνθέτουν το σκηνικό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Διορία μιας εβδομάδας έδωσε στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος προκειμένου να αποδεχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό της διένεξης. Φάνηκε παράλληλα αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατηγορηματικά απέρριψαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τις κατηγορίες του Ιράν ότι η συνεργασία του Αμπιντάμπι με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνιστά απειλή για την ασφάλεια και τα συμφέροντα του Ιράν. Υπογράμμισαν ότι οι διπλωματικές σχέσεις και οι αμυντικές συνεργασίες τους αποτελούν θέματα εθνικής κυριαρχίας. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Η σύζυγός του που βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φωνικής επίθεσης κατηγορείται για συνέργεια. Και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Περισσότερα στο enikos.gr. Συγγνώμη ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήσης για κακούργημα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται για πλημέλημα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απέδωσε το λάθος σε τυπογραφική αστοχία. Για βιασύνη και προχειρότητα στη διαδικασία έκαναν λόγο πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Ποινή φυλάξης 18 μηνών μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως επέβαλε το δικαστήριο σε 72χρονη ιδιοκτήτρια παράτυπου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους. Κρίθηκε ένοχη για απόπειρα εκβίασης ποσού 150 ευρώ και για απήθεια χωρίς να της αναγνωριστεί ελαφρυντικό.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Παναθηναϊκός Βαλένθια 86-90 λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης για τα play-off της Ευρωλίγκας. Νωρίτερα η Ζαλγκίρις Κάουνας κέρδισε με 81-78 τη Φενέρ Μπαχτσέ και μείωσε σε 2-1 την σειρά. Στο ποδόσφαιρο Μπάγερ Μονάχου Παρίς Σεζερμέν 0-1 στο ημίχρονο, στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Αραιή συννεφιά αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά, ανεμινότιε έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τις 11. Ολοκληρώθηκε να μετρήσει του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, με τους Ισπανούς νικητές να σπάνε την έδρα του Παναθηναϊκού στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια, γιατί υπάρχει και δεύτερο παιχνίδι στην έδρα του Παναθηναϊκού. Και παρά το ότι ο Παναθηναϊκός μείωσε σχεδόν από τους, είχε φτάσει μέχρι και 17-18 πόντους διαφορά. Ελάτε κύριε Σταυρακάκη.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ιτήθηκε από την Βαλένθια με 91-87 στον τρίτο αγώνα για τα play-off της Ευρωλίγκας. Ένα παιχνίδι που στο τέλος ήταν πολύ πολύ συναρπαστικό. Πρέπει να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός στο 43-62 ήταν στο μείον 19. Μπόρεσε, έβγαλε αντίδραση, το μάζεψε. Είχαμε και την αποβολή
0: στο 33-62.
1: Ναι, ναι, είχαμε και την αποβολή του στο 33-62, είχαμε και την αποβολή Αταμάν και του προπονητή της Βαλένθια, του Μαρτίνεθ. Ναι. Διαμαρτυρήθηκε για σωστά εκεί ο Αταμάν. Όμως στο τέλος, ενώ ήταν 87-90, 17 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, πήρε ένα time out. Έγινε μετά ο Ραγκαβόπουλος. Ο Ραγκαβόπουλος αστόχησε σε σουτ τριών πόντων και πάλι αστόχησε σε σουτ τριών πόντων. Και ήρθε ο Μπατιό με μια βολή να κάνει το τελικό 87-91 για την Βαλένθια. Δίκαια η Βαλένθια. Από αυτά που είδαμε, πήρε την νίκη με ανατροπή, δηλαδή κατάφερε και έσπασε σήμερα την έδρα και είναι στο 2-1. Θα παίξουν πάλι την Παρασκευή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Έχασε ευκαιρία σήμερα ο Παναθηναϊκός να προκριθεί από σήμερα στο Final Four. Η Βαλένθια δεν είναι τυχαίο, ήταν για 30 λεπτά συνεπή στο παιχνίδι της. Γρήγορη, έχει μια πολύ γρήγορη ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Βαλένθια, να πούμε, ήταν δεύτερη στην κανονική διάρκεια και έβγαλε ουσία. 14 αμυντικά rebound είχε η Βαλένθια, αν δεν κάνω λάθος, και πολύ πιο εύστοχη από τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, τώρα πάμε για την Παρασκευή. Στο άλλο παιχνίδι, η Ζαλγκίρις Κάουνας στη Λιθουανία ανοίξει 81-78 την Φενέρμπαχτσε. Μειώνει και εκεί στο 2-1 και καταλαβαίνει κανείς ότι παρουσιάζει η Παρασκευή πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εμείς δεν θα έχουμε ούτε μία μέρα να μπορέσουμε. Γελάς.
0: Και υπάρχει πιθανότητα να πάμε και σε πέμπτο παιχνίδι.
1: Υπάρχει πιθανότητα να πάμε και σε πέμπτο. Η Βαλένθια, μπορώ να σου πω ότι σήμερα ήταν όχι πιο ψυχωμένη, πιο εκμεταλλεύτηκε την κακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού για 3,5 δεκάλεπτα. Έκανε μια ανατροπή, μείωσε σε 2-1 στη σειρά των play-off και μπόρεσε να κάνει, να έρθει στην Αθήνα και όχι να κλέψει, να πάρει αυτό που άξιζε, γιατί επαναλαμβάνω ήταν καλύτερη. Θα τα πούμε και αργότερα. Μπάλα σε ενδιαφέρει, γιατί εμένα με ενδιαφέρει και η μπάλα.
0: Δεν είναι, Παρίσι Σεν Ζερμέν.
1: Παραμένει
0: από το πρώτο ημίχρονο.
1: Από το πρώτο ημίχρονο, το Μπάγερν Μονάχου Παρίσι Σεν Ζερμέν.
0: Ανοιχτό είναι ακόμα
1: το Ντεμπελέ.
0: Ναι.
1: Στο τρίτο λεπτό. Του βγάλε ο...
0: Αλλά είναι ακόμα πολύ ανοιχτό το παιχνίδι.
1: Ναι, του βγάλε ο Καρολασχέλια την παλιά. Και νομίζω ότι είναι ανοιχτό το παιχνίδι. 5-4 είχε κερδίσει η Παρί.
0: Εντάξει, στο... έχει πλεονέκτημα σημαντικό.
1: Έχει μέλλον όμως, γιατί έχουμε 35-40 λεπτά γεμάτα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Έχει μέλλον.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε και αργότερα,
0: έχει
1: αν θέλεις φυσικά.
0: Ναι, έχει σημαντικό.
1: Αν θέλεις φυσικά, θα πούμε και αργότερα.
0: Η Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς.
1: Ναι, έχουμε μέλλον. Λοιπόν, τώρα επικεντρωνόμαστε στην μπαλίτσα. Δούμε την...
0: Βλέπω τις κάρτες.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή περίμενε, έχει τρεις κάρτες.
1: Έχει τρεις κάρτες.
0: Δύο η Παρί, μία η Μπάγερν. Εγώ εκτιμώ ότι αυτό το παιχνίδι θα λήξει και με κόκκινη.
1: Έχει δύο η Παρί, ο Μέντες και ο Καρβουζιέλια.
0: Θα γίνει σκληρό
1: και
0: το παιχνίδι.
1: Και για τους άλλους είναι ο αντιαθλητικό Γερμανός ο Τάχ, ο Τζόναθαν Τάχ. Ναι, ναι, εντάξει. Είναι πάντα οι κάρτες σε τέτοια παιχνίδια.
0: Γι' αυτό
1: παίζουν
0: το
1: ρόλο τους.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Να ξέρεις, πάντα.
0: Γι' αυτό το λέεις, γι' αυτό το είπα. Γιατί στο 53 κάρτες σε τέτοια,
1: ναι,
0: παιχνίδι.
1: Έχει θεματάκι, είναι θεματάκι αυτό. Ναι. Να ξέρεις πάντα. Είναι ένα θεματάκι αυτό, οι κάρτες.
0: Γιατί τώρα δεν είναι χαλάρα λοιπόν, τα πράγματα.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, 8 η ώρα την Παρασκευή, Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαχτσε στη Λιθουανία.
0: Μάλιστα.
1: 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Δυστυχώς, ούτε την Παρασκευή θα μπορέσω να βγω έξω για το βράδυ για να.
0: Έχω
1: κάτι φίλου.
0: Δεν πειράζει, σε άλλη Παρασκευή. Βγες το Σάββατο εσύ.
1: Πόσο Σάββατο μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ.
0: Α, έχεις, μετά τις 10.
1: Μετά τις 10. Ναι. Εντάξει.
0: Καλά είναι, 10 να βγεις το Σάββατο, μια χαρά είναι.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: το βλέπεις ότι είναι εφικτό αυτό.
0: Όχι, εύκολο.
1: Εύκολο.
0: Αφού θα βγεις την Παρασκευή.
1: Η Παρασκευή είναι καλύτερη όμως.
0: Περίμενε την άλλη Παρασκευή.
1: Λοιπόν, άσε με τώρα, δεν τα άλλα. Σε παρακαλώ.
0: Από Παρασκευή σε Παρασκευή, δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν γίνεται έτσι. Έτσι πώς θα θέλετε.
0: Βγες μεσοβδόμαδα.
1: Παρασκευή κάτι μπορεί να έχει. Δεν θυμάμαι τι έχει.
0: Βγες μεσοβδόμαδα. Λοιπόν. 15 λεπτά μετά τις 11. Πάμε. Γιώργος Ζιβελεγίδης ρυθμίζει τον ήχο. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και ο Άγης από το Παλαιό Φάλιρο στη τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Μανώλη.
0: Γεια σου, Άγη.
2: Μιλάμε στον ελληνικό, έτσι δεν έχει πρόβλημα.
0: Εννοείται.
2: Ωραία. Σε άκουγα πριν που ήσουν με την κυρία Κατσαμπέκη.
0: Ναι.
2: Που έλεγε περιμένω τα παιδιά που είχαν επικοινωνήσει για το νερό να με ενημερώσουν.
0: Ναι.
2: Από ό,τι φαίνεται, ο Καβούρας χρειάστηκε τη συνδρομή του μικροφόνου.
0: Καλό είναι αυτό.
2: Καλό είναι.
0: Καλό είναι που, όχι, καλό είναι που λύθηκε. Ναι, όχι που ναι, χρειάστηκε ναι, να περάσει μια εβδομάδα για να πλακώσουμε τις αναφορές από το μικρόφωνο.
2: Αυτό βεβαίως δεν είναι καλό, αλλά λύθηκε. Σήμερα δεν έχουμε διαρροή. Μετά από 8 μέρες καταλαβαίνεις, και το πρωί είχε διαρροή, είμαι σίγουρος, γιατί εμείς ξαναπήραμε τηλέφωνο στην ΕΙΔΑΠ.
0: Εντάξει, προφανώς το πρωί θα το φτιάχνανε τώρα το βράδυ.
2: Έτσι. Εάν αυτό το νερό δεν κατέληγε στον αγωγό βρύων υδάτων του δρόμου, δεν μπορώ να φανταστώ πού θα είχε φτάσει.
0: Ναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Μιλάμε για μια διαρροή 7 ημερών.
0: Είχαν ναι, είναι πολλές μέρες τώρα. Μην το σου δηλαδή πραγματικά τώρα.
2: Και μάλιστα σε ρολόι πολυκατοικίας, το οποίο είχαν έρθει και το είχαν αλλάξει. Κατά πάσα πιθανότητα μια κακοτεχνία. Και έτρεχε το νερό μετά την αλλαγή, πριν το ρολόι βεβαίως. Αλλιώς δεν είναι δουλειά της ΕΙΔΑΠ, έτσι είναι δουλειά δική σου. Του καθενός, όποιανού ήταν το ρολόι.
0: Ναι, ναι. Σωστά. Μάλιστα, το σημαντικό είναι ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη και δεν έχουμε διαρροή.
2: Και σε ευχαριστούμε και πάρα πολύ.
0: Εγώ δεν έκανα κάτι.
2: Πώς.
0: Σίγουρα.
2: Όχι αλλήμον.
0: Στείλατε το μήνυμα, το είπα, το προώθησα.
2: Οφείλουμε να τα λέμε. Ευχαριστούμε γιατί ειλικρινά μετά από τόσες μέρες δεν πιστεύω ότι θα έχει λυθεί, τουλάχιστον όχι σήμερα.
0: Εντάξει, εγώ είμαι καλόπιστος.
2: Χωρίς τη συνδρομή σου.
0: Όχι, εγώ είμαι καλόπιστος αυτά γενικώς.
2: Να είσαι καλά.
0: Να, ευχαριστώ και μου και εσύ.
2: Καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. 211-200-8-200. Κοιτάξτε, η δύναμη που λέει τώρα η Βαβάγης, δύναμη. Καλό είναι να μην χρειάζεται καμία αναφορά πουθενά. Για να καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες και να γίνεται αυτό που πρέπει να γίνεται. Εντάξει, όταν έρχεται μία αναφορά για μία βλάβη, για ένα πρόβλημα, προφανώς, όταν έρχεται κάποιο μήνυμα, προφανώς και γίνεται αναφορά. Δεν θεωρώ ότι παίζουμε κάποιο ρόλο ιδιαίτερο, αλλά καμιά φορά λειτουργεί έτσι το σύστημα. Όχι. Κακός. Μην τρελαθούμε κιόλας. Αλλά δεν μπορεί να τρέχει και το νερό 7 μέρες. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Γενικώς. Λοιπόν. Χανταϊός. Τώρα το κατάλαβα, Μπούμεραγκ. Μου έχει στείλει εδώ, Μπούμεραγκ, ένα μήνυμα. Χανταϊός ή Χιουνταϊός. Χανταϊός, ρε Μπούμεραγκ. Πώς σου ήρθε τώρα αυτό. Α, εγώ δεν νομίζω πάντως ότι θα έχουμε πρόβλημα με τον ιό. Εντάξει, καλώς απασχολεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, γιατί είναι κάτι που προφανώς είχε εξέλιξη και μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέχρι εκεί. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο ζήτημα. Περαιτέρω. Λοιπόν, Γιώργη, δεν βάζεις και Δεν βάζεις και το ποδοσφαιράκι να κλέβουμε καμιά ματιά. Χαιρετήσαμε και τι. Α, για τη συντάξη να σας πω. Γιατί βγήκε η ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ για τις ημερομηνίες συντάξη Ιουνίου. Είναι 3η 26 Μαΐου και 5η 28. Άρα Δευτέρα και Τετάρτη. Δευτέρα 25 και Τετάρτη 27 Μαΐου. Έχουμε ακόμα 19 μέρες. Η κυρία Τζένη από την ΑΡΤ. Ελάτε, κυρία Τζένη.
3: Γεια σας, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Τζένη. Καλά εσείς?
3: Καλά εσείς, πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ.
3: Μακάρι να είστε καλά. Πήρα να πω χρόνια πολλά στην την κυρία Ειρήνη.
0: Μάλιστα.
3: Κούρτη και λέω ας πω και μια καλησπέρα.
0: Καλά κάνατε. Πώς είναι η κατάσταση καλά στην ΑΡΤ, για πείτε μας λίγο.
3: Εντάξει, σήμερα είχαμε συνεχιά.
0: Ναι.
3: Και δεν έβρεξε βέβαια, αλλά εντάξει, κάπως ας πούμε δρόσησε.
0: Δρόσησε, ναι.
3: Όχι, ναι. Αλλά την προηγούμενη εβδομάδα είχε βρέξει όμως. Έβρεξε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Εντάξει, την
3: προηγούμενη ναι.
0: Παρασκευό Σαββατοκύριακο ήταν κακός ο καιρός σε αρκετές
3: ναι.
0: περιοχές της χώρας.
3: Ναι. Επίσης χρόνια πολλά και σε όλες τις ακροάτριες, ήθελα να πω, αν γίνεται.
0: Για τη γιορτή της
3: που
0: μητέρας.
3: Έχουν το όνομα Ειρήνη, να είναι καλά, χρόνια τους πολλά.
0: Ναι, έχουμε και τη γιορτή της μητέρας τώρα, πότε είναι.
3: Μόνο να το έχουν. Αυτά.
0: Ναι.
3: Είπατε κάτι, δεν σας
0: έχουμε λέω για τη γιορτή της μητέρας τώρα που να είναι.
3: Α, πότε είναι η γιορτή της μητέρας? Στους 10, 8, 8 μάλλον.
0: Θα σας γελάσω, αλλά επειδή το είδα χθες ότι βγάλανε σήμερα και στο Κυριακή 10 Μαΐου, την Κυριακή.
3: Α, την Κυριακή, ναι.
0: Γιατί είδα σήμερα στο περίπτερο, είδα σοκολάτες, είχαν ένα χαρτάκι που κάτι έγραφε. Και λέω, να το.
3: Χρόνια πολλά και για τις μητέρες και για τις υποψήφιες μητέρες, να το πούμε, για όλες τις γυναίκες που περιμένουν παιδί, να είναι καλά και να έχουν υγεία.
0: Μάλιστα.
3: Πάνω απ' όλα υγεία.
0: Βέβαια.
3: Ησυχία να έχουμε.
0: Και να έχουμε και ησυχία για τα δίκαια.
3: Η ησυχία από αυτή η ησυχία.
0: Μας έχει λείψει, α.
3: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι ακούμε κάθε μέρα. Εδώ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, κύριε Μανώλη.
0: Δεν είναι για τα δικά.
3: Τα πράγματα δεν πάνε καλά, αλλά προσπαθούμε. Προσπαθούμε να επιβιώνουμε.
0: Έχει φύγει η κυρία Τζένη κόσμος από την Άρτα για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Θέλω να πω δηλαδή, επειδή θυμάμαι ότι η Άρτα είναι μια περιοχή που γενικώς είχε πάντα πληθυσμό.
3: Είχε, ναι, είχε, αλλά έχει τώρα και πολλούς ξένους. Πώς το λένε, όχι ντόπιους. Μετανάστες να το πω, δεν ξέρω.
0: Καλά, εντάξει, πάντα, προφανώς.
3: Ναι, αυτό ναι, είναι πάρα πολύ αυτή. Αλλά έχει φύγει κόσμος, ναι, βέβαια, ασφαλώς.
0: Ναι.
3: Και κόσμος έχει φύγει και νέοι έχουν φύγει. Ευτυχώς. Τι να κάνουμε. Θα δούμε, ας περιμένουμε, ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες.
0: Μακάρι.
3: Πιο πολύ για τα παιδιά, για την νεολαία.
0: Εντάξει, για όλους.
3: Για όλους, για όλους. Καλώς για όλους, αλλά το μέλλον της ανθρωπότητας είναι τα παιδιά. Και πρέπει να τα προσέχουμε, αλλά τέλος πάντων τώρα να μην πούμε περισσότερο. Φτάνουμε, θα σταματήσουμε εδώ.
0: Ωραία.
3: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ,
3: θα πούμε πολύ προσοχικά σημερινά. Και για προχθές το βράδυ που σας άκουσα.
0: Τι έγινε προχθές?
3: Σας πω, κύριε Μανώλη, θαυμάζω το κουράσι σας.
0: Να είστε
3: καλά.
0: Τι έγινε?
3: Να είστε καλά.
0: Έγινε κάτι και δεν το θυμάμαι.
3: Με κάποιον κύριο που αυτός ο κύριος πώς να το πω, πώς μιλούσε, δεν μιλούσε και
0: πάλι. Άντε καλά, εντάξει, δεν πειράζει, όλα καλά.
3: Α, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, εντάξει, μια χαρά.
3: Ναι, εντάξει, μια χαρά. Αλλά εγώ σας θαυμάζω, αυτό είναι.
0: Α, σιγά, αυτό δεν είναι.
3: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, καλό βράδυ, κυρία Τζένη, καλό ξημέρωμα.
3: Επίσης,
0: γεια σας, γεια σας.
3: Καλό, γεια σας.
0: Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος, πότε είναι η γιορτή του πατέρα. Νομίζω ότι είναι μέσα στον Ιούνιο. Να, αν δεν κάνω λάθος, είναι 20-21 Ιουνίου, κάτι τέτοιο. Νομίζω. Είναι, θυμάμαι ότι είναι με ένα μήνα διαφορά από τη γιορτή της μητέρας και κάτι. Κάπως έτσι πάει. Λοιπόν, τις ημερομηνίες τις είπαμε. Αυτό που συνέβη, επειδή μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα με αυτή την ιστορία με την κυρία Κωνσταντοπούλου και αυτή την κυρία που φέρεται ότι είναι δημοσιογράφος, επειδή μπήκα λίγο και το ψάξα, δεν την ξέρω την, τη γυναίκα και δεν μπορώ να πω. Είδα όμως ότι κάνει μια εκπομπή, έκανε μια εκπομπή, δεν ξέρω αν κάνει ακόμα, σε ένα κανάλι. Το αν έπρεπε να είναι εκεί ή δεν έπρεπε, δεν το ξέρω. Από αυτά που διαβάζω πάντως, απομακρύνθηκε από το χώρο της εκδήλωσης. Άρα για να απομακρυνθεί φαντάζομαι ότι δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Όλα τα άλλα δεν το ξέρω. Θα κάνω όμως ρεπορτάζ να μάθω για να μπορώ να σας απαντήσω, γιατί και εμένα μου, έτσι, μου έχει προκαλέσει εντύπωση το τι, και το τι ακριβώς συνέβη. Και αν δεν έπρεπε να είναι εκεί, πώς ήταν. Έτσι, γιατί αν απομακρύνθηκε προφανώς δεν έπρεπε να είναι εκεί. Δεν ξέρω, γι' αυτό δεν μπορώ να πω κάτι γιατί δεν έχω σαφή εικόνα. Για τον Αρεοπαγίτη που παρετήθηκε, είπα μία κουβέντα. Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν να ανακοινώνεται ότι έγινε δεκτή, να γράφεται δηλαδή στο φίλο της εφημερίδας κυβερνήσεως ότι να επικυρώνει την παρέτησή του, ότι γίνεται δεκτή και κρατάει μάλιστα τιμητικά τον τίτλο, τη θέση του. Και ο Άριος Πάγος να διαψεύδει. Τι να σας πω. Ο Πουαρό μου γράφει υπερασπιστική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο, το οποίο και πέλεγε ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Υπάρχει δεύτερον, υπάρχει σκάνδαλο και η Νέα Δημοκρατία είχε το θάρρος να το αποκαλύψει. Τρία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξυπηρετεί κάτι ύποπτο και στέλνει τις δικογραφίες του σκανδάλου που δεν υπάρχει στη Βουλή. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Εντάξει τώρα. Καταλαβαίνεις, Πουαρό, το ένα και το δύο είναι αντιχρώμενο. Δεν γίνεται και να μην υπάρχει και να υπάρχει. Ή δεν υπάρχει ή υπάρχει. Ένα από τα δύο και τα δύο μαζί ή τίποτα από τα δύο δεν γίνεται. Κάποιο από τα δύο είναι σωστό. Ποιο δεν ξέρω. Φαντάζομαι με βάση τα στοιχεία. Δηλαδή προφανώς πρόκειται περί σκανδάλου. Τώρα το να κάποιος να λέει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο, ξέρω εγώ. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον να δούμε και ισοκομματικά πώς θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία. Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις σε αρκετά θέματα. Θα το δούμε. Δεν ξέρω. Το πολιτικό πεδίο γενικώς είναι πολύ ανοιχτό αυτή την περίοδο. Είδα τώρα και την, είδα σήμερα και την αντίδραση του κυρίου Γερουλάνου σε κάποια πράγματα που αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Είδα ότι αυτός ο κόφτης που έχουν βάλει στα 20 χρόνια που επί της ουσίας δεν επιτρέπει στην κυρία Τζάκρη που ήταν στο δρόμο της επιστροφής. Δεν ξέρω το άνοιγμα τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει και τι μπορεί να αποδώσει και αν θα αποδώσει θετικά ή αρνητικά. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Ακούω ας πούμε κριτική από πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ γενικώς για αυτό το θέμα της 20ετίας. Ακούω και άλλους που λένε όμως ότι όντως τα 20 χρόνια πρέπει να είναι ένα ορόσημο και να σταματάει εκεί η παρουσία. Δεν ξέρω πώς τα μετράει όλα αυτά ο κόσμος, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέα διορία Τραμπ στο Ιράν. Έχει μια εβδομάδα να συμφωνήσει για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στο Fox News. Τη Δευτέρα απολογούνται ο 54χρονος που διώκεται για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά του 21 ετών νικήτα στην Κρήτη και η σύζυγός του που διώκεται για συνέργεια. Λάθος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έστειλε σε βουλευτές που ελέγχονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κλήσεις για κακούργημα αντί για πλημέλημα. Απέδωσε το λάθος σε τυπογραφική αστοχία περισσότερα στο real.gr. Ήταν 91-87 για τον Παναθηναϊκό από τη Βαλένθια για τα play-off στην Ευρωλίγκα. Η Ισπανική ομάδα μείωσε σε 2-1 τις νίκες.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Βλέπω εδώ από αρκετούς φίλους που έχουν στείλει μήνυμα για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού ότι θεωρείται δίκαιη την επικράτηση των Ισπανών. Νομίζω και εγώ, καλά τα ακούσατε και από τον Δημήτρη Σταυρακάκη, και εγώ έτσι λίγο που όσο μπορούσα να δω, νομίζω ότι η Ισπανία απόψη ήταν καλύτερη. Βέβαια στο τέλος ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το κλέψει το παιχνίδι και να τελειώσει και την πρόκριση. Δεν έγινε έτσι. Θα μπορούσε. Θα δούμε τώρα την Παρασκευή. Υπάρχει μία μέρα η αυριανή για ξεκούραση και συνειδητοποίηση του τι συνέβη και των λαθών, και την Παρασκευή έχει πάλι μάχη. Δεν κερδίζεται τίποτα εύκολα. Πάντα στο 0-1 η Paris Saint-Germain μέσα στο Μόναχο με την Bayern, και απομένουν 15 λεπτά για την αναμέτρηση, για το τέλος της αναμέτρησης, συν τις όποιες καθυστερήσεις θα υπάρξουν προφανώς καθυστερήσεις. Προς το παρόν πάντως κρατάει η Παρή, έχει σφίχτα αγκαλιάσει την πρόκριση στον τελικό, όπου ήδη την περιμένει η Arsenal. Πάμε στην κυρία Δώρα από την Ανθούς. Ελάτε κυρία Δώρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας κυρία Δώρα.
1: Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας.
0: Να είστε καλά κι εγώ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Σας άκουα από πολύ παλιά και τώρα σας ακούω.
0: Ναι.
1: Κρατάτε την τροφιά. Mm-hmm. Αυτό που θα ήθελα, δεν παίρνω βέβαια τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Αυτό που θα ήθελα τώρα, αν ξέρει κάποιος ακροατής να με βοηθήσει.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να ρωτήσω για τον κοινωνικό τουρισμό, αυτά τα προγράμματα που τρέχουν τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι συνταξιούχος και είμαι στο ΙΤΑ. Η σύνταξή μου είναι μικρή, δεν είναι μεγάλη, είναι προς συνταξιούχος θα έλεγα. Και είμαι στο ΙΤΑ.
0: Ναι.
1: Πήγα στα ΚΕΠ, δεν κάνουν βέβαια τα ΚΕΠ. Και πήγα σε μια κοπέλα που ξέρει περίπου για να μπει μέσα να μου κάνει, για να πάρω αυτό το πρόγραμμα, και μου είπε ότι δεν ανοίγει για το ΙΤΑ. Είναι τώρα για τους συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ανήκουν στο ΕΦΚΑ.
0: Εσείς στον ΕΦΚΑ, και εσείς στον ΕΦΚΑ είστε. Δεν υπάρχει πλέον ΙΚΑ.
1: Ναι, δεν υπάρχει ΙΚΑ, αλλά λέω για τους πρώην συνταξιούχους του ΙΚΑ. Γιατί δεν άνοιγε, δεν μπορούσε να μπει. Ξέρει κανένας, δεν έπαιρνε την ΙΚΑ. Και το πέταγε έξω. Αν ξέρει κανένας ο Κροατής.
0: Υπήρχε πρόβλημα για αρκετές μέρες στην υποβολή των αιτήσεων.
1: Το πέταγε πολύ αργά το βράδυ.
0: Ναι, υπήρχε πρόβλημα.
1: Και δεν είχε πρόβλημα, αλλά είναι σίγουρο ότι ξέρουν οι Κροατές, αν παίρνουν τους πρώην συνταξιούχους του ΙΤΑ. Γιατί μου είπε παίρνουν μόνο τώρα για ελεύθερους επαγγελματίες. Και αν είχα ένσημα, αν ήμουν συνταξιούχος και είχα ένσημα τα τελευταία χρόνια. Εγώ έχω 10 χρόνια.
0: Ναι, πάντως τώρα έχει λήξει η προθεσμία υποβολής.
1: Ακόμη αυτό δεν έχει λήξει με το ΕΦΤΑ, δεν έχει λήξει ακόμη. Έληξε το πρώτο. Μας μπερδέψανε λίγο. Αρχίσανε, κάνανε ένα που ήταν για αυτούς
0: διαβάζω,
1: που εργάζονται τώρα.
0: Διαβάζω σημερινή, μισό λεπτό.
1: Και αυτό έχει λύσει.
0: Διαβάζω σημερινό δημοσίευμα. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό 2026, οι αιτούντες αναρωτούνται πότε θα βγουν τα αποτελέσματα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει λήξει.
1: Ναι, είναι το πρώτο μέρος.
0: Ναι.
1: Μετά κάνανε και δεύτερη. Γιατί τα παρακολουθούσα, μην είχα ξανακάνει και λέω θα κάνω φέτος.
0: Λοιπόν, περιμένετε. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ, πρώην ΟΑΕ, που έχουν υποχρέωση καταβολής αντίστοιχης εισφοράς ύψους 1 ευρώ. Ναι. μετά την επιταγή και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, προφανώς θα υπάρξει και άλλο πρόγραμμα.
1: Δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ξεκάθαρο.
0: Ναι, από αυτό που βλέπω εγώ, όχι, δεν υπάρχει, λέει, πρόγραμμα για συνταξιούχους του ΙΚΑ ή του Δημοσίου, μόνο για τους πρώην ΤΕΔΕ.
1: Ακριβώς. Mm. Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Που λες.
0: Αυτό.
1: Τώρα, μήπως θα ανοίξει κανένα άλλο για το ΙΚΑ, μήπως ξέρει, δεν ξέρουμε.
0: Α, όχι, αφού δεν είπε, είναι, λέει, μόνο για το ΤΕΔΕ, τώρα ο ΑΕ, όχι, ΙΚΑ, μου γράφει ο κ. Γρηγόρης. Άρα δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει. Για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ δεν υπάρχει. Εκτός αν κανένας από τους ακροατές ξέρει κάτι, να μας πει.
0: Ναι. Αυτό που σας λέω, που μου λένε εδώ ότι δεν υπάρχει, που μου γράφουν, και εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει κάτι.
1: Δηλαδή τους έχει βγάλει έξω.
0: Ναι, προφανώς. Δεν προβλέπεται.
1: Και εμείς δεν ξέρουμε, να ξέρουμε για ποιο λόγο έχει βγάλει και τους ανθρώπους που είναι με μικρή σύνταξη. Εγώ 530 σύνταξη παίρνω, δεν είναι η σύνταξη μου.
0: Ναι, προφανώς δεν είναι αυτό το κριτήριο όμως.
1: Δεν είναι αυτό. Τι να πω τώρα, και γιατί δεν το διευκρινίζουν και λένε ότι θα κοινωνικός τουρισμός για τους συνταξιούχους. Γιατί δεν το διευκρινίζουν.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι όλα είναι του πονηρού. Γιατί δεν είναι καθαρά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ, αυτό, κυρία Δώρα, να είστε καλά.
1: Αν έχουμε κανένα άλλο νέο, θα το πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Τώρα στην επόμενη γραμμή ποιο όνομα να χρησιμοποιήσω. Δεν ξέρω. Κυρία Ευγενία, ωραία. Ελάτε, κυρία Ευγενία.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Χαίρομαι που είστε καλά πρώτα απ' όλα. Σας παρακολουθώ. Είχαμε μιλήσει για πρώτη φορά την τελευταία
0: κλείστε στιγμή το ραδιόφωνο
2: που
0: σας...
2: θα λείπατε.
0: Ναι, κλείστε το ραδιόφωνο σας τελείως όμως.
2: Είχαμε μιλήσει τελευταία φορά τότε που θα λείπατε για κάποιες μέρες.
0: Μάλιστα.
2: Χωρίς να πείτε βέβαια το λόγο. Mm. Αλλά εγώ σας είχα ευχηθεί και απαντήσατε ότι ναι, αυτή η ευχή ήταν η καλύτερη.
0: Μάλιστα.
2: Εύχομαι λοιπόν και πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε πάρα πολύ καλά. Με πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να πω, μάλλον να πείτε, να ακούσει η κυρία, ότι συνεχίζει το πρόγραμμα μόνο για τον για τους ιδιωτικούς. Για τον ΟΑΕ.
0: Ναι.
2: Δεν συνεχίζει για ΙΚΑ και τα λοιπά.
0: Μάλιστα, για τον, ναι, τον ΕΦΚΑ, εν πάση περιπτώσει, το πρώην ΙΚΑ, ναι.
2: Θέλω να σας πω κάτι άλλο όσον αφορά αν γνωρίζετε την ΔΕΗ, την ΙΔΑΠ, ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ το θέμα, ότι ήταν πρώτα 3 ευρώ και τώρα έχει πάει 9 ευρώ. Το έχετε ακούσει?
0: Ποιο το πάγιο, ποιο είναι, τι είναι αυτό?
2: Το πάγιο.
0: Όχι, δεν το έχω ακούσει. Για πείτε μου.
2: Ναι, βέβαια. Είναι, κοιτάξτε, δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς. Γιατί όταν, ας πούμε, δεν έχεις, έχεις
0: στην
2: μια ΕΙΔΑΠ, παροχή...
0: Στην ΕΙΔΑΠ που... μπορείς, γιατί συνήθως τα ποσά είναι μικρά.
2: Στα μικρά ποσά δεν το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις στα μικρά ποσά που ήταν 8 ευρώ και τώρα έγινε 15. Αλλά στα μεγάλα ποσά δεν το καταλαβαίνεις. Γιατί παντού αυξήθηκε γύρω στα 9 ευρώ. Και αυτό ήταν σιωπηλά και βέβαια τώρα στα μικρά ποσά μας είστε πολύ ξαφνικό.
0: Ναι.
2: Και λέγεται φυσικά ότι θα κάνουν έργα και διάφορα. Τα έργα περιμένανε να τα κάνουν, γιατί δεν τα κάνανε πρώτα που λέγανε ότι λόγω αναμβρίας έχουμε να κάνουμε έργα. Και το ένα και το άλλο και έβρεξε και χιόνισε. Και τελικά σιωπηλά το αυξήσανε το πάγιο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό θέλω να ακουστεί και να μας απαντήσουν κάποιοι κύριοι, αν όντως το έχουν αντιληφθεί.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι κάτι το οποίο στα μεγάλα ποσά δεν το αντιλαμβάνεσαι. Στα μικρά όμως που έτυχε να έχω εγώ ένα μικρό ποσό, Από 8 έγινε 15.
0: Διπλασιάστηκε.
2: Διπλασιάστηκε.
0: Σχεδόν διπλασιάστηκε, ναι.
2: Ναι. Τι να κάνουμε. Θα περιμένουμε όλα αυτά. Δυστυχώς ότι παίρνουμε μία σύνταξη ή παίρνουμε μία πληρωμή και μέσα σε λίγες μέρες, σε 10 μέρες και ύστερα δεν έχουμε να περάσουμε. Δεν έχουμε τα απαραίτητα.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά προσπαθούμε παντίους τρόπους. Τι να κάνουμε. Υπομονή και επιμονή θέλει το κάθε τι. Πέστε μου εσείς, εγώ σας είπα ότι σας βλέπω πάρα πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
2: Εσείς πώς αισθάνεστε.
0: Μια χαρά.
2: Εύχομαι. Εύχομαι το καλύτερο.
0: Να είστε καλά.
2: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εγώ,
2: καλό βράδυ,
0: Ειρήνη.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Επίσης, γεια σας, γεια σας. Μου ρέφεται, κυρία Ειρήνη, τώρα κάνουν αιτήσεις για κοινωνικό τουρισμό πρώην ΑΕ. Η πρώην ΕΦΚΑ έκαναν... Πότε... Έκαναν πιο πριν. Μάλιστα. Λοιπόν, μου είχε έρθει μήνυμα και από τον κύριο Άγγελο που μου είχε στείλει χθες το βίντεο για τη διαρροή από το Ζεφύρι, όπου και εκεί αντιμετωπίστηκε η διαρροή μετά από 10 μέρες. Ή κάνατε, λέει, κάτι έτυχε. Έτυχε, κύριε Άγγελε. Έτυχε και πέτυχε. Λοιπόν. Σήμερα, λέει, είναι Παγκόσμια Μέρα Δίαιτας. Εντάξει, ωραία. Κανονικά η Παγκόσμια Μέρα Δίαιτας έπρεπε να πέφτει πάντα Δευτέρα. Για να γιορτάζετε και το από Δευτέρα. Ε? Σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εδώ είμαστε 50 λεπτά μετά τις 11, 211 200 8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Έχει ένα 2 λεπτά ακόμα για να τελειώσει ένα μετής της Bayern με την Paris Saint-Germain, πάντα στο 0-1. Χάσανε μια ευκαιρία οι Γερμανοί πριν από ένα λεπτό, πέρασαν στην αντεπίθεση οι Γάλλοι, έχασαν κι αυτοί. Είχαν τέλος πάντων μια ευκαιρία, δεν την αξιοποίησαν. Δύσκολο το βλέπω να αλλάζει, αλλά εντάξει, και το ποδόσφαιρο μερικές φορές προσφέρει συγκινήσεις και οι Γερμανοί δεν τα παρατάνε γενικώς. Το παλεύουν μέχρι τέλους. Λοιπόν, ακατά της δίαιτας είναι η μέρα. Μη βιάζεσαι, λέει, όταν διαβάζεις. Συγγνώμη. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δεν το είχα δει. Ναι. Εντάξει. Παγκόσμια ημέρα, λοιπόν, κατά της δίαιτας. Όχι υπέρ της δίαιτας. Δεν το... Τα κανονικά θα πρέπει να το ξέρω. Κανονικά θα πρέπει να το ξέρω. Ο κύριος Διονύσης από το ψυχικό. Ελάτε, κύριε Διονύση.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κύριε Διονύση.
1: Ελπίζω να είστε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Και εσείς. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
0: Πάμε. Αν μπορώ να απαντήσω. Ναι, βεβαίως.
1: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση ως προς τη δημοσιογραφία γενικά που γίνεται. Εγώ ακούω αποκλειστικά και μόνο το σταθμό σας.
0: Ναι.
1: Δεν ακούω κανέναν άλλο σταθμό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα τελευταία. Και πολύ καλά κάνετε. Κάνετε ρεπορτάζ για τα πατίνια. Πατίνια.
0: Διάφορα είναι ρεπορτάζ. Με αφορμή το τελευταίο, επειδή τώρα έχουμε και το τραγικό με το παιδάκι στην Ηλία. Όταν, ναι. Και όταν προκύπτουν βεβαίως τέτοια ζητήματα, προφανώς.
1: Ναι. Ναι. Και έχετε φέρει διάφορους ειδικούς πώς πρέπει να λειτουργούν τα πατίνια και όλα αυτά, τέλος πάντων, mm-hmm. με τον καινούριο κώδικα, τι έχει βγει και. Κανέναν δημοσιογράφο, κύριε Παρδάλη, δεν άκουσα να κάνει την εξής ερώτηση. Και δεν ξέρω γιατί. Μα κανέναν, τουλάχιστον εγώ προσωπικά,
0: την ερώτηση.
1: Πολλές ώρες ραδιόφωνο. Η ερώτηση είναι η εξής. Υπάρχει εταιρεία

0: Sony.
1: Οκ. Okay.
0: Αλλά παίρνεις το, παίρνεις το αυτοκίνητο, το δεν είναι κανείς
1: μόνο. Και παρέχει τη ζώνη.
0: Όπως εννοείται.
1: Όταν πας ακριβώς. Σωστό. Και όταν πας να νοικιάσεις ένα μηχανάκι.
0: Σωστό, σωστή μέρος, η σκέψη, ναι.
1: Όταν πας να νοικιάσεις ένα
0: γιατί
1: μηχανάκι
0: σε ένα
1: μέρο, σου δίνει και κράνος.
0: Ναι. Δεν, μου, δεν έχει τύχει να νοικιάσω και δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Για να είμαι ειλικρινής.
1: Λοιπόν, κανένας δημοσιογράφος δεν έκανε την ερώτηση.
0: Σωστή είναι η απορία σας. Σωστή είναι η απορία
1: σας. Αυτή η εταιρεία λοιπόν ή θα πρέπει να παρέχει κράνος, οι εταιρείες, είπατε τι είναι εταιρείες, εγώ μία ξέρω, δεν ξέρω πολλές, τέλος πάντων, ή θα πρέπει να παρέχει κράνος ή θα πρέπει να απαγορευτεί να νοικιάζει πατίνια. Αλλά οι λύσεις είναι δύο. Ή κλείνει η εταιρεία ή πρέπει να παρέχει στον αυτόν που νοικιάζει το μηχανάκι.
0: Μόλις ισοφάρισε η Bayern σε 1-1 και έχει ακόμα ένα λεπτό, 1,5 για να τελειώσει το παιχνίδι. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα γίνονται. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να το πω γιατί μόλις μπήκε το
1: γκολ. Παρακαλώ, βεβαίως.
0: Κρατάω την παρατήρησή σας, το σημείωσα και θέλω να δω λίγο τι λέει η νομοθεσία σχετικά και τι γίνεται, πώς ακριβώς. Γιατί δεν ξέρω και πώς γίνεται η ενοικίαση, για να είμαι ειλικρινής. Να το ψάξω λίγο και να.
1: Η ενοικίαση, από ό,τι ξέρω, είναι ότι βάζεις τη χρεωστική σου κάρτα και το παίρνεις για όση ώρα το είναι και σε χρεώνει στο τέλος. Όταν το αφήνεις, σε χρεώνει για την ώρα που το έχεις.
0: Ναι. Γι' αυτό, επειδή λέω ότι δεν το. Να το δω και να σας πω. Να απαντήσω στην αυριανή ή στη μεθαυριανή εκπομπή. Να μάθω τι συμβαίνει.
1: Αυτό την επισήμαση ήθελα να κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση του κύριου Διονύση. Λοιπόν, τελευταίο λεπτό και φαντάζομαι θα ο διαιτητής θα αφήσει την Bayern να κάνει μια τελευταία επίθεση. Φαντάζομαι, λέω. Έχει ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο. Έχει δώσει 5 λεπτά καθυστερήσει. Τα 5 λεπτά συμπληρώθηκαν τώρα. Θα αφήσει. Θα αφήσει, μάλλον. Τι είναι, πλάγιο είναι για την Παρή. Γεια σου φίλε Αριστοτέλη. Χαιρετίσματα λέει στην εξουσία. Και τον κύριο Αντώνη να χαιρετήσω. Γεια σας κύριε Αντώνη. Ναι, έχει, ο κύριος Διονύσης έχει δίκιο σε αυτό που είπε. Συμφωνώ. Δεν το έχω ψάξει όμως ποτέ πώς γίνεται η ενοικίαση ή με ποιους όρους. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι. Ούτε να θεωρήσω ως δεδομένο ότι δεν τηρεί την νομιμότητα. Έληξε το παιχνίδι. Η Παρίς στον τελικό του Champions League 1-1 με την Bayern. Τελικό. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα γυρίσουμε για να μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο από την Τενερίφη, που από ό,τι φαίνεται θα βρεθεί, ήδη βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, γιατί εκεί θα πιάσει το κρουαζιερόπλοιο με το χανταϊό. Κύριε Αλέξανδρο, να περιμένετε 3 λεπτά, 3,5 και αμέσως μετά έρχομαι σε εσάς.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Κύριε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αντικρούμε.

0: Συνεχιζόμενες δηλώσεις και συνεχιζόμενες εκατέρωθεν απειλές συνθέτουν το σκηνικό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Διορία μιας εβδομάδας έδωσε στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος προκειμένου, όπως είπε, να αποδεχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Φάνηκε παράλληλα αισιόδοξος ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα και επανέλαβε ότι το Ιράν θα πρέπει να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατηγορηματικά απέρριψαν στο μεταξύ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τις κατηγορίες Τεχεράνης ότι η συνεργασία του Αμπουντάμπι με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνιστά απειλή για την ασφάλεια και τα συμφέροντα του Ιράν. Υπογράμμισαν ότι οι διπλωματικές σχέσεις και οι αμυντικές συνεργασίες τους αποτελούν θέματα εθνικής κυριαρχίας. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Η σύζυγός του, η οποία ήταν παρούσα στη φωνική επίθεση, κατηγορείται για απλή συνέργεια. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Περισσότερα στο enikos.gr. Συγγνώμη ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήσης για κακούργημα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται για πλημέλημα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απέδωσε το λάθος σε τυπογραφική αστοχία. Για βιασύνη και προχειρότητα στη διαδικασία έκαναν λόγο πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Διόρυγας της Κορίνθου μετά τον τραυματισμό 15χρονης, η οποία έπεσε από δύσβατο σημείο ύψους περίπου 50 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού. Σύμφωνα με το λιμενικό, η ανήλικη κατάφερε να εξέλθει μόνη της από το νερό και μεταφέρεται σε νοσοκομείο παιδών στην Αθήνα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 91-87 η Βαλένθια κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον τρίτο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Η ισπανική ομάδα μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Την Παρασκευή και πάλι στο ΟΑΚΑ το τέταρτο παιχνίδι, με την πρόκριση να κρίνεται στις 3 νίκες. Στο ποδόσφαιρο, Μπάγερ Μονάχου Παρίς Σεζερμέν 1-1 στο δεύτερο ημιτελικό του Champions League. Η Παρίς Σεζερμέν, που είχε κερδίσει τον πρώτο αγώνα με 5-4, προκρίθηκε στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Arsenal. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άραιη συννεφιά σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμινότη έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, αλλάξαμε μέρα. 4 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και ο μήνας έχει πλέον 7. 7 Μαΐου. Ελάτε κύριε Σταυρακάκη για να πάω στις γραμμές.
1: Ναι. Έχετε ωραία ατμόσφαιρα εδώ, στα
0: πάντα,
1: σκοτάδια.
0: Πάντα.
1: Εμείς όμως είμαστε μεγάλοι άνθρωποι.
0: Και τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, εντάξει, πολύ μεγάλοι και δεν βλέπουμε καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο τελείωσε ο δεύτερος ημιτελικός του Champions League. Η κάτοχος τίτλου, η Paris Saint-Germain, πέρασε στον τελικό. 1-1 ήρθε το παιχνίδι στο Μόναχο με την Bayern Μονάχου. Γρήγορο γκολ βοήθησε στην Paris να επιβάλλει το ρυθμό της με τον Ντεμπελέ στο 3ο λεπτό. Η Bayern στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με το Harry Kane ισοφάρισε σε 1-1. Προκρίθηκε η Paris Saint-Germain που είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 5-4 στο Παρίσι, έτσι λοιπόν στη Βουδαπέστη, στον τελικό Arsenal Paris Saint-Germain.

0: Με θυμίζω η Παρί Σεζερμέν, κάτοχος του τίτλου. Λοιπόν, μπασκετικά, ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν μπόρεσε να, μάλλον πριν από λίγη ώρα, δεν μπόρεσε να κλειδώσει την πρόκριση στο Final Four. Είχε μια κακή εμφάνιση για 3,5 δεκάλεπτα. Έκανε ανατροπή, το γύρισε από το μείον 19, όμως τελικά ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια. Μείωσε η ισπανική ομάδα σε 2-1 τη σειρά. Πάμε για την Παρασκευή, 9:15 στο ΟΑΚΑ. Είναι το τέταρτο παιχνίδι. Θυμίζω στις 3 νίκες είναι η πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός απέναντι στους Ισπανούς που ήταν αρκετά καλοί. Έδειξαν κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο. Είπαμε ότι προκρίθηκαν 43-62. Το έκανε ένα συν 19. Ο Παναθηναϊκός πήρε μπρος μέσα στα τελευταία 5 λεπτά. Κόντεψε να πετύχει μια ασύλληπτη ανατροπή. Όμως δύο συνεχόμενα σουτ της σοφάρισης του Νίκου Ρογκαβόπουλου από τρίποντα κατέληξαν σίδερο και η Βαλένθια άντεξε. Έτσι τώρα καλείται την Παρασκευή και πάλι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ο Παναθηναϊκός να διεκδικήσει εκεί την πρόκριση για να μην πάει η σειρά και πάλι στην Ισπανία. Θυμίζω ότι είχαμε την αποβολή του Αταμάν και του κυρίου Μαρτίνεθ, του προπονητή της Βαλένθια. Όταν έγινε ένα φάουλ δεν το έδωσαν, κακώς δεν το έδωσαν εκεί οι διαιτητές και αποβλήθηκε ο Αταμάν διαμαρτυρόμενος και ο Μαρτίνεθ και έτσι για περίπου ήταν στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τον, ήταν ο Σερέλης ο άνθρωπος, ο βοηθός του που είχε την ευθύνη για την τεχνική ηγεσία. TJ Shorts 16 ήταν 17 TJ Shorts, 16 ο Ρογκαβόπουλος, ο Μπαντιό και ο Μοντέρο από 16 πόντους για την Βαλένθια. Πολύ γρήγορη ομάδα σήμερα ήταν καλύτερη. Κλείνοντας, πάμε αύριο. Η αυριανή μέρα έχει πάρα πολλά επίσης. Ξεκινάμε μπάσκετ. Ημιτελικός για την Basket League. Για το Champions League του μπάσκετ. Ο ημιτελικός στην Μπανταλώνα. Ουνικάχα Μάλαγα ΑΕΚ στις 10 το βράδυ. Και νωρίτερα η Ρίτας θα παίξει με την Τενερίφη σε 7 το βράδυ. Είναι τα ημιτελικά του Basketball Champions League. Έχουμε το Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης αύριο στις 9 στη Βουλγαρία. Η Χάπολ προηγείται με 2-1 νίκες. Σήμερα η Ζαλγκίρις Κάουνας νίκησε τη Φενέρμπαξε 81-78. Έτσι μείωσε και αυτή σε 2-1. Και η σειρά συνεχίζεται την Παρασκευή και πάλι στην Λιθουανία. Ποδόσφαιρο σήμερα πολύ μεγάλα παιχνίδια. Να μην ξεχνιόμαστε. Στις 10 η ώρα ημιτελικός δεύτερος Europa League Aston Villa Nottingham Forest 1-0 η Nottingham στο πρώτο παιχνίδι. Αδιάφορο σε βλέπω και δεν μου αρέσει αυτό.
1: Σ' ακούω, τι να κάνω.
0: Freiburg Braga επίσης στις 10, 2-1 η Braga στο πρώτο παιχνίδι πορτογαλική. Conference League Crystal Palace Shakhtar Donetsk το δεύτερο ημιτελικός 3-1 η Crystal Palace έχει πάρει προβάδισμα πρόκριση στο πρώτο παιχνίδι στην Κρακοβία, στην Πολωνία έγινε ουδέτερη έδρα για τους Ουκρανούς. Και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο, η Ράγιο Βαγεκάνο έχει κερδίσει 1-0, είναι τα ημιτελικά του Conference League, οπότε παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η αυριανή μέρα. Κλείνω με την είδηση τη δυσάρεστη που είχαμε από το πρωί. Θλίψη στον χώρο του αθλητισμού για το χαμό του σπουδαίου δημοσιογράφου του Σταύρου Τσόχου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Είχε δουλέψει στις εφημερίδες μεταξύ άλλων Τα Νέα, Βραδινή, Φως των Σπορ. Ήταν στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση της ΕΡΤ για πολλά χρόνια. Το 1990 έγινε ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού τμήματος της τηλεόρασης του Αντένα. Είχε παίξει μπάλα από το 1956 έως το 1961 στον Ολυμπιακό. Μετά συνέχισε την καριέρα του στο Φωστήρα και το 1965 όταν σταμάτησε την καριέρα του ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία. Πραγματικά εμείς που είχαμε την χαρά, την τιμή να είναι από τους δασκάλους μας στην δημοσιογραφία και στο αθλητικό ρεπορτάζ εκεί στο αθλητικό τμήμα του Αντένα και ήταν πάρα πολλοί συνάδελφοι που ήμασταν μαζί τότε. Ο Παύλος Παδημητρίου, ο Δημήτρης Παπανικολάου, ο Δημοσθένης Καρμύρης, ο Ιάκωβος Φιλιππούσης και άλλοι, ο Αποστόλης Νταλούκας και άλλοι. Πάντα θα το θυμόμαστε με σεβασμό γιατί ήταν από τους δασκάλους μας. Με τον κύριο Σταύρο μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Όταν η τηλεόραση ήταν αρκετά δύσκολη, πώς θα έρθει η εικόνα, πώς θα βγουν.

0: με από πού, τα link, τα τεχνικά πράγματα που τώρα είναι πάρα πολύ εύκολα. Δημοσιογράφος με πολύ μεγάλη πείρα έλεγε αυτό είναι offside, αυτό είναι foul, ούτε να μασάει τα λόγια του, ούτε να αμπελοφιλοσοφεί όπως δυστυχώς γίνεται τώρα. Πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη μορφή της αθλητικής δημοσιογραφίας και μάθαμε, ξαναλέω, από τον κύριο Σταύρο πάρα πολλά πράγματα. Την κηδεία, η κηδεία το Σάββατο στην Σύφνο που είναι η γενέτειρά του, εκεί θα γίνει η κηδεία του. Τα συλληπιτήρια στον γιο του, τον Μιχάλη Τσόχο, τον συνάδελφό μας στο Μέγκα. Πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος που από αυτόν μάθαμε εμείς δημοσιογραφία. Ξαναλέω το πρώτο πρωί και το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ότι αυτά που μάθαμε από τον Σταύρο Τσόχο όλα αυτά τα χρόνια, που ήταν ο πρώτος μας διευθυντής στην τηλεόραση του Αντένα, δεν τα μαθαίναμε ούτε σε 3 πανεπιστήμια να πηγαίναμε και σε 3 να κάναμε 10 μετεπτυχιακά. Ήταν πραγματικά πολύ, δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που μας βοήθησε πάρα πολύ, βοηθούσε τους νέους δημοσιογράφους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, με ηρεμία, πάντα είχε αυτή την ηρεμία που μας ξεπερνούσε, ακόμα και όταν ένα βίντεο δεν ήταν έτοιμο να παίξει την ώρα του, ακόμα και όταν υπήρχαν προβλήματα στις συνδέσεις, τότε που έβγαινε το αθλητικό πανόραμα κάθε βράδυ Κυριακής, και πραγματικά αυτή η εκπομπή ήταν υπόδειγμα, μέσα σε 60 λεπτά έπαιζαν όλα. Και όχι
1: πότε, πότε τώρα και ποια χρονολογία μιλάς?
0: Ο Σταύρος Τσόχος ανέλαβε το 1990 την τηλεόραση του Αντένα. Έμεινε νομίζω για μέχρι το 98-97. Πραγματικά διετέλεσε για στο γραφείο τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Μετά πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος από αυτόν που μάθαμε. Δεν είχε έρθει από το ραδιόφωνο όταν ξεκίνησε το 88 το ραδιόφωνο του Αντένα. Τότε προϊστάμενος μας ήταν ο Τάκης ο Σταματόπουλος και αυτός πριν από κάποιους μήνες συγχωρέθηκε. Και μάθαμε από αυτούς τους ανθρώπους, όπως μάθαμε πάρα πολλά πράγματα από τον Τάσο Μπρισίμ για τα σκηνοθετικά, για το στούντιο, για την παραγωγή της εικόνας, από τον που έχει συγχωρεθεί, από τον Άρη τον Κανελόπουλο στο μοντάζ, επίσης από τους μεγάλους μοντέρ που ήταν στην ΕΝΕΔ, στην ΕΡΤ2 και μετά ήρθε στον Αντένα, και μάθαμε και από τον εν ζωή κάμεραμάν που ήταν προϊστάμενος στους τεχνικούς, τον Ηλία Τανιμανίδη. Εντάξει, τότε εμείς είμαστε άσχετοι από τηλεόραση, αυτόν το λέμε, όμως δίπλα τους μάθαμε πάρα πολλά πράγματα και μια γενιά δημοσιογράφων οι οποίοι μετά στελεχώσαμε τηλεοπτικούς σταθμούς σε επιτελείες, σε διευθυντικές θέσεις, και ήταν πάρα πολύ μεγάλη η συμβολή του κυρίου Σταύρου σε αυτό. Βοήθαγε πάρα πολύ τους νέους δημοσιογράφους με σωστές κατευθύνσεις και με την ηρεμία που είχε. Μπορώ να σου πω ότι από αυτά τα ονόματα που είπα, κανένας δεν πήραμε την ηρεμία του. Την ηρεμία του δεν την πήρε κανένας.
1: Ναι.
0: Ούτε ο Δημοσθένης Καρμύρης, ούτε ο Δημήτρης Παπανικολάου, ούτε ο Παύλος Παδημητρίου, ούτε ο Αποστόλος Νταλούκας, ούτε ο γιος του Μιχάλης. Αυτή την ηρεμία που είχε στην διαδικασία για να βγει εκπομπή, όλα αυτά, εμείς δυστυχώς δεν την πήραμε. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Ξέρεις, είναι, για να κλείσω, είναι κάτι μαγικό όταν είναι η δεκαετία του 70, η τηλεόραση είναι ασπρόμαυρη, βλέπεις η ΕΝΕΔ και ΕΡΤ και τον βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο τότε μαζί με τον Χρήστο Ράπτη να κάνει την αθλητική εκπομπή κάθε Τετάρτη μετά στις μεταδόσεις, και ξαφνικά έρχεται η ζωή έτσι όταν είσαι 20-22 ετών
1: να δουλεύεις μαζί
0: και να τον έχεις απέναντί σου και να δουλεύεις μαζί του, είναι, εντάξει, κάτι ονειρικό, κάτι μυθικό, γιατί τον έβλεπες από παιδί, ωραία, και ξαφνικά τον είδες να είσαι στο ίδιο τραπέζι και να κάνεις σύσκεψη Κυριακή απόγευμα για την εκπομπή πώς θα βγει. Αυτό το έχω και με την και με τον Terence Quick, θέλω να σου πω, και με τη Λιάνα Κανέλη που δούλεψα με αυτούς τους ανθρώπους, και με τον συγχωρημένο τον Μάριο Κυπριανίδη που ήταν στην ΕΝΕΔ στις ειδήσεις τη δεκαετία του 70 και μετά ήρθε στο ραδιόφωνο του Αντένα και μας ήταν εκεί στα Δελτία Ειδήσεων, έκανε το μαγαζίνο. Με ανθρώπους τέρατα, φυσικά με τον Ιάσονα Μοσχοβίτη, δεν μπορεί να ξεχαστεί ο Ιάσονας Μοσχοβίτης, ή τον συγχωρεμένο το Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων του Αντένα, τον άνθρωπο που έστειλε στον Αντένα, τον Αλέκο τον Ρίγα. Εντάξει, με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Σε λίγο καιρό ήταν μυθικό.
0: Τι?
1: Το να φτάσουμε τα χρόνια τους.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι αυτό ήταν εντάξει, ήταν άλλα χρόνια. Πρόσεξε, ήταν άλλα χρόνια. Ήταν η τηλεόραση, δεν είναι όπως είναι τώρα. Δεν υπήρχαν ίντερνετ όλα αυτά. Έβλεπες στο κουτί κάτι, έλεγες α, τι ωραία το λένε. Πήγαινε στον καθρέφτη σου και μπορεί να κάνεις και πρόβα εσύ. Και μετά από λίγα χρόνια ξαφνικά τον είχες δίπλα σου.
1: Δεν μ' άκουσες, μάλλον.
0: Τι?
1: Δεν μ' άκουσες.
0: Όχι, δεν άκουσα τι είπες.
1: Ότι σε λίγο καιρό. Ναι. Και ήδη μυθικό είναι να φτάσουμε τα χρόνια τους.
0: Ναι, να φτάσουμε τα χρόνια τους, μακάρι. Εντάξει. Είναι πραγματικά κάτι ονειρικό.
1: Επειδή δεν έχει την ηρεμία που είχε ο συγχωρεμένος,
0: ναι.
1: Δεν την έχω κι εγώ. Γι' αυτό δεν θα φτάσουμε τα χρόνια τους. Λοιπόν.
0: Λοιπόν. Να είσαι καλά.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
0: Με τα πατίνια έχουμε κάποια εξέλιξη. Το χειρίζεσαι εσύ πια.
1: Νομοθετώ.
0: Εγώ δεν ασχολούμαι. Όχι, δεν ασχολούμαι πια.
1: Νομοθετώ
0: δεν μπορώ. Δεν ασχολούμαι, δεν μπορώ.
1: Μην ασχολείσαι.
0: Δεν ασχολούμαι. Μπορεί να το χειριστεί. Μπορεί να το χειριστεί εσύ.
1: Εγώ τι να χειριστώ.
0: Το θέμα με τα πατίνια. Βρες λύση. Βρες λύση. Τι να σου πω.
1: Δεν είναι, δεν είναι. Δεν έχει, ναι.
0: Σούπα, λοιπόν, πρέπει να γίνεται μαθήματα οδήγηση από την
1: τώρα θα
0: Τρίτη, Τετάρτη Δημοτικού.
1: Ναι, ναι, θα το εισηγηθούμε.
0: Γιατί το, γιατί το αντιμετωπίζεις έτσι με, με αντιμετωπίζεις με χιούμορ, γιατί όμως?
1: Όχι, δεν σε αντιμετωπίζω με χιούμορ.
0: Έπρεπε.
1: Σε αντιμετωπίζω με κινησμό.
0: Έπρεπε στα σχολεία.
1: Σε άλλη κοινωνία.
0: Έπρεπε στα σχολεία να υπάρχει μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Που κάτι υπάρχει, αλλά πιο εξειδικευμένο.
1: Τι υπάρχει?
0: Υπάρχει, δεν υπάρχει στο δημοτικό? Όχι. Έλα, γιατί με κοιτάς?
1: Δεν είσαι πολύ καλά.
0: Μια χαρά είμαι. Σε καλή που είχα. Σε αρίστη κατάσταση.
1: Γεια σας. Τι πάθαμε. Ο κύριος Αλέξανδρος από την Ελλάδα, κύριε Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε.
2: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
1: Και εγώ. Να σας πω, θα σας φέρουν το καράβι εκεί πέρα, το ξέρετε.
2: Ναι, το Σάββατο έρχεται ή την Κυριακή. Το Σάββατο και την Κυριακή.
1: Φυλαχτείτε, κύριε Αλέξανδρε. Φυλαχτείτε γιατί...
2: Όχι, είμαι μακριά τους εγώ. Είμαι μακριά τους, αλλά θα τους πάρουν σε νοσοκομείο στους Ισπανούς έτοιμο για να τους εξετάζουν και να τους προσέξουν.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ εδώ είναι πιο επικίνδυνα με τα σκούτερ. Μία μέρα μετά από το καρναβάλι, το κοντινό εδώ σε ένα χωριό που είναι κοντά στη θάλασσα, που το λένε Λος Κριστιάνος.
1: Ναι.
2: Μια κυρία το πρωί όταν περπατούσα την Ολύμπια, ήταν μεσημέρι, ήταν Κυριακή, πάτησε ένα σκούτερ που ήταν λάθος σταυτευμένο και έπεσε κάτω. Και όλοι την βλέπανε αυτοί οι κράκτες που βάλουν τους τουρίστες στα εστιατόρια, τους λένε public relations, και όλος ο κόσμος λέει έφαγε κάτι και έπεσε κάτι, είναι μεθυσμένη. Και η καημένη ήταν πολύ ωραία αντιμένη. Και τριγύρω της ο άντρας της και ο γιος της, νομίζω. Και τσατίστηκα και πήρα τηλέφωνο αμέσως στην αστυνομία και την αμπουλάνσια να έρθουν και ήρθανε αργά. Και η καημένη την άλλη μέρα θα έφευγε στο Βέλγιο και την εχειρίσανε στον νόμο.
1: Μάλιστα.
2: Και πήγα να την βρω και την έχασα γιατί απαγορεύεται. Είναι προσωπικά δεδομένα. Ίσως θέλανε να το καλύψουν. Με αυτό το παπόρι... Ήδη οι πρώτοι Ολλανδοί και ένας Ελβετός ήδη ταξιδέψανε στο μέρος τους. Αλλά σήμερα που μιλούσατε για το όνομά μου με την σύντροφό σας εκεί που την κυρία Ελένη, άκουσα το όνομά μου και για Τενερίφη και έπεσα κάτω με το ποδήλατο και ήμουν αφορτωμένος.
1: Γιατί?
2: Έπεσα κάτω με το ποδήλατο, όχι ότι είμαι άσχημος ποδηλάτης, αλλά οι δρόμοι εδώ έχουν γίνει λάθος με κάτι χρήματα της Ευρώπης και η κυρία μου είχε πέσει στο Λος Χριστιάνος και έσπασε τη λεκάνη του.
1: Μάλιστα.
2: Και με σηκώσαν τουρίστες που περνούσαν και πήγα καλά στο σπίτι.
1: Να μην το ξαναπώ τότε.
2: Τι να κάνω, να πηγαίνω περπατώντας. Αλλά και για τους συνομιλητές που παίρνουν τηλέφωνο από την Αυστραλία. Εχθές πήγα στην τράπεζα και μου είπανε ότι το διαβατήριό μου λύγει. Πήρα πήρα τηλέφωνο αμέσως στο προξενείο στη Μαδρίτη και μου δώσαν ραντεβού στις 12 Ιουνίου στις 11 η ώρα.
1: 12 Ιουνίου, καλά είναι.
2: Και θα πάω να μου ανανεώσουν το διαβατήριο. Τώρα δίνουν 10 χρόνια. Ναι. Τώρα που δεν έχουμε ημερομηνία ζωής.
1: Γιατί δεν λέτε αυτό. Γιατί δεν έχετε ημερομηνία, τι είναι αυτό τώρα που λέτε.
2: Όλοι οι μεγάλοι έχουν μια ημερομηνία.
1: Όχι, καλέ. Τι πάνω.
2: Όταν σε πονάνε τα γόνατά σου, γιό μου.
1: Ωπ, έπεσε η γραμμή. Για κάντε μια, κυρία Ειρήνη, μια προσπάθεια για να... Εντάξει, μην το κόψουμε τη σωρά, θα πάμε στο Γιώργο μετά. Από Λονδίνο. Να κάνουμε μια προσπάθεια. Εντάξει, βγαίνει μια φορά, δύο φορές το χρόνο. Λοιπόν... Κύριε Σπύρο, το ξέρει αυτό ο κύριος Δημήτρης. Γεια σας, κυρία Σόφη. Συγχαρητήρια, λέει στο Δημήτρη Σταραγάκη μας, γιατί ξέρει να θυμάται. Καλό ταξίδι στο φως, στο δημοσιογραφικό του πατέρα. Μου έχει στείλει εδώ κύριο Σταύρος για τα πατίνια. Θα το διαβάσω μετά, κύριε Σταύρο, το έχω σημειώσει. Σήμερα δεν έχει, λέει, σχόλιο. Δεν έχει έρθει και σκίτσο, ε. Ναι. Τον έχουμε. Ελάτε, κύριε Αλέξανδρε.
2: Χαιρετισμού σε όλου.
1: Εντάξει.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Αλέξανδρε. Χαιρετισμού.
2: Εσάς με κρατάτε ζωντανό, τι να κάνω.
1: Όχι, εντάξει. Εσείς, το αντίστροφο συμβαίνει. Εσείς και εσείς μας δίνετε κουράγιο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Γιώργος από το Λονδίνο. Από τη Νέα Υόρκη. Από το Λονδίνο.
2: Πάνω τι έγινε.
1: Έλα, ρε, Γιώργη.
2: Καλά.
1: Σε καλά. Ναι, εδώ παλεύω.
2: Πρώτα απ' όλα τα χρόνια πολλά στην Ειρήνη, τα πάω κιόλα, ναι. Αλλά την ομορφιά μας εκεί την Ειρήνη, την αρχηγό του, μία από τους αρχηγούς, αλλά από τις κορυφές, ναι. Και μήτριες. Τι σου στείλε κάποιος ένα μήνυμα εκεί, τι σου στείλε.
1: Τι μου στείλε.
2: Μπάγκερ, Γιουβέντους και Ολυμπιακός, τι κάθε ήταν, τι, ποιος ήταν αυτός,
1: είναι...
2: που
1: λέγεται αυτό. Ο Γιάννης, εντάξει, είναι νίκη, δεν ξέρω για τον άνθρωπο, κάτι έγραφε, δεν ξέρω τι είναι.
2: Σήμερα το τραγούδι που αφιερώνω είναι «Νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου».
1: Ναι.
2: Για τον Παναθηναϊκό είναι αυτό. «Νυχτερίδες
1: είναι
2: και αράχνες».
1: Είναι σίγουρος. Μπα, κάθε ήττα, λέει, για αυτόν τον σωματείο είναι νίκη του αθλητισμού.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν πειράζει. Άκουσε με κάτι. Στο τραπέζι του Ολυμπιακού κάθονται μόνο οι πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού. Ήταν από 19. Και όλοι τα υπόλοιπα λιμά κάθονται σε άλλο τραπέζι. Και αυτό, ναι, που θα σου πω τώρα, για να το αντιληφθείς και εσύ και αυτός που σου στείλε το μήνυμα, έχει να κάνει ως εξής. Τα 100 χρόνια ιστορίας που έχουν κλείσει όλοι τους, ο ένας έχει 12 πρωταθλήματα ή 14, ο άλλος έχει 20, ο άλλος έχει 4 και ο Ολυμπιακός 48. Δηλαδή η ΑΕΚ για να πιάσει 48 θέλει 400 χρόνια. Σε αυτή τη ζωή δεν θα το δει. Ο Παναθηναϊκός για να πιάσει τα 48
1: αναλογικά,
2: θέλει 250 χρόνια. Σε αυτή τη ζωή δεν θα το δει. Ο ΠΑΟ για να πιάσει τα 48 θέλει 1100 χρόνια. Σε αυτή τη ζωή δεν θα το δει. Οπότε και οι τρεις τους έχουν δίκιο. Αφού δεν πρόκειται να δουν ποτέ τα 48 του Ολυμπιακού. Δεν πρόκειται, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
2: Έτσι είναι η ιστορία. Έτσι δεν είναι. Δεν πρέπει να τους αφήσεις. Αυτοί τους κάποτε διάγγελοι μας καταστρέψατε τις Κυριακές. Σας καταστρέψαμε τις Κυριακές, σας καταστρέψαμε τις Τετάρτες και σας καταστρέψαμε και τα όνειρα τα αντιευρωπαϊκά και αντιολυμπιακά που είχατε. Σε 20 μέρες, 29, ημέρα Παρασκευή, είναι 2 χρόνια από την κατάκτηση της πρώτης ελληνικής ομάδας σε ευρωπαϊκό τίτλο στο ποδόσφαιρο. Και θα τους βάλεις το είσαι κάτι μαγικό. Έτσι. Καταλαβες. Τι το τραγούδι που έχει γράψει ο Ανιψιός του φίλου μου, του. Πώς το λένε, μωρέ, που είναι και Παναθηναϊκός αυτός ουσιαστικά.
1: Ποιος.
2: Και το. Είναι ο Πες Μπουζού και τραγουδάει και έχει κολλήσει στο μυαλό μου τώρα. Τραγουδούσε με τη Μαριό στην Αλεξανδριανή στην Πλάκα.
1: Δεν το ξέρω, δεν μου έρχεται. Δεν το ξέρω.
2: Αυτός έγραψε τον ύμνο τώρα που μόλις έγινε, που λέει ο Μεντιλίμπα, με το Μεντιλίμπα αρχηγός.
1: Δεν το έχω ακούσει.
2: Ρε τι έχουν, ρε τι τους έχεις κάνει, ρε Ολυμπιακέ. Ρε τι τους έχεις φτιάξει, ρε.
3: Ρε φρίλε, τι τους έχεις κάνει, ρε. Εδώ σχολιάζω στο μεγάλο Σταύρο Τσόχο και άλλον έναν, νομίζω, πώς λέγεται, ο εκφωνητής 30 χρόνια του Ολυμπιακού και στο ποδόσφαιρο, στο Καραϊσκάκι, ο μεγάλος,
1: πώς λέγεται. Ξέρω ποιον, δεν το ξέρω το όνομα, το Σταυρακάκης, τον ακουφωνάζει, ναι, απ' έξω.
3: Πέθανε και αυτός, ναι, και σε αυτόν είναι μεγάλη. Ρε φρίλε.
1: Στράφης Γαδάκης.
3: Ο Γαδάκης, μπράβο. Και στους δύο, λοιπόν, να είναι ελαφρύ το χρώμα που τους σκεπάζει. Καλό ταξίδι και στους δύο. Εμείς μεγαλώσαμε με αυτούς τους ανθρώπους. Όπως αντιλαμβάνεστε, να συνεχίσω. Ρε φρίλε, τι τους έχεις φτιάξει, ρε φρίλε. Τι τους έχεις κάνει, ρε Ολυμπιακά, ρε. Τι έχουν πάθει, ρε. Ρε βλέπουν οι φιάλτες, ρε. Και ύστερα μου λες εσύ εμένα ότι θα πέσει ο Μητσοτάκης. 700 χρόνια θα κυβερνάει, ρε.
1: Να σου πω, θα έρθεις για το Final Four.
3: Όταν θα το σηκώσω, γιατί πρόσεξε να σου πω, φέτος ο Ολυμπιακός θα σηκώσει, αυτό το λέω να το αντιληφθούν όλοι τους, θα το σηκώσει μες στο ΟΑΚΑ.
1: Θα δούμε.
3: Όχι, θα το σηκώσει, άσε το θα δούμε. Δεν υπάρχει θα δούμε. Ο Ολυμπιακός θα το σηκώσει μες στο ΟΑΚΑ. Προς στιγμή τώρα υπάρχει το τραγούδι του Κατσατσίδη «Νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου». Σήμερα είναι το τραγούδι «Νυχτερίδες και αράχνες». Ήρθαν οι νυχτερίδες και φάγαν τις αράχνες.
1: Α, η Βαλένθια είναι νυχτερίδες, ε.
3: Βέβαια.
1: Ναι,
3: νυχτερίδες και αράχνες, δεν είναι στο Βάι. Θα τους τα αφιερώσω και την Παρασκευή. Μην γίνει κανένα. Πρόσεξε, μην γίνει 2-2. Γιατί θα έχουμε μεγάλη.
1: Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, θα είναι την Παρασκευή.
3: Λοιπόν, θα δούμε.
1: Δύσκολο, γιατί τώρα υπάρχει άγχος.
3: Εκτός αν το κάνει και επίτηδες.
1: Γιατί για να είναι Γιαννακόπουλος στο.
3: Βέβαια. Γιατί
1: όχι επίτηδες, δεν το έκανε επίτηδες.
3: Λέω, ρε παιδί μου, μπορεί να το έχουν. Ξέρω εγώ τώρα.
1: Όχι, γιατί να σου πω, παίζουν και άλλοι, δεν είναι.
3: Ναι, είναι και καλή ομάδα.
1: Δεν είναι, δεν παίζουν. Αλλά τώρα υπάρχει, ρε παιδί, μια πίεση.
3: Εντάξει, άλλο.
1: Αβαντάζ έχει ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως.
3: Χθες το βράδυ άκουγα, εσάς ήταν ξημερώματα, και άκουγα από το σταθμό σας μία συζήτηση που είχε, πώς λέγεται ο κύριος, ο οποίος ήταν πιο παλιά, ξεκίναγε 5 ώρα μετά από σένα, θυμάσαι.
1: Ο Σπύρος, ο Παπαδάκης.
3: Ναι, ο Σπύρος, ο κύριος Παπαδάκης. Ο οποίος είχε μία συζήτηση λέγοντας για τη δολοφονία του πατέρα. Σκότωσε τον νεαρό.
1: Στην 20χρονο, ναι.
3: Μπράβο, ρε φίλε. Λοιπόν, άκουσα. Δεν μπορούμε να μπούμε στο ψυχισμό αυτού του άνθρωπου.
1: Όχι, Μανώλη, δεν μπορούμε.
3: Κανένα δεν μπορεί να μπει σε ένα ψυχισμό ενός ανθρώπου που χάνει το παιδί του.
1: Όχι.
3: Εάν δεν το έχει γευθεί ο ίδιος, δεν μπαίνει σε ψυχισμό.
1: Όχι, αλλά δεν δικαιολογεί και την πράξη του.
3: Άλλο, εγώ δεν είπα ότι δικαιολογεί, είπα δεν μπαίνει σε ψυχισμό.
1: Όχι, μα πώς, να σου πω. Σε κανενός στον ψυχισμό δεν μπορεί να μπει κανείς. Από το πιο απλό μέχρι το πιο βαρύ. Εγώ έχω ξαναπεί ότι η φράση «σε καταλαβαίνω» είναι μια μεγάλη μπούρδα.
3: Ναι, πολύ μεγάλη, όπως το λες.
1: Δεν μπορείς να με καταλάβεις και δεν μπορώ να σε καταλάβω, τελεία.
3: Βέβαια, γιατί είναι τελείως διαφορετικές οι
1: εμπειρίες. Ναι, το λέμε τώρα, να είχαμε να λέγαμε. Τίποτα δεν καταλαβαίνουμε.
3: Να πούμε, ναι. Όπως το λες. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στον κύριο Σταυρακάκη. Κύριε Σταυρακάκη, τι τους έχει κάνει ο Ολυμπιακός, κύριε Σταυρακάκη? Τι τους έχει φτιάξει να κάθουν τις 12 τη νύχτα και να δουν μήνυμα στο Μανώλη βρίσκοντας τον Ολυμπιακό? Καταλάβατε, κύριε Σταυρακάκη, γιατί ο Ολυμπιακός είναι τεράστιος. Γιατί είναι αυτοκράτορας.
1: Λοιπόν,
3: αυτές είναι οι περγαμηνές και είναι, πώς να σου το πω, για εμάς τους Ολυμπιακούς είναι το μεγάλο γέλιο. Σκέψου, ρε Μανώλη, σκέψου τώρα να είσαι Παναθηναϊκός και να σκέφτεσαι ότι σε 110 χρόνια ιστορίας που έχεις, 118, έχεις πάρει 20 πρωταθλήματα. Να λες δηλαδή στα 236 θα πάρω 40. Για να φτάσω τον Ολυμπιακό θέλω 300.
1: Έχει έρθει η ερώτηση από τον Μπούμεραγκ για σένα.
3: Για πες μου τι έχει ρωτήσει.
1: Πώς βλέπει την κατάσταση με τον Στάρμερ?
3: Μια χαρά, Στάρμερ. Πρώτα απ' όλα είμαι στη Νέα Υόρκη, αλλά επειδή πολλοί έχετε άγχος με την Αγγλία. Λοιπόν, θα σας πω κάτι.
1: Ναι.
3: Και είναι προσωπική μου γνώμη.
1: Ο Μπούμερα,
3: δεν το λέω για τον Μπούμερα και την καλησπέρα μου. Δεν το λέω για τον Μπούμερα. Λέω για πάρα πολλούς επειδή θέλουν να κάνουν, όταν έγινε το Brexit, τα κανάλια τα δημοσιογραφικά, τα ευρωπαϊκά, γίνανε και λέγανε η Αγγλία θα καταστραφεί. Έτσι δεν λέγανε. Δεν λέγανε έτσι, λέγανε κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, αλλά ακουγόταν και αυτό.
3: Όχι, ακουγόταν και αυτό, ακουγόταν μόνο αυτό. Δεν ακουγόταν και αυτό, ακουγόταν μόνο αυτό. Το αποτέλεσμα μετά από 3 χρόνια που έχει βγει ουσιαστικά και μετά από 10 χρόνια που έχει ψηφίσει η Αγγλία Brexit, γιατί το 16 έγινε, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, ουσιαστικά βγήκε η 3η χρονιά, νομίζω είναι τώρα που έχει βγει, ουσιαστικά. Λοιπόν, το αποτέλεσμα δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Ακριβώς ανάποδα. Ούτε το pound έπεσε σε σύγκριση με το ευρώ, που κάποιοι ψιλικατζίδες οικονομολόγοι της ΟΚΑΣ βγαίναν στα ραδιόφωνα, γράφαν αυτά, ότι το pound θα καταστραφεί, η στερλίνα θα καταστραφεί. Μπορείς να μου πεις πόσο έχει σήμερα η στερλίνα?
1: Δεν ξέρω.
3: Σήμερα.
1: Πες με εσύ.
3: 1,16. Όταν έγινε το Brexit, ξέρεις πόσο είχε?
1: Πόσο?
3: 1,09. Δηλαδή, για να το δώσουν να το καταλάβουν καλά κάποιοι, 1,000 λίρες αγοράζουν 1.090 ευρώ. Σήμερα 1.000 λίρες αγοράζουν 1.160 ευρώ. Το κατάλαβες, Μανώλη?
1: Ναι, εντάξει, αναπτύχθηκε το νομίσμα, σωστά.
3: Έτσι. Αυτοί όμως τότε που έγινε το Brexit...
1: Δυνάμωσε δηλαδή, άλλο. Αυτό εννοώ, αναπτύχθηκε.
3: Βέβαια. Λέγανε άλλα τον άλλο.
1: Εντάξει.
3: Θα μου πεις, προβλήματα στη χώρα δεν υπάρχουν? Σε όλες τις χώρες υπάρχουν προβλήματα. Σε όλες τις χώρες υπάρχουν προβλήματα. Το θέμα είναι ότι πώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Τι οργάνωση είναι. Και σου είπα, από τον COVID, που κάποιοι κατεβάζανε τα αεροπλάνα των Ιταλών, βλέπε Γερμανία, και παίρνανε και κλέβανε τις μάσκες, μέχρι που οι Άγγλοι φτιάξανε 48.000 εντατικές πλήρες εξοπλισμένοι, μιλάω για αυτή την περίοδο, μέχρι σήμερα που υπάρχει ένας ουκρανικός πόλεμος, που έχει γίνει μια οικονομικά... Ξέρεις πόσο έχει σήμερα η βενζίνη στο Λονδίνο? Γιατί το συζήταγα πολύ πρωί σήμερα. Ξέρεις πόσο έχει σήμερα η βενζίνη στο Λονδίνο? Σήμερα που μιλάμε, ξέρεις πόσο
1: ξέρω.
3: Έχει? 1,51, 1,52, 1,49, 1,54.
1: Λίρα.
3: Πόσο έχει στην Ελλάδα? Ναι. Μία λίρα 1,16 και 50, 1,86. Έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, πιο ακριβή είναι εδώ.
3: Πρόσεξε, δηλαδή στην Ελλάδα είναι πιο ακριβή, με την Αγγλία να έχει 2,5 φορές το μισθό της Ελλάδας, σωστά. Δηλαδή,
1: παραπάνω,
3: για
1: να ξέρω,
3: το δώσω να το καταλάβει,
1: είναι, παραπάνω,
3: είναι σαν να πουλιέται στην Ελλάδα η βενζίνη 1,10, Μανώλη.
1: Ναι.
3: Το καταλαβες. Τώρα, με τον πόλεμο. Αλλά κατά τα άλλα η Αγγλία έχει καταστραφεί. Ο Στάρμερ. Ο Στάρμερ προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του. Το πρόσεξε, ξαναδεί. Στην Αγγλία υπάρχει ένα σύστημα το οποίο εγώ αυτό μου αρέσει, θα σου πω την αλήθεια, είναι ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά σου. Ναι. Nice to meet you. Go to your house. Χάρηκα πολύ.
1: Περίμενε αυτό που γίνεται.
3: Ανέκαθεν. Έγινε το Brexit.
1: Στον ιδιωτικό τομέα εννοείς?
3: Όχι, φίλε.
1: Και στο δημόσιο.
3: Πλάκα κάνεις? Δεν το ξέρεις αυτό, δεν το γνωρίζεις αυτό? Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, μάλλον σε οποιαδήποτε, τώρα που μιλάμε, που στην Αγγλία τώρα πρέπει να είναι, τι ώρα είναι τώρα, μισό λεπτό να σου πω, πρέπει να είναι 10.30 τη νύχτα,
1: ναι,
3: στην Αγγλία. Γιατί είναι 5.30 εδώ.
1: Ναι.
3: Εντάξει, είναι 5 ώρες μπροστά. Λοιπόν, 10.30 τη νύχτα, τώρα να πάρεις τηλέφωνο στην εφορία. Θα σου απαντήσουν, θα σου, το ανώτερο όριο είναι 20 λεπτά. Και θα πείτε τηλεφωνία σου, ποιο είναι το πρόβλημά σας, δώστε μας τη θητεία σας και πέστε μας τι έχετε. Κυριακή, bank holiday τη Δευτέρα, η δουλειά μας πέρασε, γιορτάζαμε την 1η Μαΐα, ήταν bank holiday Δευτέρα Αργίας, στην Αγγλία. Όχι σε την Ελλάδα που ήταν Παρασκευή, το κάνανε Δευτέρα. Όλες αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες δουλεύουν και άκου και κάτι, Μανώλη, με το που απαντάνε σου λέει καταγράφονται για λόγους εκπαίδευσης. Πρόσεξε λοιπόν τι θα σου πω. Παίρνω εγώ τηλέφωνο σε μια δημόσια υπηρεσία. Και αυτή που μιλάει στο τηλέφωνο δεν κάνει σωστά τη δουλειά της.
1: Ναι.
3: Εάν εγώ κάνω παράπονο, complaint λέγεται, αυτά γίνονται και online, εκτός ότι μπορώ να πάω και από εκεί, από το τηλέφωνό μου δηλαδή και από το λάπτο μπορώ να τα κάνω, μου λένε τι έγινε, τι ώρα πήρατε τηλέφωνο, πήρα στις 10 και 34, 4 που είναι τώρα. Μίλησα με τον κύριο Μανώλη. Ο κύριος Μανώλης, ο οποίος δεν μου μίλησε καλά, γι' αυτό το λόγο και για εκείνο δεν με εξυπηρέτησε.
1: Ναι.
3: Πολύ ωραία, μου λέει. Θα σας απαντήσουμε εντός 24 ώρων. Σε λιγότερο, up to 24 ώρες. Το up to 24 ώρες είναι το maximum σε ένα 24 ώρο, μου λέει. Το maximum.
1: Ναι.
3: Σε 8-10 ώρες σας πάρουν τηλέφωνο το πρωί. Θα σου πει κύριε Γιώργο, κύριε Μανώλη, κύριε Παύλο, πώς λέγεσαι. Ναι, ακούσαμε τη συνομιλία σας, έχετε δίκιο. Και ο κύριος, του λένε αυτόν, χάρηκα πολύ, έφυγε στην υπηρεσία. Κατευθείαν. Ισχύει για όλες, μα για όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα.
3: Έχουν μονιμότητα, πρόσεξε τους λόγους, μονιμότητα, μόνιμη εργασία. Όταν όμως αποδειχθεί ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, πήγαν σπίτι τους με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς πολλά πολλά. Σου λέει, φίλε, δεν κάνεις τώρα τη δουλειά σου. Ναι, χάρηκα πολύ, γεια. Εγώ, αυτό Μανώλη, με χαροποιεί. Όχι γιατί χάνει τη δουλειά του κάποιος, αλλά γιατί κάνει αυτόν τον κάποιο που δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, να την κάνει σωστά, για να μην τη χάσει. Το κατάλαβες, Μανώλη?
1: Ναι, ναι, προφανώς.
3: Και μιλάω από το NHS, δηλαδή από το ΕΣΥ, μιλάω για την αστυνομία, μιλάω για την εφορία, μιλάω για το ΙΚΑ, για το ταχυδρομία, για όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις. Όταν λοιπόν εγώ σε μια χώρα, γιατί είναι και η συζήτηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, φτάνει κάποιος τρελός ή τον λένε τρελό, 89 χρονών, να πάει μια καραμπίνα και να πει αγανάκτσα ρε, θα μπω μέσα και να σας στείλω όλους, αυτόν τον άνθρωπο, φίλε, κάποιοι τον οθήσαν εκεί. Κάποιες συμπεριφορές τον οθήσαν εκεί. Βλέπουμε το αποτέλεσμα, αλλά βλέπουμε την αιτία μάλλον. Ποιοι είναι, δηλαδή να σου πω ένα άλλο πολύ σοβαρό. Κάποιος, επειδή ήταν κομματόσκυλο και είχε να πούμε το γνωστό το Μητσοτάκη ή τον Γεωργιάδη ή τον Βορύδη ή τον οποιοδήποτε βουλευτή, λέω τυχαία ονόματα, τον βάλανε από εκεί που βόσκε πρόβατα να πατάει κάποια κουμπιά σε κάποια τρένα. Χαθήκαν 57 ζωές. 57 παιδιά χαθήκαν. Χαθήκαν, Μανώλη, χαθήκαν.
1: Ναι.
3: Και δεν υπάρχει κοινωνική ευαισθησία από το κράτος. Στην Αγγλία, εάν είχε γίνει όχι με 57, με 7 παιδιά αυτό, σε πληροφορώ ότι θα είχαν παραιτηθεί όλοι τους. Όλοι τους.
1: Καλά, όλοι δεν χρειάζεται να παραιτηθούν.
3: Φίλε, όταν μια χώρα...
1: αυτός που όταν φίλε
3: μια χώρα... Άκουσε με, όταν μια χώρα, και στο ξαναλέω, σου έχω φέρει πολλά παραδείγματα και δεν θέλουν κάποιοι να τα αντιληφθούν, γιατί δεν γουστάω να τα ακούνε. Γιατί θέλω να υπάρχει αυτό το ρουσφατιλίκι. Ξέρετε ρε ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ ρε. Ποιος είσαι, τι είσαι εσύ, ποιος είσαι, για πες μας, τι είσαι εσύ.
1: Και το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, δεν νομίζω ότι είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
3: Όχι, μόνο ελληνικό. Γιατί στην Αγγλία υπάρχει και ειδική εκπομπή, καθημερινή, η οποία λέγεται What do you think you are? Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Αυτό που σου λέω είναι πρώτα, όποιον δεν είναι στην Αγγλία θα στα πει αυτά. Δεν σου λέω κάποια πράγματα εγώ τρελά.
1: Ναι.
3: Με όλες, πρόσεξε, με όλες τις ασθένειες που έχει το καπιταλιστικό σύστημα της Αγγλίας, αλλά δεν θέλω να σου πω κάτι. Αν αυτό το καπιταλιστικό σύστημα που υπάρχει στην Αγγλία υπήρχε στην Ελλάδα, δεν θα άλλαζε η κυβέρνηση για τα επόμενα 200 χρόνια. Ενώ στην Αγγλία που υπάρχουν αυτές οι δημοκρατίες, αυτή η οργάνωση στους δρόμους, άκουσα για τα πατίνια. Για τα πατίνια. Δεν λες. Ξέρεις τι ετοιμάζουν να κάνουν τώρα στα πατίνια. Γνωρίζεις.
1: Όχι, πού να ξέρω.
3: Registration number. Όλα τα πατίνια θα έχουν πινακίδα. Για να ξέρουμε ποιος είναι αυτός που το καβαλάει, ρε φίλε. Δεν μπορείς εσύ να περνάς ανάμεσα από μηχανάκια, ανάμεσα από αυτοκίνητα, να μην κρατάς τα κόκκινα φανάρια, να μην φοράς κράνος και να μην μπορεί να ξέρει κανένας ποιος είσαι. Θα το φτιάξουν τώρα. Αυτό που σου λέω είναι στο νομοσχέδιο το οποίο κατεβαίνει. Αυτό που σου λέω σύντομα. Μόλις θα ψηφιστεί, θα το πω κιόλα. Εγώ θα ψηφίσω. Τα οποία όλα τα ποδήλατα, όλα τα πατίνια, όλα τα ηλεκτρικά σκουτεράκια, τα οποία έχει 20 μίλια το Λονδίνο μέσα, δηλαδή 30 χιλιόμετρα. Με average κάμερες, πρόσεξε Μανώλη, με average κάμερες, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Έχουν μετρήσει με χρόνο από τη μια κάμερα στην άλλη, θέλεις 3 λεπτά. Εάν περάσεις σε 2 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα, έχεις πάει κλίση, ας περάσεις και με 0 χιλιόμετρα και με 0. Γιατί σου λένε, μαγκά, πώς την έκανες αυτή την απόσταση κάτω από 3 λεπτά, όταν με το όριο ταχύτητα στα 3 λεπτά. Άρα λοιπόν, ήδη έτρεχε πριν την κάμερα και στην κάμερα πάτησε το χρόνο και πέρασε ο μηδέν πάτο το ticket σου, 3 πόντους και 180 λίρες για την πρώτη φορά. Και τη δεύτερη είναι 6 πόντους, 400 λίρες. Και χάνεις το δίπλωμα. Γι' αυτό όλοι οι πιτσιρικάδες μεταξύ 18 με 24, το 80%, όχι όλοι, να μην λέω ψέματα, το 80% έχουν χάσει από 6 έως ένα χρόνο το δίπλωμά τους. Αυτά τα γνωρίζουν κάτω στην Ελλάδα. Τα ξέρουν. Όταν λοιπόν ένα κράτος Μανώλη σε στέβεται, γιατί Μανώλη θα το πω και θα τελειώσει εδώ η κουβέντα, για να μην συγκρατάω παραπάνω την γράμμα. Έχω επιχειρήσεις, είμαι στην Αγγλία 26 χρόνια. Δηλαδή επιχειρήσεις μου τεράστιες. Και είχα άλλα 15 χρόνια στην Ελλάδα. Έφυγα με πληρωμένη προκαταβολή για το επόμενο έτος και το ΦΠΑ. Εάν τα πήρες εσύ ποτέ από το ελληνικό κράτος, τα πήρα και εγώ. Ποτέ δεν μου τα γυρίσαν πίσω. Πώς ξεξούλω, ποτέ. Πάνε αυτά τα λεφτά. Χαθήκανε. Πληρωμένα, έτσι. Πληρωμένα από μένα. Και την πρώτη χρονιά, φίλε, την οποία έκανα φορολογική δήλωση στην Αγγλία, μετά από 8 μήνες, μου είχε στο σπίτι μου μία επιταγή. Επιταγή με το όνομά μου και μου λέει: ξέρετε κάτι, επειδή σας κρατήσαμε παραπάνω εφορία για το πρόεδρο, θα σε επιστρέφουμε 4.500 λίρες, πολλά τα λεφτά. Μιλάμε τώρα για να σου πω σημερινό ποσό 15.000 λίρες. Δηλαδή 20.000 ευρώ, την οποία σε 5 μέρες, εάν τη βάλετε στο λογαριασμό σας, θα βρεθούν στην τράπεζα. Εάν θέλετε να την εξαργυρώσετε, θα σας κρατάμε 4% στην τράπεζα σήμερα. Ρε φίλε, όταν το κράτος λοιπόν εμένα με σέβεται σαν πολίτη, με σέβεται, εγώ είμαι αναγκασμένος να το σεβαστώ ή δεν είμαι, ρε φίλε.
1: Ναι.
3: Όταν το κράτος δεν με σέβεται, υπάρχουν 57 νεκροί και δεν ξέρουν τι έχει γίνει. Βγαίνει κάποιος άλλος εισαγγελέας και λέτε: ξέρει κάτι, εγώ βάζω την υπόθεση στο αρχείο. Κάποιοι άλλοι λέει: ξέρετε κάτι, δώσαμε τα λεφτά στο ΠΚΠ, αλλά δεν δίνουμε 300 εκατομμύρια στους συνταξιούχους. Αυτά δεν γίνονται πουθενά αλλού παρά μόνο στην Ελλάδα. Στην Αγγλία πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να γίνεται. Γιατί όταν ο Κάμερον είπε ότι πάμε για Brexit και ψηφίστηκε, με πρόσεξε, όχι με 62, με 52% το Brexit, με 52, πρόσεξε τι σου λέω. Έφαγε 3 πρωθυπουργούς, αλλά το Brexit παραδόθη. Υπήρχε ένα 48%, σχεδόν 50-50 δηλαδή. Ένα 48% που έλεγε όχι, μην φύγουμε από την Ευρώπη. Όμως η δημοκρατία αυτή, η καπιταλιστική της Αγγλίας, της δεξιάς Αγγλίας, αυτή είπε όχι, ρε μάγκες. Εμείς ψηφίσαμε 52% και η Κάμερον δεν κάνει παράδοση σπίτι σας. Έλα εδώ, Μέη. Δεν κάνεις παράδοση, πήγαινες και ερχόσουν με τη Μέρκελ, ναι, σπίτι σου και εσύ. Ελλάδο Τζόνσον πήγε, έκανε παράδοση, παρέδωσε το Brexit και επειδή, άκουρε Μανώλη, γι' αυτό σου λέω ότι είναι κράτος, επειδή ο πρωθυπουργός της χώρας, περίοδο COVID, έκανε ένα πάρτι με 18 άτομα σπίτι, 18 άτομα και βγήκε στη δημοσιότητα, φάγαν και τον Τζόνσον. Ενώ στην Ελλάδα... Ο Μητσοτάκης στη Μυτιλήνη βρέθηκε με 50 άτομα, δεν παρετήθηκε κανένας. Περίοδο COVID. Έτσι δεν είναι, Μανώλη?
1: Έτσι είναι.
3: Α, μπράβο. Αυτά. Καλό υπόλοιπο. Και πού είσαι, Σταυρακάκη? Τι τους έχει κάνει ο Ολυμπιάκος, ρε? Ρε, τα όνειρά σας τα μας λέτε για τα 200 χρόνια.
1: Καλό βράδυ. Γεια σου, κυρία Σμαράγδα, ελάτε.
4: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Κλείστε το ραδιόφωνο τελείως.
4: Δεν έχω ραδιόφωνο.
1: Έχετε ανοιχτή έγραση.
4: Ναι, δεν γίνεται, γιατί δεν ακούω καλά και δεν θα μπορώ να τα ακούω. Δηλαδή δεν σας μιλάω.
1: Ναι, μου γράφει εδώ ο κύριος. Τι εννοείτε, δεν γίνεται να έχουμε ανοιχτή έγραση? Πώς μιλάμε τόσο καιρό?
4: Με ανοιχτή έγραση σας μιλάγα.
1: Όχι, όχι.
4: Να κάθεστε να την κλείσω ραδιόφωνο. Μ' ακούτε τώρα?
1: Βέβαια σας ακούω.
4: Εγώ δεν σας ακούω καθόλου όμως.
1: Ναι, κανονικά.
4: Δεν ακούω τίποτα εγώ.
1: Ναι, γιατί θα βάλετε το τηλεφωνάκι στο αυτί σας?
4: Μόνο αν έχω ανοιχτή έγραση σας ακούω.
1: Άντε πάλι.
4: Δεν μιλάτε.
1: Δεν γίνεται να ανοιχτή έγραση. Σας ακούω, ναι.
4: Λοιπόν, πρώτον, θέλω να πω για το Χανταϊό. Επίτηδες το φυτέψανε μέσα στο πλοίο, γιατί τα κυπευτικά που τρώμε, που είναι στο χωράφι, δεν περνάνε τροχτικά.
1: Άντε καλά τώρα, επίτηδες το φυτέψανε, τι είναι αυτά που λέτε?
4: Επίτηδες το φυτέψανε.
1: Ελάτε, ελάτε, ελάτε.
4: Μετά θα μας κάνουν τα ίδια με τον κόμμα. Θα πούνε βγήκαν εμβόλια, κάντε τα εμβόλια. Θα πλουτίσουν όπως πλούτησε η Pfizer και οι άλλες εταιρείες.
1: Ελάτε. Ούτε εμβόλια θα έχετε τίποτα τώρα.
4: Θυμήσου που στο λέω. Ότι αυτό έχει γίνει.
1: Ούτε εμβόλια. Κυρία Σμαράγδα, δεν μπορώ να ακούω. Όχι, δεν γίνεται να μιλήσουμε έτσι. Λυπάμαι.
4: Περίμενε, κάτσε. Έχω κάτι άλλο να σπαρτώ από αυτό. Έλα, μ' ακούω.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται με ανοιχτή ακρόαση. Δεν γίνεται.
4: Εντάξει, άστο, θα την κλείσω. Απλά δεν θα σα ακούω. Όταν θα μ' ακούσω εσύ.
1: Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε έτσι. Πόσο μιλάγαμε τόσο καιρό, τι είναι αυτό που λέτε τώρα.
4: Και τότε με ανοιχτή ακρόαση.
1: Όπα, παπα, όχι, ούτε για αστείο.
4: Περίμενε, ρε παιδί μου, εντάξει, εσύ με ακούς.
1: Βέβαια,
4: αν με ακούς εσύ, εγώ μπορώ να σου μιλήσω.
1: Ναι, αλλά αν θέλω να σας διακόψω, δεν γίνεται να με ακούτε.
4: Όχι, δεν έκλεισα την ανοιχτή ακρόαση.
1: Α, με ακούτε άρα.
4: Σας ακούω, ναι, χαμηλά, αλλά σας ακούω.
1: Είδατε λοιπόν. Πάμε.
4: Εσείς με ακούτε.
1: Σας ακούω εγώ.
4: Λοιπόν, επίσης. Θέλω να καταγγείλω την ελληνική αστυνομία, γιατί πήραμε, ζητήσαμε βοήθεια και μας είπαν έχετε 100 ευρώ να κάνετε μήνυση. Αφού δεν έχετε, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα τι νόμος είναι αυτό.
1: Συγγνώμη, εξαρτάται τι βοήθεια ζητήσατε.
4: Άμα ο άλλος δεν έχει λεφτά.
1: Μισό λεπτό. Τι βοήθεια ζητήσατε. Τι βοήθεια ζητήσατε.
4: Προστατευτό.
1: Τι βοήθεια ζητήσατε. Α, δεν... Πάλι ανοίξατε το. Βάλατε την
4: αγκαλιά. Όχι, δεν έχω ανοίξει τίποτα. Απλά σε πάνω από άλλο κινητό.
1: Τι βοήθεια λοιπόν, ζητήσατε λοιπόν.
4: Γιατί το δικό μου δεν έχω κάρτα για να σε
1: τι
4: πάρω.
1: Τι βοήθεια ζητήσατε.
4: Τι.
1: Τι βοήθεια ζητήσατε.
4: Α, κάτι έγινε με ένα γεωνομικό και πήρα τηλέφωνο. Και λέω έτσι και έτσι. Λέω κατηγορήσαν το παιδί άδικα. Λέω και αυτά.
1: Και σας είπαν ότι πρέπει να κάνετε μήνυση.
4: Το παιδί και τα λοιπά. Και μου λέει, κάντε τους μήνυση. Λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μόνο να δώσετε 100 ευρώ. Λέω, συγγνώμη. Δεν μπορείτε να σας καλέσουμε να μας υπερασπιστείτε.
1: Η αστυνομία.
4: Να βρούμε το δίκαιο μας που έχει, που μας κατηγορήσαν άδικα. Και μόνο μας σας δώσουμε λεφτά, λέω, θα
1: όχι,
4: το
1: όχι,
4: κάνετε.
1: Όχι, έχετε...
4: Λέει, δεν γίνεται, λέει, έτσι είναι ο νόμος,
1: κυρία Σμαράγδα,
4: και πληρώνει, έχετε... λέει, τη μήνυση, λέει, ή δεν κάνουμε τίποτα.
1: Κυρία Σμαράγδα, έχετε άδικο.
4: Από έτσι μου είπατε.
1: Έχετε άδικο, ναι, έχετε άδικο. Μισό λεπτό, έχετε άδικο όμως, διότι εάν υπάρχει κάποιο ποινικό αδίκημα...
4: Τι ποινικό αδίκημα, αγόρι μου.
1: Αφήστε, κυρία Σμαράγδα, ακούστε λίγο.
4: Δολοφόνος τους αφήνει ελεύθερος.
1: Ακούστε λίγο.
4: Άκουσε στις ειδήσεις που από τον περασμένο Φεβρουάριο.
1: Κυρία Σμαράγδα.
4: Τον άνθρωπο.
1: Κυρία Σμαράγδα. Εάν υπάρχει.
4: Εάν υπάρχει. Και τώρα το πιάσανε.
1: Κυρία Σμαράγδα, εάν υπάρχει ποινικό αδίκημα, η αστυνομία επεμβαίνει αυταπάγγελτα. Εάν εσείς έχετε διαφορά με κάποιον, για να κινηθεί η αστυνομία πρέπει να κάνετε μήνυση. Και για να κάνετε μήνυση πρέπει να πληρώσετε.
4: Εγώ είπα να κάνω καταγγελία, να καταγραφεί το συμβάν.
1: Καταγγελία μπορείτε να κάνετε και να καταγραφεί. Αλλά δεν πρόκειται όμως η αστυνομία να κάνει κάτι.
4: Ναι, ωραία. Να ξέρουν τουλάχιστον τι συμβαίνει. Ούτε αυτό δεχτήκανε.
1: Δεν μπορεί να μην το δεχτήκανε.
4: Εκεί όμως. Και αφήσουν τρία άτομα τους ακούσαμε.
1: Πάτε στον αξιωματικό υπηρεσία και θέλετε, λέτε θέλω να καταγγείλω αυτό και να καταγραφεί στο βιβλίο συμβάντων.
4: Ωραία,
1: δεν μπορεί να σας το αρνηθεί.
4: Και... πήραμε και γυναίκα στην νομικός μας.
1: Δεν μπορεί να σας το αρνηθεί, δεν ξέρω γιατί σας το αρνήθηκε.
4: Λοιπόν, και τις λέω εγώ, εάν απαγορεύεται να έχουμε ζώα, τις λέω, ή να έχουμε κάποια πράγματα σπίτι μας, κλείστε τις φιλοζωικές.
1: Καλά, αυτό δεν είναι δουλειά της αστυνομίας. Αυτό δεν είναι δουλειά της αστυνομίας. Δεν είναι δουλειά της αστυνομίας αυτό.
4: Να καταστρέψουμε, λέω, τελείως την Ελλάδα, λέω. Μόνο λέω.
1: Δεν είναι δουλειά της αστυνομίας.
4: Εγώ δεν είμαι ρατσίστρα, είναι και το ξέρεις. Μόνο αυτοί, λέω, να έχουν δικαιώματα και Ρωμά, λέω. Εμείς οι γνήσιοι Έλληνες, λέω, να πάμε κατά διάολου, λέω. Κυνηγήστε.
1: Α, εντάξει, άμα οι γνήσιοι Έλληνες.
4: Δεν
1: είναι δουλειά της αστυνομίας.
4: Περιοριστική όρη. Αφού είναι τα δολοφόνη, σε ποιο περιοριστική όρη. Το παλικάρι που το σκότωσε αυτό στην Κρήτη, το παλικάρι του είχε κάνει περιοριστικά μέτρα. Και τι έγινε. Το ξέρεις ότι είχε ξαναπλήσει. Έπρεπε να είναι έξω αυτός και να τους σκοτώσει. Τι θα πει, εντάξει, ατύχημα ήτανε. Άλλο να μου σκοτώσει επειδή είναι στο παιδί. Εντάξει, και εγώ δεν θεωρώ σωστό να πάρεις τον νόμο στα χέρια σου.

0: Αλλά από ένα ατύχημα που δεν ήταν εσκεμμένο, θα πάω εγώ να σκοτώσω το αλουνού το παιδί. Έλα μακός.
1: Ναι, προσπαθώ εδώ και ώρα να μιλήσω, αλλά δεν γίνεται. Οπότε...
0: Ναι, όχι, θέλω να στα πω και μετά έχεις το λόγο μου, πες μου ό,τι θέλεις.
1: Δεν έχω να πω
0: λοιπόν,
1: κάτι.
0: Που λες.
1: Δηλαδή, αυτό που έγινε στην Κρήτη είναι μια τραγωδία. Το σχολιάζεται με πολύ λάθος τρόπο, οπότε δεν...
0: Ναι, τραγωδία είναι, όχι. Δεν τη σχολιάζω εγώ την τραγωδία με λάθος τρόπο. Η νομοθεσία είναι λάθος. Γιατί αν η νομοθεσία ήταν σωστή, δεν θα γινόταν το έγκλημα.
1: Ποιο σας το πω αυτό?
0: Έτσι είναι.
1: Καλά.
0: Αφού είναι ψυχοπαθείς έξω, πάνε, τα βάζουν με αθώους ανθρώπους. Με κατάλευκο ποινικό μου.
1: Θα κλείσει, θα κλείσει κάποιος μέσα.
0: Μπαίνουν στα σπίτια μέσα με το έτσι θέλω. Αστυνομικοί και ό,τι άλλοι είναι, μπαίνουν με το έτσι θέλω μες στα σπίτια. Λες και μπαίνουν σε γεύκα τρομοκρατών. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δεν έχουμε νόμους. Δεν έχει καταστραφεί η χώρα μας. Και μετά σου λέει, άντε να μην πω. Δε, καλά τα έλεγε ο κλεωμένος που πήρε τηλέφωνο. Είναι ευχή μου να έρθει. Είχε δίκιο ο κύριος κλεωμένος. Δεν έτσι είναι. Γιατί δεν έχει καταστραφεί η χώρα. Τι δεν έχει καταστραφεί, πες. Υπάρχει τίποτα, υπάρχει παιδεία, υπάρχει σκέτη, υπάρχει. Η Μονή Σφιγμένου, στο Άγιον Όρος, ξέρεις τι υποφέρει, επειδή δεν μνημονεύει τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης.
1: Αχ, μη μου λέτε.
0: Γιατί δεν τον μνημονεύει.
1: Μη μου λέτε για το Άγιο Όρος, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Επειδή λειτουργήσε με τον Πάπα της Ρώμης.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, δεν γίνεται έτσι. Ευχαριστώ, κυρία Σμαράγδα. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας. Δεν γίνεται έτσι, μα δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Κυρία Γεωργία από τη Θεσσαλονίκη, ελάτε.
2: Real FM.
1: Γεια σας, κυρία Γεωργία.
2: Real FM.
1: Κυρία Γεωργία. Real FM. Κυρία Γεωργία.
2: Real FM.
1: Εντάξει, βάλε τραγούδι μέχρι να τα βρούμε.

ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις ένα από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

πάντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Εδώ είμαστε ένα λεπτό μετά τη μία. Μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. Κύριε Γιώργο, το μήνυμα σας ήρθε στα spam και ως εκ τούτου δεν μπορούσα να το δω την ώρα που μιλούσα με τον Γιώργο, τον έτερο Γιώργο από το Λονδίνο. Το οποίο σημαίνει ότι το κρατάω το μήνυμα, δεν ξέρω όμως τι είναι τα grooming gangs που μου γράφετε. Δεν έχω ιδέα πραγματικά. Αν θέλετε δηλαδή να με βοηθήσετε, πολύ θα χαρώ. Να μου πείτε τι είναι κατά βάση. Και όταν θα ξαναμιλήσουμε, πολύ ευχαρίστω να ρωτήσω. Λοιπόν, γελάει και ο κύριος Ευάγγελος από το Τσέστερ και με το δίκιο του άνθρωπος. Real FM, Real FM. Έχει δει τώρα ένα βίντεο ότι έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας. Βίντεο σόκλει από την εκτέλεση του 20χρονου. Δεν ξέρω κατά πόσο. Εγώ προσωπικά δεν θα το έβγαζα το βίντεο. Λοιπόν, μου γράφει ο Πουαρό, ο Μαγιορκίνης λέει εμφανίστηκε πάντως. Τον είχαμε ξεχάσει τον ειδικό. Και αργεί και το επόμενο δρομολόγιο του Άρτεμις να κάνω αίτηση. Αλλά και αυτό λέει σε πλατό μου φάνηκε. Είμαστε στο έλεος. Όχι αυτό. Κανονικά πρέπει να φύγει Πουαρό. Κανονικά πρέπει να κάνει τη βόλτα του. Εντάξει, ο κύριος Μαγιορκίνης, ο Γίγας Μαγιορκίνης, και πριν αναλάβει τη θέση που ανέλαβε τότε επί κορονοϊού, τον είχαμε συμβουλευτεί πολλές φορές. Τους ειδικούς θα ρωτήσουμε τώρα και για το Χανταϊό, αλλά όχι ότι κινδυνεύει η ανθρωπότητα, μην τρελαθούμε. Εντάξει, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Ότι μπορεί να είναι μια επικίνδυνη κατάσταση για τους ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή με εκείνους που έχουν χάσει τη ζωή τους, με αυτούς που ήταν στο καράβι, ενδεχομένως αυτοί που ήταν στο αεροπλάνο, από τη στιγμή που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, ναι. Αλλά όχι ότι υπάρχει μεταδοτικότητα που θα... Για όνομα του Θεού. Α, είπαμε. Θα μου πείτε, όταν όποιος καεί στο χυλό φυσάκι το γιαούρτι. Εντάξει. Αλλά όχι ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Τι χαμπάρια μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος. Ο Τραμπ μου λέει τι έγινε. Καλά. 17.000 δηλώσεις. Το πιο τελευταίο που υπάρχει, το πιο τελευταίο δηλαδή γύρω στις 11 απόψε, λέει ότι μέσα σε μια εβδομάδα βλέπει συμφωνία με το Ιράν. Οι συνομιλίες, λέει, των τελευταίων 24 ώρων είναι πολύ καλές. Τι θέλετε να σας πω εγώ τώρα. Βομβαρδίζει μετά από 5 λεπτά, δίνουν τα χέρια. Μετά ξαναβομβαρδίζει, μετά ξαναδίνουν τα χέρια, αγκαλιάζονται, φιλιούνται, ξαναβομβαρδίζει. Το Ιράν εντωμεταξύ με τη σειρά του ρίχνει με τα ντρόν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά ξαναδίνουν τα χέρια. Δεν ξέρω. Τι να σας πω. Πάνε, έρχονται τα πλοία, δεν πάνε, δεν έρχονται, κλείνουν τα στενά, ανοίγουν, θα τους εξαφανίσουμε, τους αγαπάμε, πολύ καλές συνομιλίες, συμφωνία σας, θα σας βομβαρδίσουμε. Τι να σας πω τώρα. Βγάλτε άκρη. Βγάλτε άκρη. Να, διαβάζω, λέει, επιμένουν να κινούνται χωρίς χρέος οι αναβάτες ηλεκτρικών πατινιών στην Αθήνα. Μάλιστα. Υπάρχει δυνατότητα μεταμόσχευσης εγκεφάλου. Δεν υπάρχει. Ρε παιδί μου, να το πιάσουμε λίγο το πράγμα λογικά. Και αφού σας πω ότι έχουμε την κυρία Μαρία Ψάλτη πλέον στη ρύθμιση των ήχων, όλοι οι υπόλοιποι όσοι είχαμε. Λοιπόν, ανεβαίνεις πάνω σε ένα μέσο το οποίο δεν έχει οροφή. Μα είναι πατίνι, μα είναι ποδήλατο, μα είναι μηχανή. Δεν έχει οροφή. Δεν έχει πόρτες, δεν έχει πλάινα. Όχι μόνο κράνος, μη σας πω και επιγονατίδες και επιαγκονίδες, μη σας πω, αλλά πάει στα κομμάτια, ρε παιδί μου. Πες στο γόνατο,
το χτύπησες στον αγκώνα, τον χτύπησες, θα φτιάξει. Το κεφάλι μη χτυπήσεις. Σου λέει βάλε κράνος. Είναι ακριβά τα κράνη. Έχουμε πει 15.000 φορές να μειωθεί ο ΦΠΑ στα κράνη. Μόνο στα κράνη. Μπορεί να το κάνει αν θέλει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνει. Όχι μόνο αυτή, οποιαδήποτε κυβέρνηση. Έπρεπε ο ΦΠΑ στα κράνη να είναι μηδενικός. Για να μπορεί να μην υπάρχει δικαιολογία ότι είναι ακριβό το κράνος. Γιατί το έχω ακούσει και σαν δικαιολογία. Πού είναι? Γιατί αν θες να αγοράσεις ένα καλό κράνος που θα προστατεύσει το κεφάλι, θα το πληρώσεις. Βγάλ το ΦΠΑ από το κράνος. Δεν θα κερδίσει το κράτος και η επιχείρηση από το κράνος. Ανεβαίνεις λοιπόν πάνω σε αυτό το μέσο. Θεωρείς ότι είσαι ο καλύτερος οδηγός του κόσμου. Και έρχεται ένα ζαβός από απέναντι που έχει πιει, που νιστάζει, που είναι αγουροξυπνημένος, που τσακώνεται, που μιλάει στο τηλέφωνο και ενώ είσαι ο καλύτερος οδηγός του κόσμου έρχεται και πέφτει πάνω σου. Δεν φταίς εσύ. Και σε τελειώνει. Γιατί εσύ είσαι ο καλύτερος, αλλά έπεσε στην περίπτωση. Θα σε προστάτευε το κράνος? Ναι. Γιατί να με φορέσει κράνος? Γιατί εμένα δεν θα μου τύχει. Δεν πάμε πουθενά έτσι. Ρίξτε ένα πρόστιμο 10.000 ευρώ, όχι 500, 10.000. Να ξέρει όμως ότι αν το τσιμπήσεις θα πληρώ, θα φτύσει αίμα. Ρίξε λοιπόν το ΦΠΑ στο κράνος στο μηδέν, να μην έχει κανείς δικαιολογία, και μετά ρίξε ένα πρόστιμο το πιο υψηλό που μπορείς να βάλεις. Ποιος θα σου πει γιατί το έκανες? Και απ' την άλλη, αυτός που ανεβαίνει, σκεφτείτε τώρα αδερφιά λίγο. Ποιον προστατεύει το κράνος? Τον απέναντι. Αυτόν που θα έρθει πάνω σου προστατεύει. Τον πεζό θα προστατεύσει. Εσένα δεν προστατεύει. Θες να πας να σκοτωθείς? Όχι. Φόρα το ρημάδι. Μπορεί να σου τύχει. Έχετε γίνει όλοι αθάνατοι. Τι να πω, ξέρω εγώ. Έχει γεμίσει η χώρα Highlander. Δεν ξέρω. Ε, δεν είναι έτσι? Και με τη ζώνη το ίδιο είναι. Απλά δεν αναφέρομαι στη ζώνη επειδή ασχολούμαστε με τα πατίνια. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω ότι θα υπάρξει αλλαγή και στην ομοθεσία. Και να υπάρξει αλλαγή, άμα δεν υπάρχουν ελέγχοι. Αυτό που είπε και ο ακροατής πριν, πώς νοικιάζονται? Δεν πρέπει όταν στο νοικιάζει να σου δίνει και το κράνος? Θα ψάξω να το δούμε. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει εδώ ο κύριος Αντώνης, αδικήθηκε, μου λέει, απόψε ο Παναθηναϊκός, έπρεπε να κερδίσει. Τι είδες, μου λέει, τη φάση που αποβλήθηκε τα αμαν? Την είδα. Δεν είναι η φάση που θα άλλαζε το παιχνίδι, κύριε Αντώνη. Ήταν λάθος απόφαση των διοδητών. Πιθανόν να ήταν λάθος, ναι. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον από τα replay που είδα. Δεν είναι αντίδραση όμως και αυτή το Αταμάν. Και τι κέρδισε τώρα με αυτό που έκανε? Δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός και ήταν καλύτερη η Βαλένθια. Αν είναι να πιάσει, δηλαδή τώρα που ιτήθηκε ο Παναθηναϊκός, θα πιάσουμε τη διαιτησία ότι φταίει η διαιτησία. Ωραία, φταίει η διαιτησία. Εντάξει είμαστε. Δεν ξέρω. Λέγατε, μου λέει εδώ ένας φίλος πριν για τις, για το συντάξιμο χρόνο και το, τη μακροβιότητα. Εντάξει, εγώ έχω, η άποψή μου είναι πολύ διαφορετική. Το συζητήσαμε και με την Ελένη νωρίτερα και πριν τη συνέντευξη και μετά τη συνέντευξη. Μακροβιότητα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει κανείς που να θέλει να να τελειώσει η ζωή του. Αλλά αν δεν περνάς καλά, αν υποφέρεις,
Δεν επιδιώκεις για τη μακροβιότητα. Οι άνθρωποι ερχόμαστε στη ζωή για να εκπληρώσουμε κάποιους στόχους. Για κάποιο λόγο. Λοιπόν, ο καθένας βάζει τους δικούς του στόχους όσο μεγαλώνει. Θέλουμε να δουλεύουμε, να μπορούμε να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Αυτοί που θέλουν να κάνουν οικογένεια, εκείνοι που θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους, να κάνουν ταξίδι, ο καθένας ό,τι θέλει να κάνει. Αν από αυτά που βάζεις ως στόχους δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα και δεν ευθύνεσαι εσύ γι' αυτό, δεν ξέρω τι ρόλο παίζει η μακροβιότητα. Έτσι, πρέπει και η πολιτεία να θυμίσω ότι υπάρχει υπουργός που είχε πει κάποτε για τους συνταξιούχους ότι και αυτοί δεν πεθαίνουν, ρε παιδί μου. Εντάξει, αν είναι αυτή η λογική, το σύστημα έτσι όπως λειτουργεί στη χώρα μας, που για να βγει ας πούμε για να βγει η σύνταξη πρέπει να περάσει, γιατί να πρέπει να περάσουν χρόνια, την επόμενη μέρα πρέπει να βγει. Τι πάνε να πει τα συστήματα, τι με νοιάζουν εμένα τα συστήματα, το συνταξιούχο τι τον νοιάζουν τα συστήματα. Όταν δούλευε δεν ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις του. Όταν σταματάει να δουλεύει πρέπει η πολιτεία να εντάξει στις δικές της υποχρεώσεις. Την επόμενη μέρα, αν όχι την επόμενη, τη μεθεπόμενη, να βγαίνει σύνταξη. Δεν μπορούμε. Να μπορέσετε. Είναι πολύ δύσκολα δηλαδή αυτά τα πράγματα. Μα θα τα πάρεις λέει όλα μαζί. Βρε, δεν θέλω να τα πάρω όλα μαζί. Εάν λέει πέσει ένα αυτοκίνητο πάνω σε ένα πατίνι που οδηγάει ένας ανήλικος και φοράει κράνος, υπάρχει περίπτωση να σωθεί το παιδί? Γνωρίζετε την υπαθητική ασφάλεια? Ωραία, κύριε Άκη, υπάρχει κάποια απαγόρευση να μην οδηγούν ανήλικοι πατίνια? Όχι. Γιατί ανήλικος είναι και 16χρονος. Τι είναι προτιμότερο? Να πέσει ένα αυτοκίνητο, προτιμότερο να μην πέσει ένα αυτοκίνητο πάνω σε κάποιον που οδηγεί πατίνι. Έστω όμως ότι πέφτει και το οδηγεί ανήλικος, τι είναι προτιμότερο, να φοράει κράνος ή να μην φοράει? Αλλιώς σας απαγορεύσει τα πατίνια, τα ποδήλατα και όλα αυτά τα μέσα για τους ανήλικους. Απλό δεν είναι? Τι πάει να πει παθητική? Δηλαδή ο 18χρονος που δεν είναι ανήλικος, άμα πάει και πέσει ένα αυτοκίνητο πάνω του, θα τη γλιτώσει? Η ηλικία, ναι, το 13χρονος δεν πρέπει να οδηγεί. Τι να κάνουμε τώρα? Ούτε ο 14χρονος, ούτε ο 15χρονος. Ας βάλει όμως τα όρια της η πολιτεία. Μαρία, βάλε τραγουδάκι.

0: 19 λεπτά μετά τη μία, μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος. Γεια σας κύριε Γιώργο. Έχεις κόψει, μου λέει, καπίστρι ρε. Σιγά μη μας πάρουν και το σπίτι, επειδή θέλουμε να φάμε το κεφάλι μας. Και κάτι άλλο πήγατε να γράψετε. Το σκεφτήκατε, κάποια βρισιά πήγατε να γράψετε. Ρε ραγιά, τελειώνει η φράση. Το μας τώρα κάπου πάει το μυαλό μου, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, εσείς λοιπόν που θέλετε να φάτε το κεφάλι σας, πηγαίνετε να το φάτε. Τι να κάνουμε τώρα? Αφήστε εγώ να έχω κόψει καπίστρι. Και τραβήξτε να φάτε το κεφάλι σας, δεν τρέχει τίποτα. Καθένας τελικά ό,τι θέλει κάνει. Πηγαίνετε να φάτε 500 κλίσεις και άμα δείτε ότι δεν πέφτει πάνω σας αυτοκίνητο, πηγαίνετε εσείς να πέσετε πάνω σε αυτοκίνητο για να φάτε το κεφάλι σας και να τρέχει ο άνθρωπος που θα τον έχετε μπλέξει. Μα πρέπει να είσαι εντελώς μυαλοφυγώδικος για να στείλεις αυτό το μήνυμα. Πήγαινε να φας το κεφάλι σου, αδερφέ μου. Τι να σου πω? Αφού το τραβάει η ψυχή σου. Άντε. Εμείς, μου γράφει ο κύριος Άκης, όταν ήμασταν μικροί, με τα ποδήλατα ήμασταν πάντα στο πεζοδρόμιο. Ποτέ στο δρόμο και εποχές που είχε πολύ λιγότερα αυτοκίνητα. Εγώ έτσι το θυμάμαι. Εσείς ανήλικος, λέει, βγαίνατε με τον BMX στο δρόμο. Κυριάκη, δεν είχα καν BMX. Είχα ένα ποδήλατο, θυμάμαι. Ξεκίνησε με βοηθητικές, όπως ξεκινάνε τα περισσότερα παιδάκια. Σε κάποια στιγμή βγάλαμε τη μία βοηθητική και πήγαινα με τη μία. Πήγαινε, έγινα λίγο. Λοιπόν, νομίζω όλα τα παιδάκια κάπως έτσι πάνε. Σε κάποια στιγμή βγάλαμε και τη δεύτερη. Είχα τον παππού μου, ο οποίος μου έλεγε ότι κρατά το ποδήλατο. Σε κάποια στιγμή δεν το κράταγε. Αλλά οι περισσότεροι έτσι μάθαμε ποδήλατο. Αλλά ήμασταν στην πλατεία εδώ στο Μαρούσι, που είχε και μια λιμνούλα στη μέση, πάνω στο χαλικάκι. Πέφταμε, πέφτε στο χαλίκι, γρατζούναγες λίγο το γόνατο, λίγο αυτό, μιξοκλέγαμε, ξανασηκωνόμασταν ξανά. Ποιο δρόμο? Ποιο δρόμο? Και όταν μεγαλώσαμε πια, όταν μεγάλωσα πια και μπορούσα να πηγαίνω μόνος μου, εντάξει, κατέβαινες λίγο στο δρόμο, ρε παιδί μου, όταν υπήρχε, αν υπήρχε, λίγο τη χαζομάρα μας, αλλά στο δρόμο στο στενάκι. Ούτε πηγαίναμε να περνάμε. Τι να τρέξεις, πού να, τι να σοβαρολογούμε τώρα? Κάναμε κι εμείς τα χαζά μας, αλλά προσέχαμε. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα κύριε Μανώλη. Εγώ έχω αντίθετη γνώμη για το κράνος. Το πρόστιμο είναι πολύ μεγάλο. Είναι τιμωρητικό, δεν είναι μαθητικό. Κατά δική μου γνώμη, λέει, πρόστιμο 5-10 ευρώ και υποχρέωση να πάει σχολή για 1-2-8 ώρα να μάθει το γιατί έχει την υπευθυνότητα να φοράει το κράνος για τον εαυτό του. Να υπάρχει επιδότηση μεγάλη για το κράνος. Να υπάρχει επιδότηση, δεν διαφωνώ, κύριε Λευτέρη. Συγγνώμη, ποιος να πάει σχολείο, είναι ηλικάς? Σιγά, πού να πάει? Εδώ δεν έχουμε δασκάλους και καθηγητές για τα παιδιά που πρέπει να είναι στο σχολείο. Θα βάλουμε και για τους ενηλικές. Πού να πάει? Και του βάλουν κοινωνική υπηρεσία να πάει 2 μέρες στο σχολείο? Πατινοφοβία, πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Διάγνωση. Υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει. Όσον αφορά, λέει, την παροχή κράνους από τις εταιρείες ενοικίας, στήθηκε το θέμα υγιεινής. Καλύτερα θα ήταν να μην νοικιάζουν πατίνια σε όποιον δεν φέρει μαζί του κράνους. Ναι, αλλά δεν υπάρχει κανείς. Πώς το λένε, κύριε Νίκο, δεν υπάρχει κανείς εκεί που τα παίρνει τα πατίνια. Εγώ τα έχω δει σε μια σειρά και πάει ο άλλος, δεν ξέρω, έχει κάποιο μηχάνημα και παίρνει την κάρτα του και κάτι του κάνει και απελευθερώνει το πατίνι και μπορεί και φεύγει. Επίσης, στα καν, αν έχετε πάει ποτέ σε καρτ που τα κράνη είναι όλα, αν δεν έχει κάποιος το δικό του κράνος, φοράει το κράνος, ας πούμε, που έχει εκεί που έχουν τα καρτ, οι περισσότεροι πάνε και αγοράζουν, πώς, την μπαμπαλακλάβα, πώς λέγεται το αυτό που φοράνε από μέσα, κάπως το λένε έτσι, τέλος πάντων, που πάνε και φοράνε το δικό τους, που είναι ένα full face επί της ουσίας και είναι ανοιχτά τα μάτια και το κράνος μπαίνει από πάνω, οπότε δεν έρχεται σε επαφή με το τριχωτό της κεφαλής ή το δέρμα για να υπάρχει θέμα υγιεινής, και οι πιο ψαγμένοι πάνε με το δικό τους κράνος. Καλά, εννοείται ότι στα κάρτ βέβαια δεν πας, δεν οδηγείς άμα δεν φορέσεις κράνος. Εκεί όμως είναι μια οργανωμένη επιχείρηση. Έτσι. Ο κύριος Νίκος από την Νίκαια, μάλιστα. Τι ιδιωτικά σε σχολείο οδηγών? Να πηγαίνουν για μάθημα σε σχολείο οδηγών? Και ποια σχολείο οδηγών θα αναλάβει? Ποιος θα υποχρεώσει το σχολείο οδηγών ότι θα πάρεις αυτή την εβδομάδα, θα έρθει ο Μανώλης, ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Αντώνης, ο Λευτέρης να κάνουν 2 μέρες μάθημα γιατί δεν φοράγαν κράνος? Έχω υπογράψει ήδη ότι ήρθανε. Δεν τους έχω δει ποτέ. Ψήγα. Ποιος τα τηρεί αυτά? 211-200-8200 για το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, και επειδή συζητάμε για τα πατίνια, να σας πω ότι πέρα από το παιδί που έχασε τη ζωή του στην Ηλία, είχαμε άλλο ένα περιστατικό στην Κρήτη με 40χρονο, ο οποίος είναι διασωληνωμένος. Ένα ανηλικός 40χρονος. Χτες συνελήφθη Αιγύπτιος, δεν έχει σημασία η εθνικότητα. Πήγαινε με 72 χιλιόμετρα στη Σύγκρου. Νομίζω στη Σύγκρου. Συνελήφθη. Πώς πήγαινε με 72, είχε παραβιάσει τον κόφτη, λέει. Είχε τη γνώση ή κάποιος άλλος το έκανε. 72. Το καταλαβαίνω πάνω σε αυτή τη, σε μια σανίδα, με 2 ρόδες, 5 πόντους από το δόστρωμα. Ούτε ανάρτηστο τίποτα. Να πέσει σε λακκουβίτσα και να νομίζει ότι γίνεται σεισμός 8 Ρίχτερ. Λοιπόν, συνελήφθη θα απολογητία του κάνουν. Και έκανε δηλώσει ο Υπουργός Προστασίας, βρισκόμαστε λέει σε συνεννόηση, σε συνομιλίες με τον Κυρανάκη, εγώ προσωπική άποψη να καταργηθούν για όλους. Πίθαρχος, Ελλάδα Πίθαρχε.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας Απίθαρχε.
1: Περαστικά για την περιπέτειά σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Μόνο που δεν σας ακούω δυνατά.
0: Τι να κάνω?
1: Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα εσείς.
0: Ναι.
1: Ακούω αρκετές φορές το βράδυ, ας πούμε, ναι, που συνομιλείτε με ορισμένους ακροατές. Εχθές είχατε και έναν που εγώ το λέω γελιοποιώ. Σας έλεγε για τους κομμουνιστές πεθαμένους ότι τους τιμά. Το θυμάστε?
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε για ποιον λέω.
0: Ναι.
1: Αυτούς δεν τους φοβάται γιατί είναι πεθαμένοι. Γι' αυτό τους υποστηρίζει. Τους ζωντανούς φοβάται.
0: Γιατί του τρώνε το φαΐ από το πιάτο?
1: Όχι. Πολιτικά εννοώ. Πολιτικά αυτούς φοβάται. Και μην παραμυθιάζεστε ότι αυτός είναι ο δημοκράτης. Αυτός είναι φασισταράς του κερατά. Έχω ακούσει τη συνομιλία σας που τον κατσαδιάσατε σχεδόν, που υποστήριζε ποιον? Θυμάστε ποιο στρατηγό που ήθελε να τους φέρει από την Αλβανία για να τους σώσει?
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό τι σε... Καλά, είμαι σίγουρος ότι έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Αλλά δεν πήρα γι' αυτό αποκλειστικά. Πήρα να σας πω ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ζουν σε μία χώρα. Δεν υπάρχει χώρα, κύριε Παρδάλη.
0: Και πού ζούμε?
1: Σε ένα χώρο. Κύριε Παρδάλη, να ξέρετε ότι δεν είσαστε πολίτης.
0: Τι
1: είσαστε
0: είμαι?
1: Κάτοικος.
0: Κάτοικος, μάλιστα.
1: Όταν δούλευα στο Ποντίκι, είχε βγάλει ένα φυλάδιο, ένθετο μέσα στην εφημερίδα, που έγραφε το Σύνταγμα.

0: στα ποντίκη. Πότε δουλεύατε, όταν ήταν στην Μεσογείον?
1: Όταν ήταν του Παπαϊωάννου.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε πόσοι Έλληνες ξέρουν το Σύνταγμα?
0: Α, ελάχιστοι.
1: Άπειρο ελάχιστοι.
0: Ελάχιστοι.
1: Είσαστε.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι σημαντική γνώση του Συντάγματος έχουν οι δικηγόροι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λόγω επαγγέλματος.
1: Αλλά εκείνο ήταν ενημερωμένο απόλυτα, μπορούσε να το καταλάβει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Ήταν απλό.
0: Κάποτε, δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα, κάποτε, σε κάθε έναρξη κοινοβουλευτικής περίοδου, μοιράζανε στους συντάκτες το Σύνταγμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα.
1: Όχι.
0: Έχω 3-4 συντάγματα στο σπίτι.
1: Ναι. Ακούστε όμως κάτι άλλο.
0: Επικαιροποιημένα.
1: Τις υποχρεώσεις, ξέρετε κυρία Παρδέλη.
0: Τις υποχρεώσεις μου.
1: Ναι, ναι. Τις ως προς το κράτος.
0: Τις περισσότερες, ναι. Αλλά σίγουρα κάποιες μου διαφεύγουν.
1: Καλά, σε όλους, ας πούμε, κάτι μπορεί να του διαφέρει.
0: Ναι, βέβαια, ξέρετε ότι η άγνοια νόμου είναι τιμωρείται.
1: Δεν μιλάω γι' αυτό. Τις υποχρεώσεις σας, λοιπόν, όχι, δεν πάει να δικαιολογηθούμε με άγνοια νόμου. Mm. Απλώς μπορεί να μην το ξέρεις. Εντάξει, αν πεις δεν το ξέρω, ας πούμε, τιμωρείσαι. Αλλά θέλω να σας πω, τις υποχρεώσεις τις περισσότερες... Πάνω από το 90%.
0: Νομίζω ότι τις ξέρω, ναι.
1: Να ξέρετε ένα-δύο αυτό.
0: Μπορεί κάτι να μου διαφεύγει, αλλά νομίζω ότι τις ξέρω.
1: Μπορεί να είναι και πρόσφατες, ας πούμε, και να μην τις έχετε ακούσει. Όχι εσείς, οποιοδήποτε.
0: Πιθανόν, δεν ξέρω.
1: Ναι. Για τις υποχρεώσεις, έτσι. Για τα δικαιώματα, κύριε Παρδάλη, έχετε δει πουθενά να είναι γραμμένα τα δικαιώματα του πολίτη?
0: Βεβαίως.
1: Πού?
0: Μα το Σύνταγμα περιγράφει.
1: Αμέσως το Σύνταγμα, πουθενά αλλού. Όπως ξέρετε,
0: πού αλλού?
1: Κοιτάξτε, τις υποχρεώσεις σας δεν τις γράφει ακριβώς το Σύνταγμα.
0: Όχι.
1: Το Σύνταγμα
0: προκύπτουν, από το Σύνταγμα προκύπτουν οι υποχρεώσεις του πολίτη και προκύπτουν και οι υποχρεώσεις του κράτους.
1: Θέλω να πω, δεν είναι αναλυτικά στο Σύνταγμα.
0: Εντάξει, επιδέχονται ερμηνείων κάποια πράγματα.
1: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Αλλά δεν είναι αναλυτικά στο Σύνταγμα, είναι
0: περιεκτικά. Επιγραμματικά είναι, ναι. Σε
1: λοιπόν,
0: τίτλους,
1: τα
0: είναι.
1: Δικαιώματα, λοιπόν, ο κάτοικος, ναι, κάτοικος είναι, δεν είναι πολίτης.
0: Ναι, εντάξει, εγώ λέω πολίτης.
1: Δεν τα ξέρει. Δεν τα ξέρει και δεν τα διεκδικεί και δεν παλεύει για αυτά, για τα δικαιώματά του. Απλώς αφήνεται στις υποχρεώσεις του. Θέλω να σας πω κάτι άλλο, δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Να ξέρετε, κύριε Παρδάλη, η πρώτη εθνοσυνέλευση πόσα κόμματα είχε? Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους.
0: Πόσα?
1: Τρία. Τα θυμόσαστε, πρέπει να τα ξέρετε.
0: Ναι.
1: Τα θυμόσαστε?
0: Τώρα όχι, αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι εύχυρος αυτή την ώρα.
1: Ήτανε το γαλλικό, το αγγλικό και το ρωσικό. Σας θυμίζει κάτι τίποτα από αυτό?
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι προστάτες μας. Έτσι. Αυτοί διαφέντευαν. Αυτοί βάλαν βασιλεία. Αυτοί κανόνισαν τα πάντα. Τα πάντα. Και με τον καιρό μας πέταξαν στους Εγγλέζους και μετά στους Αμερικάνους. Και όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει στην Ελλάδα ήταν οι τελευταίες κυβερνήσεις, έτσι, μετά τη μεταπολίτευση, ήταν σφουγγοκολάρι των Αμερικάνων. Όσο έχει σήμερα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν είναι κράτος.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να το καταλάβετε. Το αισθανόσαστε τουλάχιστον? Ότι άκουσα κάποιον κύριο που μίλαγε από το Λονδίνο. Έχουμε εμείς καμία σχέση με αυτά που έλεγε αυτός ο κύριος?
0: Σε επίπεδο οργάνωσης και δομής, όχι.
1: Μα όχι μόνο με την Αγγλία. Ακόμα και με άλλα κράτη ευρωπαϊκά. Και τελειώνοντας, θέλω να σας πω, κύριε Παρδάλη, η Ελλάδα γιατί δεν μπόρεσε να κάνει αυτοκίνητο βιομηχανία?
0: Έκανε, προσπάθησε πάντως.
1: Όχι, ποτέ δεν έκανε. Πέστε μου, μία που έκανε.
0: Όχι, μισό λεπτό, έκανε, πώς το λένε, έκανε...
1: Ναι, καρότσες και τέτοια, γνωστά, τα πόνι και τα...
0: Τα πόνι, ναι, αυτό.
1: Ισάν και τα...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Αλλά αυτά είναι καρότσες.
0: Δεν έχει σημασία. Από κάπου ξεκινάς.
1: Ναι, Έγινε ποτέ κανένας κινητήρας αυτοκίνητο ελληνικό?
0: Κινητήρας όχι.
1: Άρα δεν έχουμε αυτοκίνητο. Δεν έχουμε δημιουργήσει ποτέ αυτοκίνητο. Εξαρτήματα αυτοκίνητου δημιουργήσαμε.
0: Ναι.
1: Έχω δουλέψει και στο Σαρακάκι. Δουλέψει και στο Σαρακάκι που έφτιαχνε.
0: Και κάναμε και συναρμολόγηση.
1: Έχω δουλέψει και στο Σαρακάκι που έφτιαχνε τα λεωφορεία. Έπαιρνε Volvo κινητήρες και έφτιαχνε τις καρότσες ο Σαρακάκης, τις οποίες καταργήσε. Τώρα, γιατί δεν φτιάξαμε? Δεν πρέπει να θυμάστε, γιατί είσαι πολύ μικρότερος από μένα. Στη δεκαετία 50-60, ίσως και πιο μπροστά, υπήρχε ένας φόρος που λεγόταν φόρος βασιλίσης. Ένα σκαθάρι, ένα Volkswagen σκαθάρι, έκανε γύρω στους 80-70-80 χιλιάδες. Ο φόρος της βασιλίσης ήταν 10 χιλιάρικα λιγότερο από ό,τι έκανε το αυτοκίνητο. Δηλαδή, αν έκανε 80 χιλιάδες το σκαθάρι, ο φόρος βασιλίσης της Φρυδερίκης, της λεγόμενης και Φρίκης, έκανε 70 χιλιάδες ο φόρος.
0: Ναι.
1: Και έτσι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αγοράσουν αυτοκίνητα. Δεν μπορούσε καν επιχειρηματίας να σκεφτεί να φτιάξει ελληνικό αυτοκίνητο. Ένας όμως τόλμησε. Ένας Δημητριάδης, νομίζω, αν λεγόταν, αν δεν κάνω λάθος, που έφτιαξε την Attica Car. Έφτιαξε ένα αυτοκίνητο πλαστικό. Δηλαδή δεν ήταν από λαμαρίνα, ήταν από πλαστικό, τετράτροχο. Έβαλε και σε αυτό ένα στα ντόπια κατασκευάσματα, δεν έμπαινε φόρος βασιλής. Έβαλε και εκεί. Τρελάθηκε ο άνθρωπος, γιατί είχε πετάξει πάρα πολλά λεφτά. Και τι κάνει? Κάνει το Attica τρίτροχο, σαν μοτοσυκλέτα.
0: Ναι.
1: Αλλά ποιος θα έδινε λεφτά τώρα να πάρει αυτό? Έτσι καταστράφηκε. Απαγορεύεται στην Ελλάδα να φτιαχτεί κινητήρας αυτοκίνητου, γιατί αν φτιαχτεί κινητήρας αυτοκίνητου, φτιάχνονται και κινητήρες αεροπλάνου, φτιάχνονται και κινητήρες τάγκς. Είναι απογορευμένο για την Ελλάδα να είναι αυθάρκης από μόνη της σε οπλισμό.
0: Ο Γιώργος Δημητριάδης, Βιοπλάστικ SA.
1: Το βρήκατε?
0: Ναι, ναι. Αρχές δεκαετίας 60.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε βγάλει το Attica 200.
1: Ναι. Έχουν περάσει και πολλά χρόνια.
0: Αρχικά, το... λέει, η εταιρεία αυτή έφτιαχνε σκάφη αναψυχής. Ναι. Κατασκεύαζε. Βιοπλάστικ.
1: Αυτός ο Φουκαράς, λοιπόν.
0: Έβγαλε, λέει, το ένα τρίτροχο μικροαυτοκίνητο.
1: Όχι, βασισμένο στο... τετράτροχο.
0: Ναι, μετά λέει, βασισμένο στο γερμανικό Fuldamobil, αλλά με σημαντικές τροποποιήσεις ελληνικές στο σασί και το αμάξωμα.
1: Μάλιστα. Αλλά με τετράτροχο άρχισε, το οποίο του μπήκε η σφορά της βασιλίσης αυτής της Φρίκης και το σταμάτησε. Τέρμα, τελείως. Αφού ποιος θα πάει να πάρει ένα πλαστικό αυτοκίνητο με αυτά τα λεφτά? Τέλος πάντων. Δεν θέλω να σας καθυστερώ, κύριε Παράδη. Εύχομαι να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Πειθαρχή.
1: Ίσως κάποτε να σας ξαναπάω.
0: Βεβαίως, όποτε θέλετε.
1: Αλλά να προσέχετε αυτόν που σας είπα. Είναι φασισταράς του κερατά. Φυσικά, ξέρω ότι το έχετε καταλάβει, αλλά δεν το λέτε, γιατί δεν πρέπει να το πείτε εσείς.
0: Το λέω. Εγώ δεν κρίνω κανέναν, Πειθαρχή.
1: Εσείς καλά κάνετε και δεν κρίνετε κανέναν. Έχουμε όμως δικαίωμα να κρίνουμε εμείς κάποιους.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, όλοι κρινόμαστε στο τέλος.
1: Το παίρνουν νεοδημοκράτες και να υποστηρίζουν τον Τζουράκογλου. Λοιπόν, καλή νύχτα, κύριε.
0: Γεια σας, γεια σας. Βλέπω εδώ το πρώτο, λέει, πιστοποιημένο ελληνικό αυτοκίνητο που έλαβε επίσημη έγκριση τύπου και πιστοποίηση από το ελληνικό κράτος ήταν το 2022, το Κέραμπος Super K. Το 1918 όμως, ο Νίκος Θεολόγου, ο οποίος εργάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και επέστρεψε, έφτιαξε, λέει, ένα όχημα με ευρωπαϊκό κινητήρα, που ίσως να ήταν το πρώτο ελληνικό αυτοκίνητο, αλλά... Μάλιστα. Ο κύριος Κώστας, έλατε, κύριε Κώστα.
2: Η νύχτα είναι ημέρα και ημέρα νύχτα. Γεια σας, κύριο Παρδάλης.
0: Προς το παρόν είναι νύχτα, γεια σας.
2: Τι κάνουμε, καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά.
2: Έμπαινα στο Λαβύρτη, Μπογιόπουλο, ακούμε.
0: Ναι.
2: Εκπομπές αφητικά, Παγκόσμιος Πόλεμος ή Παγκόσμιο Ποδόσφαιρο.
0: Παγκόσμιο Ποδόσφαιρο, τι
2: Παγκόσμιο Πόλεμο ή Παγκόσμιο Ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο.
2: Κύριε, κόφτε το λίγο να πει, είναι και η Ειρήνη.
0: Ποιος θα πει πόλεμο?
2: Η τηλεφωνήτρια, εγώ το λέω. απευθύνεται στον Πορτοκαλί. Ναι. Το Πορτοκαλί, πλανητάρχη ήταν. Παγκόσμιος πόλεμος ή παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Που θα πάρει να παίξουμε μπάλα. Το παρόν απευθύνεται και στην πρεσβεία.
0: Λέτε για το...
2: Για το Πορτοκαλί, το Πορτοκαλί.
0: Για το Μουντιάλ τώρα.
2: Πορτοκαλί, ναι, αμέ γιατί. Ποδόσφαιρο, πολιτική, πάνε παρέα. Το παρόν απευθύνεται στον πλανητάρχη. Τρέμω και φοβάμαι, σκιάζομαι. Ο φόβος είναι σίγουρος του πανικού. Πρώτα η μπάλα και μετά η δουλειά. Το παρόν απευθύνεται σε όλους, σε οργανισμένο Ηνωμένων Εθνών, σε όλους και σε όλα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί ώρα πάμε για κατούρι, μα ξέρουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία του πολιτικού περιβάλλοντος και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη Κούρτη, πολλά στο Real FM, στην Ειρήνη, στο Χατζηνικολάου. Κυκλοφοράμε ελεύθερα τραγουδάτε, μην τρέπεστε. Ανδρέας Παπαανδρέου, Πακ, Πασόκ, δεξιά και αριστερά. Στο Έλληνα το Πετσί, καμιά δικατορία δεν χωρεί. Ηλία, Σιλιού, πεζοδρόμιο, Δίβρη, στη Δίβρη μας, στο Παναγούλη. Γεια σου, άνθρωπε.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα. Ο κύριος Δημήτρης. Οδηγός ταξίλατ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
3: Ήθελα να πω, επειδή ακούω αυτό τον καιρό και μιλάτε για τα πατίνια και αυτά. Έχετε δει τα πατίνια πάνω τι λογότυπο έχουν?
0: Όχι. Όχι.
3: Uber Line.
0: Αυτά τα δημόσια χρήση.
3: Ναι, ναι.
0: Όχι, δεν το έχω δει.
3: Ναι, άμα το δείτε, προσέξτε το. Ήθελα να στείλω και μια φωτογραφία.
0: Τι σημαίνει αυτό, τι είναι της εταιρείας της Uber?
3: Είναι από πίσω η Uber, ναι.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
3: Και η εφαρμογή που έχουν είναι της Uber.
0: Ναι, οποιοσδήποτε θα μπορούσε να είναι.
3: Ναι, εντάξει, χειροβολία, αλλά ποιος τα έφερε αυτά?
0: Κάποιος θα τα έφερνε.
3: Ναι, εντάξει. Απλώς θέλω να πω για τον κύριο Κυρανάκη, που τα είχε βάλει και με το ταξί και ήθελε να φέρει την Uber από την πίσω πόρτα, δεν πρόκειται να τα βγάλουν αυτά από το δρόμο. Όσο είναι αυτή απάνω.
0: Δεν το ξέρω. Ελπίζω ότι θα πάρουν κάποια μέτρα. Δεν γίνεται.
3: Εντάξει, το πολύ πολύ να τους βάλουν ότι θα πληρώνεται κανένα πρόστιμο παραπάνω άμα δεν φοράς κράνος, κανένα τέτοιο, για να έχουν να λαμβάνουν και χρήμα. Δεν τους ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα, όταν βγαίνει ο Υπουργός Μεταφορών, ο τωρινός, και διαλύει μια τάξη ολόκληρη, και όταν βγαίνει με τον διευθυντή της Uber τα κανάλια, τι περιμένεις τώρα, ότι θα τα πάρει πίσω αυτό? Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν ξέρω αν είναι τη Σούπερ τα πατίνια, δεν το ξέρω.
3: Όπως σας λέω, γράφει απάνω.
0: Ναι, δεν είναι αμφισβητό αυτό που λέτε, δεν τα έχω δει.
3: Εντάξει, άμα δείτε αυτά τα γκριζοπράσινα, τα πρώτα που κυκλοφορήσαν, γιατί τώρα βλέπω έχουν βγάλει και κάτι άλλα, τα οποία δεν έχω δει.
0: Γι' αυτό λέω, επειδή ξέρω ότι, γι' αυτό είπα και χτες και μου είπε κάποιος, ότι δεν είναι παραπάνω από μια εταιρεία, αλλά δεν το ξέρω, να είμαι ειλικρινής.
3: Τώρα έχουν βγάλει και κάτι άλλα χρώματα, τα οποία και εγώ δεν έχω προσέξει, αλλά τα πρώτα γράφουν απάνω, Uber Light.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
3: Κανονικά. Οπότε και τα κεφάλια τους θα ανοίγουν και εμάς θα περνάνε για να μας πάνε τον καθρέφτη και δεν θα βρεις άκρη. Και έτσι θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Το πολύ πολύ να πούνε τι είδε ο Παρασκράνος, εντάξει, 500 ευρώ προς. Μέχρι εκεί. Το λύσαμε το πρόβλημα.
0: Και δεν λύνεται το πρόβλημα με το πρόστιμο μόνο.
3: Το ξέρω, αλλά σας λέω τι πρόκειται να κάνουν. Οι άνθρωποι είναι με την πολυεθνική, δεν είναι με τον κόσμο. Είναι. Αυτό πρέπει να καταλάβουν ορισμένοι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ, να είστε καλά κύριε Δημήτρη.
3: Γεια σας.
0: Λοιπόν. Η Ελλάδα, μου γράφει εδώ ο κύριος Λευτέρης, έβγαλε μηχανή ντίζελ, νομίζω λεγόταν Μαλκότσι. Και από το ίδιο μου στέλνει και ο Ακτίνος, ο Μαλκότσις λέει έχει κατασκευάσει ελληνικά τρακτέρ για κινητήρες. Και ο Μπούμερα μου στέλνει τον Τάτσουν, το Τσέρι. Μου στέλνει και τη διαφήμιση Τσέρι Πεντάπορτο, Θεοχαράκης. Νίκη Γιώτα, Θεοχαράκης, ΑΕ, Αθήνα, Πειραιάς, Βόλος, Θεσσαλονίκη, βέβαια. Τα καλά, τον Datsun Cherry ήταν γενικά τον Datsun, που λέει άλλος τρόπος ζωής, για μια εποχή είχε στη συνείδηση του Έλληνα, ήταν τον Datsun ρε παιδί μου, τι έχεις Datsun. Μέχρι που Datsun, όχι Cherry βέβαια, Είχαμε και στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, για όποιον θυμάται. Τον Τάτσουν όμως στο αγροτικό. Γιατί δεν κολλώνανε πουθενά αυτά. Πηγαίνανε, κουβαλάγαν τα πάντα. Αλήθεια είναι, δεν είναι. Είχες Τάτσουν, ήξερες, θα πήγαινε όπου και να είναι πάνω, ανέβαινε βουνά, θάλασσες, τα πάντα. Όργωνε το σύμπαν όλο. Έτσι είναι. Λοιπόν, σας διαβάζω άρθρο 21 του Συντάγματος. Από την έκδοση του Άγγελου Στεργίου, που έχει ερμηνεία κατάρθρου. Άρθρο 21, παράγραφος 4. Έχω ξαναδιαβάσει το άρθρο και την παράγραφο, δεν έχω διαβάσει την ερμηνεία. Δεν θα σας διαβάσω όλη την ερμηνεία, την ψάξτε στην 29 σελίδες. Η απόκτηση κατοικία, προσέξτε, 29 σελίδες για δύο γραμμές. Ερμηνεία. Άρθρο 21, παράγραφος 4. Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του κράτους, λέει το Σύνταγμα της χώρας, και ξεκινάει. Στην εισαγωγή της ερμηνείας, στην Ελλάδα το δικαίωμα στη στέγη ως κοινωνικό παραμένει μέχρι στιγμής ένα αόρατο δικαίωμα, αν και με νεφελώδη και χαλαρή διατύπωση συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στα κοινωνικά δικαιώματα του Συντάγματος. Η αδιόρατη παρουσία του οδήγησε στην υποβάθμιση της στεγαστικής πολιτικής και συνεχίζει μετά την νομική αξία κτλ. Την έννοια της στέγης, την πρόσβαση στην κοινωνική δημόσια στέγη, τη διεθνή δυναμική του δικαιώματος στη στέγη, τις σύγχρονες όψεις στην προστασία του δικαιώματος, όπου μέσα σε αυτό, γι' αυτό σας λέω 29 σελίδες, ανάλυση δύο γραμμών, μέσα στις σύγχρονες όψεις, υπάρχει η προστασία του δικαιώματος στη στέγη μέσω της προστασίας της πρώτης κύριας κατοικίας, στην ερμηνεία του Συντάγματος. Οι δύο γραμμές του Συντάγματος έχουν ερμηνεία 29 σελίδων. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Παπ. Πάει το άρθρο 21, παράγραφος 4. Σκουπίδια. Σκουπίδια. Το δικαίωμα στη στέγη. Πέτα το όπως είναι. Πάρ' το και πέτα το. Μα το λέει το Σύνταγμα. Βρε, πάρ' το και πέτα το. Και προσέξτε, έτσι, το κείμενο που έχω βρει δεν έχει πολιτική προσέγγιση, ούτε χρειά. Μιλάμε για επιστήμονες τώρα. Μιλάμε για έργο του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. Όχι, δεν κάνουμε πλάκα. Βλαχόπουλος Κοντιάδης Θασόπουλος. Μιλάμε για επιστημονική δουλειά. Μιλάμε για δουλειά που διδάσκεται. Πού μπορώ να το βρω, μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης. Στο διαδίκτυο, κύριε Γιάννη. Υπάρχει ερμηνεία κατάρθρο για όλο το Σύνταγμα. Εντάξει, για κάποια πιο δύσκολα θα βρείτε, τα περισσότερα θα τα βρείτε. Όρεξη να έχετε να διαβάζετε. Αλήθεια σας λέω, όρεξη να έχετε να διαβάζετε. Λοιπόν, πήγαμε 10 λεπτά πριν τις 2. Και τι θα βγει, μου λέει εδώ, α, να, με το πρόστιμο. Τι θα βγει, εντάξει, μην κάνουμε τίποτα. Σηκώστε τα χέρια ψηλά, ξέρω εγώ. Εδώ, λέει Μανώλη, έχουν ψηφίσει για κράνη και ασφάλεια των σκούτερ πατίνια στην Τενερίφη, μου στέλνει ο κ. Αλέξανδρος, που λέγαμε πριν. Αλλά λόγω του τουρισμού δεν ασχολείται κανένας. Ευτυχώς, λέει, και με το σημερινό μου πέσιμο από το ποδήλατο με 3 φορτία τροφίμων και άλλα 5 προηγούμενα δυστυχήματα, Φορούσα το κράνος, ατύχημα. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Καλά κάνετε. Πρέπει να το φορά το κράνος. Εδώ το συζητάμε. Τι έκανα ο Παναθηναϊκός, έχασα. Πού ήσασταν εσείς, κοιμόσασταν, πού λείπατε. Την Παρασκευή, σήμερα Πέμπτη πλέον, ε. Πέμπτη δεν έχουμε, ναι. Αύριο, τυπικά μεθαύριο. Ουσιαστικά αύριο, ημερολογιακά. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι και 4 το βράδυ. Κάνε λίγη πρόβλεψη, δεν μπορώ να προβλέψω. Δεν ξέρω. Είδα και τα δύο πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ισπανία, που τα κέρδισε και θα μπορούσε να τα χάσει από τα δικά του λάθη. Είδα και το απόψινό που δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός και ήταν καλή Βαλένθια. Δεν ξέρω. Πιθανότητες είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Θα έχει άγχος όμως. Θα έχει πίεση. Μπα να το πάρει εύκολα, μπορεί όχι. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να προβλέψω. Γεια σας κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, χαιρετισμούς και στην κυρία Ειρήνη Λύ και χρόνια πολλά. Λοιπόν, διάβασα, μου λέει, για την Οδύσσια, είδα το τρέιλερ. Εγώ μου άρεσε το τρέιλερ. Διάβασα ότι υπάρχουν, λέει, αντιδράσεις για ανακρίβειες και για τους διαλόγους. Τώρα πώς από ένα τρέιλερ τα βλέπεις όλα αυτά, δεν ξέρω. Ο κύριος Ιωάννης εδώ μου γράφει για την Eurovision. Δεν έχω ασχοληθεί. Μάλλον δεν πρόκειται κιόλας, να θέλω να σας πω. Βγήκε, λέει, ένα βίντεο με την ελληνική συμμετοχή. Δεν το έχω δει. Απ' τις πρόβες. Ωραία, τι να κάνουμε τώρα. Όταν θα γίνει, όταν θα... Αν περάσουμε τη βραδιά της Eurovision, πρώτα θα είμαστε καλά, μπορεί κανένα μισάωρο να ασχοληθώ. Έτσι κάνω σχεδόν κάθε χρόνο. Δεν τη βαριέμαι, δεν μπορώ. Και δεν το βρίσκω και ενδιαφέρον καθόλου, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτά. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν η κυρία Μαρία Ψάλτη, νωρίτερα ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης, και ποιος ήταν πιο νωρίς. Ο Αντώνης Μορτάκης, στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, γιατί χθες δεν πρόλαβα να χαιρετήσω, είχαμε τις γραμμές μέχρι το κένα. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11 εδώ στον Real FM. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια. Προσεκτικά στο δρόμο και όσοι εργάζεστε, καλό κουράγιο και υπομονή. Καλή ξεκούραση σε όσους σιγά σιγά ετοιμάζονται να αποχωρήσουν ή θα αποχωρήσουν τις προσεχείς ώρες από την εργασία τους. Εμείς πρώτα θέλω απόψε στις 9.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πετάξαμε τα πουλόβερ που φορούσαμε το τριήμερο και τώρα πάμε για πουκαμισάκι και με γυρισμένο μανίκι. Θα φτάσει, λέει, το Σαββατοκύριακο 27-28 και αρχές της επόμενης εβδομάδας θα φτάσει μέχρι 35. Την Τρίτη Τετάρτη στις νότιες περιοχές θα είναι στους 35. Ελπίζω μετά να μην ξαναρίξει κανένα χιονάκι. Ο καιρός μου θυμίζει τελευταία τον Τραμπ. Άλλα το βράδυ, άλλα το πρωί. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Τώρα πέφτει, λέει, το πετρέλαιο, διότι ο Τραμπ είπε ότι σταματάει την επιχείρηση, που ουσιαστικά δεν την άρχισε ποτέ, στα στενά του Ορμούζ, διότι προχωρούν, λέει, πάρα πολύ καλά οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που μέχρι χθες πήγαιναν χάλια. Ειλικρινά δεν ξέρει κανείς τι να πιστέψει, δεν ξέρει πού να πατήσει, πού να σταθεί. Η Προεδράρα τα έχει κάνει μπάχαλο. Μπάχαλο. Και περιμένω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω τι θα γίνει στις εκλογές του Νοεμβρίου στην Αμερική. Το περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένω να δω, δηλαδή, αν οι Αμερικανοί θεωρούν ότι είναι ένας επιτυχημένος πρόεδρος και θα του δώσουν την παντοδυναμία που σήμερα έχει, ή αν αντίθετα θα ενισχυθούν οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο και θα μειωθούν οι υπερεξουσίες που σήμερα έχει ο πρόεδρος.

Τώρα στα καθημάς, δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, βλέποντας και τα δελτία ειδήσεων και διαβάζοντας την ειδησιογραφία στα sites και στις εφημερίδες, ότι ιδίως τις τρεις ειδήσεις αφορούν πλέον στη χώρα περιστατικά βίας. Και το χειρότερο είναι, το πιο δυσάρεστο, ότι πολλά από αυτά τα περιστατικά βίας έχουν πρωταγωνιστές ανηλίκους. Έχουν πρωταγωνιστές ανήλικα παιδιά. Νομίζω ότι μετά την οικονομία και την ακρίβεια στις τιμές στο σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου, το επόμενο μεγάλο θέμα για την κυβέρνηση, καθώς έχουμε μπει και στην τελική ευθεία για τις εκλογές, είναι η ασφάλεια. Θέλω να υπενθυμίσω ότι αποτελούσε σημαία της Νέας Δημοκρατίας στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, η ασφάλεια. Τα περιστατικά των τελευταίων ημερών είναι εξαιρετικά ανησυχητικά και νομίζω ότι απαιτείται να υπάρξει αφύπνιση των αρχών ασφαλείας και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καθώς συμβαίνουν γύρω μας πράγματα που, επαναλαμβάνω, δημιουργούν πολύ μεγάλη ανησυχία στους πολίτες. Αυτό το περιστατικό, για παράδειγμα, με τον άνθρωπο που του έκλεψαν το περίπτερο μια συμμορία Ρωμά στην περιοχή του και επειδή τους κατήγγειλε, στη συνέχεια άρχισαν να τον απειλούν και εν τέλει έκαψαν τη νέα επιχείρηση που προετοίμαζε, επειδή αποφάσισε ότι δεν θα συνεχίσει με το περίπτερο, δεν θα συνεχίσει να εργάζεται κάτω από αυτές τις εφιαλτικές συνθήκες φόβου και αγωνίας, του έκαψαν και την καινούργια επιχείρηση. Και αυτοί παραμένουν ασύλληπτοι, κυκλοφορούν. Και όλη η περιοχή λέει ότι κάνουν κουμάντο εκεί. Πού βρίσκεται η αστυνομία, τι κάνει? Και βέβαια και για την Κρήτη και αυτό που συνέβη υπάρχουν πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που επιτέθηκε στο θύμα, μόλις 21 ετών ήταν το παιδί αυτό, τον θεωρούσε η οικογένεια του κολλητού του φίλου υπεύθυνο για τον θάνατό του, καθώς ήταν μαζί σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Πήγαν και οι δύο στο νοσοκομείο, το άλλο παιδάκι έχασε τη ζωή του, αυτός επέζησε και στη συνέχεια άρχισε ο πατέρας του άλλου παιδιού να τον καταδιώκει, εν είδη βεντέτας. Είχε προϋπάρξει και άλλο περιστατικό και μάλιστα τότε τον είχαν συλλάβει τον σημερινό δράστη, τον σημερινό δολοφόνο, αλλά προφανώς επειδή δεν τον κατήγγειλε επώνυμα το θύμα, κατάφερε και γλίτωσε, ξεγλίστρησε. Όταν γνωρίζεις λοιπόν ότι υπάρχουν ήδη περιστατικά, γίνεται να μην έχεις το νου σου, να μην βλέπεις τι γίνεται, να μην παρακολουθείς τι γίνεται και να σκοτώνουν ένα παιδί 21 ετών σε ένα κεντρικό δρόμο, σε έναν πολυσύχναστο κεντρικό δρόμο? Επίσης, καθημερινά ακούμε περιστατικά, και σήμερα νομίζω είχαμε ένα, με πιτσιρικάδες που μαχαιρώνονται, με πιτσιρικάδες που απειλούν, με συμμορίες ανήλικων που δρούν σε πολλές περιοχές των μεγάλων πόλεων. Νομίζω ότι το θέμα της ασφάλειας πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, πολύ ευαίσθητο θέμα και χωρίς αμφιβολία ένα θέμα που θα τη στοιχήσει, αν συνεχίσουν τα πράγματα να είναι έτσι, το επόμενο διάστημα.

Τώρα είπαμε για την ακρίβεια και διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, το βλέπω εδώ στην Καθημερινή, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν 450 εκατομμύρια ευρώ δώσαμε το Μάρτιο και τον Απρίλιο λόγω των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Επιπλέον 450. Ενώ το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα από τον φόρο κατανάλωσης. Εγώ δεν υπολογίζω όλες τις μέρες με 2 εκατομμύρια, υπολογίζω 25 μέρες κάθε μήνα. Αυτά είναι 50 το μήνα. Επί 2 μήνες, Μάρτιος-Απρίλιος, είναι 100 εκατομμύρια. Γιατί λοιπόν σκάνε στην πλάτη των πολιτών όλα αυτά? Για ποιο λόγο? Όταν μάλιστα έχουμε υπερπλεονάσματα, μήπως είναι η ώρα να ανοίξει η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τους έμεσους φόρους? Μια ερώτηση κάνω. Έστω και τώρα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε η συζήτηση αυτή να γίνεται εδώ και καιρό και να έχουν ληφθεί αποφάσεις. Έστω και τώρα, μήπως ο πόλεμος και η κρίση, η οικονομική που φέρνει μαζί του, δημιουργούν τις συνθήκες για να ανοίξει επιτέλους αυτή η συζήτηση? Τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Ενώ το ντίζελ κίνησης στα μέσα Απριλίου ήταν στη 15η θέση στην Ευρώπη και τώρα είναι στην 6η ακριβότερη. Είναι στην 6η ακριβότερη.

Νομίζω ότι πρέπει να τα ξανασκεφτούν τα πράγματα εκεί στο οικονομικό επιτελείο. Δεν ξέρω αν η λύση είναι το Fuel Pass. Η αίσθησή μου είναι ότι η καθαρή λύση είναι η μείωση των έμεσων φόρων. Έστω και προσωρινά, για το διάστημα που αυτή η κρίση διαρκεί.

τώρα δεν ξέρω γιατί με έχει πιάσει μια ανησυχία για αυτό το θέμα με το χανταϊό που έρχεται από τα τροκτικά και που εμφανίστηκε σε αυτό το κρουαζιερόπλιο με 3 νεκρούς ήδη και από ό,τι φαίνεται και με άλλους ασθενούντες στο πλοίο. Ξέρετε, είναι και πρόσφατος ο κορονοϊός και ξυπνάνε σε όλους μας μνήμες. Τι θα γίνει αν ξαφνικά φύγει αυτό και αρχίσει και διαδίδεται. Επτά, διαβάζω στα νέα σήμερα, 7 είναι τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλιο. Δεν ξέρω αν πρέπει και σε ποιο βαθμό να ανησυχούμε. Οι επιστήμονες μιλούν για έναν πρώτο πορτοκαλί συναγερμό για τον ιό. Ενώ όπως διαβάζω στην εφημερίδα Τα Νέα, το Ινστιτούτο Παστέρ λέει ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα. Κατά τη γνώμη μου, αν ο χανταϊός αυτός έχει ήδη εμφανιστεί, δεν ξέρω αν είναι νωρίς. Μην είναι αργά, φοβάμαι. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν γρήγορες ενέργειες από πλευράς των επιστημόνων και κυρίως επιφυλακή.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, ναι, το βλέπω, το διαβάζω, το ακούω, το μαθαίνω ότι υπάρχει στα σκαριά νέο Fuel Pass, επανάληψη δηλαδή της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου από την κυβέρνηση. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν είναι πλέον πιο αποτελεσματική η επιδοματική λογική, η επιδοματική πολιτική, ή αν πρέπει έστω και προσωρινά να υπάρξει μείωση στους έμεσους φόρους.

Ο Νικόλας μου γράφει: η Προεδράρα κάνει μια χαρά manipulation της αγοράς με τις δηλώσεις του. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι παίζει με τις αγορές. Δεν θα βρει ούτε την ψήφο του το φθινόπωρο, μου γράφει ο Νικόλας. Νικόλα, τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω γιατί υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό. Και ο Θάνος, ανάλογο το μήνυμά του, τα έχει κάνει μπάχαλο, μου λέει: Νίκο, ή βγάζει λεφτά αυτός και ο κύκλος του από τις διακυμάνσεις στις τιμές των αγορών. Καλημέρα και στο φίλο ακροατή που γράφει για τον άνθρωπο που του έκαψαν το μαγαζί, ενώ η ελληνική πολιτεία ρίχνει πρόστιμα στους μουσικούς του δρόμου. Θα ρίξει και αυτές είναι οι προτεραιότητες ασφάλειας των πολιτών. Το χειρότερο, μου γράφει ο Real Blogger, είναι ότι κάτι τέτοια περιστατικά, σαν αυτά που περιγράψαμε πριν, περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών, θρέφουν πολιτικές τάσεις στυλ Λατινοπούλου, γράφει ο Real Blogger. Σίγουρα οι ταγοί μας πρέπει να κάτσουν κάτω και να βρουν λύσεις. Καλημέρα και στο Σταύρο από τη Σπάρτη που μου λέει: Νίκο, πες κάτι για τα πατίνια. Είναι μεγάλο θέμα τα πατίνια και ειδικά για τα πιτσιρίκια μας, τα οποία κυκλοφορούν με πατίνια, πολλά από αυτά πειραγμένα για να πιάνουν μεγαλύτερες ταχύτητες, χωρίς να φορούν κράνος, χωρίς πολύ συχνά να εφαρμόζουν τους κανόνες στο δρόμο. Βλέπω δηλαδή πατίνια να περνούν με κόκκινο, όπως και ποδήλατα δυστυχώς να περνούν με κόκκινο, με οδηγούς που δεν φορούν κράνος, που μπαινοβγαίνουν στις λωρίδες. Έχω δει πατίνι στην Κηφισία στην αριστερή λωρίδα και χωρίς κράνος. Και χωρίς κράνος. Νομίζω ότι κάποια ρύθμιση πρέπει να υπάρξει. Κατά τη γνώμη μου, στο οδικό δίκτυο, στο δρόμο, δεν πρέπει να κυκλοφορούν παρά μόνο ενήλικοι, όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα μέσα μεταφοράς. Γιατί στο μηχανάκι ή στο αυτοκίνητο πρέπει να έχει συμπληρώσει μια ηλικία για να μπορείς να κυκλοφορείς? Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τα πατίνια. Μπορεί 12χρονα παιδιά να κατεβαίνουν την Κηφισίας και την Πανεπιστημίου με πατίνια, τα οποία μάλιστα είναι πειραγμένα και τρέχουν με πάνω από 60 χιλιόμετρα και χωρίς να φορούν κράνος? Είναι αδιανόητο. Ελπίζω ότι κάτι θα κάνει το αρμόδιο Υπουργείο. Άκουσα τον κύριο Χρυσοχοίδη σε μια συνέντευξή του να λέει ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Να τη δούμε και να τη δούμε σύντομα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στο δημοσιογραφικό καθήκον, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί και λίγο μετά τις 11 θα είναι στη δημοσιογραφική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Μάζης, για να συζητήσουμε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή αλλά και τα ελληνοτουρκικά. Ενώ μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη θα έχουμε δύο συνεντεύξεις. Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής και τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, και Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Είσαι έτοιμος να ζήσεις τα vibes των Metallica ζωντανά? Στις 9 Μαΐου το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη τους εμφάνιση για το 2026 και η Cosmote Telecom, ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε την ημέρα της συναυλίας, επισκέψου το Cosmote Telecom Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό είναι το πρώτο της θέμα. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες? Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Ακόμη, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βαρθολομαίος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μίλησε στο κοινοβούλιο. Το ελληνικό κοινοβούλιο τον τίμησε, και δίκαια τον τίμησε, με το χρυσό μετάλλιο. «Η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση», ο τίτλος που βάζει η Καθημερινή από τα λόγια του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Και Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμανλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Τον επισκέφθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, του ζήτησε να είναι παρόν στο συνέδριο και ο Καραμανλής αρνήθηκε. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους». Σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Με παρεμβάσεις τους, στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζουν, γράφει ο ριζοσπάστης, το έδαφος για νέες θυσίες με φόντο τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται και τις συνέπειες στην οικονομία. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. «Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα» είναι ο τίτλος. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα, για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Ακόμη από την Κόντρα, συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία, σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Και κοινωνία με σιλίκονη Ελλάδα, ηχηρό καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, πάντα από την Κόντρα, στους μύθους της κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Και ο εξάρχου στο Πολίτικο, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Άκτορα, ο ανταγωνισμός από Ασία ανεβάζει τις τιμές, περιορίζει τη διαθεσιμότητα LNG στην Ευρώπη. Τα νέα, όπως ήδη σας έχω πει, χανταϊό, τι λένε οι επιστήμονες, πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω, με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλαιούς συνταξιούχους. Τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Και ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Δεν τον αποκαλούν τυχαία πράσινο πατριάρχη.
τον Βαρθολομαίο, καθώς οι παρεμβάσεις του για το περιβάλλον είναι πάντοτε εύστοχες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν, κάντε εμβόλια για τον αυθόδη. Οδηγία φωτιά, λέει η εφημερίδα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Οι 14 συστάσεις περιορισμού της νόσου για να σταματήσει ο αφανισμός της ελληνικής κτηνοτροφίας. Εξακολουθεί να αδιαφορεί επιδεικτικά, λέει η Δημοκρατία, η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με την Κύπρο ως Χινάς. Και από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η απογευματινή, δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Πέμπτου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προσάυξηση από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Θα ρωτήσουμε και την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, που θα την έχουμε λίγο μετά τις 11.30. Ακόμη, ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 26 αποκάλυψε η Κίμπερλι. Τι είπε για Χέξεθ και Ρούμπιο, έρχονται το καλοκαίρι και οι δύο. Και έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμιράτα η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης στο Αμπουντάμπι. Ο ελεύθερος τύπος στα σκαριά νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα, γράφει ο ελεύθερος τύπος, και ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή, η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Η εστία, η κρίση άρχισε να φαίνεται, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Η αυτάρκεια είναι το στοίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ, γράφει η εστία. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Η εφημερίδα των συντακτών Φραντζέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη, υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Ακόμη στενά του ορμούς, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ. Δεν υπάρχει αυτό, από σήμερα το πρωί πάει το σχέδιο ελευθερίας. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, όχι στην εξεταστική με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξηγεί η θεσμική απάντησή μας στην προσβολή από τον κύριο Τζαβέλα. Το μανιφέστο Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις, τον 11ο του 2022, επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με τη σκευωρία Νοβάρτης. Βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμιά απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει τον Μητσοτάκη, έλεγε τότε η Άννα Διαμαντοπούλου και ανασύρει τις δηλώσεις της από το μακρινό 2022, προτετραετίας δηλαδή, το μανιφέστο. Όχι και τόσο μακρινό. Αστειεύομαι. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά τη σαλαμοποίηση των δικογραφιών, γράφει το μανιφέστο, τώρα και καταθέσεις με δόσεις. Εδέησε να καλέσει τη Χαλικιά. Προηγήθηκαν τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του Μανιφέστο. Η ΑΔΕ απαντά στην Τυχεροπούλου. Η εν λόγω θέση ευθύνης δεν υφίσταται από 1η-1η του 26. Οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και στην οποία πάντοτε προείσταται υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Ακόμη από το μανιφέστο διαβάζω, ο Μαρινάκης ξεμπροστιάζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Πάνω από 20 φορές έχει μιλήσει με το Χατζηδάκη για τις ανεξάρτητες αρχές, λέει η εφημερίδα. Τέλος, καταδίκη Πολάκη, φυλάκιση 5 μηνών από το εφετείο στον πρώην υπουργό. Από την πρώτη σελίδα του μανιφέστο. Η political δίκοπο μαχαίρι, το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες ενέσεις στήριξης. Μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές. Λαοθάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστραπή είναι ο τίτλος της Ελεύθερης Ώρας. Και οι ναυτεμποροικοί βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, βιώνουμε το δυσμενές σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επιβράδυνση ανάπτυξης στο 2% φέτος και πληθωρισμός στο 5,8%. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Μάζης.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, πώς είστε?
0: Καλά είμαι, αλλά ψάχνω να βρω αν υπάρχει κάποιος που να έχει καταλάβει τι ακριβώς κάνει ο Τραμπ.
1: Θα σας πω.
0: Και έχω μια ελπίδα, μήπως εσείς με την μακρά εμπειρία σας στην ανάλυση των διεθνών εξελίξεων να έχετε καταλάβει κάτι παραπάνω από μένα. Έχω ζαλιστεί, κύριε καθηγητά.
1: Δικαιολογημένα, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά εδώ υπάρχει, όλοι λένε ότι ο κύριος Τραμπ δεν ξέρει τι λέει, γιατί αυτοαναιρείται συνέχεια. Εγώ αυτό το ονομάζω μίχλη πληροφορίας, η οποία είναι συγκεκριμένη, γιατί του επιτρέπει να έχει ευελιξία αφενός, και η ευελιξία αυτή του χρειάζεται για ένα αφήγημα νίκης όποτε τον βολεύει. Πάμε να δούμε τώρα τα τελευταία.
0: Ναι, τελευταία έχουμε την ανακοίνωσή του για αυτή την, πώς την είπε, επιχείρηση ελευθερία.
1: Ακριβώς.
0: Και σήμερα το πρωί μας είπε ότι δεν χρειάζεται η επιχείρηση ελευθερία, διότι προχωράνε καλά οι διαπραγματεύσεις που χθες πήγαιναν χάλια.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ακούστε. Οι δηλώσεις του κυρίου Ρούμπιο, αυτές έχουν την βαρύτερη σημασία αυτή τη στιγμή, διότι ο κύριος Ρούμπιο τι μας είπε χθες? Μας είπε ότι η φάση των πολεμικών επιχειρήσεων έχει τελειώσει και έχουμε μπει σε μία φάση διαπραγματεύσεων που πηγαίνει καλά, και βεβαίως προχωρούμε την επιχείρηση ελευθερία, και εδώ συντονισμένος με τον πρόεδρό του επαναλαμβάνει αυτό το σημείο. Ερώτημα, τι συμβαίνει δηλαδή? Πολύ απλά, εάν δήλωνε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, θα χρειαζόταν άδεια του Κογκρέσου, κύριε Χατζηδάκη, γιατί είχαν ξεπεραστεί οι 60 μέρες και από εκεί ύστερα οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση θα χρειαζόταν, επί μήκυνσή της δηλαδή,
0: κατά το Σύνταγμα, άδεια του Κογκρέσου.
1: Ενώ τώρα τι λέει? Λέει επισήμως ότι οι επιχειρήσεις οι πολεμικές έχουν τελειώσει, που σημαίνει αν χρειαστεί να ξαναρχίσουν, θα ξαναρχίσουν και πάλι με την υπογραφή του Προέδρου, χωρίς άδεια του Κογκρέσου και για άλλες 60 μέρες.
0: Ως νέος πόλεμος δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ελπίζω να σας ικανοποιήσετε.
0: Ναι, με ικανοποιεί. Είναι μια πολύ λογική εξήγηση.
1: Οι πονηριές που κάνουν οι παίζοντας, ναι, με το Σύνταγμα.
0: Τώρα, πείτε μου σας παρακαλώ, η αίσθησή σας είναι ότι βολεύει τον πρόεδρο Τραμπ η παράταση αυτής της αναμέτρησης? Οικονομικά τουλάχιστον βολεύει ή όχι?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τραμπ...
0: Γιατί βλέπω ότι εδώ το ξύλο, να το πω λαϊκά, το τρώει η Ευρώπη.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά, ακριβώς. Ο κύριος Τραμπ κερδίζει πολύ χρήμα αυτή τη στιγμή με το αμερικανικό shale gas και το αμερικανικό πετρελαίο. Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ποιοι έχουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Πάνω από τη Σαουδική Αραβία.
0: Σωστά.
1: Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Πάνω από όλους. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου σε όλο τον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Δηλαδή, αρχίζουμε και λέμε, τώρα δε, που πήραν και τα κοιτάσματα της Βενεζουέλας και τα διαχειρίζονται, δεν νομίζω ότι τους βλάπτει αυτή η υπόθεση. Και μάλιστα, επειδή ακριβώς ο κύριος Τραμπ εμφανίζεται αυτή τη στιγμή και διαλλακτικός και επιδιώκουν την ειρήνη και την συνεργασία και την εξέβρεση διπλωματικής λύσεως, αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα το χειρίζεται πολύ έξυπνα, και ας τον λένε τρελό, ας τον λένε αλλοπρόσαλο, ας τον λένε αντιφατικό. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Αλλά ξέρετε, εμείς εδώ έχουμε μία έμονη ιδέα, ας πούμε, ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και... ναι, γιατί θα έπρεπε και η Ευρώπη να καταλάβει μερικά πράγματα τα οποία δεν εννοεί να τα καταλάβει.
0: Η Ευρώπη τι εικόνα σας δίνει? Έχει ξυπνήσει καθόλου? Προβλέπετε να ξυπνήσει?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη αρχίζει να καταλαβαίνει. Άκουσα και τη δήλωση της κυρίας Φόντερ Λάιεν, η οποία πραγματικά μου έδωσε κάποιες ελπίδες ότι αρχίζουν να καταλαβαίνουν. Ότι δηλαδή πρέπει να ολοκληρωθούμε σύντομα, που σημαίνει αμυντική Ευρώπη, αυτό σημαίνει ολοκλήρωση, ένα το κρατούμενο, για να μην πέσουμε στην κυριαρχία Ρωσίας, Κίνας ή Τουρκίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική ρίση και πρέπει να την καταγράψουμε στα θετικά της Ευρώπης. Προχωρούμε. Η Ευρώπη πρέπει να ολοκληρωθεί αμυντικά. Για να ολοκληρωθεί αμυντικά η Ευρώπη, χρειάζεται τουλάχιστον 10 χρόνια, τουλάχιστον 10 χρόνια, αφενός μεν για να κάνει ομογενοποίηση των οπλικών της συστημάτων και μέχρι τότε από πού θα ψωνίζει υψηλής τεχνολογίας οπλικά συστήματα, κύριε Χατζηνικολάου, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Αργήσαμε να ξυπνήσουμε. Ελπίζω αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Τραμπ αυτή τη στιγμή να μας λέει ότι κοιτάξτε παιδιά να αναλάβετε εσείς τις ευθύνες της ασφαλείας σας, εγώ δεν μπορώ να πληρώνω πια για εσάς. Είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία για την ολοκλήρωση της Ευρώπης. Ας δούμε τη θετική πλευρά. Αλλά θα χρειαστούν χρόνια και θα χρειαστούν σοβαρότητα από τη μία μεριά, οργάνωση και σύμπνοια. Δεν μπορεί ο καθένας να τραβάει το μονοπάτι του στην Ευρώπη. Δεν μπορεί οι Γερμανοί να σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους. Οι Γάλλοι βλέπω ότι έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε ένα μονοπάτι αρκετά ενδιαφέρον, με την έννοια ότι αρχίζουν και γίνονται πιο Ευρωπαίοι για δικούς τους λόγους, δεν έχει σημασία, αλλά γίνονται πιο Ευρωπαίοι. Έχω πολλές ελπίδες για την στάση της Γαλλίας, αλλά δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το δω να ολοκληρώνεται πριν από 10 χρόνια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Καλημέρα.
1: Καλά, κύριε.
0: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την bwin. Η bwin βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της χώρας μας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκληση στο Final Four στην Ευρωλίγκα. Χθες το βράδυ στο Μοντεκάρλο άνετα κέρδισε 105-82 την Μονακό με 3-0 νίκες φράγης στο ειστήριο για την τετράδα και την διοργάνωση της Αθήνας. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η Ερυθρόλευκη στο Final Four, έχοντας πλέον ως στόχο την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπέου μετά τη Ρώμη το 1997, την Κωνσταντινούπολη το 2012 και το Λονδίνο το 2013. Χθες το Πρικυπάτο απέκτησε την ομάδα την οποία είχε χάσει πέρσι στον ημιτελικό του Final Four το Abu Dhabi. Δύο παιχνίδια έμειναν. Πρώτο ο ημιτελικός. Δεν αλλάζουμε την οτροπία μας, ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στον ημιτελικό Ολυμπιακός θα έχει αντίπαλο μία εκ των Ζαλγκίρις Κάουνας ή Φενέρμπαχτσε.
0: Φενέρμπαχτσε βλέπω, διότι προηγείται ήδη 2-0.
3: Παίζουν απόψε στις 8 στην Ισπανία. Ναι. Προηγείται η τουρκική ομάδα 2-0. Αργότερα στις 9 και 4 το κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου.
0: Παναθηναϊκός με Βαλένθια.
3: Υποδέχεται τη Βαλένθια, τρίτο παιχνίδι, έχοντας κάνει ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία το 2-0. Θέλει και αυτό σήμερα να τελειώνει και να κλειδώσει τη συμμετοχή του στο Final Four.
0: Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα κλειδώσει από σήμερα. Οι δύο, Δημήτρη, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, συναντιούνται μόνο στον τελικό.
3: Μόνο στον τελικό. Διότι ο Παναθηναϊκός.
0: Θέλουμε ελληνικό τελικό. Θέλουμε ελληνικό τελικό.
3: Μακάρι, γιατί θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και θα είναι και θα έχει κλειδώσει σίγουρα ότι το τρόπαιο θα έρθει στην Ελλάδα.
3: Θα έρθει, βέβαια.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι το βασικό.
0: Τώρα κάνω μια πρόβλεψη ότι θα είναι κόκκινο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε.
3: Θα δούμε. Να πάμε μέρα με τη μέρα, γιατί υπάρχει πρώτα ένα συνημιτελικό. Και για τους δύο.
0: Σωστό και αυτό.
3: Στη Βουλγαρία, χθες η Χάπορη Τελαβίβ κέρδισε 76-69 την Ρεάλ Μαδρίτης, μείωσε 2-1 τη σειρά. Και αύριο παίζουν πάλι στη Βουλγαρία το τέταρτο παιχνίδι. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Στις 10 απόψε στο Μόναχο, Super Derby, Bayer Paris Saint-Germain. Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League. 5-4 έχει κερδίσει η Παρί το πρώτο παιχνίδι.
0: Βγάζει φωτιές αυτός ο ημιτελικός.
3: Ναι, αυτός ο ημιτελικός νομίζω ότι θα είναι αυτό που είπατε, όχι μόνο φωτιές. Όποιος το πάρει, είναι δύο νομίζω κορυφαίες ομάδες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι. Όποιος το πάρει έχει μεγάλες πιθανότητες να σηκώσει το Champions League.
3: Σωστά, γιατί τώρα στο Λονδίνο, χθες το βράδυ, η Arsenal με γκολ του Σακά στο 44 νίκησε 1-0 την Αθλητικό Μαδρίτης. και προκρίθηκε στο τελικό Champions League μετά από 20 χρόνια. Η Arsenal πέρασε και πάλι στο τελικό 1-1. Το πρώτο παιχνίδι ήταν στη Μαδρίτη. Κλείνοντας με μια δυσάρεστη είδηση, γιατί σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο δημοσιογράφος του αθλητικού ρεπορτάζ, ο Σταύρος Τσόχος. Είχε παίξει μπάλα και στον Ολυμπιακό και στον Φωστήρα. Ήταν την δεκαετία του 70, του 80 στη Βραδινή και στο Φως των Σπορ. Επί σειρά ετών ήταν στην ΕΡΤ και από το 1990 είχε διατελέσει ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού τμήματος της τηλεόρασης του Αντένα.
0: Εξαιρετικός συνάδελφος.
3: Και ήταν ένας από τους δασκάλους μας του αθλητικού ρεπορτάζ. Αυτά που μάθαμε τότε στην τηλεόραση του Αντένα προσωπικά, εγώ και όχι μόνο, και άλλοι της γενιάς μου. Από το Σταύρο Τσόχο δεν τα μαθαίνει.
0: Αιωνία του η μνήμη.
3: Στα καλύτερα πανεπιστήμια. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικά.